0: συνεργάστηκε με τον νου ο Ανδρούτσος. Αφήνει πολύ ωραία την μπάλα να περάσει πίσω για τον Σεγγέλια. Σεγγέλια μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή. Πάλι ο Κούντας δοκάρει στο 40.
1: Ξέρεις τι είχα ξέρει Χουτ, μένει και ο φόρο από το ίδιο του Κρέσο.
2: Ναι, ο φόρο θα το πάρει ο Κούκου, δεν έχει άλλο. Μόνο φόρο, Κούκου, ένας-ένας. Κούκου, ένας-ένας εκεί, δεν θέλει να βγει, και από πίσω του. Θα μιλήσω, τρέξω χώρο, βγει, δεν πάει. Control your emotions, control your game. We have long, lot of time. We have many options to score. Many options. Don't rush the game. Be patient. Move the ball around. Make them run. Make them run without the ball. Come on, guys.
3: Let's go, guys. Come on. Take the ball. Take the ball.
2: Take the ball. It's smart.
4: I know. With nine, the first you play the pass, but take it two times so they don't come earlier. Thank you.
0: Για τον Σεγγέλια, του κάνει το κοντρόλ και ανεβάζει πολύ ωραία τον Φούτο. Αφού τα γυρίζει με την μία, μέσα στη μεγάλη περιοχή το πλασέ από τον Τιάγκο Νους. Καλή επέμβαση από τον Τσιφτσί. Ο Καραχάλιος έπαιξε και βρήκε τον ταξιάρχη Φούτα και αυτό το Σεγγέλια που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά. Η μπάλα πάει στο πίσω το κάρι. Ο Τιάγκο Νους πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα. Το σημαίακι του βοηθού μένει κάτω και οι παίκτες του Όφη με Τιάγκο Νους και ταξιάρχη Φούτα πανηγυρίζουν και φεύγει και όλος ο πάγκος των κριτικών και πάει εκεί στα κάγκελα που βρίσκονται οι φίλοι του Όφη για να πανηγυρίσουν.
5: Nada, la verdad que nada, es una alegría enorme. Lo venía imaginando, soñando mucho, trabajando mucho por esto y se me dio, así que muy contento.
6: Ειδικά όταν βάλαμε και το δεύτερο γκολ μέχρι το 90, δηλαδή τα δώσαμε όλα, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε.
0: Έχει κάνει καταπληκτικό κοντρόλ με το στήθος και πάρσιμο της μπάλας. Καταπληκτικό ο Τιάγκο Νους και το πλασέ του είναι πάρα πολύ καλό.
7: Με το γκολ του Τιάγκο, creo que unos sentimientos de alegría que se sienten solamente en esos momentos, lo que más recuerdo es eso.
0: Και ξανά, μαμά και γιος στα κάγκελα.
5: No la había visto. Me imaginaba que iban a estar de ese lado y salí corriendo porque de ese lado estaba la familia de los jugadores. Así que nada, cuando salí corriendo la vi trepada. Es muy difícil estar acá solo. Se extraña mucho la familia, los amigos, es diferente cultura. Así que la verdad que fue realmente importante que esté mi familia, mi hermana, mi mamá y Ara conmigo en estos momentos decisivos.
0: Ο Λίλο λοιπόν θα περάσει στη θέση του Χριστογιώργου στο 88.
8: Βγήκα έξω. Δεν είναι ότι δεν πιστεύω ότι θα το πάρουμε. Σίγουρα στεναχωρήθηκα που δεν μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα άλλο. Αλλά το γεγονός ότι βγήκα ήταν, θεωρώ, για καλό της ομάδας. Γιατί δεν μπορούσα να προσφέρω κάτι περισσότερο. Μόνο κίνδυνο μπορούσα εκείνη τη στιγμή να δώσω. Και αυτό φάνηκε και στην εξέλιξη και καταφέραμε και το πήραμε.
9: Ήμουν πολύ ήρεμος, συγκεντρωμένος και λέω από μέσα μου: τώρα είναι η ευκαιρία σου. Μπες μέσα, να βοηθήσεις και εσύ την ομάδα σου όπως όλοι δώσαν το λιθαράκι του. Θα δώσεις και εσύ το λιθαράκι σου και να γράψουμε όλοι μαζί ιστορία.
10: Ήρθε η κούραση, αυτή είναι αλήθεια. Γιατί όταν βγαίνουν, έχουν έξι παίχτες κράμπες, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Ποιο να βάλεις, ποιο να αφήσεις μέσα.
11: Υπήρχε άπειρη κούραση, αλλά όταν βλέπεις ένα συμπαίχτη σου ο οποίος έχει κράμπες και τον βλέπεις να κάνει κι άλλο τάκλινγκ. Έτσι σου δίνει αυτοπεποίθηση και να κάνεις και εσύ άλλο ένα ακόμα. Οπότε αυτό το κλίμα το οικογενειακό που ήμασταν όλοι μαζί, πιστεύω βοήθησε πάρα πολύ.
0: Καστελίνα εκεί, βρήμε στη μεγάλη περιοχή τον Καμαρά. Ο Καμαρά τσίπησε την μπάλα, την έφερε μπροστά, γύρισε 2-2 Γερεμέγεφ. Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει.
10: Όταν ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ εκεί κοπήκανε λίγο τα πόδια. Δεν φάνηκε όμως, γιατί το θέλαμε.
12: Ήμασταν πιο έτοιμοι από όλους τους τομείς, από όλους και πνευματικά και και παντού. Και νομίζω αυτό φάνηκε και στον τελικό.

0: Τελείω Αθανασίου στο ύψος του πέναλτι. Η μπάλα βγαίνει έξω για τον Σεγγέλια. Θέλει να κάνει μια τρίπλα. Ο Σεγγέλια διαμαρτύρεται για χέρι. Και τώρα κάνει το σήμα του ΒΑΡ. Βλέπετε κι εσείς αυτό ακριβώς που βλέπει ο διαιτητής τώρα στο on-field review. Ο κύριος Ευαγγέλου το είδε και δείχνει άσπρη μπούλα. Ο Ισέκα εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 3-2 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Όφη παίρνει ξανά προβάδισμα σε αυτόν τον απίθανα δραματικό τελικό.
1: Honestly, even in my dream, I don't remember I've dreamed something like this. It's my first trophy also in Ofi. In that way, really my emotion, I think until today I don't realize yet what does it mean properly for Cretan people. But I'm proud to be part of this and I'm proud to have been part of the team that won the league 40 years after.
0: Ξανά στα κάγκελα και οι νεαροί φίλοι του Όφη αλλά και οι μαμάνους. Με τον goal penalty του Ισέκα, ο Όφη προηγείται με 3-2.
2: Πέρυσι αν δεχόμασταν ένα γκολ, νομίζω μας έπαιρνε από κάτω, δεν έβλεπες κάποια αντίδραση. Φέτος, παρόλο που μπορούμε να δεχτούμε γκολ, βγάζουμε αντίδραση. Και ειδικά στο τελικό, η αντίδραση που βγάλαμε πήρε μαζί και τον κόσμο. Και ο κόσμος μετά βοήθησε και εμάς και έγινε αυτό που έγινε.
0: Ο κύριος Ευαγγέλου στηρίζει 39 χρόνια μετά. Όφη κατακτά το κύπελλο Ελλάδος για δεύτερη φορά στην ιστορία του.
3: Nosotros siempre creímos que íbamos a ganar este año y no nos pusimos la cabeza que teníamos que ganar y creo que en ese partido se vio la fuerza mental y del grupo que tenemos, que nunca nos rendimos. Igual cogimos el primer gol y no nos importó y seguimos adelante y marcamos el 1-1, hicimos el 2-1 de Thiago, donde hice la asistencia y después nos marcaron al minuto 90. Y...
4: Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Τη στιγμή δηλαδή που έρχεται το κύπελλο, τη στιγμή που τελειώνει το παιχνίδι και όλοι πανηγυρίζουμε, αυτή τη στιγμή δεν την ξεχάσω ποτέ.
5: Η στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι η στιγμή στον τελικό που λέγει ο διαιτητής στο παιχνίδι. Εκεί πέρα συνειδητοποιούμε τι έχουμε καταφέρει.

0: σίγουρα τη στιγμή που σφυράει ο ρέφερι, που τρέχουμε όλοι στο γήπεδο να πανηγυρίσουμε αυτή την ιστορική στιγμή.
1: Ζήσαμε τρομερά πράγματα και θα μείνει ιστορία, γι' αυτό γράφτηκε κιόλας και στις αναμνήσεις μας και στον κόσμο για πολλά χρόνια ακόμα, και είμαι πολύ περήφανος που το έκανα αυτό με τον Όφη.
2: Η αλήθεια είναι ότι γράψαμε τα ονόματά μας και εγώ και οι συμπαίκτες μας με χρυσά γράμματα. Ιστορικός τίτλος για την ομάδα. Το θέλαμε πάρα πολύ να το δώσουμε και στους εαυτούς μας που το αξίζαν και στο λαό του Όφη και κατ' επέκταση και στο κλαμπ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
3: Ο Έγκε Γκέραρτ από εκεί ψηλά θα είναι περήφανος που επιτέλους κάποιος ακόμη επαναλαμβάνει το δικό του άθλο.
4: Εντάξει, πάλι τώρα μου μιλάς και ανατριχιάζω. Σίγουρα το έχω ξαναπεί ότι δεν μπορεί να συγκριθεί κανείς με τον Γκέρα.

0: μια τεράστια προσωπικότητα, ένας άνθρωπος που έγραψε τεράστια ιστορία σε ένα σύλλογο τόσα πολλά χρόνια και με την κατάκτηση του κυπέλου. Για μένα είναι τιμή μόνο και μόνο που το όνομά μου ακούγεται κοντά στο όνομα του Γκέραντ.
1: Νομίζω ότι το DNA της ομάδας είναι το ίδιο. Με μια μικρή διακοπή κάποια χρόνια ενδιάμεσα από εκείνη την εποχή του Ευγένιου Γκέραντ μέχρι και την εποχή του Μπούση, που έχασε κάπως το δρόμο του και γενιές, αρκετές γενιές φιλάθλων του Όφη δεν ένιωσαν περηφάνεια και χαρά για αυτό που συνέβαινε στην ομάδα. Η ομάδα έχει ξαναβρει το δρόμο της και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι λαμπρά. Η ομάδα θα μεγαλώνει κάθε σεζόν. Δεν ξέρω αν εύκολα θα ξαναέρθει ένας τίτλος, αλλά η επιτυχία για τον Όφη δεν είναι μόνο ένας τίτλος, αυτό είναι η κορύφωση. Θα παλεύουμε γι' αυτό βέβαια κάθε χρόνο, αλλά οι επιτυχίες είναι πολλά μικρά πράγματα που συμβαίνουν στον Όφη και κάνουν υπερήφανο και τον κόσμο μας. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να εξηγηθούν, όπως είχα πει και αμέσως μετά το παιχνίδι, υπάρχουν συναισθήματα που δεν μπορούν να αποτυπωθούν με λέξεις. Ήταν μία έκρηξη χαράς και συναισθημάτων, γιατί μέσα από αυτή την επιτυχία, μέσα από αυτό το μεγάλο τρόπαιο για την ομάδα μας μετά από 39 χρόνια, νιώσαμε ότι έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε όλο το νησί, να αλλάξουμε το Ηράκλειο, να αλλάξουμε την Κρήτη, τα νέα παιδιά, να επηρεάσουμε τα νέα παιδιά. Άρα ήταν κάτι το οποίο μας γέμισε πολύ μεγάλη χαρά, μια τεράστια χαρά, αλλά και ακόμα πιο μεγάλη ευθύνη.
0: Μόνο υπερηφάνεια πρέπει να έχω σαν συνέστημα. Και αυτό το αφιερώνω και στους γονείς μου, γιατί με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ.
2: Εκείνη τη στιγμή αναρωτιόμουν αν ήταν κάτι αληθινό, ήταν όντως το ζούσαμε, γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο για εμάς, έχοντας περάσει όλα αυτά μέσα στη χρονιά, εν τέλει να επιβραβευόμαστε με ένα κύπελο, οπότε αυτό αναρωτήθηκα και εν τέλει ναι, ήταν αλήθεια.
3: Βασίγιο από τους παίκτες του Όφη για τους παίκτες του ΠΑΟΚ και χειροκρότημα. Μια πολύ ωραία εικόνα και τώρα η μεγάλη στιγμή του Όφη. Κουζουλάθηκαν και είναι πολύ λογικό να έχουν κουζουλαθεί και όλοι αυτοί που είναι εδώ και όλοι αυτοί που είναι στην Κρήτη.
4: Ήρθα, είμαι ένας ακόμα παίχτης ο οποίος άφησε το στίγμα του και γι' αυτό νομίζω ότι για μένα είναι λίγο πιο ιδιαίτερο. Σίγουρα και για το Χουάν είναι ακόμα πιο ιδιαίτερο, για το Μάρι που είναι περισσότερα χρόνια. Αλλά για μένα είναι λίγο πιο ιδιαίτερο γιατί είχα τα σκαμπανεβάσματά μου. Πρώτη χρονιά είχα ακούσει πολλά και το έβαλα μέσα μου ότι αν φύγω κάποια στιγμή από εδώ, θα φύγω επιτυχημένος.

0: Είναι ένα πράγμα σαν που λένε όταν πεθαίνεις, βλέπεις όλη τη ζωή από μπροστά σου. Εγώ εκείνη τη στιγμή έβλεπα ό,τι περάσαμε όλη τη χρονιά, όλες τις δυσκολίες μας, τα καλά, τα κακά. Και είναι σαν να πέρασα από μπροστά μου όλο αυτό και στο τέλος είναι ένα φου που σηκώνεις το κύπελο και λες τα κατάφερα.
1: Απερίγραπτα. Είναι μοναδικές στιγμές. Πρώτη φορά και εγώ τη ζω έτσι. Να έχει μπει όλος ο κόσμος, να έχουν μπει οι οικογένειες μέσα, η κοπέλα μου, τα αδέρφια μου, οι φίλοι μου από μικρή από το Σεφύρι, που συζητάγαμε, τους έλεγα από όταν ήμασταν μικροί να κατάφερα να παίξω ένα παιχνίδι Super League και να καταφέρεις μετά εν τέλει από κάποια χρόνια να το παίρνεις και να είναι εκεί δίπλα σου, είναι κάτι το μοναδικό.
2: Όταν το σηκώνεις, ας πούμε, την ομάδα που είναι της πόλης σου, ξέρω εγώ, είναι πιο, δεν ξέρω, το βλέπεις μετά στο δρόμο συνέχεια, το βλέπεις στον κόσμο, άφησες κάτι, έγραψες ιστορία, όχι εγώ, όλοι μαζί. Έμεινε κάτι στην ομάδα, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω.

0: Εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναζήσει, αλλά περίμενα να τα ζήσω. Όπως είχα, όταν είχα στην ομάδα, το είχα σαν όνειρο και το πέτυχα στη δεύτερη μου χρονιά εδώ και νομίζω ναι, ότι είναι πάρα πολύ όμορφο συνέστημα.
1: Εντάξει, είναι συναισθήματα τώρα για μένα, γίνει και το πρώτο τρόπαιο έτσι. Είναι πολύ, πολύ όμορφα συναισθήματα γιατί μετά σκέφτεσαι την οικογένειά σου που είναι όπως πέρσι, δεν θα κλάψω πάλι, το λέω γιατί είμαι έτοιμος, αλλά είναι ωραία συναισθήματα γιατί είναι η γυναίκα σου πάντα, είναι η γυναίκα μου πάντα δίπλα μου, ο γιος μου, γιατί αυτή είναι η οικογένειά μου εμένα, ζούμε κάθε μέρα μαζί, είμαστε μαζί στα δύσκολα, στα εύκολα, οπότε ήρθε κατευθείαν η Μαρίνα και ο γιος μου στο μυαλό μου κατευθείαν και μου έδωσε ακόμα περισσότερη χαρά.

ήταν ένα moment που ήταν, μου έδωσε τόσο μεγάλο joy που έκανα αυτούς περήφανος και όλο τον κόπο αυτό που κάνω τόσα χρόνια που λείπω από την οικογένειά μου, από τις δουλειές μου και καμιά φορά και αυτοί δεν πιστεύανε ότι μπορεί να κάνουμε ένα τέτοιο πράγμα, τους έκανα να πιστέψουμε ότι έγινε πραγματικότητα και αυτό για μένα ήταν so joyful, δηλαδή δεν πανηγύρισα τόσο έντονα όσο νόμιζα θα πανηγυρίσω άμα σηκώνα ένα τέτοιο. Ήταν surreal για μένα αυτό το πράγμα. Like, ήταν ένα calmness που είχα μέσα μου και ακόμη αυτό το calmness νιώθω. Δηλαδή είμαι so excited, so happy, but at the same time I'm at peace.

0: Ya lo dije muchas veces, para mí Offi es mi hogar, es mi segunda casa. Soy muy feliz jugando acá. Sabes, yo sé que en un momento se va a terminar, pero la verdad que soy muy feliz acá.
1: Είμαι πολύ περήφανος που αποτελώ μέρος της ομάδας. Όπως είχα πει και στη δήλωση που είχα έρθει στην ομάδα, ότι το όνειρό μου ήταν να παίξω στο τελικό κυπέλλον με την ομάδα και να βρεθούμε στην Ευρώπη. Νομίζω το κατάφεραμε το παραπάνω σε αυτά τα πρώτα δύο χρόνια. Πήγαμε σε δύο τελικούς, πήραμε το κύπελλο και βγήκαμε και στην Ευρώπη. Ναι, αλήθεια ήταν κάτι πολύ μεγάλο, κάτι σίγουρα πρωτόγνωρο για μένα, ήταν ο πρώτος τίτλος για μένα στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Πιστεύω η επιλογή του Όφη με δικαίωσε και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που καταφέραμε.
2: Συγκινημένος που κατάφερα να γράψω ιστορία με την ομάδα του Όφη. Πέρα από τώρα τα συναισθήματα που μου έρχονται είναι ότι αγαπάω αυτή την ομάδα. Για όλη μου την καριέρα θα την έχω είτε είμαι εδώ είτε δεν είμαι στο μυαλό μου. Πάντα θα σκέφτομαι πώς είναι ο Όφη, τι κάνει ο Όφη και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος της ομάδας.
1: Για δεύτερη φορά ο κόσμος ταξίδεψε σε τελικό, μία στην Αθήνα πέρυσι και μία στο Βόλο φέτος. Σίγουρα πιο δύσκολο ταξίδι το φετινό, αλλά είναι η δύναμη, ο κόσμος είναι δύναμη. Τον θέλαμε μαζί μας εκείνη τη στιγμή, ήτανε και τους δώσαμε τη χαρά που θέλανε.
2: Με το που είδα τον κόσμο, έτσι σαν να συγκινήθηκα λίγο και να είπα, είχα δει και ένα βιντεάκι με ένα παιδί και είπα ότι σήμερα εγώ θα παίξω για αυτά τα παιδιά, για αυτό τον κόσμο που έχει να δει ένα τρόπαιο 40 χρόνια.

τιμή που βρισκόμαστε σε αυτή την ομάδα, μια ομάδα που κατέκτησε το δεύτερο κύπελλο του Όφη. Και σίγουρα αυτό φαίνεται και είναι τιμή μας, γιατί αισθανόμαστε την αγάπη του κόσμου προς εμάς. Και το να έχει γίνει αυτό μόλις δύο φορές στην ιστορία της ομάδας και να είσαι στη δεύτερη, είναι πολύ τιμητικό.

0: Νιώθω μεγάλη τιμή που είμαι μέρος αυτής της ομάδας. Από τότε που ξεκίνησα ακαδημίες, είχα ως όνειρο να κατακτήσω κάποιο κύπελο με την ομάδα του τόπου μου. Αυτό δεν ήρθε πέρυσι, όμως το πολυπόθητο τρόπαιο το κατακτήσαμε φέτος και ήταν η μεγαλύτερη χαρά που μπορούσε να μας δώσει.
1: Πάνω απ' όλα περηφάνεια που μπόρεσα και κατέκτησα ένα κύπελο στους 2 μήνες που ήμουν εδώ στην ομάδα και όπως είπα και πριν, περηφάνεια που είμαι μέλος αυτής της ιστορικής ομάδας του ΟΦΗ.
2: Όλο το ταξίδι, όλο. Δεν γίνεται αδιαλεξιμία γιατί το μάτς με την ΑΕΚ, τρελά συναισθήματα στο τέλος, 2 ημιτελική με τη Λιβαδιά, πόλεμος, τελικό στην παράταση. Δεν είναι μοναδικό ταξίδι όλο.
3: Από το πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν αρχικά στο πούλμαν της ομάδας και στη συνέχεια στα αεροδρόμια.

0: δεν ισχύει αυτό. Όλοι δώσαμε τα πάντα. Να μας δω.
1: Για να πάρετε ένα νέο στο ρόλο, εξαιρετικά. Στο λέω μέσα
2: μου. Όταν έπαιξε Yeah.

0: Είμαστε στο αεροπλάνο, στην επιστροφή. Έχουμε τον παραλίγο MVP, τον τεξάρχη Φούντα.
1: Παραλίγο, αλλά δε.
0: Τι ξαναπήκε το σημερινό παιχνίδι.
1: Αδερφέ. Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Αλλά τελικά αυτοί θέλανε, εμείς δεν θέλαμε. Αλλά πάμε. Εντάξει.
2: Πέστα μου αυτά.
3: Θα στα πω τι θέλεις. Ρώταμε.
0: Πώς νιώθεις?
3: Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ το Λαμπούμπου, ταξιάρχη Φούντα, που μόνο στα ταξίδια ήταν δίπλα μου, μόνο.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι τις αποστολές είναι πάντα μαζί οι δύο αυτοί, γι' αυτό μας πήγε έτσι χρονιά.
1: Έτσι.
3: Έτσι, στις δύσκολες στιγμές ήταν αυτός για μένα και εγώ για αυτόν. Και με το που σκόραρε εκεί του έδωσα ένα μπουστάρισμα και ανέβαινε. Έτσι, Λαμπούμπου.
0: Είμαστε με τον αρχηγό της ομάδας, τον Βασίλη τον Λαμπρόπουλο.
4: Για το αποστολάκι μου θα
0: με πατατάκια, ναι, Γιάννη, μπορείς να αφήσεις να βγάλουμε συνέντευξη του Γιάννη. Όχι, όχι, κάτσε, κάτσε. Τελικά το μαλλί του μας έφερε γούρι, οπότε να δούμε τι έχει να πει για το σημερινό Βασίλης.
5: Το μαλλί έδωσε ένα 30% νομίζω σήμερα. απαράδεκτο μαλλί ο Μαρινάκης.
6: Ένα πλάσο στο Λαμπρόπουλο.
0: Κάνε ένα πλάσο στο Λαμπρόπουλο.
6: Ωραία. Ξαναγύρνα σε κάμερα σε μένα.
1: Περίμενα, πω κι εγώ κάτι. Ξανακάνε ένα πλάνο στο
0: Λαμπρόπουλο.
6: Ωραία. Ξαναγύρνα σε... Αυτός είπε ότι έχω το χειρότερο μαλλί. Αυτός εδώ είπε ότι έχω το χειρότερο μαλλί.
0: Ωραία. Και φτάνουμε τώρα στον πρόεδρο μας. Ο πρόεδρος μας κάνει μια δήλωση για το σημερινό... σημερινή μας επιτυχία.
7: Τι να σου πω. Nothing but love and respect.
0: Ναι. Τι άλλο να πούμε?
7: Τι να πούμε? Κάναμε αυτό που δεν νόμιζε κανένας ότι θα κάνει.
0: Ωραία, αυτό είναι σημαντικό. Οπότε του χρόνου Ευρώπη τώρα.
7: Τι σας είπα όταν μίλησα για τα 100 χρόνια?
0: Ότι θα πάρουμε το κύπελο.
7: Θα πάρουμε το κύπελο.
0: Οπότε ό,τι είπε το έκανε πράξη ο πρόεδρος.
7: Και εσείς βοηθήσατε στο αυτό.
0: 2-2 στο Βόλο. 2-2 κούπες.
8: Κάνε μια ερώτηση, είσαι δημοσιογράφος. Πε κάτι πρέπει.
0: Ωραία. Πώς νιώθεις κόσμος που πήρε στο κύπελο με τον Όφη?
8: Πώς νιώθω εγώ προσωπικά? Υπέροχα. Αλλά πιο πολύ νιώθω υπέροχα πιο πολύ για εσάς, όχι για μένα. Εγώ το έχω ξαναπάρει.
0: Ναι, ο Κότσα έχει πάρει 5 κύπελα, εμείς πήραμε το πρώτο, οπότε μας έβαλε στον δρόμο.
8: Ακριβώς έτσι.
0: Εντάξει, τέλος.

0: Η 27η Απριλίου 2026 αποτελεί πλέον ημερομηνία σταθμό στην ιστορία του Ηρακλείου. Χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών βρέθηκαν στους δρόμους της πόλης για να αποθεώσουν τους θριαμβευτές. Τους κυπελούχους Ελλάδας, οι οποίοι 39 χρόνια μετά το 1987 έκαναν το γύρο της πόλης και γέμισαν ξανά με υπερηφάνεια τους κριτικούς.
1: Εμένα μου έχουν μείνει στιγμές όπου ο κόσμος να πετάει τα παπούτσια για να την υπογράψουν οι παίχτες, να περπατάει 6 πόλτους για να προλάβει το πούλμαν. Γυναίκες, κορίτσια να πετάνε τις τσάντες τους που δεν το έχει συνηθίσει να υπογράψουν. Στιγμές που θα μου μείνουν χαραγμένες για πάντα και είναι τώρα που τις σκεφτούμε είναι συγκινητικές.
2: Όταν στρίψαμε στην Ελευθερίας και είδα, εγώ επειδή κατέβηκα κιόλας για να πάω στην περιφέρεια, επειδή είδα και τα στενά μέσα πλάγια τι γινότανε, εντάξει ήταν μοναδικό. Κάποιοι μου είπαν ότι είναι καλύτερα από τον Παπανδρέου όταν είχε κάνει την ομιλία. Αλλά νομίζω το άξιζε η πόλη, δηλαδή το άξιζε η ομάδα και η πόλη, το άξιζε αυτό. Και νομίζω ότι θα μείνει πιο χαραγμένα σε αυτούς από ό,τι σε όλους εμάς αυτό που συνέβη. Θα παίζει για χρόνια σίγουρα.

0: αυτό για το. Τι από την Αμερική. Όχι. Δεν είναι, είναι για το, για το γιο μου το έκανα. Εντάξει, γιατί του αρέσουν αυτές οι μάσκες κλπ. Οπότε είπα να το. Επειδή ήταν και από κάτω, είπα να το φορέσω για να το δει. Αλλά μετά είπα στον πρόεδρο ότι είναι ο Θεός Ακοφτού από το Σικάγο.
1: Ήταν κάτι τρομερό. Τόσο κόσμο βγήκε στο κέντρο του Ηρακλείου. Τους ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη. Πιστεύω ότι τους ανταμείψαμε όπως έπρεπε και να συνεχίσουν να μας στηρίζουν όπως εκείνες τις μέρες.
2: Είναι μαγικό το να τους βλέπεις να έρχονται, να βλέπεις μεγάλους ανθρώπους να σου λένε ευχαριστώ, δακρυσμένοι. Εκεί συνειδητοποιείς τι έχει γίνει, τι έχεις κάνει και πόσο αγάπη υπάρχει για αυτήν την ομάδα.
3: Something very big, maybe the best moment in my career is this.
4: Δεν χάρηκα τόσο πολύ που το σηκώσαμε στο Βόλο από ό,τι κάναμε το tour με το λεωφορείο. Αυτό για μένα ήταν το πιο. Δηλαδή, αν γυρνούσα το χρόνο, δεν θα σου έλεγα να ξαναπαίξουμε, θα σου έλεγα το. Με το λεωφορείο.
5: Εγώ το συνειδητοποίησα μετά από 2 μέρες. Γιατί κατάλαβα και με το tour που κάναμε με το λεωφορείο και όλα αυτά, με τον κόσμο που ήταν από κάτω. Ήταν κάτι απίστευτο.
6: Ζήσαμε μοναδικές στιγμές. Για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Δεν ξέρω και όπως ο κόσμος ήταν και πανηγύριζε, από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλες ηλικίες. Είναι αυτή η χαρά που νιώθουν οι άνθρωποι να είναι ένα με την ομάδα και νομίζω ότι αυτό ήταν και το πιο σημαντικό, ότι γίναμε όλοι ένα.
7: Winning a trophy and having this kind of celebration for me it was like a dream and until today when I think about it I have feelings inside of me.
8: This celebration was exactly what gives this title a huge prize because end of the day it's for the people and that emotion, that their happiness was the everything for footballers that gives the unforgettable day.

0: Πιστεύω τώρα σιγά σιγά συνειδητοποιούμε τι γίνεται. Στην αρχή η ανταπόκριση του κόσμου, το πώς πανηγυρίσαμε, ήταν κάτι μοναδικό, πιστεύω δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
1: Ήταν πρωτόγνωρο σίγουρα. Εκεί που ήμουν δεν γινόντουσαν πράγματα σαν γι' αυτό, οπότε ήταν κάτι ξεχωριστό. Και νομίζω ότι το ευχαριστήθηκαν όλοι και ο κόσμος και εμείς. Ήταν μοναδική εμπειρία για όλους.

0: Στον τελικό πήραν χρόνο συμμετοχής ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης, δύο νεαροί ποδοσφαιριστές, γεννημένοι το 2004, οι οποίοι γαλουχήθηκαν ποδοσφαιρικά στα τμήματα υποδομής της ΠΑΕ Όφη. Στην αποστολή του τελικού, μάλιστα, υπήρχαν 5 ακόμα παιδιά, προερχόμενα από την ελίτ ακαδημία της ομάδας. Παύλος Καινουριάκης, Μάνος Χνάρης, Μάνουελ Καλαφάτης, Λευτέρης Κοντεκάς και Φώτης Κουτσουπιάς έζησαν την εμπειρία, αποδεικνύοντας ότι ο Όφη είναι μια ομάδα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
1: Σίγουρα τα παιδιά της Ακαδημίας μας παρακολουθούν, βλέπουν την πορεία μας. Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό να δουν την προσπάθεια που έχουμε κάνει, τις θυσίες και να κάνουν κάτι αντίστοιχο για να πετύχουν τα δικά τους όνειρα και να πετύχουν αυτό που θέλουν.
2: Αυτά τα παιδιά που είναι κάτω στην Ακαδημία θα θέλαν να βρίσκονται στη θέση μου, στη θέση μας με το Θεοδοσουλάκη. Και πιστεύω, ναι, είμαι παράδειγμα.
3: Νιώθω υπερηφάνεια και τιμή που αγωνίζομαι για αυτήν την ομάδα, για αυτό το σήμα, σαν κυπελούχος πλέον Ελλάδος, που ξεκίνησα από τις Ακαδημίες του Όφη και τώρα είμαι στην κορυφή και γραμμένο στην ιστορία.
4: Εγώ νιώθω την ομάδα στο αίμα μου. Τόσα χρόνια εδώ, μεγαλώνω εδώ. Εντάξει, είναι απερίγραπτο το συναισθήματα.
5: Απόλαυσα κάθε στιγμή. Ήταν κάτι απίστευτο και πραγματικά ένιωσα πάρα πολύ χαρούμενο γι' αυτό.
6: Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι, σε τόσο μικρή ηλικία. Αλλά σίγουρα το ονειρευόμουν. Θεωρώ όλα τα παιδιά που βρίσκονται στην ομάδα, σε ακαδημίες, το ονειρεύονται αυτό. Και ευχαριστώ την ομάδα και τους συμπαίχτες μου που μου έκαναν αυτό το δώρο να το ζήσω.
7: Είναι μια εμπειρία που δεν μπορεί να την περιγράψει κανείς. Άμα δεν το ζήσεις, μόνο αν το ζήσεις μπορείς να καταλάβεις τι ζήσαμε. Είναι ένας τίτλος που τον περιμέναμε 40 χρόνια, τον πήρε Όφη, δεν τον παίρνει κάθε χρόνο, είναι κάτι απίστευτο.

πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ πέρα ήθελα να κάνω κάτι που would make a difference. Και ήταν πάντα ένα όνειρο να σηκώσουμε κάτι. Και το παλέψαμε και το κάναμε και έγινε πραγματικότητα. Που δεν είμαι από την Κρήτη, είμαι ένας περήφανος Έλληνας. Και νιώθω μια μεγάλη περηφάνεια που κι εγώ άφησα κάτι εδώ πέρα, σε αυτή τη χώρα, που θα θυμώνται για πάντα ο κόσμος, το όνομα Μπούς. That I did something to make a difference. Όφη για μένα είναι something that I'm proud to be a part of the history. A club that I'm proud to have my name etched in its history in a positive way. And a person that came here and made a difference.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Παραδεταμένες διακοπές ρεύματος καταγράφονται στην περιοχή της Κνωσού με επαγγελματίες και εργαζόμενους στον αρχαιολογικό χώρο να εκφράζουν έντονα παράπονα για την πολύ ωραία ταλαιπωρία και την παρατεταμένη απουσία ηλεκτροδότησης. Μάλιστα, όπως λένε, το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και έκδοσης εισιτηρίων σε κάθε διακοπή ρεύματος καταραίει. Ενώ την τρίτη πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στο πάρκινγκ του αρχαιολογικού χώρου έφερε το χάος.
1: Η Κνωσός παραλύει αν δεν έχει ρεύμα. Και έχουμε από 4 μέχρι 5.000 επισκέπτες τη μέρα, τουλάχιστον την περσινή περίοδο, παρόλο που φέτος έχει κάμψει.
2: Πήρε φωτιά απέναντι ακριβώς από το ανάκτορο. Ο χώρος ήταν από τη δεξιά μεριά του δρόμου, όπως πηγαίνουμε για τις Αρχάνες. Ήταν της υπηρεσίας μας, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Έγινε ένα βραχυκύκλωμα με καλώδιο της ΔΕΗ, το οποίο έσπασε, η πυροσβεστική λέει, από ένα δέντρο που έπεσε ένα μεγάλο κλαδί και πήρε η φωτιά. Ήρθαν τόσο σύντομα η πυροσβεστική υπηρεσία που δεν πρόλαβε, μισό στρέμμα, αυτούμε, χόρτα, κάηκαν. Μέχρι το απόγευμα δεν υπήρχε ρεύμα. Αποκαταστήσαν το απόγευμα την βλάβη, που αυτό σημαίνει ότι όταν η Κνωσός δεν έχει ρεύμα, επειδή έχουμε πρώτον ηλεκτρονικό εισιτήριο, δεν μπορεί να δουλέψει. Έχει μπαταρίες για μία ώρα. Η διακοπή του ρεύματος ήταν ώρες ολόκληρες.
0: Σύμφωνα με εργαζόμενους της Κνωσού Λύση, αναμένεται να αποτελέσει η χρήση γεννήτριας, μια γεννήτρια που υπάρχει, ωστόσο η σύνδεσή της με το δίκτυο βρίσκεται σε αναμονή.
2: Και μια γεννήτρια, η οποία είναι 2 χρόνια στην Κνωσού, αλλά θέλει πολύ πολύ μεγάλη διαδικασία για να μπει και δεν έχει συνδεθεί. Ναι.
1: Όσο αφορά τώρα την γεννήτρια, δεν μπορούμε να κάνουμε είσοδο Κνωσού αν δεν υπάρχει γεννήτρια, γιατί τα εισιτήρια είναι ηλεκτρονικά και ο έλεγχος εισιτηρίων είναι ηλεκτρονικός, οπότε ούτε έκδοση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικός, ούτε έλεγχος ηλεκτρονικός. Χωρίς ρεύμα δεν δουλεύει τίποτα σήμερα. Οπότε αυτό είναι από τα απαραίτητα και φυσικά έπρεπε να γίνει μια έλεγχος της γεννήτριας πριν αρχίσει η σεζόν.
2: Δεν λειτουργούν τώρα με αυτόν τον τρόπο το αναψυκτήριο, το πολιτήριο, τα εισιτήρια. Έχει δοθεί εντολή και κόβουν τα παλιά τα χειροκίνητα που υπάρχουν στο χώρο σε περίπτωση τέτοιας ανάγκης και κόβονται. Ο κόσμος έρχεται μέσα. Το πρόβλημα είναι οι τουαλέτες που λειτουργούν τα καζανάκια, όλες οι βρύσες, όλα αυτά με ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Στο μεταξύ, νέο πρόβλημα στη ρευματοδότηση της Κνωσού δημιουργήθηκε λίγο μετά τις 11:30 την Τετάρτη μετά από βλάβη σε ποινίο σε στήλο ηλεκτροδότησης, με τους τεχνικούς να σπέβδουν να την αποκαταστήσουν.
2: Ένα ποινίο που είναι στο μικρό ανάκτορο μπροστά στην πρώτη ταβέρνα, όπως κατεβαίνουμε, είναι ένα στήλο στη ΔΕΗ και κάηκε και είναι τώρα 2 ώρες η ΔΕΗ εκεί πέρα, η ΔΔΕ, προσπαθούν να το φτιάξουν. Και δεν υπάρχει πάλι ρεύμα στη Κνωσό.
0: Κάθε καλοκαίρι, όπως λένε επαγγελματίες, η Κνωσός αντιμετωπίζει προβλήματα. Μερικά από αυτά αφορούν υποδομές και άλλα καθημερινές λειτουργίες, με τους ίδιους να καλούν τοπικούς φορείς και πολιτεία να δώσουν λύσεις.
1: Αυτό το οποίο ζητούσαμε εμείς πάντα είναι να γίνεται μια πρόβα στην αρχή της σεζόν, από Μάρτιο, ότι όλα τα συστήματα δουλεύουν κανονικά. Τα συστήματα των εισιτηρίων, τα συστήματα πυρόσβεσης, τα συστήματα καθαριότητας, όλα. Μην ξεχνάμε ότι φέτος οι τουριστικοί πράκτορες Κρήτης είναι αυτοί οι οποίοι πληρώσαν για να βελτιώσουν τις τουαλέτες που υπήρχε σοβαρότατο πρόβλημα. Που πηγαίναμε μέσα και λέγαμε τις τουαλέτες των Μινωητών πρώτες στην Ευρώπη και βγαίναν οι επισκέπτες έξω και οι τουαλέτες της Κνωσού δεν δουλεύανε. Είναι η χειρότερη δυσφήμιση. Μετά, όσο αφορά το πάρκινγκ. Το πάρκινγκ έγινε με βιασύνη από το Δήμο Ηρακλείου και την αρχαιολογία λόγω της UNESCO. Έχουν γίνει πολύ σοβαρά λάθη. Αυτά έχουμε υποδείξει τι πρέπει να γίνει, δεν έχουν γίνει. Υπάρχει πρόβλημα στην διάβαση των πεζών, η οποία δεν έχει οριοθετηθεί σωστά και θέλει μια μικρή παρέμβαση, η οποία να υπάρχει ασφάλεια.
3: Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο βουλευτής Χάρης Μαμουλάκης, ακολουθώντας και αυτός την τακτική της ανεξαρτητοποίησης, όπως έκαναν την Τετάρτη οι επίσης βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Μαρίνα Κοντοτόλη. Ο Ηρακλειώτης βουλευτής, μιλώντας στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, μίλησε για μια δύσκολη απόφαση και αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Σίγουρα μια δύσκολη απόφαση, αλλά αναγκαία. Όλοι το καταλαβαίνουν, νομίζω, αυτό πλέον. Εγώ αυτά τα χρόνια που υπηρέτησα τον ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά τους πολίτες του Ηρακλείου, θεώρησα υποχρέωσή μου να ενσκήσω στα θέματα του κοινοβουλίου, της καθημερινότητας, των προβλημάτων των ανθρώπων εκεί έξω. Όμως αυτά που συντελούνται το τελευταίο διάστημα, ειδικά σε αυτά που συνετελέστησαν και το προηγούμενο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή, νομίζω ότι δεν περιποιούν τιμή για κανένα. Και η κατάσταση λοιπόν, η υφιστάμενη κατάσταση που είναι εξόχως απαξιωτική στο ΣΥΡΙΖΑ αφενός και αφετέρου οι ευρύτερες μεταβολές στον χώρο της κεντροαριστεράς που κανένα δεν αφήνουν αδιάφορο, νομίζω ότι είναι δύο καθοριστικοί παράγοντες οι οποίοι με οδηγούν σε αυτή τη δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.
3: Ο κύριος Μαμουλάκης, που στο παρελθόν είχε αφήσει να εννοηθεί πως θα συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα, επεσήμανε πως η γενικότερη κατάσταση στο χώρο της αριστεράς είναι ρευστή και σύντομα θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του.
4: Κάθε πράγμα νομίζω πρέπει να γίνεται στον καιρό του. Αυτή τη στιγμή και αυτή τη χρονική στιγμή όφυλα να πάρω αυτή τη δύσκολη απόφαση όπως και να έχει. Για να μπορώ με ψυχραιμία να αφουγκραστώ, να συνεχίσω να συνομιλώ με τους πολίτες που δεν σας κρύβω τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες. Ελάμβανα αυτά τα μηνύματα, προσλαμβάνουσες δηλαδή, ήταν στη λογική ότι πρέπει να δούμε κάτι ευρύτερο, ότι αυτή η σταδιακή απίσχναση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεδομένη και νομοτελειακή. Άρα υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι όφυλα να ανταποκριθώ σε αυτούς που πραγματικά αντιπροσωπεύω, που είναι οι πολίτες του Ηρακλείου.
3: Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τις αποχωρήσεις από το κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα να συνεχίζονται, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως η κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρίασε με μόλις 7 βουλευτές για να εκλέξει το νέο της γραμματέα. Νωρίτερα ο Σωκράτης Φάμελος και ο Νίκος Παπάς με δηλώσεις τους είχαν αναφερθεί στις αποχωρήσεις των βουλευτών και των στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Δυστυχώς, παρόλη την προσπάθεια που έκανα και όσο είχα την ευθύνη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με την παρέτησή μου, βλέπω να πολλαπλασιάζονται οι εντάσεις και βλέπω και επιλογές μετά την επόμενη μέρα της παρέτησής μου που προσβάλλουν και την αριστερά και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και το καταστατικό του κόμματος. Τα σημαντικά πρέπει να βάλουμε μπροστά. Δεν θα τροφοδοτήσω λοιπόν μια ισοστρέφεια. Δεν υπηρέτησα και δεν θα υπηρετήσω ποτέ το διχασμό.
6: Οι παρετήσεις και οι αποχωρήσεις εντάσσονται, η θελημένα ημί, σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η συλλογική ηγεσία και η εκλογική προετοιμασία είναι απαραίτητη και θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια.
3: Ο Παύλος Πολάκης το πρωί με ανάρτησή του ενημέρωσε για την επιστολή

0: επιστολή που έστειλε για την επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της. Στο Χανιώτη βουλευτή και στις δηλώσεις που έκανε πως μπορεί να βάλει με ένα αξιοπρεπές ποσοστό το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, απάντησε η Ρένα Δούρου.
1: Μόνος του δεν μπορεί κανείς ούτε να βάλει το κόμμα στη Βουλή. Όσες φορές βάλαμε στην άκρη τις προσωπικές φιλοδοξίες, όσες φορές λειτουργήσαμε με συντροφικότητα, μεγαλουργήσαμε. Η αριστερά μεγαλουργεί όταν ενώνει.
2: Στην επιθεώρηση εργασίας προσέφυγε το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή, καθώς η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προχώρησε στην καταβολή των αποζημιώσεων για τις αντιάθετες ημέρες κανονικής άδειας συμβασιούχων, των οποίων οι συμβάσεις έχουν λήξει.
3: Αντιπροσωπεία της διοίκησης του Σωματείου επισκέφτηκε την επιθεώρηση εργασίας στην πόλη μας και καταγγείλαμε το απαράδεκτο γεγονός της απλήρωτης εργασίας, της απλήρωτης άδειας που η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προβαίνει στην αποπληρωμή τους εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον για ορισμένους από τους εργαζόμενους που έχουν καταγγείλει.
2: Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτες οι αποζημιώσεις για μη ληφθείς άδειες παρά τις προηγούμενες παρεμβάσεις τους. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Βρύσαλη, το ποσό που διεκδικείται υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.
3: Μιλάμε για 7 εργαζόμενους, για ένα ποσό περίπου 20.000 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για άδειες που θα έπρεπε να χορηγηθούν από τον εργοδότη Παύλα Νοσοκομείο, που δεν χορηγηθήκανε για λόγους υπηρεσιακών αναγκών, και εν τούτης, ενώ υπάρχει εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αποπληρωμή αυτών των αδειών, εν τούτης κολυσιεργεί εδώ και 2 χρόνια η πλειοψηφία της διοίκησης του νοσοκομείου, είτε με το να στέλνει τα θέματα στον νομικό σύμβουλο, είτε να το αποσύρει για να κερδίσει χρόνο.
2: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Παγνή τόνισε πως οι εργαζόμενοι δεν θα δεχτούν να εργάζονται χωρίς άδειες.
3: Κατά τη γνώμη μας γίνεται σκόπιμα για να μην πληρώσει, και δεύτερον σκόπιμα για να πλέον το δικαίωμα στην άδεια και αυτό να αμφισβητηθεί επί του πρακτέου πλέον. Εμείς δηλώσαμε ότι δεν θα ανεχτούμε και στην επιθεώρηση εργασίας, αλλά κύρια στο ίδιο το Υπουργείο Υγείας και στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και στη Διοίκηση, δεν θα ανεχτούμε το να δουλεύουμε χωρίς άδειες, και βεβαίως όταν αυτές δεν χορηγούνται να μην δίνονται τα νόμιμα ποσά που οφείλει ο εργοδότης, είτε είναι ιδιώτης είτε είναι το ίδιο το κράτος, να πληρώνει.
2: Ο ίδιος αποκάλυψε πως οι εργαζόμενοι θα προχωρήσουν και σε εξώδικο απέναντι στη διοίκηση, έτσι ώστε να μην χάσουν τα χρήματά τους.
3: Θα γίνει καταρχήν σύσταση και βεβαίως τα επόμενα βήματα θα πάμε στο συνήγορο του πολίτη, και βεβαίως μαζί με την Ομοσπονδία και την Συνομοσπονδία θα κάνουμε το κάθε τι ώστε να πληρωθούν εδώ και τώρα οι εργαζόμενοι, ώστε να μην χάσουν τα χρήματά τους. Γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος, αν περάσει 5ετία, να παραγραφούν. Εμείς θα κάνουμε και εξώδικο απέναντι στη διοίκηση, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο αυτά τα χρήματα να μην αποδοθούν.
2: Το Σωματείο επαναφέρει τα βασικά του αιτήματα προς τη διοίκηση του νοσοκομείου και το Υπουργείο Υγείας, ζητώντας την άμεση αποζημίωση όλων των συμβασιούχων για τις οφειλόμενες άδειες.
3: Καταρχήν, να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι, τώρα έχουν λήξει συμβάσεις, δεν δουλεύουν. Αλλά και όσοι δουλεύουν, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάρουμε τις άδειές μας. Όταν οφείλονται 35.000 μέρες κανονική άδεια, όταν δίνονται 5 μέρες άδεια στο νοσηλευτικό προσωπικό γιατί δεν βγαίνουν τα προγράμματά τους, την ίδια ώρα όμως μας λένε για κοστολογημένα προγράμματα ή τα διάφορα κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν, αλλά δεν μας λένε πώς κοστολογείται η ανθρώπινη ζωή, δεν μας λένε πόσο κοστολογούν τελικά την εργασία μας και την άδειά μας.
0: Ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λότζια στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημόσιας Υγείας Σπύρος Δοξιάδης, δράση η οποία περιελάμβανε και προληπτικούς προγεννητικούς ελέγχους για την οτιαία μυϊκή ατροφία και την κυστική ίνωση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ηλικιακού φάσματος 20 έως 35 ετών και στους συντρόφους τους, ενώ παρέχεται και εξειδικευμένη γενετική συμβουλευτική.
4: Αν σε περίπτωση είναι φορείς, ενημερώνονται από το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, γιατί θα πρέπει να ελεγχθούν και οι σύντροφοι, οι σύζυγοι, είτε τώρα είτε μελλοντικά. Άρα παρέχεται συμβουλευτική και περαιτέρω εξέταση των συντρόφων. Να πούμε ότι πρόκειται για 2 νοσήματα που είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Είναι 2 γενετικά νοσήματα, μετά τη μεσογειακή αναιμία και κυστική ίνωση,

δεύτερη σε συχνότητα και η τρίτη και η νοτιαία αμυϊκή ατροφία στην Ελλάδα. Δεν έχουν καλή πρόβλεψη και ο στόχος είναι οι γυναίκες και τα μελλοντικά ζευγάρια να είναι προετοιμασμένα για να έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής και φυσικά

0: σύνδεσμο επισετισμού και διασκέδασης, προκειμένου να προτρέψουμε τον κόσμο να κάνει αυτή την εξέταση και να είναι ασφαλής.
1: Σύμφωνα με στελέχη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, μέσω του εν λόγω προγράμματος, σκοπός είναι να προαχθεί η ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες διαγνωστικές υπηρεσίες υγείας.
2: Παρακαλούμε και προσκαλούμε κάθε γυναίκα να πάρει πληροφόρηση και να συμμετέχει στη λήψη δείγματος, στην εξέταση, γιατί μας ενδιαφέρει τα παιδιά που θα γεννήσουμε αύριο να είναι υγιείς.
1: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Κρήτη και η Ικαρία. Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου στην οδό 1866. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ στα καταστήματα εστίασης παραγγέλνουν λιγότερα πιάτα. Μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, όπως λένε, όμως αυτό δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων τους.
3: Ο κόσμος υπάρχει. Ακούω πολλά παράπονα από. Διάφορα μαγαζιά, όχι μόνο εστίαση. Η εστίαση, εντάξει, γενικά ψηλοδουλεύει. Τα εμπορικά δεν δουλεύουν. Αλλά και η εστίαση, παιδιά, δυστυχώς είναι και για αυτούς ακριβή. Από ό,τι βλέπω, είναι ακριβή. Έχουν συνηθίσει στα ξενοδοχεία μέσα το All Inclusive. Βγαίνουν έξω και δεν τρώνε όπως έπρεπε να. Βλέπουν τον κατάλογο, τους βλέπεις μαζεμένους φέτος.
4: Σε σχέση με πέρυσι είναι καλύτερα.
3: Όχι, δυστυχώς είναι πολύ κάτω από πέρυσι ο κόσμος.
5: Έχουμε. Πολύ κόσμο, αλλά δεν ψωνίσουν για πολλούς λόγους. Λίγο φοβάται, λίγο είναι κρατημένοι, λίγο λένε για τα αεροπλάνο, για το βάρος. Έχουν πάρα πολλές αιτιολογίες.
1: Καθημερινά χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την αγορά της 1866. Τουρίστες όμως που σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν ακόμα και παζάρια για να αγοράσουν παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ. Οι έμποροι, όπως λένε, βλέπουν την αγοραστική κίνηση να είναι μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περισσινή περίοδο σε ποσοστό που ξεπερνά το 10%.
6: Ψιλοπράγματα 2,5-3, 2,5-3, 4-5. Και κάνουν και παζάρι. Τώρα προηγουμένως γνωρίσαμε με κάποιον και ήταν 4,40 και θα δώσει 3 ευρώ να μου. Τέλος πάντων, τα έχουμε κι αυτά. Άλλο.
4: Είναι καλή χρονιά για σας φέτος, δηλαδή.
6: Όχι, είναι πεσμένη από πέρυσι. Από πέρυσι είμαστε κάτω. Τώρα 10-15%.
1: Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και εμπορικών καταστημάτων αναμένουν τους επόμενους μήνες να αναθερμανθεί η αγορά.
5: Είναι σταθερή η κατάσταση. Από το Ιούνιο-Ιούλιο θα δούμε τώρα. Τον Αύγουστο ίσως θα αλλάξει λίγο.
3: Πιστεύουμε ότι πάντα Αύγουστος έχει περισσότερο κόσμο, καλύτερο κόσμο. Αύγουστο-Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είναι συνήθως καλύτερο ο τουρισμός. Περιμένουμε, ευελπιστούμε όλοι να έχει καλύτερη ποιότητα και να δουλέψουμε.
4: Τι περιμένετε τους επόμενους μήνες?
6: Ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλύτερα. Τώρα από εκεί θα πάμε. Καλύτερα πάμε, δεν ξέρουμε καθόλου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Να ανανεωμένη η αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι και 80% άτομα, για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα, μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του, προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είστε σε καλό επίπεδο για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύκναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά, για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως στο λίγο κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια εντελώς διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή αυτό σεφ, το μαγαζί. Κυρία Μαράντου.
1: Ναι, ναι. Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο.

0: νομίζω, εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, ναι. Με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σερβαπαφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
0: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ, να ευχηθώ και στα 100.
1: Και να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό το βασικό.
1: Να έχουμε υγεία, υγεία.
0: Το βασικότερο.
1: Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλ.
1: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα, αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια, είναι απίθανοι, είναι απίθανοι.
0: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
1: Να αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
0: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους τρεις υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σερβαπαφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριο στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω και εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα, γιατί ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύχναστο εστιατόριο της πόλης.
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Κούλε, που ειδικά και τα απογεύματα, την ώρα που σουρπώνει, η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό,
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας, πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
0: Από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, είναι από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία παντζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές παντζαριού. Έχουμε ένα παντζάρι πίκλα, κλασικό παντζάρι, ένα πουρέ παντζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, παντζαρόφυλλα, συνόμιλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Για σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάνθο γεμιστό με δυόσμο με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθάνθους.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπου φρικασέ, δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα, την ώρα της παραγγελίας τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λιμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
0: Έχει κάνει.
1: Και φλέξ παστουρμά. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μαχιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
0: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
1: Τα πάντα.
0: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
0: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο λίγο κρασί, να το πούμε
1: γίνονται,
0: αυτό έτσι.
1: Ναι.
0: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
1: Και
0: μικρές βαφτίσεις, βέβαια, αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
1: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί. και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα

0: και του πελάτη μετά, καλύπτουμε τα πάντα.
1: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέατο Ενετικό Φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο. Όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbal.

καλό. Επίσης, στο κατάστημα Η Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα Εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20.
1: Όπου να θα τα κλείσεις.
0: Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο πιθανή ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα, να τον υπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές στις Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη.

καλώς ήρθατε στις αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήβη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Halls Αρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβόνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα.

Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HASP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών. Την Εκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κύριο Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

Yeah.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο ανετικό φρούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας, γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος, είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά, υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Γίνεται ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια?
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε...
0: Λίγο καιρό, λέει, ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, στο εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο ιδηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας.

Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια Βαπτιστικά.

Χανάκια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάλια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

εδώ, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Μαχητό. Ωραίο είναι.
1: Άρα, μαχητό.
2: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο βουλευτής Χάρης Μαμουλάκης, ακολουθώντας και αυτός την τακτική της ανεξαρτητοποίησης, όπως έκαναν την Τετάρτη οι επίσης βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Μαρίνα Κοντοτόλη. Ο Ηρακλειώτης βουλευτής, μιλώντας στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, μίλησε για μια δύσκολη απόφαση και αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σίγουρα μια δύσκολη απόφαση, αλλά αναγκαία. Όλοι το καταλαβαίνουν, νομίζω, αυτό πλέον. Εγώ αυτά τα χρόνια που υπηρέτησα τον ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά τους πολίτες του Ηρακλείου, θεώρησα υποχρέωσή μου να ενσκήσω στα θέματα του κοινοβουλίου, της καθημερινότητας, των προβλημάτων των ανθρώπων εκεί έξω. Όμως αυτά που συντελούνται το τελευταίο διάστημα, και ειδικά σε αυτά που συνετελέστησαν και το προηγούμενο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή, νομίζω ότι δεν περιποιούν τιμή για κανένα. Και η κατάσταση, λοιπόν, η υφιστάμενη κατάσταση που είναι εξόχως απαξιωτική στο ΣΥΡΙΖΑ αφενός και αφετέρου οι ευρύτερες μεταβολές στον χώρο της κεντροαριστεράς που κανένα δεν αφήνουν αδιάφορο, νομίζω ότι είναι δύο καθοριστικοί παράγοντες οι οποίοι με οδηγούν σε αυτή τη δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.
0: Ο κύριος Μαμουλάκης, που στο παρελθόν είχε αφήσει να εννοηθεί πως θα συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα, επεσήμανε πως η γενικότερη κατάσταση στο χώρο της αριστεράς είναι ρευστή και σύντομα θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του.
1: Κάθε πράγμα, νομίζω, πρέπει να γίνεται στον καιρό του. Αυτή τη στιγμή και αυτή τη χρονική στιγμή όφυλα να πάρω αυτή τη δύσκολη απόφαση, όπως και να έχει, για να μπορώ με ψυχραιμία να αφουγκραστώ, να συνεχίσω να συνομιλώ με τους πολίτες, που δεν σας κρύβω ότι τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες, ελάμβανα αυτά τα μηνύματα. Προσλαμβάνουσες, δηλαδή, ήταν στη λογική ότι πρέπει να δούμε κάτι ευρύτερο, ότι αυτή η σταδιακή απίσχναση του

0: ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεδομένη και νομοτελειακή. Άρα υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι όφυλα να ανταποκριθώ σε αυτούς που πραγματικά αντιπροσωπεύω, που είναι οι πολίτες του Ηρακλείου.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τις αποχωρήσεις από το κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα να συνεχίζονται, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως η κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρίασε με μόλις 7 βουλευτές για να εκλέξει το νέο της γραμματέα. Νωρίτερα ο Σωκράτης Φάμελος και ο Νίκος Παπάς με δηλώσεις τους είχαν αναφερθεί στις αποχωρήσεις των βουλευτών και των στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δυστυχώς, παρόλη την προσπάθεια που έκανα και όσο είχα την ευθύνη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με την παρέτησή μου, βλέπω να πολλαπλασιάζονται οι εντάσεις και βλέπω και επιλογές μετά την επόμενη μέρα της παρέτησής μου που προσβάλλουν και την αριστερά και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και το καταστατικό του κόμματος. Τα σημαντικά πρέπει να βάλουμε μπροστά. Δεν θα τροφοδοτήσω λοιπόν μια ισοστρέφεια. Δεν υπηρέτησα και δεν θα υπηρετήσω ποτέ το διχασμό.
3: Οι παραιτήσεις και οι αποχωρήσεις εντάσσονται, η θελημένα ημί, σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η συλλογική ηγεσία και η εκλογική προετοιμασία είναι απαραίτητη και θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια.
1: Ο Παύλος Πολάκης το πρωί με ανάρτησή του ενημέρωσε για την επιστολή που έστειλε για την επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της. Στο Χανιώτη βουλευτή και στις δηλώσεις που έκανε πως μπορεί να βάλει με ένα αξιοπρεπές ποσοστό το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, απάντησε η Ρένα Δούρου.
4: Μόνος του δεν μπορεί κανείς ούτε να βάλει το κόμμα στη Βουλή. Όσες φορές βάλαμε στην άκρη τις προσωπικές φιλοδοξίες, όσες φορές λειτουργήσαμε με συντροφικότητα, μεγαλουργήσαμε. Η αριστερά μεγαλουργεί όταν ενώνει.
5: Στην επιθεώρηση εργασίας προσέφυγε το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, καθώς η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προχώρησε στην καταβολή των αποζημιώσεων για τις αδιάθετες ημέρες κανονικής άδειας συμβασιούχων, των οποίων οι συμβάσεις έχουν λήξει.
6: Αντιπροσωπεία της διοίκησης Σωματείου επισκέφτηκε την επιθεώρηση εργασίας στην πόλη μας και καταγγείλαμε το απαράδεκτο γεγονός της απλήρωτης εργασίας, της απλήρωτης άδειας που η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προβαίνει στην αποπληρωμή τους εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον για ορισμένους από τους εργαζόμενους που έχουν καταγγείλει.
5: Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτες οι αποζημιώσεις για μη ληφθείς άδειες παρά τις προηγούμενες παρεμβάσεις τους. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Βρύσαλη, το ποσό που διεκδικείται υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.
6: Μιλάμε για 7 εργαζόμενους, για ένα ποσό περίπου 20.000 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για άδειες που θα έπρεπε να χορηγηθούν από τον εργοδότη Παύλα Νοσοκομείο, που δεν χορηγηθήκανε για λόγους υπηρεσιακών αναγκών, και εν τούτης, ενώ υπάρχει εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αποπληρωμή αυτών των αδειών, εν τούτης κολλησιεργεί εδώ και 2 χρόνια η πλειοψηφία της διοίκησης του νοσοκομείου, είτε με το να στέλνει τα θέματα στον νομικό σύμβουλο, είτε να το αποσύρει για να κερδίσει χρόνο.
5: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ τόνισε πως οι εργαζόμενοι δεν θα δεχτούν να εργάζονται χωρίς άδειες.
6: Κατά τη γνώμη μας γίνεται σκόπιμα για να μην πληρώσει, και δεύτερον σκόπιμα για να πλέον το δικαίωμα στην άδεια και αυτό να αμφισβητηθεί επί του πρακτέου πλέον. Εμείς δηλώσαμε ότι δεν θα ανεχτούμε και στην επιθεώρηση εργασίας, αλλά κύρια στο ίδιο το Υπουργείο Υγείας και στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και στη Διοίκηση, δεν θα ανεχτούμε το να δουλεύουμε χωρίς άδειες, και βεβαίως όταν αυτές δεν χορηγούνται να μην δίνονται τα νόμιμα ποσά που οφείλει ο εργοδότης, είτε είναι ιδιώτης είτε είναι το ίδιο το κράτος, να πληρώνει.
5: Ο ίδιος αποκάλυψε πως οι εργαζόμενοι θα προχωρήσουν και σε εξώδικο απέναντι στη διοίκηση, έτσι ώστε να μην χάσουν τα χρήματά τους.
6: Θα γίνει καταρχήν σύσταση και βεβαίως τα επόμενα βήματα θα πάμε στο συνήγορο του πολίτη και βεβαίως μαζί με την Ομοσπονδία και την Συνομοσπονδία θα κάνουμε το κάθε τι ώστε να πληρωθούν εδώ και τώρα οι εργαζόμενοι, ώστε να μην χάσουν τα χρήματά τους. Γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος, αν περάσει 5ετία, να παραγραφούν. Εμείς θα κάνουμε και εξώδικο απέναντι στη διοίκηση, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο αυτά τα χρήματα να μην αποδοθούν.
5: Το Σωματείο επαναφέρει τα βασικά του αιτήματα προς τη διοίκηση του νοσοκομείου και το Υπουργείο Υγείας, ζητώντας την άμεση αποζημίωση όλων των συμβασιούχων για τις οφειλόμενες άδειες.
6: Καταρχήν, να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι, τώρα έχουν λήξει συμβάσεις, δεν δουλεύουν. Αλλά και όσοι δουλεύουν, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάρουμε τις άδειές μας. Όταν οφείλονται 35.000 μέρες κανονική άδεια, όταν δίνονται 5 μέρες άδεια στο νοσηλευτικό προσωπικό γιατί δεν βγαίνουν τα προγράμματά τους, την ίδια ώρα όμως μας λένε για κοστολογημένα προγράμματα ή τα διάφορα κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν, αλλά δεν μας λένε πώς κοστολογείται η ανθρώπινη ζωή, δεν μας λένε πόσο κοστολογούν τελικά την εργασία μας και την άδειά μας.
1: Ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λότζια στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημόσιας Υγείας Σπύρος Δοξιάδης, δράση η οποία περιελάμβανε και προληπτικούς προγεννητικούς ελέγχους για την οτιαία μυϊκή ατροφία και την κυστική ίνωση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ηλικιακού φάσματος 20 έως 35 ετών και στους συντρόφους τους, ενώ παρέχεται και εξειδικευμένη γενετική συμβουλευτική.
7: Αν σε περίπτωση είναι φορείς, ενημερώνονται από το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, γιατί θα πρέπει να ελεγχθούν και οι σύντροφοι, οι σύζυγοι, είτε τώρα είτε μελλοντικά. Άρα παρέχεται συμβουλευτική και περαιτέρω εξέταση των συντρόφων. Να πούμε ότι πρόκειται για 2 νοσήματα που είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Είναι 2 γενετικά νοσήματα, μετά τη μεσογειακή αναιμία, η κυστική ίνωση είναι η δεύτερη σε συχνότητα και η τρίτη η νοτιαία μυϊκή ατροφία στην Ελλάδα. Δεν έχουν καλή πρόβλεψη. Και ο στόχος είναι οι γυναίκες και τα μελλοντικά ζευγάρια να είναι προετοιμασμένα για να έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής και φυσικά όλες οι γυναίκες ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες, δωρεάν υπηρεσίες υγείας.
8: Εμείς είμαστε υποστηριχτές σε αυτή την προσπάθεια και σαν Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών, αλλά και σαν Σύνδεσμος Επιστημισμού και Διασκέδασης, προκειμένου να προτρέψουμε τον κόσμο να κάνει αυτή την εξέταση και να είναι ασφαλής.
1: Σύμφωνα με στελέχη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, μέσω του εν λόγω προγράμματος, σκοπός είναι να προαχθεί η ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες διαγνωστικές υπηρεσίες υγείας.
7: Παρακαλούμε και προσκαλούμε κάθε γυναίκα να πάρει πληροφόρηση και να συμμετέχει στη λήψη δείγματος, στην εξέταση, γιατί μας ενδιαφέρει τα παιδιά που θα γεννήσουμε αύριο να είναι υγιείς.
1: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Κρήτη και η Ικαρία. Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου στην οδό 1866. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ στα καταστήματα εστίασης παραγγέλνουν λιγότερα πιάτα. Μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, όπως λένε, όμως αυτό δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων τους.
9: Ο κόσμος υπάρχει. Ακούω πολλά παράπονα από διάφορα μαγαζιά, όχι μόνο εστίαση. Η εστίαση, εντάξει, γενικά ψηλοδουλεύει. Τα εμπορικά δεν δουλεύουν. Αλλά και η εστίαση, παιδιά, δυστυχώς είναι και για αυτούς ακριβή. Από ό,τι βλέπω, είναι ακριβή. Έχουν συνηθίσει στα ξενοδοχεία μέσα το all inclusive. Βγαίνουν έξω και δεν τρώνε όπως έπρεπε να. Βλέπουν τον κατάλογο, τους βλέπεις μαζεμένους φέτος.
10: Σε σχέση με πέρυσι είναι καλύτερα?
9: Όχι, δυστυχώς είναι πολύ κάτω από πέρυσι ο κόσμος.
11: Έχουμε πολύ κόσμο, αλλά δεν ψωνίσουν για πολλούς λόγους. Λίγο φοβάται, λίγο είναι κρατημένοι, λίγο λένε για το αεροπλάνο, για το βάρος. Έχουν πάρα πολλές δικαιολογίες.
1: Καθημερινά χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την αγορά της 1866. Τουρίστες όμως που σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν ακόμα και παζάρια για να αγοράσουν παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ. Οι έμποροι, όπως λένε, βλέπουν την αγοραστική κίνηση να είναι μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περισσινή περίοδο σε ποσοστό που ξεπερνά το 10%.
12: Ψιλοπράγματα 2,5-3, 2,5-3, 4-5. Και κάνουν και παζάρια. Τώρα προηγουμένως μαλώσαμε με κάποιον γιατί ήταν 4,40 και άρα δώσει 3 ευρώ να μου. Τέλος πάντων, τα έχουμε και αυτά. Άλλο.
10: Είναι καλή χρονιά για σας φέτος δηλαδή?
12: Όχι, είναι πεσμένοι από πέρυσι. Από πέρυσι είμαστε κάτω. Τώρα 10-15%.
1: Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και εμπορικών καταστημάτων αναμένουν τους επόμενους μήνες να αναθερμανθεί η αγορά.
11: Είναι σταθερή η κατάσταση. Από το Ιούνιο, Ιούλιο, τα δούμε τώρα. Τον Αύγουστο ίσως θα αλλάξει λίγο.
9: Πιστεύουμε ότι πάντα Αύγουστος έχει περισσότερο κόσμο, καλύτερο κόσμο. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο είναι συνήθως καλύτερος ο τουρισμός. Περιμένουμε, ευελπιστούμε όλοι να έχει καλύτερη ποιότητα και να δουλέψουμε.
10: Τι περιμένετε τους επόμενους μήνες?
12: Ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλύτερα. Τώρα από εκεί θα πάμε καλύτερα, δεν ξέρουμε καθόλου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια ευτυχισμένη ζωή αποτελείται κυρίως από μικρά πράγματα που μας κάνουν να χαμογελάμε. Ο καθένας μας έχει τις δικές του μικρές απολαύσεις. Κάποιες από αυτές κρατάνε μέρες, ώρες ή ακόμα και λίγα λεπτά. Αρκούν όμως για να σε κάνουν να εκτιμήσεις τη ζωή.
1: Έκανα τη μοναξιά μου παραθύρι στα όνειρά μου.
0: Σε κάθε γύρισμα εγώ κερδίζω αρκετές ώρες τέτοιων σημαντικών απολαύσεων. Το είχα ονειρευτεί κάποτε. Ένα μεγάλο όραμα που έγινε πραγματικότητα. Να συναντώ ανθρώπους, να τρέφομαι με τα χαμόγελα και τα λόγια τους, να ξεφυτρώνουν μνήμες, να μοιράζομαι συναισθήματα και να κλειδώνω αυτές τις στιγμές για μια ζωή στο μυαλό.

0: επόμενη στάση ευτυχίας στο αγαπημένο και γραφικό Χουδέτσι. Το Χουδέτσι βρίσκεται 22 χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου, σε υψόμετρο περίπου 470 μέτρα, ένα παραδοσιακό χωριό με συνεχή ανάπτυξη, ιδιαίτερου φυσικού κάλους και με κτίρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Είναι χτισμένο στις παρυφές του φαραγγιού της Πηλιώτισσας, προς τα νότια δυτικά, γεγονός που δικαιολογεί την πλούσια βλάστηση και τη γραφικότητα που δημιουργούν τα εντυπωσιακά βράχια που τραβούν τα βλέμματα ακόμα και εκείνων που περνούν έξω από το χωριό.
1: Θα πετάξουμε παντού.
0: Η κύρια σχολεία των κατοίκων είναι η αμπελουργία και η ελαιοκαλλιέργεια, τα πρόσθετα εύστοχα και η μουσική. Το χωριό φημίζεται και για τα νόστιμα επιτραπέζια στα φύλλα του, αλλά και για το μουσικό πλούτο του, αφού έχει μακρά μουσική παράδοση με φημισμένους ρημαδόρους και αξιόλογους οργανωποιούς. Η μουσική αυτή παράδοση επισφραγίστηκε με το μουσικό Ross Daily, που σε συνεργασία με το Δήμο ίδρυσε το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος, μια ζωηρή κυψέλη μουσικής παράδοσης και πολιτισμού. Ο Λαβύρινθος έχει καταστήσει το χωριό σημείο αναφοράς, διοργανώνοντας εκδηλώσεις και σεμινάρια μουσικών οργάνων που παρακολουθούν μαθητές από όλο τον κόσμο.
2: Την πρώτη φορά ήταν σαν να έχει αρπάξει φωτιά.
0: Η ονομασία του χωριού, σύμφωνα με έγγραφα ενετικά, Κουντέτσι, Τσουντέτσι, τουρκικά και άλλα, αναφέρεται για πρώτη φορά το 1279. Πριν από αυτή τη χρονολογία δεν υπάρχουν στοιχεία, τουλάχιστον γραπτά, που να κάνουν λόγο για το όνομα του οικισμού αυτού. Η αρχαιότερη εκκλησία του Χουδετσίου είναι ο Άγιος Νικόλαος, που χτίστηκε πριν το 1300. Καταστράφηκε από τους Τούρκους και αναστηλώθηκε τον 19ο αιώνα. Κατά τη μάχη της Κρήτης, το χωριό πολέμησε ηρωικά κατά των Γερμανών εισβολέων. Ωστόσο, η πύληνη κεφαλή της θεάς Αθηνάς, που βρέθηκε στη θέση Φλαμπουριάρης το 1952, καθώς και τα λείψανα εγκατάστασης και αγωγών υδραγωγείου ελληνιστικής εποχής, φανερώνουν τη βαθιά ιστορία του χωριού.
2: Και πώς χάνε το χρόνο.
0: Μάλιστα, το 1961, στη θέση Κορφή, βρέθηκαν τμήματα ειδωλίων και ζωδίων τύπου μεσομινοϊκής εποχής. Κάπου εδώ θα χρησιμοποιήσω τη φράση ενός Γάλλου φιλοσόφου για να σας συστήσω έτσι τον πρώτο μας συνεντευξιαζόμενο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να αισθάνεται κανείς δημιουργός. Ο θρίαμβος της ζωής εκφράζεται με τη δημιουργία, εκφράζεται με την έμπνευση. Ο Στάθης Γυαλιτάκης είναι σίγουρα δημιουργός, είναι καλλιτέχνης. Δημιουργεί όμορφες συνθήκες και μας εμπνέει.

0: Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε σε καλύτερο σημείο. Δεν θα μπορούσες εσύ να μου κάνεις καλύτερο δώρο, γιατί δεν ξέρω, δεν με γνωρίζεις, αλλά εγώ αγαπώ τη φύση, αγαπώ τα φαράγγια, αγαπώ τα βουνά. Και είμαστε σε ένα υπέροχο τοπίο, στο Φαράγγι, στο Χουδέτσι. Θα μας πεις εσύ, Στάθη, περισσότερα. Να σε συστήσω όμως. Έχω δίπλα μου το Στάθη το Γυαλιτάκι, ένα νέο άνθρωπο, ένα μουσικό, ένα καλλιτέχνη με τα όλα του. Και κυρίως ένα νέο άνθρωπο που, δεν ξέρω, εμένα με έχεις εμπνεύσει μέχρι τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Κράτα μικρό καλάθι.
0: Όχι, γιατί. Είμαστε, πού είμαστε καταρχάς,
1: θα μας είμαστε στο Φαράγγι της Πηλιώτισσας, που το λέμε εμείς. Το Φαράγγι της Πηλιώτισσας. Που έχει πάρει το όνομά του από το μοναστήρι της Παναγίας της Πηλιώτισσας, που είναι λίγο παρακάτω. Και συνδέει το Χουδέτσι με το διπλανό χωριό, τον Άι Βασίλη. Δηλαδή, το έχουμε σημισακό, σαν να λέμε. Ξεκινάει από το Χουδέτσι, καταλήγει στον Άι Βασίλη.
0: Ένα μικρό φαράγγι, λοιπόν.
1: Μικρό φαράγγι, 500 μέτρα είναι. Αλλά είναι ένας υπαρκτός παράδεισος, που λες εσύ.
0: Είναι παράδεισος.
1: Δηλαδή εδώ...
0: Τον έχετε κάνει εσείς παράδεισο, να το πούμε γι' αυτό.
1: Τον έχουμε κάνει εμείς, ναι, όχι να περνάσουμε το σπίτι μας, αλλά μας αρέσει, το έχουμε αγαπήσει από μικρά παιδιά. Δηλαδή εδώ αναγενιές. Τα μικρά παιδιά είναι η παιδική τους χαρά. Εμείς κατεβαίναμε εδώ και παίζαμε. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να μην το περιποιηθούμε και να μην του δώσουμε όλη τη σημασία που του αξίζει. Να το καθαρίσουμε, να φτιάξουμε τα γεφυράκια, τα κάγκελα, τα σκαλοπάτια, όλα αυτά.
0: Και εδώ που βρισκόμαστε, είμαστε σε έναν από τους δύο νερόμυλους.
1: Ναι, εδώ είναι ο νερόμυλος του Κυπριώτη. Έτσι λέγεται. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή να τον δούμε αναστηλωμένο, και από πάνω ακριβώς μας, δεν φαίνεται τώρα, είναι ο Μήλος Καλέργενας, που είναι ανακαινισμένος από τον Αλέξανδρο τον

0: Λέγκοβιτς. Είναι δύο μνημεία.
1: Τις πολιτιστικές
0: πολύ ωραία, ναι.
1: Και είναι ένα φθαράκι το οποίο ασχολείστε εσείς, το αγαπάτε, το καθαρίζετε όπως ανέφερες. Εγώ θα ευχηθώ να συνεχίσετε να ασχολείστε με τον ίδιο ζήλο για το φθαράκι, γιατί θα πάμε μετά στα επόμενα. Και ίσως αν καταλάβαινε και ο κόσμος πόσο ανάγκη έχουμε αυτά τα φυσικά τοπία.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ενώ το ξέρουμε, κάνουμε ότι δεν το ξέρουμε κιόλας.
1: Το απολαμβάνουν όμως όλοι.
0: Το απολαμβάνουν, ναι. Όσοι έρθουν το απολαμβάνουν και γι' αυτό πήραμε φέτος την πρωτοβουλία με το σύλλογο το δικό μας να το διαφημίσουμε εκτενώς. Και δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα, δημιουργήσαμε αφίσες.
1: Α, έχετε σελίδα για το φθαράκι.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Σπηλιώτισσας.gorge.gr που μπορεί εκεί να μπει ο καθένας και να δει τι μπορεί να δει μέσα στο φαράκι, φωτογραφίες του φαραγιού. Αν επισκεφθεί και ξεκινήσει από το κουβέτσι, πού μπορεί να φάει, πού μπορεί να αγοράσει πράγματα, πού μπορεί να μείνει στο κουβέτσι, για το ίδιο και για τον Άγιο Βασίλειο.
1: Έχετε λοιπόν, είστε ένα χωριό που έχει τα πάντα. Έχετε εδώ πέρα να φιλοξενήσετε κόσμο, να έρθει ο κόσμος και να γευτεί ντόπιες λιχουδιές. Πες μας λίγο για το κουβέτσι, τι θα δει κάποιος εδώ, αν έρθει εκτός από το υπέροχο αυτό φαράγγι που είμαστε.
0: Όσο έχει να κάνει με μνημεία και με αξιοθέατα, είναι σίγουρα οι βυζαντινές εκκλησίες του χωριού. Εδώ ήδη από πάνω και απέναντί μας είναι η πιο παλιά εκκλησία, είναι ο Άγιος Νικόλαος, είναι του 1300, είναι αιτική. Τώρα μετά το σεισμό έχει κάποια θέματα, έχει μπει στα μνημεία του κράτους. Ανήκει εκεί. Είναι η Παναγία, είναι ο Άι Γιάννης, ο Άι Αντώνης, είναι πάρα πολλές εκκλησίες.
1: Τις βλέπει κανείς και από το δρόμο.
0: Και από το δρόμο, αυτές τις βλέπει από το δρόμο. Οι άλλες που εμένα προσωπικά μου αρέσουν πιο πολύ, είναι έτσι οι πιο κρυμμένες, που είναι η Αγία Παρασκευή, που είναι ένας πηλεόδης ναός εκεί στη γειτονιά μου.
1: Αυτό που έβλεπα, μάλλον από το δρόμο, ναι.
0: Σίγουρα δεν το βλέπεις στο δρόμο, είναι ψηλά και κρυμμένα μέσα στη σπηλιά. Και είναι και ο Άγιος Παντελεήμονας, που είναι από την άλλη μεριά του χωριού, προς τις Αρχάνες.
1: Ερχόμενος εδώ να ανακαλύψει τις εκκλησίες, έτσι.
0: Ναι, υπάρχουν σε όλα τα sites και πριν έρθει, άμα ψάξει. Και όταν έρθει, υπάρχουν και ταμπέλες που δείχνουν.
1: Ένας νέος άνθρωπος σαν εσένα, γιατί είσαι αρκετά νέος, δεν χρειάζεται να λέμε ηλικία, αλλά είσαι ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε με τη μουσική, σπούδασε μουσική, επέστρεψε στον τόπο του. Τι σκέψη έκανες, την έκανες εξ αρχής, μάλλον τη σκέψη αυτή, να επιστρέψεις εδώ, είσαι από εδώ, είσαι στο σπίτι σου εδώ. Είχες άλλα όνειρα, είχες άλλα σχέδια, γιατί γύρισες, τι σου προσφέρει ο τόπος.
0: Προσωπικά εμένα η πορεία του πώς να σπουδάσω και να ξανάρθω εδώ ήταν κάπως καθορισμένο, γιατί οι σπουδές μου προκύψανε μέσα από τη μουσική που γνώρισα στον κήπο του Λαβύρινθου πιο πολύ, που ήταν για μένα κάτι...
1: Με το Ρος.
0: Ναι, στο πλάι του Ρος, που μας έχει εμπνεύσει όλους. Εμάς, τις μουσικούς αυτούς που μας αρέσει αυτή η μουσική και οι κέλλοι, το ίδιο πράγμα, μας εμπνέουν φοβερά. Οπότε έφυγα με σκοπό να πάω να σπουδάσω, ώστε γυρίζοντας να μπορώ να καταλάβω τις μουσικές που ακούω κάθε καλοκαίρι στο Λαβύρινθο και να τις καταλάβω και να μπορώ να τις χειρίζομαι πλέον.
1: Με τι όργανα ασχολήθηκες?
0: Με τη λύρα πιο πολύ.
1: Λύρα.
0: Λύρα, από μικρός ασχολούμαι και με τις κομμαντούρες, με τα νταουλάσια, λίγο απ' όλα.
1: Ωραία όργανα.
0: Ναι, όλα είναι ωραία.
1: Του γλεντιού.
0: Του γλεντιού και προσωπικά, άμα θες, σε βοηθάνε πάρα πολύ να μπεις και μέσα στον εαυτό σου. Προσπαθώ. Ακόμα δεν έχουμε κάτι έτοιμο, αλλά σιγά σιγά.
1: Στο ευχόμαστε, να έχει σύντομα. Από ιστορικά, τι μπορεί να παρατηρήσει κανείς και να συγκρατήσει για το κουδέτσι?
0: Ιστορικά, παρότι έχουμε πολλά αρχαιολογικά ευρήματα, δεν είναι ορατά. Δηλαδή, δεν έχουν διατηρηθεί αρχαιολογικοί χώροι μέσα στο χωριό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου αρχαιοτά χουδετσανά ευρήματα. Ήδη από τη Λίθινη εποχή. Δηλαδή κατηχείται το Χουδέτσι από τη Λίθινη εποχή μέχρι τα μηνυκά χρόνια και μέχρι σήμερα.
1: Υπάρχει ιστορία με βάση το κρασί.
0: Πάρα πολύ και με βάση τα επιτραπέζια στα φύλλα και με το ελαιόλαδο. Πάρα πολύ. Πατητήρια πολλά μέσα στο χωριό και παλιά και πιο πρόσφατα και εινοποιεία τώρα όπως είναι το Ταμιολάκι, Ρακοκάζανα.
1: Επιλογές λοιπόν πολλές για κάποιον περπατητή ή κάποιο εξερευνητή που θέλει να έρθει και να γνωρίσει το χωριό.
0: Πάρα πολύ.
1: Εσύ όμως τι είναι αυτό που θα πρότεινες περισσότερο, αν σου έλεγε ένας ξένος, είτε Έλληνας είτε ξένος τέλος πάντων, και σου έλεγε ωραία, εγώ θέλω να έρθω, τι θα δω. Εσύ τι θα του πρότεινες πρώτα απ' όλα?
0: Θα του

0: Να σίγουρα να έρθει μια βόλτα στο Φαράγγι, ώστε να έρθει κοντά στο φυσικό περιβάλλον του Χουδετσίου, τα πλατάνια, τα νερά. Το Χουδέτσι φημίζεται για τα νερά του από παλιά. Υπήρξε κιόλας ένας προορισμός για τους εύπορους Ηρακλειώτες της παλιάς εποχής, όπως ήταν ο Γεωργιάδης ο Δήμαρχος, όπως ήταν ο Βογιατζάκης ο γιατρός, ο Περίδης, που είχαν βίλες στο Χουδέτσι και ερχόταν γιατί ακριβώς και αυτό το φυσικό
1: πράσινο
0: περιβάλλον έχει τα νερά. Μετά είναι σίγουρα ο Λαβύρινθος που μπορεί να έρθει όλο το καλοκαίρι. Τώρα με το νέο κτίριο θα έχουμε και δράσει όλο το χειμώνα.
1: Και γινόταν και το Χουδέτσι Φέστιβαλ, να
0: δούμε. Γινόταν και αυτό. Αυτή
1: το φεστιβάλ που
0: σίγουρα
1: υπήρχε στην
0: Κρήτη. Τα πιο αναγνωρισμένα κιόλας. Που βοηθήσαν πολύ και να αναδεικτύσω το χωριό μας. Mm-hmm. Αλλιώς εντάξει, θα είχαμε παραμείνει στα επιτραπέζια στα φίλια. Καλά είναι, αλλά έχουμε πολλά πράγματα.
1: Εγώ επειδή βλέπω κυρίως ένα καλλιτέχνη απέναντί μου και ξέρεις, η λέξη καλλιτέχνης έχει πολύ ανάλυση, πολύ βαθιά ορολογία, τουλάχιστον για μένα. Πρέπει να είσαι καλλιτέχνης κυρίως στην ψυχή για να μπορείς να είσαι
0: σίγουρα
1: και στην πράξη. Θέλω να μου δώσεις μια καλλιτεχνική ευχή ίσως.
0: Καλλιτεχνική ευχή, δύσκολα.
1: Όχι, να μοιραστείς κάτι μαζί μας έτσι για ωραίο κλείσιμο.
0: Δύσκολα μου βάζεις. Καλλιτεχνική ευχή,
1: Μην κολλάς τη λέξη. Είσαι από μόνος καλλιτέχνης.
0: Α, εντάξει. Ωραία. Επειδή είδαμε τη μουρνιά που σου έδειξα πριν, η οποία μουρνιά κάνει φοβερές λίρες και είναι το λατρεμένο ξύλο σε όλο τον ελλαδικό χώρο και σε όλο τον ανατολικό, η μαύρη μουρνιά, επειδή είναι τα φύλλα, τα τρώει ο μεταξοσκόλικας. Οπότε τις φυτεύανε για να τρώει ο μεταξοσκόλικας και να κάνουν τα υπέροχα υφάσματα. Αλλά το ξύλο όταν μεγάλωνε το κάνανε μουσικά όργανα. Οπότε έχει πολλές χρήσεις. Έτσι, η ζωή σας και η πορεία σας να είναι σαν την καλή μαυρομουρνιά.
1: Τι ωραία, δεν μας έχουν κάνει ποτέ τέτοια έτσι, αλήθεια. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στάθη. Θα κάνουμε κι άλλο παρεάκι μαζί, μουσικό, δεν σε αφήνουμε έτσι ανεκμετάλλευτο. Και να ευχηθώ κάθε καλό εδώ στον τόπο σου, να πολλαπλασιάσεις όλα αυτά τα καλά που ήδη κάνεις, να δώσεις τη μαγεία σου κι αλλού και στις νεότερες γενιές, και να συνεχίσει έτσι με τον ίδιο ζήλο.
0: Την οποία μαγεία βέβαια την κάνουμε μαζί με όλα τα παιδιά στο σύλλογο. Δεν είμαι σίγουρα μόνος. Είναι η Ρο, είναι η Μαρία, είναι ο Αλέξανδρος, είναι ο Αρτέμης, είναι ο Αντώνης, είμαστε όλοι.
1: Και μιλάνε όλοι μεταξύ τους με πολύ καλά λόγια. Και για εσένα και εσύ για αυτούς. Οπότε κάτι πάει πολύ καλά εδώ.
0: Ναι, δέσει πολύ ωραία
1: έτσι
0: παρέα. Είναι και η Αθηνά, που ξέχασα να πω την Αθηνά τη Γιαλιτάχη, είναι και αυτή μαζί μας στο σύλλογο. Και θα τρέχουμε όλα παρέα και με πολύ χαρά.
1: Και να συνεχίσετε.
0: Να σε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε στο Φαράγγι.

πάμε να πάρουμε μερικές εισπνοές τώρα από αυθεντική χαρά. Σε κάθε γύρισμα είναι σαν να πραγματοποιούνται ευχές μου. Στους δρόμους του χωριού συνάντησα πολλά πανέμορφα βλέμματα. Πήρα αγκαλιές από αυτές που σας έχω ξαναπεί, τις σφιχτές, τις αληθινές, τις γεμάτες αγάπη. Βγήκαν κυρίες με κεράσματα και μου χάρισαν απίστευτα συναισθήματα. Καλά, μου χάρισαν και κάτι πεντανόστιμα γλυκά, και εκείνα τα καταπληκτικά μελομακάρονα της κυρίας Ζαχαρένια Ορφανού.

Η αιτία να επισκεφθώ το Χουδέτσι ήταν η αγαπημένη μου φίλη, Ρένα Κονταξάκη, και η αδερφή της Ηρώ. Δύο υπέροχες, πανέμορφες ψυχές που αγαπούν πολύ το χωριό τους. Τις ρώτησα λοιπόν ποιες γυναίκες θα ήταν οι καταλληλότερες για να μου φτιάξουν κάτι από φαγητό στο Χουδέτσι, και εκείνες μου υπέδειξαν την επίσης υπέροχη γιαγιά τους, η Ειρήνη Γαλανάκη Θαλασσινάκη, και τη γλυκύτατη κυρία Γεωργία Μαλιωτάκη Σταυρακάκη. Ξέρετε, στα πρόσωπα των ηλικιωμένων, κάποιες ρητίδες σχηματίζονται από συμπόνια, κάποιες από ισχυρές, όμορφες σκέψεις, και άλλες χαράσονται από το πάθος. Το πάθος και την ανάγκη να δώσουν. Πόσο όμορφα πρόσωπα, Θεέ μου.

0: Είμαστε εδώ στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας της Παναγίας.
1: Της Βρυσότησας.
0: Της Βρυσότησας. Γιατί έχει εδώ πέρα.
1: Τι βρύσες.
0: Τις βρύσες που είναι
1: νερότητα. Ναι, που ναι, είναι από παλιά.
0: Ερωτικές, από πού.
1: Από παλιά είναι.
0: Θα στα πει ο Στάθης αυτά μετά. Λοιπόν, έχουμε εδώ φτιάξει πιταράκια. Έχετε ετοιμάσει ήδη κάποια.
1: Ναι.
0: Καταρχάς θα σας σύστησα. Εδώ οι γλυκίδες αυτές γιαγιάδες είναι η κυρία Ειρήνη, η Θαλασσινάκη, το γένος Θαλασσινάκη και του άντρα.
1: Γαλανάκι.
0: Γαλανάκι, θα το μάθω που θα πάει.
1: Πού θα
0: και
1: πάει.
0: Και η κυρία Γεωργία Μαλιωτάκη.
1: Σταυρακάκι.
0: Λοιπόν, τι έχουν τα χόρτα, τι έχουμε εδώ πέρα, τι και τη χόρτα έχουμε.
1: Έχει μάραθα.
0: Ναι.
1: Πράσα.
0: Ναι.
1: Γαλατσίδες.
0: Το άλλο ωραίο, το όνομα που μου είπατε.
2: Γαλατσίδες.
1: Αχατζίκους.
0: Τους βρίσκουμε εδώ στο χωριό.
1: Ναι.
0: Είχε χόρτα φέτος.
1: Όχι καθόλου.
2: Δεν έχουμε φέτος.
1: Αφού δεν είναι βρέξει.
2: Δεν βρέξει, δεν βγαίνουν.
0: Και τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει το χωριό, δηλαδή, αν λέγαμε για ένα φαγητό που θα βρει κανείς έτσι στα σπίτια εδώ στο χωριό που κάνουμε συχνά, τι κάνει.
1: Από όλα.
0: Είναι πλούσιο το χωριό, πλούσιο το τραπέζι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και τι άλλο σας αρέσει σας να κάνετε, σας αγαπημένο σας φαγητό.
1: Από όλα μας αρέσει να κάνουμε.
0: Θα μου πείτε ένα, ποιο είναι αυτό
1: που... Φτύνουμε μακαρόνια με τσιμά, τσεφτέδες.
0: Κρέας.
1: Κρέας, μοσχάρι.
2: Αυτό, κρέας με πιλάτι, μακαρόνια.
0: Εσάς δηλαδή περισσότερο το πιλάφι.
2: Ναι, το πιλάφι βέβαια.
0: Ωραία. Και είστε εδώ, εσείς είστε γέννημα θέμα, ε.
1: Ναι.
0: Εδώ έχει έρθει ερωτικός μετανάστης η κυρία Γεωργία και έμεινε εδώ, ε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το αγαπήσατε όμως το χωριό. Και το χωριό αγαπήσατε.
2: Και το χωριό και τους ανθρώπους. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που να γρινιάζω με τους ανθρώπους.
0: Από πού είστε εσείς?
2: Τα Αρμανόγια.
0: Αρμανόγια. Ωραίο χωριό και τα Αρμανόγια. Τι ωραία που ανοίγετε το φύλλο. Εμείς τώρα ανοίγουμε το φύλλο για να κόψουμε. Θα βάλουμε μετά το μπολάκι, να κάνουμε το κόλπο να κόψουμε τα.
1: Να βάλουμε τα. Κάνουμε αυτό.
0: Ωραία. Και αν βάλουμε τα χόρτα, εύκολη διαδικασία.
1: Πολύ.
0: Η ζύμη όμως είναι εύκολη να γίνει.
1: Είναι εύκολη και αυτή. Θα βάλουμε λίγο λαδάκι, ζεστό νερό,
0: ναι.
1: Αλατάκι. Και είναι έτοιμη.
0: Ωραία. Την αφήνουμε να φουσκώσει καθόλου.
1: Όχι,
0: δεν θέλει αυτή φούσκωμα. Γρήγορη συνταγή, ωραία, πεντανόστιμη και μια ρακή μετά, ε!
1: Και μια ρακή και...
0: Έχετε να μου διηγηθείτε καμία ιστορία που να θυμάστε εδώ από ένα τραπέζι, από ένα γλέντι, κάτι, να μοιραστείτε μαζί μου?
1: Αυτό να μου λείπει μένα, γιατί δεν ήμουν έτσι...
0: Δεν ήσασταν του γλεντιού?
1: Δεν ήμουν έτσι εξόδου.
0: Ναι, μαγειρεύατε δηλαδή εσείς μόνο? Μόνο μαγειρεύατε?
1: Μόνο.
0: Μόνο, στην κουζίνα δηλαδή πάντα?
1: Στην κουζίνα.
0: Εσείς κυρία Γεωργία?
2: Το ίδιο.
0: Το ίδιο.
2: Για πώς είμαστε αδερφές.
0: Μα δεν σας διαλέξαμε τυχαία. Άρα είστε πολύ καλές μαγείρισες γι' αυτό. Και τι άλλο είναι αυτό που επιλέγετε να κάνετε στα εγγόνια σας, στα παιδιά σας? Τι είναι αυτό το φαγητό που ζητούσαν συχνά, που το κάνατε
2: συχνά? Αυτό πάμε να σας ζητήξουμε.
0: Ό,τι θα σας ζητήξουμε.
2: Ό,τι θα σας ζητήξουμε.

0: Ωραία, είναι, έχουμε έτοιμα λοιπόν τα πιταράκια τώρα. Σπίτι μας, τις βάζουμε στο τηγάνι. Πόση ώρα θέλουν περίπου?
1: Θέλουν λίγο, δεν θέλει πολύ ώρα. 10 λεπτά είναι ψημένες.
0: Ναι, ωραία, να φέρω εγώ και τις άλλες. Φέρτε μας και τις άλλες. Ωραία, τις ψήσουμε όλες, Λοιπόν, θέλω τώρα που θα κλείσουμε να κάνουμε... Α, τις βάλουμε και αυτές. Ωραία.
1: Όχι, δεν βάζαμε.
0: Η κάθε μια τώρα που θα κλείσουμε να μου πείτε μια ευχή ή μια μαντινάδα. Εσείς, κυρία Γεωργία, πείτε μας μια ευχή. Δώστε μας μια ευχή.
1: Να είστε καλά, να μας επισκέπτετε τακτικά.
0: Ναι. Τι άλλο?
1: Υγεία και ευτυχία.
0: Υγεία και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ και μας φτιάξατε τα ωραία τα πιταράκια.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά, φτιάχνετε πολλά χρόνια ακόμα.
1: Ναι, ναι. Καλή μόνο του πολλά χρόνια,

0: Τσάβη.
1: Εντάξει. Ήταν φοβερή.
2: Η Ονειροπόλη είναι η σωτήρης του κόσμου. Δεν θυμάμαι σε ποιο επεισόδιο το είχα γράψει αυτό. Η Ονειροπόλη είναι η δημιουργή των επόμενων γενεών, οι αρχιτέκτονες του παραδείσου. Είτε είναι μουσικοί, συνθέτες, γλύπτες, ζωγράφοι, ποιητές, φιλόσοφοι, ο κόσμος μας είναι όμορφος γιατί έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Χωρίς αυτούς, η εξαντλημένη ανθρωπότητα θα είχε καταστραφεί. Ένας από αυτούς είναι και ο κορυφαίος μουσικός, συνθέτης και δάσκαλος, ο Ρος Ντέιλι. Αν και Ιρλανδικής καταγωγής, ζώντας 36 χρόνια περίπου στην Κρήτη, έχει γίνει ένα κομμάτι της κρητικής γης και ψυχής. Ένας ειδήμων της σύγχρονης παραδοσιακής μουσικής. Ένας ονειροπόλος, γεννημένος στο Norfolk της Αγγλίας, από Ιρλανδούς γονείς, πολυταξιδεμένος, αναζητώντας και μελετώντας τις μουσικές του κόσμου, κατέληξε στην Κρήτη και στο αγαπημένο του Χουδέτσι, όπου διατηρεί το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος από το 1982.

0: Πολύ μεγάλη χαρά μου, ειλικρινά, και η τιμή που σας έχω μαζί μας εδώ στον υπαρκτό αυτό παράδεισο του Χουδετσίου. Είναι και ο δικός σας παράδεισος και το ξέρουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται καν να σας συστήσω. Ροζ Ντέιλι, είστε γνωστός σε όλη την Ελλάδα και αναδείξατε και αυτόν τον τόπο.
1: Ναι, δεν θα έλεγα ότι ανέδειξα εγώ τον τόπο, όχι. Δηλαδή, απλώς ότι υπάρχει το μουσικό εργαστήριο Λαβύρινθος εδώ. Και αυτό σημαίνει ότι το χωριό γίνεται κατά κάποιο τρόπο πόλος έλξης για διάφορους ανθρώπους, κυρίως για σπουδαστές μουσικής, καθώς το αντικείμενό μας είναι η μουσική εκπαίδευση.
0: Πόσα χρόνια μετράει τώρα το εργαστήρι?
1: 40.
0: 40?
1: Ναι, 41 τώρα. Ναι.
0: Από την πρώτη στιγμή λοιπόν εδώ?
1: Ναι, όχι εδώ 40 χρόνια. Εδώ είναι περίπου 20 χρόνια.
0: Εδώ 20 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Και εννοείται ότι υπάρχουν πολλά ακόμα να κάνετε, έχετε ναι, πολλά σχέδια.
1: Βεβαίως έχουμε, ναι. Μέσα από μια ατυχία που ήταν ότι το παλιό μας κτίριο έπαθε ζημιά στο σεισμό, υπήρξε μια θετική πλευρά που είναι ότι αποκτήσαμε ένα καινούριο χώρο που μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, που είναι αρκετά μεγαλύτερο και που μας επιτρέπει να κάνουμε καθόλου τη διάρκεια του χρόνου δραστηριότητες και όχι μόνο 2-3 μήνες το καλοκαίρι. Οπότε αυτό θα ξεκινήσει ήδη από το 24, που οι δραστηριότητες μας θα είναι καθόλου τη διάρκεια του χρόνου.
0: Τέλεια. Εάν σας ρωτούσε κανείς να συνδέσετε τη λέξη μουσική με κάτι?
1: Με τη ζωή.
0: Με τη ζωή,
1: ναι.
0: Είναι η ζωή σας.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Κάποιο άλλο έτσι στοιχείο που θα χαρακτήριζε τη ζωή σας γενικότερα και εδώ στο Χουδέτσι και στην Κρήτη?
1: Δεν νομίζω ότι η ζωή μου διαφέρει από αυτήν οποιοδήποτε άλλο ανθρώπου. Δηλαδή, κάθε μέρα προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
0: Συνδέεστε με την παράδοση του τόπου. Έχετε γίνει ένα με την παράδοση του τόπου.
1: Ναι, αλλά η έννοια της παράδοσης είναι πολυεπίπεδη έννοια. Δεν είναι μόνο συντήρηση του παρελθόντος, είναι και δημιουργική επεξεργασία στο παρόν και πρόταση για το μέλλον.
0: Τι είναι αυτό που ονειρευόταν όμως ο Ρος όταν ήρθε εδώ και ίσως δεν έκανε? Υπάρχει κάτι?
1: Νομίζω ότι πάντα κάποιος μπορεί να σκεφτεί πράγματα που να είχα κάνει αυτό. Αλλά δεν έχει νόημα να σταθεί σε αυτά γιατί ο χρόνος δεν γυρίζει προς τα πίσω. Αν σκέφτεται κάποιος για κάτι που δεν έχει κάνει στο παρελθόν, δεν έχει παρά να το εντοπίσει στο μέλλον.
0: Μπορείτε να το κάνετε εσείς αυτό?
1: Προσπαθώ.
0: Προσπαθείτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάτι που έρχεται τώρα άμεσα και είναι κάτι που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας, υπάρχει κάτι τέτοιο? Κάτι εκτός από το εργαστήρι δηλαδή. Ίσως κάποια μουσική?
1: Η μουσική για μένα είναι μια διαρκή διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι ότι τώρα κάνω ένα project συγκεκριμένο. Συνέχεια δουλεύω πάνω στη μουσική. Και μέσα από όλη αυτή τη δουλειά προκύπτουν κάποια πράγματα που είτε εκδίδονται σαν μια ενότητα, mm-hmm. είτε κάνουμε κάποια. Ή το εμφανίζουμε δημοσίως αυτό που κάνουμε όλο αυτό το καιρό. Οπότε για μένα όλη αυτή η δουλειά είναι κάτι που διαρκώς γίνεται. Με όσο μπορούμε πιο έντονο και πιο εντατικό ρυθμό, εμπλέκοντας όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους.
0: Καλλιτέχνες.
1: Ναι, βεβαίως. Και πάντα από μια διάθεση προσφοράς, κυρίως προς τους συναδέλφους μας, τους μουσικούς, και εννοείται φυσικά και προς τον κόσμο.
0: Επειδή είπατε τη λέξη προσφορά και επειδή ξέρω ότι έχετε προσφέρει πολλά και συνεχίζετε να προσφέρετε και έχετε βοηθήσει πολύ νέο κόσμο και ανθρώπους που ήθελαν να μάθουν περισσότερα στη μουσική και το κάνατε αυτό και τους βοηθήσατε, εγώ ήθελα λίγο να πάμε στο μαύρο κομμάτι που ήταν η καραντίνα, που ήταν εκείνη η μαύρη περίοδος για όλους μας. Εσείς σαν καλλιτέχνης πώς το βιώσατε αυτό? Ήσασταν δημιουργικός, σας βοήθησε?
1: Ίσως δεν πρέπει να το πω, αλλά εγώ πέρασα θαυμάσια. Γιατί βρήκα το χρόνο να κάνω ένα σωρό πράγματα που κανονικά δεν έχω το χρόνο να κάνω. Αλλά αυτό είναι η μία πτυχή του πράγματος. Η άλλη πτυχή είναι ότι δεν έγινε καθόλου σωστή διαχείριση όλης αυτής της κρίσης. Ειδικά το δικό μας το κλάδος των μουσικών υπέφερε πολύ, γιατί δεν έγινε καθόλου σωστή διαχείριση των δικών τους προβλημάτων και τις ιδιαιτερότητες της δικιάς τους δουλειάς.
0: Σταμάτησαν όλα.
1: Σταμάτησαν όλα, ναι. Και γενικώς η μουσική είναι λίγο αιωρούμενη, δηλαδή πάρα πολύ ανασφάλιστη, πάρα πολύ δεν έχουν τα τυπικά χαρτιά που θα έπρεπε να έχουν, επειδή είναι αδύνατο να τα συντηρήσουν αυτά. Και νομίζω ότι μπορούσε να γίνει μια πολύ σωστή, πιο σωστή διαχείριση αυτού.
0: Πολιτισμός και μουσική θεωρείτε ότι είναι σε καλά επίπεδα στην Κρήτη?
1: Όχι. Όχι. Θεωρώ ότι ενώ υπάρχουν πολλές δυνάμεις εδώ πέρα και υπάρχουν άνθρωποι ταλαντούχοι, άνθρωποι με οράματα και όλα αυτά, νομίζω ότι γενικώς από την πολιτεία γενικότερα, δεν λέω τους τοπικούς φορείς, ενώ σε πολιτικό επίπεδο γενικότερα στη χώρα, νομίζω ότι ο πολιτισμός δεν έχει τη θέση που θα έπρεπε να έχει.
0: Πάμε μπροστά, μένουμε στάσιμοι ή πάμε πίσω?
1: Αποστάσιμοι ως προς λίγο πίσω, θα έλεγα. Έτσι. Μπορεί να διορθωθεί, αλλά θέλει δουλειά αυτό.
0: Εκεί μου δίνετε τώρα πάσα να μου κάνετε, να μου δώσετε μία ευχή και να μου μοιραστείτε ίσως ένα όνειρο που έχετε για τα επόμενα χρόνια. Mm. Το άμεσο μέλλον, λοιπόν. Mm. Τι εύχεστε εσείς να γίνει στο δικό σας κλάδο?
1: Στο δικό μας το κλάδο θα περίμενα να γίνονται περισσότερα πράγματα για να έχουν πιο ευπρεπείς συνθήκες οι καλλιτέχνες για να εμφανίζουν τη δουλειά τους. Για τους μουσικούς, η πλειοψηφία των εκδηλώσεων που γίνονται στην Ελλάδα γίνονται σε χώρους μαγαζιών, που θεωρώ ότι είναι ακατάλληλοι για την ακρόαση μουσικής. Ενώ οι κάθε αυτό συναυδιακοί χώροι δεν είναι πολλοί και αυτοί που είναι στη πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν γίνεται σωστή διαχείριση αυτών. Έχουν μία μονομερή αντίληψη συνήθως. Και πιστεύω ότι αυτό που έχει ανάγκη η Κρήτη, για παράδειγμα, είναι όχι έναν συγκεκριμένο χώρο, ας πούμε στο Ηράκλειο. Χρειαζόταν σε πολλά σημεία της Κρήτης διάφορους χώρους που εξυπηρετούν τον πολιτισμό.
0: Χώροι πολιτισμού,
1: που
0: λοιπόν.
1: Που δουλεύουν συντονισμένα, ώστε όταν θα έρθει κάτι στην Κρήτη που έχει κάποια αξία, να μπορεί να διοχετευτεί και να πάει σε όλους. Όχι να είναι σε ένα συγκεντρωμένο σημείο στην πόλη του Ηρακλείου ή Χανίων ή οπουδήποτε άλλο.
0: Και δεν έχουμε, και έχουμε και έναν, δηλαδή δεν είναι έτσι κι αλλιώς πάντα για όλα. Θέλω να μου πείτε αν σας έλεγε κάποιος ότι έχετε να επιλέξετε ένα είδος μουσικής μόνο.
1: Ναι. Δεν θα μπορούσα να το πω.
0: Δεν θα μπορούσατε.
1: Όχι, όχι, δεν έχει νόημα αυτό. Στη μουσική αυτό που έχει νόημα είναι να μάθουμε να δούμε την αξία του κάθε τι σε κάθε είδος. Δηλαδή σε κάθε είδος υπάρχουν αξιόλογα και όμορφα και εμπνευσμένα πράγματα και η πρόκληση για μας είναι να μάθουμε να ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα μέσα από κάθε είδος.
0: Είστε πολυδιάστατος και στη ζωή σας και στη μουσική σας και το ξέρει ο κόσμος και θέλω έτσι να κλείσουμε.
1: Με δεδομένο όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας, που είναι πάρα πολύ άσχημα και στην άμεση περιοχή μας εδώ κοντά, θα ευχόμουν ειρήνη και υγεία, αυτά τα δύο πράγματα. Αυτά που βλέπω

0: πούμε τώρα, έτσι στην εποχή που ζούμε τώρα, είναι απαράδεκτα πράγματα. Και θα πρέπει να επικρατήσει η ειρήνη σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή δεν έχει ο πλανήτης μας τα περιθώρια και την πολυτέλεια για να έχει τέτοια προβλήματα. Η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια πάρα πολύ σοβαρή απειλή που έχουμε δημιουργήσει όλοι μας αυτή την απειλή, που είναι ότι κινδυνεύει ο ίδιος, αν όχι ο ίδιος ο πλανήτης, το κομμάτι του που μας συντηρεί κινδυνεύει. Και δεν βλέπω να γίνονται πράγματα γι' αυτό. Δεν βλέπω να
1: Δεν το
0: παίρνονται
1: έχουμε
0: μέτρα.
1: αντιληφθεί.
0: Όχι. Πιστεύω ότι ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Ότι η απειλή είναι άμεση και όλοι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία.
1: Έτσι είναι. Ειρήνη μέσα μας, έξω μας, παντού.
0: Ακριβώς.
1: Και να κλείσουμε έτσι και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ
0: Εγώ ευχαριστώ
1: που μου
0: πολύ.
1: κάνατε την
0: Εγώ
1: τιμή να
0: ευχαριστώ.
1: σας έχω. Σας έχω παρακολουθήσει πολλές φορές, αλλά δεν είχα την τιμή ποτέ να συνομιλήσω μαζί σας. Οπότε ήταν μεγάλη μου χαρά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Αγάπησε τα οράματά σου. Αγάπησε τα ιδανικά σου. Αγάπησε τη μουσική που αναδεύεται στην καρδιά σου. Την ομορφιά που σχηματίζεται στο νου σου. Το κάλος που τυλίγει τις αγνότερες σου σκέψεις. Γιατί από αυτά θα προκύψουν οι ευχάριστες συνθήκες. Κάθε παραδεισένιο περιβάλλον. Από αυτά θα χτιστεί ο κόσμος σου. Να σας συστήσω τώρα έναν τέτοιο παραδεισένιο κόσμο μουσικής. Πρωταγωνιστές του τρεις αυτόφωτοι άνθρωποι. Ο Στάθης Γιαλιτάκης με τη λύρα του, ο Αντώνης Μανουσάκης με το μαντολίνο και το λαούτο του και ο Μιχάλης Τιακάκης με τη μοναδική φωνή του και τις ιστορίες του. Απολαύστε τους.

0: Ωραία. Μα, θυμάσαι είχε έτοιμα την ιστορία με τον Πλούταρχο και το λαμπάκι. Με τη σαλάτα.
1: Σαλάτα. είχε κατεβεί ο Λαμπάκης να πάρει τροφές από το Καραπίδι και κατέβηκε νύχτα, το πρωί. Ο Πλούταρχος ήταν πιο πάνω και τον φώναξε πάνω πιο ένα κρασί εδώ μεταξύ. Ξεκίνησε ο Πλούταρχος, έφτιαχνε σαγανάκια και διάφορα εκεί πέρα. Και λέει στο Λαμπάκι, κόψε σαλάτα. Και αυτός μια βιατέλα μεγάλη.

Άλλη κόβει μια ντομάτα, του λέει να κόψω κι άλλη. Λέει κόψε. Κόβει άλλη μια ντομάτα, λέει να κόψω κι άλλη. Κόψε βρε, του λέει, λυπάσες ντομάτες. Κόβει αυτός, γεμίζει τη γιατέλα σαλάτα, σερβίρει ο Πλούταρχος το σαγανάκι.

0: Τρώει ο Λαμπάκης μόνο μεζέδες. Εμένα μου κάνει ο Πλούταρχος την ιστορία. Μου λέει, πολύ και τρώει μόνο μεζέδες, δεν τρώει σαλάτα. Του λέω, τι γίνεται. Είδα. Σαλάτα δεν τρως. Εγώ στα ξένα σπίτια σαλάτα δεν τρώω.
1: Ένα καρότσι ντομάτα.
0: Και αυτή τη σαλάτα δεν τη φάει. Λέει, εσύ που τη διάταξε, εσύ να τη φας. Τι να κάνω, λέει, έφαγα αυτό στο ζαχαρά και φάω εγώ τη σαλάτα.
1: Μπούρα.
2: Λόγω το.

0: Μιχάλη, θυμάσαι την άλλη ιστορία με το Χαραλάμπι.
1: Το Χαραλάμπι του Αραγιανού.
0: Ναι.
1: Κάναμε παρέα με το ζώντο τον Αντώνη. Και ήταν, είμαστε ακόμη είμαστε φίλοι δηλαδή. Ήταν το Γιαντονιού, γιόρταζε. Και είχα πάει στο Ηράκλειο, του πήρα ένα δώρο εκεί πέρα, επειδή αυτό έκανε τον κυνηγό. Του πήρα και δύο κούτες φυσέκια, τέτοια το κυνήγι. Πήγαμε στο σπίτι, φάγαμε, ήπιαμε, ξέρω εγώ, κάθε 12 η ώρα ήρθε μια παρέα. Ήταν ο Βλασάκης ο Λευτέρης, ο Τζαγκαρονίκος. Ο Τζαγκαρονίκος κρατούσε ένα κουνέλι σφαγμένο έτοιμο και το έδωσε μέσα. Κάποια στιγμή είδα τον Αντώνη και ήταν ανήσυχος. Του λέω, τι συμβαίνει? Μου λέει, έλα και εσύ να πεις κάτι στην αδερφή μου, γιατί δεν

τελείωσε το κρέας. Και δεν έχουμε κρέας, και της λέω να ψήσει το κουνέλι. Και μου λέει ότι πάει άσχημα το ταΐσει το κρέας που φέρανε αυτοί. Μπαίνω μέσα και καθόταν ο πατέρας του στο τζάκι, έτσι, τα πόδια του απλωμένα. Και εμείς στέκαμε στην πλάτη του και μιλούσαμε. Τι λέω, τι κάνεις το κουνέλι, αφού δεν έχει άλλο κρέας, πού θα βρουν άλλο. Λέει, μα πάει άσχημα, ξέρω εγώ. Μια στιγμή, λέει ο Χαραλάμπης τώρα ο πατέρας του, λέει, μα ήτανε μωρέ Τζόνα. Του λέει, Βερζίνια, λέει, μπαμπά, οι άνθρωποι φέρανε ένα κουνέλι και μου λέει να το ψήσω. Και εγώ του λέω, ότι πάει άσχημα να το σταΐσω με το κρέας που φέρανε αυτοί. Λέει, καλά μωρέ σου το λέει. Και ο Μιχάλης που φέρε τα ψέκια πρέπει να τα παίξουμε.

0: Το να επιθυμείς σημαίνει να αποκτάς. Το να φιλοδοξείς σημαίνει να πετυχαίνεις. Δουλεύεις σκληρά και στο τέλος γίνεσαι αυτό που ονειρεύεσαι. Για κάποιους ανθρώπους, όνειρο ζωής και όραμά τους είναι η κατάκτηση της απόλυτης ψυχικής ηρεμίας. Στο Χουδέτσι βρήκα ένα τέτοιο άνθρωπο και ομολογώ τον ζήλεψα πολύ. Έχει καταφέρει να πιάσει το νόημα της ζωής. Ο Γιάννης Πεχινάκης είναι δάσκαλος γιόγκα και ένας ξεχωριστός μαντιναδολόγος.
1: Είμαστε σε μια πολύ όμορφη τοποθεσία. Το λένε ο Μήλος Καλλιέργενας. Έχουμε έρθει για το καλύτερο μέρος ίσως της εκπομπής, γιατί ό,τι ηρεμεί την ψυχή και ό,τι φτιάχνει την ψυχή μας, νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να αναζητάμε. Και δεν θα μπορούσα να βρω έναν πιο ιδανικό για αυτό το θέμα μου. Είσαι εσύ, Γιάννη Πεχινάκη, και χαίρομαι που σε έχω μαζί μας.
2: Και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω από κοντά.
1: Είσαι από εδώ.
2: Είμαι από το Χουδέτσι, ναι. Καταγωγή μου είναι από το Χουδέτσι. Έχω ζήσει αρκετά χρόνια στο Ηράκλειο και τα τελευταία 15 χρόνια ξαναμένω στο Χουδέτσι οικογενειακός πλέον με την Ελένη και τον Ιάσονα. Συνεχίζω όμως να εργάζομαι στο Ηράκλειο, οπότε δεν έχει κοπεί η επαφή. Αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 16-17 χρόνια, αυτό που κάνω είναι να μοιράζομαι την πρακτική της γιόγκα με άλλους ανθρώπους. Μία πρακτική που για μένα ήταν ένα φάρμακο ψυχής. Βοηθάει ο χώρος του Χουδετσίου. Οι άνθρωποι στο Χουδέτσι μ' αγαπούνε, με δέχονται με χαρά.
1: Σχολείς
2: είμαστε
1: δηλαδή
2: και σόι. Αν κάνω εδώ μαθήματα. Έχω κάνει κάποια μαθήματα, αλλά όχι συστηματικά. Συστηματικά κάνω μαθήματα στο Ηράκλειο.
1: Που τελικά όμως είναι λίγο πιο παράδοξο, αφού το Χουδέτσι έχει...
2: Είναι περισσότερο θέμα αγοράς. Δηλαδή το Χουδέτσι έχει 1000 άτομα, το Ηράκλειο 350.000 άτομα. Δεν γίνεται να είναι το ίδιο πράγμα.
1: Πώς ήρθε στη ζωή σου η γιόγκα?
2: Η γιόγκα ήταν το μόνο πράγμα στη ζωή μου. Το μόνο πράγμα στη ζωή μου που δεν το σχεδίασα.
1: Ήρθε...
2: Δηλαδή ήρθε από μόνο του.
1: Σε ποιο στάδιο?
2: Είχα κάποιες προδιαγραφές, γιατί είχα ασχοληθεί με τον αθλητισμό χρόνια. Είχα ασχοληθεί με το εμπόριο χρόνια. Και σε κάποια φάση γύρω στα 42 άρχισα να ασχολούμαι συστηματικά με τη γιόγκα.
1: Είχες κάποια εμπειρία? Γιατί ρωτάω και θέλω να σε πάω εκεί. Συνήθως λέμε ότι από τη στιγμή που δεν ξεκινήσαμε από πολύ νεαρή ηλικία να ασχολούμαστε, κάτι μας οδήγησε εκεί.
2: Στη γιόγκα δεν θέλει να ξεκινήσει από πολύ νεαρή ηλικία. Μπορείς να ξεκινήσεις, αλλά για μένα ο άνθρωπος πρέπει να καταλήξει στη γιόγκα. Είναι δηλαδή κάτι στο οποίο πρέπει να φτάσεις μέσα από την εμπειρία σου στη ζωή. Πρέπει να είσαι έτοιμος για να ασχοληθείς. Δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά είναι μια ασκητική. Επί της ουσίας είναι μια πρακτική άσκηση αυτογνωσίας. Αρχίζεις και ψάχνεις να μάθεις πώς είσαι, τι είσαι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Οι ασκήσεις είναι ένα κομμάτι της γιόγκα, αλλά η ουσία σε αυτό το πράγμα είναι να αντιληφθείς ποιος είσαι. Να καταλάβεις πρώτα απ' όλα το σώμα σου και ξεκινώντας από το σώμα να μπεις βαθύτερα μέσα και να καταλάβεις και υπόλοιπα πράγματα.
1: Την ηρεμία την είχες, τη βρήκες?
2: Ποτέ δεν ήμουν έτσι πολύ ανήσυχος άνθρωπος και επιθετικός και... Αλλά με τη γιόγκα έγινε εμβάθυνση πάνω στο θέμα.
1: Ακόμα περισσότερο.
2: Ναι, ακόμα περισσότερο.
1: Πες μου, σε παρακαλώ, τώρα με όλα αυτά τα ωραία που κάνεις, που πίστεψέ με, εγώ που τα είδα μου φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα, και για να φτάσει κανείς σε αυτό το επίπεδο, πέρα από τα χρόνια, θέλει και το σθένος, θέλει και τη δύναμη, γιατί σίγουρα έχεις δουλέψει πολλά χρόνια, αλλά το έχεις και μέσα σου. Δεν είναι κάτι τόσο απλό.
2: Στη γιόγκα, για να καταβάλεις όλη αυτή την προσπάθεια, δεν πρέπει να την πιστέψεις. Πρέπει να την καταλάβεις. Να καταλάβεις τι είναι αυτό που σου κάνει, να καταλάβεις τι είναι αυτό που σου προσφέρει. Τότε και μόνο θα ασκητέψεις, γιατί αυτό το πράγμα είναι μια ασκητική. Πρέπει, για να κινηθείς με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να φας ανάλογα. Και δεν πρέπει μόνο να φας ανάλογα, πρέπει να κοιμηθείς ανάλογα. Εάν δεν φας και δεν κοιμηθείς, δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Οπότε σε βάζει σε ένα μονοπάτι ασκητικής.
1: Με άλλη ροή ζωής.
2: Και μάλιστα είναι δύσκολη αυτή η ασκητική, γιατί είναι ασκητική πόλης. δεν είναι ασκητική σπηλιά. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν σε μια σπηλιά αυτή τη στιγμή να ασκητεύω, θα μου ήταν πολύ πιο εύκολο να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα παρά τώρα που είμαι στην πόλη και έχω και τον Ιάσονα, έχω και την Ελένη, έχω και τους φίλους μου, έχω και άλλες δουλειές που τρέχουν. Είναι ακόμα πιο δύσκολο στην πόλη.
1: Είπες άλλες δουλειές που τρέχουν και θέλω να σε πάω στο άλλο κομμάτι που για τους περισσότερους, αν το σκεφτούν, δεν μπορεί να κολλήσει με τη γιόγκα, η παράδοση. Και δεν εννοώ ότι είσαι ένας τύπος παραδοσιακός που έχει την παράδοση σε καθημερινή βάση μέσα του ή τέλος πάντων ασχολείται με κάτι πολύ έντονα στην παράδοση. Αγαπάς όμως τη μαντινάδα. Και ασχολείσαι με αυτό, γράφεις.
2: Ναι, γράφω μαντινάδες. Κοίτα, η μαντινάδα δεν κάθεσαι να την γράψεις.
1: Τι σκέφτεσαι?
2: Η μαντινάδα σου έρχεται. Εάν κάτσεις να γράψεις μαντινάδα, είναι σαν να λύνεις ένα σταυρόλεξο.
1: Θέλει ταλέντο.
2: Συνδυάζεις λέξεις. Ο συνδυασμός των λέξεων είναι κομμάτι της μαντινάδας. Αλλά το βασικό κομμάτι στην μαντινάδα είναι η έμπνευση. Να σου έρθει δηλαδή, είναι πώς να σου πω, είναι σαν να πιάνεις ένα ψάρι στη θάλασσα. Αυτό είναι η έμπνευση. Μετά αυτό το ψάρι, πρέπει για να το φας, πρέπει να του βάλεις αλάτι, να του βάλεις πιπέρι, να του βάλεις τα λαχανικά του, να το ψήσεις όμορφα και να το σερβίρεις. Έτσι γίνεται και στη μαντινάδα. Σου έρχεται η έμπνευση χωρίς να καταβάλεις προσπάθεια.
1: Άρα είναι ταλέντο.
2: Θέλει άδειο κεφάλι. Θέλει το κεφάλι σου να είναι άδειο από σκέψεις για να υπάρξει χώρος για την έμπνευση.
1: Άρα εσένα σε έχει βοηθήσει η γιόγκα σε αυτό.
2: Ναι. Πρέπει, δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι το πρόβλημα για μένα στη ζωή του ανθρώπου είναι ο τρόπος σκέψης του. Από εκεί ξεκινάνε και εκεί τελειώνουν όλα. Δηλαδή, έχω γράψει μια μαντινάδα γι' αυτό και λέει «Σκέφτομαι, ξανασκέφτομαι, μήπως και βρω τη λύση. Τάξε πως με το τρυπητό φέρνεις νερό από τη βρύση».
1: Σωστό.
2: Όπως δεν μπορείς να φέρεις νερό από τη βρύση με ένα τρυπητό, δεν μπορείς να βρεις και λύση με τις σκέψεις.
1: Η μαντινάδα είναι ποιήση όμως και... Δεν γίνεσαι εύκολα ποιητής. Είναι κάτι που είτε το έχεις έμφυτο, είτε κάτι στο δίκτυο.
2: Εμένα, αν πριν τα 42 με ρωτούσαν να σου πω μια μαντινάδα, ήξερα μια μαντινάδα του Αβυσσινού.
1: Ποια ήτανε?
2: Χιλιό, λογιό, ξερά κλαδιά στο πέρασμά σου ανθούνε και τα πουλιά ξεχνούν καημούς και γλυκογελαϊδούνε. Εκείνη την περίοδο τώρα ήμουν και έμπορος στην Αθήνα. Και μια γραμματέας από εκεί, από μια μεγάλη επιχείρηση, που ήταν στη μόδα η μαντινάδα, μου έλεγε: «Ρε εσύ, Γιάννη, πες μας μια μαντινάδα». Της είπα λοιπόν εγώ αυτή, μετά μου το ξανά είπα αυτή γιατί θέλει και συνέχεια, αλλά εγώ της ξανά είπα την ίδια. Θέλω να σου πω.

0: δεν είχα σχέση. Είχα καλή πένα στην έκθεση, mm-hmm. αλλά δεν είχα καμία σχέση με την πίεση. Το μυαλό μου ήταν εμπορικό τότε.
1: Θα μπορούσες αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο παρόν να γράφεις και να δίνεις μαντινάδες. Είσαι δηλαδή σε αυτή τη...
0: Κοίταξε, έχω γράψει αρκετές καλές μαντινάδες, mm-hmm. εκ των οποίων και μία μαντινάδα, δεν θέλω να περί αυτό λόγο δηλαδή, αλλά είναι αλήθεια, την έχει πει ο Ψαραντώνης. Αυτός μ' άκουσε μια φορά στο ράδιο και είπα μια μαντινάδα του Σάρακα, του Κωστάκη από το Θραψανό. Και έλεγε η μαντινάδα, επαντρευτήκαν δυο θεριά η μοίρα και ο χρόνος και γεννηθήκαν τζιμπραγά, δίδυμα δηλαδή, μαζί χαρά και πόνος. Είναι αδέρφια, είναι μαζί, δεν είναι ξεχωριστά. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω.
1: Πολύ όμορφο.
0: Αυτή που είπε τώρα ο Ψαραντώνης, έλεγε, είναι λίγο έτσι, έτσι ανεβάζει πολύ τον αετό. Και έλεγε ότι άλλωνε ζάλο πέρδικας και του κοράκου άλλο. Άλλωνε πέταγμα ητού και όλων των άλλων άλλο.
1: Ξεχωρίζει
0: αυτός. Το βγάζει παραπάνω. Εγώ μετά την άλλαξα αυτή, γιατί αυτό με τον αετό κάπου με είχε... Είναι πολύ έντονο αυτό που γίνεται με τον αετό και έγραψα μια άλλη που λέει «Δεν πάω από τον αμαξωτό, πάω από τις λάκους». Παρέτησα τους αετούς και πιάσα τις κοράκους.
1: Καλή και κοράκι.
0: Καλή και κοράκι.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω, γιατί πέρα από αυτό που μας είπες αυτή τη στιγμή, εμείς απολαύσαμε και σε κάτι πολύ μαγικό που στα μάτια μου φαντάζει πολύ δύσκολο και τεράστιο και θέλει όντως δύναμη ψυχής και θέλει να τα έχεις βρει πολύ καλά με τον εαυτό σου για να μπορείς να το κάνεις και εσύ φαίνεσαι να είσαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους και το ζηλεύω πραγματικά. Και θέλω να κλείσουμε είτε με μια μαντινάδα είτε με μια ευχή σου, όπως κλείνουμε όλα μας τα θέματα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που μπορεί να ηρεμεί και τον άλλον και το έχω έζησα αυτό αυτή τη στιγμή. Τι μπορείς να μας ευχηθείς?
0: Θα σου πω μια... Δεν θα σου ευχηθώ.
1: Μαντινάδα. Ακόμα καλύτερα.
0: Θα σου πω μια μαντινάδα η οποία ξεχωρίζει και έχει έτσι και ένα κοινωνικό περιεχόμενο, θα έλεγα. Μ' αρέσει αυτή η μαντινάδα και λέει το εξής. Ο κάτω από τα ψώματα κοιμάται η αλήθεια και γύρω-γύρω στέκουνε φρουροί τα παραμύθια.
1: Είδες ότι είναι ποίηση.
0: Ναι, η μαντινάδα είναι ποίηση. Η λέξη μαντινάδα προέρχεται από το μαντάρε το λατινικό, που σημαίνει μήνυμα. Mm-hmm. Ο μαντιναδολόγος στέλνει ένα μήνυμα. Ο άλλος το εισπράττει και το αναλύει κατά το δοκούν. Δεν μας ενδιαφέρει πώς θα το αναλύσει.
1: Όπως το εκλάβει ο καθένας.
0: Είναι ένας χρησμός. Και αυτός που λαμβάνει το χρησμό πρέπει να τον αναλύσει, να δει τι του λέει ο άλλος. Χρησιμοποιήθηκε και η μαντινάδα για αυτούς τους λόγους. Mm-hmm. Μεταξύ τότε που ήταν οι Τούρκοι εδώ, θέλανε να δώσουν ένα μήνυμα, το λέγανε με αυτόν τον τρόπο, δεν το καταλάβανε. Δηλαδή, με μια γυναίκα μου είναι από τη Γαλλία. Mm-hmm. Προσπαθώ να της εξηγήσω μια μαντινάδα και δεν την καταλαβαίνει, ενώ είναι πανέξυπνη, ας πούμε.
1: Γιατί
0: δεν έχει την κουλτούρα για να καταλάβει αυτό που προσπαθούμε να...
1: Είναι ωραία αυτή η κουλτούρα και εύχομαι να την κρατήσεις, να τη συνεχίσεις, να την μεταλαμπαδεύσεις και ένα γιο, να του μάθεις μαντινάδες και κάθε καλό εύχομαι.
0: Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Σε προσκαλώ στη γιόγκα όποτε θέλεις.
1: Μου φαίνεται πολύ τολμηρό.
0: Δεν είναι τολμηρό, θα δεις ότι θα με θυμηθείς μετά.
1: Σίγουρα. Σας λέω.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Τέλειος.
2: Εκείνος που τρέφει ένα ωραίο όραμα, ένα υψηλό ιδανικό μέσα στην καρδιά του, κάποια μέρα θα το πραγματοποιήσει. Ο Κολόμβος έτρεφε το όραμα ενός άλλου κόσμου και τον ανακάλυψε. Ο Βούδας έτρεφε το όραμα ενός πνευματικού κόσμου αψεγάδιας της ομορφιάς και γαλήνης και εισήλθε σε αυτόν. Τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην αρχή και για κάποιο διάστημα ήταν μόνο όνειρα. Η βελανιδιά κοιμάται μέσα σε ένα βελανίδι. Τα όνειρα είναι η σπόρη της πραγματικότητας που δημιουργούμε. Να κυνηγάτε όνειρα. Να είστε ονειροπόλοι. Σαν αυτούς τους ανθρώπους που σας γνώρισα σήμερα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Να καλωσορίσω καταρχήν τον καλεσμένο που έχουμε καιρό να τα πούμε και ευτυχώς το λέω σε σχέση με το αντικείμενο αυτό καθεαυτό, τον επίκουρο καθηγητή ιατρικής πληροφορικής, καλά το λέω?
1: Καλά, ναι,
0: Χρήστος Μελάς. Καλώς ορίσατε, γνώριμος από τα πολύ παλιά βέβαια, πρέπει να το πω, αλλά τα τελευταία χρόνια έχετε κυρίως αφοσιωθεί στο εκπαιδευτικό έργο στο ΕΛΜΕΠΑ. Είστε και στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
1: Σωστά, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχήν.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρομαι που τα λέμε από κοντά, γιατί μέχρι τώρα τα λέγαμε είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά. Και να πω και την αφορμή, κύριε Μελά, που είπαμε να βρεθούμε τα πούμε από κοντά, διότι και στην περιοχή μας καταρχήν δεν λείπουν ποτέ φυσικές καταστροφές, έτσι, γιατί η φύση ούτε μας ρωτάει, ούτε περιμένει.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε θα ανέχεται, να το πω έτσι, στα τερτύπια μας. Με αφορμή μια μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε, που έγινε την περασμένη εβδομάδα στον αστικό ιστό της πόλης του Ηρακλείου, και ταυτόχρονα είχαμε ένα άλλο συμβάν στη μακρινή, όχι και τόσο πια έτσι όπως είναι ο κόσμος μας, Βενεζουέλα, με ένα διπλό σεισμό καταστροφικότατο με πολλά θύματα. Και λέγαμε τελικά, υπάρχουν σχέδια διαχείρισης κρίσεων σε τέτοιες περιπτώσεις, τι θα γίνει εάν συμβεί εδώ στην περιοχή μας? Θα μου πείτε, χτύπα ξύλο. Αλλά θα συμβεί κάποια στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, δυστυχώς. Η ιστορία το επιβεβαιώνει. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε όλοι έτσι, με την αισιοδοξία ή με μια ανεμελιά ότι ποτέ δεν θα γίνει κάτι. Αλλά η αλήθεια είναι επίσης ότι πρώτον είμαστε σε μια χώρα που γνωρίζουμε

0: με όλοι είναι έντονα σεισμογενείς, είναι πάνω σε τρεις μεγάλες λιθοσφαιρικές πλάκες, οι οποίες ξέρουμε καλά ότι είναι η αιτία τουλάχιστον των τεκτονικών σεισμών. Έχουμε και ηφαίστεια. Δεν ξεχνάμε ότι πρόσφατα το ηφαίστειο της Σαντορίνης δημιούργησε μια μεγάλη ακολουθία από δονήσεις που ευτυχώς δεν πήρε μεγάλη έκταση. Και επιπροσθέτως έχουμε και άλλα προβλήματα, το ανάγλυφο του εδάφους, έχουμε δασικές περιοχές, κάθε χρόνο υποφέρουμε από πυρκαγιές και είναι ένα μεγάλο στίχημα δύο πράγματα. Πρώτον, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε μια φυσική ή και ανθρωπογενή καταστροφή, γιατί και αυτές δεν λείπουν από την ατζέντα. Πώς μπορεί να εκπαιδευτεί ο πληθυσμός, τι πρέπει να κάνουμε σε περίοδο ηρεμίας, όπως αυτή που θα λέγαμε που διανύουμε τώρα, που δεν το ζούμε, δεν το έχουμε μέσα μας, δεν το έχουμε. Αλλά δυστυχώς ο ορισμός της κρίσης λέει ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει ευνίδια. Ποτέ σε μία κρίση δεν υπάρχει χρόνος αντίδρασης. Συνήθως αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο εκ των υστέρων. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία η γνώση, η οργάνωση, ο σχεδιασμός και πολλά
1: Νομίζω
0: ακόμα.
1: Ότι στις λεγόμενες φυσικές καταστροφές μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις σου δίνεται ένας μικρός χρόνος να αντιδράσει, όταν έχει γίνει και σωστή, ας το πούμε, πρόγνωση του φαινομένου, δηλαδή το πρόγνωση που μπορούμε να κάνουμε, φαντάζομαι, ξέρω εγώ, σε ένα ηφαίστειο, λέω, έτσι, το οποίο εμείς ευτυχώς εδώ δεν έχουμε στην Κρήτη, αλλά έχουμε κοντά μας. Σε ένα ηφαίστειο, ενώ οι ηφαιστειολόγοι και οι σεισμολόγοι ξέρουν περίπου ότι εδώ πάει να γίνει στραβή, έτσι όπου να είναι.
0: Ευτυχώς τα ηφαίστεια πράγματι αναπτύσσονται βαθμιαία.
1: Αυτό λέω, ότι είναι μια περίπτωση τέτοια. Το τσουνάμι που είναι συνήθως γέννημα, όχι συνήθως, γέννημα του σεισμού, πάλι έχεις μια, έχουμε
0: υπάρχει
1: αναπτύξει
0: ένας χρόνος
1: τεχνικές,
0: αντίδρασης, έτσι, μικρός.
1: Ναι. Αλλά σεισμός. Ούτε θα μας πει, ούτε
0: έτσι,
1: τίποτα.
0: Έτσι.
1: Και το λέω γιατί θέλω να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτές τις συσκευές Android που λένε ότι δεν προβλέπουν. Ουσιαστικά μια τεχνική αξιοποιούν, έτσι.
0: Ενημερώνουν μερικά δευτερόλεπτα νωρίτερα.
1: Το οποίο μπορεί να είναι βέβαια θετικό, έτσι. Αν...
0: Έχει νόημα. Γιατί όμως, τι κάνουν ουσιαστικά αυτές τις συσκευές. Καταρχάς, για να λειτουργήσει το συστηματάκι αυτό, πρέπει πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αρκετός κόσμος δηλαδή, να τύχει την ώρα του φαινομένου, 5-10 λεπτά και νωρίτερα, να έχει δύο παραμέτρους ανοιχτές στο κινητό. Το ένα είναι το δίκτυο και το άλλο είναι το GPS του κινητού. Ναι. Ούτως ώστε να μπορέσει να σταλεί το σήμα. Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτό το σύστημα? Οτιδήποτε συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο, ας πούμε, τυχαία θα πω, σε μια περιοχή γίνεται ένα φαινόμενο στην Αγία Πελαγία. Από τη στιγμή που θα γίνει στην Αγία Πελαγία μέχρι να έρθει εδώ θα χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα. Περί αυτού ο λόγος. Οπότε,
1: το κύμα λέτε.
0: Το κύμα, ναι. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Γιατί, παρένθεση, ακούμε συχνά, γίνεται μία δόνηση και μετά βλέπουμε τα σχόλια. Μα τι υπέροχα είναι τα σχόλια στο φατσοβιβλίο. Το διασκεδάζουμε. Γιατί λέει κάποιος, γράφει, αυτός ήτανε 5. Απαντάει άλλος, πα, 4,5 τον ένιωσα.
1: Εκτίμηση, ναι.
0: Καλά,
1: είμαστε και σεισμολόγοι, έτσι, αυτό ξέρουμε.
0: Πρέπει να εξηγήσουμε ότι ο σεισμός στην κλίμακα Ρίχτερ μετριέται ουσιαστικά στο επίκεντρο. Το επίκεντρο είναι η προβολή του σημείου μέσα στη γη, στην επιφάνεια της γης που συμβαίνει. Και από εκεί και πέρα, με την οριζόντια απόσταση εξασθενεί το σήμα.
1: Ναι.
0: Το μέγεθος του σεισμού που δείχνει την καταστροφικότητα, που θέλουμε να ξέρουμε τι θα συμβεί στο σημείο που βρισκόμαστε αν δεν είμαστε στο επίκεντρο, μετριέται με την κλίμακα Μερκάλη για αστικές περιοχές. Μετρά δηλαδή ουσιαστικά το τι καταστροφές φέρνει. Και γιατί αυτό έχει σημασία? Γιατί δεν μπορούμε με μία αντίληψη προσωπική να πούμε ήταν τόσος ο σεισμός, ναι. Εξαρτάται από το τι απόσταση είμαστε.
1: Και που είμαστε, ναι. Βέβαια,
0: και πολλά ακόμα.
1: Βέβαια να σας πω. Ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν το λογικό ανθρώπινος φόβος. Και νιώθουμε κάτι και λέμε όχι, ας πούμε. Έτσι, και νομίζω ότι στο σεισμό που έγινε με επίκεντρο στο Αρκαλοχώρι πριν από 5 χρόνια στο Ηράκλειο, όσοι ήταν στο Ηράκλειο αισθάνθηκαν κάτι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Έτσι.
1: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι λέω, με αυτό πρέπει να έχουν πέσει σπίτια.
0: Ναι.
1: Έτσι εδώ. Και όταν έμαθα ότι δεν ήταν και το επίκεντρο στο Ηράκλειο, φοβήθηκα ότι τα πράγματα ήταν χειρότερα και είχαμε κάποιες διαφορές.
0: Ο συγκεκριμένος σεισμός, παρένθεση, στα φυσιολογικά του χαρακτηριστικά, στα φυσικά του χαρακτηριστικά, είχε δύο, θα λέγαμε, ασυνήθη χαρακτηριστικά. Πέραν του ότι ήταν επιφανειακός, ήταν χαμηλού βάθους. Και οι χαμηλού βάθους σεισμοί προκαλούν μεγαλύτερες συνέπειες.
1: Ναι, ναι. Και στην Πάρνη, θα νομίζω, δεν ήταν τέτοιο.
0: Ναι, ακριβώς. Αν ο ίδιος σεισμός δηλαδή ήταν μεγάλου βάθους, ήταν ξέρω 100 χιλιόμετρα, τίποτα. Θα καταλαβαίναμε πολύ μικρότερες τις συνέπειες και δεν θα είχε και την έκταση των φαινομένων που είχε. Το δεύτερο που είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι η οριζόντια μετατόπιση που προκάλεσε ήταν πρωτοφανής για το μέγεθος. Μία δηλαδή πρωτόγνωρη εμπειρία. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Φανταστείτε ότι βρισκόμαστε λόγω χάρη σε ένα πλοίο και το πλοίο μετακινείται λόγω των κυμάτων δεξιά-αριστερά. Αυτό είναι η οριζόντια μετατόπιση. Αυτό είναι που πλήττει τα κτίρια. Η προς τα πάνω, η κατακόρυφη δηλαδή μετατόπιση δεν έχει τόσο τρομερές συνέπειες.
1: Το να κινείται ένα κτίριο, στο πούμε, πάνω
0: κάτω. Το να χορεύει
1: κάτω,
0: πάνω κάτω.
1: Ναι.
0: Η οριζόντια μετατόπιση είναι...
1: Δηλαδή αυτή είναι η τεκτονική σεισμή που λέμε.
0: Η τεκτονική έχουν να κάνουν με τη γέννηση,
1: ναι, με τη γέννηση
0: των πετρωμάτων.
1: Ωραία. Ας πούμε λοιπόν το κατακόρυφο χτύπημα, αν έχεις ένα σεισμό 5,6. Και αν είναι οριζόντια, το 5,6 θα έχει πολύ μεγαλύτερες συνέπειες.
0: Βεβαίως. Στην οριζόντια δηλαδή μετατόπιση. Ναι. Και είναι και άλλα θέματα.
1: Για κλείστε μου το θέμα με τα τηλέφωνα για να μην το αφήσουμε αναπάντητα. Πώς λειτουργεί λοιπόν?
0: Πολλοί κόσμοι στην περιοχή που αρχικά συμβαίνει το φαινόμενο, στο επίκεντρο, πέριξ δηλαδή του επικέντρου, να έχουν ανοιχτό το κινητό. Οπότε εκεί θα φτάσει το κύμα. Και αυτόματα, αμέσως, μέσω της βάσης δεδομένων που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, τα κινητά θα το καταγράψουν. Αμέσως, επειδή η κινητή τηλεφωνία έχει αυτό το θετικό, γνωρίζουν με βάση το δίκτυο πού βρίσκονται άλλα κινητά, σε κινητά που επίσης θα τύχει να έχουν ανοιχτό το δίκτυο πρώτον και δεύτερον το GPS, την τοποθεσία που πολλά κινητά λένε, θα πάρουν ειδοποίηση ότι έρχεται. Αν δεν έχω ενεργοποιήσει τις δύο αυτές παραμέτρους, δεν θα πάρω κάτι.
1: Ναι, ναι. Είναι πάντως, λέω, και αυτό σημαντικό, γιατί στη Βενεζουέλα το είδαμε σε κάποιες περιπτώσεις να λειτουργεί. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον είδα βίντεο, κάποιοι ακόμα και να προλαβαίνουν να κινηθούν. Δηλαδή, που συνήθως το σεισμό δεν...
0: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέτε, διότι πράγματι υπάρχουν βίντεο που φαίνεται κόσμος που χαζεύει αμέριμνο στο κινητό και τυχαίνει να έχει ανοιχτό το δίκτυο, κάποια στιγμή πανικοβάλλεται και φεύγει τρέχοντας.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι σώθηκαν.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι πράγματι.
1: Παρότι είναι η ίδια λειτουργία. Αυτό που λέμε η κίνηση στους δρόμους, γιατί κάποιοι νομίζανε επί μεγάλο διάστημα ότι όταν λέει κίνηση στους δρόμους μέσα στο χαρτό της Google, η Google παρακολουθεί όλα τα αυτοκίνητα. Ενώ στην πραγματικότητα είναι τα κινητά, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, και μάλιστα νομίζω ότι ένας είχε κάνει και ένα ωραίο πειράμα, είχε βάλει σε ένα δρόμο, σε ένα καρότσι 100 κινητά, ήταν μόνο το καρότσι, αλλά φαινόταν ότι είχε τεράστια κίνηση.
0: Παρότι δεν απέχουμε βέβαια από αυτή την εποχή. Τα ρομποτικά δηλαδή αυτοκίνητα ήδη αυτή τη στιγμή σε πιλωτικό επίπεδο έχουν φτιαχτεί. Που σημαίνει ότι σε περίπου, αυτό λένε οι εκτιμήσεις, δεν το λέω εγώ, στη βιβλιογραφία δηλαδή, περίπου σε 15 χρόνια οι χώρες που έχουν εξελιγμένες ψηφιακές υπηρεσίες πρώτον θα αλλάξουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεύτερον θα εγκατασταθούν στο παράλληλα με το οδικό δίκτυο σταθμοί οι οποίοι θα κατευθύνουν τα ρομποτικά αυτοκίνητα.
1: Ναι, εγώ λέω ότι τα ρομποτικά αυτοκίνητα είναι τόσα θέματα που ανοίγουμε, αλλά τα ρομποτικά αυτοκίνητα θα σώσουν τον κόσμο με μία όμως, νομίζω, παραδοχή. Να είναι όλα ρομποτικά. Γιατί έστω και ένας άνθρωπος να οδηγεί. Δηλαδή, αν έχουμε 999 ρομποτικά αυτοκίνητα, τα οποία θα κανονίζουν τα πάντα, θα είναι αυτόματα, δεν θα τρακάρουν μεταξύ τους. Και βγω εγώ στον δρόμο, που θα είμαι ο χιλιοστός. Θα προκαλέσω ένα ατύχημα.
0: Ναι, δηλαδή αυτό πρέπει... Το απόλυτο χάος.
1: Ναι, θα προκαλέσω το απόλυτο χάος. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε λοιπόν σε αυτό που λέμε φυσικές καταστροφές. Στο νου μας έχουμε βασικά, νομίζω, τρία πράγματα φυσικές καταστροφές. Είναι ο σεισμός.
0: Σωστά.
1: Είναι η φωτιά. Και είναι και οι ακτινοβολίες, οποίες εμείς δεν τις έχουμε. Δηλαδή, ραδιενέργεια, έκκληση ραδιενέργειας από κάπου. Συνήθως ατύχημα. Έτσι. Ναι. Το οποίο εμείς δεν το έχουμε, ευτυχώς. Το είχαμε από το Τσερνόμπιλ το 86.
0: Σωστά.
1: Σε αυτό δεν βάζουμε τις πλημμύρες, γιατί είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι πιο ελεγχόμενο ή το ανάποδο.
0: Οι πλημμύρες θα απασχολήσουν και το κράτος και γενικότερα την Βαλκανική Ήπειρο στο επόμενο χρονικό διάστημα λόγω τη

0: κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή, ας μην επεκταθούμε στο που οφείλεται, η οποία ξεκινά από τη Δυτική Ευρώπη. Και η Δυτική Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αυτή τα τελευταία χρόνια, και αυτό θα διευρυνθεί στο μέλλον, έχει αλλάξει το Gulf Stream, πολλά που συμβάλλουν στη σταθερότητα.
1: Μας ακούνε βέβαια κάποιοι αρνητές και δεν τα δέχονται με τίποτα, ξέρετε. Έτσι.
0: Δεν
1: τα δέχονται, ακούνε, τους λες κλιματική αλλαγή και σου λέει τι μπορείς.
0: Είναι ένας γενικός τίτλος η αλήθεια που περιγράφει πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Και θα μπορούσε κάποιος να πει με μια ανοιχτότητα και ευρύτητα σκέψης, ναι, ότι μπορεί ενδεχομένως να αναφέρεται και σε πράγματα που δεν είναι προστά. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι μετρήσιμα. Δηλαδή η αλλαγή της πλεύσης του Gulf Stream που ρύθμιζε το κλίμα της Δυτικής Ευρώπης, η αλλαγή του κλίματος που ήδη βλέπουμε. Ιστορικά καταγράφονται ψηλές θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις σε περιοχές οι οποίες μέχρι τώρα είχαν τελείως διαφορετικό κλίμα. Άρα και οι πλημμύρες που μέχρι στιγμής είχαμε μόνο στο πρόσφατο τουλάχιστον παρελθόν μία περίπτωση στην κεντρική Ελλάδα που ζήσαμε για άλλη μία φορά μία ανεπάρκεια του μηχανισμού.
1: Εννοείται στη Λάρισα, τον Ντάνιελ, να
0: αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπρεπε να έχει τις συνέπειες που είχε. Γιατί όπως πολύ ορθά είπατε πριν, ήταν ένα φαινόμενο που είχε αργή εξέλιξη τελικά. Δεν ήταν κάτι ευνίδιο, δεν ήταν κάτι επόμενο, μπορεί να μην ήταν αναμενόμενο.
1: Τοπικά φαινόμενα έχουμε πιο γρήγορα φαινόμενα. Βέβαια. Δηλαδή που λες ξαφνικά κοντεύσανε, θυμάμαι, στον Κατέρω, μέσα σε 15 λεπτά παραλίγο πνιγούν άνθρωποι, ας πούμε.
0: Βέβαια.
1: Έτσι,
0: βέβαια.
1: Το έχουμε. Αλλά είναι πιο τοπικό αυτό.
0: Είναι πιο περιορισμένο, αν όχι ελεγχόμενο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η δύναμη της φύσης είναι τεράστια.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Τεράστια. Όμως προλαβαίνει να γίνει η εκτόνωση του κόσμου, που είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα. Πώς θα εκτονώσεις ένα κτίριο, μια πόλη? Γιατί όταν μιλάμε για μαζικές καταστροφές, ένα από τα χαρακτηριστικά είναι τι γίνεται στη διάρκεια του φαινόμενου και τι γίνεται μετά. Που αναπτύσσονται πανδημίες, που υπάρχουν μπλοκαρίσματα στους δρόμους, που υπάρχει αδυναμία να φτάσουν τα σωστικά συνεργεία και πολλά και πολλά και πολλά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έχει σημασία η υποδομή και γι' αυτό έχει σημασία να ξέρουμε τι κάνουμε.
1: Ξέρετε, τις πλημμύρες λίγο τις εξαιρώ. Στο μυαλό μου, το ξέρω το θέμα πως εσείς ή και άλλοι δικοί, γιατί λέμε, ας πούμε, ξεχύλισε το ρέμα και πήρε σπίτια. Άρα κάποια σπίτια γίνανε εκεί, κοντά.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι εντελώς λάθος.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάμαι, ας πούμε, επειδή έζησα, έκανα το ρεπορτάζ πριν από πολλά χρόνια με τις πλημμύρες του Γιόφυρου, κινδύνευσαν άνθρωποι, ήταν πάνω στις ταράτσες, αλλά μόνο που οι ταράτσες ήταν μέσα στο ρέμα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, εκεί τώρα, δεν φταίει η φύση, η οποία ξέρουμε ότι θα ξαναβρει το δρόμο το νερό. Θυμάμαι, μου έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Σιτίας ότι είχαν ανοίξει ρέματα παλιά, είχαν το νου τους και ξεχύλισε ένα ρέμα που 100 χρόνια δεν είχε ξεχυλίσει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είχε πάρει νερό, εννοώ. Δηλαδή, δεν θα γίνει, π.χ. και στο Ηράκλειο κάποια στιγμή που έχουμε κλείσει 2-3 ρέματα.
0: Και όχι μόνο. Το νερό θα βρει δρόμο.
1: Ναι.
0: Πάντα θα βρει δρόμο. Ο κόσμος να χαλάσει. Εξαρτάται από τη δρυμύτητα του φαινομένου και από το αν έχουν φράξει ρέματα ή αν υπάρχουν αντιπλημμυρικά μέτρα. Αλλά να σας πω κάτι. Ένα από τα θέματα στη γενικότερη αντίληψη στη διαχείριση μιας κρίσης είναι ότι ένα οποιοδήποτε σύστημα, το καλύτερο σχεδιασμένο σύστημα στον κόσμο, δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει κάτω από μία συνθήκη, από μία παραδοχή. Αν η ένταση του φαινομένου είναι τέτοια που οι διαθέσιμοι, σχεδιασμένοι και προβλεπόμενοι πόροι δεν επαρκούν.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Θα έλεγα πριν πάμε στο διάλειμμα ότι η χώρα μας δεν είναι ούτε το πρότυπο σχεδιασμού, ούτε μπορεί να μας χρησιμοποιήσουν ως πιλότο, ενώ κράτος πιλότο για ορισμένα πράγματα και για τον προγραμματισμό μας. Βέβαια, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω καταστάσεις, και εκεί που έχουν πολλές φορές σχεδιασμό και προγράμματα και πολύ καλύτερα, αν θέλουμε, έτσι, πρωτόκολλα σε αυτές τις περιπτώσεις, έχουν γίνει μεγάλες τραβές.
0: Στην Αμερική, αν παρακολουθείτε με τις πυρκαγιές, κατακαίγεται ο κόσμος. Και μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει όλα αυτά που λέμε, δηλαδή έχει σχέδια, έχει σχεδιασμό, έχει μέσα. Εν τούτης, οι φυσικές καταστροφές, όπως είπαμε, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό.
1: Ναι.
0: Ό,τι πόρους και να έχεις, πάντα είναι λιγότερη από το μέγεθος και την ένταση του φαινομένου.
1: Ναι. Ποια χώρα, αν σας έλεγαν ότι, κύριε Μελά, πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό σε αυτά τα πράγματα, στις φυσικές καταστροφές, ποια χώρα θα επιλέγατε ως μοντέλο?
0: Η Ιαπωνία.
1: Ή δεν θα ήταν η Ιαπωνία?
0: Η Ιαπωνία, ναι.
1: Κυρίως για τους σεισμούς.
0: Η Ιαπωνία έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και στη διαχείριση σεισμών και στη διαχείριση της ραδιενέργειας και έχει ένα χαρακτηριστικό που δύσκολα βρίσκουμε σε άλλα κράτη. Πειθαρχία. Έχει πειθαρχία. Ο κόσμος δηλαδή είναι υπάκουος. Και αυτό δεν οφείλεται
1: στο... Από εμάς πρέπει να το έχουν πάρει. από εμάς πρέπει να το έχουν πάρει. Αυτό, γιατί είναι γνωστή και η πειθαρχία μας και η...
0: Και η πειθαρχία προέρχεται από δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η παράδοση και ο άλλος είναι η παιδεία. Εκπαιδεύονται. Ναι. Από πολύ μικρή για αυτό το σκοπό. Ναι.
1: Ειδικά με τους σεισμούς και συνακόλουθα με τα τσουνάμι και πιθανώς και τη ραδιενέργεια υποψιάζομαι που έχουν και αυτοί. Νομίζω ότι είναι μάθημα, έτσι. Και έτσι, η στάντη πρέπει έτσι, να είναι. Έτσι,
0: είναι πραγματικά πρότυπο στα θέματα αυτά.
1: Για και έχουν σεισμούς, όχι ψέματα τώρα.
0: Ναι, βέβαια. Μα τώρα πρωί δηλαδή, έγινε πάλι ένα 6,2.
1: Ναι, εκεί δηλαδή μέσα. Τα τεσσάρια πεντάρια δεν τα αναφέρουν.
0: Τίποτα. Αυτοί, είναι
1: σωματήρι. Ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό και πολλές φορές τέτοια πράγματα περνούν απαρατήρητα. Δείτε, η Ιαπωνία υπέστη το μεγάλο πλήγμα του 11 με ένα τεράστιο καταστροφικό σεισμό που είχε ως συνέπεια τσουνάμι, το οποίο τσουνάμι είχε συνέπεια την καταστροφή 2 εργοστασίων παραγωγής ενέργειας. Δεν έλειψε ανταλλακτικό ιαπωνέζικο πουθενά στον κόσμο. Η ανάταξη δηλαδή...
1: Εντάξει, επειδή θυμόμαστε όλοι, είναι πολύ κοντά το 2011, εντάξει, οι άνθρωποι το κράτος αυτό δεν παίζεται, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Οπουδήποτε αλλού εγώ λέω θα είχε αφανιστεί,
0: ας πούμε. Θα είχε διαλυθεί.
1: Ούτε οι Κινέζοι το έχουν, λέτε, σε τέτοιο βαθμό πια.
0: Όχι.
1: Ή προχωράνε.
0: Οι Κινέζοι έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Οι Κινέζοι έχουν και άλλα προβλήματα. Παρότι η Κίνα ξέφυγε από την περίοδο του λοιμού, πραγματικά πίναγε, πέρασε περίοδο μεγάλης πείνας, προ-20 ετίας, επενέδισε σε δύο πράγματα. Το ένα ήταν η παιδεία. Αν σας πω πράγματα από εμπειρίες φίλων που ζουν εκεί. Και δεύτερον, επενέδισε στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ασχολήθηκε, επενέδισε στην κυριολεξία. Έστειλε κόσμο, σπούδασε σε ξένα πανεπιστήμια. Έφεραν την κουλτούρα, τη δυτική κουλτούρα, την ενσωμάτωσαν στην καθημερινότητα. Λαός ο οποίος έχει ένα υπερπληθυσμό και ήταν πολύ κακοσυνηθισμένος. Οι Κινέζοι έχουν πολλά κουσούρια περίεργα. Ναι. Περπατάνε στον δρόμο και φτύνουνε. Τώρα να μην τα λέμε, γιατί εν τούτης δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο.
1: Δεν που... έχουν την πειθαρχία των Ιαπώνων.
0: Όχι. Εκεί λειτουργεί ανάποδα το πράγμα. Έχουν την επιβολή. Η πειθαρχία εκεί επιβάλλεται, δεν προέρχεται από την κουλτούρα.
1: Ναι.
0: Και ίσως είναι και δύσκολο να δημιουργηθεί κουλτούρα. Μιλάμε για ένα υπερπληθυσμό.
1: Εντάξει τώρα, ναι. Εντάξει. Δηλαδή... Και μιλάμε για μια αχανή χώρα, έτσι.
0: Με διαφορετικές επιμέρους κουλτούρες. Και...
1: Κρατάμε λοιπόν την Ιαπωνία για να πούμε και πόσο ωραία τα έχουμε κάνει εμείς εδώ στην Ελλάδα. Παρότι εντάξει, έχουν γίνει βήματα, δεν θέλω να τα ισοπεδώνουμε. Πολλές φορές αποστρεφόμαστε το ότι τι θα συμβεί κάτι κακό. Και δεν θέλουμε να τα ακούμε.
0: Είναι στην ανθρώπινη φύση.
1: Αλλά ναι, πρέπει να τα ακούμε και πρέπει να ακούμε και τα καλά που γίνονται, να βλέπουμε και τα άσχημα, να παίρνουμε και παραδείγματα από άλλες χώρες και από εμάς. Ας πούμε, για παράδειγμα, θέλω να μου πείτε, και από εκεί θα πιάσουμε λίγο το νήμα για να τα βάλουμε αυτά τα τρία που είχαμε ξεχωρίσει, ενώ σεισμούς, πυρκαγιές και... μια έκκληση ραδιενέργειας, η οποία, λέω, ευτυχώς δεν την έχουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Ας πούμε, γίνεται πάρα πολύ ντόρος για το 112, που ξέρω ότι έχετε εμπλακεί στη γέννησή του, έτσι δεν είναι?
0: Στο σχεδιασμό.
1: Ναι. Βοηθάει, πιστεύετε ότι, φαντάζομαι πως είστε θετικός σε αυτό?
0: Φυσικά και βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι, όπως πολύ καλά είπατε πριν, είναι στην ανθρώπινη φύση να... παίρνει αποστάσεις, να αποστρέφεται, να μην θέλει να ακούει δυσάρεστα. Αλλά ο σχεδιασμός τουλάχιστον στο σύστημα 112 προβλέπει αυτό το πράγμα. Είναι ένα σύστημα προειδοποίησης. Η χρήση όμως από εκεί και πέρα θέλει αυτό που θα λέγαμε με όρους πληροφορικής το fine tuning. Δηλαδή τη ρύθμιση έτσι ώστε η ειδοποίηση να είναι ανάλογη της απειλής.
1: Ναι.
0: Που αυτό είναι σε πιλωτική φάση.
1: Η αναλογικότητα ισχύει και
0: ακριβώς.
1: Εδώ. Έτσι.
0: Δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται ένα σεισμός, λέω τώρα, ένα τυχαίο φαινόμενο, της 4 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, που εντάξει, ας πούμε ότι είναι κάτω από το Ηράκλειο, άρα έχει εν δυνάμει μια σημαντική απειλή, και να χαλά ο κόσμος με μηνύματα. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει και μια διαβάθμιση των μηνυμάτων, έτσι ώστε να είναι τέτοια που να μπορούν να ειδοποιήσουν με το σωστό μέγεθος της απειλής.
1: Ναι, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε και πρέπει και το σύστημα εισαγωγικά να το εκπαιδεύσουμε και να εκπαιδευτούμε κιόλα.

0: σκηνές.
1: Έτσι, ας πούμε, προχτές που έγινε η πυρκαγιά εκεί στο αστικό σημείο, μια αποθήκη στο Ναγιάννη το Χωστό, χτύπησε το 112. Ναι. Ήταν λάθος, κατά τη γνώμη σας?
0: Όχι, δεν ήταν λάθος. Ενδεχομένως να χτύπησε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν τόσο κοντά στην αιστεία.
1: Ναι.
0: Αυτό πράγματι δεν μπορεί να το γνωρίζει, γιατί έχει να κάνει με την εμβέλεια της
1: κυψέλης, του σταθμού,
0: με τις κυψέλες ακριβώς. Ναι. Αλλά αυτός είναι και ο σκοπός. Και μην λησμονούμε ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που ήταν ένα εστιασμένο γεγονός, δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο.
1: Ναι, βέβαια ήταν και πριν το κυκλοφοριακό και αυτό θα το συζητήσουμε.
0: Σε μια δύσκολη λοιπόν κυκλοφοριακά περιοχή έχουμε ένα φαινόμενο. Για φανταστείτε να είχαμε ανέμους με τέτοια διεύθυνση που να έστρεφαν το μέτωπο της φωτιάς προς την αρτηρία, την οδική αρτηρία.
1: Άρα καπνούς, άρα αυτό.
0: Κάπνα.
1: Έτσι όπως χάσαμε κόσμο στην Ηλία, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Πρώτα χαθήκαν τους καπνούς, αυτό που λέω.
0: Έτσι. Μη βλέπουμε δηλαδή εκ των υστέρων την εξέλιξη ενός φαινομένου που δεν ήταν το χειρότερο. Κάλλιστα θα μπορούσαν, γιατί υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις που έχουν έφλεκτο υλικά και καύσιμες ύλες.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Υπάρχουν μεζινάδικα, υπάρχουν ένα σωρό. Εύκολα μεταδίδεται γύρω από μια αιστεία.
1: Και να γίνει παρανάλωμα το πυρός.
0: Ακριβώς.
1: Και να θρυνήσουμε θύματα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε η έννοια όταν παίρνουμε ένα σήμα είναι να κάνουμε ακριβώς αυτό που λέει. Απομακρυνόμαστε με ασφαλή διαδρομή.
1: Όχι πάμε να δούμε και να χάσουμε.
0: Καλά,
1: αυτό το έχουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, εμείς οι Ιάπωνες της Μεσογείου το έχουμε δηλαδή. Μόλις συμβεί κάτι θα κάνουμε εκεί να χαζέψουμε. Να κάνουμε
0: βλέπετε
1: το σεΐρι που λέμε.
0: Ένα δυστύχημα στο δρόμο. Και ενώ θα έπρεπε να φεύγει η κυκλοφορία, καθένας περνάει, σταματά, κατεβάζει το τζάμι, τι είναι ρε παιδιά,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Και ουρές για να δούνε, ας πούμε, ναι, ναι, ναι, είναι τρομερό αυτό που έχουμε, το σεΐρι δυστυχώς, το οποίο το έχουμε και σε ατυχήματα το έχουμε πληρώσει, πρέπει να σας πω, με
0: έτσι
1: τρόπους που χτυπηθήκαν, έγινε και στην Εθνική Οδό. Ας πούμε το 112 τώρα, μια που το είπαμε, στην ιστορία της φωνικής πραγματικά πυρκαγιά στο Μάτι το 2018, δεν θα βοηθούσε?
0: Βέβαια θα βοηθούσε. Βέβαια, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και το θυμηθήκατε ορθά. Εκεί, εκτός του ότι είχαμε τις συνθήκες που μόλις είπαμε, δηλαδή ένα μέτωπο φωτιάς.
1: Το οποίο φαινόταν ότι ερχόταν από μακριά,
0: μπράβο,
1: χαζεύαν οι άνθρωποι.
0: Άρα έχουμε χρόνο αντίδρασης, μπορούμε να οργανώσουμε τα πάντα. Μπορούν οι δυνάμεις ασφαλείας, η αστυνομία, η πυροσβεστική, να πάει, να σπεύσει επί τόπου, να προλάβει, να προλάβει, να προλάβει. Η διαχείριση φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών καταστροφών έχει σχέση με την πρόληψη, με το προλαμβάνω. Να προλάβει λοιπόν να εκτονώσει τον κόσμο κλπ. Δεν έγινε τίποτε από αυτά. Και ευνηδίως άλλαξε η διεύθυνση του ανέμου, στράφηκε προς το Μάτι, προς την περιοχή.
1: Και
0: του
1: σε 10 λεπτά έχει πνιγεί η περιοχή.
0: Και σε πολύ λίγο χρόνο δεν υπήρχε οδός διαφυγής, δεν υπήρχε τρόπος εκτόνωσης. Οι άνθρωποι όσοι κατάφεραν έπεσαν στη θάλασσα και πάλι τους κυνήγησε η φωτιά και είχαμε τις συνέπειες που είχαμε.
1: Αυτό λέω πολλές φορές επειδή εγώ το ξέρω από το ρεπορτάζ ότι το πρώτο επικίνδυνο πράγμα που συναντάς σε μια φωτιά είναι οι καπνοί, οι οποίοι πνίγουν, αυτό έγινε στην Ηλία.
0: Έτσι.
1: Πρώτα πρέπει να πνιγήκαν οι άνθρωποι από τους καπνούς, άρα εκεί λιποθυμάς, να θυμιάσεις και τέτοια και μένεις πια στον πυρήνα. Είναι μια κόλαση η οποία μετά δεν ξεφεύγεις. Είχε γίνει με τους, αν θυμάστε, στο Ρέθυμνο σε ένα φαράγγι με τους τρεις δασοπυροσβέστες. Πρώτα από τους καπνούς την πάτησαν οι άνθρωποι.
0: Έτυχε να είμαι στο Παγνί τότε και υποδεχθήκαμε.
1: Ήσασταν τότε στη δίκη.
0: Ναι.
1: Έτσι είχε συμβεί.
0: Φοβερό,
1: δηλαδή,
0: φοβερό.
1: Γιατί μετά ακέγονται και αυτό. Εμείς έχουμε τώρα, επειδή ξέρω ότι το διδάσκεται αυτό το μάθημα, ας πούμε στη φωτιά. Εγώ δεν θέλω να φανταστώ να έχουμε έτσι μια φωτιά όπως την προθεσινή στον αστικό του Ηρακλείου, να είναι και λίγο πιο κεντρικά, αν και τώρα όλο το Ηράκλειο έτσι όπως είναι τα πράγματα, να είσαι αποθήκες έφλεκτες. Υπάρχουν σχέδια όπου λέμε καταρχήν πρέπει να σταματήσει η κυκλοφορία. Δηλαδή,
0: βέβαια,
1: από πολλές πλευρές, όχι μόνο έτσι και
0: αλλιώς. Αυτό είναι ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. Ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων εκπονείται πάνω στην ανάλυση κινδύνου πρώτα. Δηλαδή, το πρώτο στάδιο είναι η ανάλυση κινδύνου, όπως λέμε, που μελετάει τις παραμέτρους εντοπιότητας, τι υπάρχει, πώς υπάρχει κλπ. Και στη συνέχεια εκπονείται το σχέδιο διαχείρισης κρίσεως από τις αρμόδιες αρχές. Στην προκείμενη περίπτωση εμπλέκεται η πυροσβεστική και ο Δήμος. Αυτοί οφείλουν. Υπάρχουν τα γενικά σχέδια διαχείρισης κρίσεων, ο γνωστός ξενοκράτης που είναι ένα πολύ γενικό σχέδιο. Η πυροσβεστική έχει πιο εξειδικευμένα σχέδια, αλλά δεν

0: έχω γνώση αν υπάρχουν ειδικά σχέδια διαχείρισης προσαρμοσμένα στις συνθήκες, παράδειγμα, κάθε γειτονιάς, για να μην πω του Ηρακλείου.
1: Εγώ το είπα προχθές αυτό σε μια κουβέντα που κάναμε με συναδέλφους, επειδή ακούω, α, έχουμε τα αυθαίρετα, πρέπει να κάνουμε ρημοτομήσεις, πρέπει να κάνουμε έτσι. Ποτέ δεν θα γίνουν αυτά.
0: Ποτέ
1: στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Θέλει τοπικά σχέδια.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, και όταν λέω τοπικά σχέδια, δεν εννοώ να πιάσεις όλη την νότια πλευρά του Ηρακλείου, αναγειτονιές. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις στο Μασταμπά, τι πρέπει να κάνεις στον Αγιάννη, τι πρέπει να κάνεις. Και να συμμετέχουν όλοι σε αυτό. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα.
0: Και χρειάζεται και ενημέρωση του κόσμου. Η εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού είναι πρωτίστη σημασία. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η φυσική αντίδραση, όταν έχουμε μία μικρή εστία μέσα σε ένα σπίτι, είναι να πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα και τις μεσόπορτες. Γιατί, όπως πολύ ορθά είπατε, μας πνίγει ο καπνός. Και παράλληλα να προσπαθήσουμε να κατασβέσουμε τη φωτιά, η οποία ενδέχεται να μην έχουμε τις δυνατότητες ή τη γνώση.
1: Μα, ναι, οι περισσότεροι, ας πούμε, χρησιμοποιούν το νερό, παράδειγμα.
0: Αν πας να ανοίξεις πόρτες και παράθυρα, τι κάνεις? Θρέφεις με οξυγόνο την εστία. Δηλαδή θα φουντώσει. Η σωστή λοιπόν αντίδραση είναι να έχω στο σπίτι μου πυροσβεστήρα. Πυροσβεστήρες είναι 4-5 κατηγοριών, ανάλογα με το τι θέλω να σβήσω. Αλλιώς θα σβήσω ένα καύσιμο, αλλιώς ένα θερμό υγρό λάδι, αλλιώς ένα ηλεκτρονικό που έχει πάρει φωτιά κλπ. Πρέπει να έχουμε το σωστό πυροσβεστήρα. Δεν είναι μεγάλη δαπάνη. Θα σωθούμε από αυτό, γιατί κάποια στιγμή μια μικρή εστία, ένα τηγάνι που πήρε φωτιά, που επίσης το συζητάγαμε στο διάλειμμα, η φοβερή λάθος αντίδραση είναι να πάμε να το βάλουμε στο νερό ή να ρίξουμε νερό.
1: Ναι, έτσι, αυτό κάνουμε την πρώτη.
0: Θα γίνει έξι, θα πεταχτεί το πειρακτωμένο λάδι γύρω-γύρω και θα το βάλει φωτιά στο σπίτι. Ένα βρεγμένο πανί γρήγορα και πάνω στο τηγάνι θα σβήσει. Η φωτιά για να δημιουργηθεί θέλει τρία πράγματα. Το πρώτον, θερμότητα. Προσέξτε, όχι επαφή, θερμότητα. Θερμότητα. Αν έχω υψηλή θερμοκρασία, κάλλιστα ό,τι υπάρχει κοντά εν δυνάμει είναι υποψήφιο να πάρει φωτιά. Το δεύτερο, μία καύσιμη ύλη. Και το τρίτο, αέρα. Άρα αντιστρόφως, αντιμετωπίζουμε μία φωτιά αφαιρώντας ένα από τα τρία. Ή θα αφαιρέσω τον αέρα, θα πνίξω λοιπόν τη φωτιά. Άρα ο καπνός θα τη σβήσει τη φωτιά. Θα διώξει το οξυγόνο και η φωτιά θα σβήσει. Ή θα απομακρύνω την καύσιμη ύλη ή θα την περιορίσω, αν υπάρχει φυσικά η δυνατότητα, όλα αυτά είναι με την υπόθεση,
1: ναι, ναι,
0: του αν. Είτε θα φροντίσω να δημιουργήσω τις συνθήκες που πρέπει. Θα έχω πυροσβεστήρα, θα φροντίσω να μάθω τη χρήση του πυροσβεστήρα. Σε πολλές περιπτώσεις που έχουμε κάνει σεμινάρια για κατάσβεση πυρκαγιάς, παίρνει κάποιος τον πυροσβεστήρα και σημαδεύει ψηλά στη φωτιά. Εντάξει, τον πετάει, δεν κάνει τίποτα. Ψεκάζουμε με τον πυροσβεστήρα τη βάση της φωτιάς, όχι τη φλόγα. Και πολλά και πολλά και πολλά που...
1: Ναι, ναι, είμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις είμαστε στο έλα, δεν βαριέσαι τώρα, ναι, ότι δεν θα συμβεί σε μένα. Δυστυχώς θα συμβεί,
0: συμβαίνει.
1: Και συμβαίνει, όπως είπαμε και στην αρχή, όταν δεν το περιμένεις, καλά, εννοείται ότι δεν το θες, και επίσης ισχύει το ότι όταν είναι να πάει κάτι στραβά θα πάει.
0: Ω, ναι, έτσι, νόμοι αυτό, του Μέρφη εδώ δουλεύουν,
1: αυτό,
0: είναι φτιαγμένοι για αυτά.
1: Είναι δυστυχώς έτσι. Συμφωνούμε λοιπόν στο ότι έπρεπε να υπάρχουν τοπικά σχέδια, διότι τα άλλα είναι λίγο βερμπαλιστικά. Ας πούμε για το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο είναι μια αυθαιρετούπολη. Το να πιστέψουμε ότι θα γίνουν τέτοιες ρημοτομήσεις, να ρίξουμε κτίρια, αυτό νομίζω ότι δεν θα γίνει ποτέ. Εμείς τουλάχιστον δεν θα το ζήσουμε. Δεν ξέρω ποιοι. Είναι μια πόλη κακοφτιαγμένη από την αρχή.
0: Αυτό είναι,
1: είναι μια πόλη η οποία, για να μην λέμε μόνο για τα αυθαίρετα, ακόμα και στις παλιές γειτονιές είναι προβληματική, όπως είναι η Αγία Τριάδα. Δεν μπορεί να περάσει ένα πυροσβεστικό, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι. Τα ίδια ισχύουν και για το σεισμό σε αυτές τις περιπτώσεις με τα σχέδια.
0: Στους σεισμούς είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά όχι πολύ. Δηλαδή υπάρχουν σχέδια διαχείρισης σεισμών και ο ΟΑΣΠ έχει μια πολύ καλά ενημερωμένη ιστοσελίδα με πολύ σωστά πράγματα και τοπικά η περιφέρεια Κρήτης ουσιαστικά έχει σχέδια για τη διαχείριση σεισμών. Όμως δεν έχει, θα λέγαμε, αυτό που κάποιος θα φανταζότανε με βάση τουλάχιστον τη θεωρία για να αντιμετωπίσει συνολικά ένα γεγονός. Και θα σας πω τι εννοώ. Σε ένα σεισμό καταστροφικό που όλοι απευχόμαστε να συμβεί, αλλά όπως μας λένε οι σεισμολόγοι, έχουμε μεγάλη πιθανότητα κάποια στιγμή στη ζωή μας να το ζήσουμε. Έχει σημασία να έχουμε κάνει πράγματα τώρα. τώρα που δεν συμβαίνει κάτι, τώρα που είμαστε ήσυχοι, πόσοι από εμάς έχουν στερεώσει τα βαριά έπιπλα, πόσοι από εμάς έχουν στερεώσει βιβλιοθήκες, πόσοι από εμάς έχουμε

0: βγάλει από τα παιδικά δωμάτια τα έπιπλα που, που έχουμε στερεώσει και υπερίπτανται στους τείχους.
1: Και πάνω από τα κεφάλια των παιδιών.
0: Πάνω από τα κεφάλια, ναι. Πώς γνωρίζουμε τι θα κάνουμε την ώρα της δόνησης? Θα πάμε, λέει, και θα τρέξουμε, θα πάμε εκεί, θα κρυφτούμε εκεί κλπ.
1: Ναι, ή θα φύγουμε από το σπίτι.
0: Ναι, ή θα φύγουμε. Πόσοι έχουμε στα μπαλκόνια γλάστρες βαριές? Πόσοι έχουμε βαριά αντικείμενα γύρω-γύρω?
1: Αυτό είναι το βασικότερο όμως που είπατε τώρα προηγουμένως. Πόσοι έχουν εκπαιδευτεί να πούνε τι θα κάνουν και πού θα πάνε. Δεν υπάρχει. Βέβαια, θα το πω για μια κομφαρή, γιατί βλέπω τώρα ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που μου λέει, υπάρχει κάποιος λόγος που τα συζητάτε αυτά? Ακούστε τώρα. Κοιτάξτε τώρα την υποψία και την ομοσία. Ότι μήπως, ας πούμε, κάτι ξέρει ο Χρήστος ο Μελάς. Ανοησίες. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει.
0: Θα σας πω και να απαντήσω στον ακροατή, όχι προς Θεού. Ένας ιερός λόγος υπάρχει. Το λέω έτσι ακριβώς και στα μαθήματα, όταν ξεκινάμε κάθε εξάμηνο το μάθημα διαχείρισης κρίσεων. Ότι ναι, υπάρχει λόγος. Υπάρχει πολύ μεγάλος λόγος. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Με την ίδια φιλοσοφία θα ρωτούσα, γιατί πηγαίνουμε φαντάρι? Θα γίνει πόλεμος? Τίποτα. Αλίμονο αν δεν είμαστε έτοιμοι. Λόγος συγκεκριμένος. Με την έννοια ότι γνωρίζουμε ότι θα συμβεί κάτι που επίκειται τις επόμενες μέρες, τον επόμενο χρόνο, τον επόμενο 10 χρόνια. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο δεδομένο.
1: Το λέω γιατί εκτός από το μήνυμα. Και πιστεύω ότι και άλλοι ακροατές μπορεί να το έχουν κατά νου. Εάν πει αύριο το πρωί, σας το λέω τώρα ειλικρινά, το ελληνικό κράτος σοβαρευτεί ξαφνικά, ξυπνήσει ένα πρωί και πει αύριο το πρωί μέχρι και τις επόμενες 10 μέρες αναπεριοχή, για παράδειγμα στο Ηράκλειο, θα γίνουν ασκήσεις με τη συμμετοχή όλου του πληθυσμού, που το κάνουν οι Ιάπωνες, δεν το κάνουν?
0: Βεβαίως,
1: ναι, το κάνουν. Και πούνε ότι μόλις χτυπήσει το 115, άλλο μήνυμα, όλοι θα κινηθείτε συντεταγμένα. Δεν θα πάρει κανείς αυτοκίνητο, γιατί θα γίνει και αυτό. Προσέξτε. Τι μπορεί να συμβεί, να μπουν όλοι στα αυτοκίνητά τους, έτσι? Δηλαδή το λέω και με πιάνει κάτι. Ναι. Εκεί θα γίνει ο απόλυτος πανικός. Και θα κινηθείτε στις κατευθύνσεις που πρέπει. Οι μισοί θα υποψιαστούν ότι κάτι συμβαίνει.
0: Θέλετε να τρέξουμε θεωρητικά, λεκτικά, ένα σενάριο ενός μέτρια καταστροφικού σεισμού σε μια περιοχή, να μην μπούμε στο Ηράκλειο. Στην περιοχή Χ, στον ελλαδικό χώρο, για να δούμε τι μελετάμε σε περίοδο ηρεμίας, ώστε να προετοιμαστεί ο γενικός πληθυσμός, και γι' αυτό έχουμε εντάξει και τα μαθήματα αυτά στο πρόγραμμα της νοσηλευτικής στο ΕΛΜΕΠΑ. Γιατί οι νοσηλευτές και οι γιατροί και τα νοσοκομεία και το σύστημα υγείας είναι εκείνο που θα υποδεχθεί τα θύματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την καθημερινότητά μας σε απλά φαινόμενα και περιστατικά υγείας, τι θα συμβεί σε μια φυσική καταστροφή. Γι' αυτό θέλουμε οι φοιτητές μας τουλάχιστον να είναι έτοιμοι, γνώστες, στον καλύτερο βαθμό που τουλάχιστον εμείς μπορούμε. Να παίξουμε ένα τέτοιο σενάριο για να δούμε έτσι μια περιγραφή. Έχουμε λοιπόν την πόλη Χ, που είναι μια συνήθης πόλη μετρίας σεισμικότητος, ήπιας απειλής, και που δεν έχει βιώσει στα τελευταία 100 χρόνια κάποιο έντονο φαινόμενο σεισμικό. Ας πούμε ότι είναι 2 τα ξημερώματα, δεν υπάρχουν πρώιμα συμπτώματα εκδηλώσεις πέραν των συνηθισμένων τονίσεων. Μία μικρή παρένθεση, στον ελλαδικό χώρο κάθε εξάμηνο έχουμε περίπου 1.500 δονήσεις, κλείνει η παρένθεση. Από μεγέθη 2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και πάνω. Και έχουμε λοιπόν σε αυτόν τον τόπο, που είναι, τον τοποθετούμε έτσι για το υποθετικό μας σενάριο, μια απόσταση 20 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, ο σεισμός μας είναι της τάξης των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σε ένα βάθος, θα λέγαμε, 20 χιλιόμετρων. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκείνη την ώρα κοιμούνται. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι στα σπίτια τους. Ας βάλουμε μια υπόθεση ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός της Χ πόλης αυτής είναι μέτρια σχεδιασμένος, δηλαδή η κατανομή παλαιών κτηρίων και νέων κτηρίων που είναι συμμορφωμένα με τον καλύτερο σεισμικό κανονισμό που έχουν προβλέψει εκεί οι αρχές, έχει μια κατανομή της τάξης 30-70. 30% είναι σύγχρονες κατασκευές, 70% είναι πιο παλιές. Αν τρέξουμε ένα τέτοιο μοντέλο, γιατί υπάρχουν μοντέλα, προβλεπτικά μοντέλα, που δείχνουν πώς θα εξελιχθεί σε θύματα αυτό το πράγμα, αμέσως μετά τη δόνηση

θα έχουμε περίπου 3.000 θύματα για μια πόλη που έχει ένα αστικό ιστό γύρω στα 100 με 120.000 άτομα και γύρω στα 25 με 30.000 αγνοούμενους τραυματίες. Δρόμοι θα έχουν κλείσει λόγω των μπαζών που θα έχουν μαζευτεί από κτίρια, από.

0: να είναι έξω, εν κινήσει με τα αυτοκίνητά τους, λογικά θα έχουν φύγει από το δρόμο. Μια τέτοια δόνηση δημιουργεί πολύ μεγάλη οριζόντια.
1: Το είδαμε στη Βενεζουέλα.
0: Ακριβώς. Όσοι προλάβουν από τη δόνηση θα ξυπνήσουν, θα πεταχτούν έξω, θα αρχίσουν να καλούν σε βοήθεια. Ρε, δεν θα υπάρχει ρεύμα. Αμέσως σε ένα τέτοιο φαινόμενο κόβεται το ρεύμα και κόβεται για λόγους ασφαλείας. Γιατί μια μεσοτυχία η οποία θα γκρεμίσει θα αφήσει εκτεθειμένα καλώδια, οπότε θα έχουμε και πυρκαγιές. Γι' αυτό το λόγο κόβεται. Κάποιος κόσμος που δεν γνωρίζει θα πάει να πάρει το ασανσέρ για να κατέβει. Θανάσιμο λάθος. Καταβαίνουμε πάντα από τις σκάλες.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχα, ενδεχομένως θα έχουμε διαρροές νερού από σπασμένες σωλήνες, από αποχετευτικά δίκτυα, λίμματα. Πολλά τέτοια φαινόμενα.
1: Ζωφερό σενάριο.
0: Μα, αλλά αυτό σημαίνει διαχείριση κρίσης. Ταυτοχρόνως, θα υποθέσουμε ότι στην περιοχή υπάρχουν πολύ καλά νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία επίσης θα έχουν υποστεί πλήγμα και πρέπει να διαχειριστούν εσωτερικά τη σεισμική δόνηση. Δηλαδή να οργανώσουν το προσωπικό τους. Αυτομάτως η διοίκηση του κάθε νοσοκομείου σε αυτή τη χι άγνωστη για μας περιοχή θα δώσει οδηγία να στηθούν τμήματα επειγόντων περιστατικών έξω από το νοσοκομείο με καταβλισμούς για να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τραυματίες και θύματα. Θα επιστρατευτούν από την περιφέρεια όλα τα μέσα διακίνησης, θα παρέμβει ο στρατός με οχήματα όπου μπορούν να περάσουν. Θα παρέμβουν τα σωστικά συνεργεία και για τις πρώτες 72 ώρες θα γίνει προσπάθεια διακομιδής σε κέντρα υγείας, νοσοκομεία, κέντρα περίθαλψης, τα οποία θα είναι υπαίθρια. Αν αυτό συμβεί χειμώνα, αντιλαμβάνεστε, έχουμε κι άλλες παραμέτρους.
1: Το κακό ξέρετε ποιο είναι, ότι περιγράφεται ένα σενάριο το οποίο δεν είναι απίθανο. Ξέρετε, πήγα να σας πω, αλλά δυστυχώς τέλειωσε ο χρόνος μας, ότι ας πούμε σε εμάς, σε αυτή τη φάση, είναι λιγότερο πιθανό η έκκληση ραδιενέργειας. Έτσι δεν είναι? Από γειτονικά μπορεί να συμβεί.
0: Ναι, αλλά δεν είναι απίθανο.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι όμως το ίδιο πιθανό τώρα που μιλάμε σε σχέση με αυτό που περιγράφεται.
0: Θα σας πω ότι το πιθανό, πολύ μεγάλη λέξη το πιθανό και το απίθανο.
1: Ναι.
0: Γίνεται ταξινόμηση των κινδύνων με βάση την πιθανότητα, αλλά όχι με την έννοια που το λέμε στην καθομιλουμένη. Ναι. Θα σας πω όμως ότι ακόμα και σήμερα στην...
1: Και τον ευχαριστούμε βέβαια γι' αυτό. Λέει τέτοιες εκπομπές πρέπει να γίνονται μια φορά το μήνα και πρέπει να τις χρηματοδοτεί και το κράτος. Μακριά από εμάς, χρηματοδότηση από το κράτος. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχήν οπωσδήποτε θα το επαναλάβουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν είπαμε ούτε το ένα τόσο.
0: Ναι, αυτό είναι λίγο.
1: Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια για τη διαχείριση κρίσεων? Δηλαδή, είναι για να μην είμαστε και απεσιόδοξοι, αυτό θέλω να πω.
0: Είναι λίγο καλύτερα. Εγώ θα σας πω ότι και στο μάθημα που είναι κατ' επιλογή, δεν είναι υποχρεωτικό, έρχονται αρκετοί φοιτητές και δείχνουν μάλιστα ιδιαίτερη έτσι, συμμετοχή. Δεν χάνουν μάθημα, να το πούμε αλλιώς. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Όσο προχωρεί ο χρόνος, η πολιτεία οργανώνεται. Έχει, πιστεύω, γίνει αντιληπτό και στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία ότι ναι, πρέπει να αφιερώσουμε κεφάλαια στην πρόληψη, στην προετοιμασία των υποδομών, του πληθυσμού, εμάς όλων. Γιατί αυτό είναι εκείνο που μας δείχνει και το μοντέλο της Ιαπωνίας. Οι Ιάπωνες έχουν λίγα θύματα και φταίει η προετοιμασία. Όχι ότι έχουν κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό. Και μακάρι πράγματι να γίνονται τέτοιες εκπομπές. Κάποια στιγμή μάλιστα σκέφτηκα να κάνω τέτοια σεμινάρια αφιλοκερδώς. Δηλαδή, ναι, να φτιάξουμε ένα σεμινάριο, γιατί έχω πολλές διαφάνειες από το μάθημα και αρκετές εμπειρίες και από άλλα κράτη. Γιατί πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει. Πρέπει ο κόσμος
1: εκεί νομίζω ότι το κράτος και οι δομές του υπηρεσίας έχουν κάνει κάποια βήματα προόδου.
0: Βεβαίως.
1: Ένα θέμα με τον κόσμο το έχουμε, νομίζω. Ναι. Στα σχολεία ίσως έχει μπει κάπως.
0: Γίνεται μια βασική εκπαίδευση.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Ναι. Αλλά...
0: τουλάχιστον μια αναφορά στα παιδιά.
1: Αλλά εγώ τρέμω τη στιγμή που σας λέω που θα γίνει κάτι. Και αν είναι μέρα, οι πάντες θα πάρουν τα αυτοκίνητά τους και θα γίνει ένα απόλυτο κομφούζιο.
0: Και θα επιτείνουν αυτό το φαινόμενο.
1: Το βράδυ δεν το συζητάμε αυτό που είπατε. Θέλει μια ψυχραιμία την οποία μάλλον την κατακτάς μόνο μέσα από την άσκηση.
0: Μέσα από την παιδεία, μέσα από την εκπαίδευση.
1: Ναι.
0: Εκείνο που μας λείπει στην Ελλάδα, παρότι γίνονται προσπάθειες, αλλά είναι λίγο μεμονωμένες, είναι ο κεντρικός συντονισμός όλων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή

0: για να μπορέσει να έχει επιτυχία μια συνολική αντίδραση, δεν μπορεί να καλείται μόνο η πυροσβεστική ή να καλείται μόνο ένα νοσοκομείο, ένας φορέας. Αυτό είναι μια συνολική, συλλογική προσπάθεια. Πέραν του τι κάνει το κράτος γενικώς, που είναι μια αντίληψη πολύ γενική. Υπάρχει Δήμος, υπάρχει περιφέρεια, υπάρχουν αρχές. Δηλαδή,
1: και εμείς όλοι.
0: Τρέχουμε πίσω από την καθημερινότητα και παραμελούμε λίγο θέματα που μπορεί κάποια στιγμή να μας...
1: Κύριε Μελά, πολύ χαίρομαι που κάνουμε αυτή την κουβέντα. Πολύ λυπάμαι που δεν έφτασε η ώρα, αλλά θέλω να δεσμευτούμε και οι δύο ότι θα την ξανακάνουμε.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Γιατί δυστυχώς και γεγονότα θα έχουμε και αφορμές.
0: Και ελπίζω να μην χρειαστεί ποτέ.
1: Ναι, καλά, εννοείται, μακάρι, αλλά εντάξει.
0: Έχουμε 15 δευτερόλεπτα να πω κάτι που ήταν μια δική μου έτσι βιωματική γνώση. Πολύ, πολύ, πολύ παλιά. Είχα λοιπόν μία βάρκα. Κάποια στιγμή πήγα σε κάποια σεμινάρια θαλάσσιας διαβίωσης κλπ. Ήρθε λοιπόν ένας μηχανικός που μας λέει μέσα στο σεμινάριο: ξέρετε να βάζετε μια μπροστά τη μηχανή της βάρκας με σκηνή? Όλοι από κάτω λέμε ναι. Ήταν όπως τότε τα παλιά σκαφτικά με ένα σκηνή.
1: Ναι.
0: Αν δεν έχεις μπαταρία και μίζα. Λέει πολύ ωραία. Αύριο το πρωί όλοι στο λιμάνι με τις βάρκες σας. 20 άτομα στο λιμάνι με τις βάρκες. Από τους 20 κανείς δεν κατάφερε να βάλει μπροστά τη μηχανή, ενώ όλοι γνωρίζαμε. Γυρίζει λοιπόν και μας λέει το εξής και μου μείνε, γιατί ήταν η αρχή του να αρχίσω εγώ να ασχολούμαι με διαχείριση κρίσεων. Αφού δεν μπορέσατε σε κατάσταση ηρεμίας μέσα στο λιμάνι που είναι ακίνητη θάλασσα να βάλετε μπροστά τη μηχανή και
1: ούτε
0: λέτε
1: μία
0: ότι το ξέρετε
1: μετά.
0: Στα 6 και στα 7 μποφόρ πιστεύετε ότι θα το κάνετε, θα πνιγείτε κακομύριδες.
1: Τι να πω, τι έλεγε ψέματα ο άνθρωπος.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει περίπτωση με τα 7 μποφόρ, δεν ξέρω τι να κάνεις τέτοιο πράγμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μελά, να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από το μεσημέρι, οπότε και ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στο μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσιών, με τους ισχυρούς ανέμους που άλλαζαν συνεχώς φορά, αλλά και τις διάσπαρτες εστίες να δυσκολεύουν πολύ το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών που μετήχαν στην επιχείρηση κατάσβεση. Σύμφωνα πάντως με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, η φωτιά έχει οριοθετηθεί.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο μελιδοχώρι Ηρακλείου, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη τον περιορισμό του πύρινου μετόπου. Λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή προκάλεσαν ταχύτατη εξάπλωση των φλογών, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους γύρω οικισμούς. Στις 4 παρα 5 στάλει νέο προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους των περιοχών Μελιδοχώρη και Βορειάς Ηρακλείου, με το οποίο τους ζητήθηκε να εκενώσουν άμεσα τις περιοχές για λόγους ασφαλείας.

0: την είσοδό της στον οικισμό. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, ωστόσο η ένταση των ανέμων οδήγησε στην άμεση ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Στο σημείο βρέθηκαν συνολικά 85 πυροσβέστες από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν 3 ελικόπτερα, ενώ εν συνεχεία ενισχύθηκαν με ακόμη 4 και 4 αεροσκάφη. Παράλληλα στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Δήμων Αρχανών Αστερουσίων, Γόρτινας και Ηρακλείου, με όλες τις δυνάμεις να παραμένουν σε διαρκή κινητοποίηση για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, που βρέθηκε και στο σημείο νωρίτερα. Χάρη, καλησπέρα. Να μας μεταφέρεις και τις τελευταίες πληροφορίες που έχεις.
2: Πρώτα-πρώτα να πούμε ότι η φωτιά έχει οριοθετηθεί πλήρως. Αυτό είναι το καλό νέο. Όμως υπάρχουν διάσπαρτες μικρές εστίες και υπάρχει φυσικά και αρκετός άνεμος. Ο αέρας λισομανά, θα έλεγα, κάτω στην περιοχή όπου από όπου πέρασε η φωτιά, και γι' αυτό ακόμα και τώρα και μέχρι να νυχτώσει τα ελικόπτερα θα συνεχίσουν να επιχειρούν. Θα συνεχίσουν να επιχειρούν και να ρίχνουν νερό ακόμα και σε περιοχές όπου δεν φαίνεται να υπάρχει εστία, για να μην υπάρξουν αναζωπυρώσεις, για να μην υπάρξουν προβλήματα, κυρίως στη διάρκεια της νύχτας, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο μέτωπο. Ήταν μια απόσταση που η φωτιά μεταφέρθηκε περίπου στα 5 χιλιόμετρα,
1: μας
2: λέγανε οι κάτοικοι της περιοχής. Ξεκίνησε ανάμεσα σε μελιδοχώρη και γένα, ανέβαινε στην μία κορφή, κατέβαινε από την άλλη πλευρά, ο αέρας άλλαζε συνεχώς κατεύθυνση, δυσχεραίνοντας ιδιαίτερα τις πυροσβεστικές δυνάμεις που μαζί με εθελοντές, με μηχανήματα των Δήμων, με υδροφόρες, με τρακτέρ, με οτιδήποτε μέσο υπήρχε, προσπαθούσαν αφενός αρχικά να την θέσουν υπό έλεγχο, αφετέρου να την οριοθετήσουν και να μην πλησιάσει φυσικά στο μελιδοχώρι που ήταν το κοντινότερο χωριό.
1: Παρ' όλα αυτά είχαμε 112, Χάρη, σωστά.
2: Βεβαίως,
1: για προληπτική εκένωση αυτών των περιοχών, όπως συνήθως και σωστά, κατά τη γνώμη μου, συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Στις 3:30, προληπτικά κυρίως, όταν ο άνεμος γύρισε και η φωτιά κατευθύνθηκε προς το μελιδοχώρι, έφτασε κοντά στο χωριό, σε μια απόσταση 400-500 μέτρων, όπως μας έλεγαν. Εκεί ήχησε το 112, το Έριξον, το πυροσβεστικό ελικόπτερο, και οι χειρισμοί που έκαναν οι πιλότοι ήταν υποδηματικοί, και φυσικά οι δυνάμεις, οι επίγειες που ήταν συνεχώς πάνω από την φωτιά, με σκοπό αφενός να παραμείνει σε σημεία όπου υπήρχε κυρίως χαμηλή βλάστηση, και να μην περάσει τον δρόμο που ενώνει το μελιδοχώρι με με το Λαράνι, να μην κατέβει από το δρόμο, γιατί θα έμπαινε σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, σε ελαιώνες, και
1: με
2: πολύ δύσκολα
1: προφανώς
2: θα μπορούσε από εκεί και πέρα να τεθεί υπό έλεγχο.
1: Ήτανε πολλές και οι επίγειες δυνάμεις, νομίζω πάνω από 85 πυροσβέστες.
2: Περίπου
1: ήτανε
2: 100 πυροσβέστες, 20 οχήματα, με ενισχύσεις
1: από
2: ρέθινο και από χανιά.
1: Μεγάλη κινητοποίηση από την αυτοδιοίκηση, με υδροφόρες, το είπες ήδη, και εσύ, με μηχανήματα έργου που συνέδραμαν από την πρώτη στιγμή.
2: Και πολλοί κόσμος, κάτοικοι της περιοχής, που προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να βοηθήσουν τους πυροσβέστες, όχι μόνο στην προσπάθεια που έκαναν κατάσβεση, αλλά και στην προσπάθεια που έκαναν οι πυροσβέστες να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πυρκαγιά. Τους έδειχναν δρόμους, τους έδειχναν μονοπάτια, τους έδειχναν από πού μπορεί να πάνε τα πυροσβεστικά οχήματα ή τα μικρότερα οχήματα για να προσεγγίσουν. Υπάρχουν ζημιές, υπάρχουν ζημιές σε γεωτρήσεις. Βασικό, έχει καεί, ας πούμε, μια γεώτρηση, από ό,τι μας έλεγε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Γόρτινας, ο κύριος Λαγουδάκης, ότι κάει και μια γεώτρηση που δίνει νερό σε 3 χωριά. Κάηκαν στάνες. Λένε οι κάτοικοι εκεί που γνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλές απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο, το οποίο θα φανεί αύριο το πρωί, όταν πλέον θα μπορέσουν οι κάτοικοι να πάνε στις μάντρες τους και να δουν τι έχει συμβεί. Κάποιοι πρόλαβαν να βγάλουν τα ζώα τους από τις στάνες, να τα οδηγήσουν σε

0: άλλα σημεία προκειμένου να τα σώσουν.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν μια δύσκολη κατάσταση και θυμίζω ότι και αύριο η πυροσβεστική υπηρεσία και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει ότι η Κρήτη θα βρίσκεται όλο το νησί σε κατάσταση κινδύνου για πυρκαγιά. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο προσκήνιο ήρθαν εκ νέου τα πολλά προβλήματα λειτουργίας στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού με αφορμή τις συχνές διακοπές ρεύματος στην περιοχή. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει γεννήτρια στο χώρο από το 2024, δεν έχει συνδεθεί με το δίκτυο. Και ως εκ τούτου, όταν σημειώνεται διακοπή ρεύματος, δεν λειτουργούν τα εκδοτήρια, το κυλικείο αλλά και οι τουαλέτες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ώρες ταλαιπωρίας για τους εκατοντάδες επισκέπτες.
2: Παραδεταμένες διακοπές ρεύματος καταγράφονται στην περιοχή της Κνωσού με επαγγελματίες και εργαζόμενους στον αρχαιολογικό χώρο να εκφράζουν έντονα παράπονα για την πολύωρη ταλαιπωρία και την παρατεταμένη απουσία ηλεκτροδότησης. Μάλιστα, όπως λένε, το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και έκδοσης εισιτηρίων σε κάθε διακοπή ρεύματος καταραίει. Ενώ την τρίτη πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στο πάρκινγκ του αρχαιολογικού χώρου έφερε το χάος.
3: Η Κνωσός παραλύει αν δεν έχει ρεύμα. Και έχουμε από 4 μέχρι 5 χιλιάδες επισκέπτες τη μέρα, τουλάχιστον την περσινή περίοδο, παρόλο που φέτος έχει κάμψει.
4: Πήρε φωτιά απέναντι ακριβώς από το ανάκτορο. Ο χώρος ήταν από τη δεξιά μεριά του δρόμου, όπως πηγαίνουμε για τις Αρχάνες. Ήταν της υπηρεσίας μας, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Έγινε ένα βραχυκύκλωμα με καλώδιο της ΔΕΗ, το οποίο έσπασε, η πυροσβεστική λέει, από ένα δέντρο που έπεσε ένας μεγάλο κλαδί και πήρε η φωτιά. Ήρθαν τόσο σύντομα η πυροσβεστική υπηρεσία που δεν πρόλαβε, μισό στρέμμα, αυτούμε χόρτα, κάηκαν. Μέχρι το απόγευμα δεν υπήρχε ρεύμα, αποκαταστήσαν το απόγευμα την βλάβη, που αυτό σημαίνει ότι όταν η Κνωσός δεν έχει ρεύμα, επειδή έχουμε πρώτον ηλεκτρονικό εισιτήριο, δεν μπορεί να δουλέψει. Έχει μπαταρίες για μία ώρα. Η διακοπή του ρεύματος ήταν ώρες ολόκληρες.
2: Σύμφωνα με εργαζόμενους της Κνωσού, λύση αναμένεται να αποτελέσει η χρήση γεννήτριας, μια γεννήτρια που υπάρχει, ωστόσο η σύνδεσή της με το δίκτυο βρίσκεται σε αναμονή.
4: Και μια γεννήτρια, η οποία είναι 2 χρόνια στην Κνωσού, αλλά θέλει πολύ πολύ μεγάλη διαδικασία για να μπει. Και δεν έχει συνδεθεί, ναι.
3: Όσο αφορά τώρα την γεννήτρια, δεν μπορούμε να κάνουμε είσοδο Κνωσού αν δεν υπάρχει γεννήτρια, γιατί τα εισιτήρια είναι ηλεκτρονικά και ο έλεγχος εισιτηρίων ηλεκτρονικός, οπότε ούτε έκδοση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικός, ούτε έλεγχος ηλεκτρονικός. Χωρίς ρεύμα δεν δουλεύει τίποτα σήμερα. Οπότε αυτό είναι από τα απαραίτητα και φυσικά έπρεπε να γίνει μια έλεγχος γεννήτριας πριν αρχίσει η σεζόν.
4: Δεν λειτουργούν τώρα με αυτόν τον τρόπο το αναψυχτήριο, το πολιτήριο, τα εισιτήρια. Εισιτήρια έχει δοθεί εντολή και κόβουν τα παλιά τα χειροκίνητα που υπάρχουν στο χώρο σε περίπτωση τέτοιας ανάγκης και κόβονται. Ο κόσμος έρχεται μέσα. Το πρόβλημα είναι οι τουαλέτες. Που λειτουργούν τα καζανάκια, όλες οι βρύσες, όλα αυτά με ηλεκτρικό ρεύμα.
2: Στο μεταξύ, νέο πρόβλημα στη ρευματοδότηση της Κνωσού δημιουργήθηκε λίγο μετά τις 11:30 την Τετάρτη, μετά από βλάβη σε ποινίο σε στήλο ηλεκτροδότησης, με τους τεχνικούς να σπέβδουν να την αποκαταστήσουν.
4: Ένα ποινίο που είναι στο μικρό ανάκτορο μπροστά στην πρώτη ταβέρνα, όπως κατεβαίνουμε, είναι ένα στήλο στη ΔΕΗ και κάηκε και είναι τώρα 2 ώρες η ΔΕΗ εκεί πέρα, η ΔΕΔΙΕ. Προσπαθούν να το φτιάξουν. Και δεν υπάρχει πάλι ρεύμα στην Κνωσό.
2: Κάθε καλοκαίρι, όπως λένε επαγγελματίες, η Κνωσός αντιμετωπίζει προβλήματα. Μερικά από αυτά αφορούν υποδομές και άλλα καθημερινές λειτουργίες, με τους ίδιους να καλούν τοπικούς φορείς και πολιτεία να δώσουν λύσεις.
3: Αυτό το οποίο ζητούσαμε εμείς πάντα είναι να γίνεται μια πρόβα στην αρχή της σεζόν, από Μάρτιο, ότι όλα τα συστήματα δουλεύουν κανονικά. Τα συστήματα των εισιτηρίων, τα συστήματα πυρόσβεσης, τα συστήματα καθαριότητας, όλα. Μην ξεχνάμε ότι φέτος οι τουριστικοί πράκτορες Κρήτης είναι αυτοί οι οποίοι πληρώσαν για να βελτιώσουν τις τουαλέτες που υπήρχε σοβαρότατο πρόβλημα. Που πηγαίναμε μέσα και λέγαμε τις τουαλέτες των Μινωητών πρώτες στην Ευρώπη και βγαίναν οι επισκέπτες έξω και οι τουαλέτες της Κνωσού δεν δουλεύανε. Είναι η χειρότερη δυσφήμιση. Μετά, όσο αφορά το πάρκινγκ. Το πάρκινγκ έγινε με βιασύνη από το Δήμο Ηρακλείου και την αρχαιολογία λόγω της UNESCO. Έχουν γίνει πολύ σοβαρά λάθη. Αυτά έχουμε υποδείξει τι πρέπει να γίνει. Δεν έχουν γίνει. Υπάρχει πρόβλημα στην διάβαση των πεζών, η οποία δεν έχει οριοθετηθεί σωστά και θέλει μια μικρή παρέμβαση, η οποία να υπάρχει ασφαλή.

0: ασφάλεια.
1: Πάμε κυρίες και κύριοι να ανοίξουμε πάλι τη συζήτηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και για τα πολλά προβλήματα, ακούγοντας και τον κύριο Παπανικολάου τώρα, είναι αρκετά αυτά που προφανώς χρήζουν έτσι βελτίωσης. Ο Χάρης Λεοντάκης παραμένει μαζί μας. Καλωσορίζω και τον Κώστα Μπογδανίδη που είναι δίπλα μου στο στούντιο. Καλησπέρα Κώστα και σε σένα. Χάρη, ξεκινώ από σένα. Αντιλαμβάνομαι ότι έχεις επιπλέον ρεπορτάζ εκτός από αυτό που μας μετέφερες εχθές για τη γεννήτρια που είναι σε αχρησία, θυμίζω από το 24.
2: Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει με το τέλος της τουριστικής σεζόν, όπου αναμένεται να ξεκινήσουν και τα έργα που θα γίνουν στο πλαίσιο της ένταξης του μνημείου στον κατάλογο της UNESCO. Είναι προγραμματισμένο να γίνουν μια σειρά από παρεμβάσεις στην Κνωσό, να αλλάξει εντελώς η είσοδος, να αλλάξει εντελώς ο χώρος της εισόδου του ανακτόρου, να δημιουργηθεί ένας πεζόδρομος ουσιαστικά από το πάρκινγκ μέχρι το ανάκτορο. Όλα αυτά τα έργα κανείς δεν ξέρει τι θα προκαλέσουν και αν θα υπάρξει αναστάτωση την επόμενη τουριστική σεζόν, γιατί όλοι ξέρουμε τους ρυθμούς με τους οποίους εκτελούνται τα δημόσια έργα στη χώρα μας. Τώρα, ένα στοιχείο το οποίο μου μεταφέρθηκε από παλιό διευθυντικό στέλεχος της ΔΕΙΑ Ηρακλείου είναι ότι πριν από αρκετά χρόνια, περίπου 20, έγινε από την ΔΕΙΑ, μετά από αίτημα που είχε γίνει από την εφορία τότε αρχαιοτήτων, μια γεώτρηση στο χώρο του πάρκινγκ. Μια γεώτρηση η οποία ξοδέψαν τότε κάποια εκατομμύρια δραχμές. Ήταν σε δραχμές ακόμα, άρα μιλάμε για το πριν το 2002. Λειτουργήσε για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα η γεώτρηση αυτή. Και έκτοτε δεν αξιοποιήθηκε ποτέ. Έγιναν κάποια αιτήματα από την ΔΕΙΑ Ηρακλείου προς την εφορία αρχαιοτήτων να δοθεί η άδεια στη ΔΕΙΑ να αξιοποιήσει αυτή τη γεώτρηση. Δεν βγάζει λίγο νερό, 25 κυβικά μέτρα νερό την ώρα, δεν είναι λίγο νερό, για να τις ανάγκες είτε να υπάρχει νερό εκεί αν χρειαστεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είτε για να ποτίζει η ΔΕΙΑ με αυτό το νερό από εκεί οτιδήποτε υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή και χρειάζεται πότισμα. Καμία απάντηση δεν δόθηκε. Τώρα πλέον αναζητείται, μαθαίνω, τρόπος, έτσι ώστε άμεσα να γίνει μια μελέτη για το τι χρειάζεται και το τι απαιτείται να γίνει, έτσι ώστε να συνδεθεί η γεννήτρια που εδώ και 2 χρόνια υπάρχει στο χώρο, αλλά δεν έχει ποτέ δουλέψει. Σε λίγο δεν θα δουλεύει
1: ούτως ή άλλως.
2: Ούτως ή άλλως. Να γίνουν άμεσα οι προσπάθειες έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα τουλάχιστον την επόμενη τουριστική σεζόν σε διακοπές ρεύματος.
1: Κώστα Μπογδανίδη, πώς τα ακούς όλα αυτά?
3: Καταρχήν τώρα μιλούσε ο Χάρης μέχρι τώρα, δηλαδή που άκουγα διάφορα και μιλούσε για το πρωί με τον κύριο Παπανικολάου, τον οποίο τον ακούσαμε, να πω ότι ζήτησα και επίσημα την άποψη του Συλλόγου Ξεναγών και της Γεννή Διοικήσεως. Δεν ξέρω γιατί δεν αναφέρονται σε αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο τους αφορά πάρα πολύ. Και τους ξεναγούς και τους τουριστικούς φορείς, εννοώ τους πράκτορες, αυτό πέραν της αρχαιολογικής υπηρεσίας, η οποία, όπως είπε ο Χάρης, κινείται με ρυθμούς δημοσίου, αλλά εις την ιωστή. Έχουμε ένα παραπάνω εκεί στην αρχαιολογική υπηρεσία. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος, αυτό το μήνυμα πήρα από κάποιον, δεν μπορώ φυσικά να πω το όνομά του. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι τελικά με όλα αυτά που θεωρούμε ότι κάναμε, ότι θα εξασφαλίσουμε και αυτή την UNESCO, ας το πούμε έτσι, στο διηνεκές. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει συνεχώς να δίνουμε εξετάσεις. Αποδείχθηκε ότι καλώς δίνουμε εξετάσεις. Ξέρεις, μέχρι και πριν μερικά χρόνια λέγαμε μας αδικούν που ένα μνημείο σαν την Κνωσό ή δεν ξέρω εγώ άλλα δεν είναι μέσα. Αλλά τελικά βγάζουμε τα ματάκια μας μόνοι μας για αυτή την ιστορία. Εδώ δεν έχουν μεριμνήσει, αυτό δεν αφορά μόνο την αρχαιολογική υπηρεσία προς Θεού, ακόμα και ο δρόμος που κάποτε ήταν πολυσύχναστος, γιατί από εκεί πήγαινε στη Βιάνο, στο Αρκαλοχώρι και σε όλα τα χωριά της ενδοχώρας. Σήμερα δεν πάει, γιατί έχουμε τον καινούριο δρόμο. Αλλά περνάει κόσμος. Δεν έχουν βάλει ένα σαμαράκι, κάτι να διακόψουν την ταχύτητα. Δηλαδή, πάνε, τρέχουν με 60, 70 και 80 χιλιόμετρα. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Πραγματικά, στέκομαι σε αυτό που είπε ο κ. Παπανικολάου, πώς είναι δυνατόν στην αρχή της σεζόν και στο τέλος της σεζόν να μην γίνεται μια συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων.

0: Δηλαδή, Σώτια, τι θα κάνουμε.
1: Σωστά.
0: Τι θα κάνουμε χάρη για αυτό το θέμα. Τι κάναμε, τι πήγε λάθος. Η γεννήτρια, όλα αυτά δεν θα λυνότανε όλα. Το 90%, το 80% θα λυνότανε.
1: Εν πάση περιπτώσει, κάποια θα δρομολογούνταν, έστω για να μην.
0: Δεν μπορεί να εκτεθεί θέματα. Και δεν το, ξέρεις, δεν το πάω στους ξένους, τι λένε. Και είναι ντροπή για μας. Είναι
1: αυτό
0: κάτι ακριβώς. Το οποίο.
1: Δεν θα έπρεπε να χρειάζεται η αξιολόγηση από την UNESCO.
0: Το έχουμε κληρονομήσει και πρέπει να το κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές. Δεν είναι δυνατόν.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Την ανεξαρτητοποίησή του, κυρίες και κύριοι, από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε σήμερα και επίσημα ο Χάρης Μαμουλάκης με επιστολή του, λίγο πριν την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Ο ίδιος, μιλώντας στον Sky Crete 92,1, ανέφερε ότι ήταν μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, τονίζοντας παράλληλα ότι η σημερινή κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι εξόχως απογοητευτική.
2: Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο βουλευτής Χάρης Μαμουλάκης, ακολουθώντας και αυτός την τακτική της ανεξαρτητοποίησης, όπως έκαναν την Τετάρτη οι επίσης βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Μαρίνα Κοντοτόλη. Ο Ηρακλειώτης βουλευτής, μιλώντας στο Sky Crete και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, μίλησε για μια δύσκολη απόφαση και αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Σίγουρα μια δύσκολη απόφαση, αλλά αναγκαία. Όλοι το καταλαβαίνουν, νομίζω, αυτό πλέον. Εγώ αυτά τα χρόνια που υπηρέτησα τον ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά τους πολίτες του Ηρακλείου, θεώρησα υποχρέωσή μου να ενσκύψω στα θέματα του κοινοβουλίου, της καθημερινότητας, των προβλημάτων των ανθρώπων εκεί έξω. Όμως αυτά που συντελούνται το τελευταίο διάστημα, ειδικά σε αυτά που συνετελέστησαν και το προηγούμενο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή, νομίζω ότι δεν περιποιούν τιμή για κανένα. Και η κατάσταση, λοιπόν, η υφιστάμενη κατάσταση που είναι εξόχως απαξιωτική στο ΣΥΡΙΖΑ αφενός και αφετέρου οι ευρύτερες μεταβολές στον χώρο της κεντροαριστεράς που κανένα δεν αφήνουν αδιάφορο, νομίζω ότι είναι δύο καθοριστικοί παράγοντες οι οποίοι με οδηγούν σε αυτή τη δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.
2: Ο κύριος Μαμουλάκης, που στο παρελθόν είχε αφήσει να εννοηθεί πως θα συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα, επεσήμανε πως η γενικότερη κατάσταση στο χώρο της αριστεράς είναι ρευστή και σύντομα θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του.
3: Κάθε πράγμα, νομίζω, πρέπει να γίνεται στον καιρό του. Αυτή τη στιγμή και αυτή τη χρονική στιγμή όφυλα να πάρω αυτή τη δύσκολη απόφαση, όπως και να έχει, για να μπορώ με ψυχραιμία να αφουγκραστώ, να συνεχίσω να συνομιλώ με τους πολίτες, που δεν σας κρύβω ότι τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες, ελάμβανα αυτά τα μηνύματα, προσλαμβάνουσες, δηλαδή ήταν στη λογική ότι πρέπει να δούμε κάτι ευρύτερο, ότι αυτή η σταδιακή απίσχναση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεδομένη και νομοτελειακή. Άρα υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι όφυλα να ανταποκριθώ σε αυτούς που πραγματικά αντιπροσωπεύω, που είναι οι πολίτες του Ηρακλείου.
2: Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τις αποχωρήσεις από το κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα να συνεχίζονται, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως η κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρίασε με μόλις 7 βουλευτές για να εκλέξει το νέο της γραμματέα. Νωρίτερα, ο Σωκράτης Φάμελος και ο Νίκος Παπάς, με δηλώσεις τους, είχαν αναφερθεί στις αποχωρήσεις των βουλευτών και των στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Δυστυχώς, παρόλη την προσπάθεια που έκανα και όσο είχα την ευθύνη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με την παρέτησή μου, βλέπω να πολλαπλασιάζονται οι εντάσεις και βλέπω και επιλογές μετά την επόμενη μέρα της παρέτησής μου που προσβάλλουν και την αριστερά και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και το καταστατικό του κόμματος. Τα σημαντικά πρέπει να βάλουμε μπροστά. Δεν θα τροφοδοτήσω, λοιπόν, μια ισοστρέφεια. Δεν υπηρέτησα και δεν θα υπηρετήσω ποτέ το διχασμό.
5: Οι παρετήσεις και οι αποχωρήσεις εντάσσονται, η θελημένα ή μη, σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η συλλογική ηγεσία και η εκλογική προετοιμασία είναι απαραίτητη και θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια.
2: Ο Παύλος Πολάκης το πρωί με ανάρτησή του ενημέρωσε για την επιστολή που έστειλε για την επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της. Στο Χανιώτη βουλευτή και στις δηλώσεις που έκανε πως μπορεί να βάλει με ένα αξιοπρεπές ποσοστό το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, απάντησε η Ρένα Δούρου.
6: Μόνος του δεν μπορεί κανείς. Ούτε να βάλει το κόμμα στη Βουλή. Όσες φορές βάλαμε στην άκρη τις προσωπικές φιλοδοξίες, όσες φορές λειτουργήσαμε με συντροφικότητα, μεγαλουργήσαμε. Η αριστερά μεγαλουργεί όταν ενώνει.
1: Λοιπόν, παραμένει δίπλα μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα, καλησπέρα και σε σένα. Και από σένα θα ξεκινήσω, γιατί συνομίλησα το πρωί με τον Χάρη Μαμουλάκη. Νομίζω ήταν λίγο μετά που είχε γνωστοποιήσει αυτή την επιστολή παραίτησης. Αναμενότανε, βέβαια, από νωρίς το πρωί. Ξεκινώ, λοιπόν, από εσένα.
7: Έλαξα λεπτά μετά την ανακοίνωσή του. Καλησπέρα, Σόντια. Καλησπέρα.

0: Κώστα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ναι, βγήκε στο Skype της ο κ. Γαμουλάκης. Εξήγησε μια απόφαση, η οποία βεβαίως δεν εξέπληξε κανέναν. Ήταν λίγος πολύ γνωστό ότι θα αποχωρούσε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λίγος πολύ γνωστό και ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του. Ο ίδιος είπε ότι θα το ανακοινώσει μετά το καλοκαίρι, εκτός και αν οι πολιτικές εξελίξεις τον υποχρεώσουν να το κάνει
1: εκτός
0: πιο γρήγορα.
1: Αν πάμε σε εκλογές.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Εκτός και αν προκυρωθούν εκλογές, οπότε ότι είναι να γίνει, θα γίνει γρηγορότερα, οι διαδικασίες θα επιταχυνθούν. Ιδάλλως, ο στόχος του είναι να ανακοινωθεί ότι είναι να ανακοινωθεί από Σεπτέμβριο, δηλαδή τι θα ανακοινωθεί, ότι εκτός συλλογιστικού Αυρόπουλου θα πάει με τον κύριο Τσίπρα. Μας είπε στο ραδιόφωνο ότι παρακολουθεί με ενδιαφέρον την προσπάθεια του κύριου Τσίπρα, που θεωρεί ότι μπορεί να ενώσει τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς. Έτσι το έθεσε. Δεν θεώρησε σκόπιμο και είναι κατανοητό, νομίζω, αυτή τη στιγμή να πει κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο βήμα για τον κύριο Μαμουλάκη. Και νομίζω επίσης ότι και από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η δική του περίπτωση δεν έχει σχέση με άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία περνούν από οντισιόν, περνούν από casting, δεν ξέρω ακριβώς τι, για να δει ο κύριος Τσίπρας θα τους δεχτεί ή όχι. Τον κύριο Μαμουλάκη, με τον κύριο Μαμουλάκη νομίζω τα πράγματα είναι αρκετά ξεκάθαρα.
2: Τι εννοείς, Κώστα, είναι διαφορετική περίπτωση ο κύριος Μαμουλάκης, γιατί υπάρχουν βουλευτές που παρετήθηκαν από την έδρα τους.
1: Εννοείς παρετήθηκαν της έδρας. Ναι.
0: Εννοώ ότι στη δική του περίπτωση, καταρχάς αυτό δεν υπάρχει, δεν προέκυψε από τη συζήτηση ως ενδεχόμενο. Έτσι, είπε ότι θέλει να συνεχίσει να υπηρετεί τους πολίτες του Ηρακλείου. Το είπε 2-3 φορές αυτό το συγκεκριμένο. Χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη έκφραση 2-3 φορές και νομίζω ότι από αυτήν καταλαβαίνουμε ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν είναι στις προθέσεις του να παραιτηθεί της έδρας. Αυτός ίσως είναι και ο λόγος που δεν ανακοινώνει και το επόμενο βήμα, γιατί ο κύριος Τσίπρας μέχρι στιγμή ζητάει από βουλευτές να πάρει και από την έδρα. Θα δούμε τι θα γίνει τον Σεπτέμβριο. Πάντως είχε ενδιαφέρον ότι ο κύριος Μαμουλάκης εκτιμά ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο, το είπε δηλαδή και στην εκπομπή, τον Μάιο του 2027, όσο πιο μακριά γίνεται. Οπότε υπό αυτή την έννοια, το πότε θα ανακοινωθεί η συμπόρευσή του με τον κύριο Τσίπρα και πώς ακριβώς θα κυριστεί το θέμα της βουλευτικής έδρας, νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά αν κατάλαβα καλά και αν τον ερμηνεύω σωστά, θα μας απασχολήσει μετά τον 15 Αυγούστου, νομίζω Σεπτέμβριο πια.
1: Κώστα Μπογδάνηδη.
2: Καταρχήν, δεν ξέρω τι σκέφτεται ο κ. Μαμουλάκης, προφανώς ξέρει καλύτερα από εμάς. Παίρνει ένα ρίσκο όμως. Παίρνει ένα ρίσκο, εκτός αν είναι πια σε ευθεία συνεννόηση με κάποιους στο νέο κόμμα της Ελλάς. Το λέω γιατί ήδη μετά την ξεκάθαρη δήλωση του κ. Τσίπρα ότι πρέπει να παραιτηθούν των εδρών τους όσοι θέλουν να έρθουν. Και το συζητάμε μετά, αυτό δεν είχε πει. Το έχουν κάνει ήδη μερικοί. Έχουν παραιτηθεί των εδρών τους και μάλιστα επώνυμα στελέχη. Εάν δεν το κάνει ο κύριος Μαμουλάκης, το ρίσκο, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, είναι να μπαίνει σε μια ξεχωριστή περίπτωση όπου και οι άλλοι μπορεί να αισθάνονται ότι, συγγνώμη, εγώ παραιτήθηκα. Έφυγα, πήγα στο κόμμα. Τώρα ο Μαμουλάκης, οποιοδήποτε. Δεν ξέρω, προφανώς όμως κάτι έχει στο μυαλό του. Δεν ξέρω και ποιος είναι. Ο δεύτερος είναι ο κύριος Βαρδάκης, που είναι επιλαχών στην περίπτωση που ο κύριος Μαμουλάκης αφήσει την έδρα του στο Ηράκλειο. Νομίζω ότι είναι ο κύριος Βαρδάκης.
1: Νομίζω πως ναι, ο Σωκράτης Βαρδάκης.
2: Έχει πάρα πολύ.
0: Νομίζω και ο Βαρδάκης.
2: Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Τώρα για τις εκλογές αυτές καθεαυτές, Σότια, επειδή και ο κύριος Μητσοτάκης και σήμερα, επανέλαβε αυτό το γνωστό ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, παρότι περιοδεύει, παρότι λέει ότι θέλω αυτοδυναμία, θέλω ξανά μια τρίτη θητεία και όλα αυτά. Σήμερα ειδικά, το λέω, επειδή έχουν πληθύνει οι φωνές, οι διαρροές που προέρχονται από κυβερνητικά στελέχη, κακά τα ψέματα και χθες το λέγαμε, ο πρόεδρος Βούλης, κυβερνητικός στέλεχος είναι έτσι, δηλαδή μπορεί να μην είναι στην εκτελεστική εξουσία, αλλά ανήκει στην παράταξη και είναι και το.
1: Είναι ο τρίτος στη τάξη πολιτιακός παράγοντας και προφανώς γνωρίζει, γιατί και οι εργασίες του κοινοβουλίου είναι.
2: Δηλαδή, όταν μιλάνε όλοι, όταν και λαϊδάνε άπαντες, μου κάνει πια εντύπωση που ο κ. Μητσοτάκης επιμένει για τις αρχές. Και επειδή ο κ. Μητσοτάκης θα το αποφασίσει, νομίζω, και δηλαδή τουλάχιστον να πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι η λογική θα έλεγε ότι θα σταματούσε να εκτίθεται.
1: Δεν θα το επαναλάμβανε, δηλαδή,
2: γονότονα. Εντάξει, είναι αλλιώς να του πεις, το Μάιο είχες πει ότι θα κάνεις εκλογές το 27. Τέλος, ξέρω εγώ, Μαΐου, αρχές Ιουνίου.

0: Αλλά τώρα τελειώνει ο Ιούλιος.
1: Ναι.
0: Τελειώνει ο Ιούλιος όπου να είναι.
1: Για να δούμε.
0: Και επιμένει. Δεν ξέρω. Πραγματικά νομίζω το περιβάλλον πάντως, το περιβάλλον και το διεθνές και το εσωτερικό, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ειδικά αναφέρουμε στο οικονομικό κομμάτι, δεν βοηθάει για πρόοδο.
1: Δεν είναι ευνοϊκό. Έχεις δίκιο σε αυτό προς το παρόν τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ και τους δύο κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να δούμε ένα βίντεο σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα. Καθώς, όπως είπαμε ήδη με τον Κώστα Μπογδανίδη, ο Πρωθυπουργός μίλησε σήμερα για εκλογές την άνοιξη του 2017. Πραγματοποιώντας περιοδεία στη Βόρεια Εύβοια, ζήτησε μάλιστα από τους πολίτες, τους οποίους απευθύνθηκε, να είναι στις επάλξεις για να εξασφαλιστεί μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Στο Πασόκ τώρα, Νίκος Ανδρουλάκης και στελέχη του κόμματος συνεχίζουν να παρουσιάζουν τις προγραμματικές θέσεις της Χαριλάου Τρικούπη για μια σειρά θεμάτων, όπως για την παιδεία. Μάλιστα, η εκδήλωση πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην Αθήνα.
2: Παρά την έντονη φιλολογία για εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, που εντάθηκε μετά τις δηλώσεις και του Προέδρου της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε κατοίκους κατά την περιοδία του στην Εύβοια, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Κάλεσε μάλιστα τους πολίτες να δώσουν και πάλι την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία.
3: Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Νέα Δημοκρατία.
2: Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, έκανε μία αναφορά που αποτελεί σαφή αιχμή για τον Αντώνη Σαμαρά, χωρίς βέβαια να κατονομάσει τον πρώην Πρωθυπουργό.
4: Για μένα μεγάλη τιμή να μπορώ να συνδέω το όνομά μου με σημαντικά έργα υποδομής της Εύβοιας, γιατί θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας.
2: Πάντως, βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη συνεχίζουν να μιλούν για εκλογές την άνοιξη, παρά τα σενάρια που συνεχώς ενισχύονται για εκλογές στο φθινόπωρο.
5: Εγώ δεν θέλω να σας χαλάσω τώρα τη σεναριολογία.
6: Για αυτά ζείτε, γι' αυτό το λέω.
5: Καταρχήν, ο Πρωθυπουργός πρέπει να τον ακούμε όταν μιλάει και νομίζω ότι όλα αυτά τα 7 χρόνια έχει δώσει δείγματα. Τι λέει ο άνθρωπος συνέχεια? Παιδιά, εγώ τις εκλογές θα τις κάνω όταν είναι να γίνουν, τότε στη συνταγματικά σχετικά προβλεπόμενη προθεσμία.
7: Ο πρόεδρος της Βουλής αποκάλυψε αυτό το οποίο έχουμε όλοι αντιληφθεί, ότι ο κ. Μητσοτάκης προετοιμάζεται για εκλογές στο τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτωβρίου.
2: Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις πάντως έχουν ενταθεί τις τελευταίες μέρες μετά και τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη.
8: Λέει αυτά που λέει, μιλάει με όρους μαφίας και δεν βγαίνει ένας από εσάς και να πει. Και
9: εγώ τα λέω αυτά.
8: Και εσάς σας τιμάει, συμφωνείτε με τον τρόπο. Συμφωνείτε με τον τρόπο που
9: επιστρέφω.
8: Συμφωνείτε με τον τρόπο που εκφράζεται. Μπήκα μπροστά για να μείνει σωστά το αφεντικό. Τι σημαίνει αυτό? Τι
9: σημαίνει αυτό? Είναι φίλος μου, τον υπερασπίζομαι. Πιστεύω ότι πρέπει να αναλύσετε. Πρέπει να αναλύσετε τη συνέντευξή του και να μην μένετε στις ταμπέλες τις οποίες θα σας τιμωρήσει ο ελληνικός λαός ξανά στις εκλογές.
8: Και θα δείτε
9: και στις επόμενες δημοσκοπήσεις ότι να πηγαίνετε. Θα, πάνω,
8: να πω,
9: θα εξακολουθήσει να πηγαίνετε προς τα κάτω.
8: Αγχώνεστε όταν μιλάμε για τον κύριο Δημητριάδη. Μην αγχώνεστε.
9: Αυτός
8: εκβιάζει τον Πρωθυπουργό.
2: Την ίδια στιγμή το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζουν να κινούνται θεσμικά. Και μετά τις προτάσεις για τους συνταξιούχους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο πρόεδρος του Πασόκ παρουσιάζει τις προτάσεις του για την παιδεία.
1: Για το μείζον θέμα της οδικής ασφάλειας τοποθετήθηκε κυρίες και κύριοι στην ειδική μόνιμη επιτροπή της Βουλής ο τέος αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων, ο κύριος Νίκος Κουλάς, αναλύοντας δεδομένα που έχουν καταγραφεί σε σχέση με τον πληθυσμό, τους δρόμους, αλλά και τα σημεία εκείνα που χρήζουν προσοχής και παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο του νησιού. Και έχω τη χαρά σήμερα στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα, στο Δελτίο Ειδήσεων, να φιλοξενώ τον κύριο Σκουλά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
10: Είχαμε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση στη Βουλή, στην Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, των θεμάτων που αφορούν την περιφέρεια Κρήτης, την οποία και εκπροσώπησα μιλώντας σε αυτή την Επιτροπή χθες. Μιλήσαμε και χρειαζόταν στοιχεία για τα τροχαία στην Κρήτη, για το μήκος των δρόμων που έχει αρμοδιότητα η περιφέρεια σε εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, για τον φόρτο των οδών μετά την αλλαγή του τουριστικού μοντέλου από τα μεγάλα ξενοδοχεία προς τα Airbnb που έχουν αυξήσει εκθετικά τις

0: μετακινήσεις στο νησί, για τα ποσοστά των τροχαίων ατυχημάτων, για το οικονομικό κόστος που βαρύνει την Κρήτη και την Ελλάδα σε, σε αυτά τα μεγέθη και φυσικά υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει τόσο σε επίπεδο ευρύτερης πολιτικής όσο και για τις κέρυες παρεμβάσεις που χρειάζεται στο οδικό δίκτυο της Κρήτης.
1: Να σταχυολογήσουμε λίγο, αν μου επιτρέπετε κύριε Σκούλα, αυτές τις παρεμβάσεις. Φαντάζομαι ότι μιλάμε για λύσεις και για παρεμβάσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως και κάποιες εκ των οποίων να εφαρμοστούν άμεσα.
0: Κρατήστε κάποια νούμερα. Η Κρήτη με 630.000 πληθυσμό και περίπου 10 εκατομμύρια αφίξεις από τα αεροδρόμια πέρυσι έχει 538.000 οχήματα και είναι η τρίτη περιφέρεια στην Ευρώπη σε δίκυκλα οχήματα μετά τη Μαγιόρκα και την Ίμπιζα. Έχει 3.929 χιλιόμετρα οδικού δικτύου εθνικού και επαρχιακού χωρίς να υπολογίζονται οι αγροτικοί δρόμοι και οι αστικοί δρόμοι και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε μία κατάταξη της Ελλάδας με 40%, 40 νεκρούς ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους ετησίως, ευρωπαϊκό μεσόωρο 40% αυτό, και ένα ελληνικό μεσόωρο που πρώτη φορά μόλις το 2025 έπεσε κάτω από το 60-70% που είναι κάθε χρόνο. Η Κρήτη το 2024 είχε 103%. Έχουμε λοιπόν πολύ σημαντική εισφορά σε φόρο αίματος, η οποία με βάση τα στατιστικά της Eurostat και ένα κόστος περίπου 300.000 ευρώ ανά θανατηφόρο τροχαίο, σημαίνει ότι από ένα συνολικό κόστος της Ελλάδας, 3 δις το χρόνο από τα τροχαία και στην Κρήτη άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ από τροχαία, θα μπορούσαμε μαζί με τα τέλη κυκλοφορίες που είναι 65 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για την Κρήτη, να έχουμε ένα ΒΟΑ κάθε 10 χρόνια. Αυτά τα πολύ απλά στοιχεία παρουσιάσαμε στην Επιτροπή και στη συνέχεια είχαμε πολύ συγκεκριμένες υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει ειδικά στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Ειδικά στην Κρήτη λοιπόν εστιάσαμε στα σημεία του ΒΟΑΚ τα οποία χρειάζουν άμεση παρέμβαση, στο Σταυρωμένο δηλαδή, όπου, στο Ρέθυμνο, όπου έχουμε 2.000 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να περνούν χωρίς αποδιάβαση τον βόρειο οδικό άξονα, όπου χρειάζονται υπέργειες ή υπόγειες διαδρομές όπως συμβαίνει στο τμήμα Πετρούπολη, Γεωργιούπολη Πετρές. Εστιάσαμε στον κόμβο που χρειάζεται στο Λατζιμά. Εστιάσαμε στα φανάρια στη Λιγαριά. Εστιάσαμε στα σημεία που χρειάζονται παρέμβαση στην Παλιά Εθνική Οδό, ιδίως στο Καλό Χωριό μέσα που χρειάζονται κόμβοι κυκλικοί και υπάρχει έτοιμη μελέτη, καθώς και στην αναβάθμιση της Παλιάς Εθνικής Οδού στο κομμάτι από Καλό Χωριό μέχρι Σιτία, για τα οποία χρειάζεται μια χρηματοδότηση 4.800.000 ευρώ για να αποκατασταθεί αυτό το τμήμα. Αναφέραμε ότι τα προηγούμενα 4 έτη αναλώσαμε στην οδική ασφάλεια πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έπεσαν πάνω στους επαρχιακούς δρόμους 45 εκατομμύρια, άλλα 27.300 στην Παλιά Εθνική Οδό, άλλα 16,5 εκατομμύρια στο ΒΟΑΚ, 10 εκατομμύρια στις γέφυρες, άλλες παρεμβάσεις και καθιζήσεις και καθολιστήσεις 7.900 στη Σιτία, 6,5 στην Βιάνο, άλλα 10 εκατομμύρια για οδική ασφάλεια και είπαμε τι έχει γίνει και ζητήσαμε τώρα για το μέλλον τι ακριβώς χρειάζεται πέρα από την κατασκευή του ΒΟΑΚ η οποία θέλει σε αυτά τα σημεία που αναφέραμε Λιγαριά, Λατζιμά, Σταυρωμένο πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις τι χρειάζεται να γίνει στο επαρχιακό δίκτυο, τι χρειάζεται να γίνει στους κάθε τους άξονες κυρίως στο Ηράκλειο Βιάνος ότι χρειάζεται μια αναστηθέω από βιομηχανική περιοχή μέχρι Αρκαλοχώρη εν ώψη της εναλλακτικής διαδρομής που θα είναι για το νέο αεροδρόμιο. Είπαμε για το 1 χιλιόμετρο που είναι πριν το νέο δρόμο της Μεσαράς στην Αγία Βαρβάρο που έχουμε χωρίς ετοιμότητα το τμήμα εκείνο το οποίο κατολισθαίνει διαρκώς. Είπαμε για την σύραγγα διαφυγής που χρειάζεται στην σύραγγα της Αγίας Βαρβάρας, κυκλικό κόμβο στο Καραβάδο στην κατάληξη του Ηράκλειο Βιάνος και στο Καστέλι Φεστού. Είπαμε για όλες τις παρεμβάσεις που χρειάζονται για τον νότιο οδικό άξονα, καθώς και για τον άξονα Παχιά Σάμου Ιερά Πέτρας, ο οποίος είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν μας τιμά.
1: Προφανώς. Ναι, και εγώ δεν έβρισκα τα κατάλληλα λόγια. Νομίζω
0: προφανώς
1: το λέτε
0: για την παράκαμψη των Φαραγγιών, Κοτσιφού και Κουρταλιώτη στο Ρέθμο, για το δρόμο του Ψιλορίτη και για τα Χανιά.
1: Κύριε Σκούλα, μιλάμε για πολλές παρεμβάσεις. Και σωστά επισημαίνονται όλα αυτά τα σημεία από την περιφέρεια Κρήτης.

0: την υποχρέωση ως περιφέρεια Κρήτης να έχει η Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής το τι χρειάζεται η
1: να
0: Κρήτη.
1: Να έχει την πλήρη εικόνα. Ακριβώς. Για τις παρεμβάσεις.
0: Εμείς δώσαμε την πλήρη εικόνα. Εμείς δώσαμε το τι χρειάζεται η Κρήτη.
1: Ξέρετε,
0: και κοστολογημένα κιόλας.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Γιατί προφανώς θα χρειάζεται, εικάζω εγώ, φαντάζομαι συμφωνείτε κι εσείς, μια ιεράρχηση σε αυτές τις παρεμβάσεις.
0: Προφανώς.
1: Ακριβώς γιατί φαντάζομαι ότι το κόστος όλων αυτών είναι πολύ μεγάλο για να καλυφθεί μόνο μιας. Καταλαβαίνετε.
0: Απλά ξέρουμε τι θέλουμε.
1: Αλλά ξέρουμε τι θέλουμε.
0: Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε που έχουμε μελέτες, ξέρουμε τι χρηματοδοτήσεις χρειαζόμαστε.
1: Άρα εκεί που έχουμε μελέτες μπορούμε να τρέξουμε λίγο περισσότερο, κύριε Σκουλά.
0: Προφανώς. Προφανώς. Δώσαμε αυτά τα στοιχεία, δώσαμε αυτά τα στατιστικά πληθυσμού, όγκου επισκεπτών, χιλιόμετρων, υπηρετούντων στην τροχέα αστυνομικών. Έχουμε μόλις 160 πρόσωπα αστυνομικού σε όλη την Κρήτη για όλο αυτό το φάσμα της τροχέας επίβλεψης. Έχουμε ένα στόλο γερασμένων περιπολικών με 350 χιλιόμετρα στα κοντέρ των αυτοκινήτων γεγραμμένα. Έχουμε ανάγκη από επιτήρηση. Έχουμε ανάγκη από κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.
1: Θέλω πιο πολύ, το λέω γιατί προφανώς είναι, είναι ένα ζητούμενο να γίνεται μια παρουσίαση των δεδομένων, μια καταγραφή των προβλημάτων και να καταγράφονται και οι επισημάνσεις για τις παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες. Ευήκο ΑΟΤΑ υπάρχουν, ναι.
0: Η Επιτροπή κατέγραψε και ακούει. Πάντα είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Πάντοτε
1: εκεί
0: είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Είναι ανορθολογικό να υπάρχει αυτό το ένα χιλιόμετρο εκεί στην Αγία Βαρβάρα, σε ένα δρόμο που παραδόθηκε μόλις πριν από 6-7 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Και να παραμένει αυτό το χιλιόμετρο μαζί με τον κόμβο Γέργερης και τη Σύρα Αγίας Βαρβάρας χωρίς να έχει περαιωθεί. Είναι παραφωνία να μην έχει στη ΘΕΟ η διαδρομή από το ΒΙΠΕ μέχρι το Αρκαλοχώρι εν ώψη της δευτερεύουσας όδευσης προς τα εκεί. Είναι παραφωνία να μην προχωράει η μελέτη από καινούριο χωριό και Βάθια προς Αποστόλους και Σμάρι, ως τριτεύουσα όδευσης προς το αεροδρόμιο, το οποίο ανοίγει σε δύο χρόνια. Υπάρχει μια ιεράρχηση προτεραιοτήτων και χρειαζόμαστε χρηματοδοτήσεις. Η περιφέρεια Κρήτης τα προηγούμενα 4 χρόνια, τουλάχιστον που μπορούσα να έχω πολιτική εποπτεία των έργων, έδειξε ότι μπορεί να απορροφήσει 150 και πλέον εκατομμύρια οδικής ασφάλειας με επάρκεια και με 40 υπαλλήλους στην διεύθυνση τεχνικών έργων. Εμείς ζητούμε γιατί μπορούμε. Το θέμα είναι, υπάρχει βούληση
1: ακριβώς
0: να δίδονται εκεί όπου χρειάζεται ή θα τα δίνουμε σε σταλίες.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Απόλυτο δίκιο.
1: Προφανώς.
0: Όσα δόθηκαν σε σταλίες, καταναλώσαμε τα προηγούμενα 4 χρόνια και έχει ανέβει εκθετικά.
1: Και θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να κατευθυνθούν σε τέτοιου τύπου παρεμβάσεις που είναι απολύτως
0: ανάγκες. Και είμαστε και έτοιμοι και διαθέσιμοι γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα βρεθούν και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία σε μια περιφέρεια σαν την περιφέρεια Κρήτης που πληρώνει βάρη φόρο αίματος στους δρόμους, αλλά που έχει, όπως είπατε πολύ σωστά νομίζω, και τη δυνατότητα να εκτελέσει έργα, να απορροφήσει χρήματα και να εκτελέσει έργα.
0: Το αποδείξαμε, το διεκδικούμε, ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουν τι θέλουμε και είμαστε εδώ για να δουλέψουμε.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σκουλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Την αγωνία τους, κυρίες και κύριοι, για τα τεράστια προβλήματα που έχει δημιουργήσει στην Αλία η έντονη παρουσία του λαγοκέφαλου εκφράζουν για μία ακόμη φορά οι επαγγελματίες Αλίας, καθώς όπως υποστηρίζουν τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Στο μεταξύ, οι επιπτώσεις του λαγοκέφαλου στην Αλία αλλά και την ασφάλεια των πολιτών εντάχθηκε σε ειδική συζήτηση στην Επιτροπή Αλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος και μίλησε για το θέμα αυτό στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Την Επιτροπή Αλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφερε το θέμα των λαγοκέφαλων με παρέμβασή του ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Ο ίδιος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, τονίζοντας πως ο λαγοκέφαλος δεν αποτελεί πλέον μόνο πρόβλημα για τους αλιείς και τη θαλάσσια βιοπικιλότητα, αλλά εξελίσσεται σε ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας και προστασίας του τουρισμού.
3: Με απλά λόγια, για να καταλάβει και ο τηλεθεατής, έφερε το πρόβλημα επιτέλους μπροστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τώρα ζητώ συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεν θέλω μια γενική παραδοχή ότι ο λαγοκέφαλος υπάρχει. Το συζητάμε και με τους άλλους συναδέλφους από άλλες χώρες της Μεσογείου. Έχει φτάσει μέχρι και το Γιβραλτάρ. Τι μέτρα θα ληφθούν.
1: Έτσι.
3: Ποια χρήματα μπορούν να κινητοποιηθούν. Αλλά και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να καθίσουμε και να δούμε το τι θα συμβεί.
2: Στο μεταξύ, επαγγελματίες αλλιείς υποστηρίζουν πως το πρόβλημα διωγγώνεται, με τους ίδιους να τονίζουν πως παρά τα μέτρα που ανακοινώνονται τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με το πιλωτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, το οποίο ξεκίνησε σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, λύση στην πράξη δεν υπάρχει.

0: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λύση και θα σας πω το γιατί. Πρώτο, δεν υπάρχουν υποδομές. Ψυγειοκαταψύχτες δεν υπάρχουν. Με ποια αλλιευτικά εργαλεία θα αλλιευτούν τα ψάρια αυτά. Πώς θα γίνεται η διακομιδή τους, από ποιον, ποιος θα τα παραλαμβάνει εδώ σε κάθε λιμάνι, είτε στο Ηράκλειο, είτε Σιτία, είτε Άγιος Νικόλαος. Ποιος θα τα παραλαμβάνει, ποιος θα τα παραδίδει για τον Κλίβανο. Θεωρώ ότι μας έκανε ο Υπουργός πρόσκληση για το κυνήγημα του Λαγοκεφαλού, αλλά δεν υπάρχει υποδομή. Ένα. Δύο. Θεωρώ ότι από του χρόνου το καλοκαίρι, πιστεύω, αφού έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμβαση, να βρεθεί κάποια λύση. Έχουν δώσει την αίσθηση στον κόσμο ότι κυνηγάμε τους λαγοκέφαλους και παίρνουμε 5 ευρώ και 33 λεπτά. Πράγμα που δεν συμβαίνει.
1: Μεγαλύτερες αποστάσεις και αυστηρές διατάξεις για τα καταστήματα εστίασης περιλαμβάνει, κυρίες και κύριοι, η νέα κανονιστική του Δήμου Ηρακλείου, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί από το προσεχές φθινόπωρο και η οποία πιθανότατα θα προκαλέσει και ένταση, καθώς ήδη υπάρχουν αντιδράσεις από τους επαγγελματίες εστίασης. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, που έχει και το ρεπορτάζ. Καλώς τον ξανά. Λοιπόν, τι προβλέπει αυτή η κανονιστική, γιατί αντιλαμβάνουμε ότι ήδη υπάρχουν αντιδράσεις.
2: Είναι βέβαιο ότι θα έχουμε ένταση το φθινόπωρο κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης και όταν το θέμα έρθει προς ψήφιση στα αρμόδια όργανα του Δήμου, γιατί η κανονιστική προβλέπει μεγαλύτερες αποστάσεις από τις υπάρχουσες και αυστηρές διατάξεις τέτοιου είδους που οι επιχειρηματίες της εστίασης θεωρούν ότι σε πολύ μεγάλα τμήματα της πόλης είναι ανεφάρμοστες. Συγκεκριμένα υπάρχει μια πρόβλεψη για απόσταση 3,5 μέτρων, 3,5 μέτρων από τις εισόδους των καταστημάτων εάν αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα. Σε περίπτωση, δηλαδή, για να το πω πιο απλά, που ένα κατάστημα έχει τραπεζοκαθίσματα μπροστά στην είσοδο και έχει και απέναντι, ανάμεσα σε δύο σειρές θα πρέπει να μεσολαβούν τουλάχιστον 3,5 μέτρα, ώστε να είναι ελεύθερη η διέλευση για τους πεζούς. Το μέτρο είναι λογικό, έτσι, και ζούμε καταστάσεις κάποιες φορές στην πόλη του Ηρακλείου και ειδικά στο κέντρο, που πραγματικά δεν μπορεί κάποιος να περάσει. Δεν μπορεί κάποιος πεζός να περάσει. Έχουν καταληφθεί οι πεζόδρομοι κατά τέτοιον τρόπο που νιώθεις ότι ενοχλείς κιόλας. Δηλαδή,
1: αισθάνεσαι ότι ενοχλείς περνώντας, κάνοντας ζιγζάκ ανάμεσα από τα τραπεζοκαθίσματα.
2: Ναι. Και πόσο μάλλον τώρα φαντάζω ότι άνθρωποι σε αμαξίδιο ή μητέρες με καρότσια κτλ. Το μέτρο είναι λογικό και οι επιχειρηματίες της εστίασης το αναγνωρίζουν. Λένε λοιπόν ότι εκεί που μπορεί να εφαρμοστεί, να εφαρμοστεί. Όμως πρέπει να γίνει μια διαβάθμιση, γιατί υπάρχουν σημεία στα οποία δεν υπάρχει τόσος χώρος και πρέπει κάπως αλλιώς να γίνει αυτή η ρύθμιση. Ήταν, φαντάσου, να εφαρμοστεί πριν το καλοκαίρι, είχε πέσει στο τραπέζι, εκεί υπήρξαν πρώτες αντιδράσεις. Οι καταστηματάρχες είπαν αφήστε να περάσει το καλοκαίρι, να κάνουμε μια συζήτηση από Σεπτέμβρη. Και βλέπουμε.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα μας απασχολήσει ξανά αυτό το θέμα και η βάση μικασία είναι ότι θα μας απασχολήσει εντόνως.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Με βασικό μήνυμα, δεν είναι αυτονόητο το χαμόγελο του παιδιού παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κρούοντας για ακόμα μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς μεταξύ άλλων ανακοινώθηκε ότι καταγράφηκαν 491 περιστατικά παιδιών και εφήβων με αυτοκτονική συμπεριφορά ή τάσεις αυτοτραυματισμού. Είναι μαζί μου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, κ. Κώστας Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. Καλησπέρα, κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλησπέρα και εγώ. Και επιτρέψτε μου, πριν μπούμε στο κυρίως θέμα, ένα δευτερόλεπτο να σας πω ότι στο προηγούμενο θέμα με τα ατυχήματα, οι κινητές μονάδες διδακτικής θεραπείας νεογνώων παιδιών παίζουν σημαντικό ρόλο στα πλαίσια του ΕΚΑΒ για τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα τα οποία γίνονται κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας. Οπότε συμμετέχουμε και σε αυτό. Έτσι. Το χαμόγελο του κοπελιού, λοιπόν, έχει αυτή τη συνεισφορά.
1: Συνδράμει και σε αυτό το πεδίο το χαμόγελο του παιδιού. Το γνωρίζω πολύ καλά, κύριε Γιαννόπουλε, προφανώς. Λοιπόν, ελάτε να σταχυλογήσουμε λίγο τα πολλά ενδιαφέροντα και ανησυχητικά, βέβαια, στοιχεία που αφορούν

0: στο πρώτο εξάμηνο του έτους, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Να πούμε λοιπόν ότι το χαμόγελο κατάφερε, δεν είναι αυτονόητο, και αυτό έχουμε πάρει κάνουμε αυτή την εκστρατεία, κατάφερε να στηρίξει 6.291 παιδιά το πρώτο εξάμηνο. Ενώ έλαβε 101.099 κλήσεις σε 6 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης και 3.780 μηνύματα στο chat 1056, όπου τα παιδιά πλέον επικοινωνούν με το πληκτρολόγιο και όχι με το τηλέφωνο. Αυτό που, όπως είπατε, μας έχει τρομάξει είναι τα θέματα των προβλημάτων των παιδιών όσον αφορά την ένταση, αυτοτραυματισμό, αλλά και απόπειρες αυτοκτονίας, οι οποίες έχουν γίνει, και τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί αν δεν τα λέμε, δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο ένα παιδί να μας καλέσει όπως γίνεται. Γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο και αυτόματο, ότι τα παιδιά μας, ειδικότερα στην Κρήτη, πρέπει να σας το πω, ότι έχουμε οργώσει όλα τα σχολεία της Κρήτης, έχουμε οργώσει όλες τις περιοχές, προκειμένου να ενδυναμώσουμε με διαδραστική και βιωματική διαδικασία τα παιδιά να μας επικοινωνούν. Οπότε το 45-50% πλέον είναι επικοινωνία. Άρα τα παιδιά εμπιστεύονται. Mm-hmm. Το λέω γιατί λένε κάποιοι, δεν σε εμπιστεύονται τα παιδιά μας, εμπιστεύονται τα παιδιά μας οι μεγάλους. Και λένε και ζητάνε βοήθεια, βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εκεί, θα κάνω κάτι κακό, θα μην το περιγράψω, ή ζητώ να πάμε μαζί να καταγγείλουμε τον Πετριό που με βιάζει, τον προπονητή που είχαμε προχτές μια υπόθεση με ένα προπονητή που κακοποιούσε σεξουαλικά τις κοπέλες και τις χτυπούσε για να τις συνετίσει, υποτίθεται, και άλλα πολλά που μπορεί να μιλάμε για πολλές ώρες. 1.835 παιδιά είχαμε για αναφορές για κακοποίηση, 10 παιδιά την ημέρα. Και δεν είναι αυτό όλο το πρόβλημα, γιατί πρέπει να μιλάνε ο κόσμος. Μιλάει ο κόσμος, αλλά μετά από εκεί και πέρα η διαδικασία που πρέπει να γίνεται. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι δεν είναι αυτονόητο, είναι ότι κάνουμε πολύ, πολύ πρόληψη.
0: Εκεί δεν νομίζω είναι και, εκεί είναι και το σημείο κλειδί, κύριε Γιαννόπουλε, το συζητάμε
1: μόνο
0: τόσα χρόνια.
1: Μόνο εσείς όμως, μόνο εσείς στα περιφερειακά που μας σέβεστε, μας αγαπάτε και μας νοιάζεστε, τι νοιάζεστε, αυτό που κάνουμε σε σχέση με τα παιδιά, το επικοινωνούν. Τα κεντρικά έχουν μόνο όταν πεθάνει κάποιος και όταν αυτοκτονήσει κάποιο παιδί, τότε γίνεται μια διαδικασία, οπότε έχει προτεραιότητα. Ναι, πριν φτάσουμε εκεί, έχουμε να κάνουμε μια διαδικασία η οποία είναι να δούμε τα παιδιά μας στα σχολεία, να μιλήσουμε μαζί τους, και γι' αυτό το λόγο κάνουμε συμβουλευτική, 1.835 παιδιά, γίνεται συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και δεχόμαστε καταγγελίες οι οποίες προέρχονται μέσα από το διαδίκτυο. Να πούμε λοιπόν για μία ακόμη φορά ότι η όλη προσπάθεια γίνεται άνιστα για το χαμόγελο, γιατί η δυνατότητά μας είναι πεπερασμένη, γιατί αποσχολούμε 400 άτομα προσωπικό. Αυτές πρέπει να πληρώνονται. Και να πούμε επίσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για να εντοπίζουμε τα προβλήματα, ότι ξεκινήσαμε το περιφερειακό δίκτυο της Κρήτης. Ξεκίνησε από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οργώσαμε όλη την Ελλάδα και έναν καλά ο Περιφερειάρχης που το αγκάλιασε προσωπικά, προκειμένου να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, και κάθισαν και κάθονται όλοι οι θεσμοί της Κρήτης. Αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, εμείς θα κάνουμε συνέχεια προσπάθεια, αλλά θα μένει μόνο στην προσπάθεια, γιατί πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση.
0: Πρέπει να υπάρχει συνεργασία, καλό συντονισμό, έτσι δεν είναι, κύριε Γιαννόπουλε, και για κάθε περιστατικό ξεχωριστά.
1: Των θεσμών.
0: Ναι,
1: και δεν είναι αυτονόητο επίσης ότι απαντάμε 24 ώρες την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή και προσπαθούμε να βρούμε, και υπάρχουν, όπως ας πούμε, στις αυτοκτονίες, απόπειρα αυτοκτονίας. Αν δεν ήταν το ηλεκτρονικό έγκλημα της αστυνομίας, εμείς θα κάνουμε το σταυρό μας. Φτάνει, δεν φτάνει. Ναι. Και αυτόματα λοιπόν βρίσκεται το παιδί που είναι, σε ποια περιοχή είναι, πάει το ΕΚΑΒ αυτόματα και άμεσα, και έτσι έχουν αποτραπεί 400 τόσες περίπου περιπτώσεις, ενώ πέρσι ήταν 768. Είναι λοιπόν πολλά τα οποία δεν μπορούμε να τα πούμε, δεν μας επιτρέπει ο χρόνος ενός δελτίου. Αλλά την άλλη μεριά όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να φτιάξουμε μια πίτα τουλάχιστον αυτό το γραφικό, προκειμένου να δείξουμε, γιατί είναι τόσα πολλά τα στοιχεία πλέον, που θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει.
0: Εγώ κρατώ καταρχάς την παρουσία σας και σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά για την αποδοχή της πρόσκλησης, και να επαναλάβουμε σε όσους τυχόν δεν το έχουν ακούσει ότι το χαμόγελο του παιδιού είναι 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο, το 1056 είναι εκεί για όλους μας, για τα παιδιά μας, αρκεί να ανοίξουμε κι εμείς, ενώ η εκτός του χαμόγελου του παιδιού, τα αυτιά μας, κύριε Γιαννόπουλε, περισσότερο στα παιδιά, να τα ακούμε περισσότερο.
1: Yeah. Να ζητήσω και μια χάρη από το σταθμό μέσω.

0: Με στόχο την ενημέρωση των πολιτών, κυρίες και κύριοι, και την πρόθεση της πρόληψης, πραγματοποιήθηκε στο αίθριο της Λότζια ενημερωτική δράση για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημόσιας Υγείας Σπύρος Δοξιάδης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν προγεννητικό έλεγχο για την οτιαία μυϊκή ατροφία και την κυστική ίνωση.
1: Ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λότζια στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημόσιας Υγείας Σπύρος Δοξιάδης, δράση η οποία περιελάμβανε και προληπτικούς προγεννητικούς ελέγχους για την οτιαία μυϊκή ατροφία και την κυστική ίνωση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ηλικιακού φάσματος 20 έως 35 ετών και στους συντρόφους τους, ενώ παρέχεται και εξειδικευμένη γενετική συμβουλευτική.
2: Αν σε περίπτωση είναι φορείς, ενημερώνονται από το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, γιατί θα πρέπει να ελεγχθούν και οι σύντροφοι, οι σύζυγοι, είτε τώρα είτε μελλοντικά. Άρα παρέχεται συμβουλευτική και περαιτέρω εξέταση των συντρόφων. Να πούμε ότι πρόκειται για δύο νοσήματα που είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Είναι δύο γενετικά νοσήματα, μετά τη μεσογειακή ανεμία, η κυστική ίνωση είναι η δεύτερη σε συχνότητα και η τρίτη η νοτιαία μυϊκή ατροφία στην Ελλάδα. Δεν έχουν καλή πρόβλεψη και ο στόχος είναι οι γυναίκες και τα μελλοντικά ζευγάρια να είναι προετοιμασμένα για να έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής και φυσικά όλες οι γυναίκες ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες, δωρεάν υπηρεσίες υγείας.
3: Εμείς είμαστε υποστηριχτές σε αυτή την προσπάθεια και σαν Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών, αλλά και σαν Σύνδεσμος Επιστημισμού και Διασκέδασης, προκειμένου να προτρέψουμε τον κόσμο να κάνει αυτή την εξέταση και να είναι ασφαλής.
1: Σύμφωνα με στελέχη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, μέσω του εν λόγω προγράμματος, σκοπός είναι να προαχθεί η ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες διαγνωστικές υπηρεσίες υγείας.
2: Παρακαλούμε και προσκαλούμε κάθε γυναίκα να πάρει πληροφόρηση και να συμμετέχει στη λήψη δείγματος, στην εξέταση, γιατί μας ενδιαφέρει τα παιδιά που θα γεννήσουμε αύριο να είναι υγιείς.
1: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Κρήτη και η Ικαρία.
0: Σε ηλικία 92 ετών έφυγε, κυρίες και κύριοι, από τη ζωή η ηθοποιός Μάρο Κοντού, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά της, στους φίλους της, αλλά και στο κοινό που τη λάτρεψε μέσα από τις σπουδαίες ερμηνείες της. Η Μάρο Κοντού το προηγούμενο διάστημα είχε περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της και νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην καρδιολογική και πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικών. Ενώ τις τελευταίες ημέρες, όπως έγινε γνωστό, νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Μέσα στα 35 χρόνια της θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας της, η γνωστή ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να σταματήσουν οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, στην Ισπανία, οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση των 13 θυμάτων της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε περιοχή της Αλμερίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό αγνοωμένων.
1: Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά ως ότου τερματιστούν οι Αμερικανικοί.

0: σε επιθετικές ενέργειες και έπληξαν υποδομές διοίκησης και ελέγχου, εγκαταστάσεις μεταφορών, πετρελαϊκές υποδομές και στρατιωτικό εξοπλισμό του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, καθώς και αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Είχαν προηγηθεί αμερικανικά πλήγματα για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν διάρκεια 7 ωρών, μία ημέρα αφού ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα στενά του Ορμούζ.
1: Power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges. Unless they get to the table and negotiate.
0: Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι οι επιθέσεις τους αποτελούν αντίπεινα για τις αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες με στόχο των έλεγχων των στενών του Ορμούζ. Αν η Ουάσιγκτον συνεχίσει να επιχειρεί να εμποδίσει τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου της περιοχής μέσω του ελέγχου των θαλάσσιων περασμάτων, οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν ότι θα διακόψουν και άλλους ενεργειακούς διαδρόμους που εξυπηρετούν αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα, σύμφωνα με δήλωση που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Προειδοποιήσεις για επίθεση με πυράβλους εκδόθηκαν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ τα ξημερώματα της Τετάρτης, καθώς οι δύο χώρες δέχτηκαν ιρανικά πυρά. Ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται καθημερινά και επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την εύθραυστη και χειρία στον πόλεμο. Οι ισπανικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει τα 13 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Λος Γκαλιάδος, μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχει προκαλέσει πυρκαγιά στην Ανταλουσία. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένας Ισπανός πολίτης και 12 αλλοδαποί, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση της τελευταίας σωρού. Η κατάσταση στην οποία βρέθηκαν οι σωροί υποχρεώνει τους ερευνητές να καταφύγουν αποκλειστικά σε γενετικές εξετάσεις για την ταυτοποίηση των θυμάτων. Η πυρκαγιά που κατέκαψε περίπου 7.000 εκτάρια γη στην περιοχή Λεβάντε της Αλμερίας έχει πλέον κηρυχθεί υπό έλεγχο από το επιχειρησιακό σχέδιο Infoca, αν και τα συνεργεία κατάσβεσης εκτιμούν ότι η πλήρης εξάλειψή της μπορεί να χρειαστεί αρκετές ημέρες. Μετά τη σταθεροποίηση του μετόπου, οι κάτοικοι που είχαν απομακρυνθεί μπόρεσαν σταδιακά να επιστρέψουν στα σπίτια τους για να εκτιμήσουν τις ζημιές. Το ολοκληρωμένο κέντρο δεδομένων ανακοίνωσε επίσης ότι οι καταγγελίες για αγνοούμενους ανέρχονται πλέον σε 10, μετά την καταχώρηση νέας αναφοράς που αφορά 2 ανθρώπους. Ο επίσημος αριθμός των νεκρών παραμένει στους 13, ενώ δεν αποκλείεται να υποβληθούν νέες καταγγελίες τις επόμενες ώρες. Η έρευνα για την προέλευση της πυρκαγιάς και τις συνθήκες θανάτου των θυμάτων παραμένει σε εξέλιξη.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Πριν από την αναχώρηση για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, ο Όφη συνεχίζει κυρίε και κύριοι τις προπονήσεις σε εντατικούς ρυθμούς. Την ίδια ώρα η διοίκηση έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στην ενίσχυση του ρόστερ, εξετάζοντας περιπτώσεις παικτών που βρίσκονται στις επιλογές του Χρήστου Κόντι.
4: Στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας θα πραγματοποιήσει για δεύτερη διαδοχική χρονιά ο Όφη το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, έχοντας ως βάση το Otium Wellness Hotel. Η κριτική ομάδα θα αναχωρήσει από το Ηράκλειο το πρωί της 3ης 21 Ιουλίου και θα παραμείνει στη χώρα της Τουλίπας έως και τις 5 Αυγούστου, διάστημα στο οποίο θα δώσει 4 φιλικά μάτς προετοιμασίας. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 5 ώρα Ελλάδος με live μετάδοση από το YouTube της ΠΑΕ Όφη με αντίπαλο την Go Ahead Eagles. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 ώρα Ελλάδος με live στο YouTube της ΠΑΕ με αντίπαλο την Μπρέντα. Το Σάββατο 1 Αυγούστου στις 3.30 ώρα Ελλάδας live από την Κοσμοτέ με αντίπαλο τη Βίλεμ και την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 8 ώρα Ελλάδας on demand στο YouTube της ΠΑΕ Όφη με αντίπαλο την Αλσαμάλ. Στο μεταξύ, η προετοιμασία του Όφη συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς πρωί και απόγευμα, με τους ηθήνοντες να έχουν εστιάσει στο μεταγραφικό κομμάτι που είναι αυτή την ώρα σε προτεραιότητα. Οι άνθρωποι της ομάδας εξετάζουν προσεκτικά περιπτώσεις που ενδιαφέρουν τον Χρήστο Κόντι προκειμένου να ενισχύσουν το ρόστερ. Άλλωστε, σε λιγότερο από ένα μήνα, ο Όφη δίνει μάχη για το Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ και στόχος είναι οι ασπρόμαυροι να εμφανιστούν πανέτοιμοι να διεκδικήσουν τον τίτλο.
3: Στον τελικό του Μουντιάλ πέρασε, κυρίες και κύριοι, η Ισπανία που επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας. Για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια η Ισπανία θα διεκδικήσει ξανά τον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
5: Κουκουρέγια. Κάνει την σέντρα ο Κουκουρέγια. Ψάχνει τον Ογιαρθάμπαλ. Δεν είναι καλή σέντρα. Πέρασε από τον επιθετικό της Σοσιεδάδ. Στη συνέχεια πήγε ο Λαμίν Γιαμάλ. Και δίνει πέναλτι στο μαρκάρισμα πάνω στον Γιαμάλ από τον Ντίν.
6: Τον οποίο δεν βλέπω και πολύ να διαμαρτύρεται. Πρέπει να τον έχει βρει τελείως τυφλά. Ενώ ο Γιαμάλ έχει σχεδόν γυρισμένη πλάτη στην επαφή τους. Για να το δούμε στο 20.
5: στο 22ο λεπτό. Ο Γιαρθάμπαλ εκτελεί 1-0 Ισπανία. Τρομάζει η Γαλλία, όχι την Ισπανία. Η Ρόχα παίρνει προβάδισμα. Εδώ το pressing πάντως των Ισπανών οδήγησε σε λάθος του Μενιάν. Ωραία κυκλοφορία και σε αυτή την περίπτωση. Ο Όλμο με τη μία. Ο Γιαμάλ το γύρισμα. Κοντά στο 2-0. Με πολύ ωραίο συνδυασμό Ισπανία. Ισπανία με τον Ρουίθ. Πάλι ο Πόρο. Η πάσα στον Όλμο. Η μπάλα έφτασε στον Πόρο. Ευκαιρία για την Ισπανία. 2-0. Η Ρόχα. Με τον Πόρο παίρνει προβάδισμα δύο τερμάτων. Απέναντι στη Γαλλία του Εμπαπέ.
6: Δεν είχε βάλει γκολ στην καριέρα του στην εθνική ποτέ και σήμερα στο 23ο του μάτς σκοράρει για δεύτερη φορά στο τουρνουά ο Πέδρο Πόρο.
5: Ξαναλέω, κάνει καλό τουρνουά παίρνοντας τη θέση του Γιορέντε στο βασικό σχήμα, δικαιώνει σίγουρα και τον Τελαφουέντε που γίνεται τελικά τον επέλεξε.
6: Γίνεται φάουλ στον Όλμο και ευτυχώς αφήνει πολύ σωστά ο διαιτητής στο πλεονέκτημα και φαίνει ο Πόρο από πίσω τέταρτο.
5: Κάνει κίνηση ο Γιαμάλ. Η μπάλα φτάνει σε αυτόν. Ο Γιαμάλ στο τετατέτ. Κάνει την τρίπλα ο Γιαμάλ. 3! Πάει η Γαλλία! Την διαλύει η Ισπανία! Όχι, είναι εκτεθειμένος. Σε θέση offside. Ο Ντεμπελέ κάνει κίνηση ο Λίσε. Ο Ντεμπελέ δεν δίνει μπάλα. Βρίσκει τον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ το σουτ! Ο Γιαμάλ έδωσε ωραία την μπάλα και τώρα ο Πέτρι έχοντας χώρο. Ο μέσος της Μπαρσελόνα ψάχνει για κάποιο στήριγμα. Τελικά έδωσε στον Μπαένα, κάνει κίνηση ο Τόρες. Κεφαλιά του Τόρες. Ωραίος συνδυασμός πάντως εδώ. Πέρασε η μπάλα. Οι Γάλλοι κρύβουν μπάλα, αλλά δεν την στέλνουν στα δίχτυα. Έχει μπροστά του τον Κουκουρέγια. Ντεμπελέ. Θα πάει στο ένας εναντίον ενός. Κάνει το σούτ, η επέμβαση του Σιμών.
6: Αλλά αυτό που περίμεναν δεν ήρθε.
5: Δικαιότατα η Ρόχα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Στο τελικό του Μουντιάλ, ποιο φαβορεί η Γαλλία. Η Ισπανία είναι η ομάδα που στέλνει τη Γαλλία του Εμπαπέ στον μικρό τελικό και ίδια πάει στη Νέα Υόρκη.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Με πτώση 1,04% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.481,82 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 523,19 εκατομμύρια ευρώ. 30 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 86 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα

Καμελότ. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Καμελότ. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Καμελότ έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Παραδεταμένες διακοπές ρεύματος καταγράφονται στην περιοχή της Κνωσού με επαγγελματίες και εργαζόμενους στον αρχαιολογικό χώρο να εκφράζουν έντονα παράπονα για την πολύ ωραία ταλαιπωρία και την παρατεταμένη απουσία ηλεκτροδότησης. Μάλιστα, όπως λένε, το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και έκδοσης εισιτηρίων σε κάθε διακοπή ρεύματος καταραίει. Ενώ την τρίτη πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στο πάρκινγκ του αρχαιολογικού χώρου έφερε το χάος.
1: Η Κνωσός παραλύει αν δεν έχει ρεύμα. Και έχουμε από 4 μέχρι 5 χιλιάδες επισκέπτες τη μέρα, τουλάχιστον την περσινή περίοδο, παρόλο που φέτος έχει κάμψει.
2: Πήρε φωτιά απέναντι ακριβώς από το ανάκτορο. Ο χώρος ήταν από τη δεξιά μεριά του δρόμου, όπως πηγαίνουμε για τις Αρχάνες, ήταν της υπηρεσίας μας, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Έγινε ένα βραχυκύκλωμα με καλώδιο της ΔΕΗ, το οποίο έσπασε, η πυροσβεστική λέει, από ένα δέντρο που έπεσε ένα μεγάλο κλαδί και πήρε η φωτιά. Ήρθαν τόσο σύντομα η πυροσβεστική υπηρεσία που δεν πρόλαβε, μισό στρέμμα, ας πούμε, χόρτα κάηκαν. Μέχρι το απόγευμα δεν υπήρχε ρεύμα. Αποκαταστήσαν το απόγευμα την βλάβη, που αυτό σημαίνει ότι όταν η Κνωσός δεν έχει ρεύμα, επειδή έχουμε πρώτον ηλεκτρονικό εισιτήριο, δεν μπορεί να δουλέψει. Έχει μπαταρίες για μία ώρα. Η διακοπή του ρεύματος ήταν ώρες ολόκληρες.
0: Σύμφωνα με εργαζόμενους της Κνωσού Λύση, αναμένεται να αποτελέσει η χρήση γεννήτριας, μια γεννήτρια που υπάρχει, ωστόσο η σύνδεσή της με το δίκτυο βρίσκεται σε αναμονή.
2: Και μια γεννήτρια η οποία είναι 2 χρόνια στην Κνωσού, αλλά θέλει πολύ πολύ μεγάλη διαδικασία για να μπει και δεν έχει συνδεθεί. Ναι.
1: Όσο αφορά τώρα την γεννήτρια, δεν μπορούμε να κάνουμε είσοδο Κνωσού αν δεν υπάρχει γεννήτρια, γιατί τα εισιτήρια είναι ηλεκτρονικά και ο έλεγχος εισιτηρίων ηλεκτρονικός, οπότε ούτε έκδοση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικός, ούτε έλεγχος ηλεκτρονικός. Χωρίς ρεύμα δεν δουλεύει τίποτα σήμερα. Οπότε αυτό είναι από τα απαραίτητα και φυσικά έπρεπε να γίνει μια έλεγχος της γεννήτριας πριν αρχίσει η σεζόν.
2: Δεν λειτουργούν τώρα με αυτόν τον τρόπο το αναψυκτήριο, το πολιτήριο, τα εισιτήρια. Έχει δοθεί εντολή και κόβουν τα παλιά τα χειροκίνητα που υπάρχουν στο χώρο σε περίπτωση τέτοιας ανάγκης και κόβονται. Ο κόσμος έρχεται μέσα. Το πρόβλημα είναι οι τουαλέτες που λειτουργούν τα καζανάκια, όλες οι βρύσες, όλα αυτά με ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Στο μεταξύ, νέο πρόβλημα στη ρευματοδότηση της Κνωσού δημιουργήθηκε λίγο μετά τις 11.30 την Τετάρτη μετά από βλάβη σε ποινίο σε στήλο ηλεκτροδότησης, με τους τεχνικούς να σπέβδουν να την αποκαταστήσουν.
2: Ένα ποινίο που είναι στο μικρό ανάκτορο μπροστά στην πρώτη ταβέρνα, όπως κατεβαίνουμε, είναι ένα στήλο στη ΔΕΗ και κάηκε και είναι τώρα 2 ώρες η ΔΕΗ εκεί πέρα, η ΔΕΔΙΕ, προσπαθούν να το φτιάξουν. Και δεν υπάρχει πάλι ρεύμα στην Κνωσό.
0: Κάθε καλοκαίρι, όπως λένε επαγγελματίες, η Κνωσός αντιμετωπίζει προβλήματα. Μερικά από αυτά αφορούν υποδομές και άλλα καθημερινές λειτουργίες, με τους ίδιους να καλούν τοπικούς φορείς και πολιτεία να δώσουν λύσεις.
1: Αυτό το οποίο ζητούσαμε εμείς πάντα είναι να γίνεται μια πρόβα στην αρχή της σεζόν, από Μάρτιο, ότι όλα τα

0: Τα συστήματα το βλέπουν κανονικά. Τα συστήματα των εισιτηρίων, τα συστήματα πυρόσβεσης, τα συστήματα καθαριότητας, όλα. Μην ξεχνάμε ότι φέτος οι τουριστικοί πράκτορες Κρήτης είναι αυτοί οι οποίοι πληρώσαν για να βελτιώσουν τις τουαλέτες που υπήρχε σοβαρότατο πρόβλημα. Που πηγαίναμε μέσα και λέγαμε τις τουαλέτες των Μινωητών πρώτες στην Ευρώπη και βγαίναν οι επισκέπτες έξω και οι τουαλέτες της Κνωσού δεν δουλεύανε. Είναι η χειρότερη δυσφήμιση. Μετά, όσο αφορά το πάρκινγκ έγινε με βιασύνη από το Δήμο Ηρακλείου και την Αρχαιολογία λόγω της UNESCO. Έχουν γίνει πολύ σοβαρά λάθη. Αυτά έχουμε υποδείξει τι πρέπει να γίνει, δεν έχουν γίνει. Υπάρχει πρόβλημα στην διάβαση των πεζών, η οποία δεν έχει οριοθετηθεί σωστά και θέλει μια μικρή παρέμβαση, η οποία να υπάρχει ασφάλεια.
1: Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο βουλευτής Χάρης Μαμουλάκης, ακολουθώντας και αυτός την τακτική της ανεξαρτητοποίησης, όπως έκαναν την Τετάρτη οι επίσης βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Μαρίνα Κοντοτόλη. Ο Ηρακλειώτης βουλευτής, μιλώντας στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, μίλησε για μια δύσκολη απόφαση και αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Σίγουρα μια δύσκολη απόφαση, αλλά αναγκαία. Όλοι το καταλαβαίνουν, νομίζω, αυτό πλέον. Εγώ αυτά τα χρόνια που υπηρέτησα τον ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά τους πολίτες του Ηρακλείου, θεώρησα υποχρέωσή μου να ενσκύψω στα θέματα του κοινοβουλίου, της καθημερινότητας, των προβλημάτων των ανθρώπων εκεί έξω. Όμως αυτά που συντελούνται το τελευταίο διάστημα, ειδικά σε αυτά που συνετελέστησαν και το προηγούμενο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή, νομίζω ότι δεν περιποιούν τιμή για κανένα. Και η κατάσταση, λοιπόν, η υφιστάμενη κατάσταση που είναι εξόχως απαξιωτική στο ΣΥΡΙΖΑ αφενός και αφετέρου οι ευρύτερες μεταβολές στον χώρο της κεντροαριστεράς που κανένα δεν αφήνουν αδιάφορο, νομίζω ότι είναι δύο καθοριστικοί παράγοντες οι οποίοι με οδηγούν σε αυτή τη δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.
1: Ο κύριος Μαμουλάκης, που στο παρελθόν είχε αφήσει να εννοηθεί πως θα συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα, επεσήμανε πως η γενικότερη κατάσταση στο χώρο της αριστεράς είναι ρευστή και σύντομα θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του.
2: Κάθε πράγμα, νομίζω, πρέπει να γίνεται στον καιρό του. Αυτή τη στιγμή και αυτή τη χρονική στιγμή όφυλα να πάρω αυτή τη δύσκολη απόφαση, όπως και να έχει, για να μπορώ με ψυχραιμία να αφουγκραστώ, να συνεχίσω να συνομιλώ με τους πολίτες, που δεν σας κρύβω ότι τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες, ελάμβανα αυτά τα μηνύματα. Οι προσλαμβάνουσες δηλαδή ήταν στη λογική ότι πρέπει να δούμε κάτι ευρύτερο, ότι αυτή η σταδιακή απίσχυνση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεδομένη και νομοτελειακή. Άρα υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι όφυλα να ανταποκριθώ σε αυτούς που πραγματικά αντιπροσωπεύω, που είναι οι πολίτες του Ηρακλείου.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τις αποχωρήσεις από το κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα να συνεχίζονται, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως η κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρίασε με μόλις 7 βουλευτές για να εκλέξει το νέο της γραμματέα. Νωρίτερα ο Σωκράτης Φάμελος και ο Νίκος Παπάς με δηλώσεις τους είχαν αναφερθεί στις αποχωρήσεις των βουλευτών και των στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Δυστυχώς, παρόλη την προσπάθεια που έκανα και όσο είχα την ευθύνη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με την παρέτησή μου, βλέπω να πολλαπλασιάζονται οι εντάσεις και βλέπω και επιλογές μετά την επόμενη μέρα της παρέτησής μου που προσβάλλουν και την αριστερά και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και το καταστατικό του κόμματος. Τα σημαντικά πρέπει να βάλουμε μπροστά. Δεν θα τροφοδοτήσω, λοιπόν, μια ισοστρέφεια. Δεν υπηρέτησα και δεν θα υπηρετήσω ποτέ το διχασμό.
4: Οι παρετήσεις και οι αποχωρήσεις εντάσσονται, η θελημένα ημί, σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η συλλογική ηγεσία και η εκλογική προετοιμασία είναι απαραίτητη και θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια.
1: Ο Παύλος Πολάκης το πρωί με ανάρτησή του ενημέρωσε για την επιστολή που έστειλε για την επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της. Στο Χανιώτη βουλευτή και στις δηλώσεις που έκανε πως μπορεί να βάλει με ένα αξιοπρεπές ποσοστό το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, απάντησε η Ρένα Δούρου.
5: Μόνος του δεν μπορεί κανείς. Ούτε να βάλει το κόμμα στη Βουλή, όσες φορές βάλαμε στην άκρη τις προσωπικές φιλοδοξίες, όσες φορές λειτουργήσαμε με συντροφικότητα, μεγαλουργήσαμε. Η αριστερά μεγαλουργεί όταν ενώνει.
6: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
7: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
8: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
9: Πάθος για τη δουλειά σου.
10: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
11: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Στην επιθεώρηση εργασίας προσέφυγε το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή, καθώς η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προχώρησε στην καταβολή των αποζημιώσεων για τις αδιάθετες ημέρες κανονικής άδειας συμβασιούχων, των οποίων οι συμβάσεις έχουν λήξει.
1: Αντιπροσωπεία της διοίκησης του Σωματείου επισκέφτηκε την επιθεώρηση εργασίας στην πόλη μας και καταγγείλαμε το απαράδεκτο γεγονός της απλήρωτης εργασίας, της απλήρωτης άδειας που η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προβαίνει στην αποπληρωμή τους εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον για ορισμένους από τους εργαζόμενους που έχουν καταγγείλει.
0: Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτες οι αποζημιώσεις για μη ληφθείς άδειες παρά τις προηγούμενες παρεμβάσεις τους. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Βρύσαλη, το ποσό που διεκδικείται υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.
1: Μιλάμε για 7 εργαζόμενους

0: για ένα ποσό περίπου 20.000 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για άδειες που θα έπρεπε να χορηγηθούν από τον εργοδότη Παύλα Νοσοκομείο, που δεν χορηγηθήκανε για λόγους υπηρεσιακών αναγκών, και εν τούτης, ενώ υπάρχει εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αποπληρωμή αυτών των αδειών, εν τούτης κολυσιεργεί εδώ και 2 χρόνια η πλειοψηφία της διοίκησης του νοσοκομείου. Είτε με το να στέλνει τα θέματα στον νομικό σύμβουλο, είτε να το αποσύρει για να κερδίσει χρόνο.
1: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Παγνή τόνισε πως οι εργαζόμενοι δεν θα δεχτούν να εργάζονται χωρίς άδειες.
0: Κατά τη γνώμη μας γίνεται σκόπιμα για να μην πληρώσει, και δεύτερον σκόπιμα για να πλέον το δικαίωμα στην άδεια και αυτό να αμφισβητηθεί επί του πρακτέου πλέον. Εμείς δηλώσαμε ότι δεν θα ανεχτούμε και στην επιθεώρηση εργασίας, αλλά κύρια στο ίδιο το Υπουργείο Υγείας και στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και στη Διοίκηση, δεν θα ανεχτούμε το να δουλεύουμε χωρίς άδειες, και βεβαίως όταν αυτές δεν χορηγούνται να μην δίνονται τα νόμιμα ποσά που οφείλει ο εργοδότης, είτε είναι ιδιώτης είτε είναι το ίδιο το κράτος, να πληρώνει.
1: Ο ίδιος αποκάλυψε πως οι εργαζόμενοι θα προχωρήσουν και σε εξώδικο απέναντι στη διοίκηση, έτσι ώστε να μην χάσουν τα χρήματά τους.
0: Θα γίνει καταρχήν σύσταση, και βεβαίως τα επόμενα βήματα θα πάμε στο συνήγορο του πολίτη, και βεβαίως μαζί με την Ομοσπονδία και την Συνομοσπονδία θα κάνουμε το κάθε τι ώστε να πληρωθούν εδώ και τώρα οι εργαζόμενοι, ώστε να μην χάσουν τα χρήματά τους. Γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος, αν περάσει 5ετία, να παραγραφούν. Εμείς θα κάνουμε και εξώδικο απέναντι στη διοίκηση, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο να αυτά τα χρήματα να μην αποδοθούν.
1: Το Σωματείο επαναφέρει τα βασικά του αιτήματα προς τη διοίκηση του νοσοκομείου και το Υπουργείο Υγείας, ζητώντας την άμεση αποζημίωση όλων των συμβασιούχων για τις οφειλόμενες άδειες.
0: Καταρχήν, να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι, τώρα έχουν λήξει συμβάσεις, δεν δουλεύουν. Αλλά και όσοι δουλεύουν, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάρουμε τις άδειές μας. Όταν οφείλονται 35.000 μέρες κανονική άδεια, όταν δίνονται 5 μέρες άδεια στο νοσηλευτικό προσωπικό γιατί δεν βγαίνουν τα προγράμματά τους, την ίδια ώρα όμως μας λένε για κοστολογημένα προγράμματα ή τα διάφορα κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν, αλλά δεν μας λένε πώς κοστολογείται η ανθρώπινη ζωή, δεν μας λένε πόσο κοστολογούν τελικά την εργασία μας και την άδειά μας.
2: Ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λότζια στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημόσιας Υγείας Σπύρος Δοξιάδης, δράση η οποία περιελάμβανε και προληπτικούς προγεννητικούς ελέγχους για την οτιαία μυϊκή ατροφία και την κυστική ίνωση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ηλικιακού φάσματος 20 έως 35 ετών και στους συντρόφους τους, ενώ παρέχεται και εξειδικευμένη γενετική συμβουλευτική.
3: Αν σε περίπτωση είναι φορείς, ενημερώνονται από το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, γιατί θα πρέπει να ελεγχθούν και οι σύντροφοι, οι σύζυγοι, είτε τώρα είτε μελλοντικά. Άρα παρέχεται συμβουλευτική και περαιτέρω εξέταση των συντρόφων. Να πούμε ότι πρόκειται για 2 νοσήματα που είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Είναι 2 γενετικά νοσήματα, μετά τη μεσογειακή ανεμία, η κυστική ίνωση είναι η δεύτερη σε συχνότητα και η τρίτη η νοτιαία μυϊκή ατροφία στην Ελλάδα. Δεν έχουν καλή πρόβλεψη. Και ο στόχος είναι οι γυναίκες και τα μελλοντικά ζευγάρια να είναι προετοιμασμένα για να έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής, και φυσικά όλες οι γυναίκες ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες, δωρεάν υπηρεσίες υγείας.
4: Εμείς είμαστε υποστηριχτές σε αυτή την προσπάθεια και σαν Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών, αλλά και σαν Σύνδεσμος Επιστημισμού και Διασκέδασης, προκειμένου να προτρέψουμε τον κόσμο να κάνει αυτή την εξέταση και να είναι ασφαλής.
2: Σύμφωνα με στελέχη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, μέσω του εν λόγω προγράμματος, σκοπός είναι να προαχθεί η ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες διαγνωστικές υπηρεσίες υγείας.
3: Παρακαλούμε και προσκαλούμε κάθε γυναίκα να πάρει πληροφόρηση και να συμμετέχει στη λήψη δείγματος, στην εξέταση, γιατί μας ενδιαφέρει τα παιδιά που θα γεννήσουμε αύριο να είναι υγιείς.
2: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Κρήτη και η Ικαρία. Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου στην οδό 1866. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστηρίζουν πως

0: Οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ στα καταστήματα εστίασης παραγγέλνουν λιγότερα πιάτα. Μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, όπως λένε, όμως αυτό δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων τους.
1: Ο κόσμος υπάρχει. Ακούω πολλά παράπονα από διάφορα μαγαζιά, όχι μόνο εστίαση. Η εστίαση, εντάξει, γενικά ψηλοδουλεύει. Τα εμπορικά δεν δουλεύουν. Αλλά και η εστίαση, παιδιά, δυστυχώς είναι και για αυτούς ακριβή. Από ό,τι βλέπω, είναι ακριβή. Έχουν συνηθίσει στα ξενοδοχεία μέσα το all inclusive, βγαίνουν έξω και δεν τρώνε όπως έπρεπε να. Βλέπουμε τον κατάλογο, τους βλέπεις μαζεμένους φέτος.
2: Σε σχέση με πέρυσι είναι καλύτερα?
1: Όχι, δυστυχώς είναι πολύ κάτω από πέρυσι ο κόσμος.
3: Έχουμε πολύ κόσμο, αλλά δεν ψωνίσουν για πολλούς λόγους. Λίγο φοβάται, λίγο είναι κρατημένοι. Λίγο λένε για το αεροπλάνο, για το βάρος. Έχουν πάρα πολλές δικαιολογίες.
0: Καθημερινά χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την αγορά της 1866. Τουρίστες όμως που σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν ακόμα και παζάρια για να αγοράσουν παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ. Οι έμποροι, όπως λένε, βλέπουν την αγοραστική κίνηση να είναι μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περισσινή περίοδο σε ποσοστό που ξεπερνά το 10%.
4: Ψιλοπράγματα 2,5-3, 2,5-3, 4-5. Και κάνουν και παζάρι. Τώρα προηγουμένως μαλώσαμε με κάποιον γιατί ήταν 4,40 για να δώσει 3 ευρώ να μου. Τέλος πάντων, τα έχουμε και αυτά. Άλλο.
2: Είναι καλή χρονιά για σας φέτος δηλαδή?
4: Όχι, είναι πεσμένη από πέρυσι. Από πέρυσι είμαστε κάτω. Τώρα 10-15%.
0: Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και εμπορικών καταστημάτων αναμένουν τους επόμενους μήνες να αναθερμανθεί η αγορά.
3: Είναι σταθερή η κατάσταση. Από το Ιούνιο, Ιούλιο, τα δούμε τώρα. Τον Αύγουστο ίσως θα αλλάξει λίγο.
1: Πιστεύουμε ότι πάντα Αύγουστος έχει περισσότερο κόσμο, καλύτερο κόσμο. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο είναι συνήθως καλύτερος ο τουρισμός. Περιμένουμε, ευελπιστούμε όλοι να έχει καλύτερη ποιότητα και να δουλέψουμε.
2: Τι περιμένετε τους επόμενους μήνες?
4: Ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλύτερα. Τώρα από εκεί θα πάμε καλύτερα, δεν ξέρουμε καθόλου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο

0: Νέα Αλικαρνασσός Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου Ξεβγάνης.
1: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
1: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνη.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει η συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από το μεσημέρι, οπότε και ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στο μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσιών, με τους ισχυρούς ανέμους που άλλαζαν συνεχώς φορά, αλλά και τις διάσπαρτες εστίες να δυσκολεύουν πολύ το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών που μετήχαν στην επιχείρηση κατάσβεση. Σύμφωνα πάντως με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, η φωτιά έχει οριοθετηθεί.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στο μελιδοχώρι Ηρακλείου, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη τον περιορισμό του πύρινου μετόπου. Λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή προκάλεσαν ταχύτατη εξάπλωση των φλογών, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους γύρω οικισμούς. Στις 4 παρα 5 στάλει νέο προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους των περιοχών Μελιδοχώρη και Βορειάς Ηρακλείου, με το οποίο τους ζητήθηκε να εκενώσουν άμεσα τις περιοχές για λόγους ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, πυροσβέστες και τοπικές αρχές κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να αποτρέψουν την είσοδό της στον οικισμό. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, ωστόσο η ένταση των ανέμων οδήγησε στην άμεση ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

0: Στο σημείο βρέθηκαν συνολικά 85 πυροσβέστες από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν 3 ελικόπτερα, ενώ εν συνεχεία ενισχύθηκαν με ακόμη 4 και 4 αεροσκάφη. Παράλληλα στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Δήμων, Αρχανών, Αστερουσίων, Γόρτινας και Ηρακλείου, με όλες τις δυνάμεις να παραμένουν σε διαρκή κινητοποίηση για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.
1: Πάμε κυρίες και κύριοι να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη που βρέθηκε και στο σημείο νωρίτερα. Χάρη, καλησπέρα. Να μας μεταφέρεις και τις τελευταίες πληροφορίες που έχεις.
2: Πρώτα να πούμε ότι η φωτιά έχει οριοθετηθεί πλήρως. Αυτό είναι το καλό νέο. Όμως υπάρχουν διάσπαρτες μικρές εστίες και υπάρχει φυσικά και αρκετός άνεμος. Ο αέρας λισομανά θα έλεγα κάτω στην περιοχή όπου, από όπου πέρασε η φωτιά. Και γι' αυτό ακόμα και τώρα και μέχρι να νυχτώσει τα ελικόπτερα θα συνεχίσουν να επιχειρούν. Θα συνεχίσουν να επιχειρούν και να ρίχνουν νερό ακόμα και σε περιοχές όπου δεν φαίνεται να υπάρχει εστία για να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις, για να μην υπάρξουν προβλήματα κυρίως στη διάρκεια της νύχτας γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο μέτωπο. Ήταν μια απόσταση που η φωτιά μεταφέρθηκε περίπου στα 5 χιλιόμετρα, μας λέγανε οι κάτοικοι της περιοχής. Ξεκίνησε ανάμεσα σε μελιδοχώρη και γένα, ανέβαινε στην μία κορφή, κατέβαινε από την άλλη πλευρά, ο αέρας άλλαζε συνεχώς κατεύθυνση, δυσχεραίνοντας ιδιαίτερα τις πυροσβεστικές δυνάμεις που μαζί με εθελοντές, με μηχανήματα των Δήμων, με υδροφόρες, με τρακτέρ, με οτιδήποτε μέσο υπήρχε, προσπαθούσαν αφενός αρχικά να την θέσουν υπό έλεγχο, αφετέρου να την οριοθετήσουν και να μην πλησιάσει φυσικά στο μελιδοχώρι που ήταν το κοντινότερο χωριό.
1: Παρ' όλα αυτά είχαμε 112 χάρη, σωστά,
2: βεβαίως,
1: για προληπτική εκένωση αυτών των περιοχών, όπως συνήθως και σωστά κατά τη γνώμη μου συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Στις 3:30, προληπτικά κυρίως, όταν ο άνεμος γύρισε και η φωτιά κατευθύνθηκε προς το μελιδοχώρι, έφτασε κοντά στο χωριό, σε μια απόσταση 400-500 μέτρων, όπως μας έλεγαν. Εκεί ήχησε το 112, το έριξαν το πυροσβεστικό ελικόπτερο και οι χειρισμοί που έκαναν οι πιλότοι ήταν υποδηματικοί και φυσικά οι δυνάμεις, οι επίγειες που ήταν συνεχώς πάνω από την φωτιά με σκοπό αφενός να παραμείνει σε σημεία όπου υπήρχε κυρίως χαμηλή βλάστηση και να μην περάσει τον δρόμο που ενώνει το μελιδοχώρι με, με το λαράνι, να μην κατέβει από το δρόμο γιατί θα έμπαινε σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, σε ελαιώνες και
1: με
2: πολύ δύσκολα
1: προφανώς
2: θα μπορούσε από εκεί και πέρα να τεθεί υπό έλεγχο.
1: Ήτανε πολλές και οι επίγειες δυνάμεις, νομίζω πάνω από 85 πυροσβέστες.
2: Περίπου
1: ήτανε
2: 100 πυροσβέστες, 20 οχήματα με ενισχύσεις από ρέθμιο
1: και από χανιά. Μεγάλη
2: κινητοποίηση
1: από την αυτοδιοίκηση, με υδροφόρες, το είπες ήδη και εσύ, με μηχανήματα έργου που συνέδραμαν από την πρώτη στιγμή.
2: Και πολλοίς κόσμος, κάτοικοι της περιοχής, που προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να βοηθήσουν τους πυροσβέστες, όχι μόνο στην προσπάθεια που έκαναν κατάσβεσης, αλλά και στην προσπάθεια που έκαναν οι πυροσβέστες να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πυρκαγιά. Τους έδειχναν δρόμους, τους έδειχναν μονοπάτια, τους έδειχναν από πού μπορεί να πάνε τα πυροσβεστικά οχήματα ή τα μικρότερα οχήματα για να προσεγγίσουν. Υπάρχουν ζημιές, υπάρχουν ζημιές σε γεωτρήσεις, βασικό, έχει καεί ας πούμε μια γεώτρηση από ό,τι μας έλεγε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Γόρτινας, ο κύριος Λαγουδάκης, ότι κάει και μια γεώτρηση που δίνει νερό σε 3 χωριά. Κάηκαν στάνες. Λένε οι κάτοικοι εκεί που γνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλές απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο, το οποίο θα φανεί αύριο το πρωί όταν πλέον θα μπορέσουν οι κάτοικοι να πάνε στις μάντρες τους και να δουν τι έχει συμβεί. Κάποιοι πρόλαβαν να βγάλουν τα ζώα τους από τις στάνες, να τα οδηγήσουν σε άλλα σημεία προκειμένου να τα σώσουν. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση και θυμίζω ότι και αύριο οι πυροσβεστικοί

0: Η δικαστική υπηρεσία και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει ότι η Κρήτη θα βρίσκεται όλο το νησί σε κατάσταση κινδύνου για πυρκαγιά. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο προσκήνιο ήρθαν εκ νέου τα πολλά προβλήματα λειτουργίας στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού με αφορμή τις συχνές διακοπές ρεύματος στην περιοχή. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει γεννήτρια στο χώρο από το 2024, δεν έχει συνδεθεί με το δίκτυο. Και ως εκ τούτου, όταν σημειώνεται διακοπή ρεύματος, δεν λειτουργούν τα εκδοτήρια, το κυλικείο αλλά και οι τουαλέτες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ώρες ταλαιπωρίας για τους εκατοντάδες επισκέπτες.
2: Παραδεταμένες διακοπές ρεύματος καταγράφονται στην περιοχή της Κνωσού, με επαγγελματίες και εργαζόμενους στον αρχαιολογικό χώρο να εκφράζουν έντονα παράπονα για την πολύωρη ταλαιπωρία και την παρατεταμένη απουσία ηλεκτροδότησης. Μάλιστα, όπως λένε, το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και έκδοσης εισιτηρίων σε κάθε διακοπή ρεύματος καταραίει. Ενώ την τρίτη πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στο πάρκινγκ του αρχαιολογικού χώρου έφερε το χάος.
3: Η Κνωσός παραλύει αν δεν έχει ρεύμα. Και έχουμε από 4 μέχρι 5 χιλιάδες επισκέπτες τη μέρα, τουλάχιστον την περσινή περίοδο, παρόλο που φέτος έχει κάμψει.
4: Πήρε φωτιά απέναντι ακριβώς από το ανάκτορο. Ο χώρος ήταν από τη δεξιά μεριά του δρόμου, όπως πηγαίνουμε για τις Αρχάνες. Ήταν της υπηρεσίας μας, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Έγινε ένα βραχυκύκλωμα με καλώδιο της ΔΕΗ, το οποίο έσπασε, η πυροσβεστική λέει, από ένα δέντρο που έπεσε ένας μεγάλο κλαδί και πήρε η φωτιά. Ήρθαν τόσο σύντομα η πυροσβεστική υπηρεσία που δεν πρόλαβε, μισό στρέμμα, ας πούμε, χόρτα κάηκαν. Μέχρι το απόγευμα δεν υπήρχε ρεύμα, αποκαταστήσαν το απόγευμα την βλάβη, που αυτό σημαίνει ότι όταν η Κνωσός δεν έχει ρεύμα, επειδή έχουμε πρώτον ηλεκτρονικό εισιτήριο, δεν μπορεί να δουλέψει. Έχει μπαταρίες για μία ώρα. Η διακοπή του ρεύματος ήταν ώρες ολόκληρες.
2: Σύμφωνα με εργαζόμενους της Κνωσού, λύση αναμένεται να αποτελέσει η χρήση γεννήτριας, μια γεννήτρια που υπάρχει, ωστόσο η σύνδεσή της με το δίκτυο βρίσκεται σε αναμονή.
4: Και μια γεννήτρια, η οποία είναι 2 χρόνια στην Κνωσού, αλλά θέλει πολύ πολύ μεγάλη διαδικασία για να μπει. Και δεν έχει συνδεθεί, ναι.
3: Όσο αφορά τώρα την γεννήτρια, δεν μπορούμε να κάνουμε είσοδο Κνωσού αν δεν υπάρχει γεννήτρια, γιατί τα εισιτήρια είναι ηλεκτρονικά και ο έλεγχος εισιτηρίων ηλεκτρονικός, οπότε ούτε έκδοση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικός, ούτε έλεγχος ηλεκτρονικός. Χωρίς ρεύμα δεν δουλεύει τίποτα σήμερα. Οπότε αυτό είναι από τα απαραίτητα και φυσικά έπρεπε να γίνει μια έλεγχος γεννήτριας πριν αρχίσει η σεζόν.
4: Δεν λειτουργούν τώρα με αυτόν τον τρόπο το αναψυχτήριο, το πολιτήριο, τα εισιτήρια. Εισιτήρια έχει δοθεί εντολή και κόβουν τα παλιά τα χειροκίνητα που υπάρχουν στο χώρο σε περίπτωση τέτοιας ανάγκης και κόβονται. Ο κόσμος έρχεται μέσα. Το πρόβλημα είναι οι τουαλέτες. Που λειτουργούν τα καζανάκια, όλες οι βρύσες, όλα αυτά με ηλεκτρικό ρεύμα.
2: Στο μεταξύ, νέο πρόβλημα στη ρευματοδότηση της Κνωσού δημιουργήθηκε λίγο μετά τις 11.30 την Τετάρτη, μετά από βλάβη σε ποινίο σε στήλο ηλεκτροδότησης, με τους τεχνικούς να σπέβδουν να την αποκαταστήσουν.
4: Ένα ποινίο που είναι στο μικρό ανάκτορο μπροστά στην πρώτη ταβέρνα, όπως κατεβαίνουμε, είναι ένα στήλο στη ΔΕΗ και κάηκε και είναι τώρα 2 ώρες η ΔΕΗ εκεί πέρα, η ΔΕΔΙΕ. Προσπαθούν να το φτιάξουν. Και δεν υπάρχει πάλι ρεύμα στην Κνωσό.
2: Κάθε καλοκαίρι, όπως λένε επαγγελματίες, η Κνωσός αντιμετωπίζει προβλήματα. Μερικά από αυτά αφορούν υποδομές και άλλα καθημερινές λειτουργίες, με τους ίδιους να καλούν τοπικούς φορείς και πολιτεία να δώσουν λύσεις.
3: Αυτό το οποίο ζητούσαμε εμείς πάντα είναι να γίνεται μια πρόβα στην αρχή της σεζόν, από Μάρτιο, ότι όλα τα συστήματα δουλεύουν κανονικά. Τα συστήματα των εισιτηρίων, τα συστήματα πυρόσβεσης, τα συστήματα καθαριότητας, όλα. Μην ξεχνάμε ότι φέτος οι τουριστικοί πράκτορες Κρήτης είναι αυτοί οι οποίοι πληρώσαν για να βελτιώσουν τις τουαλέτες που υπήρχε σοβαρότατο πρόβλημα. Που πηγαίναμε μέσα και λέγαμε τις τουαλέτες των Μινωητών πρώτες στην Ευρώπη και βγαίναν οι επισκέπτες έξω και οι τουαλέτες της Κνωσού δεν δουλεύανε. Είναι η χειρότερη δυσφήμιση. Μετά, όσο αφορά το πάρκινγκ. Το πάρκινγκ έγινε με βιασύνη από το Δήμο Ηρακλείου και την αρχαιολογία λόγω της UNESCO. Έχουν γίνει πολύ σοβαρά λάθη. Αυτά έχουμε υποδείξει τι πρέπει να γίνει. Δεν έχουν γίνει. Υπάρχει πρόβλημα στην διάβαση των πεζών, η οποία δεν έχει οριοθετηθεί σωστά και θέλει μια μικρή παρέμβαση, η οποία να υπάρχει ασφάλεια.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε πάλι τη συζήτηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και για τα πολλά προβλήματα. Ακούγοντας και τον κύριο Παπανικολάου τώρα, είναι αρκετά.

αυτά που προφανώς χρήζουν έτσι βελτίωσης. Ο Χάρης Λεοντάκης παραμένει μαζί μας. Καλωσορίζω και τον Κώστα Μπογδανίδη που είναι δίπλα μου στο στούντιο. Καλησπέρα Κώστα και σε σένα. Χάρη, ξεκινώ από σένα. Αντιλαμβάνομαι ότι έχεις επιπλέον ρεπορτάζ εκτός από αυτό που μας μετέφερες εχθές για τη γεννήτρια που είναι σε αχρησία, θυμίζω από το 24.

0: στον κατάλογο της UNESCO είναι προγραμματισμένο να γίνουν μια σειρά από παρεμβάσεις στην Γνωσό, να αλλάξει εντελώς η είσοδος, να αλλάξει εντελώς ο χώρος της εισόδου του ανακτόρου, να δημιουργηθεί ένας πεζόδρομος ουσιαστικά από το πάρκινγκ μέχρι το ανάκτορο. Όλα αυτά τα έργα κανείς δεν ξέρει τι θα προκαλέσουν και αν θα υπάρξει αναστάτωση την επόμενη τουριστική σεζόν, γιατί όλοι ξέρουμε τους ρυθμούς με τους οποίους εκτελούνται τα δημόσια έργα στη χώρα μας. Τώρα, ένα στοιχείο το οποίο μου μεταφέρθηκε από παλιό διευθυντικό στέλεχος της ΔΕΙΑ Ηρακλείου είναι ότι πριν από αρκετά χρόνια, περίπου 20, έγινε από την ΔΕΙΑ, μετά από αίτημα που είχε γίνει από την εφορία τότε αρχαιοτήτων, μια γεώτρηση στο χώρο του πάρκινγκ. Μια γεώτρηση η οποία ξοδέψαν τότε κάποια εκατομμύρια δραχμές. Ήταν σε δραχμές ακόμα, άρα μιλάμε για το πριν το 2002. Λειτουργήσε για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα η γεώτρηση αυτή και έκτοτε δεν αξιοποιήθηκε ποτέ. Έγιναν κάποια αιτήματα από την ΔΕΙΑ Ηρακλείου προς την εφορία αρχαιοτήτων να δοθεί η άδεια στη ΔΕΙΑ να αξιοποιήσει αυτή τη γεώτρηση. Δεν βγάζει λίγο νερό, 25 κυβικά μέτρα νερό την ώρα, δεν είναι λίγο νερό, για να τις ανάγκες είτε να υπάρχει νερό εκεί αν χρειαστεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είτε για να ποτίζει η ΔΕΙΑ με αυτό το νερό από εκεί οτιδήποτε υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή και χρειάζεται πότισμα. Καμία απάντηση δεν δόθηκε. Τώρα πλέον αναζητείται, μαθαίνω, τρόπος, έτσι ώστε άμεσα να γίνει μια μελέτη για το τι χρειάζεται και το τι απαιτείται να γίνει, έτσι ώστε να συνδεθεί η γεννήτρια που εδώ και 2 χρόνια υπάρχει στο χώρο, αλλά δεν έχει ποτέ δουλέψει. Σε λίγο δεν θα δουλεύει
1: ούτως ή άλλως.
0: Να γίνουν άμεσα οι προσπάθειες, έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα τουλάχιστον την επόμενη τουριστική σεζόν σε διακοπές ρεύματος.
1: Κώστα Μπογδανίδη, πώς τα ακούς όλα αυτά?
2: Καταρχήν τώρα μιλούσε ο Χάρης μέχρι τώρα, δηλαδή που άκουγα διάφορα και μιλούσα για το πρωί με τον κύριο Παπανικολάου, τον οποίο τον ακούσαμε, να πω ότι ζήτησα και επίσημα την άποψη του Συλλόγου Ξεναγών και της Γεν Διοικήσεως. Δεν ξέρω γιατί δεν αναφέρονται σε αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο τους αφορά πάρα πολύ. Και τους ξεναγούς και τους τουριστικούς φορείς, εννοώ τους πράκτορες, αυτό πέραν της αρχαιολογικής υπηρεσίας, η οποία, όπως είπε ο Χάρης, κινείται με ρυθμούς δημοσίου, αλλά στην Ιωστή. Έχουμε ένα παραπάνω εκεί στην αρχαιολογική υπηρεσία. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος, αυτό το μήνυμα πήρα από κάποιον, δεν μπορώ φυσικά να πω το όνομά του. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι τελικά με όλα αυτά που θεωρούμε ότι κάναμε, ότι θα εξασφαλίσουμε και αυτή την UNESCO, ας το πούμε έτσι, στο διηνεκές. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει συνεχώς να δίνουμε εξετάσεις. Αποδείχθηκε ότι καλώς δίνουμε εξετάσεις. Ξέρεις, μέχρι και πριν μερικά χρόνια λέγαμε μας αδικούν που ένα μνημείο σαν τη Γνωσό ή δεν ξέρω εγώ άλλα δεν είναι μέσα. Αλλά τελικά βγάζουμε τα ματάκια μας μόνοι μας για αυτή την ιστορία. Εδώ δεν έχουν μεριμνήσει, αυτό δεν αφορά μόνο την αρχαιολογική υπηρεσία προς Θεού, ακόμη και ο δρόμος που κάποτε ήταν πολυσύχναστος γιατί από εκεί πήγαινες στη Βιάνο, στο Αρκαλοχώρι και σε όλα τα χωριά της Ενδοχώρας. Σήμερα δεν πάει γιατί έχουμε τον καινούριο δρόμο. Αλλά περνάει κόσμος, δεν έχουν βάλει ένα σαμαράκι, κάτι να διακόψουν την ταχύτητα.
1: Δηλαδή,
2: πάνε τρέχουν με 60, 70 και 80 χιλιόμετρα. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Πραγματικά, στέκομαι σε αυτό που είπε ο κ. Παπανικολάου, πώς είναι δυνατόν στην αρχή της σεζόν και στο τέλος της σεζόν να μην γίνεται μια συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων. Δηλαδή, Σώτια, τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε, Χάρη, για αυτό το θέμα. Τι κάναμε, τι πήγε λάθος. Η γεννήτρια, όλα αυτά δεν θα λυνότανε όλα. Το 90%, το 80% θα λυνότανε.
1: Εν πάση περιπτώσει, κάποια θα δρομολογούνταν, έστω για να μην.
2: Δεν μπορεί να εκτιθέμεθα. Και δεν το πάω στους ξένους, τι λένε. Είναι ντροπή για μας. Είναι
1: αυτό
2: κάτι ακριβώς. Το οποίο.
1: Δεν θα έπρεπε να χρειάζεται η αξιολόγηση από την UNESCO.
2: Το έχουμε κληρονομήσει και πρέπει να το κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές. Δεν είναι δυνατόν.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Την ανεξαρτητοποίησή του, κυρίες και κύριοι, από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε σήμερα και επίσημα ο Χάρης Μαμουλάκης με επιστολή του, λίγο πριν την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Ο ίδιος, μιλώντας στον

0: Η Κρήτη 92,1 ανέφερε ότι ήταν μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, τονίζοντας παράλληλα ότι η σημερινή κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι εξόχως απογοητευτική.
1: Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο βουλευτής Χάρης Μαμουλάκης, ακολουθώντας και αυτός την τακτική της ανεξαρτητοποίησης, όπως έκαναν την Τετάρτη οι επίσης βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Μαρίνα Κοντοτόλη. Ο Ηρακλειώτης βουλευτής, μιλώντας στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, μίλησε για μια δύσκολη απόφαση και αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Σίγουρα μια δύσκολη απόφαση, αλλά αναγκαία. Όλοι το καταλαβαίνουν, νομίζω, αυτό πλέον. Εγώ αυτά τα χρόνια που υπηρέτησα τον ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά τους πολίτες του Ηρακλείου, θεώρησα υποχρέωσή μου να ενσκύψω στα θέματα του κοινοβουλίου, της καθημερινότητας, των προβλημάτων των ανθρώπων εκεί έξω. Όμως αυτά που συντελούνται το τελευταίο διάστημα, ειδικά σε αυτά που συνετελέστησαν και το προηγούμενο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή, νομίζω ότι δεν περιποιούν τιμή για κανένα. Και η κατάσταση, λοιπόν, η υφιστάμενη κατάσταση που είναι εξόχως απαξιωτική στο ΣΥΡΙΖΑ αφενός και αφετέρου οι ευρύτερες μεταβολές στον χώρο της κεντροαριστεράς που κανένα δεν αφήνουν αδιάφορο, νομίζω ότι είναι δύο καθοριστικοί παράγοντες οι οποίοι με οδηγούν σε αυτή τη δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.
1: Ο κύριος Μαμουλάκης, που στο παρελθόν είχε αφήσει να εννοηθεί πως θα συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα, επεσήμανε πως η γενικότερη κατάσταση στο χώρο της αριστεράς είναι ρευστή και σύντομα θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του.
2: Κάθε πράγμα, νομίζω, πρέπει να γίνεται στον καιρό του. Αυτή τη στιγμή και αυτή τη χρονική στιγμή όφυλα να πάρω αυτή τη δύσκολη απόφαση, όπως και να έχει, για να μπορώ με ψυχραιμία να αφουγκραστώ, να συνεχίσω να συνομιλώ με τους πολίτες, που δεν σας κρύβω ότι τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες, ελάμβανα αυτά τα μηνύματα. Προσλαμβάνουσα, δηλαδή, ήταν στη λογική ότι πρέπει να δούμε κάτι ευρύτερο, ότι αυτή η σταδιακή απίσχναση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεδομένη και νομοτελειακή. Άρα, υπό αυτή την έννοια, νομίζω ότι όφυλα να ανταποκριθώ σε αυτούς που πραγματικά αντιπροσωπεύω, που είναι οι πολίτες του Ηρακλείου.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τις αποχωρήσεις από το κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα να συνεχίζονται, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως η κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρίασε με μόλις 7 βουλευτές για να εκλέξει το νέο της γραμματέα. Νωρίτερα, ο Σωκράτης Φάμελος και ο Νίκος Παπάς, με δηλώσεις τους, είχαν αναφερθεί στις αποχωρήσεις των βουλευτών και των στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Δυστυχώς, παρόλη την προσπάθεια που έκανα και όσο είχα την ευθύνη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με την παρέτησή μου, βλέπω να πολλαπλασιάζονται οι εντάσεις και βλέπω και επιλογές μετά την επόμενη μέρα της παρέτησής μου που προσβάλλουν και την αριστερά και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και το καταστατικό του κόμματος. Τα σημαντικά πρέπει να βάλουμε μπροστά. Δεν θα τροφοδοτήσω, λοιπόν, μια ισοστρέφεια. Δεν υπηρέτησα και δεν θα υπηρετήσω ποτέ το διχασμό.
4: Οι παρετήσεις και οι αποχωρήσεις εντάσσονται, η θελημένα ημί, σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η συλλογική ηγεσία και η εκλογική προετοιμασία είναι απαραίτητη και θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια.
1: Ο Παύλος Πολάκης το πρωί με ανάρτησή του ενημέρωσε για την επιστολή που έστειλε για την επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της. Στο Χανιώτη βουλευτή και στις δηλώσεις που έκανε πως μπορεί να βάλει με ένα αξιοπρεπές ποσοστό το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, απάντησε η Ρένα Δούρου.
5: Μόνος του δεν μπορεί κανείς. Ούτε να βάλει το κόμμα στη Βουλή, όσες φορές βάλαμε στην άκρη τις προσωπικές φιλοδοξίες, όσες φορές λειτουργήσαμε με συντροφικότητα, μεγαλουργήσαμε. Η αριστερά μεγαλουργεί όταν ενώνει.
0: Λοιπόν, παραμένει δίπλα μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα, καλησπέρα και σε σένα. Και από σένα θα ξεκινήσω, γιατί συνομίλησα το πρωί με τον Χάρη Μαμουλάκη. Νομίζω ήταν λίγο μετά που είχε γνωστοποιήσει αυτή την επιστολή παραίτησης. Αναμενόταν, βέβαια, από νωρίς το πρωί. Ξεκινώ, λοιπόν, από εσένα.
6: Ελάχιστα λεπτά μετά την ανακοίνωσή του. Καλησπέρα, Σόντια. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ναι, βγήκε στο Sky Κρήτης ο κ. Μαμουλάκης. Εξήγησε μια απόφαση, η οποία βεβαίως δεν εξέπληξε κανέναν. Ήταν λίγος πολύ γνωστό ότι θα αποχωρούσε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λίγος πολύ γνωστό και ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Ο ίδιος είπε ότι θα το ανακοινώσει μετά το καλοκαίρι, εκτός και αν οι πολιτικές εκκλήξεις τον υποχρεώσουν να το κάνει
0: πιο γρήγορα. Εκτός αν πάμε σε εκλογές.
6: Ναι, ακριβώς αυτό. Εκτός και αν προκυρωθούν εκλογές, οπότε ότι θα γίνει γρηγορότερα, οι διαδικασίες θα επιταχυνθούν. Ιδάλλως, ο στόχος του είναι να ανακοινωθεί από Σεπτέμβριο, δηλαδή τι θα ανακοινωθεί, ότι εκτός συνεννοήσεις του Παυρόπουλου θα πάει με τον κύριο Τσίπρα. Μας είπε στο ραδιόφωνο ότι παρακολουθεί με ενδιαφέρον την προσπάθεια.

0: δια του κυρίου Τσίπρα, που θεωρεί ότι μπορεί να ενώσει την κέντρο, το χώρο, τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς. Έτσι το έθεσε. Δεν θεώρησε σκόπιμο και είναι κατανοητό, νομίζω, αυτή τη στιγμή να πει κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτό θα είναι το επόμενο βήμα για τον κύριο Μαμουλάκη. Και νομίζω επίσης ότι και από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η δική του περίπτωση δεν έχει σχέση με άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία περνούν από οντισιόν, περνούν από κάστινγκ, δεν ξέρω ακριβώς τι, για να δει ο κύριος Τσίπρας αν θα τους δεχτεί ή όχι. Τον κύριο Μαμουλάκη, με τον κύριο Μαμουλάκη νομίζω τα πράγματα είναι αρκετά ξεκάθαρα.
1: Τι εννοείς, Κώστα, είναι διαφορετική περίπτωση ο κύριος Μαμουλάκης, γιατί υπάρχουν βουλευτές που παραιτήθηκαν από την έδρα τους.
2: Εννοείς παραιτήθηκαν της έδρας. Ναι.
0: Εννοώ ότι στη δική του περίπτωση, καταρχάς αυτό δεν υπάρχει, δεν προέκυψε από τη συζήτηση ως ενδεχόμενο. Έτσι, είπε ότι θέλει να συνεχίσει να υπηρετεί τους πολίτες του Ηρακλείου. Το είπε 2-3 φορές αυτό το συγκεκριμένο. Χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη έκφραση 2-3 φορές και νομίζω ότι από αυτήν καταλαβαίνουμε ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν είναι στις προθέσεις του να παραιτηθεί της έδρας. Αυτός ίσως είναι και ο λόγος που δεν ανακοινώνει και το επόμενο βήμα, γιατί ο κύριος Τσίπρας μέχρι στιγμή ζητάει από βουλευτές να πάρει και από την έδρα. Θα δούμε τι θα γίνει τον Σεπτέμβριο. Πάντως είχε ενδιαφέρον ότι ο κύριος Μαμουλάκης εκτιμά ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο, το είπε δηλαδή και στην εκπομπή, τον Μάιο του 27, όσο πιο μακριά γίνεται. Mm. Οπότε υπό αυτή την έννοια, το πότε θα ανακοινωθεί η συμπόρευσή του με τον κύριο Τσίπρα και πώς ακριβώς θα χειριστεί το θέμα της βουλευτικής έδρας, νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά αν κατάλαβα καλά και αν τον ερμηνεύω σωστά, θα μας απασχολήσει μετά το 15 Αυγούστου, νομίζω Σεπτέμβριο πια. Mm-hmm.
2: Κώστα Μπογδάνηδη.
1: Καταρχήν, εντάξει, δεν ξέρω τι σκέφτεται ο κ. Μαμουλάκης, προφανώς ξέρει καλύτερα από εμάς. Παίρνει ένα ρίσκο όμως. Παίρνει ένα ρίσκο, εκτός αν είναι πια σε ευθεία συνεννόηση με κάποιους στο νέο κόμμα της Ελλάς. Το λέω γιατί ήδη μετά την ξεκάθαρη δήλωση του κ. Τσίπρα ότι πρέπει να παραιτηθούν των εδρών τους, mm-hmm. όσοι θέλουν να έρθουν, και το συζητάμε μετά, αυτό δεν είχε πει. Mm-hmm. Το έχουν κάνει ήδη μερικοί. Έχουν παραιτηθεί των εδρών τους και μάλιστα επώνυμα στελέχη. Εάν δεν το κάνει ο κ. Μαμουλάκης, το ρίσκο, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, είναι να μπαίνει σε μια ξεχωριστή περίπτωση όπου και οι άλλοι μπορεί να αισθάνονται ότι, συγγνώμη, εγώ παραιτήθηκα, έφυγα, μπήκα στο κόμμα. Mm-hmm. Τώρα ο Μαμουλάκης, οποιοδήποτε. Δεν ξέρω, προφανώς όμως κάτι έχει στο μυαλό του. Δεν ξέρω και ποιος είναι. Ο δεύτερος είναι ο κύριος Βαρδάκης, που είναι επιλαχών στην περίπτωση που ο κύριος Μαμουλάκης αφήσει την έδρα του στο Ηράκλειο. Νομίζω ότι είναι ο κύριος Βαρδάκης.
2: Νομίζω πως ναι, ο Κάτης Βαρδάκης.
1: Έχει πάρα
0: πολύ. Νομίζω και ο Βαρδάκης.
1: Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Τώρα για τις εκλογές αυτές καθεαυτές, mm-hmm. Σότια, επειδή και ο κύριος Μητσοτάκης και σήμερα, mm-hmm. και σήμερα επανέλαβε αυτό το γνωστό ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, mm-hmm. Παρότι περιοδεύει, παρότι λέει ότι θέλω αυτοδυναμία, θέλω ξανά μια τρίτη θητεία και όλα αυτά. Σήμερα ειδικά, το λέω, επειδή έχουν πληθύνει οι φωνές, οι διαρροές που προέρχονται από κυβερνητικά στελέχη, mm-hmm. κακά τα ψέματα και χθες το λέγαμε, ο πρόεδρος της Βουλής και ο κυβερνητικός στέλεχος είναι έτσι, δηλαδή μπορεί να μην είναι στην εκτελεστική εξουσία, αλλά ανήκει στην παράταξη και είναι και το.
2: Είναι ο τρίτος στην τάξη πολιτιακός παράγοντας και προφανώς γνωρίζει, γιατί και οι εργασίες του κοινοβουλίου είναι.
1: Δηλαδή, όταν μιλάνε όλοι, όταν και λαϊδάνε άπαντες, μου κάνει πια εντύπωση που ο κ. Μητσοτάκης επιμένει για τις αρχές. Και επειδή ο κ. Μητσοτάκης θα το αποφασίσει, νομίζω, και δηλαδή τουλάχιστον να πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι η λογική θα έλεγε ότι θα σταματούσε να εκτίθεται.
2: Δεν θα το επαναλάμβανε, δηλαδή, okay, γονότονα.
1: Εντάξει, είναι αλλιώς να του πεις το Μάιο είχες πει ότι θα κάνεις εκλογές το 27. Τέλος, ξέρω εγώ, Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Αλλά τώρα τελειώνει ο Ιούλιος. Ναι. Τελειώνει ο Ιούλιος όπου να είναι.
2: Για να δούμε.
1: Και επιμένει. Δεν ξέρω. Πραγματικά νομίζω το περιβάλλον πάντως, το περιβάλλον και το διεθνές και το εσωτερικό, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ειδικά αναφέρουμε στο οικονομικό κομμάτι, δεν βοηθάει για πρόοδο.
2: Δεν είναι ευνοϊκό. Έχεις δίκιο σε αυτό προς το παρόν τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ και τους δύο κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να δούμε ένα βίντεο σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα. Καθώς, όπως είπαμε ήδη με τον Κώστα Μπογδανίδη, ο Πρωθυπουργός μίλησε σήμερα για εκλογές την άνοιξη του 2017. Πραγματοποιώντας περιοδεία στη Βόρεια Εύβοια, ζήτησε μάλιστα από τους πολίτες, τους οποίους απευθύνθηκε, να είναι στις επάλξεις για για να εξασφαλιστεί μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Στο Πασόκ τώρα Νίκος Ανδρουλάκης και στελέχη του κόμματος συνεχίζουν να παρουσιάζουν τις προγραμματικές θέσεις της Χαριλάου Τρικούπη για μια σειρά θεμάτων, όπως για την παιδεία. Μάλιστα, η εκδήλωση πραγματοποιείται αυτή την ώρα.

0: στην Αθήνα.
1: Παρά την έντονη φιλολογία για εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, που εντάθηκε μετά τις δηλώσεις και του Προέδρου της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε κατοίκους κατά την περιοδία του στην Εύβοια, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Κάλεσε μάλιστα τους πολίτες να δώσουν και πάλι την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία.
2: Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Νέα Δημοκρατία.
1: Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, έκανε μια αναφορά που αποτελεί σαφή αιχμή για τον Αντώνη Σαμαρά, χωρίς βέβαια να κατονομάσει τον πρώην Πρωθυπουργό.
3: Για μένα μεγάλη τιμή να μπορώ να συνδέω το όνομά μου με σημαντικά έργα υποδομής της Εύβοιας, γιατί θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας.
1: Πάντως, βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη συνεχίζουν να μιλούν για εκλογές την άνοιξη, παρά τα σενάρια που συνεχώς ενισχύονται για εκλογές στο φθινόπωρο.
4: Εγώ δεν θέλω να σας χαλάσω τώρα τη σεναριολογία.
5: Για αυτά ζείτε, γι' αυτό το λέω.
4: Καταρχήν, ο Πρωθυπουργός πρέπει να τον ακούμε όταν μιλάει και νομίζω ότι όλα αυτά τα 7 χρόνια έχει δώσει δείγματα. Τι λέει ο άνθρωπος συνέχεια? Παιδιά, εγώ τις εκλογές θα τις κάνω όταν είναι να γίνουν, τότε στη συνταγματικά σχετικά προβλεπόμενη προθεσμία.
6: Ο πρόεδρος της Βουλής αποκάλυψε αυτό το οποίο έχουμε όλοι αντιληφθεί, ότι ο κύριος Μητσοτάκης προετοιμάζεται για εκλογές στο τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτωβρίου.
1: Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις πάντως έχουν ενταθεί τις τελευταίες μέρες μετά και τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη.
7: Λέει αυτά που λέει, μιλάει με όρους μαφίας και δεν βγαίνει ένας από εσάς και να πει. Και
8: εγώ τα λέω αυτά.
7: Και εσάς σας τιμάει, συμφωνείτε με τον τρόπο. Συμφωνείτε με τον τρόπο που
8: επιτρέπετε.
7: Συμφωνείτε με τον τρόπο που εκφράζεται. Μπήκα μπροστά για να μείνει σωστά το αφεντικό. Τι σημαίνει αυτό?
8: Ο Δημητριάδης είναι φίλος μου, τον υπερασπίζομαι. Πιστεύω ότι πρέπει να αναλύσετε. Πρέπει να αναλύσετε τη συνέντευξή του και να μην μένετε στις ταμπέλες, τις οποίες θα σας τιμωρήσει ο λίγος λαός ξανά στις εκλογές.
7: Και θα δείτε και στις επόμενες
8: δημοσκοπήσεις ότι να πηγαίνετε. Θα, πάνω, πω, θα εξακολουθήσετε να πηγαίνετε προς τα κάτω.
7: Αγχώνεστε όταν μιλάμε για τον κύριο Δημητριάδη. Μην αγχώνεστε.
8: Εγώ δεν αγχώνομαι καθόλου.
7: Αυτός εκβιάζει τον Πρωθυπουργό.
1: Την ίδια στιγμή το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζουν να κινούνται θεσμικά. Και μετά τις προτάσεις για τους συνταξιούχους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο πρόεδρος του Πασόκ παρουσιάζει τις προτάσεις του για την παιδεία.
0: Για το μείζον θέμα της οδικής ασφάλειας τοποθετήθηκε κυρίες και κύριοι στην ειδική μόνιμη επιτροπή της Βουλής ο τέος αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων, ο κύριος Νίκος Κουλάς, αναλύοντας δεδομένα που έχουν καταγραφεί σε σχέση με τον πληθυσμό, τους δρόμους, αλλά και τα σημεία εκείνα που χρήζουν προσοχής και παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο του νησιού. Και έχω τη χαρά σήμερα στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα, στο Δελτίο Ειδήσεων, να φιλοξενώ τον κύριο Σκουλά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
9: Είχαμε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση χθες στη Βουλή, στην Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, των θεμάτων που αφορούν την περιφέρεια Κρήτης, την οποία και εκπροσώπησα μιλώντας σε αυτή την επιτροπή χθες. Μιλήσαμε και χρειαζόταν στοιχεία για τα τροχαία στην Κρήτη, για το μήκος των δρόμων που έχει αρμοδιότητα η περιφέρεια σε εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, για τον φόρτο των οδών μετά την αλλαγή του τουριστικού μοντέλου από τα μεγάλα ξενοδοχεία προς τα Airbnb που έχουν αυξήσει εκθετικά τις μετακινήσεις στο νησί, για τα ποσοστά των τροχαίων ατυχημάτων, για το οικονομικό κόστος που βαρύνει την Κρήτη και την Ελλάδα σε, σε αυτά τα μεγέθη και φυσικά υποκδείξεις για το τι πρέπει να γίνει τόσο σε επίπεδο ευρύτερης πολιτικής όσο και για τις κέρυες παρεμβάσεις που χρειάζεται στο οδικό δίκτυο της Κρήτης.
0: Να σταχυολογήσουμε λίγο, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σκουλά, αυτές τις παρεμβάσεις. Φαντάζομαι ότι μιλάμε για λύσεις και για παρεμβάσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως και κάποιες εκ των οποίων να εφαρμοστούν άμεσα.
9: Κρατήστε κάποια νούμερα. Η Κρήτη με 630.000 πληθυσμό και περίπου 10 εκατομμύρια αφίξεις από τα αεροδρόμια πέρυσι έχει 538.000

0: οχήματα και είναι η τρίτη περιφέρεια στην Ευρώπη σε δίκυκλα οχήματα μετά τη Μαγιόρκα και την Ίμπιζα.
1: Απίστευτο.
0: Έχει 3.929 χιλιόμετρα οδικού δικτύου εθνικού και επαρχιακού, mm-hmm. χωρίς να υπολογίζονται οι αγροτικοί δρόμοι και οι αστικοί δρόμοι. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε μία κατάταξη της Ελλάδας με 40%, 40 νεκρούς ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους mm-hmm. ετησίως, ευρωπαϊκό μέσο όρο 40% αυτό, και ένα ελληνικό μέσο όρο που πρώτη φορά μόλις το 2025 έπεσε κάτω από το 60-70% mm-hmm. που είναι κάθε χρόνο. Η Κρήτη το 2024 είχε 103%. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν πολύ σημαντική εισφορά σε φόρο αίματος, η οποία με βάση τα στατιστικά της Eurostat και ένα κόστος περίπου 300.000 ευρώ ανά θανατηφόρο τροχαίο, σημαίνει ότι από ένα συνολικό κόστος της Ελλάδας, 3 δις το χρόνο από τα τροχαία mm-hmm. και στην Κρήτη άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ από τροχαία, θα μπορούσαμε μαζί με τα τέλη κυκλοφορίες που είναι 65 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για την Κρήτη, να έχουμε ένα ΒΟΑ κάθε 10 χρόνια. Mm-hmm. Αυτά τα πολύ απλά στοιχεία παρουσιάσαμε στην Επιτροπή και στη συνέχεια είχαμε πολύ συγκεκριμένες υποδείξεις για το mm-hmm. τι πρέπει να γίνει ειδικά στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Ειδικά στην Κρήτη λοιπόν εστιάσαμε στα σημεία του ΒΟΑΚ τα οποία χρειάζουν άμεση παρέμβαση, στο Σταυρωμένο δηλαδή, όπου, στο Ρέθυμνο, όπου έχουμε 2.000 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να περνούν χωρίς αποδιάβαση τον βόρειο οδικό άξονα, όπου χρειάζονται υπέργειες ή υπόγειες διαδρομές όπως συμβαίνει στο τμήμα Πετρούπολη, Γεωργιούπολη Πετρές. Mm-hmm. Εστιάσαμε στον κόμβο που χρειάζεται στο Λατζιμά, εστιάσαμε στα φανάρια στη Λιγαριά, εστιάσαμε στα σημεία που χρειάζονται παρέμβαση στην Παλιά Εθνική Οδό, ιδίως στο Καλό Χωριό μέσα που χρειάζονται κόμβοι κυκλικοί και υπάρχει έτοιμη μελέτη, καθώς και στην αναβάθμιση της Παλιάς Εθνικής Οδού στο κομμάτι από Καλό Χωριό μέχρι Σιτία, mm-hmm. Για τα οποία χρειάζεται μια χρηματοδότηση 4.800.000 ευρώ για να αποκατασταθεί αυτό το τμήμα. Αναφέραμε ότι τα προηγούμενα 4 έτη αναλώσαμε στην οδική ασφάλεια πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έπεσαν πάνω στους επαρχιακούς δρόμους 45 εκατομμύρια, άλλα 27.300 στην Παλιά Εθνική Οδό, mm-hmm. άλλα 16,5 εκατομμύρια στο ΒΟΑΚ, 10 εκατομμύρια στις γέφυρες, άλλες παρεμβάσεις και καθιζήσεις και καθολιστήσεις 7.900 στη Σιτία, 6,5 στην Βιάνο, άλλα 10 εκατομμύρια για οδική ασφάλεια και είπαμε τι έχει γίνει mm-hmm. και ζητήσαμε τώρα για το μέλλον τι ακριβώς χρειάζεται πέρα από την κατασκευή του ΒΟΑΚ η οποία θέλει σε αυτά τα σημεία που αναφέραμε Λιγαριά, Λατζιμά, Σταυρωμένο πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις mm-hmm. τι χρειάζεται να γίνει στο επαρχιακό δίκτυο, τι χρειάζεται να γίνει στους κάθε τους άξονες κυρίως στο Ηράκλειο Βιάνος ότι χρειάζεται μια αναστηθέω από βιομηχανική περιοχή μέχρι Αρκαλοχώρη εν ώψη της εναλλακτικής διαδρομής που θα είναι για το νέο αεροδρόμιο. Είπαμε για το ένα χιλιόμετρο που είναι πριν το νέο δρόμο της Μεσαράς στην Αγία Βαρβάρο που έχουμε χωρίς ετοιμότητα το τμήμα εκείνο mm-hmm. το οποίο κατολισθαίνει διαρκώς. Είπαμε για την σύραγγα διαφυγής που χρειάζεται στην σύραγγα της Αγίας Βαρβάρας, κυκλικό κόμβο στο Καραβάδο στην κατάληξη του Ηράκλειο Βιάνος και στο mm-hmm. Καστέλι Φεστού. Είπαμε για όλες τις παρεμβάσεις που χρειάζονται για τον νότιο οδικό άξονα, καθώς και για τον άξονα Παχιά Σάμου Ιερά Πέτρας, ο οποίος είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν μας τιμά.
1: Προφανώς. Ναι, και εγώ δεν έβρισκα τα κατάλληλα λόγια. Νομίζω
0: προφανώς
1: το λέτε πάρα
0: για την παράκαμψη των φαραγγιών που τσιφού και κουρταλιώτη στο Ρέθμο, για το δρόμο του Ψιλορίτη και για τα Χανιά.
1: Κύριε Σκουλά, μιλάμε για πολλές παρεμβάσεις. Και σωστά επισημαίνονται όλα αυτά τα σημεία από την Περιφέρεια Κρήτης.
0: Είχαμε την υποχρέωση ως Περιφέρεια Κρήτης να έχει η Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής το τι χρειάζεται η Κρήτη.
1: Να έχει την πλήρη εικόνα για τις παρεμβάσεις.
0: Εμείς δώσαμε την πλήρη εικόνα. Εμείς δώσαμε το τι χρειάζεται η Κρήτη.
1: Ξέρετε,
0: και κοστολογημένα κιόλας.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Γιατί προφανώς θα χρειάζεται, εικάζω εγώ, φαντάζομαι συμφωνείτε κι εσείς, μια ιεράρχηση σε αυτές τις παρεμβάσεις.
0: Προφανώς.
1: Ακριβώς γιατί φαντάζομαι ότι το κόστος όλων αυτών είναι πολύ μεγάλο για να καλυφθεί μόνο μιας. Καταλαβαίνετε.
0: Απλά ξέρουμε τι θέλουμε.
1: Αλλά ξέρουμε τι θέλουμε.
0: Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε που έχουμε μελέτες, ξέρουμε τι χρηματοδοτήσεις.
1: Άρα εκεί που έχουμε μελέτες μπορούμε να τρέξουμε λίγο περισσότερο, κύριε Σκουλά.
0: Προφανώς. Mm-hmm. Προφανώς. Δώσαμε αυτά τα στοιχεία, δώσαμε αυτά τα στατιστικά πληθυσμού όγκου επισκεπτών, mm-hmm. χιλιόμετρων. υπηρετούν.

0: Στην τροχέα αστυνομικών. Έχουμε μόλις 160 πρόσωπα σε όλη, αστυνομικούς σε όλη την Κρήτη για όλο αυτό το φάσμα της τροχέας επίβλεψης. Έχουμε ένα στόλο γερασμένων περιπολικών με 350 χιλιόμετρα στα κοντέρ των αυτοκινήτων γεγραμμένα. Έχουμε ανάγκη από επιτήρηση. Έχουμε ανάγκη από κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.
1: Θέλω πιο πολύ, το λέω γιατί προφανώς είναι, είναι ένα ζητούμενο να γίνεται μια παρουσίαση των δεδομένων, μια καταγραφή των προβλημάτων και να καταγράφονται και οι επισημάνσεις για τις παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες. Ευήκο ΑΟΤΑ υπάρχουν, ναι.
0: Η Επιτροπή κατέγραψε και ακούει. Πάντα είναι θέμα πολιτικής βούλησης.
1: Προφανώς,
0: πάντοτε
1: εκεί.
0: Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Είναι ανορθολογικό να υπάρχει αυτό το ένα χιλιόμετρο εκεί στην Αγία Βαρβάρα, σε ένα δρόμο που παραδόθηκε μόλις πριν από 6-7 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Και να παραμένει αυτό το χιλιόμετρο μαζί με τον κόμβο Γέργερη και τη σύραγγα Αγίας Βαρβάρας χωρίς να έχει περαιωθεί. Είναι παραφωνία να μην έχει στηθεί η διαδρομή από το ΒΥΠΕ μέχρι το Αρκαλοχώρι, εν ώψη της δευτερεύουσας όδευσης προς τα εκεί. Είναι παραφωνία να μην προχωράει η μελέτη από καινούριο χωριό και βάθια προς Αποστόλους και Σμάρι, ως τριτεύουσα όδευσης προς το αεροδρόμιο, το οποίο ανοίγει σε δύο χρόνια. Υπάρχει μια ιεράρχηση προτεραιοτήτων και χρειαζόμαστε χρηματοδοτήσεις. Η περιφέρεια Κρήτης τα προηγούμενα 4 χρόνια, τουλάχιστον που μπορούσα να έχω πολιτική εποπτεία των έργων, έδειξε ότι μπορεί να απορροφήσει 150 και πλέον εκατομμύρια οδικής ασφάλειας με επάρκεια και με 40 υπαλλήλους στην διεύθυνση τεχνικών έργων. Εμείς ζητούμε γιατί μπορούμε. Το θέμα είναι, υπάρχει βούληση
1: ακριβώς
0: να δίδονται εκεί όπου χρειάζεται ή θα τα δίνουμε σε σταλίες.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Απόλυτο δίκιο.
1: Προφανώς.
0: Όσα δόθηκαν σε σταλίες, καταναλώσαμε τα προηγούμενα 4 χρόνια
1: ακριβώς.
0: Και έχει ανέβει εκθετικά
1: και θα μπορούσαν
0: η οδική ασφάλεια στην
1: τα
0: κρίση.
1: Χρήματα να κατευθυνθούν σε τέτοιου τύπου παρεμβάσεις που είναι απολύτως
0: και είμαστε
1: αναγκές.
0: Και έτοιμοι και διαθέσιμοι γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα βρεθούν και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία σε μια περιφέρεια σαν την περιφέρεια Κρήτης που πληρώνει βάρη φόρο αίματος στους δρόμους, αλλά που έχει, όπως είπατε πολύ σωστά νομίζω, και τη δυνατότητα να εκτελέσει έργα, να απορροφήσει χρήματα και να,
0: το αποδείξαμε, και να εκτελέσει έργα. Το αποδείξαμε, μάλιστα. Το διεκδικούμε, ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουν τι θέλουμε και είμαστε εδώ για να δουλέψουμε.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σκούλα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Την αγωνία του, κυρίες και κύριοι, για τα τεράστια προβλήματα που έχει δημιουργήσει στην Αλία η έντονη παρουσία του λαγοκέφαλου εκφράζουν για μία ακόμη φορά οι επαγγελματίες Αλίας, καθώς όπως υποστηρίζουν τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Στο μεταξύ, οι επιπτώσεις του λαγοκέφαλου στην Αλία αλλά και την ασφάλεια των πολιτών εντάχθηκε σε ειδική συζήτηση στην Επιτροπή Αλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος και μίλησε για το θέμα αυτό στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Την Επιτροπή Αλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφερε το θέμα των λαγοκέφαλων με παρέμβασή του ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Ο ίδιος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα, τονίζοντας πως ο λαγοκέφαλος δεν αποτελεί πλέον μόνο πρόβλημα για τους αλιείς και τη θαλάσσια βιοπικιλότητα, αλλά εξελίσσεται σε ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας και προστασίας του τουρισμού.
3: Με απλά λόγια, για να καταλάβει και ο τηλεθεατής, έφερε το πρόβλημα επιτέλους μπροστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τώρα ζητώ συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεν θέλω μια γενική παραδοχή ότι ο λαγοκέφαλος υπάρχει. Το συζητάμε και με τους άλλους συναδέλφους από άλλες χώρες της Μεσογείου, έχει φτάσει μέχρι και το Γιβραλτάρ. Τι μέτρα θα ληφθούν, ποια χρήματα μπορούν να κινητοποιηθούν, αλλά και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να καθίσουμε και να δούμε το τι θα συμβεί.
2: Στο μεταξύ, επαγγελματίες αλλιείς υποστηρίζουν πως το πρόβλημα διωγγώνεται, με τους ίδιους να τονίζουν πως παρά τα μέτρα που ανακοινώνονται τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με το πιλωτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, το οποίο ξεκίνησε σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, λύση στην πράξη δεν υπάρχει.
4: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λύση και θα σας πω το γιατί. Πρώτον, δεν υπάρχουν υποδομές. Ψυγειοκαταψύχτες δεν υπάρχουν. Με ποια αλλιευτικά εργαλεία θα αλλιευτούν τα ψάρια αυτά. Πώς θα γίνεται η διακομιδή τους, από ποιον, ποιος θα τα παραλαμβάνει εδώ σε κάθε λιμάνι, είτε στο Ηράκλειο, είτε Σιτία, είτε Άγιος Νικόλαος. Ποιος θα τα παραλαμβάνει, ποιος θα τα παραδίδει για τον Κλίβανο. Θεωρώ ότι μας έκανε ο Υπουργός πρόσκληση για το κυνήγημα του λαγοκεφαλού, αλλά δεν υπάρχει υποδομή. Ένα. Δύο.

0: Θεωρώ ότι από του χρόνου το καλοκαίρι, πιστεύω, αφού έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμβαση, να βρεθεί κάποια λύση. Έχουν δώσει την αίσθηση στον κόσμο ότι κυνηγάμε τους λαγοκέφαλους και παίρνουμε 5 ευρώ και 33 λεπτά. Πράγμα που δεν συμβαίνει.
1: Μεγαλύτερες αποστάσεις και αυστηρές διατάξεις για τα καταστήματα εστίασης περιλαμβάνει, κυρίε και κύριοι, η νέα κανονιστική του Δήμου Ηρακλείου, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί από το προσεχές φθινόπωρο και η οποία πιθανότατα θα προκαλέσει και ένταση, καθώς ήδη υπάρχουν αντιδράσεις από τους επαγγελματίες εστίασης. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, που έχει και το ρεπορτάζ. Καλώς τον ξανά. Λοιπόν, τι προβλέπει αυτή η κανονιστική, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ήδη υπάρχουν αντιδράσεις.
2: Είναι βέβαιο ότι θα έχουμε ένταση το φθινόπωρο κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης και όταν το θέμα έρθει προς ψήφιση στα αρμόδια όργανα του Δήμου, γιατί η κανονιστική προβλέπει μεγαλύτερες αποστάσεις από τις υπάρχουσες και αυστηρές διατάξεις τέτοιου είδους που οι επιχειρηματίες της εστίασης θεωρούν ότι σε πολύ μεγάλα τμήματα της πόλης είναι ανεφάρμοστες. Συγκεκριμένα υπάρχει μια πρόβλεψη για απόσταση 3,5 μέτρων, 3,5 μέτρων από τις εισόδους των καταστημάτων εάν αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα. Σε περίπτωση, δηλαδή, να το πω πιο απλά, που ένα κατάστημα έχει τραπεζοκαθίσματα μπροστά στην είσοδο και έχει και απέναντι, ανάμεσα σε δύο σειρές θα πρέπει να μεσολαβούν τουλάχιστον 3,5 μέτρα, ώστε να είναι ελεύθερη η διέλευση για τους πεζούς. Το μέτρο είναι λογικό, έτσι, και ζούμε καταστάσεις κάποιες φορές στην πόλη του Ηρακλείου και ειδικά στο κέντρο, που πραγματικά δεν μπορεί κάποιος να περάσει. Δεν μπορεί κάποιος πεζός να περάσει. Έχουν καταληφθεί οι πεζόδρομοι κατά τέτοιον τρόπο που νιώθεις ότι ενοχλείς κιόλας. Δηλαδή, πάντα περάσεις.
1: Αισθάνεσαι ότι ενοχλείς περνώντας, κάνοντας ζιγζάκ ανάμεσα από τα τραπεζοκαθίσματα.
2: Ναι. Και πόσο μάλλον τώρα φαντάζομαι ότι ένα άνθρωποι σε αμαξίδιο ή μητέρες με καρότσια κτλ. Το μέτρο είναι λογικό και οι επιχειρηματίες της εστίασης το αναγνωρίζουν. Λένε λοιπόν ότι εκεί που μπορεί να εφαρμοστεί, να εφαρμοστεί. Όμως πρέπει να γίνει μια διαβάθμιση, γιατί υπάρχουν σημεία στα οποία δεν υπάρχει τόσος φόρος και πρέπει κάπως αλλιώς να γίνει αυτή η ρύθμιση. Ήταν, φαντάσου, να εφαρμοστεί πριν το καλοκαίρι, είχε πέσει στο τραπέζι, εκεί υπήρξαν πρώτες αντιδράσεις. Οι καταστηματάρχες είπαν να αφήσουν πράγματα στο καλοκαίρι, να κάνουμε μια συζήτηση από Σεπτέμβρη. Και βλέπουμε.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα μας απασχολήσει ξανά αυτό το θέμα και η βάσιμη εικασία είναι ότι θα μας απασχολήσει εντόνως.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Με βασικό μήνυμα, δεν είναι αυτονόητο το χαμόγελο του παιδιού παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κρούοντας για ακόμα μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς μεταξύ άλλων ανακοινώθηκε ότι καταγράφηκαν 491 περιστατικά παιδιών και φίβων με αυτοκτονική συμπεριφορά ή τάσεις αυτοτραυματισμού. Είναι μαζί μου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, κ. Κώστας Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. Καλησπέρα, κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλησπέρα και εγώ, και επιτρέψτε μου πριν μπούμε στο κυρίως θέμα ένα δευτερόλεπτο να σας πω ότι στο προηγούμενο θέμα με τα ατυχήματα, οι κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών παιδιών παίζουν σημαντικό ρόλο στα πλαίσια του ΕΚΑΒ για τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα τα οποία γίνονται κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας. Οπότε συμμετέχουμε και σε αυτό. Το χαμόγελο του κοπελιού, λοιπόν, έχει αυτή τη συνεισφορά.
1: Συνδράμει και σε αυτό το πεδίο το χαμόγελο του παιδιού. Το γνωρίζω πολύ καλά, κύριε Γιαννόπουλε, προφανώς. Λοιπόν, ελάτε να σταχυλογήσουμε λίγο τα πολλά ενδιαφέροντα και ανησυχητικά, βέβαια, στοιχεία που αφορούν στο πρώτο εξάμηνο του έτους, κύριε Γιαννόπουλε.
3: Να πούμε λοιπόν ότι το χαμόγελο κατάφερε, δεν είναι αυτονόητο, και αυτό έχουμε πάρει για αυτή την εκστρατεία, κατάφερε να στηρίξει 6.291 παιδιά το πρώτο εξάμεινο. Ενώ έλαβε 101.099 κλήσεις σε 6 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης και 3.780 μηνύματα στο chat 1056, όπου τα παιδιά πλέον επικοινωνούν με το πληκτρολόγιο και όχι με το τηλέφωνο. Αυτό που, όπως είπατε, μας έχει τρομάξει είναι τα θέματα των προβλημάτων των παιδιών όσον αφορά την ένταση αυτοτραυματισμού, αλλά και απόπειρες αυτοκτονίας. οι οποίες έχουν γίνει και τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί αν δεν τα λέμε δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο ένα παιδί να μας καλέσει όπως γίνεται.

0: Γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο και αυτόματο, ότι τα παιδιά μας, ειδικότερα στην Κρήτη, πρέπει να σας το πω, ότι έχουμε οργώσει όλα τα σχολεία της Κρήτης, έχουμε οργώσει όλες τις περιοχές, προκειμένου να ενδυναμώσουμε με διαδραστική και βιωματική διαδικασία τα παιδιά να μας επικοινωνούν. Οπότε το 45-50% πλέον είναι επικοινωνία. Αλλά τα παιδιά εμπιστεύονται. Mm-hmm. Το λέω γιατί λένε κάποιοι, δεν σε εμπιστεύονται τα παιδιά μας, εμπιστεύονται τα παιδιά μας οι μεγάλους. Και λένε και ζητάνε βοήθεια, βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εκεί, θα κάνω κάτι κακό, θα μην το περιγράψω, ή ζητώ να πάμε μαζί να καταγγείλουμε τον Πετριό που με βιάζει, τον προπονητή που είχαμε προχτές μια υπόθεση με έναν προπονητή που κακοποιούσε σεξουαλικά τις κοπέλες και τις χτυπούσε για να τις συνετίσει υποτίθεται, και άλλα πολλά που μπορεί να μιλάμε για πολλές ώρες. 1835 παιδιά είχαμε για αναφορές για κακοποίηση, 10 παιδιά την ημέρα. Και δεν είναι αυτό όλο το πρόβλημα, γιατί πρέπει να μιλάει ο κόσμος. Μιλάει ο κόσμος, αλλά μετά από εκεί και πέρα η διαδικασία που πρέπει να γίνεται. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι στο δεν είναι αυτονόητο, είναι ότι κάνουμε πολύ, πολύ πρόληψη.
1: Εκεί δεν νομίζω είναι και, εκεί είναι και το σημείο κλειδί, κύριε Γιαννόπουλε, το συζητάμε
0: μόνο
1: τόσα χρόνια.
0: Όμως, μόνο εσείς τα περιφερειακά που μας σέβεστε, μας αγαπάτε και μας νοιάζεστε, τι νοιάζεστε, αυτό που κάνουμε σε σχέση με τα παιδιά, το επικοινωνούν. Τα κεντρικά έχουν μόνο όταν πεθάνει κάποιος και όταν αυτοκτονήσει κάποιο παιδί, τότε γίνεται μια διαδικασία, οπότε έχει προτεραιότητα. Ναι, πριν φτάσουμε εκεί, έχουμε να κάνουμε μια διαδικασία η οποία είναι να δούμε τα παιδιά μας στα σχολεία, να μιλήσουμε μαζί τους, και γι' αυτό το λόγο κάνουμε συμβουλευτική, 1835 παιδιά, γίνεται συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και δεχόμαστε καταγγελίες οι οποίες προέρχονται μέσα από το διαδίκτυο. Να πούμε λοιπόν για μία ακόμη φορά ότι η όλη προσπάθεια γίνεται άνιστα για το χαμόγελο, γιατί η δυνατότητά μας είναι πεπερασμένη, γιατί αποσχολούμε 400 άτομα προσωπικό. Αυτές πρέπει να πληρώνονται. Και να πούμε επίσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για να εντοπίζουμε τα προβλήματα, ότι ξεκινήσαμε το περιφερειακό δίκτυο της Κρήτης. Ξεκίνησε από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οργώσαμε όλη την Ελλάδα και έναν καλά ο Περιφερειάρχης που το αγκάλιασε προσωπικά, προκειμένου να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, και κάθισαν και κάθονται όλοι οι θεσμοί της Κρήτης. Αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, εμείς θα κάνουμε συνέχεια προσπάθεια, αλλά θα μένει μόνο στην προσπάθεια, γιατί πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση.
1: Πρέπει να υπάρχει συνεργασία, καλό συντονισμό, έτσι δεν είναι, κύριε Γιαννόπουλε, και για κάθε περιστατικό ξεχωριστά.
0: Των θεσμών.
1: Ναι,
0: και δεν είναι αυτονόητο επίσης ότι απαντάμε 24 ώρες την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή και προσπαθούμε να βρούμε, και υπάρχουν, όπως ας πούμε, στις αυτοκτονίες, απόπειρα αυτοκτονίας. Αν δεν ήταν το ηλεκτρονικό έγκλημα της αστυνομίας, εμείς θα κάνουμε το σταυρό μας. Φτάνει, δεν φτάνει. Ναι. Και αυτόματα λοιπόν βρίσκεται το παιδί που είναι, σε ποια περιοχή είναι, πάει το ΕΚΑΒ αυτόματα και άμεσα, και έτσι έχουν αποτραπεί 400 τόσες περίπου περιπτώσεις, ενώ πέρσι ήταν 768. Είναι λοιπόν πολλά τα οποία δεν μπορούμε να τα πούμε, δεν μας επιτρέπει ο χρόνος ενός δελτίου. Αλλά την άλλη μεριά όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να φτιάξουμε μια πίτα τουλάχιστον αυτό το γραφικό, προκειμένου να δείξουμε, γιατί είναι τόσα πολλά τα στοιχεία πλέον, έτσι, που θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει.
1: Εγώ κρατώ καταρχάς την παρουσία σας και σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά για την αποδοχή της πρόσκλησης, και να επαναλάβουμε σε όσους τυχόν δεν το έχουν ακούσει ότι το χαμόγελο του παιδιού είναι 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο, το 1056 είναι εκεί για όλους μας, για τα παιδιά μας, αρκεί να ανοίξουμε κι εμείς, ενώ η εκτός του χαμόγελου του παιδιού, τα αυτιά μας, κύριε Γιαννόπουλε, περισσότερο στα παιδιά, να τα πούμε περισσότερο.
0: Να ζητήσω και μια χάρη από το σταθμό μέσω εσάς να παίζουν το σπότ της γραμμής 1056.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα το καλοκαίρι έχουμε περισσότερα κρούσματα, προβλήματα από ότι σ' άλλο τον άλλο καιρό. Γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάποια στιγμή οι ψυχολόγοι μας θα το εξηγήσουν, δεν είναι ώρα τώρα να τα πούμε.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιαννόπουλε. Καλό βράδυ να έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Με στόχο την ενημέρωση των πολιτών, κυρίες και κύριοι, και την πρόθεση της πρόληψης, πραγματοποιήθηκε στο αίθριο της ΛΟΤΖΙ ενημερωτική δράση για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημόσιας Υγείας Σπύρος Δοξιάδης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν προγεννητικό έλεγχο για την οτιαία μυϊκή ατροφία και την κυστική ίνωση.
2: Ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λότζια στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημόσιας Υγείας Σπύρος Δοξιάδης, δράση η οποία περιελάμβανε και

0: προληπτικούς προγεννητικούς ελέγχους για την οτιαία μυϊκή ατροφία και την κυστική ίνωση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ηλικιακού φάσματος 20 έως 35 ετών και στους συντρόφους τους, ενώ παρέχεται και εξειδικευμένη γενετική συμβουλευτική.
1: Αν σε περίπτωση είναι φορείς, ενημερώνονται από το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, γιατί θα πρέπει να ελεγχθούν και οι σύντροφοι, οι σύζυγοι, είτε τώρα είτε μελλοντικά. Άρα παρέχεται συμβουλευτική και περαιτέρω εξέταση των συντρόφων. Να πούμε ότι πρόκειται για δύο νοσήματα που είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Είναι δύο γενετικά νοσήματα, μετά τη μεσογειακή ανεμία, η κυστική ίνωση είναι η δεύτερη σε συχνότητα και η τρίτη η νοτιαία μυϊκή ατροφία στην Ελλάδα. Δεν έχουν καλή πρόβλεψη και ο στόχος είναι οι γυναίκες και τα μελλοντικά ζευγάρια να είναι προετοιμασμένα για να έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής και φυσικά όλες οι γυναίκες ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες, δωρεάν υπηρεσίες υγείας.
2: Εμείς είμαστε υποστηριχτές σε αυτή την προσπάθεια και σαν Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών, αλλά και σαν Σύνδεσμος Επισιτισμού και Διασκέδασης, προκειμένου να προτρέψουμε τον κόσμο να κάνει αυτή την εξέταση και να είναι ασφαλής.
0: Σύμφωνα με στελέχη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, μέσω του εν λόγω προγράμματος, σκοπός είναι να προαχθεί η ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες διαγνωστικές υπηρεσίες υγείας.
1: Παρακαλούμε και προσκαλούμε κάθε γυναίκα να πάρει πληροφόρηση και να συμμετέχει στη λήψη δείγματος, στην εξέταση, γιατί μας ενδιαφέρει τα παιδιά που θα γεννήσουμε αύριο να είναι υγιείς.
0: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Κρήτη και η Ικαρία.
3: Σε ηλικία 92 ετών έφυγε, κυρίες και κύριοι, από τη ζωή ηθοποιός Μάρο Κοντού, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά της, στους φίλους της, αλλά και στο κοινό που τη λάτρεψε μέσα από τις σπουδαίες ερμηνείες της. Η Μάρο Κοντού το προηγούμενο διάστημα είχε περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της και νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην καρδιολογική και πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικών. Ενώ τις τελευταίες ημέρες, όπως έγινε γνωστό, νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Μέσα στα 35 χρόνια της θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας της, η γνωστή ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου.
4: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
5: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
6: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
7: Πάθος για τη δουλειά σου.
8: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
9: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της ομίνου, στην γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένη το ξεχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να σταματήσουν οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, στην Ισπανία, οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση των 13 θυμάτων της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε περιοχή της Αλμερίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό αγνοωμένων.
1: Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά ώστε τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες και έπληξαν υποδομές διοίκησης και ελέγχου, εγκαταστάσεις μεταφορών, πετρελαϊκές υποδομές και στρατιωτικό εξοπλισμό του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, καθώς και αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Είχαν προηγηθεί αμερικανικά πλήγματα για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν διάρκειας 7 ωρών, μία ημέρα αφού ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα στενά του Ορμούς.
2: Week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges.
1: Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι φρουροί της επανάστασης ανέφεραν ότι οι επιθέσεις τους αποτελούν αντίπεινα για τις αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες με στόχο τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Αν η Ουάσιγκτον συνεχίσει να επιχειρεί να εμποδίσει τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου της περιοχής μέσω του ελέγχου των θαλάσσιων περασμάτων, οι φρουροί της επανάστασης απείλησαν ότι θα διακόψουν και άλλους ενεργειακούς διαδρόμους που εξυπηρετούν αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα, σύμφωνα με δήλωση που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Προειδοποιήσεις για επίθεση με πυράβλους εκδόθηκαν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ τα ξημερώματα της Τετάρτης, καθώς οι δύο χώρες δέχτηκαν ιρανικά πυρά. Ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται καθημερινά και επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την εύθραυστη και χειρία στον πόλεμο. Οι Ισπανικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει τα 13 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Λος Γκαγιάδος, μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχει προκαλέσει πυρκαγιά στην Ανταλουσία. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένας Ισπανός πολίτης και 12 αλλοδαποί, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση της τελευταίας ορού. Η κατάσταση στην οποία βρέθηκαν οι σωροί υποχρεώνει τους ερευνητές να καταφύγουν αποκλειστικά σε γενετικές εξετάσεις για την ταυτοποίηση των θυμάτων. Η πυρκαγιά που κατέκαψε περίπου 7.000 εκτάρια γη στην περιοχή Λεβάντε της Αλμερίας έχει πλέον κηρυχθεί υπό έλεγχο από το επιχειρησιακό σχέδιο Infoca, αν και τα συνεργεία κατάσβεσης εκτιμούν ότι η πλήρης εξάλειψή της μπορεί να χρειαστεί αρκετές ημέρες. Μετά τη σταθεροποίηση του μετόπου, οι κάτοικοι που είχαν απομακρυνθεί μπόρεσαν σταδιακά να επιστρέψουν στα σπίτια τους για να εκτιμήσουν τις ζημιές. Το ολοκληρωμένο κέντρο δεδομένων ανακοίνωσε επίσης ότι οι καταγγελίες για αγνοούμενους ανέρχονται πλέον σε

0: 10. Μετά την καταχώρηση νέας αναφοράς που αφορά δύο ανθρώπους, ο επίσημος αριθμός των νεκρών παραμένει στους 13, ενώ δεν αποκλείεται να υποβληθούν νέες καταγγελίες τις επόμενες ώρες. Η έρευνα για την προέλευση της πυρκαγιάς και τις συνθήκες θανάτου των θυμάτων παραμένει σε εξέλιξη.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Πριν από την αναχώρηση για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, ο Όφη συνεχίζει, κυρίες και κύριοι, τις προπονήσεις σε εντατικούς ρυθμούς. Την ίδια ώρα, η διοίκηση έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στην ενίσχυση του ρόστερ, εξετάζοντας περιπτώσεις παικτών που βρίσκονται στις επιλογές του Χρήστου Κόντι.
3: Στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας θα πραγματοποιήσει για δεύτερη διαδοχική χρονιά ο Όφη το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, έχοντας ως βάση το Otium Wellness Hotel. Η κριτική ομάδα θα αναχωρήσει από το Ηράκλειο το πρωί της 3ης 21 Ιουλίου και θα παραμείνει στη χώρα της Τουλίπας έως και τις 5 Αυγούστου, διάστημα στο οποίο θα δώσει 4 φιλικά μάτς προετοιμασίας. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 5 ώρα Ελλάδος με live μετάδοση από το YouTube της ΠΑΕ Όφη με αντίπαλο την Go Ahead Eagles. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 ώρα Ελλάδος με live στο YouTube της ΠΑΕ με αντίπαλο την Μπρέντα. Το Σάββατο 1 Αυγούστου στις 3.30 ώρα Ελλάδας live από την Κοσμοτέ με αντίπαλο τη Βίλεμ και την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 8 ώρα Ελλάδας on demand στο YouTube της ΠΑΕ Όφη με αντίπαλο την Αλσαμάλ. Στο μεταξύ, η προετοιμασία του Όφη συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς πρωί και απόγευμα, με τους ηθήνοντες να έχουν εστιάσει στο μεταγραφικό κομμάτι που είναι αυτή την ώρα σε προτεραιότητα. Οι άνθρωποι της ομάδας εξετάζουν προσεκτικά περιπτώσεις που ενδιαφέρουν τον Χρήστο Κόντι προκειμένου να ενισχύσουν το ρόστερ. Άλλωστε, σε λιγότερο από ένα μήνα, ο Όφη δίνει μάχη για το Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ και στόχος είναι οι ασπρόμαυροι να εμφανιστούν πανέτοιμοι να διεκδικήσουν τον τίτλο.
2: Στον τελικό του Μουντιάλ πέρασε, κυρίες και κύριοι, η Ισπανία που επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας. Για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια η Ισπανία θα διεκδικήσει ξανά τον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
4: Κουκουρέγια. Κάνει την σέντρα ο Κουκουρέγια. Ψάχνει τον Ογιαρθάμπαλ. Δεν είναι καλή σέντρα. Πέρασε από τον επιθετικό της Σοσιεδάδ. Στη συνέχεια πήγε ο Λαμίν Γιαμάλ. Και δίνει πέναλτι στο μαρκάρισμα πάνω στον Γιαμάλ από τον Ντίν.
5: Τον οποίο δεν βλέπω και πολύ να διαμαρτύρεται. Πρέπει να τον έχει βρει τελείως τυφλά. Ενώ ο Γιαμάλ έχει σχεδόν γυρισμένη πλάτη στην επαφή του. Για να το δούμε στο 20.
4: Στο 22ο λεπτό. Ο Γιαρθάμπαλ εκτελεί. 1-0 Ισπανία. Τρομάζει η Γαλλία, όχι την Ισπανία. Η Ρόχα παίρνει προβάδισμα.
5: Έχουν κρατήσει εκεί την μπάλα.
4: Εδώ το pressing πάντως των Ισπανών οδήγησε σε λάθος του Μενιάν. Ωραία κυκλοφορία και σε αυτή την περίπτωση. Ο Όλμο με τη μία. Ο Γιαμάλ το γύρισμα. Κοντά στο 2-0. Με πολύ ωραίο συνδυασμό Ισπανία.
6: Ισπανία με τον Ρουίθ. Πάλι ο Πόρο. Η πάσα στον Όλμο. Η μπάλα έφτασε στον Πόρο. Ευκαιρία για την Ισπανία. 2-0.
4: Η Ρόχα. Με τον Πόρο παίρνει προβάδισμα δύο τερμάτων. Απέναντι στη Γαλλία του Εμπαπέ.
5: Δεν είχε βάλει γκολ στην καριέρα του στην εθνική ποτέ και σήμερα στο 23ο του μάτς σκοράρει για δεύτερη φορά. Δεύτερη φορά στο τουρνουά ο Πέδρο Πόρο.
6: Ξαναλέω, κάνει καλό τουρνουά, παίρνοντας τη θέση του Γιορέντε στο βασικό σχήμα. Δικαιώνει σίγουρα και τον Τελαφουέντε, που τελικά τον επέλεξε.
5: Γίνεται φάουλ στον Όλμο και ευτυχώς αφήνει πολύ σωστά ο διαιτητής το πλεονέκτημα και φαίνει ο Πόρο από πίσω το τετ-α-τετ.
4: Κάνει κίνηση ο Γιαμάλ, η μπάλα φτάνει σε αυτόν. Ο Γιαμάλ στο τετ-α-τετ. Κάνει την τρίπλα ο Γιαμάλ. 3! Πάει η Γαλλία! Την διαλύει η Ισπανία! Όχι, είναι εκτεθειμένος. Σε θέση offside. Ο Ντεμπελέ κάνει κίνηση ο Λίσε. Ο Ντεμπελέ δεν δίνει μπάλα, βρίσκει τον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ το σουτ! Ο Γιαμάλ έδωσε ωραία την μπάλα και τώρα ο Πέτρι έχοντας χώρο. Ο μέσος της Μπαρσελόνα ψάχνει για κάποιο στήριγμα. Τελικά έδωσε στον Παένα, κάνει κίνηση ο Τόρες. Κεφαλιά του Τόρες! Ωραίος συνδυασμός πάντως εδώ, πέρασε η μπάλα. Οι Γάλλοι κρύβουν μπάλα, αλλά δεν την θέλουν.

0: στα δίχτυα.
1: Έχει μπροστά του τον Κουκουρέγια. Ντεμπελέ. Θα πάει στο ένας εναντίον ενός. Κάνει το σούτ, η επέμβαση του Σιμών.
2: Αλλά αυτό που περίμεναν δεν ήρθε.
0: Δικαιότατα η Ρόχα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο τελικό του Μουντιάλ. Ποιο φαβορεί η Γαλλία? Η Ισπανία είναι η ομάδα που στέλνει τη Γαλλία του Εμπαπέ στον μικρό τελικό και ίδια πάει στη Νέα Υόρκη.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Με πτώση 1,04% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.481,82 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 523,19 εκατομμύρια ευρώ. 30 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 86 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
0: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα. Τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε. Είναι το 35ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ με τα νερά Σαμαριά, τον πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, και τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι τα έχουμε περισσότερο ανάγκη, και για να δροσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά που είναι μαζί μας και που θα μας συντροφεύουν και στη συνέχεια. Και το νερό κιόλας, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δισεύρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκεί. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2020.

0: 26. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια. Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου Μενέλα Εμποκία, κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ. Πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές εκπομπές και με τη δική σου φωνή. Και δεν φανταζόμουν ποτέ σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
0: Επομένως, αυτό που να το πει.
1: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Χέμινγκουεϊ και η δική σου. Αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρικη σημερινή εκπομπή. Πολύ τρυφερή, καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά από την αρχή στη μέση.
1: Όλα πάνε και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση κατά την
0: άλλη.
1: Είπε και λειψιδρία, με προετοίμασε.
0: Έτσι.
1: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια και για τον Αλμυρό, σωστό.
1: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησε.
0: Αυτό υπονόησε.
1: Τώρα το είπε ξεκάθαρα.
0: Το μαρτύρησα.
1: Εντάξει, η λειψιδρία αφορά όλου του Δήμου.
0: Σωστό.
1: Όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μα. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μα απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσει άμεσα.
0: Οι καμπάνε ποια εκκλησία του Δήμου Μαλεβιζίου χτυπάνε για τον Δήμαρχο.
1: Για τον Δήμαρχο, οι καμπάνε.
0: Πώ ξέρει τα πίστα, γιατί μπορεί να βγει κανένα παπά από άλλη ενορία.
1: Πολλέ εκκλησίε και ωραίε εκκλησίε και ναού ουσιαστικά. Μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος βέβαια.
0: Εννοείται. Μα εξού και η έκφραση λέει τα παράπονά σας στον Δήμαρχο.
1: Η αλήθεια είναι όμως.
0: Κοίτα, πώς είσαι ατάκες για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα παράπονα στο Δήμαρχο. Από Δήμαρχος κλητήρας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πόσες εκφράσεις υπάρχουν στην καθομιλουμένη
1: και κυρίως έτσι για να εκφράσει ότι ποιος έχει την ευθύνη.
0: Ναι,
1: αυτός
0: ναι.
1: Δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η Δήμη σήμερα, έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα. Αλλά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τους πόρους και τους ανθρώπους να μην επαρκούν για αυτές τις ευθύνες. Παρ' όλα αυτά, δεν θα έλω να είμαι μίζερο σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας. Δίνουμε μάχη όλοι.
0: Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εμποκία, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατος. Δεν έχω ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσία σου σήμερα. Γιατί έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις και δημοτικές και κοινωνικές. Λοιπόν, υπάρχει μια τάκα που λέει: στρατηγία, τι ζήταγε στη Λάρισα, εσύ ένα ιδρέος. Οπότε πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να έχει να πει ή τι σχέση μπορεί να έχει. Ένας δήμαρχος με τον αθλητισμό, ένα πολιτικό όν. Εγώ πάντοτε, πολλά χρόνια μάλλον, έχω στην ατζέντα μου αυτούς τους περιβόητους εξοκοινοβουλευτικούς φίλους των σπορ, που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, δεν είναι παράγοντες.
1: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο. Σίγουρα, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Και προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
0: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
1: Τα δικά μου παιδιά είναι δύο. Ο ένας είναι 5 χρόνων περίπου και ο άλλος 10 περίπου.
0: Και ο άλλος 10, εντάξει. Ασχολούνται.
1: Τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός, φαίνεται να τους αρέσει.
0: Αγόρια είναι και τα δύο.
1: Αγοράκια είναι και τα δύο. Οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να τους αρέσει ο αθλητισμός. Να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να

0: στα παιδιά μου να τους δείξω είναι ότι προσπάθησε με τον αθλητισμό. Μπες σε μια ομάδα. Ακόμα και αν δεν σε αρέσει αυτό το άθλημα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν. Έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.
1: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των σπορ που φιλοξενήθηκαν σε αυτή την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο Γρηγόρης Σαμόλης. Λοιπόν, και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνιοι πολλές φορές. Είναι λίγο, το είχα πει στον Ανδρουλάκη, συμφώνησε απολύτως. Είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
0: Όχι λίγο.
1: Λίγο
0: είναι
1: πολύ.
0: Ψυχοθεραπεία. Είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια. Για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι. Είναι ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.
1: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται, αν γυρίσεις πίσω, το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση με τα σπορ?
0: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα, όταν γεννήθηκα πολύ μικρό, 4-5 χρονών.
1: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
0: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
1: Η μαμά είναι από εδώ.
0: Η μητέρα μου είναι.
1: Ξημέρι. Εντάξει, θα το ξετυλίξουμε το κουμπάρι. Ο μπαμπάς.
0: Καταγωγή είναι από τη Μάνη.
1: Από τη Μάνη.
0: Ήταν από τη Μάνη, αείμνηστος, και ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το taekwondo.
1: Α, αυτό δεν το ήξερα. Ο μπαμπάς ήταν δικηγόρος, έτσι.
0: Δικηγόρος, ναι.
1: Ο Σωτήρης Μποκέας.
0: Σωστά.
1: Μαμά Μαρίνα.
0: Μαρίνα, δηλαδή, δασκάλα.
1: Δασκάλα. Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός. Πρωτού πάμε στις μαχητικές τέχνες, Κρήτη Μάνη που λέγεται το τραγούδι. Στου όθωνα τα χρόνια, κανονικά από εκεί έπρεπε να βάλουμε background soundtrack του όθωνα τα χρόνια.
0: Όλοι όσοι τα ακούνε λένε εκπληκτικό συνδυασμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές κοινές αναφορές των δύο τόπων. Διάφορες στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές. Στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το λιγότερο χαρούμενο περιστατικό μιας κοινωνίας, αλλά η αλήθεια είναι πολλά τα κοινά, και η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στη Μάνη. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
1: Κάνα πύργο δεν έχουμε εκεί.
0: Είχε οικογένεια του παππού μου, αλλά με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα κληρονομικά όπως εξελίχθηκαν, δεν το διαθέτουμε πλέον αυτό το πύργο. Υπάρχει όμως εκεί η περιουσία μας και το σπίτι της γιαγιάς μου.
1: Άρα γεννιέσαι το 1982 στην Αθήνα.
0: Γεννιάμαι το 1982 στην Αθήνα.
1: Και έρχεστε εδώ πότε?
0: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρια. Ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο, ερχόμασταν εδώ με την αδερφή μου και μέναμε όλο το καλοκαίρι. Όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι, ήρθα σε φίλους μου. Ήταν σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια όμως ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στην Αγία Μαρίνα.
1: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
0: Πάρα πολύ.
1: Μπασκετικού προϊόντος εκτός από ποδοσφαιρικού και εκτός από τον Ερά Σαμαριά.
0: Τώρα, Βασίλη, ασχολήθηκα με ό,τι παίζαμε τότε στις Αλάνες γειτονιές. Θυμάμαι ποδόσφαιρο τότε στην Αγία Μαρίνα. Παίζαμε στα χωράφια που σήμερα είναι πολυκατοικίες. Παίζαμε οι περιοχές μεταξύ τους Αγία Μαρίνα και Γάζη σε κάτι οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο και δεν ασχολήθηκα ποτέ σε
1: πιο υψηλό επίπεδο. Okay.
0: Στο επόμενο επίπεδο.
1: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μποκέας που ήρθε εδώ στην Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα, είχες κάποιον τότε που να τον συμπαθούσες πολύ, να τον γούσταρες από οποιοδήποτε σπορ.
0: Λοιπόν, θα σου πω ότι πρώτη φορά μπήκα στο Κεντί Κουλέ. Έπαιζε όφη Κόρινθος. Και νομίζω το σκορ ήταν 3-1.

0: Τότε λοιπόν έπαιζε Μαχλάς, Νόμπλιας, Μαρινάκης, εκείνη η φουρνιά. Εγώ βέβαια λάτρευα τον Τζουγκάνοβιτς, το Ρίζνιτς αργότερα. Αυτοί οι παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, το θυμάμαι στο παιχνίδι με την Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών ο Μπουρσανίδης, εγώ 19 χρονών. Λοιπόν, σήμερα και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός γιατί έχω καταφέρει. Έχει έρθει έτσι, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε και που, ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί, ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε έρθει στο σπίτι μου μια φορά στο, βέβαια στην Κηπούπολη όταν μέναμε εδώ στο Ηράκλειο, με το θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη, που από εκεί ξεκινάει η σχέση μου με τον Όφη και το γιο του. Το Μάνο, ήταν, θυμάμαι, είχα στολίσει το δωμάτιό μου, το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου, αλλά το είχα περιποιηθεί κιόλας για να έρθει ο
1: Γέραρτ
0: στο δωμάτιο. Και ήταν, ας πούμε, μια στιγμή που δεν την ξεχνάω, δηλαδή, τη φιγούρα του καθώς μπαίνει στο δωμάτιό μου, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που είναι χαραγμένες για πάντα αποτυπωμένες στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές, οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που ο καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει με Όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο Γεντί Κουλέ, ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι Όφη, γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα. Όταν καταλάβαινα τα πρώτα καιρό.
1: Ανήκει στη συνωμοταξία αυτών που είναι Όφη.
0: Ναι, βέβαια, όφι.
1: Γιατί είναι πολλοί που μπορεί να έχουν μια συμπάθεια, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, δεν θα. Μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι όφι. Στο μπάσκετ, επειδή μ' αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειες μου, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο όφι. Και ξέρεις, πολλές φορές μ' ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει, μα μόνο Όφη, δεν το πιστεύει. Όσοι με ξέρουν από μικρό παιδί, ξέρουν αν αυτό είναι ειλικρινές και δεν έχω να αποδείξω και κάτι σε αυτό. Δηλαδή δεν με νοιάζει κιόλας να το πιστεύει κάποιος, απλά θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι Όφη μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη νομίζω μας γεμίζει τόσο πολύ όσο, ας πούμε, 5 πρωταθλήματα μπορεί να πάρει ένα οπαδός μιας άλλης ομάδας.
1: Για να, όχι να το κλείσουμε, αλλά για να βάλω και άλλη μια πινελιά στην κουβέντα που κάνουμε. Προλαβαίνεις να αθλείσαι καθόλου, όχι επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή κάνει και καλό.
0: Θέλω να αθλούμε. Ναι. Μ' αρέσει. Η αλήθεια είναι.
1: Να βγεις να περπατήσεις, δηλαδή. Αυτό εννοώ.
0: Τώρα τελευταία έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι, επομένως βρίσκω την ευκαιρία.
1: Σκύλος, μεγάλη
0: μαζί με το σκύλο να κάνω μια βόλτα.
1: Μεγάλη.
0: Πριν κανένα χρόνο. Έκανα για περίπου κάποιους μήνες και μ' άρεσε πάρα πολύ box. Γιατί μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Έχω μια σχέση έτσι με αυτά τα αθλήματα.
1: Οπότε να το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να ανοίξουν καυγά με το Δήμαρχο.
0: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε χρειάζεται γυμναστική.
1: Σε ποιον που οι Δήμοι το κάνουν. Από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακήρυσες δημότημα Λεβιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί.
0: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Κατά δύσκολα σε δώματα.
0: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
1: Ας πούμε.
0: Από αυτούς που έχω γνωρίσει στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το κλειδί θα πήγαινε στον Ευγένιο Γκέραρτ.
1: Στον Γκέραρτ. Λογικό.
0: Θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο Μαχλά. Θα μπορούσε να πάει και στον Χρήστο Κόντι, παρόλο που είναι λίγους μήνες. Γιατί νομίζω ότι το αποτύπωμά του αυτούς τους λίγους μήνες, αλλά και κυρίως αυτό που εμένα
1: σου
0: βγάζει και αυτό που φαίνεται να εκφράζει ως φιλοσοφία, αξίζει έχει το κλειδί της πόλης. Η φιλοσοφία δηλαδή της ομάδας, της συνεργατικότητας, των χαμηλών τόνων, της σεμνότητας, ταπεινότητας, του σχεδίου, της δουλειάς, είναι ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο και χρειαζόμαστε πρότυπα.

0: νομίζω θα το έπαιρνε. Θα το πέρανε και άλλοι παίχτες.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, ο Νίκος ο Νόμπλιας δεν θα το έπαιρνε, εννοείται. Είναι ηγετική μορφή, αρχηγός ομάδας τότε. Θα δικήσω κάποιους. Θα δικήσω, δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι αυτή
1: εκφράζει
0: τη φιλοσοφία.
1: Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι βλέπεις μας τη τηλεόραση. Πηγαίνεις συχνά στο γήπεδο.
0: Όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα. Ναι. Όχι τόσο συχνά. Δεν χάνω βέβαια παιχνίδι του Όφη στα play-off και ναι. Στα προκριματικά των τελικών και των ημιτελικών κτλ. Δεν υπάρχει να το χάσω.
1: Πήγες στο Βόλο.
0: Πήγα στο Βόλο, ναι. Πήγα στο Βόλο και πήγα και στην Τρίπολη πέρυσι.
1: Στην Τρίπολη,
0: στη Λιβαδιά φέτος.
1: Στον Επαναληπτικό.
0: Δυσκολίες στη Λιβαδιά φέτος πάρα πολλές. Εκεί είχαν στηθεί εμπόδια. Αλλά τα ξεπεράσα.
1: Δυνατό το συνέστημα στο Βόλο.
0: Μοναδικό.
1: Μοναδικό.
0: Ασύγκριτο. Συγκίνηση πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο ένα. Δεν είναι το κύπελο, δεν είναι ο τίτλος. Είναι όλο αυτό το συνέστημα που νομίζω θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους το έζησαν εκεί είτε από τις τηλεοράσεις τους. Γιατί είναι μια στιγμή που νομίζω αυτή τη στιγμή την νιώθει και την αγγίζει όλο το νησί και όσους ασχολούνται ή όσους τους αρέσει αυτό που βλέπουν το ποδόσφαιρο, αθλητισμός, στην Κρήτη ειδικά. Που εντάξει, το κύπελο θα μπει στην τροπιοθήκη και θα κλειστεί, αλλά οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας.
1: Διάβασα, όχι, δεν το διάβασα. Σε είχα ακούσει κιόλας γιατί ήμουν εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Το βράδυ που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια και ήταν να βραβεύσει τον Νίκο Νιόπλια, είχες πει ότι είμαι ευγνώμων στο θείο μου, τον Βασίλη Ξημέρη, που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Το είπες και προηγουμένως, οπότε άρα ήταν αναπόδραστο. Λόγω των σχέσεων της οικογένειας Ξημέρη, ο οποίος είναι αδερφός μητέρας ή...
0: Αδερφός μητέρας μου. Το λέω, το είπα και σε εκείνη την εκδήλωση γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω. Γιατί όλο αυτό που κι εγώ πλέον βιώνω με τον Όφη, το χρωστάω σε αυτόν. Εντάξει, ο Βασίλης Ξημέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ταυτιστεί. Εγώ τον ταυτίζω με τον Όφη. Για πάρα πολλά χρόνια ζούσε για τον Όφη. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και για τις υποδομές του Όφη. Το κλειστό γυμναστήριο, το ΒΑΚ, στο ΒΑΚ, το γήπεδο μπάσκετ. Έχει την υπογραφή του. Ο αεραστέχνης Όφη για πάρα πολλές δεκαετίες. Στην ΠΑΕ όταν ήταν. Επομένως. Ξέρω τον αγώνα του, έχω ζήσει στιγμές, έχω δει τις στεναχώριες του, έχω δει τις χαρές του, τις λύπες του σχέση με τον Όφη. Μαθήματα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Όμως είμαι πραγματικά ευγνώμων που μέσα του Βασίλη Ξημέρη γνώρισα, έγινα Όφη και πήρα και πολλά μαθήματα που νομίζω μου είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον Όφη και τον αθλητισμό, προφανώς ζωής, γιατί ήταν και πολύ έντονος αυτοδιοικητικός. Είχε πορεία και στην αυτοδιοίκηση και της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Γαζίου τότε.
1: Στην ίδια εκδήλωση είχες επισημάνει και το γεγονός ότι, εντάξει, Όφη είναι η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά προπονείται.
0: Βέβαια, εμείς τους θεωρούμε δημότες μας,
1: δημότες
0: διότι ο Όφη, το σπίτι, η καθημερινότητα του Όφη, βρίσκεται στο Σκαφιδαρά, εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις προπονητικές υπερσύγχρονες, έχουν ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μιχάλη Μπούση. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Συνδέεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Γαζίου, η κοινότητα Γαζίου με τον Όφη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και δίπλα, με γειτονιά είμαστε. Επομένως, εμείς τους βλέπουμε και καθημερινά εκεί. Πολλοί παίκτες του Όφη, ο ίδιος ο προπονητής, γυρίζουν
1: στις
0: γειτονιές μας. Είμαστε άριστα συνδεδεμένοι και είμαστε περήφανοι που είναι εκεί ο Όφη. Θέλουμε, είναι και αν θέλετε, ένα ζητούμενο και από τη δική μου τη μεριά είναι το πώς θα διαχυθεί αυτή η εμπειρία, αυτή η ακτινοβολία του Όφη και στα αεραστεχνικά σωματεία της περιοχής. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία και ας το πούμε το παράδειγμα μιας καλής οργάνωσης να περάσει και στα αεραστεχνικά σωματεία και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια νίκη της περιοχής να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
1: Πώς προέκυψε η φιλολογία, η φιλοσοφική και η γλωσσολογία.
0: Γλωσσολογία...
1: Μπαμπινιώτης.
0: Μπαμπινιώτης... Σημαντικό γλωσσολόγο. Βέβαια, τον Μπαμπινιώτη, όχι στη φιλοσοφική, είχα τα βιβλία του.
1: Τα βιβλία, εντάξει.
0: Αλλά είχα καθηγητή στη φιλοσοφική τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον σημερινό Δήμαρχο Ηρακλείου, γλωσσολόγο.

0: γλωσσολόγος.
1: Γλωσσολόγος.
0: Βέβαια. Προέκυψε γιατί εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, επειδή είχα και ήμουν καλός και στα θετικά, η γλωσσολογία έχει πολύ μεγάλη έτσι, σχέση, είναι πιο θετική, ας το πούμε, πλευρά της φιλολογίας. Ναι, ναι. Ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή. Ήταν μια επιλογή το Ρέθυμνο, ήταν κοντά, παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο εκείνη την περίοδο και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, πάλι στο Ρέθυμνο θα ήθελα να περάσω τη δική μου ζωή.
1: Και πώς προέκυψε τη συνεχεία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων? Αυτό είναι μεταπτυχιακό, έτσι.
0: Μεταπτυχιακό είναι αυτό και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Πριν αναλάβω, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος στο Μαλεβίζη, αυτή ήταν η δουλειά μου.
1: Έχεις ένσημα.
0: Έχω ένσημα.
1: Μπράβο, να το πούμε. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλλος Μπογκέας έχει ένσημα και γιατί είναι ότι όλη η πολιτική είναι ανεπάγγελτη.
0: Και από την φοιτητική μου ζωή έχω.
1: Είναι πολύ άδικο αυτό. Εντάξει.
0: Είναι άδικο, δεν είναι. Εντάξει, ναι. Υπάρχουν παραδείγματα που πραγματικά αξίζουν να αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο, διότι και στη φοιτητική μου ζωή είχα μια έντονη δραστηριότητα και με το συνδικαλισμό το φοιτητικό και με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων και με τα έντυπα γενικότερα και η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου, το πώς θα κάνουμε μια καλύτερη ομάδα για να πετύχουμε πράγματα, μου δημιούργησε, μου κέντρωσε το ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Το επέλεξα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Περίπου 2 χρόνια σπούδασα σε αυτό το αντικείμενο και αμέσως μετά ήμουν τυχερός που ξεκίνησε αυτή την επαγγελματική διαδρομή πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική αλυσίδα του Γιάννη Τουσμπόκου, που πραγματικά άφησε νομίζω μια ιδιαίτερη ιστορία στο πώς ένας επιχειρηματίας ξεκινάει από τα πρώτα βήματα και εξελίσσει τη δουλειά του, την επιχείρησή του σε κάτι πολύ σημαντικό και ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Να αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αντικείμενο που νομίζω βρίσκει πεδίο πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με άλλους όρους. Εδώ πρέπει να προσαρμόσει τα δεδομένα, δεν είναι ειδικός τομέας, είναι δημόσιος, έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αλλά σίγουρα η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η συνεργασία με ανθρώπους δηλαδή και να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο, είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Εξάλλου, όλοι και στον αθλητισμό και ειδικά αυτοί που ασχολούνται προπονητές ή οι διοικήσεις των ομάδων, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με τη διαχείριση
1: ανθρώπινου δυναμικού. 100% διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, human resources και όλα αυτά. Προφανώς. Το Μενέλλος πώς προέκυψε,
0: υπήρχε το παππού μου.
1: Πότε γιορτάζει ο Μενέλλος?
0: Ο Μενέλλος, κοίτα, τώρα θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν θα με ακούσουν εδώ οι εκκλησιαστικοί. Εγώ δεν γιόρταζα ποτέ γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε γιορτή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα τα γενέθλιά μου και ήμουν και χαρούμενος στα γενέθλιά μου και μάλιστα το θεωρούσα και μοναδικό, άρα δεν με πείραζε. Τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμαθα ότι υπάρχει μια γιορτή στις 22 Ιουλίου. Επομένως. Δεν μου έρχεται, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου έρχεται γιατί δεν το έχω βιώσει από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά έχω αρχίσει και το συνηθίζω. Επομένως.
1: Έχω φοβερή ατάκα του Γιώργη του Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου των ΕΔΕΙΑ και της ΠΕΔ.
0: Πολύ καλό αυτοδιοικητικό.
1: Και φίλου. Που ξέρω. Και μια φορά τον είχαν, ήταν του Αγίου Γεωργίου και βάραγαν τα τηλέφωνα.
0: Ασταμάτητα.
1: Και γύρισε και είπε, πόσο θα ήθελα να με λένε Μενέλαο. Σου το έχω ξαναπεί.
0: Έχει αρχίσει και γυρίζει και στο Μενέλαο αυτό.
1: Λοιπόν, Μενέλαος είναι το μένος και ο λαός.
0: Σωστά.
1: Πόσο μένος έχει ο Μενέλαος Μπογκέας? Το λαός είναι δεδομένο γιατί διοικείς.
0: Μένος.
1: Απευθύνεσαι στο λαό.
0: Μένος δεν έχω.
1: Δεν
0: έχω. Χθες ήμουνα σε μια διάλεξη. Στα καλέ, σε μια εξαιρετική διάλεξη. Παρουσίαση. Μιλούσε ο Γιάννης Παπαδάκης. Τον άκουγα για πρώτη φορά, όπου ουσιαστικά μιλούσε για τη θεολογία και την επιστήμη και αν είναι η θεολογία επιστήμη ή η θεολογία ή η επιστήμη είναι η θεολογία και κάτι τέτοιο τώρα κάνω και κάποια λάθη. Αλλά είπε ότι κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό η λέξη αναστάτωση, να νιώθουμε αναστατωμένοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμένα με αναστατώνει με την έννοια του έρωτα και της αγάπης και της όρεξης για δουλειά το να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις κάτι για αυτόν τον τόπο. Αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος μένος για...
1: για δημιουργικότητα. Για δημιουργικότητα. Το αγοράζω.
0: Ίσως το αγοράσω κι εγώ.

0: Ο Μενέλος στη μυθολογία, στα ομηρικά έπι, είναι αδερφός του Αγαμέμνονα και είναι σύζυγος ωραίας Ελένης, την οποία έκλεψε ο Πάρης και άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος.
1: Έτσι λέει ο Όμηρος.
0: Έτσι λέει ο Όμηρος. Εσύ δεν έχεις ωραία Ελένη, έχεις ωραία Μαρίνα. Σωστό.
1: Ωραία Μαρίνα είναι η μητέρα μου. Η γυναίκα μου είναι η Άννα.
0: Και η Άννα. Περάκι.
1: Περάκι, σωστά. Κοίτα τώρα, Βασίλη, εμένα είπες πριν για τα παιδικά μου χρόνια κτλ. Μπαίνουμε σε βαθύτερα τώρα θέματα, αλλά αξίζει να το πω αυτό, γιατί δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία και εγώ δεν θέλω να το πω. Αλλά είσαι τόσα χρόνια στο κρουμπέτι, θα μου βγάλεις και τις απαντήσεις.
0: Όπως λέμε και με το Λευτέρη, τον Περάκι που γράφουμε, ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων κάθε Πέμπτη.
1: Λοιπόν, και αν δεν το κάνουμε εδώ, που θα το κάνουμε εξάλλου. Είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου, διότι σε πολύ μικρή ηλικία, όταν μείναμε μόνοι μας, πλέον με την ατυχία που είχαμε με τον πατέρα μου, σε πολύ μικρή ηλικία τον χάσαμε, η μητέρα μου ουσιαστικά πήρε και το ρόλο και του πατέρα και της μάνας.
0: Ναι, από όλα.
1: Δύσκολες συνθήκες, με τη στήριξη βέβαια της οικογένειάς μας συνολικότερα, και νομίζω ότι μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε μέχρι εδώ που είμαστε και μας οδηγεί ακόμα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος, αξιοπρεπέστατος, είναι πρότυπο για μένα, πρότυπο για όλους μας και πραγματικά δεν ξέρω, δεν περιγράφουμε, δεν μπορώ να με λόγια να περιγράψω αυτό που πραγματικά έχει προσφέρει σε μένα και στην οικογένειά μου, ακόμα και σήμερα σε όλους μας, στην αδερφή μου, αλλά είναι ο ορισμός του ανθρώπου που λέγεται μάνα, είναι μητέρα, είναι, συμπυκνώνει μέσα σε αυτή τη λέξη τα πάντα.
0: Έναν άνθρωπο που τρέχει από το πρωί στο βράδυ, τον αντέχει σύζυγός του.
1: Δύσκολη η συνθήκη αυτή, ειδικά για μία σύζυγο που δεν έχει συνηθίσει, που δεν είχε, ας πούμε, στο περιβάλλον της, περιπτώσεις έντονων ενασχόλησης με τα κοινά. Έχει στηρίζει πάρα πολύ με την υπομονή, με την ανοχή, με την συνεργασία σε διάφορα μέτωπα, με τον κοινό βηματισμό σε κάποια άλλα, με τις λύσεις που από κοινού βρίσκουμε για να ξεπερνάμε προβλήματα.
0: Σωστό, απαραίτητο.
1: Δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για κανέναν και για καμία που καλείται να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη καθημερινότητα. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι και ο γενικός κανόνας, νομίζω ότι διαφέρω και πάρα πολύ από τους ανθρώπους της γενιάς μου που καθημερινά αγωνίζονται για να καταφέρουν κάτι και στο επάγγελμά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους. Έχω φίλους που είναι λογιστές, που είναι δικηγόροι, που είναι δάσκαλοι, που είναι αγρότες. Δεν νομίζω ότι λείπουν λιγότερες ώρες από το σπίτι από την
0: υπόλοιπη. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν πρωτάκουσες το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», πρώτα απ' όλα θεωρώ το δεδομένο ότι το έχεις τραγουδήσει.
1: Κοίτα,
0: πηδάω από θέμα σε θέμα τώρα, αλλά μου αρέσει αυτό το πικ-πονγκ.
1: Και το βάζω και όσο μου στείλει στο σπίτι, το συνεχίζω και τα.
0: Αν γυρίζεις 3-4 χρόνια πίσω, που όφι ήταν ακόμη στα σπάργανα αυτό που έχει γίνει τώρα, θα περίμενες ότι θα βρεθεί στο σημείο να παίξει 4 τελικούς μέσα σε 2 χρόνια. Δηλαδή θα έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλλου και 2 τελικούς Super Cup.
1: Δεν θα το φανταζόμουν, όχι, γιατί εντάξει, είχαμε περάσει μια δύσκολη δεκαετία, 15 ετία, δηλαδή
0: η ομάδα έπεσε,
1: είχε χαθεί, ας πούμε.
0: Ταλαιπωρήθηκε, ανθρωπικότητα έπρεπε να μπουν φυλακή, έχασαν τις περιουσίες.
1: Πάρα πολλά πράγματα συμπληρώθηκαν σε περίπου 15 χρόνια.
0: Τσαλακώθηκαν
1: πολύ. Μια ιστορία πολύ συμπυκνωμένη, με πάρα πολλές διοικήσεις, με καλές διοικήσεις, με προβλήματα, με επιτυχίες κάποιες φορές, με λιγότερες επιτυχίες κάποιες άλλες. Αλλά ήταν μια περίοδος που είχε χαθεί αυτή η αίσθηση ότι Όφη είναι μεγάλη ομάδα, που θα είναι διαρκώς μεγάλη ομάδα. Αυτό δεν το περιμέναμε που θα συνέβαινα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς, αθόρυβης κάποιες φορές, που και εμείς οι ίδιοι την αμφισβητήσαμε. Μπήκαμε στο τρυπάκι να πούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει. Και μπορεί και να λείπει. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, γιατί η επιτυχία κρύβει κάποιες φορές προβλήματα ή παθογένειες. Αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη αυτή χρονιά της παρουσίας του Όφη σε κύπελο, σε τελικό κυπέλου, δείχνει ότι κάτι δουλεύει σωστά. Δείχνει ότι έχουν μπει κάποια πράγματα σε ράγες. Και ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει μια διοίκηση που στηρίζει κάποιες αποφάσεις. Ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύει και τρέχει για την ομάδα. Ένας σίγουρα οι παίχτες εννοείται ότι καμιά φορά το ξεχνάμε. Όταν έρχονται επιτυχίες, ναι, βάζουμε ναι. και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και χρειάζονται όμως η στήριξη.

0: και τη στιβαρότητα και την οργάνωση μιας καλής διοίκησης που θα δίνει τον παλμό και θα δίνει και το μήνυμα.
1: Είχες την ευκαιρία, είτε θεσμικά ως δήμαρχος Μαλεβιζίου, είτε ως από καθαρά αθλητικής και συναισθηματικής πλευράς και καψούρας αθλητικής, να κουβεντιάσεις με τον Μιχάλη Μπούση?
0: Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και στο γραφείο μάλιστα έχει έρθει στο Δήμο Μαλεβιζίου πριν περίπου 2,5 χρόνια, όπου είχε γίνει μια συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα του Όφη, του Σκαφιδαρά, τη συνεργασία, το γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα.
1: Σωστό.
0: Το νέο γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, η επόμενη μεγάλη νίκη του Όφη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με ικανοποιεί αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω άποψη για το πώς λειτουργεί τις επιχειρήσεις του και πώς διοικεί τον Όφη. Αλλά από αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ενδεχομένως με το δικό του τρόπο. Και είναι,
1: my way.
0: Είναι, okay. Είναι προφανώς fair αυτό. Είναι δίκαιο να το λέμε και να συμβαίνει. Και που αξίζει να το στηρίξει και η πόλη και το νησί.
1: Ποια είναι η πιο. Βέβαια, μου μαρτύρησες προηγουμένως το. Τότε τα μάτια με την Αθλέτικο, προφανώς η τελική, ο Βόλος, το Άκα με τον Ολυμπιακό, ο περσινός τελικός. Αλλά ποια είναι η πιο όφη στιγμή που έχεις στο μυαλό σου?
0: Κοίτα να δεις, η πιο όφη στιγμή που έχω στο μυαλό μου είναι στιγμές του όφη, θα σου πω, της Β' Εθνικής.
1: Της
0: Β' Εθνικής. Και της ανόδου, εκείνα τα παιχνίδια, τα δύσκολα που εκείνες οι στιγμές νομίζω ήταν οι στιγμές πραγματικά θετικές όφη. Ήταν δύσκολες στιγμές για την ομάδα. Υπήρχε βέβαια παλμός, υπήρχε πίστη και τότε. Ήταν γεντή κουλές στιγμές. Ήταν στιγμές αγρίτη, στιγμές αυτής της ομάδας τότε. Που καπάνταη. Εμένα μου άρεσε εκείνη η ομάδα. Δεν τη θυμάμαι ως ομάδα Β' Γ' Εθνικής, αλλά ως όφη πάντα δεν άλλαζε κάτι. Επομένως, δεν θα πω το κύπελο γιατί θα.
1: Καλά.
0: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι είναι η πιο όφη στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές πιο μικρές, πιο προσωπικές, που τις θυμάμαι, ας πούμε, και τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι στιγμές με φίλους μου, είναι μπαράζ, είναι παιχνίδια στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, τότε με τις πάλι Β' Εθνική. Είναι τέτοια δύσκολες στιγμές που όμως έχουν τη δυσκολία τους και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τις θυμάσαι.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτάντησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτάντησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Εδώ είμαστε απόψε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλα Ομποκέα, στα καταστήματα Κόσμος Σπορ, που ούτως ή άλλως και εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το 35ο box out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την Ετανάπ, με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων, βεβαίως, βεβαίως. Και που, επειδή έχουμε κάνει 2-3 αναφορές στο γήπεδο, στο δικό στο μυαλό, δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, προφανώς, πώς θα έπρεπε να είναι η επόμενη μέρα, πώς θα έπρεπε να κινηθεί.
1: Σε σχέση με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι στο
0: ένα
1: μυαλό
0: οικόπεδο,
1: του...
0: Ο Δήμος
1: θα θέλαμε πολύ να είχαμε ένα οικόπεδο και να μπορούσαμε να το να αξιοποιηθεί από τον Όφη. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει συζήτηση που έχει γίνει, καταλαβαίνω, και από τις πληροφορίες που έχω υπάρχει συζήτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς θέλει να στηρίξει αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά τα όσα συζητήθηκαν με τον Δήμο Ηρακλείου έχουν πεδίο εφαρμογής. Ακούω ότι ναι, υπάρχει προοπτική. Και ως καθηγητής θα μπορούσε να είναι μια προοπτική για ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες και για τα δεδομένα και για τις συνθήκες και για το ποιο είναι το πλαίσιο που καλείται. Και για το κεντρικό που λέει, βέβαια, ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχόμενης ανακαίνησής του και μικροεπέκτασής του για να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω όμως ότι πρέπει σύντομα να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρξει πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να δουλέψουμε όλοι να βοηθήσουμε καθένας με τον τρόπο του.
0: Αν ο Μενέλος Μποκέας ήταν ποδοσφαιριστής, ποιος τωρινός ποδοσφαιριστής του Όφη θα ήθελε να είναι?
1: Ο Ανδρούτσος.
0: Ο Ανδρούτσος,
1: Ναι, μου αρέσει ο Ανδρούτσος. Έπαιζα σε αυτές τις θέσεις στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου.

0: Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος, είναι ένας έξυπνος παίχτης, είναι δραστήριος στο γήπεδο, είναι παντού, χαμηλών τόνων και είναι εργάτης. Δημιουργικός και θα παίξει και θα κάνει και το σκληρό μαρκάρισμα.
1: Σωστό. Εκτιμητέως εξού και η πρόσκληση της Εθνική Ομάδα για επιστροφή του τώρα.
0: Ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος και μάλιστα ξέρεις η γη μου. Μ' αρέσουν και άλλοι παίκτες.
1: Ναι,
0: δεν τους αδικήσω τώρα γιατί τους βλέπω και καθημερινά. Βλέπω πολύ συνάδελφο τον Χρήστο Γιώργο. Είναι και πολύ καλό παιδί. Όπως και το Φούντα. Ξέρεις η γη μου και γενικότερα τα νέα παιδιά βλέπουν Ρονάλντο, Μέση, Φούντα. Βάζουν τον γκολ. Δεν έχουν καταλάβει ότι. Δεν ξέρουν ακόμα ότι αυτός που είναι και πίσω στην άμυνα ή στο τέρμα ή στο κέντρο πολλές φορές είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας. Έτσι, αλλά περισσότερο παιδιά εκεί, Ανδρούτσος.
1: Μου πετάς την μπάλα οπότε δεν μπορώ να μην την πιάσω. Και επειδή βλέπω και αυτή την μπάλα εδώ και επειδή η εκπομπή γυρίζεται και η εκπομπή θα προβληθεί μεσούντος του Μουντιάλ και επειδή ανέφερες και τον Ρονάλντο και τον Μέση, έχεις... Πρώτον, συμπάθεια. Δεύτερον, εκτίμηση.
0: Μεταξύ των δύο.
1: Όχι. Αυτό μετά. Ποια ομάδα...
0: Στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Έχω.
1: Είμαι ποια είσαι.
0: Έχω.
1: Ποια συμπάθεια. Ποια γουστάρεις.
0: Εκεί τα παιδικά μου χρόνια, αγαπημένος παίκτης Ζιντάν. Επομένως,
1: ναι, οπότε Γαλλία. Μπαπέ. Okay.
0: Κοίτα να δεις τώρα. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μ' αρέσει τόσο ο Μπαπέ.
1: Δεν
0: μ' αρέσει. Αλλά έχω συμπαθώ τη Γαλλία λόγω Ζιντάν. Έχω μείνει εκεί τώρα στο Ζιντάν, σε εκείνη τη φουρνιά, φοβερή φουρνιά της Γαλλίας. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ ο Μπαπέ. Είμαι πιο De Paul στην Αργεντινή.
1: Ναι,
0: το...
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εντάξει. Θέλω να το πάρει η Γαλλία έτσι.
1: Ρονάλντο ή Μέση.
0: Μέση.
1: Μέση. Γιατί Μέση.
0: Πιο τελικάτος.
1: Πιο τελικάτος.
0: Πιο, νομίζω, team player, πιο ηγέτης ίσως για τους συμπαίχτες του. Μάλλον φαίνεται τον στηρίζουν περισσότερο, τους κερδίζει περισσότερο. Έχω την αίσθηση, ίσως και από εσάς δημοσιογράφους, βέβαια, για το πώς το παρουσιάζεται από τα μέσα, ότι ο Ρονάλντο είναι λίγο πιο βαρύδι στην ομάδα στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν θα το κρίνω εγώ, θα το πω εγώ, αλλά είναι... Τρομερός αθλητής και φοβερός ποδοσφαιριστής, δεν το συζητάμε, εντάξει.
1: Πες μου μια προσωπικότητα του αθλητισμού που σου φαίνεται πολύ γοητευτική. Για πολλούς λόγους, ανεξαρτήτως αθλήματος, χώρας, εποχής.
0: Θα πω τον Καντονά.
1: Τον Καντονά.
0: Θα πω τον Καντονά. Θα πω κάτι θα προκαλέσει, θα πω και τον Μπαρτζόκα.
1: Τον Μπαρτζόκα.
0: Θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει...
1: Το οποίος κατά σύμπτωση, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγη ώρα υπέγραψε την ανανέωση του συμβολέου στο Ολυμπιακό μέχρι το 2029.
0: Θα πω τον... Μοχάμεντ Άλι, ας πούμε, πιο παλιά. Προσωπικότητες που νομίζω ότι είπαν και κάτι άλλο πέρα από το άθλημά τους. Γι' αυτό δεν τρελαίνομαι και για τον Μέση και τον Ρονάλντο. Νομίζω ότι... Οι μεγάλοι αθλητές και πρέπει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα βέβαια, ένα debate που ακούμε συχνά, αν πρέπει ο αθλητής να πει και κάτι παραπάνω ή δεν πρέπει.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει.
1: Έτσι λέω και εγώ. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά, συμβαίνει στην Αμερική. Δηλαδή το...
0: Τώρα βέβαια πρέπει και το τι
1: το
0: λέει.
1: Το shut up and dribble που λένε
0: και
1: στην Αμερική.
0: Και το τι λέει καμιά φορά, ίσως δεν πρέπει να το κριτικάρουμε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί άμα λέμε ότι πρέπει να λέει, ας πει, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι οι προσωπικότητες που αφήνουν στίγμα και που διαμορφώνουν και νέες γενιές αθλητών και μια άλλη κουλτούρα είναι αυτές οι προσωπικότητες που έχουν πει και κάτι και έχουν δείξει και κάτι.
1: Την πετριά με την πολιτική και με τα κοινά, πώς την έφαγες?
0: Την έφαγα κυρίως...
1: Φαντάζομαι ότι είχε έντονη δράση ως φοιτητής.
0: Είχα το μικρόβιο από την οικογένειά μου.
1: Ναι.
0: Είχα ένα μικρόβιο που όμως δεν είχε εξελιχθεί, δεν είχε αυγατήσει. Το Ρέθυμνο υπήρξε καθοριστικό. Υπήρξε καθοριστικό το ότι ήμουνα σε μια περιοχή που σε μια εποχή του Ρεθύμνου που στο Πανεπιστήμιο υπήρχαν πολύ υγιή συνδικαλιστικά φοιτητικά κινήματα σε όλες τις παρατάξεις. Τους θυμάμαι σαν τους αθλητές. Δηλαδή θυμάμαι κάποιους συνδικαλιστές φοιτητές, καλούς φοιτητές, επιστήμονες οι οποίοι ταυτόχρονα διεκδικούσαν πράγματα για το Πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές. Τους θυμάμαι, τους ταυτίζω με πρότυπα αθλητικά, ας πούμε, τους θαυμάζω για αυτό που άκουγα τότε. Όλο αυτό με μάγευσε, είδα δηλαδή ότι μπορείς μέσα από τη συμμετοχή και τη διεκδικήση

0: εκδίκηση να πετύχεις πράγματα. Παράδειγμα, τότε στο Ρέθυμνο δεν υπήρχε δωρεάν σύντηση, στέγαση και μεταφορά. Mm. Και με πίεση, με αγώνα, με διεκδίκηση, με παρουσία, όχι μόνο με πανό και επανάσταση, αλλά και με παρουσία,
1: και παρουσία
0: στα όργανα της συνδιοίκησης, πετύχαμε σημαντικές αλλαγές. Όλο αυτό, η διάμεση φάση της ενασχόλησής μου με τη φοιτητική εφημερίδα, όπου έγραφα, μάθαινα, μ' άρεσε το γράψιμο, μ' άρεσε η εφημερίδα πάρα πολύ. Ήμουν ερωτευμένος με το τυπογραφείο. Δεν θα πω το όνομα του τυπογραφείου του Ρεθύμνου, θα το ξέρει σίγουρα. Ένα παλιό τυπογραφείο υπόγειο που ξημεροβραδιαζόμουν εκεί, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Η εφημερίδα, το ότι έψαχνα θέματα, το ότι μάθαινα το τι συμβαίνει και όλη αυτή η πρώτη φάση της ενασχόλησή μου μέσω της εφημερίδας με τα κοινά ήταν αυτό μικρόβιο που καρποφόρησε και που μου έβαλε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή μου.
1: Και που αποτυπώθηκε για πρώτη φορά το 2015 στις βουλευτικές εκλογές.
0: Αποτυπώθηκε σε επίπεδο τέτοιο, ναι. Αν θυμάμαι καλά, το 2015, προσπαθώ να θυμηθώ αν και πριν είχα διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι όμως, θέλω να πω κάτι που έχει την πλάκα του, ότι προσπαθούσα από το 2010 να είμαι δημοτικός σύμβουλος υποψήφιος στο Δήμο Μαλεβιζίου και δεν μπορούσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Απ' τη μία υπήρχαν ζητήματα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή όχι, δεν είναι η ώρα σου να κατέβεις τώρα, άστο καλύτερα την
1: άλλη
0: φορά. Την άλλη φορά δεν ήθελαν κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι την παράταξη που ήθελα να κατέβω. Επομένως υπήρχε ένα εμπόδιο πάντα και μια δυσκολία αφού είχα απογοητευτεί. Λέω, δεν μπορώ να κατέβω ούτε δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, στην περιοχή μου.
1: Και λες, έτσι είσαστε. Θα βάλω κατευθείαν καθήμαρχος και θα βγω δύο φορές σειρά. Και δύο φορές έχεις βγει από την πρώτη Κυριακή, όχι?
0: Ναι, όχι, την πρώτη φορά το 19 είχαμε δεύτερη Κυριακή. Ήταν τότε με τον Κωνσταντίνο Μαμουλάκη. Η πρώτη ουσιαστικά εμπειρία, να το πω. Οι στιγμές εκείνες ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερες και εκείνη η προεκλογική περίοδος. Ξέρεις, καθώς μπαίνεις και ασχολείσαι και μετά βλέπεις και προχωράς, νομίζω τις στιγμές της πρώτης νιώτης, του πρώτου θυσιασμού, δεν τη ζεις. Αλλάζει αυτό, οριμάζει, μετεξελίσσεται. Ζεις άλλες στιγμές, πιο έντονες, όμορφες πάλι, αλλά με μια άλλη οπτική.
1: Μόνο ότι δεν έχεις διατελέσει έτσι επιφανής αθλητής, αλλά έχεις το μικρόβιο μέσα και όλα αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται με την ιδιότητα του φιλάθλου και του ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ τα σπορ. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στον αθλητισμό και στην πολιτική, έτσι.
0: Μ' αρέσει να παρατηρώ πράγματα και πολλές φορές ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός προπονητή ή ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός δημάρχου, π.χ. του Μαρινάκη, για να μην πω για εδώ, του Ηρακλείου και για μένα, βλέπεις ή ακούγοντας μια δημοτική ομάδα, μια συνεδρία μια δημοτική ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές στιγμές και όχι πολλές, πάρα πολλές. Ταυτίζεται ο τρόπος με τον οποίο μία ομάδα, γιατί είπαμε ότι είναι άνθρωποι, το πώς θα κινητοποιήσεις, το πώς θα δώσεις κίνητρο σε κάποιον, το πώς θα κάποιον στεναχωρημένο, απογοητευμένο, θα τον ξαναβάλεις να ασχοληθεί ή πώς θα πείσεις την ομάδα ότι ένας είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι η νίκη, είναι η επιτυχία του τόπου, είναι όχι το ατομικό, αλλά το συλλογικό. Εντάξει, τώρα.
1: Εσύ αισθάνεσαι όμως, δεν ξέρω, υπόθεση εργασίας κάνω. Αισθάνεσαι ότι έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό λόγω του διδακτορικού και λόγω της ενασχόλησής σου με την διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δημοτικού? Το να κάνει ζάφτη, δηλαδή, του δημοτικού συμβούλου.
0: Του μεταπτυχιακού, όχι διδακτορικού.
1: Ναι, του μεταπτυχιακού.
0: Θα ήθελα, αλλά δεν έχω.
1: Είσαι coach, δηλαδή είσαι ο Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο Κόντις.
0: Ο Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής και νομίζω είναι μεγάλη επιτυχία που έχει επιστρέψει εδώ. Κάνω μια παρένθεση για την μπασκετική, γιατί έχω το. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω πλεονέκτημα επειδή έχω κάνει το μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό, όπως σου είπα και πριν, είναι ένα asset, ας το πούμε, κυρίως σε νορμάλ συνθήκες. Να πας μια εταιρεία, μικρή, μεγάλη, πολυεθνική, να διαχειριστείς ανθρώπους, εργαζόμενους, στελέχη που υπάρχουν συγκεκριμένα στην πολιτική ή στα κοινά, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς Είναι σημαντικό να γνωρίζεις κάποιες

0: βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι, θεωρίες, αρχές, φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με το πώς θα προσεγγίζεις τον άνθρωπο, πώς τον βελτιώνεις, πώς τον καθοδηγείς, πώς του κάνεις mentoring, πώς coaching, τι σημαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, τα γνωρίζω γιατί αυτά ουσιαστικά συμβούλευα και σε συναδέλφους σε σεμινάριο που έκανα εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς να συμμετέχω σε ομάδες ανθρώπων και πώς να παίζω και εγώ το δικό μου το ρόλο, είτε αυτός είναι ο ρόλος στρατιώτη, είτε ο ρόλος αυτού που πρέπει να ηγηθεί. Να παίξει ένα ρόλο.
1: Αμυντικός χαφ ή επιθετικός
0: χαφ. Αμυντικός χαφ.
1: Εξάρι ή δεκάρι.
0: Εξαροχταράκι. Αυτό λοιπόν, επειδή έχω παίξει όλους τους ρόλους και έχω συμμετάσχει σε ομάδες ανθρώπων που μαζί διεκδικούσαν πέντε πράγματα, έχω άποψη και για αυτόν που είναι στην πίσω γραμμή και αυτόν που είναι μπροστά και ξέρω πάρα πολύ καλά τη σημαντικότητα που έχει ο καθένας για να πετύχει ένα αποτέλεσμα μια ομάδα.
1: Δήμος Μαλεβιζίου, άνω κάτω τελεία. Τι είναι, κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει ξανακούσει ποτέ.
0: Είναι...
1: Τι θα έλεγες.
0: Δήμος Μαλεβιζίου είναι όνειρο, είναι τουρισμός, είναι ενδοχώρα, είναι σταφύλι, είναι πρωτογενής τομέας, είναι... Είναι...
1: Σωστό αυτό, δηλαδή.
0: Είναι απ' όλα.
1: Είναι φόδελε.
0: Είναι
1: El Greco. Τύλισος.
0: Είναι θάλασσα.
1: Είναι θάλασσα.
0: Είναι ψιλορίτης.
1: Είναι αμουδάρα.
0: Είναι αλμυρός.
1: Ναι.
0: Είναι γάζι σήμερα.
1: Γάζι.
0: Είναι ο έβδομος στα αναπεριοχές Natura. Δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση.
1: Όχι, εγώ συζητάω.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τόπος εμπειριών, ιστορίας, πολιτισμού, ανθρώπων και μεγάλης προοπτικής.
1: Πριν από 7 χρόνια, όταν εξελέγεις για πρώτη φορά, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα που έβαλες? Δηλαδή, τι σε κινητροδότησε, τι φίλτρα έτσι.
0: Αυτά που φανταζόμουν και ονειρευόμουν ως ένα μικρό παιδί στην περιοχή, που έπαιρνα το ποδήλατό μου και έφευγα από την Αγία Μαρίνα και γύριζα στην ηλικία του γιού μου σήμερα και ανησυχόταν το κάνει αυτός, αλλά εγώ τότε το έκανα και χωρίς κανείς να με ελέγχει. Και φανταζόμουν μια περιοχή που θα θυμίζει τις σύγχρονες πόλεις. Όσο κι αν ακούγεται αυτό, ότι το λέω τώρα γιατί ετοιμάζουμε κάποια έργα, εκτελούνται έργα με πεζοδρόμια, με αναπλάσεις. Ήταν ένα μεγάλο μου...
1: Ελευθερίου Βενιζέλου,
0: είναι όλα αυτά.
1: Μεγάλο.
0: Ένα μεγάλο στοίχημα. Φανταζόμουν μια περιοχή με το πράσινο της, με μια πιο ανθρώπινη και πιο προσβάσιμη γειτονιά, με τις υποδομές της, με την ασφάλειά της, με τις συνθήκες της σύγχρονης και όλο αυτό όσο μεγάλωνα και μέχρι το σημείο που αποφάσισα να διεκδικήσω να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετεξελίχθηκε σε έναν αγώνα που ήθελα να διεκδικεί ο Δήμος αυτά που τον αναλογούν. Είτε έχουν σχέση με τις μεγάλες μονάδες τις επιβαρυντικές που εδώ και δεκαετίες έπαιρναν και δεν έδιναν, να το πω απλά, είτε έχει σχέση με το ποια θα είναι πλέον η διαδρομή αυτού του Δήμου στο πώς θα μετεξελιχθεί από ένα ημιαστικό, μια γειτονιά του Ηρακλείου λίγο απομακρυσμένη που όμως πρέπει να βηματίσει πιο γρήγορα και να ομορφύνει και να βελτιωθεί και να γίνει πιο ανθεκτική και να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερες χιλιάδες κόσμου και να δημιουργήσει τις υποδομές για να τους φιλοξενήσει, μέχρι το να έχει και ένα, ας το πούμε, πλαίσιο που θα ενσωματώνει όλες αυτές τις διαφορετικές ενότητες, ενότητα Τηλίσου, ενότητα Κρουσόνα, ενότητα Γαζίου, τις διαφορετικές κατευθύνσεις ή τέλος πάντων νοοτροπίες που μπορεί να υπάρχουν, δεν είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις, πώς να τις ενοποιήσει και να τις σχηματίσεις ένα Δήμο Μαλεβιζίου με ταυτότητα. Ένα νέο branding δηλαδή. Σωστά. Του Δήμου που έχει πολύ μεγάλη προοπτική.
1: Αν είσαι ο Δημότης, στο Δήμαρχό σου από το 1 στο 10, τι βαθμό θα βάζεις?
0: Σε τι απ' όλα.
1: Στο πώς άλλαξες, στο πώς βελτιώνεται, στο πώς ομορφαίνει.
0: Εγώ δεν θα βάζα σίγουρα 10.
1: Δεν θα βάζα 10.
0: Δεν θα βάζα 10. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής, καταρχάς να ξέρεις με τον ίδιο τον εαυτό. Πάρα πολύ αυστηρός. Σχεδόν αυτομαστιγώνομαι. Θα βάζα έναν βαθμό που θα έδινε, δεν θα πω τι βαθμό, θα έλεγα ότι θα έδινε επιβράβευση, αλλά

0: στις πάρα πολλές ανάγκες που είχε ο κόσμος και στις πάρα πολλές διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν κάθε μέρα. Πάρα πολλές αρμοδιότητες, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε μια περιοχή, ειδικά που συνδυάζει και μόνιμο πληθυσμό και αύξηση πληθυσμού
1: και εποχιακό...
0: λόγω του τουρισμού, που απαιτεί ευελιξία. Η ευελιξία του, μέσα στο πλαίσιο που λειτουργούμε είναι ένας βραχνάς. Είναι ένας βραχνάς ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν το βάρος. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δείκτης και στο HR και στις δουλειές πάρα πολλές. Έχεις κάποια analytics, κάποια νούμερα.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων, πάει καλά η επιχείρηση γιατί οι αναεργαζόμενοι αντιστοιχούν 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρου. Εμάς, αν υπήρχε αυτό το νούμερο, αυτός ο δείκτης, το 19 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου προϋπολογισμό στο Δήμο. Σήμερα έχουμε 60. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια και που φαίνεται να, το 26, το 27 να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πόση μηχανική, πόση οικονομική υπηρεσία αντιστοιχεί σε αυτό το νούμερο. Έχουμε κλατάρει, έχουμε φτάσει στο τέρμα, έχουμε άλλες δυνάμεις. Είναι πολλές φορές που έχω σκεφτεί ότι λέω μήπως εδώ πρέπει τώρα λίγο να μην διεκδικήσω κάτι καινούριο, γιατί δεν βγαίνει αυτό. Βέβαια δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην διεκδικήσεις, δεν μπορεί να μην ονειρευτείς, δεν μπορεί να μην βάλεις ένα νέο στόχο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον ο βραχνάς είναι πώς όλη αυτή τη δουλειά θα τη σηκώσουν τόσοι λίγοι άνθρωποι.
1: Πώς αλλάζει η Κρήτη, ΒΟΑΚ, το καινούργιο αεροδρόμιο.
0: Το καινούργιο αεροδρόμιο, το καινούργιο γήπεδο του ΟΦΗ.
1: Το καινούργιο γήπεδο.
0: θα είναι εμβληματικό για την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Θα παίξει ρόλο στην Κρήτη ένα καινούργιο γήπεδο σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά πάω στις υποδομές που έχουμε μπροστά μας. Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ. Λύσεις για τη λειψιδρία, που είναι απαραίτητες, γιατί αυτές οι υποδομές που προανέφερες, συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά νιώθω και μια
1: κοιότητα...
0: Τώρα το θυμήθηκα και το ζητάω τώρα. Όλες αυτές οι υποδομές που προανέφερες δεν θα είναι υποδομές ανάπτυξης, αλλά προβλήματος αν δεν υπάρξουν λύσεις σοβαρές σε σχέση με τη λειψιδρία, σε σχέση με τα χωροταξικά, σε σχέση με τις υποδομές των Δήμων. Θα φρακάρουμε δηλαδή με λίγα λόγια, να το πω απλά. Άρα είναι τρομερά έργα αναπτυξιακά, αλλάζουν επίπεδο την Κρήτη, εάν προλάβουμε να δημιουργήσουμε υποδομές και συνθήκες που θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή
1: σωστό.
0: Την
1: εσύ έχετε και το δικό,
0: εκατομμύρια επισκέπτες.
1: Που το ακούω πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο και στις συνεντέξεις που δίνεις και είδα και 2-3 για να προετοιμαστώ, να προπονηθώ εν ώψη της δικής μας σήμερα στην τηλεόραση Κρέτα, τα λινοπεράματα.
0: Τα λινοπεράματα είναι μια μεγάλη...
1: Δηλαδή το λινοπεράματα Αλμυρός Ελευθερίου Βενιζέλου, τα άκουσα πάρα πολύ και τα διάβασα.
0: Είναι τρεις ενότητες μιας διαρκούς αναζήτησης και αγώνα που κάνουμε για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Η Βενιζέλου είναι ο μετασχηματισμός σε μια αστική περιοχή, μια περιοχή με προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια, κοινόχρηστους χώρους εφαρμογής σχεδίου πόλη. Τα λινοπεράματα είναι η σταθερή διεκδίκηση και πληγή ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κενό εκεί που πρέπει να βρούμε να καλύψουμε την απόσταση σε σχέση με το πόσο επιβαρύνει την περιοχή και το τι πρέπει να τα αποδίδεται στην περιοχή. Ο Αλμυρός είναι το μέλλον.
1: Το μέλλον.
0: Είναι μια πηγή ζωής, καταρχάς είναι μια πηγή μοναδικού φυσικού κάλους, είναι ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, έτσι αυτή η καστική πηγή, το καταφύγιο αγροζωής μέσα στο οποίο εντάσσεται, αλλά είναι και μια πηγή ζωής γιατί έχουμε εκατομμύρια κυβικά γλυκού νερού που μπορούν να αξιοποιηθούν για να υδρεύσουν και να καλύψουν ουσιαστικά το ανατολικό βόρειο, θα πω τουλάχιστον, τμήμα του Ηρακλείου. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει μια διεκδίκηση δική μας και μια σαφής, ξεκάθαρη θέση ότι δεν μπορεί να συζητάμε για τον Αλμυρό χωρίς να είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου στο τραπέζι συζήτησης και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε πρώτη φάση και αυτό που διεκδικούμε σε δεύτερη φάση είναι να συμμετέχουμε στη λύση που θα αποφασιστεί και που θα ανταποδίδει και στο Δήμο αυτά που του αναλογούν, όπως έχουμε πει, είναι ένα μότο σταθερό αυτό, είναι σαν της Μπαρσελόνα το... Δεν είναι μόνο ένα κλαμπ.
1: Μες και ουν κλαμπ.
0: Έτσι, είναι το δικό μας μότο και είναι και άλλα πολλά θέματα. Απλά, νομίζω κατέγραψε σωστά, 3 ΔΕΗ, ανταποδοτικά, ΔΜΙΕ, ελληνοπεράματα, που είναι
1: το μεταναστευτικό εγγύηση, το Μαλεβίζει, οι ροές... οι δομές,
0: δεν μας τα προβλήματα. Δεν αγγίζει πρακτικά. Ουσιαστικά μας αγγίζει. Και μας αγγίζει γιατί η συζήτηση αυτή

0: αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε αυτές τις λύσεις. Δεν σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση, πετάω τον μπαλάκι ο ένας τον άλλο, ούτε εγώ δεν θέλω, πάρ' τους εσύ. Δεν μ' αρέσει και αυτή η συζήτηση. Αν γίνεται έτσι, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα, ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δεν εξαντλείται, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με βάρκες. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
1: Εννοείται.
0: Το νησί, νομίζω στην πλειοψηφία του, δείχνει ωριμότητα σε σχέση με αυτή τη διαχείριση. Υπάρχουν παραδείγματα καλές πρακτικές όπως αυτή των Χανίων. Υπάρχει η καλή πρακτική, για να ευλογήσω και τα γένια μας, γιατί υπάρχει κουβέντα για την Ανατολική Κρήτη. Του προγράμματος Ήλιος, που όλοι οι Δήμοι, και όχι μόνο στο Ηράκλειο, αλλά και σε όλη την Κρήτη, διαχειριστήκαμε την προηγούμενη κρίση με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και επειδή εγώ είμαι περήφανος που είμαι κριτικός και είμαι περήφανος που κουβαλάμε αυτή την ιστορία μέσα μας εδώ και αιώνες, είμαστε και φιλόξενοι.
1: Σωστό.
0: Και με την έννοια.
1: Και με αυτή την έννοια. Σε απασχολούν, σε ανησυχούν, σε κάνουν αγωνιάς και ως δήμαρχο, ως θεσμικό, ως αυτοδιοικητικό και ως κριτικό και ως πατέρα η εγκληματικότητα?
0: Πάρα πολύ, και με ανησυχεί και με προβληματίζει και μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να συμβάλλουμε στην πρόληψη.
1: Στην πρόληψη, όχι και στην καταστολή.
0: Στην καταστολή σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά στην πρόληψη, στην καλύτερη δυνατή, στη δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων και υποδομών που θα βοηθάει τον κόσμο να είναι πιο κοντά σε θετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύπλοκη αυτή η άσκηση. Δεν είναι, συμβαίνουν διάφορα κατά καιρούς, είτε στο νησί μας, είτε σε άλλες περιοχές της χώρας. Μετά, κατόπιν εορτής, ερχόμαστε και λέμε όλοι θα κάνουμε αυτό, κρατάει λίγες μέρες. Θεωρώ ότι το κράτος, η πολιτεία εδώ δεν ξεπερνάνε το Δήμο αυτά και τους Δήμους. Δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα.
1: Εννοείται,
0: δεν
1: εντάξει,
0: γίνεται.
1: Δεν είσαι...
0: αλλά
1: super
0: εδώ,
1: hero.
0: Εδώ χρειάζεται η πολιτεία, χρειάζεται ένα διαρκές πρόγραμμα, μια απόφαση πολιτική που θα διαρκέει για πάρα πολλά χρόνια, θα εκπαιδεύσει κόσμο, θα δημιουργήσει δομές, θα αλλάξει νοοτροπίες. Θέλει πολύ δουλειά αυτό.
1: Τι τύπος είναι ο Μενέλαος Βογιάς? Εκτός δηλαδή όταν δεν φοράει το μανδύα του Δημάρχου.
0: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για μένα.
1: Καλά, ναι,
0: αλλά σίγουρα
1: ρωτήσω...
0: δεν μ' αρέσει να μιλάω και για μένα. Δεν είναι το πιο εύκολό μου. Αν με ρωτάς τώρα τι μ' αρέσει να κάνω,
1: ναι,
0: τον
1: ελεύθερο
0: μου χρόνο.
1: Ναι,
0: μ' αρέσει.
1: Μαλεβιζό, τι χορεύεις?
0: Χορεύω μαλεβιζό. Να... μ' αρέσουν τα κριτικά. Ακούω πάρα πολύ. Μ' αρέσει η παρέα, η καλή παρέα. Μ' αρέσει το καλό κρασί. Μ' αρέσει. Η τοπική γαστρονομία.
1: Η τοπική γαστρονομία.
0: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να κάτσω να χαλαρώσω, να ακούσω τις μουσικές μου, τα κριτικά μου και τα ροκ μου και τα heavy metal και να τα κάνω εκεί εντέτει, να δω και το μπασκετάκι μου, να δω και το ποδόσφαιρο. Γενικά είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, φυσιολογικός, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Στα 7 χρόνια που δεν ξέρω, τώρα είναι 7. Θα κοντεύουν 10 όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30, μπορεί οι επόμενες εκλογές να σε βγουν σε κάποιο άλλο πόστο. Κανείς δεν ξέρει στο μυαλό του ενός ανθρώπου πώς όλα αυτά αναπλάθονται, μεταλλάσσονται. Τι στην παρούσα φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι Πέμπτη που γράφουμε την εκπομπή. Και είναι και Πέμπτη που θα παίξει η εκπομπή. Αύριο που είναι Παρασκευή. Και θα πας στο γραφείο σου. Ποιο είναι το όραμα της ημέρας? Πώς λέγει και ο Πιτίνο, το συμβόλαιο της μιας μέρας του Μενέλαο Μποκέα. Ποιο είναι το συμβόλαιο της μιας μέρας?
0: Είναι η επιτυχία επιμέρους μικρών στόχων.
1: Μικρών στόχων.
0: Είναι το να μπορέσω αύριο να κλείσω 3 συγκεκριμένα πράγματα που έχω γράψει στην ατζέντα μου, στο ημερολόγιο μου και που πρέπει αυτή τη εβδομάδα να κλείσουν γιατί δεν μπορώ να τα κουβαλήσω την επόμενη μέρα. Μικρές επιτυχίες που οδηγούν στη μεγάλη επιτυχία ή στο μεγάλο στόχο. Είτε αυτά έχουν σχέση με ένα πρόβλημα, μπορεί να έχω με ένα μικρό ζήτημα της καθημερινότητας, είτε η διεκδίκηση μιας χρηματοδότησης, είτε το να ξεμπλοκάρει ένα μεγάλο έργο, είτε το να διαχειριστώ μια κρίση, μικρή ή μεγάλη, στην ομάδα, στο Δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Είναι μικρές πινελιές.
1: Μικρές πινελιές. Λοιπόν, αρχίσαμε αθλητικά, συνεχίσαμε πολιτικά, δημοτικά, αυτοδιοικητικά, θεσμικά, τα πάντα όλα. Επειδή είπες, ασχολιώσουν και με την εφημερίδα. Και σου άρεσε πολύ και η μυρωδιά του Αντιμονίου και το τυπογραφείο, το υπόγειο.

0: Έπρεπε μια συνέντευξη από το Μενέλαο Μποκέτη, δεν τον ρωτούσε. Α είναι ότι να είναι αθλητικό, να είναι δημοτικό, να είναι προσωπικό, ξέρω εγώ.
1: Θα το ρωτούσα, θα με ρωτούσα.
0: Ναι, μπράβο, καλά το είπες.
1: Θα με ρωτούσα ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στόχο σε σχέση με το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει πραγματικά την, τη δική μου τη θητεία και την πινελιά μου, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω καημό να κάνω στο Δήμο.
0: Και απάντηση.
1: Με οδήγησες σε κάτι το οποίο ήθελα να πω και σκεφτόμουν να θα σου πω. Το ξέχασα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, γιατί δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση και τώρα θα σου το πω. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Το οποίο έχουμε ξεκινήσει την προμελέτη. Δηλαδή βγάλαμε γύρις τώρα χωρίς να...
0: Χωρίς να πω.
1: Πραγματικά έχω ευνηθεί.
0: Γι' αυτό σήκωσα τα χέρια ψηλά.
1: Λοιπόν, ένα έχουμε ξεκινήσει τις προμελέτες. Έχουμε τσεκάρει τα πολεοδομικά θέματα. Το γήπεδο προδιαγράφεται, σχεδιάζεται στο υφιστάμενο ακίνητο που βρίσκεται σήμερα, το γήπεδο του Αλμυρού. Ενδιάμεσα εκεί έχουμε έναν χώρο προσεγγίσει που καλύπτει τις ανάγκες για ένα καλό γήπεδο μπάσκετ κλειστό και αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος και αυτό θα ήθελα να πω σε μια συνέντευξη και το είπα σε σένα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή και χαρά μου.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι
1: και,
0: και ό,τι επιθυμείς και όποιο μύχιο πόδο έχεις. Ακόμη και αυτούς που δεν αποκάλυψες απόψε και δεν τους εξομολογήθηκες, να τους δεις χειροπιαστούς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα.
0: Λοιπόν, ήταν ο Μενέλαος Μποικέας, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, ήταν το 35ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτας, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Είναι η πρώτη-τελευταία Πέμπτη σε αυτή τη σεζόν που συναντιόμαστε και έχουμε μια κάβα ακόμα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κανένα.

0: Σέρι, να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά.
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, να σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό? Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Παρατεταμένες διακοπές ρεύματος καταγράφονται στην περιοχή της Κνωσού με επαγγελματίες και εργαζόμενους στον αρχαιολογικό χώρο να εκφράζουν έντονα παράπονα για την πολύ ωρή ταλαιπωρία και την παρατεταμένη απουσία ηλεκτροδότησης. Μάλιστα, όπως λένε, το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και έκδοσης εισιτηρίων σε κάθε διακοπή ρεύματος καταραίει. Ενώ την τρίτη πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στο πάρκινγκ του αρχαιολογικού χώρου έφερε το χάος.
1: Η Κνωσός παραλύει αν δεν έχει ρεύμα. Και έχουμε από 4 μέχρι 5 χιλιάδες επισκέπτες τη μέρα, τουλάχιστον την περσινή περίοδο, παρόλο που φέτος έχει κάμψει.
2: Πήρε φωτιά απέναντι ακριβώς από το ανάκτορο. Ο χώρος ήταν από τη δεξιά μεριά του δρόμου, όπως πηγαίνουμε για τις Αρχάνες, ήταν της υπηρεσίας μας, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Έγινε ένα βραχυκύκλωμα με καλώδιο της ΔΕΗ, το οποίο έσπασε, η πυροσβεστική λέει, από ένα δέντρο που έπεσε ένας μεγάλο κλαδί και πήρε η φωτιά. Ήρθαν τόσο σύντομα η πυροσβεστική υπηρεσία που δεν πρόλαβε, μισό στρέμμα, ας πούμε, χόρτα κάηκαν. Μέχρι το απόγευμα δεν υπήρχε ρεύμα. Αποκαταστήσαν το απόγευμα την βλάβη, που αυτό σημαίνει ότι όταν η Κνωσός δεν έχει ρεύμα, επειδή έχουμε πρώτον ηλεκτρονικό εισιτήριο, δεν μπορεί να δουλέψει. Έχει μπαταρίες για μία ώρα. Η διακοπή του ρεύματος ήταν ώρες ολόκληρες.
0: Σύμφωνα με εργαζόμενους της Κνωσού, λύση αναμένεται να αποτελέσει η χρήση γεννήτριας, μια γεννήτρια που υπάρχει, ωστόσο η σύνδεσή της με το δίκτυο βρίσκεται σε αναμονή.
2: Και μια γεννήτρια, η οποία είναι 2 χρόνια στην Κνωσού, αλλά θέλει πολύ πολύ μεγάλη διαδικασία για να μπει και δεν έχει συνδεθεί. Ναι.
1: Όσο αφορά τώρα την γεννήτρια, δεν μπορούμε να κάνουμε είσοδο Κνωσού αν δεν υπάρχει γεννήτρια, γιατί τα εισιτήρια είναι ηλεκτρονικά και ο έλεγχος εισιτηρίων είναι ηλεκτρονικός, οπότε ούτε έκδοση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικός, ούτε έλεγχος ηλεκτρονικός. Χωρίς ρεύμα δεν δουλεύει τίποτα σήμερα. Οπότε αυτό είναι από τα απαραίτητα και φυσικά έπρεπε να γίνει μια έλεγχος της γεννήτριας πριν αρχίσει η σεζόν.
2: Δεν λειτουργούν τώρα με αυτόν τον τρόπο το αναψυκτήριο, το πολιτήριο, τα εισιτήρια. Έχει δοθεί εντολή και κόβουν τα παλιά τα χειροκίνητα που υπάρχουν στο χώρο σε περίπτωση τέτοιας ανάγκης και κόβονται. Ο κόσμος εισέρχεται μέσα. Το πρόβλημα είναι οι τουαλέτες που λειτουργούν τα καζανάκια, όλες οι βρύσες, όλα αυτά με ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Στο μεταξύ, νέο πρόβλημα στη ρευματοδότηση της Κνωσού δημιουργήθηκε λίγο μετά τις 11:30 την Τετάρτη μετά από βλάβη σε ποινίο σε στήλο ηλεκτροδότησης, με τους τεχνικούς να σπέβδουν να την αποκαταστήσουν.
2: Ένα ποινίο που είναι στο μικρό ανάκτορο μπροστά στην πρώτη ταβέρνα, όπως κατεβαίνουμε, είναι ένα στήλο στη ΔΕΗ και κάηκε και είναι τώρα 2 ώρες η ΔΕΗ εκεί πέρα, η ΔΕΔΙΕ, προσπαθούν να το φτιάξουν. Και δεν υπάρχει πάλι ρεύμα στην Κνωσό.
0: Κάθε καλοκαίρι, όπως λένε επαγγελματίες, η Κνωσός αντιμετωπίζει προβλήματα. Μερικά από αυτά αφορούν υποδομές και άλλα καθημερινές λειτουργίες, με τους ίδιους να καλούν τοπικούς φορείς και πολιτεία να δώσουν λύσεις.
1: Αυτό το οποίο ζητούσαμε εμείς πάντα είναι να γίνεται μια πρόβα στην αρχή της σεζόν, από Μάρτιο, ότι όλα τα συστήματα δουλεύουν κανονικά. Τα συστήματα των εισιτηρίων, τα συστήματα πυρόσβεσης, τα συστήματα καθαριότητας, όλα. Μην ξεχνάμε ότι φέτος οι τουριστικοί πράκτορες Κρήτης είναι αυτοί οι οποίοι πληρώσαν για να βελτιώσουν τις τουαλέτες που υπήρχε σοβαρότατο πρόβλημα. Που πηγαίναμε μέσα και λέγαμε τις τουαλέτες των Μινωητών πρώτες στην Ευρώπη και βγαίναν οι επισκέπτες έξω και οι τουαλέτες της Κνωσού δεν δουλεύανε. Είναι η χειρότερη δυσφήμιση. Μετά, όσο αφορά το πάρκινγκ. Το πάρκινγκ έγινε με βιασύνη από το Δήμο Ηρακλείου και την αρχαιολογία λόγω της UNESCO. Έχουν γίνει πολύ σοβαρά λάθη. Αυτά έχουμε υποδείξει τι πρέπει να γίνει, δεν έχουν γίνει. Υπάρχει πρόβλημα στην διάβαση των πεζών, η οποία δεν έχει οριοθετηθεί σωστά και θέλει μια μικρή παρέμβαση, η οποία να υπάρχει ασφάλεια.
3: Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο βουλευτής Χάρης Μαμουλάκης, ακολουθώντας και αυτός την τακτική της ανεξαρτητοποίησης, όπως έκαναν την Τετάρτη οι επίσης βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Μαρίνα Κοντοτόλη. Ο Ηρακλειώτης βουλευτής, μιλώντας στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, μίλησε για μια δύσκολη απόφαση και αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Σίγουρα μια δύσκολη απόφαση, αλλά αναγκαία. Όλοι το καταλαβαίνουν, νομίζω, αυτό πλέον. Εγώ αυτά τα χρόνια που υπηρέτησα τον ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά τους πολίτες του Ηρακλείου, θεώρησα υποχρέωσή μου να ενσκύψω στα θέματα του κοινοβουλίου, της καθημερινότητας, των προβλημάτων των ανθρώπων εκεί έξω. Όμως αυτά που συντελούνται το τελευταίο διάστημα, ειδικά σε αυτά που συνετελέστησαν και το προηγούμενο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή, νομίζω ότι δεν περιποιούν τιμή για κανένα. Και η κατάσταση λοιπόν, η υφιστάμενη κατάσταση που είναι εξόχως απαξιωτική στο ΣΥΡΙΖΑ αφενός και αφετέρου οι ευρύτερες μεταβολές στον χώρο της κεντροαριστεράς που κανένα δεν αφήνουν αδιάφορο, νομίζω ότι είναι δύο καθοριστικοί παράγοντες οι οποίοι με οδηγούν σε αυτή τη δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.
3: Ο κύριος Μαμουλάκης, που στο παρελθόν είχε αφήσει να εννοηθεί πως θα συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα, επεσήμανε πως η γενικότερη κατάσταση στο χώρο της αριστεράς είναι ρευστή και σύντομα θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του.
4: Κάθε πράγμα νομίζω πρέπει να γίνεται στον καιρό του. Αυτή τη στιγμή και αυτή τη χρονική στιγμή όφυλα να πάρω αυτή τη δύσκολη απόφαση όπως και να έχει. Για να μπορώ με ψυχραιμία να αφουγκραστώ, να συνεχίσω να συνομιλώ με τους πολίτες που δεν σας κρύβω τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες. Ελάμβανα αυτά τα μηνύματα, προσλαμβάνουσες δηλαδή, ήταν στη λογική ότι πρέπει να δούμε κάτι ευρύτερο, ότι αυτή η σταδιακή απίσχναση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεδομένη και νομοτελειακή. Άρα υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι όφυλα να ανταποκριθώ σε αυτούς που πραγματικά αντιπροσωπεύω, που είναι οι πολίτες του Ηρακλείου.
3: Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τις αποχωρήσεις από το κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα να συνεχίζονται, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως η κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρίασε με μόλις 7 βουλευτές για να εκλέξει το νέο της γραμματέα. Νωρίτερα ο Σωκράτης Φάμελος και ο Νίκος Παπάς με δηλώσεις τους είχαν αναφερθεί στις αποχωρήσεις των βουλευτών και των στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Δυστυχώς, παρόλη την προσπάθεια που έκανα και όσο είχα την ευθύνη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με την παρέτησή μου, βλέπω να πολλαπλασιάζονται οι εντάσεις και βλέπω και επιλογές μετά την επόμενη μέρα της παρέτησής μου που προσβάλλουν και την αριστερά και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και το καταστατικό του κόμματος. Τα σημαντικά πρέπει να βάλουμε μπροστά. Δεν θα τροφοδοτήσω λοιπόν μια ισοστρέφεια. Δεν υπηρέτησα και δεν θα υπηρετήσω ποτέ το διχασμό.
6: Οι παρετήσεις και οι αποχωρήσεις εντάσσονται, η θελημένα ημί, σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η συλλογική ηγεσία και η εκλογική προετοιμασία είναι απαραίτητη και θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια.
3: Ο Παύλος Πολάκης το πρωί με ανάρτησή του ενημέρωσε για την επιστολή που έστειλε για την επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της. Στο Χανιώτη βουλευτή και στις δηλώσεις που έκανε πως μπορεί να βάλει με ένα αξιοπρεπές ποσοστό το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, απάντησε η Ρένα Δούρου.
7: Μόνος του δεν μπορεί κανείς. Ούτε να βάλει το κόμμα στη Βουλή, όσες φορές βάλαμε στην άκρη τις προσωπικές φιλοδοξίες, όσες φορές λειτουργήσαμε με συντροφικότητα, μεγαλουργήσαμε. Η αριστερά μεγαλουργεί όταν ενώνει.
8: Στην επιθεώρηση εργασίας προσέφυγε το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, καθώς η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προχώρησε στην καταβολή των αποζημιώσεων για τις αδιάθετες ημέρες κανονικής άδειας συμβασιούχων, των οποίων οι συμβάσεις έχουν λήξει.
9: Αντιπροσωπεία της διοίκησης του Σωματείου επισκέφτηκε την επιθεώρηση εργασίας στην πόλη μας και καταγγείλαμε το απαράδεκτο γεγονός της απλήρωτης εργασίας, της απλήρωτης άδειας που η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προβαίνει στην αποπληρωμή τους εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον για ορισμένους από τους εργαζόμενους που έχουν καταγγείλει.
8: Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτες οι αποζημιώσεις για μη ληφθείς άδειες παρά τις προηγούμενες παρεμβάσεις τους. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Βρύσαλη, το ποσό που διεκδικείται υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.
9: Μιλάμε για 7 εργαζόμενους για ένα ποσό περίπου 20.000 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για άδειες που θα έπρεπε να χορηγηθούν από τον εργοδότη Παύλα Νοσοκομείο, που δεν χορηγηθήκανε για λόγους υπηρεσιακών αναγκών, και εν τούτης, ενώ υπάρχει εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αποπληρωμή αυτών των αδειών, εν τούτης κολυσιεργεί εδώ και 2 χρόνια η πλειοψηφία της διοίκησης του νοσοκομείου, είτε με το να στέλνει τα θέματα στον νομικό σύμβουλο, είτε να το αποσύρει για να κερδίσει χρόνο.
8: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ τόνισε πως οι εργαζόμενοι δεν θα δεχτούν να εργάζονται χωρίς άδειες.
9: Κατά τη γνώμη μας γίνεται σκόπιμα για να μην πληρώσει, και δεύτερον σκόπιμα για να πλέον το δικαίωμα στην άδεια και αυτό να αμφισβητηθεί επί του πρακτέου πλέον. Εμείς δηλώσαμε ότι δεν θα ανεχτούμε και στην επιθεώρηση εργασίας, αλλά κύρια στο ίδιο το Υπουργείο Υγείας και στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και στη Διοίκηση, δεν θα ανεχτούμε το να δουλεύουμε χωρίς άδειες και βεβαίως όταν αυτές δεν χορηγούνται να μην δίνονται τα νόμιμα ποσά που οφείλει ο εργοδότης, είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι το ίδιο το κράτος, να πληρώνει.
8: Ο ίδιος αποκάλυψε πως οι εργαζόμενοι θα προχωρήσουν και σε εξώδικο απέναντι στη διοίκηση, έτσι ώστε να μην χάσουν τα χρήματά τους.
9: Θα γίνει καταρχήν σύσταση και βεβαίως τα επόμενα βήματα θα πάμε στο συνήγορο του πολίτη και βεβαίως μαζί με την Ομοσπονδία και την Συνομοσπονδία θα κάνουμε το κάθε τι ώστε να πληρωθούν εδώ και τώρα οι εργαζόμενοι, ώστε να μην χάσουν τα χρήματά τους. Γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος, αν περάσει πενταετία, να παραγραφούν. Εμείς θα κάνουμε και εξώδικο απέναντι στη διοίκηση, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο να αυτά τα χρήματα να μην αποδοθούν.
8: Το Σωματείο επαναφέρει τα βασικά του αιτήματα προς τη διοίκηση του νοσοκομείου και το Υπουργείο Υγείας, ζητώντας την άμεση αποζημίωση όλων των συμβασιούχων για τις οφειλόμενες άδειες.
9: Καταρχήν, να πάρουν, αυτοί οι άνθρωποι τώρα έχουν λήξει συμβάσεις, δεν δουλεύουν. Αλλά και όσοι δουλεύουν, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάρουμε τις άδειές μας. Όταν οφείλονται 35.000 μέρες κανονική άδεια, όταν δίνονται 5 μέρες άδεια στο νοσηλευτικό προσωπικό γιατί δεν βγαίνουν τα προγράμματά τους, την ίδια ώρα όμως μας λένε για κοστολογημένα προγράμματα ή τα διάφορα κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν, αλλά δεν μας λένε πώς κοστολογείται η ανθρώπινη ζωή, δεν μας λένε πόσο κοστολογούν τελικά την εργασία μας και την άδειά μας.
0: Ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λότζια στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημόσιας Υγείας Σπύρος Δοξιάδης, δράση η οποία περιελάμβανε και προληπτικούς

0: προγεννητικούς ελέγχους για την οτιέαμη κυατροφία και την κυστική ίνωση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ηλικιακού φάσματος 20 έως 35 ετών και στους συντρόφους τους, ενώ παρέχεται και εξειδικευμένη γενετική συμβουλευτική.
1: Αν σε περίπτωση είναι φορείς, ενημερώνονται από το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, γιατί θα πρέπει να ελεγχθούν και οι σύντροφοι, οι σύζυγοι, είτε τώρα είτε μελλοντικά. Άρα παρέχεται συμβουλευτική και περαιτέρω εξέταση των συντρόφων. Να πούμε ότι πρόκειται για δύο νοσήματα που είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Είναι δύο γενετικά νοσήματα, μετά τη μεσογειακή ανεμία, κυστική ίνωση είναι η δεύτερη σε συχνότητα και η τρίτη η νοτιαία μυϊκή ατροφία στην Ελλάδα. Δεν έχουν καλή πρόβλεψη και ο στόχος είναι οι γυναίκες και τα μελλοντικά ζευγάρια να είναι προετοιμασμένα για να έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής και φυσικά όλες οι γυναίκες ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες, δωρεάν υπηρεσίες υγείας.
2: Εμείς είμαστε υποστηριχτές σε αυτή την προσπάθεια και σαν Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών, αλλά και σαν Σύνδεσμος Επιστημισμού και Διασκέδασης, προκειμένου να προτρέψουμε τον κόσμο να κάνει αυτή την εξέταση και να είναι ασφαλής.
0: Σύμφωνα με στελέχη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, μέσω του εν λόγω προγράμματος, σκοπός είναι να προαχθεί η ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες διαγνωστικές υπηρεσίες υγείας.
1: Παρακαλούμε και προσκαλούμε κάθε γυναίκα να πάρει πληροφόρηση και να συμμετέχει στη λήψη δείγματος, στην εξέταση, γιατί μας ενδιαφέρει τα παιδιά που θα γεννήσουμε αύριο να είναι υγιείς.
0: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Κρήτη και η Ικαρία. Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου στην οδό 1866. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ στα καταστήματα εστίασης παραγγέλνουν λιγότερα πιάτα. Μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, όπως λένε, όμως αυτό δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων τους.
3: Ο κόσμος υπάρχει. Ακούω πολλά παράπονα από διάφορα μαγαζιά, όχι μόνο εστίαση. Η εστίαση, εντάξει, γενικά ψηλοδουλεύει. Τα εμπορικά δεν δουλεύουν. Αλλά και η εστίαση, παιδιά, δυστυχώς είναι και για αυτούς ακριβή. Από ό,τι βλέπω, είναι ακριβή. Έχουν συνηθίσει στα ξενοδοχεία μέσα το all inclusive. Βγαίνουν έξω και δεν τρώνε όπως έπρεπε να. Βλέπουμε τον κατάλογο, τους βλέπεις μαζεμένους φέτος.
4: Σε σχέση με πέρυσι είναι καλύτερα?
3: Όχι, δυστυχώς είναι πολύ κάτω από πέρυσι ο κόσμος.
5: Έχουμε πολύ κόσμο, αλλά δεν ψωνίσουν για πολλούς λόγους. Λίγο φοβάται, λίγο είναι κρατημένοι, λίγο λένε για το αεροπλάνο, για το βάρος. Έχουν πάρα πολλές αιτιολογίες.
0: Καθημερινά χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την αγορά της 1866. Τουρίστες όμως που σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν ακόμα και παζάρια για να αγοράσουν παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ. Οι έμποροι, όπως λένε, βλέπουν την αγοραστική κίνηση να είναι μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περισσινή περίοδο σε ποσοστό που ξεπερνά το 10%.
6: Ψιλοπράγματα 2,5-3, 2,5-3, 4-5. Και κάνουν και παζάρια. Τώρα προηγουμένως γνωρίσαμε κάποιον για τα 4,40 και να δώσει 3 ευρώ να μου. Τέλος πάντων, τα έχουμε και αυτά. Άλλο.
4: Είναι καλή χρονιά για σας φέτος δηλαδή?
6: Όχι, είναι πεσμένη από πέρυσι. Από πέρυσι είμαστε κάτω. Τώρα 10-15%.
0: Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και εμπορικών καταστημάτων αναμένουν τους επόμενους μήνες να αναθερμανθεί η αγορά.
5: Είναι σταθερή η κατάσταση. Από το Ιούνιο-Ιούλιο θα δούμε τώρα. Τον Αύγουστο ίσως θα αλλάξει λίγο.
3: Πιστεύουμε ότι πάντα Αύγουστος έχει περισσότερο κόσμο, καλύτερο κόσμο. Αύγουστο-Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είναι συνήθως καλύτερος ο τουρισμός. Περιμένουμε, ευελπιστούμε όλοι να έχει καλύτερη ποιότητα και να δουλέψουμε.
4: Τι περιμένετε τους επόμενους μήνες?
6: Ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλύτερα. Τώρα από εκεί θα πάμε. Καλύτερα πάμε, δεν ξέρουμε καθόλου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Λεμονιά! Τόση τέτοια κοντούλα λεμονιά! Ε! Τι κάνετε!
1: Καλά, εσείς τι κάνετε, όχι μόνο με εθελοντία, δεν θέλω.
0: Δεν θέλεις διασημότητα.
1: Προβολές δεν θέλω.
0: Γιατί μωρέ,
1: γιατί
0: αφού μας κάλεσες για τσικουδιά πρωινή.
1: Για τσικουδιά να σας βάλω.
0: Είπαμε τώρα, ξυπνάμε το πρωί, παίρνουμε μια τσικουδιά και
1: παίρνουμε. Να βάλω μια τσικουδιά θα φύγει.
0: Όχι, ένα νερό θα μας βάλεις, αν είναι εύκολο. Πού είμαστε, είμαστε Όρος. Έχουμε τον Παντελή εδώ, ο οποίος υποσχέθηκε να μας δείξει το χωριό του. Είμαστε στην κεντρική πλατεία, στο κεντρικό πηγάδι το οποίο έχει ακόμα νερό, Παντελή.
2: Έχει νερό.
0: Αλλά έχει πάνω, τι τζάμι είναι, τι είναι.
2: Τζάμι, τζάμι.
0: Λοιπόν, χωριό. Πολύ κοντά στο Ρέθινο.
2: Ναι.
0: Αρχικά. Γύρω στα 20 χιλιόμετρα.
2: Όχι, ήταν 18 χιλιόμετρα με τον παλιό δρόμο.
0: Uh-huh.
2: Τώρα με τον καινούριο δρόμο, έτσι κατέβει στα 12 χιλιόμετρα.
0: Γλιτώσαμε 6 χιλιόμετρα για να έρθουμε στο Όρος. Και γιατί να έρθουμε στο Όρος?
2: Η ομορφιά του και το πράσινο εδώ.
0: Ναι, και αυτό τώρα. Ερχόμενος κανείς εδώ βλέπει, και εγώ που έρχομαι πρώτη φορά, ότι.
2: Έχει πολύ πράσινο χωρίς να έχει νερό. Χωρίς να έχει νερό.
0: Και πού οφείλεται αυτό?
2: Οφείλεται στη μορφολογία του εδάφους. Έχει πολύ πέτρα.
0: Πολύ πέτρα.
2: Ναι.
0: Κάτι και τώρα, κάτι και πριν.
2: Ναι, ναι.
0: Πόσοι? Κατοικούν
2: κάτοικοι όταν είμαστε εμείς ήταν 120 άτομα, τώρα είναι
0: 50.
2: 40.
0: Είναι 40 και να φανταστώ όλοι νέοι,
2: Όλοι...
0: Κάτω των 20.
2: Κάτω των
0: 120.

0: βρήκα αυτό εδώ το φυτό μαζί με το βασιλικό που λέγεται. Ή αλλιώς
1: αγούδουρας.
0: Το σπαθόγορτο που κάνει καλό. Το σπαθέλαιο που λέμε.
2: Αυτό ακριβώς. Μελισσόχορτο.
0: Που κάνουμε και τις κεραλιφές.
2: Κεραλιφές, ναι. Αλλά δεν είναι τώρα η εποχή.
0: Και οι ιδιότητες του,
2: Πάρα πολλές, αμέτρητες.
0: Όπως.
2: Είναι αθέψιμα ευεξίας.
0: Εσύ το αποξηραίνεις και το κάνεις καρδί.
2: Όχι, το βάζω σε λάδι 6 μήνες και γίνεται κόκκινο.
0: Και γίνεται κόκκινο. Σαν βυσσινάδα, ε. Λοιπόν, έχουμε κάνει, είπαμε, και κεραλιφές με αυτό. Και έφερε τσικουδιά και γλυκό ψυγείου κάτω. Κοίτα, εδώ, τούρμπο. Κοίτα. Και αφρός, όχι. Μόνο που δεν τρώμε ζάχαρη εμείς.
2: Αυτό είναι το σπαθόλαδο.
3: Ποιο? Αυτό είναι.
0: Μπράβο. Ναι. Και τι το κάνει, αυτό κρατάς εσύ?
2: Όχι, έχω. Δηλαδή.
0: Μήπως κάνει και μια τσικουδιά με αυτό?
2: Το πίνουν, ναι.
0: Αλήθεια.
2: Δηλαδή έτσι.
3: Το πίνουν.
0: Το πίνουν.
2: Δηλαδή, όχι το. Αλλά να αθρώσεις, να πονάς κάπου, κάνεις κεραλιφές. Έχει πολλές ιδιότητες.
0: Έχει πολλές ιδιότητες, ναι.
2: Αυτό όντως.
0: Και το γλυκάκι βλέπω εδώ το γλυκό τώρα. Τι, γιατί το έκανες το γλυκό? Έχεις πάντα γλυκό?
2: Πάντα.
0: Είσαι γλυκαζούλη ή απλά φτιάχνεις?
2: Επειδή μου αρέσουν.
0: Και εκεί ρίγανη.
3: Ναι.
0: Άγρια,
3: ναι.
0: Ρίγανη. Για να τη μιλήσουμε. Ρίγανη. Εδώ, ε. Πάμε να ζέψουμε. Έχει.
3: Έχει τώρα, δεν έχει τώρα. Όχι. Αρίγανη.
0: Αρίγανη.
2: Έχει, να το πρώτο σπίτι σου λέει.
0: Άγρια, όμως και μυρίζει.
2: Πάρε μπαντελή, έλα, πάρε.
0: Φεύγουμε, πάμε να γυρέψουμε. Ε, πάμε να γυρέψουμε.
2: Τι θα μαγειρέψουμε?
0: Πάμε να γυρέψουμε. Παίρνω τη ρίγανη και πάω για μαγειρική.
2: Να την πάρε. Πάτε το γλυκάκι σας.
0: Α, μπαντελή, πελεκάς.
2: Μα πάρτε κι εσείς.
0: Πρωί-πρωί γλυκό.
3: Ναι, είναι μεσημέρι.
2: Είναι μεσημέρι, είναι το επιδόρφο.
0: Είναι το, ναι.
3: Δεκαδιανό.
0: Δεκατιανό γλυκό. Το μεσημέρι τι θα φας σήμερα? Τι θα φας σήμερα?
3: Σήμερα. Δεν ξέρω ακόμα.
0: Δεν αποφάσισες?
3: Όχι.
0: Σε βλέπω πολύ ωρεξάτο πάντως.
2: Άντε αποφέτω. Φάτο.
0: Φάτο. Έχουμε φέτα. Έχουμε φρέσκο ανθότυρο. Έχουμε παραδοσιακό πρόβιο γιαούρτι. Και θα κάνουμε τον απόλυτο, αν μου επιτρέπετε, τσίπουρο μεζέ. Ψιλοκόβουμε μαϊντανό και άνηθο. Βάλτε και ρίγανη, βάλτε ό,τι βότανο ή αρωματικό σας αρέσει. Παίρνουμε φιλέτο από ελιά, σκληρή κατά προτίμηση, και τις ψιλοκόβουμε. Κολτό λιαστής ντομάτας ή αλλιώς ψιλοκομμένες. Χυμό από φρέσκο λεμόνι. Μια-δυο κουταλιές της σούπας, ok. Πιπέρι, φρέσκο σταλμένο. Παίρνουμε το πρόβιο γιαούρτι. Βάζουμε την ποσότητα που λέει η συνταγή.

πάμε να δώσουμε γεύση και καλύτερη συνοχή με φρέσκο ανθότυρο. Βάλτε το στη διατροφή σας γιατί είναι υγιεινός και δεν περιέχει και αλάτι. Σπάμε λίγο με ένα κουτάλι ή με ένα πιρούνι. Και τώρα την αγαπημένη μας φέτα, δείτε πόσο σκληρή, τόσο όσο. Φέτα Θεσσαλίας, φέτα Λάρισας, από το 1920, φέτα Χότος. Μέσα βάζουμε και τη φέτα μέσα στο μπολ. Σπάμε, δεν κάνουμε τη συγκεκριμένη φάρσα ή γέμιση για τα ρολάκια στο μούλτι. Θέλουμε να είναι χοντροκομμένα. Ανακατεύουμε, ιδανικά στο ψυγείο, για μισή ώρα. Βασικό συστατικό της συνταγής, εκτός από τα νόστιμα τυριά, ένα καλό πίλερ και πάμε όμορφα να πάρουμε λωρίδες.

0: μαγειρεύοντας.
1: Λέω, έχω δε βαρεθώ.
2: Όταν βαριέσαι μας βλέπεις.
1: Όχι, όχι. Καμιά φορά θέλω να δω κανένα άλλο έργο.
2: Τι μαγείρεψες σήμερα.
1: Σήμερα μαγείρεψα φασολάτσα, μαυρομάτικα και ψάρση.
2: Σοβαρά, κοιτάξεις έτοιμα.
1: Τα έχω έτοιμα.
2: Και πότε...
1: Άμα θέλετε μπορώ...
2: Θα μας τα δείξεις.
1: Πώς θα σας τα δείξω.
2: Τι καλή που είσαι, το όνομά σου δεν μας είπες.
0: Κυρία Μαρία.
1: Μαρία με λένε, όχι κυρία... να κάνετε φωτογραφία.
2: Κυρία Μαρία η Μερακλού, φαίνεσαι είσαι Μερακλού.
0: Είναι έτοιμο... μια από τις μεγαλύτερες του χωριού.
1: Ε? Ο πατέρας σου, μη με βάζεις.
2: Καλά δεν λέμε ποτέ μια γυναίκα ότι είναι από τις μεγαλύτερες του χωριού.
1: Ο πατέρας μου είναι ο μεγαλύτερος και δεύτερος μια άλλη και τρίτη μου εγώ.
0: Τρίτη.
2: Δεν μας ενδιαφέρει η ηλικία, μας ενδιαφέρει ότι είσαι θετική και θα μας δείξεις και τι μαγείρεψες.
1: Έλα, έλα. Πραγματικό.
3: Ανοίξτε.
2: Πάμε. Περνάμε.
3: Πάμε.
2: Θα φάει και εγώ το, έφαγε γλυκό το λόγο, θα φάει πάλι.
0: Είναι πεθαρά της Σαλατίνη.
2: Α, ναι. Βρασταρέ νούμερο 2. Βρασταρέ νούμερο 1. Βρασταρέ,
1: έχω και το ψάρι, είναι βρασταρέ. Έχω και το ψάρι στη σκάρα. Βασιλεία.
2: Μαυρομάτικα, δεν έχει εδώ.
1: Φασόλια, ντομάτα, κολοκυθάκι, πιπεριά.
2: Πιπεριά, όχι βλήτα.
1: Όχι βλήτα.
2: Τέλος τα βλήτα. Άλλο βρασταρέ. Και το χειμώνα.
1: Το χειμώνα ψήνω με άλλα φαγιά.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό.
1: Αυτό και το ψάρι στη σκάρα.
2: Και εμένα μου αρέσει αυτό. Φέρε και το ψάρι στη σκάρα. Να δούμε τι ψάρι είναι. Φρέσκο είναι.
1: Έλα να σου το ψάρι.
2: Πάμε μέσα. Όχι, θα μας το φέρει έξω.
1: Δεν το κατάλαβα.
2: Στη σκάρα λέει. Αυτό τώρα εδώ, αυτό το ψάρι. Ναι. Το έχεις ψήσει κατά αυτόν τον τρόπο, τύπου αντικριστό.
1: Ναι.
2: Και έχεις την Παρασκευή εκεί και εκεί έβρασες την χόρτα.
1: Αντικριστό, ναι, εκεί τα έβρασα τα χόρτα.
2: Τώρα σοβαρά μιλάς, εκεί μαγειρεύεις.
1: Ναι, όχι, μαγειρεύω και σε κουζίνα, αλλά άμα βράσω από τα χόρτα, τα βράζω εδώ. Που είναι το πιο ωραίο στα ξύλο.
2: Βέβαια, τι κατάσταση ωραία είναι αυτή.
1: Και το μεταξύ,
2: είναι δικιά μας.
1: Ψήνω το. Ό,τι είναι μπριζόλα, ψάρι, στη σκάρα.
2: Μόνιστρος.
1: Άμα βρω καμιά μπαρέα.
2: Λοιπόν, πάρ' το Μικαή. Είσαι υπέροχη, Μερακλού. Καλά είδα εγώ έξω ότι είσαι Μερακλού. Φαίνεσαι εσύ από, από τη φυσιογνωμία ότι είσαι Μερακλού. Πες μου τώρα ποια γιαγιά, ποια κυρία. Ποια κυρία θα καθίσει να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι. Έχω και μια κοπελιά καλή.
2: Και πού το βρίσκεσαι στο χωριό φρέσκο ψάρι.
1: Τα παίρνω, τα φέρνω από το
0: ρεύμα.
2: Α, έρχονται ψαράδες,
1: και ψαράδες, και...
2: Λοιπόν, καλή όρεξη, έφυγα.
1: Με κεράσω,
2: σε ευχαριστώ πολύ. Με κέρασε την αγάπη σου και τη φιλοξενία σου.
1: Όχι, όχι. Άλλο είναι το.
2: Καλή άνθρωπη.
1: Και τη σκούπα στη μέση.

0: να σου πω. Τόσα πολλά φρακώστηκα μαζί με έναν νιώξα.
1: Δεν είναι σαν να δει.
0: Αλήθεια, τι είναι αυτό το πράγμα. Έτσι,
1: Τόνι,
0: απλά...
1: έτσι, έτσι. Και έτσι πέφτουν.
0: Αυτά αφίονται έτσι από μόνα του.
1: Μόνα του. Δεν έχει καμία.
0: Γεια!
1: Να κόψω με ένα.
0: Κόψε ένα με το κατάλληλο εκεί μαχαίρι.
1: Με το ο πινέλ.
0: Έτσι. Τον κουβαλάς έτσι μαζί.
1: Μαζί πάντα.
0: Προσεκτικά. Όπα. Ξεκινάμε έτσι πάντα, ε.
1: Πάντα.
0: Ξέρεις ότι έχω δει, φραγκόσικο χωρίς αγκάθια ή αλλιώς τσίτες που λένε στην Κρήτη. Μια ποικιλία. Πάει τώρα, ε.
1: Να, γεμίσαμε.
0: Πάμε να το καθαρίσεις κάπου.
1: Το καθαρίσαμε εκεί.
0: Πάμε όλο μετακινήσεω.
1: Στον Μπεντένι.
0: Στον Μπεντένι.
1: Κανονικά θέλει και ένα πιρούνι. Έχουμε ένα μαχαίρι.
0: Ναι, και τι είμαι εγώ εδώ πέρα. Ναι. Έχεις τον κατάλληλο άνθρωπο.
1: Έτσι.
0: Θα κόψεις με δεύτερο σουγιά και συλλεκτικό παρακάτω.
1: Συλλεκτικό όπινεν.
0: Συλλεκτικότατο. Δες. Θα ήθελα πολύ να στον κάνω δώρα, αλλά είναι συλλεκτικό. Έτσι. Δεν μπορώ.
1: Ε? Έχω κι εγώ.
0: Έχεις κι εσύ. Μια να δούμε τι θα κάνεις τώρα. Πάμε. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Ναι. Κόβεις τις άκρες, το γυρίζεις. Α, το χαράζεις και...
1: Το χαράζω.
0: Και το πας έτσι.
1: Ναι.
0: Για πες μου λίγο, τι είχε καμιά ιστορία για τα φραγκόσικα ή αλλιώς τα... παπουτσόσικα.
1: Παπουτσόσικα.
0: Γιατί τα λέτε παπουτσόσικα στην Κρήτη.
1: Εμείς το λέμε εδώ φραγκόσικα.
0: Μπράβο. Α, το κάνεις έτσι, το ξεφλουδίζεις έξυπνα.
1: Πάρ' το να το φας.
0: Θα το φάω εγώ, δώσ' μου ναι. Το σουγιά το δικό μου, γιατί...
1: Πάρ' το σουγιά.
0: Συλλεκτικός. Λοιπόν, κόβω το μισό. Ευεργετικές ιδιότητες, ξέρεις. Ή απλά το τρως επειδή κάνει καλό και σου έχουν πει ότι κάνει καλό.
1: Ε? Το τρώω επειδή μου αρέσει.
0: Καλό στο έντερο. Τα σποράκια του.
1: Τα σποράκια του.
0: Λοιπόν, θα το φάω. Όριμο, ε.
1: Όριμο είναι αυτό.
0: Ιδανικά, λίγο στο ψυγείο.
1: Ναι.
0: Πω πω, αυτό είναι τέλειο τώρα.
1: Τέλειο είναι.
0: Μαρμελάδα.
1: Και μαρμελάδα κάνουν.
0: Αυτά τα τρώμε τα σποράκια γιατί κάνουν καλό, είπαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλεια. Τέλειο και το φραγκόσικο. Και προχωράμε.
1: Και προχωράμε.
0: Κρατάτε όλες τις φυσικές ομορφιές του χωριού, τα πηγάδια, τα μαγκανοπήγαδα. Τέτοιο μαγκανοπήγαδο έχω να δω, δεν θυμάμαι, μπορεί και 30 χρόνια.
1: Είναι πολύ παλιό.
0: Και δεν είναι ότι είναι παλιά, είναι ότι είναι και ενεργά, έχουν είναι, νερό ακόμα. Ε?
1: Έχουν νερό και βγάζουν και νερό από εδώ.
0: Μαγκανοπήγαδο, μαγκάνι λέξη, που μάλλον σημαίνει τι?
1: Άντληση νερού.
0: Άντληση νερού, αυτό σημαίνει.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Έξυπνο. Οπότε τι κάτσε λίγο. Βάζανε εδώ, κατέβαινε αυτό κάτω.
1: Βάζανε αλυσίδα ή σκηνή.
0: Βάζανε αλυσίδα ή σκηνή και καταλήγουμε τώρα εδώ στον έξυπνο τρόπο, δίπλα ακριβώς.
1: Έχει βρύσει.
0: Βρυσούλα. Και έχει νερό τώρα, αλήθεια.
1: Έχει νερό.
0: Απλά το έχουν στραγίσει, ε. Τέλεια. Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι που κρατάτε ακόμα τα πράγματα και δεν τα έχετε διαλύσει και δεν τα έχετε χαλάσει.
1: Όχι, όχι.
0: Έφυγες?
1: Έφυγα.
0: Έφυγα. Την έχω έτοιμη. Την ξαπλώνω και πάμε για μαγείρεμα. Κότα ορεινή.

0: Βασίλη, πάμε στο πατρικό μου.
1: Ναι.
0: Είναι ο μεγαλύτερος άνθρωπος του χωριού. 90-93.
1: Ο παπάς.
0: Ναι.
1: Α, να το βλέπω. Πάμε.
0: Εδώ. Είναι το πατρικό μου. Είναι ο πατέρας μου, η μάνα μου.
1: Και έρχεσαι και τους βλέπεις συχνά.
0: Έρχομαι.
1: Τους μαγειρεύεις, κάνα τσικαριαστό.
0: Και
1: γιατί έχετε, πέρα ότι είναι καλό παιδί και καλός μάγειρας. Τι κάνετε,
2: καλά,
1: Βασίλης.
2: Καλά.
1: Είστε καλά.
2: Καλό, καλά.
3: Καλά, τι κάνετε.
1: Ο μεγαλύτερος του χωριού, αλλά δεν φαίνεσαι. Η αλήθεια είναι. Το μαλλί μαύρο ακόμα.
3: Το βάμε.
1: Δεν πιστεύω να περνάς καμιά.
2: Όχι.
1: Ποτέ
2: φαίνεται.
1: Τώρα σοβαρά μιλάς, έχεις μαύρο μαλλί ετών 90.
2: Φυσικά.
1: 92. Και εμείς είμαστε όσο είμαστε και έχουμε ασπρίσει. Ο αέρας του χωριού μάλλον. Τι ωραίο σπίτι είναι εδώ. Τι ωραίο σπίτι έχετε, λέω. Δεν πιστεύω να σας διακόψαμε από κάτι, από κάποια φαγητό.
2: Όχι.
1: Μαγειρέψαμε σήμερα.
2: Ναι, να φτιάξουμε να φάμε, να την πείσετε τίποτα.
1: Όχι. Αν μαγείρεψε εσύ, λέω εγώ. Τι έκανε σήμερα. Τι μαγειρική έκανε σήμερα. Σήμερα κάνα λαδερό.
2: Ναι.
0: Φασολάκια.
2: Φασολάκια με πατατούλες. Να φτιάξουμε να
1: λαδερό. Όχι.
2: Να φάμε.
1: Θα πάμε κι αλλού. Θα το δείξουμε. Αν σταματούσαμε και τρώγαμε όπου μας λέγανε, ιδιαίτερο στην Κρήτη, μας βλέπεις πως είμαστε, θα μας... Στην Κρήτη όπου σταματάμε, η ρακή ή φαΐ, δεν υπάρχει.
2: Η λουκούμι. Μια ρακή να ψούμε, κάτω.
1: Α, μια ρακή. Ένα νερό. Και πάμε να σφάξουμε. Πω, τι ξηράφι είναι αυτό. Κοίτα. Την καρπούζα του φίλου μου του Παντελή, που είναι λέει από το χωράφι, κάνω τα αποκαλυπτήρια.
4: Από το
1: Όχι, θέλει κι άλλο.
4: Καρπούζι από το Μούνρο.
1: Μωρέ! Αυτό είναι κρύο! Τσακάλι είσαι. Κοίτα καρδιά. Το καρπούζι λοιπόν, πρώτο μου σκιομυρίζει, αυτή είναι η ποικιλία που είναι μικρά, ε.
0: Ναι.
1: Από πού είναι αυτή η ποικιλία?
0: Από την αγορά είναι, αλλά...
1: Και εγώ πάω φάω λίγο καρδιά. Το μοναδικό φρούτο με μηδέν ζάχαρη, τρως άφοβα όσο θέλεις, νερό σκέτο, δεν παχαίνει, όχι του παχαίνουν τα φρούτα,
3: έχουν
1: ζάχαρη τα φρούτα κι όμως. Ναι, ορίστε.
4: Δεν έχει χοληστερίνη, δεν έχει...
5: Τους διαβητικούς δεν κάνει να τρώνε όμως.
1: Ποια, το καρπούζι.
5: Ναι.
1: Ποιος το λέει αυτό.
5: Έτσι δεν είναι.
1: Όχι.
4: Ωραίο. Σχέτο νερό είναι.
1: Το καρπούζι είναι νερό, δεν έχει τίποτα. Μηδέν ζάχαρη.

0: Αλλά τα φρούτα.
1: Με όπινελ.
0: Ρε, εσύ είναι ωραίο. Φαγώθηκε με την όπινελ σήμερα. Ε? Είναι το δώρο. Λοιπόν, πολύ νόστιμο. Και δεν του φαίνεται, ε.
1: Δεν του φαίνεται, δεν έχει.
0: Ναι, δεν έχει χρώμα, αλλά έχει απόλαυση. Λοιπόν, κύριε Κώστα, έχω πάθει σοκ εδώ με τις ροδιές του χωριού.
2: Ναι.

0: Κρατιέσαι σε τέτοιο στυλ και...
1: Όλα τα τρώω, όλα.
0: Τρως λίγο απ' όλα.
1: Όλα, όλα.
0: Και τι πίνεις, πολύ νερό.
1: Και κρασί πολύ.
0: Όχι πολύ κρασί, είχα μπεις πολύ κρασί. Γεννήθηκες, μεγάλωσες και συνεχίζεις εδώ.
1: Ναι.
0: Δεν μεταφέρθηκες
1: πολύ. Στα νιάτα έπινα πολύ κρασί.
0: Μόνο κρασί.
1: Μόνο κρασί.
0: Όχι ρακί.
1: Καμιά φορά.
0: Και πάντα με μεζέ και ο Παντελής σερβίρει αέρα.
2: Κοίτα να δεις.
0: Για πες μου τίποτα για το χωριό, καμιά ιστορία.
1: Τι θέλω να σου πω.
0: Σαν να σ' άνοιξε, όριξε με το καρπούζι βλέπω. Δεν έφαγες για μεσημέρι. Πες μου καμιά ιστορία για το χωριό, έλα, για να φύγω. Ό,τι θυμάσαι, αν θυμάσαι.
1: Θυμούμαι τις παλιούς.
3: Όταν ήταν μεγάλο το χωριό.
1: Ήταν και πολύ εδώ. Τα κοπέλια στα παλιά χρόνια ήταν 40 κοπέλια στο σχολείο.
0: Είχε 40 κοπέλια στο χωριό.
1: Ναι, στο σχολείο εδώ είναι το σχολείο δίπλα.
0: Και τώρα τίποτα, ε.
1: Εδώ δεν είναι κανένα.
0: Απομένετε μόνοι σας.
1: Ένα κοπέλι είναι εδώ και πάει στο δημοτικό σχολείο στο Αρμένους.
0: Τέλεια.
1: Καταντήσαμε.
0: Μια χαρά είστε, μια χαρά είστε. Ησυχία έχετε, έχει και ωραίο κλίμα εδώ πέρα. Φυσάει αεράκι.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό. Α, θα βάλεις και τσιγκουδίτσα.
1: Να πιούμε και μια ρακή.
0: Άντε, ρακή. Βλέπω το ποτήρι. Σφινοπότηρο. Το κρασί που το πίνεις άμα πίνεις τη ρακή εκεί.
1: που το πίνω.
0: Η ρακή πάει με το ρόδι,
1: Και με το ρόδι και με την καρπούζα πάει.
0: Α, και με την καρπούζα και αν πάει. Άντε, γεια!
1: Εβίβα!
0: Την πίνεις...
1: Κάνει.
0: Κουπά!
2: Κογεράκι.
1: Δεν πίνετε εσείς!
4: Θα πιείτε κι αμέ.
0: Άντε, γεια μας!
1: Παντελή, πιέρας!
2: Ο Τσίρος θα πιεί.
4: Θα πέρα.
0: Λοιπόν, στη δικιά σας, χάρηκα πολύ. Φεύγω, θα εξαφανίσουμε, ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
2: Τα βάλαμε.
0: Παντελής θέλει να φέρει οι μεζέδες εδώ. Οχ, και φυστήκε εδώ με ρίγανη. Τι είναι αυτό. Ολοκόλπα μου είσαι. Κοίτα. Τι είναι αυτό, πιπέρι ή ρίγανη είναι.
2: Ρίγανη.
0: Σε τα φτιάχνεις.
2: Όχι.
0: Άντε, γεια σας.
1: Να σε καλά.
0: Παίρνω το σακίδιό μου, το σουγιά μου και...
1: Για τα ρόδια σου.
0: Α, τα ρόδια. Τα ρόδια μου.
1: Βάλε τα που
0: και τα λέμε... Τα λέμε πολύ πολύ σύντομα. Τα ρόδια τα βάλουμε σε μια τσάντα.
1: Να σου δώσουν μια τσάντα.
4: Για να δω.
5: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά.

0: υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, θα σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: γυαλί είναι έτοιμο για απογείωση. Ε, πού πας με το εργαλείο? Ναι, και από πού έρχεσαι?
1: Από τα Αρμένια, θα βγήκα τα γυαλιά δουλειά εκεί.
0: Εγώ καλά πάω για...
1: Σελίδη.
0: Και μετά?
1: Μύρθιο.
0: Πού?
1: Μύρθιο.
0: Μύρθιο. Τι είναι αυτό?
1: Μύρθιο, Ρεθίνο.
0: Σελί, Μύρθιο και...
1: Μετά κατεβαίνεις βράδυμα από τα μούρ.
0: Καλά, τα γουλιαδιανά πού είναι?
1: Τα γουλιαδιανά πρέπει να στρίψεις από εκεί δεξιά, 100 μοίρες δεξιά στη διακλάδωση.
0: Ωραίος. Να το GPS, το βρήκα. Λοιπόν, έφυγες. Έφυγα, χάρηκα.
1: Και πότε θα ψήσεις πάνω?
0: Θα ψήσω σε 5-7 λεπτά, θα είναι έτοιμο το παιδί.

0: Γουλεβιανά. Είπαμε ότι θα έρθουμε και ήρθαμε. Ο λόγος είναι αμυγός μαγειρικός, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει επί το κλείστον, το καλό φαγητό. Και εδώ υπάρχει καλό φαγητό, υπάρχει μια συγκεκριμένη ταβέρνα και ένα συγκεκριμένο φαγητό που έχει αναδείξει την ταβέρνα και είναι ρεβίθια. Αλλά ρεβίθια πώς? Για να δούμε. Βρήκα και γλιστρίδα, αγαπώ. Τι κάνεις? Πώς είσαι? Με το ωραίο αεράκι. Τι κάνετε?
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Έλα να μου πεις για το χωριό και την ωραία γλιστρίδα. Τι?
1: Τίποτα
0: το χωριό.
1: Και εγώ παιδί μου, γιατί δεν μπορώ 2 λεπτά, μα μην με παίρνετε φωτογραφία για θα κοροϊδεύουνε.
0: Σιγά με κοροϊδεύουν, δεν κατάλαβα, γιατί να κοροϊδεύουνε?
1: Ναι, η γλιστρίδα.
0: Την αγαπάμε την γλιστρίδα.
1: Είναι ωραία και υγιεινή.
0: Το υγιεινό, όπως το λένε, ζυζάνιο. Και νόστιμη και απ' όλα. Ιδιαίτερο σαλάτες. Λοιπόν, ναι. Έχω ακούσει ότι έχετε καλό φαγητό εδώ στα Γουλεβιανά. Στην ταβέρνα.
1: Ναι, πολύ
0: κάτι
1: καλό.
0: Ρεβίθια λέει, κάνει ωραία, κάτι τέτοιο.
1: Πάρα πολύ ωραία τα φαγητά, πάρα πολύ καλό και ο

0: μαϊράκι.
1: Και ο μάγειρα.
0: Και.
1: Και εσύ, άμα πεινάσει ή άμα βαριέσαι να μαγειρεύει, τσακ, πετάγεσαι και παίρνει. Πειρά, πε μου, τι είναι, πόσοι κοιμόσαστε εδώ το βράδυ στο χωριό.
0: Πόσοι κοιμόμαστε.
1: Ναι, όχι πόσοι κοιμόσαστε. Ότι κοιμόσαστε καλά, κοιμόσαστε. Πόσοι. 150, 150.
0: Όχι, είμαστε μια τριανταριά είμαστε.
1: Α, μόνο.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα πού θα πάω όλα στο χωριό. Μόνο στα σοκάκια, έχει σοκάκια τι
0: έχει. Σοκάκια, ναι, έχει από εδώ μέσα. Θα βγείτε απάνω από εκεί που είναι το ηλιόμενο. Φαίνεται.
1: Α, τι ωραία. Και αρχαιολογικό χώρο λέγεται.
0: Στην Ονηθέ.
1: Ονηθέ.
0: Ονηθέ.
1: Πού, τι βρίσκει κανεί εκεί.
0: Τώρα τι να σου πω. Να σου πω πού να πας στα αρχαία είναι λιγάκι δύσκολα. Αλλά άμα θα βγείτε είναι η βρύση που είναι εκεί, η αρχαία η βρύση.
1: Αρχαία η βρύση, ε. Άρα με λίγα λόγια η ταβέρνα έχει αναδείξει το χωριό.
0: Έχει ζωή δώσει στο χωριό.
1: Έχει δώσει ζωή το φαγητό. Το φαγητό, τι κάνει.
0: Και δίνει, το φαγητό και ο κόσμος.
1: Δίνει ζωή, ενώνει τους ανθρώπους, αναδεικνύει τα χωριά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, το όνομά σου.
0: Ελένη.
1: Ελένη, εγώ είμαι ο Βασίλης.
0: Χαίρομαι πολύ. Να σας βάλω μια δικουδιά. Όχι.
1: Να περάσει ο άνθρωπος. Γεια. Λοιπόν, είναι σαν να την ήπιαμε. Αυτό λέγαμε, ότι όπου σταματάμε, βάλε μία, βάλε μία. Άρα, τι κάνουμε, πίνουμε νερό εμείς. Γεια.
0: Στο καλό να πάτε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Παρακαλώ.

φρούτο σαλάτα, την προσαρμόζεται με φρούτα της εποχής. Εγώ έχω πρόβιο αληθινό παραδοσιακό γιαούρτι από τη Λάρισα, από τη Φαλάνη, χότος. Παράδοση, όνομα, ιστορία. Πάμε να τη φτιάξουμε.

στύβουμε μερικές σταγόνες λεμονιού πάνω από τα φρούτα για να μην μαυρίσουν και να κατέβουμε ελαφρώς. Το ότι είναι αληθινό και πραγματικό γιαούρτι φαίνεται ακόμα και από την πέτσα που έχει πάνω. Είναι από φρέσκο ελληνικό γάλα ημέρας, εκχύλισμα βανίλιας, χυμό από λάιμ, έξτρα οξύτητα, άρωμα και γεύση. Μέλι, ανθέων κατά προτίμηση. Αναδεύουμε ελαφρώς και μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα έχουμε αυτήν εδώ την τέλεια υφή. Εδώ δεν μιλάμε για γιαούρτι, μιλάμε για αληθινό γιαούρτι. Η υφή φανερώνει τα πάντα. Και κάνουμε τη σαλάτα μας superfood με αυτό εδώ το φρούτο. Όσοι δεν γνωρίζετε, μιλάμε για το υποφαές, μιλάμε για το αληθινό ελιξίριο ζωής.

Ανοίξαμε, λέει, το παλιό σιρτάρι της μαμάς, όπως πρέπει να κάνουμε όλοι, αυτό κάνουν εδώ, και πήραν συνταγές. Υιοθέτησε ο Κωστής μια φιλοσοφία, slowly, αργά, δεν βιαζόμαστε. Δεν βιαζόμαστε να φάμε, αυτό πρέπει, περιμένουμε να απολαύσουμε τις νοστιμιές

0: κυρίως το φαγητό εδώ είναι slow cook, δηλαδή είναι αργή κουζίνα, αργή μαγειρική, σε χαμηλή φωτιά, όπως αρέσει και σε μένα. Έτσι πρέπει να μαγειρεύονται οι αγνές πρώτες ύλες, να μην σοκάρονται, να μην καταστρέφονται. Γι' αυτό και παίρνουμε αυτό το αποτέλεσμα που θα πάρουμε εδώ, που θα δούμε και που θα δοκιμάσω και μετά θα δοκιμάσετε κι εσείς. Λοιπόν, πάω μέσα. Ποδιά άμεσα συνδεδεμένη με τον Κωστή. Λοιπόν, κριτική διάλεκτο. Πάρτε εδώ μια γεύση και μάθετε γρήγορα κριτικά. Αλόρες.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Τι κάνεις?
1: Από τα κριτικά αλόρες εγώ. Πήγα Ιταλία.
0: Λοιπόν, ποιος άνεμος νόστιμος με φέρνει εμένα εδώ? Ο Ρεβιθό άνεμος. Ε, ποιος άνεμος?
1: Όποιος άνεμος και να σας έφερε, καλώς ορίσατε. Εμείς θα φτιάξουμε ρεβιθάκια, τα οποία τα έχουμε λευκάνει, όπως λέγανε οι παλιοί,
0: ναι,
1: από την προηγούμενη βραδιά, σε νερό. Τους έχουμε αλλάξει δύο φορές το νερό, καλύτερο είναι να το αλλάζουμε, και μετά τα βάλαμε να βράζουμε. Στο βράσιμο λοιπόν, όταν είναι το νερό τους σχεδόν να τελειώσει...
0: Μικρά ρεβίθια βλέπω.
1: Ναι, αυτά τα ρεβίθια είναι βιολογικά από Άγιο Νικόλαο.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Α, είναι κριτικά ρεβίθια.
1: Είναι κριτικότατα, είναι η παλιά ποικιλία της Κρήτης που λέγανε.
0: Αυτά τώρα,
1: να πάρω εδώ,
0: να πάρω ένα να δώσω.
1: Είναι φοβερά νόστιμα, όσο και να προσπαθήσετε, ποτέ των μποτών δεν θα διαλύσουν.
0: Δεν θα διαλύσουν, Έχουν ποτέ φλούδα, αλλά είναι εφεπτό, νομίζω. Ωραία, μαλακό. Άρα αυτό τώρα, να υποθέσω, δεν θέλει και πολύ μαγείρεμα. Πλέγει το τσικάλι κατευθείαν ή αλλιώς κατσαρόλα, σουρών. Δεν πετάμε να φανταστώ το ζουμί.
1: Όχι.
0: Για να το πετάμε, δεν πετάμε την νοστιμιά. Αλάτι δεν έχεις βάλει καθόλου.
1: Θα σας πω, παιδιά.
0: Λοιπόν, τα αφήνουμε λίγο να στραγγίξουνε. Πλέγει την κατσαρόλα και ερχόμαστε να κάνουμε αυτό το σπάνιο και απλό νόστιμο φαγητό. Ξεκινάς με μπόλικο.
1: Ένα ποτήρι του, σε αυτές εδώ τις δόσεις που έχω εγώ, ένα ποτήρι του κρασιού ελαιόλαδο, βέβαια ελαιόλαδο, τίποτα άλλο, κρεμμυδάκι.
0: Τη φωτιά δεν τη βάλεις?
1: Περιμένετε, παιδιά, βιάζεστε.
0: Α,
1: δεν βιαζόμαστε.
0: Άρα,
1: βάζουμε τη φωτιά.
0: Βάζουμε τη φωτιά.
1: Αφού βιάζεσαι με τη φωτιά. Λοιπόν, γλυκάνισο.
0: Σπόρος γλυκάνισο.
1: Αποξηραμένο, ναι.
0: Ναι.
1: Το αφήνουμε λοιπόν να σοταριστεί όλα τα υλικά μαζεμένα
0: εκτός από το μάραθο.
1: Και το μάραθο, όλα μαζί.
0: Α, όλα μαζί.
1: Ναι. Απλά τα βάλαμε ξεχωριστά για να φανεί οι δόσεις.
0: Τι κάνουμε τώρα, τα αφήνουμε να πάρουν μια βράση να σοταριστούν και επανερχόμαστε για τα ρεβίθια και το ζουμί και τα αφήνουμε στη μέση.
1: Λοιπόν, έχουμε έτοιμο σοταρισμένα τα υλικά που έχουμε βάλει προηγουμένως, κρεμμυδάκι, καρότο
0: και σπόρος γλυκάνισου
1: και το γλυκάνισο βέβαια,
0: ναι,
1: και το σβήνουμε με ούζο ή με ραχή.
0: Εδώ τι έχουμε τώρα?
1: Εδώ έχω ούζο γιατί έχω βάλει το γλυκάνισο και θέλω να του δώσω περισσότερη γεύση. Λοιπόν, όταν εξατμιστεί λίγο το ούζο, ετοιμάζουμε τα ρεβιθάκια μας για να το βάλουμε μέσα. Θα βάζουμε λοιπόν μέσα και το μυστικό που σούρασα τούτο εδώ είναι γιατί δεν θέλω να το βάλω όλο για να μην μου γίνει βαρύ και δυνατό. Οπότε βάζω
0: ένα μέρος
1: από το
0: υπόλοιπο. Συμπληρώνεις βραστό νερό.
1: Και συμπληρώνω βραστό νερό, υπέρ βραστό νερό. Απαγορεύεται να αλλάξουμε θερμοκρασία στα όσπρια. Σε κανένα όσπριο δεν αλλάζουμε θερμοκρασία. Λοιπόν, του δίνουμε ένα ανακάτεμα.
0: Συγγνώμη λίγο, αυτό θα βγει σουποειδές ή θα χυλώσει?
1: Χυλώνει στο τέλος.
0: Ναι.
1: Και το... αλλά το κρατάμε το σουποειδές του ονίγουρου.
0: Το χυλώνει με αλευρό?
1: Όχι, περιμένετε. Θα χυλώσει στο τέλος του. Θα του βάλουμε πορτοκάλι χυμό.
0: Λίγο πριν το σβήσουμε.
1: Ναι, πριν το τελειώσουμε. Πορτοκάλι χυμό, άλλο ένα ποτήρι ελαιόλαδο, το αλάτι και το πιπέρι του.
0: Τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο δεν βάζουμε. Το αφήνουμε να πάρει βράσεις. Και χυλώνει μόνο του.
0: Τα ρεβίθια, γιατί σε ρώτησα, έχω λόγο. Κάποιοι βάζουν και αλευρολέμον όταν κάνουν. Θα μπορούσε και εσύ να το κάνεις με το πορτοκάλι αντίστοιχα.
1: Στο λεμόνιασμά του μπορώ να του βάλω.

0: ανάλογα πώς ναι. Το είναι η σάλτσα του.
1: Τα ρεβίθια χυλώνουν μόνα του. Αν τα αφήσει να γίνουν σιγά σιγά, στο τέλος τα αφήνει και λίγο ανοιχτό αν χρειαστεί την κατσαρόλα 10 λεπτά. Και έρχονται και δένουν και μελώνουν. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία. Το σκεπάζει, τα αφήνει τουλάχιστον 2-2,5 ώρες.
0: Είπαμε, δεν βιαζόμαστε.
1: Δεν βιαζόμαστε.
0: Σιγά σιγά, όποτε τελειώσει, τελείωσε.
1: Σιγά σιγά. Αυτά εν τω μεταξύ, από ό,τι μου είπε στα συγκεκριμένα ρεβίθια, όσο και αν βράσουν, δεν διαλύονται, δεν σπάνε.
0: Είναι φανταστικά ρεβιθάκια και φανταστικό η γεύση τους. Είναι πάρα πολύ διαφορετική.
1: Αυτό τώρα το συγκεκριμένο φαγητό, ξέρεις ότι θα γίνονται και μια ωραία σούπα βελουτέ.
0: Ναι, γίνεται εύκολα.
1: Με αυτά που έβαλες, ταιριάζει.
0: Δεν το ξέρω, ναι.
1: Ναι, να την περάσει μετά από μια σίτα, ένα σινουά που λένε και οι Γάλλοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά εγώ προτιμώ να το κάνω έτσι. Είναι ατόφιο και αυθεντικό.
1: Και τι άλλο θα δοκιμάσουμε εδώ?
0: Να δοκιμάσουμε τι θέλουμε.
1: Ποιο, τι, θα μαγειρέψει κάτι άλλο?
0: Σε λίγο θα ξεκινήσω να μαγειρεύω το μοσχαράκι
1: με ζεγουλέ.
0: Το οποίο θα γίνει κοκκινιστό και το στιφάδο το μοσχάρι πάλι. Το οποίο το κάνω λίγο ιδιόμορφα με. Λεμονάτι σάλτσα του δέλειωματού. Αυτό.
1: Τα ρεβίθια στην ησυχία τους, εμείς στην ησυχία μας, εσείς στην ησυχία σου.
0: Ελάτε να φάτε μετά.
1: Και συνεχίζουμε διακριτικά.

Και επειδή όπως είπε ο Κωστής, όλα εδώ είναι slowly, εμείς τι κάναμε, ανακαλύψαμε τον Ονιθέ. Αρχαϊκός οικισμός, είμαι στις πλάκες, φαίνεται εξάλλου, 5 λεπτά από τα Γολυδιανά. Ελάτε εδώ, κάντε μια βόλτα, θα πεινάσετε λίγο περισσότερο, θα φάτε λίγο περισσότερο τα ρεβίθια σας, θα πιείτε το κρασάκι σας και θα κάνετε φυσικά τη βόλτα σας.

περάσω εγώ στο μαγαζί σου. Λοιπόν, περιττό να πω ότι έχω δοκιμάσει ήδη και είναι όχι απλά γευστικά και οικεία,

0: και σπιτικά
1: το αγγίζουν στην υγειά μας.
2: Ε, βέβαια. Καλώς ήρθατε.
0: Το κρασάκι είναι από τα μέρη μου. Να το πω αυτό, ε? Να το πω, να το πω. Τυρνάβω. Λοιπόν, πες μου τώρα λίγο εδώ για την γενικότερη και ειδικότερη φιλοσοφία του μαγαζιού. Και από πότε, καταρχάς είπαμε από πότε είστε εδώ. Λοιπόν, και τι ήταν εδώ.
2: Εδώ ήταν το καφενείο του πατέρα μου από το 1953. Το οίκημα το έχει χτίσει ο ίδιος και έγινε μια μεταξέλιξη το 2005. Κάναμε μια ριζική ανακαίνιση μέσα στο χώρο και ξεκινήσαμε την ταβέρνα. Τώρα, σαν φιλοσοφία, αρχικά ήταν να μαγειρεύουμε μόνο με ελαιόλαδο και κριτικά προϊόντα. Το οποίο και τηρείται μέχρι τώρα. Ποιο είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι έχω αγγίξει πραγματάκια τα οποία τα κάνουμε καθημερινά στο σπίτι μας. Κάθε μαμά έκανε ένα φαγητό. Κάθε γιαγιά έκανε ένα άλλο φαγητό. Αυτά τα μαζέψαμε. Τα μάζεψα, τα εξέλιξα λίγο-λίγο, τα άλλαξα λίγο-λίγο και τα λοιπά και τα λοιπά και έκανα αυτό που έκανα.
0: Και φτάσαμε εδώ τώρα.
2: Ναι, δόξας ο Θεός.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτήν εδώ
2: στον κόσμο.
0: Την πιατάρα.
2: Αυτό εδώ είναι...
0: Τη ρεβιθάδα την κριτική, να την πούμε έτσι.
2: Ναι.
0: Σωστά χυλωμένη.
2: Αυτό.
0: Με το γλυκάνισο, με το πορτοκάλι.
2: Μια φορά μιλούσα με έναν παππού, ο οποίος μου είπε ότι εμείς παλιά τα ρεβίθια τα λευκέναμε στο πορτοκάλι. Mm. Λέω, τι εννοείς? Λέει, στείβανε πορτοκάλια, τα βάζανε μέσα στο νερό και μετά βάζανε τα ρεβίθια και τα λευκένανε για να βγουν πιο μαλακά. Mm. Από εκεί λοιπόν πήρα την ιδέα και έκανα το με το πορτοκάλι, το τέλειωμά τους, που μαζί με το ελαιόλαδο δίνει ιδιαίτερη
0: αυτό
2: γεύση.
0: Αυτό είναι το πιάτο το οποίο...
2: Για το εγώ λέω, όποιος πελάτης παίρνει ρεβίθια,
0: ναι,
2: τον ονομάζω επίτιμο πελάτη του μαγαζιού. Γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα μου πιάτα. Το ψυχτό κατσαρόλα, το δω όπως το λέμε εδώ πέρα.
0: Τσίπησα ήδη.
2: Ναι, καλά το κάμες.
0: Δεν άντεχα.
2: Η σαλάτα είναι μια σαλάτα.
0: Το καλαθάκι είναι
2: αγαπημένη.
0: Ψωμί.
2: Ναι, το καλαθάκι είναι ψωμί.
0: Πρασινάδες, αβοκάντο, αποξηραμένα φρούτα βλέπω μέσα.
2: Αμύγδαλο, αλλά έχει μέσα μυρώνια, έχει μέσα ρόκα. Μετά η φέτα του εδώ είναι μια παραλλαγή σε φέτες.
0: Τι έχει φέτα, μαρμελάδα,
2: ντομάτα. Με μαρμελάδα ντομάτας.
0: Φέτα είναι.
2: Ναι. Και δοκίμασε και αυτό εδώ, το οποίο είναι γίδινο.
0: Γίδινο με δαμάσκηνο, ε.
2: Ναι. Γίδινο παλαιωμένο. Γιατί αυτό εδώ παραδείγματος χάρη έχει φανατικούς και αυτό έχει άλλους φανατικούς.
0: Και τώρα θα μου επιτρέψεις να πάρω ένα κουτάλι εδώ,
2: ναι,
0: και να δοκιμάσω τα ρεβίθια, γιατί εγώ γι' αυτά ήρθα εδώ. Γι' αυτό μάλλον ήρθα εδώ, γι' αυτό το φαγητό. Μυρίζω, οσφρίζομαι, ακούγονται όλα. Λοιπόν,
2: το έχεις πάρει το κριτικό πάντως.
0: Ναι.
2: Ακούγονται έτσι.
0: 13 χρόνια στην Κρήτη. Μάγειρας που λέμε, ακούμε τις γεύσεις και τα λοιπά και τις μυρωδιές μάλλον. Ξέρεις τι θα ταιριάζει εδώ πάνω? Πες μου. Δοκίμασέ το για πάρτισο. Ένας ωραίος μπακαλιάρος.
2: Ναι.
0: Ναι. Ναι.
2: Δεν μπορώ να βάλω, το ξέρω, ταιριάζει απίθανα, το έχουμε κάνει σε καθαρά Δευτέρα. Mm. Καθαρά Δευτέρα που βάζω ψαρικό κτλ. Κτλ. Ή 25 Μάρτη, το έχουμε κάνει με γαρνιτούρα. Αλλά σε καθημερινή βάση δεν μπορώ να βάλω.
0: Όχι, ψαρικό. Λέω τώρα, παιδί μου, ναι,
2: δεν μπορώ να βάλω.
0: Σούπα τι μου έβγαλε, γιατί έχει, ναι, το, ναι, γλυκάνισο, ναι, το ψάρι, ναι, πάει, ναι, ο μπακαλιάρος, όλα αυτά.
2: Ταιριάζει απίθανα. Λοιπόν,
0: άντε γεια μα.
2: Παιδιά, δίδα.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Εντάξει, βουλεδιανά. Δεν χρειάζεται τώρα εμείς να διαφημίσουμε τον φίλο μου εδώ, τον Κωστή. Το ξέρω εγώ.
2: Να είστε καλά.
0: Όσοι όμως δεν έχετε έρθει, σας το λέω εγώ. Ελάτε και δοκιμάστε. Τι να σας πω εδώ. Γεια μας.
2: Ευχαριστώ.

0: this is for you, and thank you very, very much.
1: It was fantastic.
2: Thank you, sir.
1: It was not good, it was fantastic. Really.
3: Τακτοποιημένη η ντουλάπα της Αγκινάρας με μειομηνίες πάνω, δίπλα, μάλλον απέναντι ακριβώς από το μαγαζί, εδώ στο σπίτι της γιαγιάς, το οποίο έχει ένα φούρνο εξαιρετικό μέσα, έχουν φτιάξει μαρμελάδα. Τίποτα. Αγκινάρα, τουρσί, με πιπέρια μέσα. Και όπως σας είπα, είναι η ημερομηνία πάνω, 2/5, πότε έχουν γίνει κανονικά. Εδώ έχουμε χάσει πια ISO, έτσι δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι. Εντάξει, θα τσιμπήσω εγώ τώρα που είμαι μόνος μου εδώ, έτσι να κλείσω. Όχι, δεν θα κλέψω, θα ρωτήσω. Πόσο όμορφα, τακτοποιημένα, τα έχει κάνει και η Σοφία, η οποία δεν θέλει να φανεί, αλλά εγώ θα τα προδώσω όλα. Το σπίτι είδατε, απέναντι ακριβώς. Αγκιναρούλα τσίπισα, η Σοφία επέμενε, εγώ δεν θέλω. Και έχουμε και με κουρκουμά. Έχει κάνει και με κουρκουμά. Και τώρα αν θέλετε να τους δοκιμάσετε, εδώ. Ξέρετε.
4: Σοφία και Έλτα, παραγγελία. Λοιπόν, ένα κουνέλι, μία σαλάτα με μυρώνια και τα γνωστά. Ρεβίθια φυσικά με πορτοκάλι. Βάλε και κάτι στη σκάρα και τελείωσέ μας με τα ποτηράκια του γιαουρτιού με τα τύπου cheesecake με σταφύλι. Ρακή έχουμε?
5: Ανοιχτά.
4: Ανοιχτότατα. Αυτά από τα γουλίδιανα. Αυτά. Τίποτα. Μηδέν. Άκυρη. Αδιάφορο. Όλα τα στερετικά. Reservation.
6: Μου στάλνε μηνύματα, ρε.
4: Ναι, το ξέρω.
6: Σε απαντάω.
4: Καλά είναι αυτά. Μικροφωνάρα. Ε. Σοφία. Σοφία.
7: Μα γιατί που λες το δικό μου το όνομα, δεν έχει και άλλα.
4: Σοφία. Σοφία. Σοφία. Σοφία. Μήπως γίνει ο αλήθεια. Κράτα τον. Κράτα τον. Κράτα τον.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9.

0: Και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλωσορίζουμε σήμερα έναν άνθρωπο εδώ στο στούντιο, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της γεωπονικής εκπαίδευσης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, στην πρώτη γραμμή της έρευνας. Μαζί μας ο πρόεδρος του τμήματος γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθηγητής γεωργικής εντομολογίας και φαρμακολογίας, ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση έχει μπει στην ζωή μας, οι νέες τεχνολογίες επίσης, οι απαιτήσεις της αγοράς κατά κάποιο τρόπο μετασχηματίζουν τον πρωτογενή τομέα, προτείνω να συζητήσουμε μεταξύ άλλων για το μέλλον της γεωπονίας, για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, για την έρευνα και τις προοπτικές, εστιάζοντας κυρίως στους νέους επιστήμονες. Να ξεκινήσουμε γνωρίζοντας καλύτερα το τμήμα γεωπονίας και τη θέση του στο γενικότερο ακαδημαϊκό περιβάλλον σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Ποια είναι σήμερα η βασική φυσιογνωμία του τμήματος?
1: Κοιτάξτε, το τμήμα Γεωπονίας είναι ένα από τα 11 τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό τμήμα, με πολύ μεγάλη εξωστρέφεια και πολύ μεγάλη προτίμηση όσον αφορά τις προτιμήσεις των υποψηφίων μας. Έχει μια σχετικά, αυτό που λέμε, εύκολη βάση. Μια βάση η οποία θα μπορούσε να την, τουλάχιστον από τα προηγούμενα χρόνια, να την προσεγγίσει κάποιος υποψήφιος. Και θεωρώ ότι καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι ένα κομβικό σημείο αυτή τη στιγμή μέσα στην στήριξη της παραγωγής, τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, έχει πάρα πολύ μεγάλη απορρόφηση, έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, μεταξελίσσεται διαρκώς.
0: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης.
1: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης, αλλά νομίζω και σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχει τεράστια ανάγκη για τεχνική υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι υποψήφοι μας και οι επόμενοι απόφοιτοι του τμήματός μας βρίσκουν πολύ εύκολα επαγγελματική αποκατάσταση, βρίσκουν καταξίωση, κινούνται γρήγορα μέσα στον επαγγελματικό τους χώρο. Και αυτό το βλέπουμε και από τις ημέρες καριέρας που έχουμε κάνει, το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ο ιδιωτικός τομέας στο τμήμα μας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τους αποφύτους μας. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι ένα τμήμα το οποίο, έτσι όπως σας είπα, έχει πολύ μεγάλη δυναμική, είναι καταξιωμένο μέσα στην επιστημονική κοινότητα και στο χώρο της γεωπονίας, καθώς αποτελείται πλέον από ένα πάρα πολύ ισχυρό δυναμικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό, και βρισκόμαστε

0: ανάμεσα στα καλύτερα τμήματα του χώρου.
1: Αν έτσι δημιουργούσαμε μία λίστα συμπεριλαμβάνοντας τα βασικά πλεονεκτήματα, συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής, ποια θα ήταν αυτά?
0: Για ένα υποψήφιο σε σχέση με το...
1: Για ένα υποψήφιο σε σχέση και με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα άλλων σχολών.
0: Ωραία. Αυτό τώρα, κοιτάξτε, είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, ειδικά για ένα υποψήφιο, γιατί θα πρέπει να σταθμίσει ένα βασικό παράγοντα και με βάση τον οποίο θα μπορέσει να κινηθεί. Ο βασικός παράγοντας είναι οι κλίσεις του και τα ενδιαφέροντά του. Οπότε, εάν τα ενδιαφέροντά του βρίσκονται στο χώρο της επιστήμης της ζωής, με την ευρύτερη έννοια, και το εννοώ αυτό, γιατί η γεωπονία του πρακτέου είναι εφαρμοσμένη επιστήμη ζωής. Δηλαδή, χρησιμοποιεί όλες αυτές τις γνώσεις, όλες αυτές τις γνώσεις που απαιτούνται για τους έμβιους οργανισμούς, είτε είναι φυτά, είτε είναι μύκητες, είτε είναι έντομα, όπως ασχολούμαι εγώ, είτε είναι μικροοργανισμοί εδάφους, είτε υπέργειο μέρος, είτε κλιματικές συνθήκες, όλα αυτά τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς, είτε είναι βιολογία, αμυγός βιολογία, είτε είναι επιστήμες, τεχνολογίες τροφίμων, όλη αυτή η γκάμα από τη μία άκρη ως την άλλη, εφαρμόζονται μέσα στην... Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Του αρέσει η επιστήμη της ζωής? Θέλει να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία μπροστά του θα εξελίσσονται? Αν ναι, τότε είναι ένας υποψήφιος για μας. Αν όχι και του αρέσουν οι τεχνικές επιστήμες, σχέδιο, οι υπολογιστές, τότε είναι άλλες επιστήμες. Οπότε αυτό είναι το βασικό ερώτημα για ένα υποψήφιο, μιας και να πούμε είναι στη μάχη τους τα παιδιά. Ακριβώς. Σήμερα. Δίνουν πανελλήνιες, επόμενο μάθημα σύντομα. Οπότε, ναι, εκεί είμαστε.
1: Πόσοι φοιτητές φοιτούν στο σχολείο γεωπονίας?
0: Έχουμε περίπου 120 φοιτητές ανά έτος. Πάνω κάτω με κάποιες απώλειες. Και ενεργούς φοιτητές καταλήγουμε, δηλαδή να έχουμε εγγεγραμμένους 120, περίπου 80 με 90 είναι ενεργοί φοιτητές.
1: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις σπουδών?
0: Σωστά. Έχουμε τρεις κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες μπορεί κάποιος να τις επιλέξει σε μεγάλο εξάμεινο, στο 7ο εξάμεινο, αφού πλέον πλησιάζει και έχει οριμάσει αρκετά σαν φοιτητής. Εκεί τώρα καλείται να αποφασίσει αν θέλει να κινηθεί στον τομέα αυτό που λέμε φοιτητικής παραγωγής, ο προκυπευτικών ή αρχιτεκτονικής τοπίου, είτε σε ένα άλλο τομέα που είναι η φυτοπροστασία που είμαστε εμείς ή η βιοτεχνολογία, είτε είναι σε επιστήμες του περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων. Οπότε έχουμε όλη την γκάμα των πιθανών επιλογών μέσα εκεί.
1: Ξέρετε, εγώ ξεχωρίζω ακούγοντας και σχολιάζοντας αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής γεωπονίας και σκέφτομαι και την πρακτική άσκηση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό το σκέλος.
0: Κοιτάξτε, η πρακτική άσκηση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών των φοιτητών μας. Μάλιστα, έχουμε δύο εκφάνσεις. Η μία είναι η τυπική, η οποία γίνεται μέσα σε κάποιες εταιρείες και ιδιωτικές είτε δημόσιες έξω από το πανεπιστήμιό μας, ή γίνεται και μέσα στα πλαίσια ενός εσωτερικού προγράμματος πρακτικής άσκησης που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με επιστημονικά αντικείμενα πριν αποφασίσουν για μια πτυχιακή πιθανώς, και σε μαθήματα που τους έχουν κινήσει ενδιαφέρον να έρθουν κοντά, να δουν πώς γίνονται οι διαδικασίες, πώς είναι οι πειραματικές θεωρητικές προσεγγίσεις που υπάρχει σε κάθε εργαστήριο. Οπότε, ναι, η πρακτική άσκηση φέρνει το μελλοντικό γεωπόνο πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θα μπορούσε να θέλει να κάνει. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι ουσιαστικά η πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό στίβο.
1: Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις τώρα της σχολής σας, ξέρετε, οι παλαιότεροι που είμαστε αρκετά χρόνια στην Κρήτη, έχουμε επισκεφθεί το περίφημο αγρόκτημα.
0: Ναι, σωστά.
1: Να κάνουμε λίγο μια αναφορά.
0: Πιθανώς κάποιοι από εσάς ή πολλοί από τους ακροατές μας θα επισκέφθηκαν το αγρόκτημα και πρόσφατα που έγινε η Μέρα Μαγείας Φυτών. Είχαμε πάνω από 4.000 επισκέπτες εκείνη τη μέρα. Είναι μια υποδομή πραγματικά πολύ σημαντική και με δύο άξονες, είτε επιστημονικούς είτε εκπαιδευτικούς. Έτσι. Και μέσα εκεί μπορεί να υπάρχει και σιγά σιγά και το κοινωνικό κομμάτι που είναι να έρθει σε επαφή ο κόσμος, οι μαθητές, το κάνουμε αυτό, υπάρχει πλέον ένα πρόγραμμα για σχολεία, είτε δημοτικού, είτε ακόμα και νηπιαγωγεία, που θέλουν να έρθουν να δουν τα μικρά φυτά να μεγαλώνουν, να φυτέψουν το σποράκι, να πιάσουν τα έντομά μας, να τα χαλάσουν, να τα ανοίξουν, να δουν πώς είναι, όχι εντελώς, τα ποδαράκια να τους βγάλουν, τα φτεράκια να τους βγάλουν, οπότε μαθαίνοντας, πιάνοντας τα αντικείμενα. Οπότε επιστημονικά γίνονται πολύ σημαντικά πειράματα σε αυτό το αγρόκτημα, που είναι μια τεράστια έκταση, η οποία υποστηρίζει όλες τις ερευνητικές μας δραστηριότητες, παραγωγή φυτών, πειραματικών αγροτεμαχίων, Και φυσικά

0: Όπως είπα, οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται στην πράξη σε φυτά που οι ίδιοι φροντίζουν, οι ίδιοι
1: επεξεργάζονται και έρχονται σε επαφή.
0: Ναι, ναι,
1: είναι δύσκολη εξίσωση η διατήρηση σε υψηλά στάνταρτς ενός αγροκτήματος του 2026.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό πέρα από τους φοιτητές.
0: Κοιτάξτε, σαφώς το αγρόκτημα αυτή τη στιγμή υποστηρίζεται από μια συνεργασία που έχει το Πανεπιστήμιο με εξωτερικούς ιδιώτες, οι οποίοι φροντίζουν για πολύ βασικά πράγματα στο αγρόκτημα, η συντήρησή του, η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα.
1: Για πόσα στρέμματα μιλάμε?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν 100 στρέμματα που αυτή τη στιγμή είναι ενεργά και υπάρχουν και κάποια άλλα έργα που θα γίνει ένα βοτανικό πάρκο, αλλά σε αυτή τη φάση είναι σε φάση επαναξιολόγησης. Και αυτό θα ήταν επισκέψιμο κάποια στιγμή, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε. Συζητάμε για το ενεργό κομμάτι μας, το οποίο πέραν από το πράσινο του Πανεπιστημίου υπάρχει και αμυγός στο αγρόκτημα, στο οποίο όμως ευτυχώς η Βρετανία έχει φροντίσει και υπάρχει υποστήριξη, έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και επισκέψιμο και αξιοποιήσιμο.
1: Και επειδή μιλάμε για και αναφερόμαστε στη νέα εποχή και στις προοπτικές που δίνει το Τμήμα Γεωπονίας, αναφορικά με τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και με συνεργασία και για τη συνεργασία με τμήματα του εξωτερικού, με το εξωτερικό γενικότερα, τι έχετε να μας πείτε?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το τμήμα μας, ευρύτερα και το Πανεπιστήμιο, δεν μπορώ να το διαχωρίσω, θα έλεγα, ας το κοιτάξουμε συνολικά, τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και το τμήμα μας, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια. Είτε αυτοί έχουν να κάνουν με φοιτητές Εράσμους που θα πάνε ή θα έρθουν σε εμάς, είτε άλλα μικρά εκπαιδευτικά σχήματα, BIPs τα λένε, τα οποία μπορούν για μικρό χρονικό διάστημα, όχι εξάμηνο, να πάει κάποιος να εκπαιδευτεί και να επιστρέψει. Υπάρχουν πολλές διεθνείς συναντήσεις από την Αφρική πολύ πρόσφατα, από φοιτητές από την Κύπρο που ήρθαν προχτές, οι οποίες υλοποιούνται και αυτή τη στιγμή η διασύνδεση με το εξωτερικό και στα ερευνητικά μας κομμάτια αλλά και στα εκπαιδευτικά μας κομμάτια είναι πάρα πολύ ισχυρή, τόσο σαν τμήμα αλλά και σαν ίδρυμα, το οποίο νομίζω ότι είναι τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου μας, η πολύ ισχυρή εξωστρέφεια, η οποία δεν είναι στο στενό κύκλο ακόμα και της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία, πρέπει να πω ότι τουλάχιστον για πάρα πολλές δράσεις που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή που αφορά εμάς, έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί σε πάρα πολλά επίπεδα, να ενημερωθεί είτε για το κρασί, είτε για την ελιά, είτε για τη Νέα ΚΑΠ. Παραδείγματος χάρη, τώρα έχουμε ένα σεμινάριο της Νέα ΚΑΠ, το οποίο είναι δωρεάν, ακριβώς, είναι δωρεάν σεμινάριο για να ενημερωθούν είτε φοιτητές, είτε παραγωγοί, είτε γεωπόνοι, είτε σύμβουλοι, οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να, για 150 ώρες να πάρουν και πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο μας, δομημένη εκπαίδευση λέγεται αυτή, με εξέταση στο τέλος κτλ. Οπότε προσπαθούμε είτε για το εξωτερικό είτε για το εσωτερικό να είμαστε ένας πυλώνας αναμετάδοσης ή παροχής επιστημονικής γνώσης, τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.
1: Ξέρετε, υπάρχουν επαγγέλματα στις μέρες μας που ακροβατούν, αν μου επιτρέπετε λίγο την έκφραση, σε ένα τεντωμένο σκηνή αφανισμού. Και σε αυτή την εξίσωση μπαίνει και ο όρος της τεχνητής νοημοσύνης. Το περίφημο AI αγγίζει την επιστήμη της γεωπονίας.
0: Κοιτάξτε, η συζήτηση αυτή έχει πολλές οπτικές. Εγώ θα κρατήσω αυτές οι οποίες θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Αν ένα εργαλείο όπως αυτό της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να σου με σωστές οδηγίες να σου βγάλει 2-3 μέρες ταξινόμηση δεδομένων. Δηλαδή, σήμερα το πρωί είχα μια συζήτηση ότι ένα Excel file ήταν τόσο μεγάλο που μπορούσε να γίνει επεξεργασία και έπρεπε για να σπάσει. Αν μπορεί αυτή η δουλειά να γίνει με τεχνητό τρόπο, αν μπορεί να βρει πάρα πολλές μικρές καινούριες αναφορές ή να βρει αντιστοιχίες μέσα σε ένα κείμενο ή αν, με άλλο, να τυποποιήσει διαδικασίες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο σωστά. Ακόμα και η αναζήτηση βιβλιογραφίας αυτή τη στιγμή, που χθες ήμασταν σε ένα σεμινάριο του Springer, γίνεται πλέον μέσα από δεν πατάς keywords και σου βγάζει τα papers, ας πούμε, σου βγάζει μια πιο δομημένη ιστορία, ας το πούμε έτσι, που από κάτω σου λέει ποια papers τι στηρίζουν. Άρα λοιπόν όλο αυτό μετεξελίσσεται ταχύτερα.

0: Το θέμα είναι αν μπορούμε εμείς οι επιστήμονες, και δεν μιλάω μόνο για το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά για τους γεωπόνους, ας πούμε, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτή την τεχνολογία. Να την εκπαιδεύσει σωστά, να κάνει σωστές διαδικασίες. Άρα θεωρώ είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο.
1: Μπορεί να αντικαταστήσει τον γεωπόνο η τεχνητή νοημοσύνη?
0: Κοιτάξτε. Αυτό το ερώτημα μπορεί να τεθεί σε οποιοδήποτε επάγγελμα.
1: Ανάλογα και το πρακτικό σκέλος του κάθε επαγγέλματος και το ποσοστό του πρακτικού σκέλους που στη γεωπονία είναι πολύ υψηλό.
0: Κοιτάξτε, μπορεί να κάνει πραγματικά κάποια πράγματα που αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να γίνουν εφικτά. Όχι να αντικαταστήσει. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν αυτές οι ψηφιακές παγίδες που εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο κομμάτι να πείσουμε ένα παραγωγό να βάλει παγίδες, κάπως να μετρηθούν. Πολύ δύσκολο. Και μετά να βγάλει ένα output και μετά να του βγάλει μια καμπύλη τάσης και μετά να ξέρει αν κινδυνεύει ή όχι. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνει ένας παραγωγός ή ένας γεωπόνος. Και τώρα μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία της τεχνικής νοημοσύνης να αναγνωρίζουν ορθά τα έντομα, να βγαίνουν αυτόματα οι καμπύλες και να υπάρχει μια σύστημα ειδοποίησης του γεωπόνου, ο οποίος μετά με βάση, χωρίς να έχει δώσει τεράστια προσπάθεια, να έχει τα δεδομένα του, να έχει τις νέες τάσεις στην μεθοδολογία ή στη νέα, τις εγκρίσεις, τις απαραίτητες, οι οποίες αλλάζουν διαρκώς των φαρμάκων, και να έχει όλα τα πράγματα μπροστά του, ενημερωμένα, με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης και να μπορεί να πάρει μια απόφαση. Μια ορθή απόφαση, η οποία θα είναι σε όφελος του παραγωγού, σε όφελος του καταναλωτή, σε όφελος του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν, ναι, όχι αντικατάσταση, αλλά σίγουρα υποβοήθηση.
1: Κλείνοντας το πρώτο μέρος, πού καταλήγουμε, υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους για την επιστήμη της γεωπονίας, με φόντο και τις επαγγελματικές προοπτικές, τις οποίες αναφέρατε στον προλόγο σας.
0: Πρέπει να πω ότι έχω, λόγω της ιδιότητάς μου και του δασκάλου, του καθηγητή εκεί μέσα, έχω συναντήσει μια πολύ μεγάλη ομάδα παιδιών, οι οποίοι έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Μπορούν να κάνουν και βήματα παραπάνω από αυτά που τους λες, ειδικά γιατί τους βάζω προκλήσεις, βρείτε το τάδε προϊόν και πείτε μου παραμέτρους καινούριες πέρα από το υλικό του μαθήματος. Και βλέπεις λοιπόν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Τα παιδιά αυτά συνειδητά επέλεξαν να είναι εδώ, να είναι εδώ στο τμήμα μας. Βέβαια, δεν μπορώ να γνωρίσω και ένα μικρό ποσοστό ή ένα αρκετά ισχυρό ποσοστό το οποίο δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Αλλά εγώ θα κρατήσω τη θετική πλευρά του πράγματος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι που θα πάνε παραπέρα τα πράγματα. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν από τους νέους για το χώρο μας.
1: Ξέρετε, επειδή βιώνουμε μια κατάσταση γενικευμένων αλλαγών και στο κομμάτι της οικονομίας, της γεωπολιτικής, της πολιτικής, των επιστημών, σίγουρα και ο κλάδος της γεωπονίας σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει τον κλάδο πριν από αρκετές δεκαετίες. Κατ' επέκταση αλλάζει και το επάγγελμα του γεωπόνου?
0: Το επάγγελμα του γεωπόνου θα το έλεγα ότι μπορεί στον πυρήνα του να μην αλλάζει, αλλά αλλάζει σίγουρα το πλαίσιο του. Διότι πάρα πολλά πράγματα κάτω από νέα νομοθετικά πλαίσια, νέες ισορροπίες, νέες συμφωνίες, οι οποίες μπορεί να γίνουν και να επηρεάσουν την πρωτογενή παραγωγή. Όντως θα πρέπει εκεί να προσαρμοστεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Είτε αυτό αφορά εμπορικό κομμάτι, ή επιστημονικό κομμάτι, είτε καλλιεργητικό κομμάτι, ξηρασία, τι θα πρέπει να έχεις κάνει πιο νωρίς, ή τι θα έπρεπε να έχεις φροντίσει για το έδαφος σου, για το κλάδο με το φυτό να είναι ανεκτικά ή να αντέχουν στην έλλειψη νερού, πάνω χάρη. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία τώρα πρέπει ο γεωπόνος να αρχίζει να τα ξαναμαθαίνει. Το λέω συνέχεια στους φοιτητές μου ότι από αυτό που θα σας πω εγώ και ισχύει για τους περισσότερους κλάδους. Το 50% θα είναι σε ισχύ όταν αποφοιτήσετε, ένα 20-30% όταν είσαστε πια επαγγελματίες. Αλλάζουν τόσο γρήγορα τα δεδομένα. Το μόνο που θέλω να σας μείνει είναι ότι μπορείτε να μαθαίνετε, να προσαρμόζεστε και να εξελίσσεστε, καθώς τα πράγματα θα αλλάζουν στην πορεία σας.
1: Υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν την γεωργία γενικότερα? Αναφερθήκαμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι. Αυτές συνδέονται όλες μαζί. Η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωργία ακριβίας με διάφορες αισθητήρες, η γεωργία ακριβίας η οποία
1: είναι
0: θα παίρνει.
1: Είναι η έξυπνη γεωργία αυτή?
0: Κοιτάξτε, δεν θα βάλουμε ένα τίτλο. Ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος μια γεωργία ακριβίας. Η γεωργία ακριβίας μπορεί να έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Δηλαδή, από το να υπάρχει μια καταγραφή του εδάφους και πού το έδαφος είναι τύπου Α ή τύπου Β, έτσι ώστε να χειρίζεσαι διαφορετικά την καλλιέργειά σου ένα χωράφι και να έχει διαφορετικές απαιτήσεις στην πάνω μεριά και στην κάτω μεριά λόγω της διαφοροποίησης των εδαφών. Τα οποία μπορείς να τα μάθεις χρησιμοποιώντας δορυφόρους, χρησιμοποιώντας ειδικούς αισθητήρες. Άρα λοιπόν έρχεται σιγά σιγά και εξειδικεύεται η πρακτική που θα εφαρμόσεις στο χωράφι από δεδομένα τα οποία μπορείς να πάρεις μέσα από πράγματα που δεν υπήρχαν πριν. Ακόμα και η γενετική δομή πληθυσμών, παραδείγματος χάρη που μας ενδιαφέρει, αν άλλαξε ο πληθυσμός στην περιοχή Α και στην περιοχή Β, γιατί στην περιοχή Α καταστρεφόμαστε και στη Β δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τι διαφορά έχει ο Α με το Β στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. Δηλαδή να συμβαίνει τώρα όπως μιλάμε και στα Χανιά να είναι όλα καλά και στο Ηράκλειο να γίνεται τεράστια ζημιά.
1: Οι παραγωγοί της Κρήτης έχουν διάθεση να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες ή όσο και αν χτυπάτε το καμπανάκι, όσο και αν τους πιέζετε, παραμένουν καθυλωμένοι σε νοοτροπίες, σε πρακτικές, στον εφησυχασμό προηγούμενων δεκαετιών. Είναι ένα στοίχημα για εσάς.
0: Ναι. Και μεγάλο στοίχημα. Και με ένα από τα στοιχήματα που έχω βάλει μπροστά μου τώρα, μάλιστα, ξεκινάμε μια συνεργασία με 9 συνεταιρισμούς στα πλαίσια κάποιων έργων τα οποία θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα εκεί. Είναι αρκετά σοβαρό. Η προηγούμενη γνώση, η ασφάλεια των πρακτικών των προηγούμενων, οι οποίες όμως είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι αυτό που μπορούσε να γίνει 10 χρόνια πριν και ήταν OK ή ήταν αυτό που πραγματικά έπρεπε να γίνει, σε 5 χρόνια από τώρα, καταρχάς τα μισά από αυτά που γινόταν τότε δεν μπορούν να γίνουν, θα είναι πλέον απαγορευμένα. Οι συνθήκες θα έχουν αλλάξει, η σύνθεση των προβλημάτων θα έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα αυτά που έκανες 10 χρόνια πριν σε μια νέα κατάσταση. Είναι σαν να αγνοείς ότι έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν, η παραγωγή, πολλοί το καταλαβαίνουν, πολλοί αρνούνται να το καταλάβουν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όμως, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ και του τμήματος και του Πανεπιστημίου, αλλά και των επιστημόνων γενικότερα, είναι ότι πρέπει να έρθουν πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους δείξουν με όσο πιο απτό και πρακτικό τρόπο, δηλαδή να μπουν ίσως και μέσα στο χωράφι τους. Αυτό είναι
1: τα ωφέλη της τεχνολογίας.
0: Το πώς χρησιμοποιείς τις νέες τεχνολογίες και πώς παίρνεις αποφάσεις, έτσι ώστε να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα.
1: Ίσως αν τους πείσει κάποιος ότι μέσα από την υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας μπορεί στη συνέχεια να μειωθεί και το κόστος παραγωγής.
0: Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Και μάλιστα, ίσως αν μας ακούν τώρα οι τηλεθεατές μας από τις Αρχάνες, θα ξέρουν ότι η παραγωγή ντομάτας φέτος, που ήταν στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου που λεγόταν Καινοτόμος Φωτοπροστασία και το οποίο το τρέξαμε μαζί με πάρα πολλούς συνεργάτες μου. Ο Γιάννης Οβόντας μάλιστα ήταν ο επικεφαλής. Αλλά η ομάδα μου έκανε το εξής. Προσπάθησε να κάνει παραγωγή ντομάτας στο Τιμπάκι. Το κάναμε στην Ιεράπετρα και μάλιστα κάναμε και μερίδες, αλλά στο Τιμπάκι, λέω, στις Αρχάνες, είχε το εξής χαρακτηριστικό. Ότι την προηγούμενη χρονιά με πάρα πολλούς ψεκαδούς καταστράφηκαν, ενώ αυτή τη χρονιά με το ένα περίπου δέκατο των ψεκασμών και του κόστους, συνέχισε η παραγωγή τους μέχρι σχεδόν Νοέμβριο, Οκτώβριο. Άρα λοιπόν, τι όφελος είχαν, πολύ μειωμένο κόστος και πολύ μεγαλύτερη παραγωγή ή χρόνο παραγωγής, διότι απλά χρησιμοποίησαν σωστά τα εργαλεία, χρησιμοποίησαν σωστά τους υφιστάμενους συμμάχους τους, γιατί μέσα στην καλλιέργεια έχεις πολλούς συμμάχους, εκτός από εχθρούς έχεις συμμάχους, αν τους αφήσεις στην ισχύα τους. Μπορεί να είναι αρπακτικά, παραστοειδή, διάφορα πράγματα που βοηθάνε τους εχθρούς να είναι χαμηλά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να ψεκάσεις τόσο συχνά. Άρα λοιπόν, αν κάνεις σωστή διαχείριση, το κόστος είναι 10 φορές κάτω. Ήταν σχεδόν 10 φορές κάτω, 8 φορές συγκεκριμένα. Και αυτό μετατράπηκε και σε πολύ μεγάλη παραγωγή. Μάλιστα. Άρα αυτά που λέμε, πώς μεταφράζονται, τα έχουμε κάνει σε μικροκλίμακα, σε πάρα πολλά σημεία, στην πράξη. Και μένει τώρα να υιοθετηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και σταδιακά από συνεταιρισμούς και σταδιακά από το σύνολο της παραγωγής.
1: Τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης drones και μετά από πόσα χρόνια αναμένεται να αντικατασταθεί το παραδοσιακό ψέκασμα, ράντισμα, όπως θέλετε εσείς μπορείτε να το πείτε.
0: Ωραία ερώτηση. Καταρχάς να βάλουμε ένα πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι η χρήση drone αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει ένα νομοθετικό κενό, θεωρείται αεροψεκασμός, οπότε δεν επιτρέπεται. Έτσι είναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Παρόλα αυτά γίνονται προσπάθειες στο επόμενο χρονικό διάστημα η χρήση drone να είναι επιτρεπτή για ψεκάσμους. Αυτή τη στιγμή η χρήση drone μπορεί να είναι για επισκόπηση, μπορεί να είναι για να, ίσως να βάλουν κάποιο λίπασμα, αλλά σίγουρα όχι φωτοπροστατευτικό.
1: Δηλαδή επειδή βλέπουμε πολλά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλά πρόμο από μεγάλες εταιρείες, είναι παράνομη αυτή η διαδικασία.
0: Κοιτάξτε, πολλές από αυτές τις διαδικασίες που βλέπετε πιθανώς να είναι αδειοδοτημένες για πειραματικό επίπεδο.
1: Όχι όμως για τον απλό, απλό καλλιεργητή.
0: Ναι. Για πειραματικό επίπεδο, τι σημαίνει ότι μια εταιρεία που έχει φυτοπροστατευτικά ή που έχει drone ανάποδα μπορεί να θέλει να κάνει αυτή τη δοκιμή.
1: Και να δοκιμάσει το προϊόν.
0: Ναι, σε συνεργασία λοιπόν με κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα, και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα, μπορούμε και αξιολογούμε τις επεμβάσεις. Αυτό το ήδη το κάνουμε αρκετά χρόνια στην Ελιά. Με δολωματικούς εκλασμούς μέσω drone, το συγκρίνουμε τους επίγειους, ειδικά σε επικλινείς περιοχές είναι, σου λύνει τα χέρια, κάνεις στο 1/10, φανταστείτε ότι ο άλλος περπατάει σιγά σιγά στην ανηφόρα, το drone έχει ψεκάσει.

0: τις εκτός μη θερμικές ή τις οπτικές ή ό,τι άλλο να κάνουν. Σε εμάς τώρα λοιπόν που είναι το κομμάτι της εφαρμογής, γιατί αυτό ρωτήσατε, πράγματι τα ντρόν μπορούν να κάνουν τη δουλειά με διάφορες τεχνολογίες, δεν είναι απαραίτητα ψέκασμα. Μετά από λίγο μπορεί και να μην χρειάζεται να γίνει ψέκασμα. Μπορεί να γίνεται άλλου τύπου εφαρμογή με αυτά τα συστήματα. Πολύ στοχευμένη. Άρα λοιπόν έρχεται μια τεχνολογία η οποία θέλει υποστήριξη από το προϊόν, δηλαδή το προϊόν που θα μπει μέσα, να μπει σωστά, να γίνει ομοιόμορφη η επέμβαση, δηλαδή ούτε να είναι υπέρπυκνο, ούτε να κάνει κάποια εγκάβματα, όλα αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν, να υπάρχει σωστή χρήση πάνω σε ετικέτα, δηλαδή να λέει αν το χρησιμοποιείς σε βιτίο, αν το χρησιμοποιείς σε ντρόν. Πρέπει να υπάρχει οδηγία. Ή πρέπει να είναι σκεύασμα για ντρόν ή σκεύασμα για βιτίο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα, επειδή υπάρχουν όλα αυτά κενά, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα του drift ή το θέμα του πώς επηρεάζει. Έτσι. Άρα όλα αυτά πρέπει να καλυφθούν πριν ξεκινήσει η διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα αυτά γίνονται μέσα στα πλαίσια διαφόρων έργων. Έξαρχος λέγεται ένα έργο που έχουμε, μάλιστα το εξετάζουμε μέσα στα πλαίσια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το δάκρυο της ελιάς. Οπότε, ναι, είναι κάτι το οποίο θα γίνει, πιστεύω, στο επόμενο διάστημα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που έχουμε ανοίξει με τον κύριο Ροδιτάκη.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης, πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Κύριε Ροδιτάκη, να περάσουμε λίγο στην ίσως κατά πολλούς τη μεγαλύτερη πρόκληση του πρωτογενούς τομέα που έχει να κάνει με την μετεξέλιξη της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση. Πώς επηρεάζει, και μετά θα δούμε και το πόσο επηρεάζει τον πρωτογενή τομέα και τις καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης η κλιματική κρίση.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουμε δει όλες τις εκφάνσεις του. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν θέματα επάρκειας νερού. Είδατε, υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα. Τελικά έβρεξε όλο. Okay. Πριν δύο χρόνια είχαμε ξηράνσει στα ελαιόδεντρα σε μεγάλη έκταση και αρκετά θέματα.
0: Καλλιέργειες χωρίς νερό δεν μπορούν να υπάρξουν. Αυτονόητο.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και υπάρχει και θέμα διαχείρισης του νερού. Είναι ένα πολύ σχηδές και πολυεπίπεδο θέμα η διαχείριση του προβλήματος. Τώρα σε εμάς, σαν παραγωγή, έτσι πρωτογενή παραγωγή, μας επηρεάζει σε 3-4 σημεία. Η ανάπτυξη και η παραγωγή του φυτού προφανώς, το οποίο είναι κομβικό σημείο. Και το ζωτικό άλλο κομμάτι που είναι οι έμβιοι οργανισμοί γύρω από την καλλιέργειά μας, το οποίο επίσης μπορεί να μας αλλάξει τα δεδομένα. Συμβαίνει ορισμένες φορές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, εκεί που να μην είχες πρόβλημα από τον εχθρό Α, να έχεις ξαφνικά πρόβλημα ή από το μήκητα Β να έχεις επίσης πρόβλημα. Το είχαμε δει και το 2019-2018 που είχαμε μια τεράστια καταστροφή στην Κρήτη από μια έξαρση μήκητων και εντόμων και όλα αυτά, τα οποία είναι μια δύσκολη εξίσωση. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε ή να προβλέψουμε διαδικασίες για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε διάφορες συνθήκες οι οποίες μπορούν να προκύψουν. Και αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζω, η Περιφέρεια Κρήτης για αυτό το θέμα έχει ένα τεράστιο έργο το οποίο μαζεύει επιστημονικά δεδομένα τα οποία είναι κλειδωμένα στο σιρτάρι. Ξέρω ότι ο Αντιπεριφερειάρχης για το περιβαλλοντικό κομμάτι και αποτύπωμα είναι επικεφαλής για αυτό το θέμα και ευελπιστώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα χτιστεί μια γνώση τέτοια η οποία θα είναι χρήσιμη στο επόμενο διάστημα για πολλούς τομείς και όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα αλλά για πολλούς τομείς.
0: Υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες, κύριε Ροδιτάκη, οι οποίες εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτες σε σχέση με κάποιες άλλες με φόντο την κλιματική κρίση?
1: Κοιτάξτε,
0: σε επίπεδο Κρήτης, που γνωρίζουμε Κρήτης, το περιβάλλον, γνωρίζουμε τις καλλιέργειες.
1: Σε επίπεδο Κρήτης, για να μην αντικοιτάξει την Κρήτη, δύο-τρία πράγματα είναι αυτά που είναι κρίσιμα. Είναι η ελιά, είναι και το αμπέλι, αυτά τα δύο είναι κρίσιμα, και το κυπευτικό. Ας πούμε αυτά τα τρία-τέσσερα.
0: Είναι πολλές... οι βασικοί πυλώνες των καλλιεργειών.
1: Τα ξινά, τα υποτροπικά, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά, αλλά... αν αθροίσω αυτά τα 3-4 καλλιέργειες, μπορεί το 80% της παραγωγής μας να σχετίζεται με αυτές τις καλλιέργειες. Οι οποίες όλες οι καλλιέργειες είναι αυτές αρκετά ευαίσθητες σε extreme συνθήκες. Την ελιά την έχουμε δει ήδη, το αμπέλι βλέπουμε ορισμένες φορές να υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά θέματα και το κυπευτικό έχει να κάνει πάρα πολύ με το νερό, έτσι, και η διαθεσιμότητα αυτού του αγαθού. Άρα, ναι, όλες μας οι καλλιέργειες, οι κρίσιμες καλλιέργειες επίπεδος Κρήτης είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε τέτοιες αλλαγές και συνθήκες.
0: Μπορεί ο αγροτικός κόσμος με κάποιο τρόπο, συνυπολογίζοντας κάτι δεδομένο, η κλιματική κρίση δεν θα φύγει αύριο το πρωί. Και αν φέτος σταθήκαμε τυχεροί με τις βροχές περί τα τέλη του Μάρτη, κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο και να πει του χρόνου στο και πέντε θα έχουμε και πάλι βροχές. Ο αγροτικός κόσμος πώς μπορεί να προσαρμοστεί με βάση αυτά τα δεδομένα προκειμένου να παραμείνουν οι καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης και για τις επόμενες δεκαετίες? Υπάρχει τρόπος?
1: Κοιτάξτε, αν μιλάμε για το νερό, όπως καταλαβαίνω...
0: Μιλάμε για το νερό.
1: Είναι θέμα υποδομών, έτσι είναι. Κατά το δικό μου μυαλό είναι να φτιαχτούν φαράγματα, να κρατήσουν περισσότερο νερό, ακόμα και λίγο να πέσει, να μπορέσουν να το διαχειριστούν ορθά. Οπότε αυτό ξεφεύγει λίγο από το κομμάτι το παραγωγικό.
0: Υπάρχει γιατί... σχεδιασμός, κύριε Ροδιτάκη, πιστεύετε?
1: Έχω ακούσει για αρκετά φράγματα. Έχω ακούσει. Δυστυχώς δεν είμαι ειδικός στο κομμάτι αυτό. Στο ποια φράγματα ή ποιες διαδικασίες ή ποιες... έχω τύχει να είμαι μπροστά σε συζητήσεις με δημάρχους, με περιφερειάρχη. Οπότε γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία είναι αρκετά όρημα κάποια όχι τόσο όρημα. Δυστυχώς ο ορίζοντας μπορεί να είναι μεγάλος, μπορεί να είναι 5 χρόνια, μπορεί να είναι 10 χρόνια. Δυστυχώς πρέπει να επιταχυνθούν. Εγώ αυτό θα ένιωθα.
0: Ο ρόλος της έρευνας σε αυτή τη μετάβαση σημαντικός.
1: Ναι, ο ρόλος της έρευνας είναι σε δύο τομείς, έτσι πως το βλέπω, είναι να προσπαθήσει να διαχειριστεί την υφιστάμενη κατάσταση. Δηλαδή δεν έχουμε τόσα φράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε. Έχω τύχει να είμαι πάλι, δεν είμαι δενδροκόμος, αλλά με τα παιδιά, τους δενδροκόμους που συνεργαζόμασταν για όταν ήταν η μεγάλη κρίση στην Ελιά, είτε από τον Ελγό Δήμητρα με τον Ψαρά τον Γιώργο, είτε εδώ με τον Μανώλη τον Καμπουράκη, τον δικό μου συνάδελφο, υπήρχαν ταχυνικές οι οποίες μπορείς να μειώσεις τις ανάγκες του δέντρου σε νερό, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή, αλλά θα επιβιώσει το σύστημά σου, το κεφάλαιό σου. Οπότε υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία μπορεί
0: μπορούν να δημιουργηθούν, να καλλιεργηθούν. Δεν ξέρω αν ο όρος είναι κάπως αδόκιμος. Νέες ποικιλίες οι οποίες θα είναι έτσι πιο ανθεκτικές σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Είτε έχουμε να κάνουμε με πλημμύρες και καταστροφές, είτε έχουμε να κάνουμε με την απόλυτη ξηρασία. Είναι στο χέρι του γεωπόνου και των επιστημών να καλλιεργηθούν νέες ποικιλίες.
1: Εάν μιλάμε για αυτές τις μεγάλες καλλιέργειες όπως είναι η Ελιά και το Αμπέλι, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Προχτές ήμασταν σε συνάντηση για το μέλλον του κρασιού στην Κρήτη, που συμμετείχαν εξαιρετικοί συνάδελφοι από διάφορα ενοπεία, και πάλι αυτό που υπόθηκε είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο 8ετίας, στο οποίο μέσα εκεί θα μπορείς να ελέγξεις τις ποικιλίες σου, να δεις τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά στις συνθήκες οι οποίες τώρα διαμορφώνονται και να δεις αν μπορείς να επιλέξεις και να αναμπελώσεις και να αλλάξεις. Πράγματι υπάρχει, αλλά όλα αυτά γίνονται με βάθος χρόνου, ενώ αντίθετα ας πούμε για την καλλιέργεια της Ελιάς, θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι μια καλλιέργεια με ιστορία, με πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Το να πεις ότι θα αλλάξω ποικιλία στην Ελιά είναι αρκετά πιο επίπονο. Στο Αμπέλι ίσως να είναι πιο διαχειρίσιμο.
0: Που έχει πιάσει βέβαια και η ελαιοκομεία το σύνολο περίπου την πλειονότητα των εκτάσεων της Κρήτης.
1: Είναι μια πολύ σημαντική. Ο χρυσός της Κρήτης είναι ένα πολύτιμο προϊόν. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες να αναδειχθεί. Έχει τα προβλήματά του, αλλά θεωρώ ότι έχουν σκύψει και η περιφέρεια Κρήτης, αλλά και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα πάνω σε αυτό. Να πούμε ότι προσπαθούμε σε δύο άξονες τώρα με την περιφέρεια Κρήτη να κάνουμε αυτό ακριβώς, να βρούμε τα προβλήματα. Υπάρχει μια προσπάθεια, δεν ξέρω πότε θα υλοποιηθεί και η μία και η άλλη, αλλά είναι σίγουρα πολύ σύντομα, αν θέλετε ρωτήστε και τον κύριο Τζεδάκη για το θέμα, τον αντιπεριφερειάρχη μας. Είναι επιδεικτικοί ελαιώνες που θα είναι ανθεκτικοί στη κλιματική αλλαγή, γιατί όπως είπαμε δεν μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργίας, αλλά μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργικών τεχνικών. Και απ' την άλλη έχουμε το θέμα της πράσινης διαχείρισης του δάκου, το οποίο τι σημαίνει, μικρότερες εισροές σε φυτοφάρμακα και σταθεροποίηση της καλλιέργειας όσον αφορά το κομμάτι της παραγωγής σε σχέση με το μεγκυρότερο του εχθρό. Αυτά τα δύο πράγματα μαζί δημιουργούν ένα πλαίσιο, το οποίο θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ πολλά προσχόμενο πλαίσιο, αν μπορέσει και υιοθετηθεί ευρύτατα.
0: Αναφερθήκαμε στην ελαιοκαλλιέργεια, να πάμε λίγο και στους αμπελώνες. Πολλοί πιστεύουν ότι αν κάτι δεν πεθάνει, δεν πρόκειται να αναγεννηθεί κατ' επέκταση από τις στάχτες του. Και βλέπουμε ότι η αμπελουργία περνάει αρκετά δύσκολα εμπόδια τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά από τη δεκαετία του 2000 μέχρι και σήμερα. Βλέπετε ότι μπορεί αυτός ο κλάδος να επανακάμψει?
1: Εγώ αυτό που αποκομίζω από αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της παραγωγής της Κρήτης είναι ότι η στροφή στην ποιότητα, ειδικά για το κρασί, έχει δώσει μια νέα πνοή στο χώρο.
0: Και δημιουργείται και μια έτσι σύγχρονη κουλτούρα πάνω.
1: Ακριβώς. Ποιότητα, πολύ ανταγωνιστικές, όχι μόνο τιμές, αλλά ανταγωνιστικές ετικέτες, θα το έλεγα. Επισκέψιμα εινοποιία, μια έτσι φρέσκια, να το πούμε, τάση.
0: Καινοτροπία.
1: Ναι, η οποία μπορεί να δώσει ένα καινούριο έναυσμα στην καλλιέργεια, να είναι αυτόνομη, ούτε επιδοτήσεις, ούτε όλα αυτά που περάσαμε τη σταφίδα. Εγώ ήμουν εκείνη την περίοδο μικρός και τα ζούσα απ' έξω. Αλλά τώρα καταλαβαίνω το τεράστιο πρόβλημα που δημιούργησε στο χώρο της

0: Το κοινωνικό ιστό της Κρήτης αυτές οι δραματικές αλλαγές του 80-90.
1: Να περάσουμε λίγο στην έρευνα και στην καινοτομία. Σε επίπεδο τμήματος γεωπονίας υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους καταγράφονται οι μεγαλύτερες καινοτομίες?
0: Ναι. Κοιτάξτε, αυτή την ερώτηση τώρα είναι όχι δύσκολο να την απαντήσει κανείς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν απτό και εφαρμόσιμο αποτέλεσμα την άλλη μέρα, ας πούμε. Ενώ άλλα πράγματα εξελίσσονται και δημιουργούνται αργά και μπορεί να φέρουν σοβαρές αλλαγές, αλλά σε μακρό χρονικό διάστημα. Και τα δύο αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι τα έχω δει να υλοποιούνται μέσα στο τμήμα μας από διάφορες ομάδες, πολύ δυναμικές, είτε έχουν να κάνουν, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το παρατηρητήριο του Πρασίνου.
1: Βέβαια.
0: Το οποίο είναι μια καινοτομία της Κρήτης, έτσι, για την ασφάλεια του πολίτη. Είναι πραγματικά από ένα ατυχές και ένα δραματικό γεγονός προέκυψε μια τέτοια λύση που την αγκάλιασε και η αποκεντρωμένη η περιφερειακή και η περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, να, μια καινοτομία που τώρα πραγματικά φέρνει αποτέλεσμα. Υπάρχουν άλλες καινοτομίες που έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση διαφόρων παραπροϊόντων. Και εκεί υπάρχουν διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση είτε καλλιεργειών σε φυτοπροστατευτικό επίπεδο, είτε με τα θερμοκήπιο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή, τα οποία άλλα μεταφράζονται άμεσα, όπως σας είπα, άλλα όχι. Και νέα προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα που είναι κάτω από πατέντα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε ιδιαίτερα για αυτά. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει μια συνεχόμενη ροή επιστημονικής εξέλιξης μέσα στο τμήμα μας, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το χώρο μας, καθώς υπάρχει άμεση επαφή με αυτό το κομμάτι της καινοτομίας με τον παραγωγό της Κρήτης. Οπότε είναι τύχη να έχουμε αυτή τη συνέργεια. Είναι συνέργεια πραγματικά το ακαδημαϊκό κομμάτι μαζί με το παραγωγικό κομμάτι να είναι στο ίδιο τραπέζι.
1: Βέβαια, δεν μπορεί να υπάρξει έρευνα, κύριε Ροδιτάκη, αν ταυτοχρόνως δίπλα δεν υπάρχει χρηματοδότηση η κρατική, η ευρωπαϊκή, μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Ναι.
1: Είστε ικανοποιημένος από την χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέχρι και σήμερα στο τμήμα γεωπονίας?
0: Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς το τμήμα γεωπονίας, ίσως να το γνωρίζετε. Είναι ένα...
1: Δώσατε πάντως την απάντηση άμεσα, αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το να μην μπορείς να ξέρεις πότε θα βγει οποιοδήποτε προκήρυξη. Δηλαδή υπάρχουν τώρα πράγματα που έχουμε υποβάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είτε στο ερευνό καινοτομό, είτε στο καινούριο μέτρο 16, τα οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα εγκριθούν ή δεν εγκρίθηκαν να υποβάλουμε την προϊδέα μας τροποποιημένη αλλού. Δηλαδή είναι ένα σοβαρό κομμάτι, το οποίο προφανώς δεν ακουμπάει μόνο το τμήμα, ακουμπάει οριζόντια όλες τις επιστήμες. Και δεν είμαι ευχαριστημένος, να το πω ξεκάθαρα, από το να μην ξέρω ότι αυτό θα τελειώσει τον Ιούνιο και μετά τον Ιούνιο θα έχεις πάρει πανιά απάντηση. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη, να το πούμε έτσι, από την άλλη μεριά, υπάρχουν πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι είτε σε περιφερειακό επίπεδο, η περιφέρεια στηρίζει πάρα πολύ την έρευνα εδώ, την τοπική, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι από τις περιφερειακές ενότητες που ξεχωρίζουν σε αυτό το κομμάτι. Και είναι ανοιχτή προς το ερευνητική μας κοινότητα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Υπάρχουν συνέργειες με ιδιωτικές εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν προϊόντα. Οπότε μπορεί ο κρατικός κεντρικός υποστηρικτικός μηχανισμός να έχει τα προβλήματά του, τα οποία δεν θέλω να τα εξετάσω, όμως υπάρχουν, είναι εκεί. Υπάρχουν όμως και άλλες ευκαιρίες να μπορέσεις να πας παρακάτω και ευρωπαϊκά χρήματα, εννοείται φυσικά. Αλλά εμείς κοιτάξαμε το εσωτερικό μας. Αυτή είναι η ερώτηση. Εσωτερικά η Ελλάδα πώς χρηματοδοτείται? Ναι, υπάρχουν 3-4 πηγές χρηματοδότησης. Μία από αυτές δυσκολεύει λίγο την εξέλιξη και τον προγραμματισμό.
1: Επειδή μίλησαμε πριν από λίγο για στοιχήματα, είναι ένα ακόμα στοίχημα αυτή η ερευνητική γνώση και τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν μέσα από μία ερευνητική διαδικασία να φτάσουν στον παραγωγό ή στο συνετήριο κρίκος ενός ερευνητικού αποτελέσματος με τον απλό παραγωγό?
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Το αναφέραμε από μια άλλη σκοπιά.
1: Επιδερμικά στην αρχή.
0: Ναι, είπαμε μπορεί ο παραγωγός να προσαρμοστεί. Ήταν το προηγούμενο ερώτημα. Και κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί. Εδώ έρχεται και άλλο ένα κομμάτι πολύ

0: θα το θέτετε, νέα δεδομένα, νέα τεχνολογίες, νέες λύσεις, νέες προτάσεις, μπορούν αυτές να ενσωματωθούν? Η άποψή μου είναι ότι σταδιακά ναι, μπορούν να ενσωματωθούν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι μπροστά και με ανοιχτό μυαλό και πολύ μεγάλη όρεξη. Αλλά η πλειονότητα των ανθρώπων, του παραγωγικού κομματιού, είναι αρκετά συντηρητική και όχι άδικα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να φοβούνται να φύγουν την πεπατημένη, διότι όταν το έκαναν, μπορεί να το πλήρωσαν ακριβά, διότι είχαν μια σοβαρή καταστροφή, μια σημαντική απώλεια, διότι κάπου στο μονοπάτι της αλλαγής τους κάτι δεν είχαν υπολογίσει σωστά. Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα σε αυτή την αλλαγή, να έχουμε προβλέψει όλες τις πιθανές εκφάνσεις, έτσι ώστε πάντα ο παραγωγός να είναι προστατευμένος. Και όπως σας είπα, στόχος μου είναι το επόμενο διάστημα, με τη συνεργασία μου με τους 9 συνεταιρισμούς, είτε είναι στο Λασίθι είτε είναι στα Χανιά, να μπορέσουμε να, είτε στο Ηράκλειο, έχουμε και στο Ηράκλειο και στην Ψαρή και στην Άρβη, να μεταστρέψουμε λίγο-λίγο την φυτοπροστασία ή την παραγωγή, γιατί όχι μόνο τη φυτοπροστασία, σε πιο σύγχρονες και πράσινες φυτοπεριβαλλοντικές προσεγγίσεις.
1: Λοιπόν, οδεύοντας προς το φινάλε της εκπομπής μας, θα ήθελα λίγο, απευθυνόμενος στους νέους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, να τους συμβουλεύατε κάτι αναφορικά με την επόμενη μέρα, αναφορικά με το αύριο, ειδικότερα στους νέους που σκέφτονται να ασχοληθούν με την επιστήμη και τον κλάδο της γεωπονίας. Η συμβουλή του Μανώλη Ροδιτάκη ποια είναι?
0: Ωραία. Νέοι άνθρωποι λοιπόν, και τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους?
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή. Δύσκολη ερώτηση, γιατί το να πεις κάτι σε κάποιον είναι μια προσωπική σου εκτίμηση, η οποία μπορεί να μην βρίσκει εφαρμογή σε έναν άνθρωπο. Υπάρχουν όμως κάποιες γενικές αρχές, οι οποίες κατά τη γνώμη μου μπορείς να τους πεις. Μπορείς να πεις κάποια πράγματα. Και τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή, καταρχάς, ένα μεγάλο πρόβλημα που βλέπω τώρα εγώ, γιατί έχω και παιδιά που ετοιμάζονται για πανελλήνιες, είναι το θέμα της χρήσης του κινητού και πόσο πολύ τους επηρεάζει στην αντίληψη. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, το οποίο κανένας δεν ξέρω αν μπορεί να το κρίνει τώρα πόσο impact έχει, τι επίδραση έχει, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ σαν γονιός βλέπω ότι μπορεί να επηρεάσει αυτόν τον νέο άνθρωπο. Οπότε ένα, πρόσεχε λίγο την υγεία σου, πρόσεχε λίγο τι κάνεις για αυτό το κομμάτι, ειδικά όσον αφορά τη χρήση τεχνολογίας και τη σωστή χρήση τεχνολογίας. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι να προσπαθήσεις να βρεις τι είναι αυτό που σου αρέσει πάρα πολύ. Το είπα και πριν, γιατί με ρωτήσατε ποιος υποψήφιος. Ο υποψήφιος που του αρέσει αυτό το κομμάτι. Αυτός λοιπόν να έρθει σε εμάς για να περάσει καλά τη ζωή του. Αυτό είναι το διατάφτα. Να περάσει καλά. Γιατί θα μπεις κάπου που θα σου αρέσει, θα ενθουσιαστείς, θα δουλεύεις και θα νιώθεις ότι δεν δουλεύεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα είσαι παραγωγικός, δημιουργικός, χρήσιμος και θα ζήσεις και μια καλή ζωή. Άρα αυτό είναι το ένα δεύτερο κομμάτι για ένα νέο. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι να φροντίζει τόσο τους γύρω του, αλλά όσο και τη δικιά του υπόσταση. Γιατί αυτό το ξεχνάμε κάποια φορές. Δηλαδή να υπάρχει ένα δίπολο. Να είσαι εκεί για τους ανθρώπους σου ή για τους υπόλοιπους, τον παραγωγό, τον συνάδελφό σου, τον μεταπτυχιακό σου φοιτητή, μιλάω για μένα τώρα. Αλλά να είσαι εκεί και για σένα, έτσι ώστε να μπορείς να υποστηρίξεις όλα αυτά που θες να υποστηρίξεις. Γιατί αν δεν φροντίσεις αυτό το δίπολο, συνήθως γυρίζει ανάποδα. Γυρίζει μπούμεραν και τελικά δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Οπότε, τρία πράγματα.
1: Να δώσουμε και μία συμβουλή, να στείλουμε και ένα μήνυμα στους παραγωγούς της Κρήτης.
0: Παραγωγοί της Κρήτης, να εμπιστευτούν, αν μπορούν, δηλαδή να ανοίξουν, είναι δυνατόν τη σκέψη τους, ας το πω έτσι. Τη σκέψη τους ότι τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα αλλάζουν με τόσο γρήγορο ρυθμό που πρέπει να κάνεις και εσύ αντίστοιχες αλλαγές. Και το να μείνεις κάπως, αν όχι γατζωμένος, αλλά... Όχι γατζωμένος.
1: Προσκολλημένος.
0: Κάπως να, ότι εδώ εγώ αυτό ξέρω και δεν θα τα αλλάξω εύκολα, δεν θα είναι η βέλτιστη πρακτική. Δηλαδή αυτό που... Και υπάρχει τύχη, όπως είπαν, υπάρχει επαφή, διεπαφή με το ακαδημαϊκό χώρο και να μπορέσουμε αυτό το κομμάτι, τη συνέργεια αυτή που έχουμε την τύχη να μπορούμε να την υλοποιήσουμε, να μάθουμε από αυτούς τα προβλήματα.

0: κράτους, να τους δώσουμε λύσεις, να τα λύσουμε και να πορευτούμε σαν δίδυμο για την επόμενη και για την επόμενη φάση. Η οποία είναι φάση, η οποία δεν είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι, αλλά τέλος πάντων σίγουρα θα είναι μια διαφορετική φάση.
1: Κύριε Ροδιτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο τμήματος. Αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώνω τη θητεία σας τον Αύγουστο.
0: Ναι, ναι, 5 χρόνια. Ήταν αρκετά και πολύ ενδιαφέροντα.
1: Που το
0: και
1: τμήμα
0: πολύ...
1: αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε και νομίζω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά σε επίπεδο ελληνικού πανεπιστημίου.
0: Υπάρχουν όλες εκείνες οι προοπτικές, το καλό κλίμα, η καλή συνεργασία, η καλή διοίκηση, η οποία μπορεί να πάει τα πράγματα από εδώ και πέρα σε ένα άλλο επίπεδο, ακόμα πιο υψηλό.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ διαζώσεις πια στο στούντιο, γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές τηλεφωνικά. Είχαμε πει ότι θα γίνει και στο στούντιο κάποια στιγμή και μάλιστα να το γράψουμε κιόλας. Ο Μιχάλης Αεράκης ή παπά Μιχάλης, σε έχει στοιχειώσει αγαπητέ μου.
1: Πες μου όπως θέλεις. Και στο Βασίλη ακούω και στο Κώστα και στο Γαβρίλη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε Κώστα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους φίλους.
0: Ήμουνα μεταξύ ενικού και επιθετικού, αλλά επειδή τώρα είναι γνωστό ότι γνωριζόμαστε, λέω ας το κάνουμε λίγο έτσι πιο απλό. Όντως όμως το παπά Μιχάλης στοιχιώνει τώρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έτσι. Μια επιτυχία όταν έρθει, πολύ δύσκολα φεύγει από το κάδρο. Πολύ δύσκολα.
1: Πρέπει να παλέψεις περισσότερο για να αφήσεις πίσω το παπά Μιχάλη και να μπει ό,τι κάνεις εκείνη την
0: καλά,
1: ώρα.
0: Καλά, θα γίνει και αυτό. Προφανώς θα...
1: Αλλά ο παπά Μιχάλης, ναι, έχει γράψει μια ιστορία, επειδή ήταν μια σειρά την οποία την έβλεπαν 2-2,5 εκατομμύρια κόσμος. Είναι πολύς κόσμος.
0: Αλλιώς θέλω να το ξεκινήσω, αλλά δεν πειράζει. Ας μείνουμε στον παπά και για τον αφήσουμε μετά. Όταν έγινε η πρόταση για το Σασμό, να, που φαντάζομαι εκεί παίρνετε το σενάριο, μαθαίνετε τους συντελεστές και έτσι, και προτάθηκε ο ρόλος του παπά Μιχάλη. Περιμένατε όλοι, και εσύ προσωπικά, αυτή την επιτυχία, την είχατε ως μισθή δηλαδή?
1: Εγώ προσωπικά πίστευα πάρα πολύ στο βιβλίο του Πετρουλάκη, ο Σασμός, το οποίο βιβλίο το είχα διαβάσει πριν κάμποσα χρόνια και του το είχα παρουσιάσει. Από εκεί και μετά, όταν έβλεπα το casting και διαμορφωνόταν, μπαίναμε σε πιο βαθιά και ουσιαστικά νερά, ήμουνα παραπάνω από σίγουρος, διότι επιλέχτηκαν ηθοποιοί εγνωσμένης αξίας.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Από το θέατρο, λέω τώρα από το θέατρο, ο ηθοποιός εντάξει, θα κάνει όλα, αλλά οι οποίοι για δικούς τους λόγους αρνιόταν να έρθουν σε επαφή με την τηλεόραση. Υπάρχουν ακόμα ηθοποιοί οι οποίοι σου λένε τηλεόραση, όχι, δεν κάνω.
0: Παρένθεση, αυτό τώρα είναι προκατάληψη, είναι μια ιδεολογική ας πούμε αντίδραση, ή μήπως έχει να κάνει και με ιδεολειψία? Γιατί το ακούω συχνά, λέει τηλεόραση. Η τηλεόραση δεν είναι, μπορεί να είναι τέχνη.
1: Η ιδεολειψία, δουλειά του ηθοποιού είναι οπουδήποτε μπορεί να εκθέσει τον εαυτό του. Στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στο σινεμά, ακόμα και σε ένα σπικάζ να κάνει. Παντού.
0: Σωστό.
1: Η δουλειά του ηθοποιού.
0: Αυτή είναι. Ότι μπορεί, μπορεί να παίξει, να δράσει να έχει και μια αμφίδρομη σχέση με το. Ήταν αυτή δηλαδή η επιτυχία. Σενάριο δυνατό. Καλά, και σκηνοθεσία και ηθοποιοί συντελεστές.
1: Μεταφορά.
0: Η αλήθεια ότι ήσασταν και πολύ γνωστοί οι περισσότεροι. Ήταν και κάποιοι που όντως προερχόταν από το θέατρο, δεν τους ήξερε πολλοί κόσμος, αλλά τους αγάπησε.
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω, φίλε Κώστα, ότι τα πρόσωπα είναι αυτά που χτίζουν ένα θέατρο, μια τηλεοπτική σειρά, ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, Sky 92,1. Ωραία, Sky. Ποιοι είναι εκεί? Υπάρχουν κάποια άτομα που εκθέτουν τον εαυτό τους καθημερινά. Ο κόσμος ακούει εσένα, σε ψηφίζουν κάθε μέρα, κάθε μέρα. Αλλημονό σου, αν κάνεις 1, 2, 3 κουτσουκέλες, εύκολα πάει στον άλλο σταθμό. Το αντίστοιχο είναι και η τηλεόραση ή το θέατρο. Ψηφιζόμαστε κάθε μέρα από διαφορετικό κοινό. Άρα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και υπεύθυνος σε αυτό το οποίο αναλαμβάνεις να κάνεις.
0: Ναι. Και εκεί δεν θα δει ο κόσμος αν είναι τηλεόραση, αν είναι θέατρο, αν είναι κινηματογράφος, αν είναι ραδιόφωνο.
1: Τίποτα, τίποτα. Αυτή τη στιγμή εμείς κρινόμαστε και λέει ο ακροατής, για κάτσε ρε, τι λένε αυτοί. Αν έχει ενδιαφέρον, συνεχίζουν, η βελόνα είναι κολλημένη εκεί. Αν λέμε σαχλαμάρες, αχ, καλά, πάμε παρακάτω.
0: Και είναι και το πιο εύκολο να σε γυρίσει και στην τηλεόραση και να σε εκτελέσει με το τηλεκοντρόλ.
1: Παντού, έτσι. Παντού.
0: Ναι, ναι, εντάξει, το λέω γιατί στο θέατρο κάνεις και την κίνηση, θα πας εισιτήριο, έχεις μετακίνηση, είναι

0: Στην
1: έχει άλλες δυσκολίες.
0: Πολιτική υπάρχει το πρόβλημα που ενώ μπορεί να τα κάνεις όλα στραβά και ανάποδα, ο κόσμος επιμένει για δικούς του λόγους και λέει όχι εδώ. Mm-hmm. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω σε προσωπικό, όχι κομματικό επίπεδο. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά...
1: Για να κλείσουμε το θέμα του σασμού. Την επιτυχία πάντως σε αυτό το βαθμό, πολύ λίγο θα την υποψιαζόσασταν. Και μάλιστα πόσες σεζόν κράτησε, τρεις.
0: Τρεις.
1: Ναι. Τρεις. Έτσι δεν είναι, δηλαδή.
0: Ναι, σίγουρα. Περιμένεις ένα αλφα κοινό, ρε παιδί μου. Όταν βλέπεις όμως αυτή τη ρημάδα, τη βελόνα που από εκεί κρινόμαστε όλοι μας και ανεβαίνει και φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια και παίρνεις μηνύματα. Εγώ ας πούμε προσωπικά και οι υπόλοιποι συνάλφοι από Αυστραλία, Καναδά, Αμερική, Ευρώπη, σας βλέπουμε, με παίρνει η Ομογένεια στη Νέα Υόρκη, πέρυσι θέλουμε οπωσδήποτε και με πάνε για να δουν τον παπά εκεί.
1: Ναι, αυτό που θυμάμαι ότι κάποια εποχή πραγματικά δεν μπορούσε να κυκλοφορήσετε, έτσι.
0: Όχι.
1: Δηλαδή για να μετακινηθεί κάποιος από εσάς, ξέρω εγώ, 500 μέτρα πρέπει να κάνει μια ώρα, έτσι.
0: Και μπουρκα να έβαζε, σε αναγνωρίζανε από τη φωνή. Αρκετοί μου λέγανε, α, πριν ακόμα με δούνε, ο κύριος Ράγης, ο παπάς. Λέω, ναι.
1: Ναι. Σκεφτόμουν πραγματικά, εντάξει, εσείς κάνετε πάντα, να πούμε και ένα τεχνικό, που και οι ακροατές το υποψιάζονται, κάνετε κάποια γυρίσματα πολλών επεισοδίων πριν αρχίσει να παίζετε, έτσι δεν είναι, για να υπάρχει μια...
0: Τουλάχιστον 30 επεισόδια πρέπει να είναι στο σιρτάρι με το που ξεκινάει η τηλεοπτική σεζόν.
1: Η σειρά λοιπόν που θα ξεκινήσει παράδειγμα 18 Σεπτεμβρίου πρέπει να έχει μήνες πριν πολλά επεισόδια. Όταν γυρίζατε τα επεισόδια πια, γιατί είναι άλλο σε καλούμε να παίξεις, όταν γυρίζατε τα επεισόδια, εκεί υπήρχε η αίσθηση ότι okay, πάει καλά αυτό, γιατί εσείς την... μεγάλη ας πούμε αγάπη του κοινού την εισπράξετε μετά τα πρώτα 10 επεισόδια.
0: Ναι, συνήθως τότε αρχίζει και δείχνει που λέμε. Mm-hmm. Ναι, αλλά πριν βγει στον αέρα φαίνεται, Κώστα, από το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και χτίζεται σιγά σιγά μεταξύ μας, που προσπαθούμε να μπει ο καθένας στο χαρακτήρα που υποδύεται σε σχέση με τον αυτόν που μιλάει, που έχει μία σχέση, είναι αδελφός του, γυναίκα mm-hmm, του mm-hmm. Και μπαίνουμε, εντάξει, υπάρχει και η τεχνική, υπάρχει και η εμπειρία, οπότε όταν κολλάνε, όταν ομοχνοτιάζει η ομάδα, το βλέπεις από την αρχή ότι θα πάει καλά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν...
1: Ναι, ναι, έχω χίλιες ερωτήσεις, θα κάνω όμως μία για να το κλείσουμε, γιατί έχω έτσι πολλά να συζητήσουμε νομίζω. Ναι. Το τι ήταν, αναφερόταν στην Κρήτη. Γιατί εντάξει, η Βεντέτα, όλα αυτά έχουν κυρίως μια Κρήτη και ένα-δύο περιοχές της Ελλάδος. Δεν ήταν ντεζαβαντάζ, δεν ήταν ένα handicap το οποίο έπρεπε να το ξεπεράσετε, ή τελικά αυτό λειτουργήσε, γιατί το βλέπανε με μεγάλη ευκολία στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Θράκη, στην Αθήνα, παντού.
0: Το βλέπανε, όπως είπα, όλος ο κόσμος. Εδώ τώρα το θέμα, όταν λέμε σασμός, ο σασμός πιάστηκε με πράγματα μετά το όποιο φωνικό. Τι γίνεται, τι σημαίνει σασμός. Καταρχήν μπήκε η λέξη σασμός στα χείλη και των ανθρώπων.
1: Τι μάθανε καταρχήν,
0: δεν ξέρανε.
1: Ναι, δεν ξέρανε. Ναι.
0: Από εκεί και μετά μάθανε ποιες είναι οι κρυφές ή οι φανερές αρετές της Κρήτης. Η Κρήτη, Κώστα, έχει... πολλές αρετές, πολλές αυτό που λέμε άειλες αξίες. Τώρα το αν θολώνεται ανά εποχές με διάφορα περιστατικά τα οποία γίνονται και που εγώ διαφωνώ κάθετα και το έχω πει πολλές φορές συνεντεύξεις πάνω στην Αθήνα, γίνεται κάτι ας πούμε σε ένα νομόιο ή σε ένα χωριό. Η Κρήτη λένε.
1: Και τσουβαλιάζεται.
0: Η Κρήτη λένε. Λέω ρε παιδιά... από πού και ως που φταίω εγώ που μένω στην άλλη άκρη της Κρήτης και δεν έχω καμία σχέση. Γιατί,
1: αυτό δεν υπάρχει, μια και το θέλεις αγαπητέ Μιχάλη Αεράκη, δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Δηλαδή, εάν γίνει σε ένα χωριό των Τρικάλων, θα πούνε το χωριό, δεν θα πούνε, δεν θα αρχίσουν μετά ή στη Θεσσαλία ή, έτσι, ή στην Ήπειρο. Εμάς, βέβαια, τις έχουμε δουλεμένες κιόλας. Μερικές. Δεν τις έχουμε.
0: Ρε παιδί μου, αλλά όχι τόσο πολύ. Ναι. Γιατί αυτό, αν το σκεφτείς και λίγο διαφορετικά, έχει άμεση

0: επίπτωση σε αυτό που λέμε τοπικό τουρισμό. Ο άλλος σου λέει που είναι από τα... να πάω στην Κρήτη με σφάξουν, να μαχαιρώσουν. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, προφανώς δεν είναι έτσι. Προφανώς δεν είναι.
0: Είναι μεμονωμένα περιστατικά τα οποία κατακριτέα σίγουρα.
1: Και έχουμε πρόβλημα σε κάποιες τοπικές κοινωνίες. Το έχουμε,
0: έχουμε
1: μεγάλο. Το...
0: Έχουμε. Ναι. Από εκεί μετά ας μην αποσύει τις ευθύνες του και αυτό που λέμε κράτος. Τι σημαίνει κράτος? Έχουμε μια οργανωμένη δομή που αποτελείται από αστυνομία, δικαιοσύνη, παιδεία, υγεία και όλα αυτά τα πράγματα. Κάνει όπως πρέπει τη δουλειά του το κράτος. Εάν κάνεις ανάλυση σε όλα αυτά τα περιστατικά, θα δεις ότι η κοινωνία είναι αθωράκιστη τελείως.
1: Ναι,
0: ό,τι γουστάρει ο καθένας, ό,τι ώρα θέλει, να μπει, να βγει, να ταρπάξει, θεωρούνται και καπετανέ, δηλαδή όποιος είναι της παραβατικότητας είναι...
1: Τώρα είναι και παράσημο.
0: Καπετάνιος.
1: Αυτό. Λοιπόν, σταματώ αυτό με τον σασμό και θέλω να ρωτήσω, όταν ο Μιχάλης Αεράκης ήταν μικρός πιτσιρικάς που μεγάλωνε από τα Νόγια στο Ηράκλειο και μετά νομίζω πήγατε και Αθήνα με ένα διάστημα με την οικογένεια, λόγω οικονομικών δυσκολιών φαντάζομαι, όχι για να...
0: Δεν πήγαμε από πολυτέλεια σίγουρα ή διακοπές. Η ανάγκη ήταν.
1: Πώς προέκυψε σε ένα παιδί που μεγάλωνε σε μια κοινωνία με τόσες δυσκολίες και πολλά ταμπού εκείνη την εποχή, έτσι πρέπει να το πούμε, πώς προέκυψε το θέατρο, δηλαδή να γίνω ηθοποιός, να μπω σε αυτή την ιστορία? Προσπαθώ να το φανταστώ και τη μέρα που το είπε ο Μιχάλης Αεράκης στον πατέρα του.
0: Κι εγώ μερικές φορές, ακόμα και σήμερα, ψάχνουμε να βρω έτσι τα βαθιά αιτία, τα οποία πραγματικά δεν τα βρίσκω. Φαίνεται όμως ότι εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλό η κοινωνικοποίηση που είχα από τα 12 μου εδώ στο Ηράκλειο, πουλώντας λαχεία, κάνοντας το βοηθό.
1: Τώρα, αυτό είναι αλήθεια τώρα. Γιατί το έχω ακούσει τόσες φορές. Τι πουλούσαμε λαχεία.
0: Με τον ξάλφο μου, τον Λάρη, τον Γιώργο τον Αεράκη. Ναι. Πρώην αντιδήμαρχο, δεν είναι ξάλφο.
1: Αυτό όντως δηλαδή πουλούσε τη λαχεία.
0: Ναι, τυχερά λαϊκά. Έχουμε και στο τρίο που δεν είχε κανένας και στο μηδέ.
1: Το κάνω εικόνα τώρα.
0: Ναι, εικόνα απίστευτη.
1: Και κάποια στιγμή να γραφτεί και ένα σενάριο, παρακαλώ, για να γίνει.
0: Αν γραφτεί, θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλα αυτά. Η ανάγκη, λέω, είναι αυτή που καθοδηγεί τον άνθρωπο στα πάντα. Ακόμα και να πιει ένα ποτήρι νερό. Έχω ανάγκη να πιω λίγο νερό, αλλιώς θα λιποθυμίσω. Η ανάγκη, λοιπόν, με καθοδήγησε στο να έχω μια κοινωνικότητα από πολύ μικρός. Το θέατρο τώρα πώς προέκυψε.
1: Γιατί τώρα δεν μπορώ να φανταστώ ότι στα Νόγια, ας πούμε, είχες δει
0: όχι,
1: θέατρο.
0: Όχι, τίποτα. Ούτε εδώ είχα δει στο Ηράκλειο, ούτε ήμουν άσχετος με το αντικείμενο. Έτυχε να πολιτικοποιηθώ και να κομματικοποιηθώ σε πολύ μικρή ηλικία στην Αθήνα. Το Πολυτεχνείο, που ήμουνα μέσα εκεί με τον ξάδελφο τον Γιώργο, που σου λέω, μου ήταν το πρώτο ερέθισμα να ρωτήσω τον εαυτό μου, 17 χρονών, γιατί βρέθηκα εκεί και τι είναι αυτό. Και άρχισα να κάνω και με τη βοήθεια άλλων. Αναλύσει. Λοιπόν, πολύ γρήγορα κομματικοποιήθηκα. Όταν έπεσε η Χούντα, εγώ πήγαινα σε νυχτερινό γυμνάσιο πάνω στην Αθήνα για να βοηθάω την οικογένεια το πρωί να δουλεύω κτλ. Επαναστήσαμε ένα σωματείο που υπήρχε που λεγόταν ΣΕΜΕ. Σωματείο Εργαζομένων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης. Εκεί λοιπόν ήμουνα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Φτιάξαμε δύο ομάδες, μία θεατρική και μία μουσική. Εγώ τραγουδούσα, είχα την πατριά του τραγουδίου. Οπότε ήμουν στο μουσικό. Έρχεται όμως ο σκηνοθέτης και βλέπει, γιατί είχα μεγάλα μαλλιά, επιτρεπόταν γένια και μου λέει εσύ. Λέω τι εγώ, εσύ θα κάνεις, μου λέει, τον παπά.
1: Πάλι τον παπά.
0: Ναι. Ο πρώτος ρόλος που έπαιξα ήταν ο παπάς από το «Ένα παιδί μετράει τάστρα» του Λουντέμι. Λέω, ρε φίλε, εγώ είμαι άσχετος από θέατρο, σε παράδειγμα. Όχι, μου λέει εσύ. Σκέφτηκα πονηρά, γιατί συμμετείχαν στις ομάδες αυτές από όλα τα νυχτερινά γυμνάσια του Λεκανοπεδίου Αδηγής. Στο θεατρικό υπήρχε μια κοπελίτσα.
1: Α, ναι, βέβαια, το κίνητρο
0: η
1: της
0: οποία
1: ζωής
0: μου άρεσε εμένα και λέω, λες, Οπότε λέω εντάξει,
1: κάνα τον παπά.
0: Πήγα εγώ, πήγα γιατί η κοπελιά πήγα εγώ για τον παπά. Μόλις αν

0: άνοιξε το στόμα του αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος και να μιλάει για το θέατρο, για αξίες, για... Α, δεν τα ξανακούσει εγώ αυτά, λέω, μαγεύτηκα, λέω, ρε εσύ, βάση είναι αυτή η δουλειά που θέλεις να κατασταλάξεις επιτέλους. Και έτσι, Κώστα,
1: το λέω, μικρόβιο,
0: πυκνά, ναι, μπήκα στο θέατρο σε ηλικία 25 χρονών, πήγα στη δραματική σχολή του Πέλου Κατσέλη, μια από τις καλύτερες δραματικές σχολές στην εποχή εκείνη, τώρα δεν υπάρχει, και ασχολήθηκα με το θέατρο.
1: Στην οικογένεια πώς αναφέρθηκε αυτό?
0: Όντα, αλλά είναι ωραίο, ωραίο να το κάνεις εικόνα που είπες πριν. Είπα στο κύριο μου μπαμπά, μου λέει, ίντα θες. Λέω, σκέφτηκα να πάω σε μια δραματική σχολή να γεννώ ηθοποιός. Ηθοποιός, εγώ πούστιες μέσα σπίτι δεν θέλω. Πάει η πρώτη κατακεφαλιά. Η μάνα μου συγχωρεμένη ήταν λίγο. Λοιπόν, Κώστα, χωρίς υπερβολές, 3 χρόνια μέναμε στο ίδιο σπίτι. 3 χρόνια είχαμε να μιλήσουμε. Μιλούσαμε με μουγκριές που λέμε. Δηλαδή το καλημέρα ήταν ο άλλος, γαυγίζαμε. Έλα που το κάνει ο διέαλος, τελειώντας τη δραματική σχολή, παίζω ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην ΕΡΤ 1 τότε, η κυρία Ντορεμή.
1: Ναι, και έπαιζα φοβερή επιτυχία.
0: Το
1: έτσι,
0: ρόλο του Ιερακλή. Ναι, ναι, ναι.
1: Και την είδε ο μπαμπάς στην τηλεόραση πια, ε.
0: Ναι, τρελάθηκε ο κόσμος με τον Ηρακλείο. Ήμουνα λαϊκός ήρωας. Τότε να βλέπεις τι γινότανε. Πράγματα, θάματα. Και σπάει το εμπάργο και μου λέει μια μέρα, να έρθεις αύριο από Τσέλνας. Δούλευε Τσέλνας στο μευτήριο, ήταν νοσοκόμος. Θα να σε γνωρίσουν κάποιοι γιατροί. Α, του λέω, θα είναι καλός, ε. Τέλος πάντων. Για μην το στεναχωρέσω, πήγα και γίνεται διαδήλωση στην αυλή εκείνη.
1: Από την κυρία Ντορεμή, λοιπόν.
0: Έγκυες έξω, νοσοκόμες, γιατροί, ο Ηρακλής διαδήλωση.
1: Και φούσκωνε.
0: Έστριβε το μουστάκι του και έλεγε, ο γιος μου είναι, ο γιος μου.
1: Φοβερό.
0: Ο γιος.
1: Φοβερό. Πώς αλλάζει. Τώρα θα πω κάτι το οποίο το έχω ακούσει, αλλά θέλω τώρα επιβεβαίωση. Ότι από μικρό, καλά, το Λαχεία το είπαμε, υπόθηκε αυτό,
0: ναι,
1: είναι τσεκαρισμένο.
0: Άλλο κεφάλαιο είναι και πολύ δυνατό.
1: Και σενάριο θέλω γι' αυτό.
0: Έχω και στο τρίο.
1: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι ήσουν τόσο ανήσυχο και αντιδραστικό πνεύμα που σε πολύ μικρή ηλικία έφυγες μόνος σου, ναι, και πήγες στην Αθήνα με το αεροπλάνο,
0: ναι,
1: χωρίς να πάρει κανένα σκαμπάρι?
0: Όχι, σωστό είναι αυτό.
1: Πώς έγινε αυτό το πράγμα?
0: 11 χρονών.
1: 11 χρονών μπήκες στο αεροπλάνο.
0: 12. Πουλούσα Λαχεία και καθίζω στο σουβλατζίδικο εκεί στα λιοντάρια να φάω ένα σουβλάκι και να κοιτάξω το ταμείο. Μετρώ με τα λεφτά, τα Λαχεία, ξαναμετρώ, λιβόταν ένα κοσάρικο. Πω, πω, πω, πω. Τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή,
0: ένα κοσάρικο. 20, ναι, ήταν
1: μεγάλο
0: το μεροκάματο.
1: Μεγάλο. Ναι.
0: Και αποφασίζω εκείνη την ώρα. Καλά, γενικά είχα τάσεις φυγής, η ανησυχία υπήρχε μέσα, ο διάολος. Λέω, θα πάω στην Αθήνα.
1: Έτσι. Πώς θα πάω στην Αθήνα?
0: Κοντά Παρτελόνια. Και λέω στον ξάδερφό μου, τον Αχιλέα, τον αδελφό του Γιώργου, που λέω και αυτός Λαχεία. Του λέω, Αχιλέα, αν με ψάχνει το βράδυ να κατέξω.
1: Να πας στην Αθήνα να κάνεις τι, δηλαδή? Τι σκέφτηκε?
0: Στον μπάρμπα μου. Είχε ένα αδερφό ο θείος μου, ξέρω εγώ, δεν σκεφτόμουν. Ναι. Τρομάρα με είχε πιάσει εμένα και φόβος. Να κατέξει να τους επίσης ότι πήγα στην Αθήνα. Και είτε θα τρως, μου λέει. Φασολάδες, θα τρώγω, ροβίδια, κάτι.
1: Δεν έχεις καν πάει στην Αθήνα?
0: Όχι, βέβαια. Πήγα στην Αθήνα, τα λέω πυκνά.
1: Πώς όμως πήγες, δηλαδή μπήκες στο αεροπλάνο, στο καράβι?
0: Πήρα το λεωφορείο και σταμάτησα στη ΣΕΑΠ. Ναι. Από εκεί με τα πόδια έτρεχα, πήγα στο αεροδρόμιο.
1: Τι τους είπες, πώς?
0: Πάω στο Γισε, κοντά Πατελόγια. Μια μαύρη τσάντα που είχα μέσα λεφτά και Λαχεία. Λέω, σας παρακαλώ, πολύ ψύχρεμος. Λέει, εκεί να βλέπεις, ηθοποιία. Λέω, θέλω ένα εισιτήριο για Αθήνα. Λέει, τι, ένα εισιτήριο με. Λέει, για ελάτε μαζί μου, μια υπάλληλος. Εκεί μου πάει στο διευθυντή. Η ετυμολογία και η

0: γέννηση, ρε παιδί μου, πραγμάτων ήταν κάτι το ασύλληπτο. Μου λέει ο διευθύντης, μόνος. Λέω, ναι, μην ανησυχείτε, λέω, με περιμένει ο θείος μου στην Αθήνα, μόλις πάω θα με παραλάβει. Α, λέει, αφού είναι έτσι, κόψτε ένα παιδικό, 190 δραχμές το ειστήριο, το παιδικό τότε. Πήγα. Όταν πετούσε το αεροπλάνο πάνω
1: πρώτη φορά στο αεροπλάνο.
0: Πρώτη φορά όλα λέω, πού πας Έρμε, πού πας, χωρίς διεύθυνση, χωρίς τίποτα. Έφτασα πάνω στην Αθήνα, έφτασα στο κέντρο, γιατί εγώ νόμιζα ότι όλα τα λεωφορεία, όπως εδώ καταλήγαν στη ΣΕΑΠ, και εκεί το ίδιο, να καταλήγουν στο κέντρο. Δεν ήταν έτσι. Κουρασμένος τώρα, γιατί έφυγα βράδυ. 12 η ώρα, θέλω να κοιμηθώ.
1: Και πού έμεινες?
0: Και ρωτώ ένα λαχιοπόλη.
1: Συνάδελφο.
0: Συνάδελφε, με κοίταζε αυτός έτσι. Κοντά πατελουνάκια, Κώστα. Λέω, θέλω ένα μέρος να κοιμηθώ, γιατί είμαι κουρασμένος. Μιλούσα κρυπτικά και μου λέει, να το. Και μου δείχνει Μεγάλη Βρετάνια. Και πήγα εγώ, συνάμενος, κουνάμενος, λόγω
1: Μεγάλη Βρετανία.
0: Μεγάλη Βρετανία. Μπαίνω μέσα. Με θάρρος, λέω, παρακαλώ, ένα δωμάτιο θα ήθελα. Κοίταζε, γελούσα, μου λέει, ταυτότητα έχετε? Λέω, όχι. Τότε, λέει, δεν μπορείτε να μείνετε εδώ, πρέπει να... Πω, πω, εκεί έπεσα. Ξερός, λέω, σας παρακαλώ, μήπως ξέρετε μία οδό Αρχαγγέλου.
1: Τι ήταν?
0: Ο θείος μου έμενε στην οδό Αρχελάου, στο Παγκράτη. Εγώ νόμιζα από γράμματα που έστελνε στον κύριο μου ότι λεγόταν Αρχαγγέλου. Και πώς το κάνει διάλογος, ξεφυλίζει εκεί πέρα κάτι και μου λέει, μήπως λέτε, μήπως λες στον ελληνικό βέβαια της Συρικάς Αρχελάου. Λέω, ναι, αυτό είναι. Λέει, αυτό είναι στο Παγκράτη. Και πώς θα πάω στο Παγκράτη? Μου λέει, θα μπείτε στο τρόλι, θα σταματήσετε το τέρμα. Τρόλι, τι είναι αυτό? Λέει, κάτι κίτρινα αυτοκίνητα με κάτι δαγκάνες, ξέρω εγώ.
1: Ολόκληρη ιστορία τώρα.
0: Ολόκληρη.
1: Και στο πήγα. Μεταξύ υποσιάζουν ότι εδώ ψάχνανε, έτσι.
0: Ψάχνανε. Κάνε ανοίξει όλους τους συναμάδες. Νομίζανε ότι θερινούς τότε, ότι με πήρε ο ύπνος σε οικοδομές και το πρωί 4-5 η ώρα ξυπνήσαν τον Αχιλλέα και του λένε, Αχιλλέα, χάσαμε το Μιχαλιό. Κατέχεις που είναι? Αυτό, λέει, μου είπε ότι θα πάει στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Και πήρανε το συγχωρημένο τον μπάρμπα μου, το Χαραλάμπι, από εδώ τώρα να με ψάχνει. Τι να ψάξει τώρα, τι να. Τέλος πάντων, βρήκα την Αρχελάου, την επομένη.
1: Αρχελάου,
0: Αρχελάου 28, το νούμερο δεν το ήξερα, αλλά ήξερα ότι είναι θυρωρός. Οπότε θα χτυπώ τα κουδούνια. Με βρήκε ο θείος μου.
1: Απίστευτο, έτσι.
0: Και αντί να κάτσω τώρα 5-6 μέρες, με βάζω την ίδια μέρα στο καράβι μαζί με τη γιαγιά μου να κατεβούμε κάτω. Λέω στη γιαγιά μου στο καράβι, αν μου παίξεις για ένα χαστούκι ο κύρις μου, θα τον εσπρώξω, αυτός δεν κατέχει μπάνιο και θα τον επνίξω στο λιμάνι, στο Ηράκλειο. Όχι, παιδί μου, ξέρω. Το πρωί τώρα που έφτασε το καράβι εδώ, όλη η οικογένεια στο λιμάνι να υποδεχτούν τον ήρωα.
1: Το φυγά.
0: Εγώ, ναι, καμαρωτός. Και πάνε να με πλησιάσει ο κύριος μου και εγώ νόμιζα ότι για να μου παίξει για μια και σέρνουμε παρολίγο να πέσω στο μεσοδιάστημα καραβιού προβλήτας. Καλώς όρισες, να μην το ξανακάμεις. Λέω, εντάξει, δεν το ξανακάμω.
1: Καλά, αυτό κι αν είναι σενάριο, έτσι.
0: Ναι, ωραία,
1: βέβαια τώρα να το πεις ένα παιδί αυτής της ηλικίας δεν παίζει γιατί υπάρχουν... Αλλά... υπήρχε πάντως μια αφέλεια και ένας ρομαντισμός σε όλα. Από το μικρό μέχρι το διευθυντή που
0: ξέρω
1: στα αεροπλάνα. Τρομερό.
0: Τα πάντα. Και με πόση ευκολία ξεπερνούσα κάθε εμπόδιο. Εδώ είναι που σου είπα πριν ότι η ανάγκη κινητοποιεί το μυαλό. Η ανάγκη της επιβίωσης, να πετύχεις κάτι. Πόσο γρήγορα, εύκολα και με μαεστρία ξεπερνούσα όλα τα εμπόδια. Δεν ήξερα ότι εμπόδιο θα συναντούσα με το διευθυντή, με το λαχείο πόλη, με το...
1: Η άγνοια κινδύνου τότε.
0: Και η άγνοια κινδύνου.
1: Λοιπόν, τι ωραία ιστορία. Ωραία, τι ωραία ιστορία. Τόσο που σήμερα μοιάζει απίστευτη. Δηλαδή, ναι, δεν μας την έλεγε
0: τώρα. Ελπίζω να αρέσει και σε αυτούς που μας ακούνε.
1: Τώρα έπρεπε να είναι τώρα σενάριο ήδη. Γιατί μεταξύ ήταν μια σειρά στην τηλεόραση, δεν έχει καμία σχέση.

0: έχει Ελλάδα. Όχι, όχι. Συμπτωματικό ήταν. Ναι. Πριν πάμε να πούμε τώρα, εδώ χρειαζόμαστε 10 εκπομπές για να
1: σε φτιάξουμε.
0: Σε πάρουμε. Λοιπόν, τι συνδέει, τώρα αυτό κάνω και κλείνω αυτό το κεφάλι της πολυκύμαντης ζωής, ναι, το Μιχάλη Αεράκη, το Γκούνδουρο και το Γεωργίτσι. Αν κατάλαβα καλά, είναι κουμπάρος και των δύο, ήταν κουμπάρος και των δύο, ναι, ο Γκούνδουρος.
1: Δηλαδή, ο Γκούνδουρος ήταν ένας πέρα από ένας σκηνοθέτης.
0: Τεράστιος, εντάξει.
1: Εγνωσμένης αξίας, ήταν γενικά αντισυμβατικός στη ζωή του, στον τρόπο σκέψης, όλα αυτά. Άρα δεν είχε σχέση ούτε με εκκλησίες, είχε μια βαθιά πίστη μέσα του, αλλά με το δικό του τρόπο. Και μια μέρα το ρώτησα, απορώ πώς με πάντρεψες, που δεν μπαίνεις σε εκκλησίες, μου λέει, την πατήσα, μου λέει. Τι να κάνουμε, έκανε χιούμορ. Λέω, έχεις παντρέψει κανένα άλλο ποτέ? Μου λέει, όχι. Α, μάλλον ναι, μου λέει. Επί Χούντα στη Γαλλία πάντρεψα με πολιτικό γάμο το Φέδωνα Γεωργίτσι με μια Γαλλίδα.
0: Αυτό το ωραίο παιδί τότε.
1: Το λέω σοβαρά. Λέω, θα σου πω μια ιστορία. Του λέω λοιπόν, να ακούσουν και φίλοι, όταν ήμουνα εκεί 12-13, δούλευα στο ξενοδοχείο Αστόρια. Βοηθός σερβιτόρ.
0: Είχαμε παρατήσει τα λαχεία.
1: Όχι, παράλληλα. Όλα. Είχαμε πολλά ταμεία τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκεί κατέβαιναν και έμεναν όλοι οι άνθρωποι που για μένα ήταν θεοί για ταινίες, θέατρα. Ο Μπάρτολης, η Βλαχοπούλου, ο Γεωργίτης. Κόσμος. Μέσα από όλους αυτούς είχα ξεχωρίσει εγώ το Γεωργίτσι, γιατί ήταν ένας κούκλος.
0: Ναι,
1: ωραίος, ντυμένα, ωραία και τα λοιπά. Αυτός κάθε μεσημέρι έτρωγε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου μόνος του, με το μαντιλάκι εδώ πέρα στο σακάκι του, απέναντί του ακριβώς έτρωγε μόνη της μία θεά μοντέλο.
0: Όχι το
1: Γαλλίδα. Όχι.
0: Τουρίστρια, ας πούμε.
1: Τουρίστρια, ναι. Και μια μέρα μου λέει, Μιχαλάκη, λέω, ναι κύριε Γεωργίτση, πάρε μου λέει αυτό το λουλούδι. Είχαμε σε κάθε τραπέζι, ναι, λουλούδια, ναι, όχι πλαστικά.
0: Κανονικά, ναι.
1: Και να το πας στην κοπέλα. Λέω, κύριε Γεωργίτση, δεν μπορώ να το κάνω, θα με 2 μέτρα, θα με διώξει. Όχι, μου λέει, θα με σολαβήσω εγώ. Ήταν, πήρα και εγώ με την άγνοια του κινδύνου που είπαμε πριν και λέω στην κοπέλα, τσάπα τράπα αγγλικά από εδώ, το λουλούδι αυτό είναι από τον κύριο. Τον κοίταξε αυτή, του χαμογέλασε, με το αριστερό κρατούσε το λουλούδι και με το δεξιό έτρωγε. Με ξαναφωνάζει ο Γεωργίτης, μου λέει, έλα σου πω, πάω. Μου λέει, άκουσε, όταν μεγαλώσεις για να διαπιστώσεις αν μία γυναίκα σε θέλει, σε κάνει κέφι, χάρισέ της ένα λουλούδι και από τη συμπεριφορά της το λουλούδι θα καταλάβεις αν σε θέλει ή όχι. Τι λέει τώρα ο ποιητής, έλεγα κι εγώ, ναι. Αλλά έβλεπα ότι η συμπεριφορά της κοπέλας, το λουλούδι, δεν το πήρε να το πετάξει εκεί πέρα, ήταν σαν να το χαϊδεύει. Την επομένη, το μεσημέρι, τρώγανε παρέα. Τώρα πώς έγινε το κονέ, τρώγανε παρέα.
0: Πώς έγινε, καταλάβαμε όλοι, ναι.
1: Αυτοί λοιπόν φύγανε, πήγε ο Γεωργίτης στη Γαλλία το 68-69, κάπου εκεί, και τους πάντρεψε ο Γκούνδουρος και μου λέει, απίστευτο αυτό. Όταν ήμασταν σε ένα εστιατόριο που είχε ο Γκούνδουρος, του λέω, Φέδωνας, δεν έρθει από εδώ. Μου λέει, έχω να το δω 2-3 χρόνια. Ανοίγει η πόρτα, να σου ο Φέδωνας με ένα φίλο του. Λέω, μην του πεις τίποτα. Έρθε, καθίζει, καλώς το κουμπάρο, σας κάνω το τραπέζι, κουμπάρος από εδώ, από εκεί. Λέω στο Φέδωνα, σε θαυμάζω, του λέω, πάρα πολύ, μου αρέσει, από πολύ μικρός, λέω, από 13χρονο θα μπορούσα να πω. Ευχαριστώ, έτσι, ωραία, τα λοιπά. Λέω, συγγνώμη, ας σου κάνω μια ερώτηση. Μου λέει, ό,τι θέλεις. Η γυναίκα σου είναι Γαλλίδα? Δεν το σπουδαιολόγησε, κάπου το διάβασε. Λέει, ναι, είναι Γαλλίδα. Και τη γνώρισες στο Ηράκλειο, στο ξενοδοχείο Αστόρια, το 1968, και μένει αυτός κάγκελο.
0: Τι λέει το?
1: Και μου λέει, ναι, πού το ξέρεις? Εγώ του λέω, ξέρεις ποιος είμαι? Μου λέει, όχι. Το Μιχαλάκι, το μικρό, που πήγα το λούδι. Λέει, αυτό. αυτά δεν γίνονται.
0: Δεν γίνονται. Αυτά δεν γίνονται. Ναι. Αυτά δεν γίνονται.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έτσι...
0: Να λοιπόν και το, πολλές το κάρμα. Όπως το κάρμα, εντάξει, μπορούμε να λέμε ιστορίες, νομίζω μέχρι αύριο. Το κάρμα ήταν να γυρίσει να συμμετέχει σε αυτή την ωραία παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη, η οποία και αυτή φαινόταν ότι.

0: συμμετέχω σε μία παράσταση, επειδή έχω ξανασυνεργαστεί μαζί του πάνω στην Αθήνα, του είπα: Νικορέστη, δεν μπορώ θέατρο, γιατί υποχρέωση στην τηλεόραση είναι τόσες πολλές που δεν μπορώ, δεν αντέχω. Και μου λέει: Αν σου πω όμως το έργο, θα πεις ναι. Του λέω: Δεν υπάρχει περίπτωση, ό,τι και να μου πεις. Τον Άμλετ να μου πεις να παίξω, θα σου πω όχι. Μου λέει: Θα σου πω κάτι καλύτερο. Λέω: Πες το, Νίκος Ξυλούρης. Λέω: Εντάξει, κλείσαμε. Έτσι τόσο.
1: Εντάξει.
0: Λειτουργεί το συνέστημα, λειτουργεί σαν πολλά.
1: Είχατε παραστάσεις πολλές από τον Νίκο του Ξυλούρη. Νομίζω ότι σε ένα μαγαζί οικογενειακό που είχατε στον Ερωτόκριτο, δεν έπαιζε.
0: Ερωτόκριτος, πολύ. Το μαγαζί τότε το 67, το οποίο το είχε ο θείος μου ο Ντάρο Λευτέρης, του Γιώργου ο πατέρας, αλφός του πατέρα μου, μαζί με τον Κίμωνα τον Μανουρά, ήταν καμπρός του, και εκεί
1: πρωτοτραγούδησε
0: ο Ξυλούρης, οργανωμένα δηλαδή, πια σε κέντρο. Οπότε εγώ κουβαλούσα μνήμες πάρα πολλές, γιατί τον έζησα τον Ξυλούρη και εδώ στο Ηράκλειο, κυρίως πάνω στην Αθήνα, στην Μποάτ Λίδρα, όταν πρώτο ήρθε. Μετά την Μποάτ με έπαιρνε και πηγαίναμε σε μια καφετέρια που λέγεται Σόνια, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, για να φάμε μια μακαρονάδα. Η μακαρονάδα τότε ήταν μεγάλη κατάκτηση, ας πούμε, και εκεί ήταν το στέκι που συχνάζαν όλοι οι τραγουδιστές, μουσική και τα λοιπά, που τελειώναν αργά να φάνε αυτή τη μακαρονάδα. Τον λάτρεψα αυτό τον άνθρωπο, μια προσωπικότητα πολύ μεγάλη.
1: Ήταν τεράστιος καλλιτέχνης, αυτό το ξέρουμε, αλλά επιβεβαιώνεται από όλους. Ήταν και καλό παιδί, έτσι. Είχε καλή ψυχή, το λένε όλοι.
0: Άκακος άνθρωπος. Άκακος. Ποτέ δεν είδα ίχνος πονηράδα στο μάτι του, σεμνός, ταπεινός, γνώριζε τον μπόι το καλλιτεχνικό που είχε, δεν το διαλαλούσε ποτέ, ήταν ενάντια σε αυτό που λέμε στη Μαρκίζα, επιτυχίες, σουξέ και τέτοια, ήτανε άγνωστα για αυτόν.
1: Και αυτό που βγαίνει από αυτή την παράσταση, που δεν είναι τυχαίο ότι είναι sold out όπου και να. Ναι. Και στην Αθήνα που παίχτηκε,
0: στην
1: και εδώ
0: Αθήνα,
1: και στην Κρήτη.
0: Όλο το χειμώνα, όπου, ναι. Όπου. Και τώρα ναι. Που κάνουμε την περιοδία και θα ξαναπαιχτεί πάλι το χειμώνα στο ίδιο θέατρο.
1: Ο κόσμος, εντάξει, τον λάτρεψε και φαίνεται από αυτό. Και ο ίδιος πάντως φαίνεται ότι το ότι απομακρύνθηκε από την Κρήτη ένα μεγάλο διάστημα τον πόνεσε.
0: Πάρα πολύ. Ήτανε από αφηγήσεις δικές του και από πληροφορίες τώρα που υπάρχουν πάρα πολλές. Η Κρήτη ήτανε η αναπνοή του. Δηλαδή και εγώ είμαι σίγουρος ότι όσο ψηλά κι αν έφτασε η Κρήτη τον πλήγωνε που ήταν μακριά από αυτήν. Πολύ, πάρα πολύ. Αισθανόταν μια ασφάλεια.
1: Λογικό μου φαίνεται. Δεν θα είσαι παρόν όμως σε όλες τις παραστάσεις, γιατί από ό,τι ξέρω, τι γυρίσματα έχουμε τώρα.
0: Τώρα κάνουμε μια νέα σειρά για το Μέγκα, που θα αρχίσει να προβάλλεται από 20 Σεπτέμβρη. Λέγεται «Δύο μαύρα πουκάμισα». Είναι του αθλητικογράφου του Μένιου, του Σακελαρόπουλου, όπου πολλοί δεν ξέρουν ότι ο άνθρωπος αυτός έχει γράψει 23 βιβλία.
1: Ο Μένιος είναι πολύ γράφο.
0: Ο Μένιος. Εκπληκτικό παιδί. Ήρθε η ώρα, ένα από αυτά που είχα βάλει ως στόχο, τα δύο μαύρα που κάμισα, κάνουμε γυρίσματα, θα παρουσιαστεί στο Μέγκα, κάνουμε στα Νόγια ήδη κάποια γυρίσματα, Χανιά, Ρέθυμνο, ξέρω εγώ, και θα ασχοληθώ μόνο με αυτό.
1: Με τη νέα σεζόν θα παίξεις.
0: Ναι.
1: Αυτό, έτσι. Ναι. Θα έχει την επιτυχία του σασμού.
0: Από ό,τι μυρίζομαι, ναι. Δεν ξέρω αν θα φτάσει τα μεγέθη αυτά, γιατί μιλάμε, ο σασμός ήταν.
1: Εντάξει. Ναι, τα σπάσε όλα.
0: Μια τρέλα.
1: Τα σπάσε όλα. Τρέλα. Από όλα που σου έχεις παίξει, θα πω κυρίως στην τηλεόραση τώρα. Βέβαια, εντάξει, έχεις παίξει και στο θέατρο πολύ. Και ποια θα ξεχώριζες τώρα? Το εύκολο ίσως ήταν η ιστορία με την κυρία Ντορεμή, γιατί ήταν και η πρώτη, δεν ήταν η πρώτη δουλειά.
0: Το πρώτο.
1: Αλλά και πολλές άλλες, και το νησί και όλα αυτά που έχεις παίξει μπροστά. Ποια θα ξεχώριζες? και συναισθηματικά και καλλιτεχνικά. Και...
0: Θα ξεχώριζα χωρίς δεύτερη σκέψη και είμαι ευγνώμων στους ανθρώπους.

0: επέλεξαν και μου έδωσαν αυτή την τεράστια όθηση προς τα πάνω να με μάθει ο κόσμος και τα λοιπά, τα λοιπά, στον παπά Μιχάλη.
1: Σασμό,
0: σασμό,
1: ε?
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Ναι.
0: Αξιολογότατες όλες οι συμμετοχές μου, όπου και αν έχω λάβει μέρος, αλλά ο σασμός και θα έλεγα και η ταινία που είχα κάνει με τον Βούλγαρη, το τελευταίο σημείωμα.
1: Ναι. Το απολάμβανες κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Ναι, το απολάμβανες.
0: Κοίτα Κώστα, όσο και αν ακούγεται περίεργο, είμαι και λίγο επιλεκτικός. Δεν λέω εύκολα ναι στο όνομα να δουλέψω. Όχι. Δεν το έχω.
1: Τώρα όμως δεν το έχει ανάγκη.
0: Εάν δεν με
1: τώρα
0: εκφράζει, τώρα κάνω και επιλογές. Αν δεν με εκφράζει κάτι εσωτερικά, όχι, δεν το κάνω. Συνεπώς οι δουλειές που κάνω.
1: Τώρα που είσαι τόσο γνωστός και επιτυχημένος, είναι τελείως διαφορετικό από το να είσαι νέος και να ξεκινάς, που σωστό. Φαντάζομαι εκεί όλοι κάνουμε υποχωρήσεις σε πράγματα.
0: Η
1: έτσι.
0: Υποχώρηση ναι, αλλά να είναι τόσο όσο. Όχι να κοιτάζεις τον καθρέφτη και να λες πως έγινες έτσι στο όνομα να γίνεις γνωστός. Ναι. Αυτό δεν μου λέει εμένα τίποτα. Να μην πουλήσει την ψυχή στο διάλογο για να κάνεις καριέρα.
1: Ωραία, θα το πω γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Μετάνιωσες που για κάποιο διάστημα ουσιαστικά είχες αφήσει αυτή την ενεργό δουλειά και δούλεψες για το ΔΠΘ αφήνοντας σπουδαία πράγματα. Το μετάνιωσες αυτό το χρόνο.
0: Όχι.
1: Ήταν λίγος.
0: Όχι, ούτε στιγμή. Ήταν 17 χρόνια. Στερήθηκα το θέατρο. Δεν συμμετείχα σε καμία δουλειά. Όχι ότι μου το απαγόρευε καμιά σύμβαση, αλλά είπα όσα χρόνια θα είμαι εκεί, που να περιμένω εγώ τώρα, θα ήμουν 17 χρόνια, ούτε θα παίξω, ούτε θα σκηνοθετήσω. Εκεί υπήρχε ένα έλλειμμα εσωτερικό καλλιτεχνικό δικό μου, αλλά από την άλλη η χαρά είναι πολύ μεγάλη, γιατί πήρα ένα θέατρο που ανυπόλυπτο, που περνούσε όχι μελαγχολικές μέρες, μέσα στη βαθιά κατάθλιψη ήτανε, και το έφτασα να πάει με δική του παραγωγή και όχι τερτύπια συμπαραγωγών και όλα αυτά που είναι σήμερα της μόδας, μέχρι την Επίδαυρο. Οπότε έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος. Μπορεί να στερήθηκα προσωπικά καλλιτεχνικά κάποια πράγματα, αλλά εντάξει, ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Ωραία. Και πήγαμε παρακάτω. Υπάρχει ο κίνδυνος τώρα να στερηθούμε τον Μιχάλη Αεράκη, που τώρα έχει μπλέξει πάλι με την πολιτική και βλέπω εκεί δυνατά και ακούγεται και το όνομά του ότι είχε υποψήφιος βουλευτής και έτσι. Δηλαδή το λέω γιατί τώρα που σε βρήκαμε, τώρα γιατί και η πολιτική θέλει, κακά τα ψέματα, θέλει μια αποκλειστική απασχόληση όπως όλες οι δουλειές. Δεν το λέω αρνητικά.
0: Θα σου πω. Σου είπα πριν ότι τα πρώτα βαθιά φιλοσοφικά εντός εισαγωγικών ερωτήματα που μπήκαν στη ζωή μου ήταν όταν μπήκα στο Πολυτεχνείο χωρίς να ξέρω γιατί μπήκα. Ήταν κάποιοι χωριανοί μας μέσα στο Πολυτεχνείο, φοιτητές τότε, και με τον Ξάλο πήγαμε κι εμείς. Η επόμενη μέρα ήταν μια άλλη μέρα για μένα όσον αφορά τον τρόπο σκέψης. Πολιτικοποιήθηκα, κομματικοποιήθηκα, με την πολιτική ασχολούμαι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, αλλά πίσω από τις κάμερες. Τώρα που μεγάλωσα, φίλε Κώστα, έχω μάθει ότι όλα αυτά που έχω στον εγκέφαλο μέσα, όσο γνώση, πληροφορίες, όλα αυτά είναι δανεικά. Από κάπου τα δανείστηκα. Και οφείλω αυτά τα δανεικά να τα επιστρέψω πίσω. Ένας από τους τρόπους που βρήκα είναι και η πολιτική. Με ποια έννοια? Κουράστηκα να διαπιστώνω. Ο Έλληνας διαπιστώνει. Είναι πρώτος αυτό.
1: Και στην κριτική.
0: Διαπιστώνουμε, ναι, στην κριτική, ότι δεν περνάμε καλά, το ένα το άλλο. Λοιπόν, εγώ κουράστηκα και είπα τώρα που δεν μπορεί να με κατηγορήσει κάποιος ότι πάω να κάνω πολιτική καριέρα, έχω μεγαλώσει πια για να ανοίξω ένα άλλο κεφάλαιο στη ζωή μου, ήρθε η ώρα να αφήσεις τις διαπιστώσεις και να μπεις μέσα και να κάνεις ό,τι μπορείς. Εγώ δεν είμαι πολιτικός με τη στενή έννοια του όρου, ούτε θα με ακούσει να κάνω αναλύσεις οικονομικού περιεχομένου ή οποιοδήποτε. μιλάω μέσα από την καρδιά, μέσα από τις παρατηρήσεις μου που έχω. Και θέτω ένα ερώτημα στον κόσμο που μας ακούει. Και λέω, το παίρνω αντίστροφα. Αν περνάει καλά ο κόσμος που μας ακούει, αν περνάει καλά η οικογένειά, το βιωτικό του επίπεδο, τα σχολεία, η υγεία, όλα αυτά, τότε τον παρακαλώ να συνεχίσει να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Γιατί περνάει καλά. Αν όμως δεν περνά καλά, τότε πρέπει να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί και να αφήσει τις διαπιστώσεις που σου λέω και να πει, ρε παιδί μου, δεν περνάω καλά, δεν μπορώ να τα απεξέλθω, τα λεφτά μου τελειώνουν. Άρα χρειάζεται μια εναλλακτική. Ποια είναι αυτή η εναλλακτική? Ο κύριος Τσίπρας έχει δείξει, έχει κυβερνήσει αυτό τον τόπο. Ήταν συνεπής με αυτά που έλεγε και αυτά που έκανε? Όχι. Άρα έχουμε ένα δεδομένο. Ούτε καν πρόγραμμα έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ποιο άλλο κόμμα είναι αξιόπιστο με μια βαθιά ιστορία? Είναι το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν κάθομαι στις φίρμες. Δηλαδή, λέω, ο Ανδρουλάκης που δεν είναι επικοινωνιακός, που είναι λίγος και τέτοια, εμένα με ενδιαφέρει τι λέει, ρε παιδιά. Δεν είναι ούτε ηθοποιός, είναι ούτε τραγουδιστής, ούτε φίρμα. Εμένα με ενδιαφέρει αν αυτά που λέει είναι σωστά, είναι μπουρδουμπουνιές που λέμε. Λοιπόν, και έτσι με πολύ χαρά με αγκάλιασε αυτός ο χώρος. Είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, είμαι γραμματέας του τομέα πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ, είμαι στη Κεντρική Επιτροπή που με εξέλεξαν δέκατο. Αυτές είναι ευθύνες που έχω στη πλάτη μου και θα κάνω ό,τι μπορώ και όπως μπορώ στις επόμενες εκλογές να πω σε όποιο φίλο τυχαίνει μπροστά μου αυτό που σου είπα πριν. Αν περνάς καλά,
1: ωραίο είναι,
0: συνέχισε
1: ωραίο
0: εκεί που είσαι. Αν δεν περνάς καλά, μην πας να ρίξεις μία ψήφο διαμαρτυρίας. Είναι λάθος αυτό. Πάω, λέει, να ψηφίσω ένα μήκο. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Ή όπως έχουμε παρεξηγήσει.
1: Ή το λευκό ή αποχή.
0: Ή το λευκό ή όλα αυτά. Ή αυτό που κάνουμε με τις ευρωεκλογές. Ξέρει ο κόσμος ότι το 80 με 85% των αποφάσεων για τη χώρα μας παίρνονται εκεί. Δεν τα ξέρουν, γιατί ποτέ κανένας δεν
1: και ψηφίζουμε αψήφιστα. Και ψηφίζουμε αψήφιστα, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα, νομίζω, να βάλουμε λίγο το μυαλό μας και να ψηφίσει. Πάει να ψηφίσει όπου θέλει, να σηκωθεί από το καναπέ.
1: Εγώ κρατώ αυτά τα δύο. Το ότι πρέπει να σταματήσουμε να διαπιστώνουμε και να κριτικάρουμε. Το μόνο εύκολο είναι. Κάθομαι και εγώ από το μικρόφωνο και ασκώ κριτική.
0: Λες,
1: και είναι το μόνο εύκολο. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Και από την άλλη, να σκεφτούμε πώς περνάμε. Αν είναι κάποιος ικανοποιημένος, δεν θα του πούμε κάτι διαφορετικό.
0: Τα εγγόνια μας.
1: Εμείς δεν θέλουμε να σε χάσουμε από το θέατρο.
0: Μα δεν αυτά καθώ. Η δουλειά μου είναι. Είμαι καλλιτέχνης, είμαι ηθοποιός. Δεν θα εμπλακώ, ας πούμε, τόσο για να χαθώ από τη δουλειά μου δεν πάω να κάνω και πολιτική καριέρα. Να βοηθήσω θέλω, τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, τις ευλογίες σου.
0: Ευλογημένος να είσαι, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια κουβέντα πολύ ωραία. Πολλά θέματα δεν θίξαμε, αλλά πού να προλάβουμε τώρα. Έχεις το κεφάλι.
0: Πάρε με εδώ πέρα. Έρχομαι κάθε
1: εύκολα.
0: Μέρα.
1: Εύκολα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Μιχάλη τον Αεράκη. Ευχαριστώ και τους φίλους τον Λάμπρο, τον Ιορδάνη, όλους που μας βοήθησαν. Να είμαστε καλά, να τα πούμε και αύριο. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα Ένα ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Παραδεταμένες διακοπές ρεύματος καταγράφονται στην περιοχή της Κνωσού με επαγγελματίες και εργαζόμενους στον αρχαιολογικό χώρο να εκφράζουν έντονα παράπονα για την πολύωρη ταλαιπωρία και την παρατεταμένη απουσία ηλεκτροδότησης. Μάλιστα, όπως λένε, το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και έκδοσης εισιτηρίων σε κάθε διακοπή ρεύματος καταραίει. Ενώ την τρίτη πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στο πάρκινγκ του αρχαιολογικού χώρου έφερε το χάος.
1: Η Κνωσός παραλύει αν δεν έχει ρεύμα. Και έχουμε από 4 μέχρι 5 χιλιάδες επισκέπτες τη μέρα, τουλάχιστον την περσινή περίοδο, παρόλο που φέτος έχει κάμψει.
2: Πήρε φωτιά απέναντι ακριβώς από το ανάκτορο. Ο χώρος ήταν από τη δεξιά μεριά του δρόμου, όπως πηγαίνουμε για τις Αρχάνες. Ήταν της υπηρεσίας μας, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Έγινε ένα βραχυκύκλωμα με καλώδιο της ΔΕΗ, το οποίο έσπασε η πυροσβεστική, λέει, από ένα δέντρο που έπεσε ένας μεγάλο κλαδί και πήρε η φωτιά. Ήρθαν τόσο σύντομα η πυροσβεστική υπηρεσία που δεν πρόλαβε, μισό στρέμμα, ας πούμε, χόρτα κάηκαν. Μέχρι το απόγευμα δεν υπήρχε ρεύμα. Αποκαταστήσαν το απόγευμα την βλάβη, που αυτό σημαίνει ότι όταν η Κνωσός δεν έχει ρεύμα, επειδή έχουμε πρώτον ηλεκτρονικό εισιτήριο, δεν μπορεί να δουλέψει. Έχει μπαταρίες για μία ώρα. Η διακοπή του ρεύματος ήταν ώρες ολόκληρες.
0: Σύμφωνα με εργαζόμενους της Κνωσού, λύση αναμένεται να αποτελέσει η χρήση γεννήτριας, μια γεννήτρια που υπάρχει, ωστόσο η σύνδεσή της με το δίκτυο βρίσκεται σε αναμονή.
2: Και μια γεννήτρια, η οποία είναι 2 χρόνια στην Κνωσού, αλλά θέλει πολύ πολύ μεγάλη διαδικασία για να μπει. Και δεν έχει συνδεθεί, ναι.
1: Όσο αφορά τώρα την γεννήτρια, δεν μπορούμε να κάνουμε είσοδο Κνωσού αν δεν υπάρχει γεννήτρια, γιατί τα εισιτήρια είναι ηλεκτρονικά και ο έλεγχος εισιτηρίων ηλεκτρονικός, οπότε ούτε έκδοση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικός, ούτε έλεγχος ηλεκτρονικός. Χωρίς ρεύμα δεν δουλεύει τίποτα σήμερα. Οπότε αυτό είναι από τα απαραίτητα και φυσικά έπρεπε να γίνει μια έλεγχος γεννήτριας πριν αρχίσει η σεζόν.
2: Δεν λειτουργούν τώρα με αυτόν τον τρόπο το αναψυχτήριο, το πολιτήριο, τα εισιτήρια. Έχει δοθεί εντολή και κόβουν τα παλιά τα χειροκίνητα που υπάρχουν στο χώρο σε περίπτωση τέτοιας ανάγκης και κόβονται. Ο κόσμος έρχεται μέσα. Το πρόβλημα είναι οι τουαλέτες, που λειτουργούν τα καζανάκια, όλες οι βρύσες, όλα αυτά με ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Στο μεταξύ, νέο πρόβλημα στη ρευματοδότηση της Κνωσού δημιουργήθηκε λίγο μετά τις 11:30 την Τετάρτη, μετά από βλάβη σε ποινίο σε στήλο ηλεκτροδότησης, με τους τεχνικούς να σπέβδουν να την αποκαταστήσουν.
2: Ένα ποινίο που είναι στο μικρό ανάκτορο μπροστά στην πρώτη ταβέρνα, όπως κατεβαίνουμε, είναι ένα στήλο στη ΔΕΗ και κάηκε και είναι τώρα 2 ώρες η ΔΕΗ εκεί πέρα, η ΔΕΔΙΕ. Προσπαθούν να το φτιάξουν και δεν υπάρχει πάλι ρεύμα στην Κνωσό.
0: Κάθε καλοκαίρι, όπως λένε επαγγελματίες, η Κνωσός αντιμετωπίζει προβλήματα. Μερικά από αυτά αφορούν υποδομές και άλλα καθημερινές λειτουργίες, με τους ίδιους να καλούν τοπικούς φορείς και πολιτεία να δώσουν λύσεις.
1: Αυτό το οποίο ζητούσαμε εμείς πάντα είναι να γίνεται μια πρόβα στην αρχή της σεζόν, από Μάρτιο, ότι όλα τα συστήματα δουλεύουν κανονικά. Τα συστήματα των εισιτηρίων, τα συστήματα πυρόσβεσης, τα συστήματα καθαριότητας, όλα. Μην ξεχνάμε ότι φέτος οι τουριστικοί πράκτορες Κρήτης είναι αυτοί οι οποίοι πληρώσαν για να βελτιώσουν τις τουαλέτες, που υπήρχε σοβαρότατο πρόβλημα. Που πηγαίναμε μέσα και λέγαμε τις τουαλέτες των Μινωητών πρώτες στην Ευρώπη και βγαίναν οι επισκέπτες έξω και οι τουαλέτες της Κνωσού δεν δουλεύανε. Είναι η χειρότερη δυσφήμιση. Μετά, όσο αφορά το πάρκινγκ. Το πάρκινγκ έγινε με βιασύνη από το Δήμο Ηρακλείου και την αρχαιολογία λόγω της UNESCO. Έχουν γίνει πολύ σοβαρά λάθη. Αυτά έχουμε υποδείξει τι πρέπει να γίνει, δεν έχουν γίνει. Υπάρχει πρόβλημα στην διάβαση των πεζών, η οποία δεν έχει οριοθετηθεί σωστά και θέλει μια μικρή παρέμβαση, η οποία να υπάρχει ασφάλεια.
3: Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο βουλευτής Χάρης Μαμουλάκης, ακολουθώντας και αυτός την τακτική της ανεξαρτητοποίησης, όπως έκαναν την Τετάρτη οι επίσης βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Μαρίνα Κοντοτόλη. Ο Ηρακλειώτης βουλευτής, μιλώντας στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, μίλησε για μια δύσκολη απόφαση και αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Σίγουρα μια δύσκολη απόφαση, αλλά αναγκαία. Όλοι το καταλαβαίνουν, νομίζω, αυτό πλέον. Εγώ αυτά τα χρόνια που υπηρέτησα τον ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά τους πολίτες του Ηρακλείου, θεώρησε υποχρέωσή μου να ενσκύψω στα θέματα του κοινοβουλίου, της καθημερινότητας, των προβλημάτων των ανθρώπων εκεί έξω. Όμως αυτά που συντελούνται το τελευταίο διάστημα, και ειδικά σε αυτά που συνετελέστησαν και το προηγούμενο Σάββατο στην Γενική Επιτροπή, νομίζω ότι δεν περιποιούν τιμή για κανένα. Και η κατάσταση λοιπόν, η υφιστάμενη κατάσταση που είναι εξόχως απαξιωτική στο ΣΥΡΙΖΑ αφενός και αφετέρου οι ευρύτερες μεταβολές στον χώρο της κεντροαριστεράς που κανένα δεν αφήνουν αδιάφορο, νομίζω ότι είναι δύο καθοριστικοί παράγοντες οι οποίοι με οδηγούν σε αυτή τη δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.
3: Ο κύριος Μαμουλάκης, που στο παρελθόν είχε αφήσει να εννοηθεί πως θα συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα, επεσήμανε πως η γενικότερη κατάσταση στο χώρο της αριστεράς είναι ρευστή και σύντομα θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του.
4: Κάθε πράγμα νομίζω πρέπει να γίνεται στον καιρό του. Αυτή τη στιγμή και αυτή τη χρονική στιγμή όφυλα να πάρω αυτή τη δύσκολη απόφαση, όπως και να έχει, για να μπορώ με ψυχραιμία να αφουγκραστώ, να συνεχίσω να συνομιλώ με τους πολίτες, που δεν σας κρύβω τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες, ελάμβανα αυτά τα μηνύματα, προσλαμβάνουσες δηλαδή, ήταν στη λογική ότι πρέπει να δούμε κάτι ευρύτερο, ότι αυτή η σταδιακή απίσχναση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεδομένη και νομοτελειακή. Άρα από αυτή την έννοια νομίζω ότι όφυλα να ανταποκριθώ σε αυτούς που πραγματικά αντιπροσωπεύω, που είναι οι πολίτες του Ηρακλείου.
3: Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τις αποχωρήσεις από το κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα να συνεχίζονται, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως η κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρίασε με μόλις 7 βουλευτές για να εκλέξει το νέο της γραμματέα. Νωρίτερα ο Σωκράτης Φάμελος και ο Νίκος Παπάς με δηλώσεις τους είχαν αναφερθεί στις αποχωρήσεις των βουλευτών και των στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Δυστυχώς, παρόλη την προσπάθεια που έκανα και όσο είχα την ευθύνη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με την παρέτησή μου, βλέπω να πολλαπλασιάζονται οι εντάσεις και βλέπω και επιλογές μετά την επόμενη μέρα της παρέτησής μου που προσβάλλουν και την αριστερά και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και το καταστατικό του κόμματος. Τα σημαντικά πρέπει να βάλουμε μπροστά. Δεν θα τροφοδοτήσω λοιπόν μια ισοστρέφεια. Δεν υπηρέτησα και δεν θα υπηρετήσω ποτέ το διχασμό.
6: Οι παρετήσεις και οι αποχωρήσεις εντάσσονται, η θελημένα ή μη, σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η συλλογική ηγεσία και η εκλογική προετοιμασία είναι απαραίτητη και θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια.
3: Ο Παύλος Πολάκης το πρωί με ανάρτησή του ενημέρωσε για την επιστολή που έστειλε για την επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της. Στο Χανιώτη βουλευτή και στις δηλώσεις που έκανε πως μπορεί να βάλει με ένα αξιοπρεπές ποσοστό το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, απάντησε η Ρένα Δούρου.
7: Μόνος του δεν μπορεί κανείς. Ούτε να βάλει το κόμμα στη Βουλή, όσες φορές βάλαμε στην άκρη τις προσωπικές φιλοδοξίες, όσες φορές λειτουργήσαμε με συντροφικότητα, μεγαλουργήσαμε. Η αριστερά μεγαλουργεί όταν ενώνει.
8: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
9: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
10: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
11: Πάθος για τη δουλειά σου.
12: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
13: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο

0: Μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, θα σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Στην επιθεώρηση εργασίας προσέφυγε το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή, καθώς η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προχώρησε στην καταβολή των αποζημιώσεων για τις αδιάθετες ημέρες κανονικής άδειας συμβασιούχων, των οποίων οι συμβάσεις έχουν λήξει.
1: Αντιπροσωπεία της διοίκησης του Σωματείου επισκέφτηκε την επιθεώρηση εργασίας στην πόλη μας και καταγγείλαμε το απαράδεκτο γεγονός της απλήρωτης εργασίας, της απλήρωτης άδειας που η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προβαίνει στην αποπληρωμή τους εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον για ορισμένους από τους εργαζόμενους που έχουν καταγγείλει.
0: Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτες οι αποζημιώσεις για μη ληφθείς άδειες παρά τις προηγούμενες παρεμβάσεις τους. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Βρύσαλη, το ποσό που διεκδικείται υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.
1: Μιλάμε για 7 εργαζόμενους, για ένα ποσό περίπου 20.000 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για άδειες που θα έπρεπε να χορηγηθούν από τον εργοδότη Παύλα Νοσοκομείο, που δεν χορηγηθήκανε για λόγους υπηρεσιακών αναγκών, και εν τούτης, ενώ υπάρχει εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αποπληρωμή αυτών των αδειών, εν τούτης κολυσιεργεί εδώ και 2 χρόνια η πλειοψηφία της διοίκησης του νοσοκομείου, είτε με το να στέλνει τα θέματα στον νομικό σύμβουλο, είτε να το αποσύρει για να κερδίσει χρόνο.
0: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Παγνή τόνισε πως οι εργαζόμενοι δεν θα δεχτούν να εργάζονται χωρίς άδειες.
1: Κατά τη γνώμη μας γίνεται σκόπιμα για να μην πληρώσει, και δεύτερον σκόπιμα για να πλέον το δικαίωμα στην άδεια και αυτό να αμφισβητηθεί επί του πρακτέου πλέον. Εμείς δηλώσαμε ότι δεν θα ανεχτούμε και στην επιθεώρηση εργασίας, αλλά κύρια στο ίδιο το Υπουργείο Υγείας και στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και στη Διοίκηση, δεν θα ανεχτούμε το να δουλεύουμε χωρίς άδειες, και βεβαίως όταν αυτές δεν χορηγούνται να μην δίνονται τα νόμιμα ποσά που οφείλει ο εργοδότης, είτε είναι ιδιώτης είτε είναι το ίδιο το κράτος, να πληρώνει.
0: Ο ίδιος αποκάλυψε πως οι εργαζόμενοι θα προχωρήσουν και σε εξώδικο απέναντι στη διοίκηση, έτσι ώστε να μην χάσουν τα χρήματά τους.
1: Θα γίνει καταρχήν σύσταση και βεβαίως τα επόμενα βήματα θα πάμε στο συνήγορο του πολίτη, και βεβαίως μαζί με την Ομοσπονδία και την Συνομοσπονδία θα κάνουμε το κάθε τι ώστε να πληρωθούν εδώ και τώρα οι εργαζόμενοι, ώστε να μην χάσουν τα χρήματά τους. Γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος, αν περάσει 5ετία, να παραγραφούν. Εμείς θα κάνουμε και εξώδικο απέναντι στη διοίκηση, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο αυτά τα χρήματα να μην αποδοθούν.
0: Το Σωματείο επαναφέρει τα βασικά του αιτήματα προς τη διοίκηση του νοσοκομείου και το Υπουργείο Υγείας, ζητώντας την άμεση αποζημίωση όλων των συμβασιούχων για τις οφειλόμενες άδειες.
1: Καταρχήν, να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι, τώρα έχουν λήξει συμβάσεις, δεν δουλεύουν. Αλλά και όσοι δουλεύουν, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάρουμε τις άδειές μας. Όταν οφείλονται 35.000 μέρες κανονική άδεια, όταν δίνονται 5 μέρες άδεια στο νοσηλευτικό προσωπικό γιατί δεν βγαίνουν τα προγράμματά τους, την ίδια ώρα όμως μας λένε για κοστολογημένα προγράμματα ή τα διάφορα κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν, αλλά δεν μας λένε πώς κοστολογείται η ανθρώπινη ζωή, δεν μας λένε πόσο κοστολογούν τελικά την εργασία μας και την άδειά μας.
2: Ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λότζια στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημόσιας Υγείας Σπύρος Δοξιάδης, δράση η οποία περιελάμβανε και προληπτικούς προγεννητικούς ελέγχους για την οτιαία μυϊκή ατροφία και την κυστική ίνωση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ηλικιακού φάσματος 20 έως 35 ετών και στους συντρόφους τους, ενώ παρέχεται και εξειδικευμένη γενετική συμβουλευτική.
3: Αν σε περίπτωση είναι φορείς, ενημερώνονται από το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, γιατί θα πρέπει να ελεγχθούν και οι σύντροφοι, οι σύζυγοι, είτε τώρα είτε μελλοντικά. Άρα παρέχεται συμβουλευτική και περαιτέρω εξέταση των συντρόφων. Να πούμε ότι πρόκειται για 2 νοσήματα που είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Είναι 2 γενετικά νοσήματα, μετά τη μεσογειακή αναιμία, η κυστική ίνωση είναι η δεύτερη σε συχνότητα και η τρίτη η νοτιαία μυϊκή ατροφία στην Ελλάδα. Δεν έχουν καλή πρόβλεψη. Και ο στόχος είναι οι γυναίκες και τα μελλοντικά ζευγάρια να είναι προετοιμασμένα για να έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής, και φυσικά όλες οι γυναίκες ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες, δωρεάν υπηρεσίες υγείας.
4: Εμείς είμαστε υποστηριχτές σε αυτή την προσπάθεια και σαν Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών, αλλά και σαν Σύνδεσμος Επισιτισμού και Διασκέδασης, προκειμένου να προτρέψουμε τον κόσμο να κάνει αυτή την εξέταση και να είναι ασφαλής.
2: Σύμφωνα με στελέχη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, μέσω του εν λόγω προγράμματος, σκοπός είναι να προαχθεί η ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες διαγνωστικές υπηρεσίες υγείας.
3: Παρακαλούμε και προσκαλούμε κάθε γυναίκα να πάρει πληροφόρηση και να συμμετέχει στη λήψη δείγματος, στην εξέταση, γιατί μας ενδιαφέρει τα παιδιά που θα γεννήσουμε αύριο να είναι υγιείς.
2: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Κρήτη και η Ικαρία. Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου στην οδό 1866. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστηρίζουν πως

0: Οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ στα καταστήματα εστίασης παραγγέλνουν λιγότερα πιάτα. Μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, όπως λένε. Όμως αυτό δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων τους.
1: Ο κόσμος υπάρχει. Ακούω πολλά παράπονα από διάφορα μαγαζιά, όχι μόνο εστίαση. Εστίαση, εντάξει, γενικά ψηλοδουλεύει. Τα εμπορικά δεν δουλεύουν. Αλλά και η εστίαση, παιδιά, δυστυχώς είναι και για αυτούς ακριβή. Από ό,τι βλέπω, είναι ακριβή. Έχουν συνηθίσει στα ξενοδοχεία μέσα το all inclusive. Βγαίνουν έξω και δεν τρώνε όπως έπρεπε να. Βλέπουμε τον κατάλογο, τους βλέπεις μαζεμένους φέτος.
2: Σε σχέση με πέρυσι είναι καλύτερα?
1: Όχι, δυστυχώς είναι πολύ κάτω από πέρυσι ο κόσμος.
3: Έχουμε πολύ κόσμο, αλλά δεν ψωνίσουν για πολλούς λόγους. Λίγο φοβάται, λίγο είναι κρατημένοι. Λίγο λένε για τα αεροπλάνο, για το βάρος. Έχουν πάρα πολλές δικαιολογίες.
0: Καθημερινά χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την αγορά της 1866. Τουρίστες όμως που σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν ακόμα και παζάρια για να αγοράσουν παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ. Οι έμποροι, όπως λένε, βλέπουν την αγοραστική κίνηση να είναι μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περισσινή περίοδο σε ποσοστό που ξεπερνά το 10%.
4: Ψιλοπράγματα 2,5-3, 2,5-3, 4-5. Και κάνουν και παζάρια. Τώρα προηγουμένως να δώσαμε με κάποιον γιατί ήταν 4,40 και να δώσει 3 ευρώ να μου. Τέλος πάντων, τα έχουμε και αυτά. Άλλο.
2: Είναι καλή χρονιά για σας φέτος δηλαδή?
4: Όχι, είναι πεσμένη από πέρυσι. Από πέρυσι είμαστε κάτω. Τώρα 10-15%.
0: Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και εμπορικών καταστημάτων αναμένουν τους επόμενους μήνες να αναθερμανθεί η αγορά.
3: Είναι σταθερή η κατάσταση. Από το Ιούνιο, Ιούλιο, τα δούμε τώρα. Τον Αύγουστο ίσως θα αλλάξει λίγο.
1: Πιστεύουμε ότι πάντα Αύγουστος έχει περισσότερο κόσμο, καλύτερο κόσμο. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο είναι συνήθως καλύτερος ο τουρισμός. Περιμένουμε, ευελπιστούμε όλοι να έχει καλύτερη ποιότητα και να δουλέψουμε.
2: Τι περιμένετε τους επόμενους μήνες?
4: Ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλύτερα. Τώρα από εκεί θα πάμε. Καλύτερα πάμε, δεν ξέρουμε καθόλου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε εκείνη η σημερινή μέρα.
3: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλεις στο σύστημα, αλλά και από κάτω, με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση, αυτήν εδώ που βλέπουμε, της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε με τον άνθρωπο ο οποίος, τον επιστήμονα, συνέταξε δύο πολύ σημαντικές μελέτες για δύο, μεταξύ άλλων, για δύο τοπόσημα της πόλης του Ηρακλείου. Την ανάπλαση των νεωρίων και την μελέτη η οποία επί της ουσίας ξεκλείδωσε την ένταξη του ανακτόρου της Κνωσού μαζί και τα υπόλοιπα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Θα δούμε και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και φωτορεαλιστικά αυτών των μελετών και βεβαίως δεν θα περιοριστούμε σε αυτά τα δύο, αλλά θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και βεβαίως τη δύσκολη ισορροπία μιας ανάπλασης υπό το πρίσμα των δεδομένων των απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής και της κλιματικής κρίσης. Θέλω, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσω και είναι μαζί μας απόψε στο De Facto ο καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Σκουτέλης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ομοίως, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά και για τα νεώρια που μετράμε αντίστροφα. Μια οραματική παρέμβαση σχεδιάζεται 20 χρόνια.
1: Και κάτι παραπάνω.
0: Θα αλλάξει πλήρως την εικόνα του παραλιακού μετόπου του Ηρακλείου. Θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια, αλλά και για τις παρεμβάσεις στην Κνωσό. Είναι δύσκολη η αρχιτεκτονική ισορροπία το να υλοποιηθεί μία ανάπλαση, μία παρέμβαση σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Γνωρίζουμε ότι οι αρχαιολογικές υπηρεσίες δεν είναι και πλέον εύκολες, θα το πω έτσι πολύ απλά, να συνεργαστεί κάποιος.
1: Ναι, εγώ από τα φοιτητικά μου χρόνια είχα αρχίσει να εξασχώ τον εαυτό μου σε αυτό το χώρο, δηλαδή τη συνέργεια της μιας σύγχρονης παρέμβασης, είτε είναι κτίριο είτε είναι διαμόρφωση ενός ελεύθερου χώρου, σε ένα ιστορικό περιβάλλον. Οι σπουδές μου στη Βενετία είχαν ως επιτοπλίστων αυτό το αντικείμενο και από εκεί έμαθα την αρχιτεκτονική, οπότε είναι μια άσκηση η οποία τώρα έφτασε στο αποκορύφωμά της για μένα. Δηλαδή νιώθω ότι είναι κάτι που το ξεκίνησα και είχε μια σταθερότητα στην πορεία και έφτασε μέχρι εδώ. Βέβαια με τη βοήθεια πολύ καλών συνεργατών που έχω ειδικά τώρα στο Πολυτεχνείο τα τελευταία χρόνια που είμαι καθηγητής.
0: Εντοπίζετε αλλαγές, διαφορές, νέες προκλήσεις σε σχέση με το τότε και ποιες είναι οι ανάγκες του σήμερα?
1: Κοιτάξτε, οι ανάγκες του σήμερα οφείλουν να είναι δευτερεύουσες ως κριτήριο επέμβασης.
0: Το λέω ενεργειακά, βιοκλιματικά.
1: Ναι,
0: νέοι όροι που έχουν μπει στη ζωή μας.
1: Δεν θα έλεγα ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα επειδή έχουμε Wi-Fi, ίντερνετ, ότι συζητάμε πολύ περί κλιματικής αλλαγής. Οι κατασκευές οφείλουν να είναι ασφαλείς ούτως ή άλλως. Αυτό που έχει αλλάξει την τελευταία 20ετία περίπου στην Ελλάδα είναι μια πιο γενναιόδορη θέση των ανθρώπων που εμπλέκονται στα πράγματα, που σκέφτονται, προχωράνε, δίνουν εντολές ή εγκρίνουν τέτοιου είδους ευαίσθητες μελέτες. Αυτή εγώ τη διαφορά βλέπω. Υπάρχει δηλαδή μια... Έχουμε αφουγκραστεί λίγο παραπάνω αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο, ειδικά στον δυτικό κόσμο.
0: Υπάρχει μία άποψη σε επίπεδο κοινωνίας που λέει ότι όταν μπλέξεις με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες, δύσκολα

0: εύκολα τα βγάζει πέρα και ότι υπάρχει ένα απόθεμα πολιτιστικό που θα μπορούσε να δώσει μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή όθηση στην Κρήτη και κρατάει φρένα η αρχαιολογία. Και υπάρχει και μια άλλη άποψη που λέει ότι ευτυχώς που υπάρχουν και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, διότι αν η αντίστοιχη αυστηρότητα υφίστατο πριν από δεκαετίες, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Που είναι άσπρο μαύρο το γκρίζο, είναι η αλήθεια κάπου στη μέση.
1: Ναι, κοιτάξτε, με την πρώτη άποψη ήμουν και εγώ νεότερος υπέρμαχος, ότι για όλα αυτά είναι οι δύσκολοι άνθρωποι της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Με τον καιρό, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα, εκεί που βλέπω ότι λανθάνουμε, είμαστε εμείς ήδη μηχανικοί. Δηλαδή, θεωρώ ότι ως μηχανικοί, τουλάχιστον οι προηγούμενοι από εμάς, δεν έχουν δουλέψει τόσο όσο χρειάζεται να δουλέψεις, τόσο όσο χρειάζεται να οριμάσεις μια πρόταση, προκειμένου να γίνεται αποδεκτή. Νομίζω ότι, ναι, κάπου εκεί στη μέση μπορεί να υπάρχει το δίκαιο, αλλά φοβάμαι ότι κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους οι αρχαιολόγοι από τους μηχανικούς.
0: Ναι,
1: ξέρετε, παρόλο που είμαι στο συνάφι των μηχανικών.
0: Να πω τον αντίλογο. Επειδή περισσότεροι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχουμε στο μυαλό μας πάρα πολλές περιπτώσεις μνημείων που έχουν αξιοποιηθεί σωστά, ορθά. Ναι. Και πολλά όχι βεβαίως, αλλά πολλά σωστά. Προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη της εκεί αρχαιολογικής υπηρεσίας. Ναι. Γιατί δεν βλέπουμε το αυτό να συμβαίνει στην Ελλάδα και έχουμε πολλές περιπτώσεις που κάποιες ακόμη και ήπιες παρεμβάσεις συναντούν την απόλυτη άρνηση της αρχαιολογίας. Ναι.
1: Κοιτάξτε, αυτό που έχω να πω είναι ότι μια πρώτη πολύ δυναμική τέτοιου είδους διαχείριση έγινε στο νεόριο το Μεγάλο Αρσενάλι στα Χανιά. Το 1990-92 άνοιξε το Αρσενάλι. Ήταν μια πραγματικά σημαδιακή στιγμή. Όμως εκεί είχαμε μια εξαιρετική συγκυρία. Είχαμε μια πολιτική απόφαση ότι πρέπει να λειτουργήσει το κέντρο αρχιτεκτονικής της Μεσογείου σε αυτόν τον χώρο, άρα κρατάμε το πολιτική, και είχαμε και έναν πολύ καλό, μια πολύ καλή ομάδα αρχιτεκτώνων υπό τον Γιάννη Κίζη. Ο Γιάννης Κίζης θεωρώ ότι είναι μια γενιά αρχιτέκτονας πριν από εμάς, εγώ τώρα είμαι στα 60, τα τόσο, ο οποίος έχει πείσει με τη δουλειά του, μα με πολλή δουλειά, ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε. Ένα όμως κριτήριο επιπλέον που θα έθετα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλές φορές κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί από ευτελή υλικά. Ειδικά δείτε την παραδοσιακή μας αρχιτεκτονική. Σε αντίθεση με αυτό που έχει συμβεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ή το άλλο ακόμα, ότι έχουμε πολύ περισσότερους σεισμούς από ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Άρα, στην Ελλάδα έχουμε το χαρακτηριστικό ότι έχουν πολλά ερείπια και λιγότερα κτίρια. Άρα αυτό που λέμε αρχαιολογία ακουμπάει όχι μόνο κτίρια της αρχαιότητας, τα οποία είναι από μινάρια σε επίπεδο χαμηλό, αλλά και κτίρια πιο σύγχρονα που έχουν πάθει τέτοιες ζημιές που είναι αδύνατο να τα χρησιμοποιήσεις. Εκεί υπάρχει μια, ας το πούμε, δικαιολογία στο γιατί εμείς έχουμε μείνει λίγο πιο πίσω ως προς αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι τα τελευταία αυτά χρόνια υπάρχει μια κίνηση από το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό να το, ας το πούμε, το θεραπεύσουμε. Εμείς εκτός από τα νεόρια Χανίων και Ηρακλείου που είχαμε τώρα την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε μέσα από ωραίες συγκυρίες, είτε ήταν πολιτική στα Χανιά, η διάθεση του νυν δημάρχου και της ομάδας του, είτε ήταν η περίπτωση του σεισμού στο Ηράκλειο που οδήγησε την Υπουργό να μας δώσει αυτό το παρόμοιο έργο. Μικρές τυχές δηλαδή συναντήσεις μας. Όμως, για παράδειγμα, γνωρίζω ότι προχωράνε σε νέες χρήσεις στρατώνες του 19ου αιώνα στην Κέντρο.

Κέρκυρα. Σε συνάδελφο στη σχολή μας έχει δοθεί μία διερεύνηση για την διαχείριση ενός μεγάλου συγκροτήματος ενός καθολικού μοναστηριού στην Τίνο. Γνωρίζομαι τι συμβαίνει για

0: πει, στο αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, γίνονται εκθέσεις. Θέλω να πω ότι
1: λοιπόν
0: μας ακούμπησε και εμάς ναι. και υπάρχει και η διάθεση αυτή. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να βλέπουμε η αρχαιολογή, αυτό που λέμε αρχαιολογία, η διαχείριση δηλαδή του αρχαιολογικού υλικού, είναι μια δράση πολιτική. Και μπορεί να φταίει και το ότι έχουμε υπερβάλει σαν λαός στο τι είναι παλαιό και έχουμε δώσει λιγότερη σημασία και υποβαθμίζουμε τη δική μας, τον δικό μας το νου, το δικό μας το σήμερα, το δικό μας το μέλλον, κοιτάζοντας συνεχώς πίσω. Η δράση του να διαχειριστώ ένα παλαιό χώρο, ένα κτίριο, ή να τον επισκεφτώ και μόνο, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα τον επισκεφτώ και θα αποκομίσω από αυτόν για να ζήσω καλύτερα, για να σχεδιάσω το μέλλον μου, είναι νομίζω αυτό στο οποίο αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος, τεχνικός κόσμος και αρχαιολόγοι το μελετάνε και το κάνουν πράξη.
1: Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, ξεκινώντας με τα νεόρια. Πότε αρχίζει και ξεκινάει όλο αυτό σαν ιδέα, οι πρώτες επαφές, οι πρώτες κατευθύνσεις στα ενετικά νεόρια της παραλιακής του Ηρακλείου, τα οποία δεκαετίες τώρα παρουσιάζουν μία εικόνα εγκατάλειψης και όλες οι προσπάθειες στο παρελθόν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάπου δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν. Ποιο ήταν το σημείο καμπής που αλλάζει αυτή τη συνθήκη?
0: Κοιτάξτε, εγώ γνωρίζω το χώρο από παιδί. Το θυμάμαι ακόμα σαν όνειρο, με εκείνους τους μεγάλους πέτρινους τοίχους που έπεσαν την τελευταία χρονιά της επταετίας, γιατί ήταν μια φάση που σκοπός της αρχαιολογικής υπηρεσίας, γενικά της διαχείρισης του χώρου, ήταν να αναδειχθεί το βενετσιάνικό μας παρελθόν και όχι το οθωμανικό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καθάρισε και έμεινε αυτό που έμεινε, το οποίο είναι ένα ερείπιο. Και είναι και η διαφοροποίηση με τα Χανιά που έχουμε ολοκληρωμένους πλέον τους στόλους, μπορεί να είναι 7 και όχι 17 που ήταν αρχικά, αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο ερείπιον και είναι η βάση πάνω στην οποία στέκεται η υπόλοιπη πόλη, αν πάμε από τη μεριά της θάλασσας να τη δούμε. Πρώτος που σκέφτηκε μια διαχείριση με νέα χρήση ήταν ο πρώτος μας περιφερειάρχης, ο κύριος Καμπέλης, ο οποίος τότε, ήμασταν πολύ νέοι τότε, σχεδιάζαμε ακόμα την Πλατεία Ελευθερίας και δεν υπήρχε κακιά κριτική που συνέβη μετά, και μας είχε δώσει μια ανάθεση να σχεδιάσουμε πώς θα μπορούσε να είναι ο χώρος των τεσσάρων νεορίων, εκεί κάτω από τη Μαρμαρίνη Σκάλα. Και ήταν ένα πρώτο, ας το πούμε, μια πρώτη άσκηση πάνω στο θέμα. Αργότερα αναμοχλεύτηκε το θέμα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπήρχαν χρήματα για να γίνει επέμβαση. Δυστυχώς η διαχείριση της πρώτης δόσης των χρημάτων πήγε αλλού. Δηλαδή πάλι στα νεόρια, αλλά γύρω από τα νεόρια και για πράγματα τα οποία δεν μπόρεσα να... δεν γνώρισα σε βάθος, ήταν μια υπόθεση κλειστή, πολύ κλειστή τότε. Είχα κάνει τις ενστάσεις μου, δεν εισακούστηκα, δεν απαντήθηκαν ποτέ. Έγιναν μικρές καταστροφές στον ίδιο το ύφος του κτηρίου, αλλά τέλος πάντων, παλιές ιστορίες. Ο Δήμος Ηρακλείου αργότερα έκανε 2 αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, όμως χωρίς ένα προγραμματισμό τέτοιο που να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου εξ αρχής. Και έτσι έπεσαν στο κενό, δεν πήγαν ποτέ αυτές οι μελέτες στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβουλίο για συζήτηση, θεωρήθηκαν...
1: Δεν πήγαν καν. Δεν είναι καν. Ότι πήγαν και απορρίφθηκαν, δεν πήγαν
0: δεν
1: καν.
0: Δεν πήγαν καν. Για δύο λόγους. Ότι δεν είχε γίνει παραχώρηση σε εκείνη την περίοδο στο Δήμο. Ότι δεν είχε σχεδιαστεί ένα κτηριολογικό πρόγραμμα που να είχε εγκριθεί για να πάμε μετά σε μια μελέτη. Και το εκείνο που βρήκαν και το συζητάγαν ακόμη τώρα που είχαμε τη δική μας εμπλοκή, οι υπηρεσίες ήταν το υπερβολικό της νέας δομής μέσα στο παλιό.
1: Η πρώτη επαφή πότε έγινε με τη δική σας μελετητική ομάδα?
0: Ακριβώς αμέσως.

0: Εγώ δεν το γνώριζα ότι είχε γίνει μια επαφή μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού και του κ. Αρναουτάκη λίγες μέρες μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Το έμαθα από τον Πρίτανή μας γιατί ήταν παρόν και είχε συζητηθεί τότε οι αρχιτέκτονες που μελέτησαν, είπαν τόσο καλά τα νεαρία των Χανίων, να μελετήσουν και αυτήν εδώ την περίπτωση. Οπότε μια άσχημη συγκυρία οδήγησε στο να ξαναδοθεί όθηση σε αυτές τις μελέτες και να δοθεί μια τελική, ας το πούμε, λύση για πράγματα τα οποία πλέον είχαν οριμάσει και τα οποία εγώ με την ομάδα μου είχαμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Η περίεργη συγκυρία, και εκεί νιώθω πραγματικά πολύ τυχερός, είναι ότι και τα μεν και τα δε χτίστηκαν μεταξύ του 1570-1640 από τους ίδιους περίπου ανθρώπους, με την ίδια γεωμετρία. Μιλάμε για θόλους οι οποίοι έχουν ένα πλάτος 940-945 και αντίστοιχο ύψος με το θόλο μαζί. Και πάλι όμως για να αποκατασταθούν πάλι μια ενιαία ομάδα με τις ίδιες αρχές, με την ίδια γραφή. Έχουμε επέμβει τώρα και στα νεόρια του Ηρακλείου.
1: Πλέον, επειδή, να το πούμε αυτό στους τηλεθεατές μας, μιλάμε με όρους και διαδικασίες μελέτης. Δεν είναι μια θεωρία Ιπχάρτου, είναι μια μελέτη η οποία έχει κατατεθεί, ναι, έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και έχει και εξασφαλισμένες πιστώσεις. Επί της ουσίας, ακριβώς, είμαστε, ναι, ένα βήμα, είναι η ευθεία, η τελική, μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα. Γιατί μπορεί κάποιος που μας ακούει να λέει πάλι μελέτες, τα έχουμε ακούσει ξανά, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ούτε αυτή τη φορά θα γίνει το παραμικρό. Όχι. Είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική φάση αυτή τη στιγμή ως προς την ανάπλαση των νεωρίων.
0: Ακριβώς. Να σας πω την αλήθεια, επειδή ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα και θα γίνουν τα έργα, εγώ ίδιος ανησυχώ. Έχω αυτή την ανησυχία γιατί ήδη συζητάγαμε ότι στις αρχές του χρόνου αυτού θα γινόταν η δημοπράτηση. Φαίνεται, δεν γνωρίζω τις διαδικασίες όλες, αλλά υπήρχαν αρκετές φάσεις που μου ζητήθηκε να διορθώσω με περιγραφές, να συνάδουν πράγματα τα οποία καταλαβαίνετε ότι όταν σε ένα μεγάλο έργο δουλεύουν πολλές ομάδες εργασίας και δεν υπάρχει μια αυθεντία όπως είναι η AI να μας ελέγχει, αυτό το πράγμα ελέγχεται σε διάφορες φάσεις. Και έτσι μπορώ να πω ότι και όλοι οι έλεγχοι που έχουν γίνει από την αρχή της, για τα έργα της περιφέρειας Κρήτης ήταν επικοδομητικές και προς την κατεύθυνση της βέλτιστης διαχείρισης του έργου, προκειμένου δηλαδή να μην έχουμε σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια κατασκευής τους. Οπότε με σχετική ασφάλεια, με μεγάλη ασφάλεια προχωράμε προς την δημοπράτηση.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα φωτορεαλιστικά για το πώς θα μεταμορφωθούν τα νεόρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Θα μας εξηγήσετε βλέποντας τις εικόνες τι παρακολουθούμε. Επί της ουσίας δεν αλλάζουν όψη μόνο τα νεόρια, αλλάζει το συνολικά το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Ναι, κύριε καθηγητά. Ναι.
0: Όχι, εδώ βλέπω ότι χρησιμοποιείται μια παρουσίαση που είχα κάνει στην Ιταλία. Είχαμε και αυτή την, ας το πούμε, εξαιρετική σύμπτωση να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το έργο μας ως εκπροσωπής της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση της Biennale. Και έτσι πολλά πράγματα θα τα δείτε στα ιταλικά. Αυτή είναι η πρώτη, ας το πούμε, πιο γεμάτη, πιο γενναιόδορη μελέτη που είχα κάνει με τον Φλάβιο των Ζανών το 1996, η οποία βέβαια μετά γέννησε την ανάγκη να γίνει ένας μεγάλος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε πιο πέρα για να δούμε προς τα πού θα πάει η
1: αυτή ήταν η αρχική,
0: το έργο που προχωράμε,
1: η αρχική
0: τώρα.
1: Ιδέα.
0: Η μαγιά
1: Πάμε να δούμε
0: και
1: λοιπόν.
0: Αφορούσε και μονάχα αυτούς τους τέσσερις θόλους. Ενώ τώρα Η δουλειά που μας
1: αναπτύχθηκε... Η μελέτη είναι συνολική, περιλαμβάνει...
0: Είναι συνολική, περιλαμβάνει από την μαρμάρινη σκάλα στη πλατεία 18 Άγγλων έως την άλλη σκάλα που είναι

0: στην οδό Επιμενίδου, πάνω από το χημείο, δίπλα στο χημείο. Άρα περιλαμβάνει και ένα μεγάλο τμήμα, δηλαδή το νότιο τμήμα, το νότιο πεζοδρόμιο του παλιού λιμανιού του Ηρακλείου, το οποίο αποτελεί και το συνεκτικό εργαλείο για να αντιληφθεί κανείς τη συνέχεια αυτών των δομών πώς ήταν τότε.
1: Προκύπτει ένα ενιαίο μέτωπο νεόρια ενετικό λιμάνι Φρουριοκούλε.
0: Βέβαια. Και μάλιστα προκύπτει ενιαίο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκεφτήκαμε και εγκρίθηκαν οι νέες χρήσεις των κτηρίων. Άρα το ενετικό λιμάνι θα είναι ένας πόλος πολιτισμού, μουσιακός και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ομιλιών, μουσικών εκδηλώσεων. Έγκυται πλέον στο Δήμο και στο Υπουργείο Πολιτισμού τη διαχείριση θα έχει σε αυτό. Όμως πρόκειται ως επιτοπλίστων, πέρα από το Μουσείο Κούλες, ως επιτοπλίστων για χώρους διαχειρίσιμους από μικρές ομάδες, για χώρους οι οποίοι θα μπορούσαν στο σύνολό τους να ονομάσουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις γιορτή και να μπορούν να φιλοξενήσουν σε κοντινούς χώρους συναφή ή γεγονότα, πράγμα το οποίο δεν έχουμε πλέον στο Ηράκλειο. Δεν το έχουμε μάλλον καθόλου. Δεν έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο απόθεμα δημόσιων αιθουσών όπου να μπορεί εύκολα και χωρίς μεγάλες, ας το πούμε, μεγάλα χρονοδιαγράμματα, να μπορεί εύκολα γρήγορα να γίνονται πράγματα τα οποία να είναι ζωντανά.
1: Να δούμε λοιπόν σημεία της μελέτης. Να δούμε παρακαλώ το επόμενο φωτορεαλιστικό.
0: Αυτά είναι τα δύο πρώτα βραβεία από τους διαγωνισμούς που είχαν γίνει το 2010 και το 2009. Βλέπετε ότι στην περίπτωση των δυτικών νεωρίων οι μελέτες διαχειριζόντουσαν γενικά το προφίλ των προβλητών στο λιμάνι. Το ίδιο το νερό άλλαζε σχήμα, πράγματα τα οποία ήταν τρομερά δεσμευτικά και σχεδόν αδύνατα να γίνουν. Γιατί η ζωή στην πόλη πλέον έχει παγιωθεί.
1: Ακριβώς.
0: Και κάποια πράγματα, όπως ο δρόμος, που θα μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα, είναι ένα δεδομένο.
1: Να δούμε λοιπόν την τελική μορφή αυτής της μελέτης,
0: τι
1: περιλαμβάνουν
0: ακριβώς,
1: τι περιλαμβάνουν η μελέτη της ομάδας του καθηγητή Σκουτέλη για τα νεόρια.
0: Εδώ βλέπουμε την κάτωψη, τη γενική κάτωψη όλου του συγκροτήματος. Αν ξεκινήσουμε από ανατολικά, βλέπουμε εκεί απομονωμένη μια μικρή αποθήκη που είναι σήμερα μισογκρεμισμένη δίπλα στις καφετέριες από τη μεριά της Πλατεΐτσας, στην οποία τοποθετούμε σαν νέα χρήση ένα γραφείο, ας το πούμε, τουριστικών πληροφοριών, όχι μόνο για το Ηράκλειο, θα μπορούσε να είναι γενικά για το σύνολο της Κρήτης, και για το λόγο του ότι είναι ένα σημείο νευραλγικό, ένα πέρασμα των περιπατητών και των τουριστών μας. Αυτός ο ίδιος χώρος έχει και τις τουαλέτες που θα υποστηρίζουν τα δυτικά νεόρια. Ξέρετε, τα μνημεία και ειδικά τα μνημεία τα οποία μας έχουν έρθει μέχρι σε εμάς σε μορφή ερυπίου, δηλαδή είναι ολοκληρωμένα συγκροτήματα, οφείλουμε να τα αφήνουμε να μας λένε την ιστορία τους και εμείς να λέμε λιγότερα. Θέλω να πω ότι στην περίπτωση τη δική μας, το μεγάλο πρόβλημα ήταν τι κάνουμε με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Άρα προσπαθήσαμε όσο γίνεται περισσότερο να μειώσουμε τις θέσεις όπου θα πάμε ίδρυυση-αποχέτευση. Και έτσι, για να μην μπασταρδέψουμε, θα έλεγα, τα νεόρια, είπαμε ότι θα μεταφερθούν όλα αυτά εκεί δίπλα. Λίγο κρυμμένα, σε μια αποθήκη η οποία δεν έχει την ίδια αρχιτεκτονική αξία και την ανάσα που έχουν τα νεόρια. Και έτσι τα νεόρια, λίγο πιο πέρα, δούμε πάλι την κάτωψη, θα είναι χώροι εκθεσιακοί. Η πρόταση που είχαμε κάνει εμείς στο Υπουργείο και βάσει αυτής έχουν γίνει και οι υπόλοιπες μελέτες μας, είναι να λειτουργήσει εκεί ένα μικρό μουσείο με μοντέλα της Βενετσιάνικης Ναυπηγικής του 16ου-17ου αιώνα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυθεντικά αντικείμενα. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να μιλάμε για μοντέλα, για αναπαραστάσεις, θα μπορούσε να είναι δηλαδή ένας χώρος που μπορεί κανείς να πάρει ένα μάθημα περί της ναυπηγικής.
1: Και βέβαια, ήταν η χρήση ουσιαστικά των νεωρίων τα ενετικά χρόνια.
0: Ακριβώς. Οπότε εκεί μέσα στο μεγαλύτερο νεώριο διαμορφώνομαι και κάτι σαν ξύλινους αναβαθμούς, όπου μπορεί να κλείσει ο χώρος και να γίνονται μικρές ομιλίες, αν αυτό είναι μια ομάδα περιηγητών ή αν είναι ένα σχολείο. Περίπου 50-60 άτομα μπορούν να καθίσουν και να κάνουν ένα μάθημα εκεί. Άρα βλέπετε ότι είναι ένας χώρος με μια σχετική ελαστικότητα. Εμείς θεωρήσαμε ότι το πεζοδρόμιο θα είναι πλέον ο συνεκτικός χώρος μεταξύ αυτής της ομάδας, της αποθήκης Άλατος και της δεξαμενής Ζάνε, με τη μεγάλη στόα που μας πηγαίνει προς το Μέγαρο Φυτάκι. Και έχουμε κάνει την πρόταση να καθαριστεί όλες οι επιπλέον εργασίες που έχουν γίνει πάνω στο παλιό δάπεδο. Είναι αυτές οι μεγάλες μαύρες πέτρες από ηφαιστειακούς λίθους της Νάπολης στην Ιταλία, με τις οποίες επενδύθηκαν τα δάπεδα στο λιμάνι του Ηρακλείου και των Χανίων μεταξύ 1930-36. Είναι δηλαδή αρκετά πρόσφατο υλικό, το οποίο όμως έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό έχουμε γνωρίσει σαν δάπεδο σε εκείνη την περιοχή. Η σκέψη μας λοιπόν είναι να κρατήσουμε αυτό το δάπεδο, να βρούμε το υπόλοιπο που είναι θαμμένο εν μέρη κάτω από άσφαλτο και από πεζοδρομιάκια, να το συμπληρώσουμε με νέο και σαν ενοποιητικό στοιχείο μεταξύ των δύο χώρων διαμορφώνουμε κάτι μεγάλα καθιστικά στις θέσεις που υπήρχαν η μεγάλη πεσή του παλαιού νεωρίου που εμείς δεν το γνωρίσαμε. Γνωρίζουμε φωτογραφίες ενός καινού χώρου με βάρκες σε εκείνη την περιοχή, εκεί που τώρα είναι το Τελωνείο. Αλλά το Τελωνείο δεν καλύπτει όλον τον χώρο του αρχαίου. Το λέγανε αρχαίο οι Βενετσιάνοι, γιατί ήταν το πρώτο νεώριο που χτίστηκε και χτίστηκε με τον τρόπο που χτίζαν τις εκκλησίες. Δηλαδή, μεγάλη πεσή, η οποία διαμορφώνουν οξυκόρυφες καμάρες ψηλά, όπως ο Άγιος Πέτρος των Δημινικανών ή άλλες μικρές εκκλησίες στην Κρήτη. Αυτό κατεστράφηκε από σεισμούς μέσα στην Τουρκοκρατία και έμεινε η παραλία, η άμμος. Εμείς εκείνη την περιοχή διαμορφώνουμε τους 4 μπροστά πυλώνες με ψηλά φωτιστικά προκειμένου να αναδεικνύουμε το αρχαίο μέτωπο. Η κατάσταση με το κτίριο του Τελωνείου και το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης πρώην περιφέρειας παραμένει ως έχει, είναι μια παγιωμένη κατάσταση, η οποία είναι ανώφελο να μιλάμε για αλλαγές. Είναι...
1: Ο δρόμος εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να καταργηθεί, διότι
0: αυτό
1: εξυπηρετεί πολύ μεγάλες ανάγκες της πόλης.
0: Αυτό είναι αλήθεια και εδώ υπάρχει ακόμα μια συζήτηση για το δρόμο. Εμείς λάβαμε υπόψη μας την προμελέτη που είχε γίνει από τον μελετητή της κυκλοφορίας στην παλιά πόλη, ο οποίος πρότεινε 2 λωρίδες κυκλοφορίας. Αυτό εξασφάλιζε περισσότερο χώρο για τους περιπατητές και το σωστό χώρο, αυτό που πραγματικά χρειάζεται η οικονομία της κίνησης με το αυτοκίνητο. Σήμερα συζητιέται το να γίνουν 3 λωρίδες, δηλαδή 2 κατάβαση και 1 ανάβαση. Πολλές φορές το βλέπουμε και σε εθνικές οδούς να συμβαίνει αυτό, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη ροή. Όμως η σημερινή φιλοσοφία της κυκλοφορίας στην πόλη δίνει προτεραιότητα στον πεζό και όχι στο αυτοκίνητο. Αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Δίνει προτεραιότητα στον πεζό για να έχει καλύτερη υγεία ο πεζός. Θα ήθελα αυτό να το βάλουμε όλοι καλά στο μυαλό μας.
1: Δύο πολύ ενδιαφέρουσες ακόμη εικόνες έχουμε για τα νεώρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Μπορούμε να δούμε και την επόμενη που έχουμε ετοιμάσει, κυρίες και κύριοι, και περιλαμβάνεται στην μελέτη, κύριε Σκουτέλη.
0: Ναι, εδώ βλέπουμε στην πάνω αριστερά εικόνα ότι τα νέα υαλοστάσια που προτείνουμε δεν τοποθετούνται πλέον ακριβώς μπροστά εκεί που τελειώνουν οι θόλοι, αλλά σε εσοχή, προκειμένου αυτό που έχει παγιωθεί σαν εικόνα ενός χώρου σχεδόν ημιυπαίθριου από το 1974 μέχρι σήμερα, για όλους εμάς που κυκλοφορούμε στην πόλη, να παραμείνει σαν δεδομένο, να μην αλλάξει δηλαδή τόσο έντονα η αίσθηση των χώρων και η διαχείριση

0: τον χώρο, να περνάμε δηλαδή πάλι κάτω από αυτές τις πρώτες καμάρες και να χρησιμοποιούμε μικρότερο χώρο πίσω. Και εδώ βλέπετε αυτές τις τσαμαρίες που προτείνουμε, το χώρο με τους αναβαθμούς για τις ομιλίες. Επίσης, έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν πλέον και θα εξελιχθούν ακόμη καλύτερα πολύ διαφοροποιημένοι τρόποι να δείξεις κάτι σε μουσείο, να κάνεις προβολές και να μπορείς να το αλλάζεις κιόλα πιο συχνά, όπως προβολή πάνω σε διαφανές τζάμι ή προβολή ή ολόγραμμα, πράγματα τα οποία γίνονται όλο και πιο εύκολα και διαχειρίσιμα. Εγώ πιστεύω ότι σε 3-4 χρόνια που θα μπορούμε να κυκλοφορούμε μέσα στο χώρο, θα υπάρχει και αυτή η τελική λύση στο πώς θα είναι αυτός ο μουσιακός χώρος.
1: Και μία ακόμη εικόνα να δούμε, κυρίες και κύριοι, που έχουμε ετοιμάσει και περιλαμβάνεται στη μελέτη για τα νεόρια.
0: Ναι, εδώ πάλι στο νεόριο που μας έχει μείνει από τα 5 νοβίσιμοι, τα πολύ καινούρια τους, λίγο πριν την κατάκτηση των Οθωμανών, είναι ένας πολύ δημοφιλής χώρος της πόλης. Θεωρήσαμε ότι δεν θα έπρεπε με τίποτα να επέμβουμε με κατασκευές μέσα σε αυτό. Επεμβαίνουμε μέσα στην δεξαμενή Ζάνε με ένα πάλι θέατρο των περίπου 200 θέσεων. Και εδώ βρήκαμε μέσα από την τεκμηρίωση που είχαμε, που δουλέψαμε, βρήκαμε ότι η είσοδος στη δεξαμενή είναι κάπου ένα μέτρο χαμηλότερο από το σημερινό και έτσι διαμορφώνουμε μία ράμπα και 7 σκαλοπάτια που κατεβαίνουν ήδη σε χαμηλότερο επίπεδο για να βοηθήσουν και να γίνει πιο εύκολη πρόσβαση χαμηλά στο επίπεδο της δεξαμενής. Και έτσι απλώς ένα κάγκελο και δύο πάγκοι καθιστικού διαμορφώνουν τις συνθήκες και να δώσουν σημάδια ότι εδώ υπάρχει είσοδος ενός δημόσιου κτηρίου και για ξεκούραση σε ένα χώρο ο οποίος χειμώνα καλοκαίρι έχει ένα ωραίο αεράκι.
1: Είστε αισιόδοξος? Ρωτώ ξανά, γιατί πολλοί που μας βλέπουν θα είναι επιφυλακτικοί ότι όλο αυτό θα πάρει σάρκα και οστά. Σε έναν ορίζοντα, όχι 20 ετών, αλλά όχι, σε άμεσο χρόνο.
0: Νομίζω 3, το πολύ 4 χρόνια είναι εφικτό να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες.
1: Μάλιστα. Άνω τελεία, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε να πούμε και άλλα πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με τον καθηγητή, τον κύριο Σκουτέλη.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερός μπαρπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο. Κουβεντιάζουμε με τον καθηγητή στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Σκουτέλη, που είναι εδώ απόψε μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Είδαμε και πολύ ενδιαφέροντες εικόνες και φωτορεαλιστικά, γιατί ενδιαφέρουσες εικόνες και φωτορεαλιστικά από την ανάπλαση των νεωρίων, που μας δίνουν τη σκητάλη για μια αντίστοιχη συζήτηση, διότι η μελετητική ομάδα Σκουτέλη συνέταξε, εκπώνησε την μελέτη που ξεκλείδωσε την ένταξη της Κνωσού και των υπολείπων μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στο πρώτο μέρος για την συγκυρία που οδήγησε στη μελέτη για τα νεώρια, πώς ξεκίνησε η συζήτηση πέρα από αυτήν καθεαυτήν την ανάγκη για να γίνουν παρεμβάσεις στην Κνωσό? Ποια είναι η αφετηρία της συζήτησης για να ενταχθεί η Κνωσό στην UNESCO?
1: Κοιτάξτε, από τον ερχομό μου στην Κρήτη το 1993-1994, είχα δουλέψει για το Αρχαιολογικό Μουσείο και για την Κνωσό με μικρές αναθέσεις που είχε προωθήσει η τότε έφορος η κυρία Καρέτσου. Είχε βοηθήσει σε αυτό και η κυρία Ιωαννίδου, διευθύντρια στην περιφέρεια, και ο τότε επιμελητής της Αγγλικής Σχολής στην Κνωσό, ο κύριος Μακδόναλντ. Όλα αυτά μετά από καιρό έφεραν λίγο πριν 7-8 χρόνια να μελετάμε την ανακαίνιση, όχι πλέον μέσω του Πολυτεχνείου, ήμουν ακόμα σε έναν ενδιάμεσο χώρο μεταξύ ελεύθερου επαγγέλματος και Πολυτεχνείου, την ανακαίνιση και την επέκταση του στρωματογραφικού μουσείου του Evans, δηλαδή της αποθήκης με τα ευρήματα του Evans, και την τροποποίησή του εκτός από αποθήκη και σε κέντρο μελέτης του μινωικού πολιτισμού. Είναι ένα έργο, είναι ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται νοτίως της Βίλας Αριάδνη. Δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, είναι γνωστός μόνο στους αρχαιολόγους. Αυτή λοιπόν η κατασκευή, όπως την είχαμε σχεδιάσει και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και τη γνώρισαν οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι που αποφασίζουν για αυτούς τους χώρους, σκέφτηκαν ότι ήταν πάλι μια ωραία συγκυρία να ασχοληθούμε και με την είσοδο στην Κνωσό.
0: Ήταν συγκεκριμένη η οδηγία, η κατεύθυνση, οι ανάγκες όπως τις όρισε η Επιτροπή της UNESCO?
1: Η Επιτροπή της UNESCO δεν είχε ορίσει συγκεκριμένες ανάγκες. Η Επιτροπή, από ό,τι άκουγα, από ό,τι καταλάβαινα, δεν είχε φτιάξει ένα πρωτόκολλο. Θα έπρεπε να μελετήσει τους χώρους σε σχέση με αυτό που με την ακτινοβολία τους πρώτα, αλλά και σε σχέση με αυτό που προσφέρουν στον επισκέπτη. Πόσο δηλαδή είναι εύληπτο, εύκολο, είναι αξιοπρεπές το να φτάσεις μέχρι εκεί, να βγεις και να φύγεις. Αυτό που συμβαίνει σήμερα το γνωρίζουμε, δεν θα καθίσουμε να το συζητάμε. Ναι. Δεν είναι όμως πρόβλημα μονάχα των ιδιωτών που έχουν στήσει όλο αυτό την Παραγκούπολη. Είναι πρόβλημα και της ίδιας της αρχαιολογικής υπηρεσίας, δηλαδή ένα πάρκινγκ έτσι, πράγματα τοποθετημένα χωρίς μια ιεράρχηση, όλα αυτά άρχισαν να καθαρίζονται προκειμένου να έρθει ο έλεγχος, και η δική μας μελέτη όφιλε να είναι μια δέσμευση στο πώς θα είναι τα πράγματα, προκειμένου να μην βλέπουμε σήμερα τα κακοσκήμενα, αλλά να δούνε τη μακέτα. Γιατί κατασκευάσαμε μια μεγάλη μακέτα που σήμερα έχει μείνει δηλαδή στην Βίλα Evans και φυλάσσεται. Ελπίζω να είναι χρήσιμη στο μέλλον για το πώς δουλέψαμε τότε.
0: Και να μην μείνει μακέτα.
1: Δεν θα μείνει ούτε αυτό, γιατί
0: αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα
1: κοιτάξτε,
0: μείνει.
1: Κοιτάξτε, και στις δύο περιπτώσεις η συγκυρία είναι εξαιρετική.
0: Βασική προϋπόθεση για το εισιτήριο
1: ακριβώς,
0: της ένταξης ακριβώς, της Κνωσού στην UNESCO.
1: Οπότε ένα σημαντικό θέμα ήταν η σύνδεση με το πάρκινγκ, που σήμερα αυτό γίνεται από ένα πολύ στενό πεζοδρόμιο με εμπόδια. Εμείς δώσαμε μία λύση πριν ακόμα ξεκινήσει επίσημα η μελέτη. Δηλαδή, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο, μας πέρασαν λίγο από έναν αρχικό έλεγχο το τι θα παραδίδαμε μέχρι να φτάσουμε, ναι, θα σας το εμπιστευτούμε.

0: Και έτσι αυτό που είναι σήμερα μισό μέτρο πεζοδρόμιο γίνεται 6 μέτρα ένα ευρύχωρο
1: Η
0: πεζοδρόμιο
1: κεντρική
0: και
1: φιλοσοφία, κύριε καθηγητά, είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη.
0: είναι η αναβάθμιση του χώρου ως τέτοιος πριν μπεις μέσα στο ανάκτορο, η προετοιμασία δηλαδή για να μπεις, ευρύχωρη χώρη, να αφήσεις τα πραγματά σου, να δεις, να πιεις, να πας άνετα να μπεις μέσα. Βέβαια, ναι, η αξιοπρέπεια αυτού που ξεκινάει σαν φίλτρο πριν από την επίσκεψη και βέβαια και το να φύγεις από εκεί με μια καλή ανάμνηση, ότι έχεις πάει σε ένα μπαρ αν χρειαστεί, ότι κάθισες κάτω από ένα δέντρο και ξαπόστασες, το ότι πήγες και σε μια καθαρή τουαλέτα. Όλα αυτά είναι μια εμπειρία πολιτισμού που οφείλαμε να
1: Ναι,
0: την μελετήσουμε.
1: που μπορεί θεωρητικά να μοιάζει αυτονόητο στη θεωρία, δεν ήταν όμως και
0: Δεν είναι
1: δεν
0: ούτε
1: είναι, και δεν
0: σήμερα,
1: είναι ούτε
0: βέβαια.
1: σήμερα. Ναι. Να δούμε έτσι οι εικόνες
0: Να ξεκίνησα να σας
1: από
0: λέω
1: την μελέτη. Ναι, παρακαλώ.
0: ότι εμείς ξεκινήσαμε με τη σκέψη ότι να διευρύνουμε το χώρο και τη σύνδεση της εισόδου με το πάρκινγκ. Όταν δημιουργείται μία, θα λέγαμε, γέφυρα, αν πάμε σε μία εικόνα πριν, θα το δούμε αυτό, αλλά μπορεί να τη δούμε και αργότερα.
1: Μπορεί να τη δούμε αργότερα, ναι.
0: Αμέσως μετά, λοιπόν, εκεί που σήμερα είναι το μεγάλο πάρκινγκ και κάνει διάφορους αναβαθμούς, εμείς σχεδιάσαμε μία επιμήκη τριγωνική πλατεία. Δεξιά από τα δέντρα, σκεφτείτε ότι είναι ο δρόμος και λίγο πιο πέρα τα μαγαζιά της Κνωσού. Και υπάρχουν αυτά τα τρία κτίρια, τα οποία θελήσαμε να μοιάζουν πιο πολύ με στέγαστρα προστασίας αρχαιοτήτων και όχι με κτίρια. Αυτό ήταν η ιδέα η οποία συνδέει κατά κάποιο τρόπο τη καινούργια μας επέμβαση με την Κνωσό, με μέσα την Κνωσό. Εδώ είμαστε κεντρικά, βλέπουμε δηλαδή την είσοδο, δεξιά εισιτήρια και είσοδο σε αυτή τη μεγάλη τον ημιυπαίθριο χώρο. Ένα κενό που καδράρει τα δύο μεγάλα πεύκα της εισόδου και αριστερά είναι η έξοδος. Δεν θα γίνεται δηλαδή αυτό το μπούκωμα, το ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις, όπως σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία.
1: Και
0: Και
1: να
0: με
1: δούμε
0: μια
1: και την
0: μικρή
1: επόμενη
0: διαφορά
1: εικόνα μας. Ναι.
0: επίπεδου, επίσης να σας ενημερώσω ότι η οργάνωση αυτών των κτηρίων σε κάτωψη, δηλαδή ένας κάναβος γεωμετρικός που ακολουθούν αυτά τα κτίρια που μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί σε φέτες, είναι τα 3,5 μέτρα που είναι ο μέσος όρος του κανάβου που έχουν κατασκευαστεί οι τείχοι των δυτικών αποθηκών στην Κνωσό. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μια μικρή αναλογία με τον Δέδαλο προσπαθήσαμε να την έχουμε. Τα κτίρια μας δεν είναι βέβαια από πέτρα, θα είναι από μέταλλο και πέτρα δευτερεύουσες δομές. Και αυτές οι δευτερεύουσες δομές από πέτρα είχαν την έμπνευσή τους και αυτές από έργα που έχουν γίνει στην Κνωσό από τους αρχιτέκτονες του Evans. Άρα προσπαθήσαμε να πάρουμε από κάθε εποχή, μακρινή ή κοντινή, αυτό που νομίζουμε ότι τέριαζε καλύτερα στη δική μας και που θα μπορούσε να συντεριάξει τις χρήσεις και το ύφος που θέλουμε να δώσουμε στο χώρο.
1: Παρεμβάσεις απαραίτητες, τελικά έστω και υπό την Δαμόκλειο σπάθη της UNESCO, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη όχι μόνο της Κνωσού, στον κατάλογο της UNESCO δεν εντάχθηκε μόνο η Κνωσός,
0: Βεβαίως.
1: αλλά το σύνολο των μινωικών ανακτορικών κέντρων της Κρήτης, αλλά παραδόξως το σπουδαιότερο μνημείο του μινωικού πολιτισμού ήταν και το μεγαλύτερο αγκάθι για την ένταξη των
0: Ακριβώς,
1: μινωικών
0: ακριβώς.
1: ανακτόρων στη UNESCO. Και αυτό είναι ένα στοιχείο παράδοξο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Παράδοξο. Η Κνωσός φέρνει πολύ χρήμα. Όχι ως εισιτήρια, γενικά είναι μια υπεραξία η οποία δημιουργήθηκε ειδικά από τον Evans. Οφείλουμε πραγματικά να σεβόμαστε τη μνήμη του. Έδωσε όλη του την περιουσία και το είναι του στο να αναδείξει αυτόν τον πολιτισμό, ο οποίος σκεφτείτε ότι συνδιαμόρφωσε αυτό που όλο τον 20ο αιώνα για μας ήταν η παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή, η παραδοσία

0: ιακές τεχνικές στην Κρήτη και οι μορφές ξαφνικά εμπλουτίστηκαν με κάτι που δεν υπήρχε. Με κάτι που είχε ξεχαστεί 3.000 χρόνια πριν. Και κατά κάποιο τρόπο μας έχει πλάσει όλες αυτές οι κυρίες με τα μπλε, με τα κόκκινα, με τα γαλάζια, οι κολόνες, όπως και να το κάνουμε, είναι μέρος πλέον της κουλτούρας μας. Και μαζί με την, θα έλεγα, την επικαιροποίηση ή την ανάδειξη της παραδοσιακής μας τέχνης, αρχιτεκτονικής, συφαντικής, ό,τι είναι αυτό, παράλληλα μπαίναν μέσα σε, σε αυτή την γκάμα και τα στοιχεία του μινωικού πολιτισμού. Και δημιούργησαν και αντικείμενα, έστω τα σουβενίρ ας πούμε, ή την εταιρεία της κυρίας Καστρινογιάννη και άλλες στην Κρήτη, οι οποίες πραγματικά ήταν εξαιρετικές συγκυρίες για την ανάπτυξη, όχι μόνο του τουρισμού, της ίδιας της κουλτούρας μας.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σκουτέλη. Τα είπαμε αναλυτικά για τα Νεώρια, για την Κνωσό. Θέλω να κλείσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Και επειδή η Κρήτη αναπτύσσεται τουριστικά και όχι μόνο, υλοποιούνται πολύ μεγάλες υποδομές, ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο, πολύ μεγάλες επενδύσεις στην ξενοδοχοβιομηχανία. Μπορεί, οφείλει, είναι δύσκολο να διατηρήσει σε αυτούς τους ρυθμούς της ανάπτυξης το νησί την αρχιτεκτονική και την πολιτιστική του ταυτότητα ή εκ των πραγμάτων θα γίνουν κάποιες εκπτώσεις?
0: Οι εκπτώσεις έχουν αρχίσει να γίνονται τώρα και καιρό. Εγώ μπορεί να, με αυτά που παρουσιάσαμε σήμερα, να είμαι κι εγώ ένα γρανάζι στην οργάνωση μιας τέτοιας υποδομής. Έχω τη δικαιολογία για τον εαυτό μου ότι αυτά που είδαμε σήμερα, ότι δουλεύω όλη η ομάδα μας στο Πολυτεχνείο για να μείνουν αυτά και να διδάσκουν στο μέλλον όχι μόνο τους τουρίστες, αλλά εμάς τους κριτικούς, τους Έλληνες. Όμως φοβάμαι ότι είναι μέρος μιας γενικής φουριόζας διάθεσης για ανάπτυξη χωρίς σταματημό. Και βέβαια είναι ενδεικτικό το ότι την ίδια στιγμή που μιλάμε για προστασία των αρχαιοτήτων, το ίδιο το Υπουργείο μας λέει θα στήσω και δύο πύργους τσιμεντένιους στην Παπούρα, ένα μνημείο το οποίο πραγματικά θα έλεγε κανείς, δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα μελετηθεί και θα ξέρουμε τι είναι, αλλά μάλλον είναι συμπληρώμα της Κνωσού, δεν μπορεί παρά να είναι κάτι ανάλογο. Ένα πολύ σημαντικό τέτοιο μνημείο να παραλαμβάνει αυτή την πίεση μόνο και μόνο επειδή βιάζονται οι εργολάβοι ή επειδή δεν θέλουν να παλωτριώσουν πουθενά αλλού. Αλλά δεν θα μείνω εκεί. Υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο που συμβαίνει στην Κρήτη μας. Η Κρήτη μας έχει τόσο τουρισμό που μπορεί να μας κάνει όλους πλούσιους ή αυτούς που έκανε, τους έκανε. Και βλέπετε ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει η μηχανή πρέπει να εισάγουμε Αιγύπτιους, Πακιστανούς και να δουλέψουν σε ξενοδοχεία που δεν είναι πλέον των κριτικών. Αλλά και αυτά που είναι των κριτικών παράγουν πλούτο ο οποίος επιστρέφει στον κριτικό. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Η άλωση των αρχαιοτήτων με τον α, το β τρόπο δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που εμείς τουλάχιστον στα Χανιά ακούμε στις νέες επεμβάσεις που γίνονται σε πολύ ευαίσθητους χώρους όπως είναι το Ελαφωνήσι, ο Μπάλος, ο κόλπος της Κισάμου. Μέχρι και το τελευταίο χωροταξικό για την Κρήτη όριζε ότι ο βαρύς τουρισμός θα σταματάει στο Κολυμπάρι και θα σταματάει στο καλό χωριό, στον κόλπο του Μεραμβέλου. Τελικά ο βαρύς τουρισμός πηγαίνει και πιο προδά και πιο εκεί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά υπάρχει μια βιασύνη στο να αποκτηθεί πλούτος

0: ο οποίος δεν καταμερίζεται και αυτό με φοβίζει πολύ. Είναι νομίζω το μεγαλύτερο αμάρτημα της εποχής μας και έχει πιάσει και πλούσιους και φτωχούς και μεσαίους.
1: Κύριε Σκουτέλη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλησπέρα σας.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
4: Θα ήθελα...
5: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
4: Χωρίς.
5: Της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.

0: δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
1: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
2: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερου σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
0: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
2: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
2: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Χορηγή μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Κοντά μας σήμερα ένας καλός φίλος, ένας σεφ από τα γειτονικά Χανιά. Θα καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Μανώλη Παπουτσάκη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Χρήστο.
0: Έχεις πολλές stories να μας πεις. Μαγειρικές και μη.
1: Εξαρτάται από το τι θα με ρωτήσεις.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα παλιά τα χρόνια. Μια που είσαι και σοφός άνθρωπος, μεγάλος σε ηλικία.
1: Κυρίως το δεύτερο.
0: Έζησες μέχρι τα 28 στα Χανιά, σωστά?
1: Ναι, στο χωριό. Όχι μόνο, γιατί πήγα και στο Ρέθυμνο για σπουδές. Αλλά τέλος πάντων στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Στα Χανιά λοιπόν γέννημα θρέμα. Στο χωριό.
1: Στο χωριό γέννημα θρέμα, όχι μες στην πόλη.
0: Σε ποιο χωριό?
1: Βουλγάρο λέγεται.
0: Βουλγάρο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι το χωριό των Βουλγάρων. Και γι' αυτό γράφτηκε με ωμέγα στο τέλος. Δεν είναι η θιά μου η Βουλγάρο, η Μαγδάλο,
0: ναι,
1: που λέμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί έχει πάρει το όνομά του το χωριό, γιατί η ιστορία λέει ότι την εποχή του Φωκά, του Νικηφόρου Φωκά, κάποιοι Βούλγαροι μοναχοί έχτισαν εκεί πέρα, ξεκίνησαν δηλαδή το χωριό.
0: Okay. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στο σήμερα, έχουμε μία εικόνα και πάρα πολλές, ας πούμε, προσλαμβάνουσες σε μικρή ηλικία, από παιδί, όπου έχει ένας άνθρωπος που ζει στο χωριό.
1: Ναι.
0: Με τη γιαγιά, με τη μαμά, με τον παππού, με τον παπά, με το αμπέλι, με το χωράφι, με τον μποστάνι, σωστά?
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά. Με τσικατσίκες, με τα βουλάκια, με τις κότες.
1: Και αυτά.
0: Λοιπόν, Μανώλη, πότε μπήκε το μικρόβιο μέσα και ξεκίνησε να δουλεύει και να λέει στο Μανώλη ότι εγώ τώρα πρέπει να μπω σε μια κουζίνα να δουλέψω επαγγελματικά, να μάθω πράγματα?
1: Όταν χρειάστηκε, ενώ σπούδαζα, να βρω μια δουλειά για να επιβιώσω. Δηλαδή, για να χαλάσω κάθε είδους ρομαντική διάθεση,

0: Δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να γίνω μάγειρας. Δηλαδή, ούτε οι σπουδές μου ήταν τέτοιες που με κατεύθυναν προς τη μαγειρική, ούτε και είχα γενικά στο μυαλό μου ότι είναι μια δουλειά που θα την έκανα. Εγώ ήθελα να γίνω φιλόλογος, να διδάσκω. Αυτά μ' αρέσανε. Μετά στο πανεπιστήμιο άρχισα να κοιτάζω ίσως λίγο και την ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά σε καμιά περίπτωση να μαγειρέψω, δηλαδή να το κάνω επαγγελματικά. Μ'
1: Άρα
0: άρεσε
1: λοιπόν.
0: να μαγειρεύω, εντάξει, όπως μ' αρέσει σε όλο τον κόσμο που μαγειρεύει. Και ίσως είχα την τύχη, επειδή, ξέρεις, άμα στο χωριό οι άνθρωποι που ζεις μαζί τους δίνουν πόνο στο κομμάτι της μαγειρικής, γιατί η μισή ζωή των χωρικών γύρω από αυτό γυρίζει, γύρω από τη διατροφή τους, άμα το καλοσκεφτείς. Εντάξει, είχα αυτή την τύχη να το ζω, να το νιώθω, να είναι μια καθημερινότητα, αλλά δεν ήταν κάτι που ούτε και οι δικοί μου το θέλανε. Δηλαδή δεν περνούσε από το μυαλό κανενός ότι θα γίνω εγώ μάγειρας. Αυτό έγινε τυχαία, επειδή χρειάστηκε να πάω να εργαστώ για να συμπληρώσω εισόδημα ώστε να μπορώ να
1: Στον
0: σπουδάσω.
1: Έθιμο πλέον.
0: Όχι,
1: Α.
0: στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Τότε πια, όταν έκανα το διδακτορικό μου, χρειάστηκε να πιάσω μια τέτοια δουλειά σε ένα μαγαζί που είχε κριτική κουζίνα. Πήγα να φτιάχνω 2-3 φαγητά που ήξερα να τα κάνω ωραία, για να βοηθήσω και τον Νίκο τότε, Νίκος Μακρινάκης λέγεται ο ιδιοκτήτης, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, τώρα είναι αγκιοπλάστης, είδες, αλλάζουν οι καριέρες. Και πήγα, μπήκα στην κουζίνα και πράγματι τότε εκεί κατάλαβα πόσο πολύ μου αρέσει. Είχα ήδη και κουραστεί λίγο από το θεωρητικό αυτό κομμάτι της φιλοσοφίας και του ακαδημαϊσμού, ας πούμε, και μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Το επόμενο βήμα λοιπόν αμέσως μετά ποιο ήταν?
0: Εντάξει, μετά μπήκα στην κουζίνα, ξεκίνησα να μαγειρεύω, έγινα πολύ γρήγορα σεφ στο εστιατόριο. Εντάξει, το ξέρεις, ένα μαγαζί πολύ απλό ήταν, επομένως οι τίτλοι δεν είχαν και φοβερή σημασία, αλλά είχα αναλάβει να κάνω τη δουλειά της κουζίνας μαζί με τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί πέρα. Και από εκεί πια το αποφάσισα ότι μου αρέσει πολύ και θα το ακολουθήσω ως δουλειά.
1: Και μετά το
0: Δηλαδή,
1: επόμενο στάδιο.
0: το επόμενο ήταν να πάω σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να αρχίσω να δουλεύω, να φτιάχνω δικό μου μενού σε εστιατόριο και μετά να φτιάξω το δικό μου μαγαζί που ήταν το Χαρούπι.
1: Όλα λοιπόν ξεκινάνε επαγγελματικά πλέον με δική σου ταυτότητα από το Χαρούπι.
0: Μαγείρευα
1: Ναι.
0: επαγγελματικά χρόνια πριν.
1: Σαν δική σου επιχείρηση
0: Ως δική
1: εννοώ.
0: μου επιχείρηση το Χαρούπι, ναι.
1: Όπου εκεί δίνουμε πόνο κουζίνας κριτικής, δίνουμε τέλος πάντων, βγάζουμε λίγο την τρέλα μας, βγάζουμε λίγο
0: Ναι.
1: τις αναμνήσεις.
0: Ήταν λίγο πρωτοποριακό το Χαρούπι ως μαγαζί τότε, διότι με έναν τρόπο έξω από την Κρήτη ένα μαγαζί βάφτισε τον εαυτό του εστιατόριο, γιατί την κριτική κουζίνα δεν την έχουμε ταυτίσει με τα εστιατόρια, την έχουμε ταυτίσει με τις ταβέρνες, τα καφενεία, έτσι. Επομένως, έδωσα μια αίσθηση τέτοια πιο εστιατορική, ας πούμε, στην κουζίνα της Κρήτης και με πιάτα που τα ακούμπησα με μια πιο δημιουργική διάθεση, όπως και συνεχίζω με έναν τρόπο να κάνω.
1: Ο κόσμος το αγάπησε αμέσως ή πήρε λίγο χρόνο?
0: Δεν το αγάπησα αμέσως. Στην αρχή δεν ήταν και γκράντε η επιτυχία. Δηλαδή, ζοριστήκαμε 2-3 μήνες μέχρι να αρχίσει να έρχεται κόσμος να το καταλαβαίνει. Και ξέρεις, έχει πλάκα γιατί η ιστορία πολλές φορές δημιουργεί συνδέσεις. Ο πρώτος που έγραψε για το μαγαζί ήταν ο Φώτης ο Βαλάτος. Και μετά που έγραψε στο Blue τότε της Aegean, άρχισε να έρχεται πολύ περισσότερος κόσμος να γνωρίσει το μαγαζί, γιατί το παρακολουθούσαν αρκετοί το περιοδικό. Επομένως, στο Φώτη ίσως χρωστάω και την πρώτη μου, ας πούμε, δημόσια προβολή στο κομμάτι της μαγειρικής και να που τα έφερε η ζωή, μετά να φτιάξουμε μαζί ένα μαγαζί στην Αθήνα.
1: Θα μιλήσουμε σε λίγο για το
0: Ναι.
1: Φαραώ. Μετά λοιπόν συνεχίστηκε με τα 10 τραπέζια.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, όπου είναι ένα διαφορετικό λιγάκι κόνσεπτ,
0: Αρκετά διαφορετικό.
1: πιο έτσι απλή μεταφορά της κουζίνας, ας πούμε, έτσι.
0: Δεν θα το
1: Όχι
0: έλεγα.
1: τόσο εστιατορική προσέγγιση.
0: Όχι, όχι. Τα 10 τραπέζια είναι ένα μεζεδοπωλείο, το οποίο εξ αρχής είχαν ένα στόχο. Να αφαιρέσουν από την ταμπέλα του μεζεδοπωλείου τους κλασικούς αυτούς μόνο μεζέδες, δηλαδή να μπορούσε να κάνει κανείς και άλλα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο μεζέ. Δηλαδή μικρά πιάτα που όμως γαστρονομικά να έχουν ένα πολύ διαφορετικό ενδιαφέρον και διαφορετική ταυτότητα.

0: Και χωρίς μάλιστα αυστηρούς περιορισμούς. Δηλαδή, εγώ στα 10 τραπέζια μαζί με την Πασχαλίνα, που είναι η σεφ της κουζίνας και συνιδιοκτήτρια πια του μαγαζιού, φτιάχνουμε πιάτα τα οποία μπορεί να τα συναντήσει κανείς είτε σε ένα μεζεδοπολείο κλασικό, είτε σε ένα fine εστιατόριο. Και αυτά όλα μπλέκονται μέσα στον ίδιο χώρο. Και αυτό εγώ το βρίσκω φοβερά γοητευτικό. Μ' αρέσει δηλαδή πάρα πολύ να σπάω αυτές τις ταμπέλες. Α, το μεζοδοπολείο είναι μόνο αυτά. Η ταβέρνα είναι μόνο αυτό. Το εστιατόριο είναι μόνο αυτό. Εγώ εκεί μέσα θέλω να μπορώ στο ίδιο τραπέζι να σου βγάζω ένα ψαράκι σαβόρο και ένα ταρτάκι γαστρονομικό που θα το έτρωγες ως καλωσόρισμα σε ένα fine εστιατόριο. Και το κάνω. Τρελαίνομαι με την ιδέα ότι σε ένα μαγαζί μπορείς να τα φας όλα αυτά μαζί. Και το κάνουμε στα 10 τραπέζια.
1: Okay. Άρα λοιπόν έχουμε μείνει στην Θεσσαλονίκη, εδραιώνεσαι σαν σεφ, γίνεσαι γνωστός και σε ένα τέλος πάντων πανελλήνιο επίπεδο, γίνεσαι πολύ δημοφιλής και όχι άδικα.
0: Εντάξει, έπαιξε ρόλο και η τηλεόραση.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή ναι, έκανα το MasterChef Junior.
1: Ναι.
0: Έκανα μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, την Pop Μαγειρική, για αρκετό καιρό. Επομένως υπήρχε και η επικοινωνία αυτή μέσω της τηλεόρασης που βοήθησε. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμένα οι βαριές κουβέντες μου ακούγονται, αυτά τα ευρεώθηκες και αυτά, ξέρεις. Μια χαρά. Μαγείρευα, με έμαθε ο κόσμος, όλα
1: τώρα.
0: Καλά.
1: Και μετά λοιπόν παίρνεις τη μεγάλη απόφαση.
0: Ναι.
1: Πώς πάρθηκε η μεγάλη απόφαση?
0: Ας σου πω. Εγώ είμαι, όπως είπαμε, από την επαρχία. Μεγάλωσα στο χωριό, έφυγα από το χωριό, πήγα στο Ρέθυμνο, ένα μικρό διάλειμμα στο εξωτερικό πάλι για τις σπουδές μου είχα κάνει. Πήγα στη Θεσσαλονίκη για να κάνω τη διατριβή μου, αλλά πάντα μου έλειπε η αίσθηση της ζωής σε μια πραγματικά μεγάλη πόλη, Μητρόπολη. Okay. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, παρά το μέγεθός της, παραμένει μια πόλη της επαρχίας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν έχει την ταυτότητα μιας Μητρόπολης. Έτσι όπως την έχει η Αθήνα προφανώς, έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι αρνητικό απαραίτητα για την πόλη αυτό. Ίσα-ίσα που της προσδίδει χαρακτηριστικά που την κάνουν ιδιαίτερα γοητευτική. Αλλά ναι. Ήθελα λοιπόν να ζήσω και σε μια τέτοια πόλη και το έβρισκα, ξέρεις, challenging.
1: Ναι, challenge, ναι. Και ήρθε λοιπόν η πρόταση με τους συνεταίρους σου να γίνει το Φαραώ.
0: Ναι, που δεν ξέραμε εξ αρχής. Δηλαδή, όταν με προσέγγισε εμένα ο Φώτης, ο Πέρι και ο Πλατανιάς, ο Δημήτρης, δεν ξέραμε και πολύ αυστηρά τι θα είναι αυτό το μαγαζί, διότι λέγανε ότι θέλουν ένα wine bar που θα έχει ήπιας παρέμβασης κρασιά και ένα καλό φαγητό, αλλά μέσα στα πλαίσια ενός μπαρ. Αλλά ακόμα δεν είχαμε διαμορφώσει απόλυτα την εικόνα. Μετά σιγά σιγά, μέσα από πάρα πολλές συζητήσεις και προσπάθειες και ανταλλαγές απόψεων, αρχίσαμε να φέρνουμε σε μια ισορροπία αυτό το κόνσεπτ. Εγώ είπα ότι με ενδιαφέρει στην Αθήνα, σε αυτό ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή, να κάνω μια πολύ κλασική ελληνική παλιακιά κουζίνα, παραδοσιακή, γιατί από τις επισκέψεις μου στην Αθήνα αυτό που αισθανόμουν είναι ότι ενώ η Αθήνα έχει απ' όλα τα άλλα, αυτό ήταν λίγο περιορισμένο. Δεν το έβλεπα δηλαδή να εκφράζεται έξω από την ταβέρνα πάλι.
1: Okay.
0: Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, πάντα μου δημιουργείται μια διάθεση να πειράζω λίγο τις περιχαρακώσεις, να τις πάω.
1: Ανακατεύεις λίγο την τράπουλα.
0: Ναι, και το Φαραώ είναι ένα τέτοιο μαγαζί, γιατί...
1: Το οποίο όμως, Μάνο, δημιούργησε τάση το Φαραώ στην Αθήνα.
0: Δημιούργησε, ναι.
1: Δημιούργησε τάση. Ναι. Και σε αυτό δεν είναι θέμα να το πούμε ότι επειδή είσαι άνθρωπος ταπεινός κτλ. Είναι όντως, έχει κάνει μια τάση στην ελληνική αστρονομία, όπου έχει ακολουθηθεί από πάρα πολλούς μετά από σένα και έχουν κάνει, όχι βέβαια το ίδιο, ας πούμε, επιτυχημένα, αλλά okay. Και μόνο που μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία να κάνει προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εννοείται, μα δεν κρίνουμε τις προσπάθειες των συναδέλφων με μια διάθεση τέτοια. Δηλαδή θέλω να πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ήταν και κατά βάθος στόχος. Δεν το κρύβω. Να αισθανθώ ότι γίνεται μόδα η κουζίνα μας, η παραδοσιακή, και μαγαζιά τα οποία είναι πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονα, με διαφορετικό στήσιμο, υιοθετούν αυτή την κουζίνα όχι μέσα από μια κουλτούρα αποδόμησης ή δημιουργικότητας, αλλά την αποδίδουν με έναν τρόπο ουσιαστικό και απλό, όπως είναι στην πραγματικότητα. Γιατί εκεί μπαίνει ένα μεγάλο στοίχημα, κατά τη γνώμη μου. Βάζουμε τους μάγειρες, μπαίνουμε οι μάγειρες, και εγώ έτσι μπήκα, στη διαδικασία να ανταγωνιστούμε με μια κουλτούρα που κυριαρχεί στο κοινό, η οποία τι λέει? Ότι πάντα οι μανάδες μας μαγειρεύουν καλύτερα αυτά τα φαγητά από οποιονδήποτε άλλο. Είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός,
1: ναι,
0: να μπαίνει στη

διαδικασία να μαγειρέψεις φαγητό σε ένα μαγαζί που ο κόσμος νομίζει ότι πάντα θα το τρώει καλύτερα από τη μαμά του. Και το έχω συναντήσει και το έχω αισθανθεί και το έχω φάει ως κριτική, δεν με ενοχλεί καθόλου, αλλά η προσπάθεια του να προσεγγίσουμε αυτή την κουζίνα με έναν επαγγελματικό τρόπο, πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, με υλικά πρώτης ποιότητας, είναι υπέροχη και νομίζω ότι της αξίζει κιόλας αυτής της κουζίνας. Άρα το Φαράω, ναι, έφερε αυτήν την αλλαγή που υιοθετήθηκε και νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ καλά. Εμένα

0: Okay. Μια πάρα πολύ εύλογη ερώτηση. Γιατί φαραώ?
1: Κοίτα, γενικά το Φαραώ είναι μαγαζί που έχει δομηθεί πάνω σε αντιθέσεις. Δηλαδή, η κουζίνα είναι παλιά παραδοσιακή, μαγειρεύουμε σε ξυλόσωμπες.
0: Γιατί το όνομα
1: Θα
0: Φαραώ?
1: σου το πω,
0: Α, οκ. Okay.
1: αλλά να σου πω όλο το σκηνικό. Άρα έχουμε αντίθεση. Παλιά κουζίνα, ξυλόσωμπες, ξύλα, κάρβουνα, ξυλόφουρνους, δεν έχουμε καν, μαγειρεύουμε αυτά. Το φαγητό είναι αυτό που είναι. Μέσα DJ στο μπαρ με βινίλια. Πολύ ωραίες μουσικές, έτσι. Δυνατά κάποιες φορές που ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά αυτό είναι. Μοντέρνος χώρος που κρατάει στοιχεία βιομηχανικά και τα λοιπά, ενώ τρώει αυτό το φαΐ. Άρα δημιουργεί ένα περίεργο πράγμα, που όμως κατά ένα θαυμαστό τρόπο δένει και φτιάχνει μια φανταστική, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη άλλων. Το λένε ατμόσφαιρα. Το όνομα δεν έχει να κάνει με τους Αιγύπτιους. Έχει να κάνει με το πρώτο μαγαζί που είχαμε βρει, γιατί δεν είναι αυτό για να το κάνουμε αυτό το μπαρ. Το πρώτο μαγαζί λοιπόν ήταν ένα μαγαζί για δολώματα ψαριού. Και είχε μια ταμπέλα που, και το λέγανε Φαραώ. Και το όνομα είναι το ένα από τα πιο ακριβά δολώματα, το ξέρεις, το
0: Σωστά,
1: Φαραώ,
0: το
1: το
0: Φαράω.
1: σκουλίκι.
0: Έτσι.
1: Από εκεί μπήκε η ιδέα. Εκ των υστέρων βέβαια, εξαιτίας των ταξιδιών του Φώτη και πολλών αντικειμένων που έφερνε, είχε πάει πολλά από την Αίγυπτο ή από την περιοχή εκεί πέρα, έδεσε και αυτό το κομμάτι, μπήκανε μέσα στο μαγαζί. Άρα το όνομα δεν είναι πάντα κάτι που φαντάζει
0: Ναι.
1: τόσο σημαντικό κατά τη
0: Ή
1: γνώμη μου.
0: που
1: Είναι,
0: συνδέει τέλος
1: ναι,
0: πάντων
1: αλλά όμως
0: κάποια
1: θέλει
0: πάρετε.
1: είναι ένα όνομα που το θυμάσαι, δεν το ξεχνάς πολύ εύκολα, κάνει εντύπωση, άρα δουλεύει, λειτουργεί.
0: Και βγάζει και λίγο μια ας πούμε, σημασία ότι είναι ένα σκουλικάκι το οποίο τρώει και δημιουργεί.
1: Έχει και αυτή την έννοια, αν με
0: Ναι,
1: ρωτάς, ναι.
0: ναι.
1: Ναι.
0: Το σκουλικάκι λοιπόν αυτό που σε τρώει συνέχεια, σε έχει βάλει και σε μια διαδικασία τώρα για κάτι καινούριο. Δεν θα κάνουμε πάρα πολύ spoiler, θα κάνουμε λίγο spoiler.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσες να μας μιλήσεις γι' αυτό.
1: Ναι, να σου πω εντάξει, ότι εγώ ρε παιδί μου μέχρι τώρα δεν είχα καταφέρει να μαγειρέψω για πολύ λίγο κόσμο, να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται. Δηλαδή, πάντα είχα μπροστά μου ένα πολύ μεγάλο κοινό που έπρεπε να εξυπηρετήσω μες στην κουζίνα και αυτό μοιραία σε αναγκάζει να κάνεις υποχωρήσεις. Όχι υποχωρήσεις στην ποιότητα της δουλειά σου, αλλά στο πώς θα μπορέσεις να επεξεργαστείς όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς. Έτσι. Άρα νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να φτιάξω ένα πολύ μικρό εστιατόριο που θα μαγειρεύω για πάρα πολύ λίγο κόσμο με τον τρόπο που θέλω, επιθυμώ, όχι ότι δεν το κάνω και στα άλλα μαγαζιά, το κάνω. Αλλά χωρίς να χρειάζεται να έχω όλο αυτό τον όγκο δουλειάς από πίσω που αναγκαστικά μου δημιουργεί πίεση. Άρα αυτό το μαγαζί θα είναι ας πούμε ένα μαγαζί που θα μου επιτρέψει να εκφράσω αυτό το πράγμα. Τώρα για το είδος της κουζίνας δεν νομίζω για αυτούς που με ξέρουν να αμφιβάλλουν και πολύ ή να αναρωτιούνται τι θα μαγειρέψω. Δεν πρόκειται να κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που θέλω να κάνω, όμως σίγουρα θα είναι ένα μαγαζί που θα έχει εκπλήξεις.
0: Διαφορετικά λοιπόν δοσμένη η ελληνική κουζίνα.
1: Εντάξει, πάνω εκεί θα πατήσω εννοείται. Και μάλιστα για να σου πω και πιο έτσι ανοιχτά, θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα μαγαζί που είναι σε ένα επίπεδο fine, που να υπηρετεί ουσιαστικά την ελληνική κουζίνα. Έχουμε φανταστικά εστιατόρια τέτοιου επίπεδου, αλλά που όμως πάντα έχουν μια τόσο δυνατή επιρροή από αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, που αυτή η έκφραση δεν βγαίνει προς τα έξω με τη δυναμική που εγώ θα ήθελα. Άρα ο στόχος μου είναι να φωτίσω και σε ένα τέτοιο επίπεδο μια κουζίνα που θεωρώ ότι αξίζει να φωτιστεί. Ξέρεις, χωρίς συστολή και ντροπή, γιατί την πιστεύω πολύ. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια από τις πιο νόστιμες κουζίνες και πολύ έξυπνη και πολύ δημιουργική και πολύ νόστιμη και πάρα πολύ to the point όσον αφορά αυτό που συμβαίνει σήμερα στη γαστρονομία. Όποιος παρακολουθεί τι γίνεται στο εξωτερικό καταλαβαίνει ότι έχει έρθει η ώρα για αυτή την κουζίνα.
0: Ξέρω παραπάνω πράγματα, αλλά θα πούμε πιο λίγα. Θα πούμε όσα πρέπει, όσα βασικά θέλει ο Μάνος να πούμε. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα, αυτό το οποίο εγώ άκουσα, είναι ότι θα υπάρχει ένα μικρό μαγαζί με ό,τι πράγματα βρούμε σήμερα. Φρέσκα, χωρίς μενού
1: Ναι.
0: και χωρίς και βασικά ακομπλεξάριστο φαγητό.
1: Ναι. Αυτό εντάξει, είναι... για μένα είναι η αρχή πρωτήλη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, Χρήστο. Ναι. Το ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι

0: Η μαγειρική ξεκινάει από εκεί. Όταν λοιπόν σου δίνονται πράγματα να μαγειρέψεις που είναι πολύ όμορφα, πολύ καλά, πολύ ποιοτικά, πολύ νόστιμα, αυτά θα πάρεις και δεν χρειάζεται ούτε να τα αποθηκεύεις με τις μέρες, ούτε να τα υπερεπεξεργάζεσαι, αλλά να τα πάρεις, να τα χαδέψεις αυτά τα υλικά, να δώσεις την ταυτότητα της κουζίνας σου και να τα σερβίρεις στον κόσμο ολόφρεσκα, ολοζώντανα, πεντανόστιμα. Το κάνουν αυτό, δεν είναι καμιά δική μου ανακάλυψη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε κι εμείς.
1: Απλά δεν έχει γίνει σε ένα επίπεδο fine dining, όπως είπες εσύ πριν, να περάσει κανείς την ελληνική κουλτούρα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε μακάρι να γίνει και αυτό τάση και μόδα όπως
0: μακάρι, είναι φαραώ. Δύσκολο βέβαια, γιατί ξέρεις, έχουμε και ανασφάλειες όλοι μας οι μάγειρες. Και εγώ έχω ανασφάλειες, δηλαδή πάντα οι προετοιμασίες των προηγούμενων ημερών σου δίνουν μια ασφάλεια να πατήσεις σε ένα τέτοιο επίπεδο μαγειρικής. Εάν λοιπόν εσύ αποφασίζεις ότι αυτό θα το κάνεις εκείνη τη μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Είναι λίγο τρελό άμα το καλοσκεφτείς. Δηλαδή έχει φοβερό άγχος, αλλά να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι θα πας μέχρι εκεί που αντέχουν τα παπούτσια σου και θα φτιάξεις αυτό που μπορείς να φτιάξεις σεβόμενος την ύλη που σου έχει δοθεί, αναδεικνύοντάς την χωρίς να κάνεις υπερπροσπάθεια να αποδείξεις κάτι. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε και κάτι φοβερό στη ζωή. Μάγειρες είμαστε, ένα ωραίο φαΐ πρέπει να βγάλουμε στον κόσμο, να το ευχαριστηθεί και να φύγει με το στομάχι του καλά και με μια εμπειρία που κάτι θα του έχει αφήσει, μια γλύκα, μια ζεστασιά, μια ευχαρίστηση. Και με τη φροντίδα βέβαια που μπορείς να βάλεις σε ένα πιάτο όταν είναι για πολύ λίγους. Αυτά.
1: Ψάρι κρέας.
0: Α, δεν έχω τέτοια διλήμματα.
1: Αγαπημένο.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου. Όχι, και ψάρι και κρέας.
1: Για να τρως, για να μαγειρεύεις.
0: Για να μαγειρεύω και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοίταξε, το κρέας εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ όταν είναι σιγομαγειρεμένο. Δηλαδή αγαπώ τις κατσαρόλες με το κρέας. Είμαι λιγότερο τύπος σχάρα. Εντάξει, τη λατρεύω εννοείται. Δηλαδή, τώρα μου φέρεις ένα κουβά παϊδάκι και θα φάω όλες και είναι γλυφιτζούρια. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ ιδιαίτερο όταν η κατσαρόλα αγκαλιάσει το κρέας. Στο ψάρι, που το θεωρώ ένα ιερό πράγμα, χρειάζεται να το χαδεύεις. Δηλαδή, θέλει ένα κούμπιμα πολύ τρυφερό. Το λατρεύω, εντάξει. Το ξέρεις καλά ότι ξέρεις, είσαι και του ψαριού ειδήμων.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη.
2: Φυσικά Jessim και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
3: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία. Μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Θα ήθελα...
4: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
3: Χωρίς.
4: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκοτά ελατίνη και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερός μπαρπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
9: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
10: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
11: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
12: Πάθος για τη δουλειά σου.
13: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
14: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Εδώ ξανά στο Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη και θέλω, Μανώλη, να σε ρωτήσω το εξής. Εάν έπρεπε σήμερα το βράδυ να μαγειρέψεις για ένα πάρα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο, αλλά πολύ αγαπημένο πρόσωπο, και έπρεπε να διαλέξεις ένα πιάτο, μόνο ένα, που σε εκφράζει, ένα πιάτο που είναι, τέλος πάντων, δείχνει το δικό σου, ας πούμε, μαγειρικό αποτύπωμα, τι θα ήταν αυτό?
1: Γιατί μου τις κάνει τώρα?
0: Μην βαριά να στενάζεις.
1: Λοιπόν, δεν απαντώ στην ερώτηση για να έχει και suspense η εκπομπή.
0: Επικαλείσαι γιατί το δικαίωμα σιωπής.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, διότι θεωρώ ότι ο μάγειρας μαγειρεύει για τους αγαπημένους του, όπως μαγειρεύει και για τους πελάτες του. Είναι επαγγελματίας. Και εγώ, αλήθεια τώρα, είναι πολλές οι φορές που μπορεί να είσαι κουρασμένος, να δυσκολεύεσαι, αλλά άμα δεις πελάτη που το

0: μάτι του διψά. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, κάθονται απέναντί σου στην κουζίνα, έτσι. Και βλέπεις το μάτι τους λαχταρά να φάνε κάτι από τα χέρια σου. Εκεί δεν θα το κάνεις όπως το κάνεις για έναν πολύ αγαπημένο σου άνθρωπο, και εσύ και ο κάθε μάγειρας.
1: Ωραία. Στρίβει διά του παραβόνου ο μόνος που έχεις. Ωραία.
0: Πολλά πιάτα, λοιπόν,
1: εσύ, βλέπεις λοιπόν ένα πελάτη ο οποίος κρέμεται από τα χείλη σου και λέει: τώρα θέλω να φάω από το Μανώλη. Και σου λέει: θέλω να μου φέρεις ένα πιάτο.
0: Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Δηλαδή αλήθεια, δεν το κάνω αυτό. Φέρε με ένα πιάτο, θέλω ένα πιάτο. Ξέρεις, αυτά μου φαίνεται ότι είναι τερτύπια.
1: Ναι.
0: Δεν θεωρώ ότι είναι ουσιαστικές δραστηριότητες μαγειρικές. Όταν συμβεί αυτό, θα έχω μπροστά μου αυτά που έχω και με αυτά θα φτιάξω κάτι για να του δώσω να φάει, να το ευχαριστεί με πολύ αγάπη, μεράκι και νοστιμιά. Επίσης, εγώ κάνω και μια μαγειρική που παίρνει και αρκετό χρόνο να γίνει. Δηλαδή, οι κατσαρόλες, όλες αυτά θέλουν χρόνο. Δεν μπορώ λοιπόν κάποιος που θα έρθει απέναντί μου να μου πει τι θα μου φτιάχνεις τώρα να φάω και να θέλει να το φάει σε 10 λεπτά και να είναι ένα τέτοιο είδους φαΐ. Άρα, εκεί θα πάμε πιο πολύ σε ομά, σε μαρινάδα, μαριναρισμένα ψαράκια, σε χόρτα που μπορείς κάπως να τα φτιάξεις, σε δροσιές, σε μυρωδιές, σε ωραία λαχανικάκια. Ξέρεις, έτσι παίζεις όταν είναι εκείνη την ώρα, αλλά μινούτ να γίνουν τα πράγματα ή γρήγορα σοταρίσματα. Okay. Αυτά είναι.
1: 1-0, περνάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία ελπίζω να δοθεί απάντηση. Η οποία είναι, πες μου λίγο την πιο έτσι αστεία στιγμή που σου έχει φωνάξει ένας πελάτης σε ένα τραπέζι και σου έχει πει κάτι το οποίο σου έχει φέρει σε πολύ... περίεργη θέση, όχι δύσκολη, αστεία, να μην ξέρεις τι θα πεις, να μην ξέρεις πώς να απαντήσεις.
0: Έχουν συμβεί διάφορα τώρα ευτράπελα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη λεπτομέρεια. Θυμάμαι όμως να με έχουν καλέσει σε ένα τραπέζι και να μου λένε για ένα πιάτο που φάγανε, το οποίο πιάτο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που τους είχα σερβεί. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, το κουνελάκι ήτανε μούρλια και τρώγανε μοσχάρι. Δηλαδή, τα λέω και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν ήτανε κουνελάκι, ήταν μοσχάρι. Ξέρω εγώ, έχει συμβεί αυτό. Να μην αναγνωρίσουν, δηλαδή, τώρα μπορεί να φταίω κι εγώ, μάλλον κάτι λάθος μπορεί να είχα κάνει, για να μην καταλαβαίνουν την πρώτη ύλη. Έχουν συμβεί, μωρέ, διάφορα τέτοια αστεία, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να είμαστε καλοδιάθετοι όσο ζορισμένοι και να είμαστε στη δουλειά μας. Είναι σημαντικό πράγμα να έχουμε, να διατηρούμε το χιούμορ μας και να χαλαρώνουμε και λίγο. Δηλαδή δεν πάμε να λύσουμε τα προβλήματα του πλανήτη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ωραίο και έχει τη σημασία του να δίνουμε χαρά στον κόσμο που επισκέπτεται το εστιατόριό μας. Είναι για αυτούς μια, πώς να σου πω, μια ανάπαυλα, μια όαση, ένα σταμάτημα του χρόνου να περάσουν καλά 2-3 ώρες. Αλλά εντάξει, είναι φαΐ, δεν είναι πυρηνική φυσική.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πώς αντιμετωπίζεις έτσι μια περίπτωση ενός πελάτη όπου είναι λίγο δίστροπος, όπου δεν του άρεσε αυτό το οποίο έφαγε, είτε επειδή δεν ήταν στη γεύση του, ή γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν μια κακή στιγμή της κουζίνας ή οτιδήποτε?
0: Τον σέβομαι. Θεωρώ ότι ο πελάτης, όταν. Καταρχήν, έχουμε το χρέος να ακούμε τον πελάτη. Ναι. Όταν ένας πελάτης λοιπόν μας λέει κάτι, εμείς έχουμε υποχρέωση να το ακούσουμε. Το ζήτημα είναι, πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο το λέει. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η αγένεια, είτε από τη μεριά του μάγειρα, είτε από τη μεριά του πελάτη, είτε από τη μεριά του σερβιτόρου, είτε από τη μεριά της υποδοχής, είτε γενικό. Η αγένεια είναι απαράδεκτη.
1: Άρα, αποδεκτή.
0: Αν και μένα έρθει ένας πελάτης να μου μιλήσει με τρόπο αγενή, δεν θα μπορώ να είμαι κι εγώ πολύ ευγενικός μαζί του, γιατί με ενοχλεί αφάνταστα η αγένεια ή η προσβλητική διάθεση. Όμως από εκεί πέρα, όταν έχει να σου πει κάτι ο πελάτης, πρέπει να τον ακούς, γιατί παίρνεις πληροφορία για το φαγητό που μπορεί να σε βοηθήσει να το βελτιώσεις αφενός, και αφετέρου πρέπει να βρεις έναν τρόπο να του διορθώσεις τη διάθεση. Εάν δηλαδή του χαλάς τη βραδιά, γιατί ο κόσμος δεν έχει και κάθε μέρα λεφτά να βγαίνει έξω να τρώει. Επομένως, εκείνη τη μέρα που θα τα καταφέρει να βγει έξω να φάει, εμείς οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Έτσι. Να περάσει καλά. Αν τώρα είναι δίστροπος πάρα πολύ και όλα του φταίνε και έχει μια πάρα πολύ κακή διάθεση και δεν θέλει, ρε παιδί μου, εξορισμού να περάσει καλά και είναι στραβωμένος, δεν μπορείς να καταπιείς και σπαθιά. Ναι. Θα κάνεις την προσπάθειά σου. Και μέσα σε ένα πλαίσιο ευγένειας, σεβασμού, αμοιβαίου. Έτσι είναι αυτές οι σχέσεις.
1: Είναι βέβαια πολλοί οι οποίοι δεν θα σταθούν σε μία συζήτηση με τον μάγειρα να του πούν τη γνώμη του κτλ. Αλλά μπαίνουν και γράφουν, ας πούμε, κριτικές διάφορα.
0: Εντάξει, αυτό δεν μου αρέσει εμένα γενικά. Προτιμώ κάποιος να πει

0: τη γνώμη του στο μάγειρα ή να βρει έναν τρόπο πιο ιδιωτικό να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του, όχι γιατί δεν έχει το δικαίωμα να κάνει δημόσια κριτική. Μια χαρά δικαίωμα έχει. Και αυτή πάλι, άμα γίνεται με ωραίο τρόπο, είναι καλοδεχούμενη. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει, που με το παραμικρό, ας πούμε, σου το θέτουν και εκβιαστικά ως επιχείρημα, να ξέρεις ότι αν δεν κάνεις αυτό, θα μπω και θα σου βάλω ένα αστέρι. Το έχω ακούσει. Mm-hmm. Όχι μια και δύο φορές. Δεν είναι αυτή τώρα κουλτούρα ανθρώπων που υποστηρίζουν, αγαπούν την έξοδο και τα εστιατόρια. Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα βαθιά εστιατορική. Δηλαδή δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εύκολα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα συμβαίνουν.
1: Γιατί βάλετε τόσο πολύ εστίαση? Γιατί είναι όλοι, ας το πούμε, έχουν μια... Και κυρίως στο κράτος υπάρχει μια τόσο έτσι... Θεωρώ ότι ίσως είναι και λίγο βαριά η λέξη, αλλά είναι, ας το πούμε, λίγο... Επειδή είναι εχθρική συμπεριφορά. Δηλαδή κάνουν τα πάντα για να...
0: Ναι, είναι... Εχθρική συμπεριφορά του κράτους, διότι, ξέρεις, το κράτος αντιμετώπιζε πάντα και ως ένα βαθμό είχε και δίκιο το χώρο της εστίασης ως ένα χώρο ληστών. Δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι έκλεβαν λεφτά από το κράτος που θα έπρεπε να αποδίδουν. Και γι' αυτό το λόγο πάντα υπήρχαν πάρα πολύ υψηλοί συντελεστές φορολογίας, έτσι ώστε να ισοβαθμίζουν την κλεψιά με την τιμιότητα. Εκ των υστέρων όμως, και εφόσον άρχισαν να αυστηροποιούνται αυτά τα μέτρα και το κράτος έχει σημειώσει πολύ μεγάλα έσοδα από την εστίαση εξαιτίας της φορολόγησης, έτσι, των χρημάτων που εισπράττει η εστίαση, δεν ξέρω, νομίζω ότι το κράτος παίρνει κοντά τα μισά μας λεφτά. Άμα βάλεις μαζί την ασφάλεια των εργαζομένων, το ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος, εκεί πάει.
1: Ισχύει.
0: Περίπου εκεί τα παίρνει. Άρα τώρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι απευθύνεται σε κλέφτες, αφού πια αναγκαστικά, ακόμα και αν κάποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία, αναγκάζεται λόγω των ελεκτικών μηχανισμών να είναι τίμιοι. Γιατί να συνεχίζεται έτσι αυτό? Θα κλείσουν πάρα πολύ και κλείνουν, δεν αντέχουν τα μαγαζιά. Απ' την άλλη υπάρχει η πίεση του κοινού. Το κοινό επίσης ζορίζεται, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, ναι, ανέβηκε ο βασικός μισθός. Πήγαμε από τα τόσα στα τόσα και στα τόσα. Πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι συμβαίνει, έτσι. Yeah. Μπαίνεις μέσα με ένα καλάθι και θέλεις ένα κατοστάρικο για να πάρεις τα βασικά με το ζόρι. Ψωνίζουμε και καταλαβαίνουν, εννοώ, και ο κόσμος έξω. Άρα και τα εστιατόρια δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν θα βγάλουν λεφτά στο τέλος της ημέρας. Είναι επιχειρήσεις που πρέπει κάτι να βγάλουν. Δεν γίνεται να λέμε ότι δουλεύουν, γιατί είναι ιδιωτικός τομέας. Έχει άγχος, έχει στρες, έχει ζόρι, έχει τρέξιμο φοβερό, έχει ανταγωνισμό φοβερό. Δεν δουλεύουμε με βασικούς μισθούς, εννοώ με στάνταρ μισθούς που μας δίνονται από κάπου. Παλεύουμε να βγάλουμε κέρδος. Άρα πρέπει κάπως αυτή η δραστηριότητα να βοηθηθεί. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ληστρική. Ο τρόπος που φορολογείται η εστίαση, και όχι μόνο η εστίαση, και άλλοι τομείς. Πρέπει να χαμηλώσει η φορολογία. Ξεκάθαρα. Να πληρώνουν όλοι αυτό που πρέπει, αλλά να πληρώνουμε μέσα σε πλαίσια λογικής.
1: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, από το ξεκίνημά σου, αν βάλουμε μία, ας πούμε, οριοθέτηση από όταν άρχισες, περίπου στα μέσα της, ας πούμε, δικής σου καριέρας και στο τώρα, έχεις δει σημαντικές διαφορές στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο που, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, προσεγγίζεις τα πράγματα μαγειρικά?
0: Ναι, βέβαια. Διότι όταν ξεκινάς, υπάρχει, πέρα από το πάθος και την όρεξη, υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό που είναι η ανασφάλεια. Κατά βάθος, δηλαδή, όλη αυτή η όρεξη, η ανάγκη να δημιουργήσεις και να φτιάξεις, δεν πηγάζει μόνο από το μεράκι σου, αλλά πηγάζει και από την αίσθηση ότι δεν είσαι κάτι και πρέπει κάτι να γίνεις. Θέλεις δηλαδή να φτιάξεις κάτι, να αποδείξεις κάτι και στον εαυτό σου. Επομένως, όσο περνά ο καιρός και βλέπεις ότι μπορείς και το χτίζεις αυτό, κάπως καταλαγιάζει αυτή η διάθεση. Επίσης, δεν υπάρχει και λόγος, καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει και λόγος, να προσπαθείς να αποδείξεις κάτι σε κάποιον. Δηλαδή, μεγαλώνοντας, ηρεμείς, καταλαγιάζεις. Λες, θα κάνω αυτό. Το κάνω με αυτόν τον τρόπο, το κάνω τίμια, είμαι καλά με τον εαυτό μου, άρα προχωράω. Δεν έχεις πια αυτό την αίσθηση του να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, ούτε καν στον ίδιο στον εαυτό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι στην ουσία η δουλειά σου είναι να σερβίρεις ένα καλό φαγητό στον κόσμο που θα φύγει από το μαγαζί σου και θα πει «ωραία ήταν». Εκεί τελειώνει για μένα. Αυτό είναι το εστιατόριο, είναι. Και όχι μόνο αυτό, γιατί το εστιατόριο είναι και ένας ολόκληρος κόσμος. Έχει σέρβις από πίσω, έχει.

0: Δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας. Το φαΐ είναι το μισό. Το άλλο μισό είναι όλο το άλλο κομμάτι. Επομένως, όλα αυτά μαζί συμπορεύονται και σε χαλαρώνουν μετά από καιρό. Που καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα κομμάτι μιας μηχανής που προσφέρει στον κόσμο μια χαρά.
1: Όταν βγαίνει ο Μανώλης ο Παπουτσάκης και θέλει να περάσει καλά, να χαλαρώσει, να πάει να φάει κάπου, τι μαγαζιά επιλέγει?
0: Εγώ περνώ παντού καλά. Θέλω να πω ότι δεν στοχοποιώ μαγαζιά λέγοντας ότι αυτά είναι έτσι και δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Δεν θα το κάνω. Θέλω όμως εκεί που θα πάω να καταλάβω πρώτον ότι με φροντίζουν όπως θέλει ο κάθε πελάτης να αισθάνεται αυτή τη φροντίδα. Ότι δεν μου δίνουν να φάω, αν μιλάμε για εστιατόρια, σκαρταδούρες, μπαγιάτικα πράγματα και χαλασμένα και υποτιμημένες πρωτισύλες και κατεψυγμένα και υπερεπεξεργασμένα. Δεν τα θέλω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν. Επομένως, εκτιμώ την πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχεις ακουμπήσει με αγάπη. Την καθαριότητα την εκτιμώ επίσης στο χώρο, να αισθάνομαι ότι είμαι μέσα σε ένα χώρο που είναι φροντισμένος κάπως. Το σέρβις να είναι ευγενικό. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτά θέλω. Και βέβαια να έχω καλή συντροφιά, δηλαδή στην έξοδο. Δεν πάμε μόνο για να κάνουμε κριτική του φαγητού που τρώμε. Πάμε για να μιλήσουμε με τον κόσμο που είναι γύρω μας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Όπως εχθές το βράδυ εμείς κάτσαμε και φάγαμε στο Ρακάδικο και λέγαμε βλακίες και γελάσαμε πάρα πολύ. Και μας άρεσε και πάρα πολύ και το κουκί και η αγκινάρα και το αυγό και το κομματάκι το τυρί και οτιδήποτε. Ούτε κάτσαμε να σχολιόμασταν πολύ. Έτσι, εάν εσύ. Εδώ ήταν λίγο παραβρασμένη η γαρίδα ή αν εκεί. Όχι, γιατί κάναμε παρέα. Το φαΐ έξοδος είναι μια δίωδος επικοινωνίας που μας δίνει τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά. Άμα δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, τίποτα δεν θα πάει καλά. Στο υπογράφω.
1: Ξέρουμε στην Ελλάδα να πίνουμε κρασί?
0: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
1: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
0: Κοίταξε, το κρασί, το οποίο το έρμο βάλεται, είναι η αλήθεια τώρα τελευταία, και το βλέπω ότι βάλετε με διάφορους τρόπους, δηλαδή αφενός αυτές οι μελέτες που είχαμε του παρελθόντος που υποστήριζαν ότι κάνει καλό στην υγεία τα δύο ποτήρια κρασί, στην καρδιά κτλ. Αρχίζω και παρακολουθώ συνέδρια που βλέπω ή μελέτες επιστημονικές που αρχίζουν επιστήμονες και λένε καθόλου αλκοόλ, δηλαδή θεωρούν ότι είναι γενικότερα κακό. Παρένθεση, ακόμα και αν αυτό ισχύει, θα πω πολύ απλά ότι η χαρά που σου δίνει το 1-2 ποτήρια κρασί με την συντροφιά των ανθρώπων σε ένα τραπέζι ισοσταθμίζει και ξεπερνά την αρνητική επίπτωση του αλκοόλ σε μια μέτρια κατανάλωση, βέβαια δεν μιλώ να είσαι μπεκρής. Άρα αυτή η χαρά που θα πάρεις, καμιά φορά είσαι και μπεκρής, όχι εσύ γενικά, δηλαδή γινόμαστε, αλλά εντάξει, είναι και αυτό κάποιες φορές μέσα στα πλαίσια της χαράς μας, δηλαδή κάποιες φορές θα ξεφύγουμε και με το αλκοόλ. Έτσι. Τότε δεν θα πάρουμε τα μάξα βλάκες να οδηγήσουμε, προφανώς, θα πάρουμε ένα ταξάκι να πάμε στη δουλειά μας, αλλά συμβαίνει. Άρα βάλετε γιατί θεωρείται ανθυγιεινό. Και βάλετε και από την αυστηρότητα του νόμου τώρα που σου απαγορεύει να πιεις πάνω από ένα ποτήρι κρασί άμα θες να οδηγήσεις. Καλά κάνει με έναν τρόπο. Αλλά θεωρώ ότι πάμε σε αυτή τη χώρα, παιδί μου, πάμε πάντα στα άκρα. Δηλαδή, από εκεί που δεν γινόταν κανείς έλεγχος και βγαίνανε μεθυσμένοι στους δρόμους οι οδηγοί και στούκαρο ο ένας πάνω στον άλλο και σκοντωνόντουσαν, αβέρτα, ξαφνικά αποφασίζουν μία μέρα, θα σας τα κόψω όλα, δεν θα ξαναπιείτε, θα πίνετε ένα ποτήρι με το ζόρι, θα σας γράφω τα πιο αυστηρά πρόστιμα, μπας και βάλετε μυαλό. Έτσι λειτουργούμε σε αυτό το κράτος. Και είναι θλιβερό. Γιατί έτσι δεν εκπαιδεύουμε κανέναν, ούτε το κοινό, ούτε τους νέους, ούτε τους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αυτό το σύστημα στη χώρα και δεν μου αρέσει καθόλου, πίστεψέ με. Είναι από τα πράγματα που με θυμώνουν πάρα πολύ. Γενικά με θυμώνει πολύ ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τη ζωή μας.
1: Λοιπόν, μπαίνεις σε κουζίνες και δικές σου και συναδέλφων και φίλων κτλ. Και βλέπεις πάρα πολλά νέα παιδιά. Τι vibe παίρνεις, τι έτσι μπορούμε να περιμένουμε από τη νέα γενιά των σεφ?
0: Εγώ βλέπω πολύ ταλαντούχους μάγειρες, αν με ρωτάς. Δηλαδή βλέπω παιδιά νέα με πολύ μεράκι, με πολύ περισσότερη πρόσβαση στη γνώση από ότι όταν ήμασταν εμείς. Δηλαδή πλέον η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν αυτό είναι ένα απλό βίντεο που δείχνει πώς μαγειρεύεται κάτι. Υπάρχουν πια οργανωμένες εφαρμογές εκπαίδευσης μαγειρικής που μπαίνεις μέσα, παίρνεις συνταγές.

0: παρακολουθείς βίντεο υψηλού επίπεδου. Επίπεδου Μισελέν και πάνω, και δυο και τριών αστέρων, έτσι. Άρα, αστεριών. Άρα υπάρχει η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Υπάρχουν βιβλία. Βιβλία μεταφρασμένα ακόμα και στα ελληνικά, πάρα πολλά, που μπορούν να πάρουν και να ενσκύψουν πάνω στη γνώση, να διαβάσουν. Και αυτό το κάνουν πολλοί μάγειρες, τρελαμένοι. Έτσι, με τα τατουάς τους, τους λατρεύω, με τα σκουλαρίκια τους, με τα μαλλιά τους, τα περίεργα, τα κουρεμένα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι, να το πω πολύ απλά, και γαμώ τα τυπάκια. Τους πάω, μ' αρέσει που το κάνουν, μ' αρέσει γιατί ψάχνονται, μ' αρέσει γιατί έρχονται και μου λένε, ρε σεφ, γιατί να μην το κάνουμε αυτό, το ρε, συσσαγωγικά, εντάξει, γιατί να μην το κάνουμε αυτό έτσι, γιατί να μην σκεφτούμε και αυτό εκεί. Και εμένα ο ρόλος μου είναι πάντα να τους βάζω όρια και περιορισμούς και ερωτήματα που τους γεννούν ένα προβληματισμό. Και να τους μάθω να είναι νόστιμοι. Νόστιμοι, το πιο σημαντικό. Να μην μπλέκουν πάρα πολύ με όλα τα άλλα και να ξεχνάνε την ουσία του φαγητού, που είναι η γεύση, η νοστιμιά, η αβίαστη, που εκφράζεται χωρίς να ζορίζεσαι. Το τρως και λες κατευθείαν, τι νόστιμο που είναι, ρε παιδάκι μου. Αυτό.
1: Έχεις ένα στόχο μπροστά σου, τέλος πάντων, ένα καινούριο μαγαζί. Πώς σκέφτεται ο Μανώλης Παπουτσάκης τον εαυτό του μετά από 10 χρόνια?
0: Θα έχω φύγει από τη μαγειρική. Σίγουρα. Το υπόσχομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι πολύ καλοί νέοι μάγειρες με μεράκι, με όρεξη, με ταλέντο, δεν υπάρχει και λόγος να καθόμαστε ως πρωταγωνιστές σε μια μεγάλη ηλικία στην κουζίνα, ακόμα και αν το λατρεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο, μαγειρεύοντας για τους φίλους μας, για τις παρέες μας, και βέβαια να έχουμε και λεφτά να βιοποριστούμε. Δεν λέω ότι θα το. Άμα δεν έχω να ζήσω, θα πρέπει να δουλέψω. Προφανώς, έτσι. Αλλά θα ήθελα να βλέπω να κάνουμε λίγο στην άκρη για αυτούς όλους τους νέους. Θα μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ εγωιστικό να είσαι μεγάλος άνθρωπος, πάντα πρωταγωνιστής, και να μην θες να κάνεις λίγο ένα βήμα στην άκρη για να δώσεις τα φώτα να πέσουν και πάνω σε ένα νεότερο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εγώ πάντως θα σταματήσω, γιατί να σου πω και την αλήθεια, κουράστηκα, κουράζομαι. Δηλαδή, το σώμα δεν αντέχει, δεν ξέρω. Είμαι πιο αδύναμος, μάλλον, από άλλους που αντέχουν μέχρι τα 800 να μαγειρεύουν. Εγώ, επειδή μαγειρεύω. Μαγειρεύω, μπαίνω και μαγειρεύω κι εγώ. Κουράζομαι πάρα πολύ, και μεγαλώνοντας κουράζεσαι περισσότερο, και επειδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, κάπου λέω, εντάξει, θα ήθελα να ξεκουραστώ, να ταξιδέψω, να γράψω ένα βιβλίο για τη μαγειρική όπως πρέπει να το γράψει κάποιος. Όχι δύο εβδομάδες γράψα βιβλιαράκι, πάρε φωτογραφίες και τέτοια. Να γράψεις μια μελέτη για το πώς τρώνε, τι τρώνε οι άνθρωποι. Στην κουζίνα της Κρήτης έχουμε ένα βιβλίο, πέρα από το ψηλάκι, ουσιαστικό, μεγάλο, βαθύ, με μελέτη του πολιτισμού και της κουζίνας. Δεν έχουμε. Δεν θέλει, δεν πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό, να τα αφήσει που, να πάει, να ταξιδέψει όλο χωριό-χωριό, να βρει κάθε γριά, να μπει μέσα στην ψυχή αυτής της κουζίνας και να την καταγράψει. Και σε όλη την Ελλάδα θα έπρεπε να γίνει αυτό. Δεν το έχουμε. Δουλειές λοιπόν να κάνουμε έχουμε. Και μετά που θα έχουμε σταματήσει να μαγειρεύουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, στην Ελλάδα υπάρχουν στο προσκήνιο βραβεία, βραβεύσεις, αξιολογήσεις κτλ. Αρθρογράφοι, αξιολογητές, οι οποίοι καλώς για μένα κάνουν και μας αξιολογούν όλους μας, γιατί γινόμαστε καλύτεροι. Πώς το βιώνεις?
0: Κοίταξε, εγώ δεν παθιάζομαι ιδιαίτερα με τα βραβεία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους, δηλαδή, που μαγειρεύουν για να πάρουν βραβείο, γιατί υπάρχουν ή να πάρουν αστέρι, υπάρχουν μάγειρες, και δεν τους κρίνω, που ο στόχος τους είναι αυτός. Λένε, θέλω να πάρω αστέρι. Μαγειρεύω γι' αυτό. Εγώ δεν έχω αυτή την κουλτούρα, αλλά την καταλαβαίνω. Okay. Είναι μεγάλη χαρά και διάκριση για έναν μάγειρα να αποκτήσει ένα τέτοιο βραβείο ή μια τέτοια διάκριση. Τώρα για τα εγχώρια βραβεία, αυτά έχουμε. Καλά κάνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Καλά κάνουμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι η δουλειά του μάγειρα δεν πρέπει να εμπλέκεται και πάρα πολύ με αυτούς που τον αξιολογούν. Όταν ένας μάγειρας θεωρεί ότι κάτι δεν είναι σωστό ως προς την αξιολόγησή του, έχει την ελευθερία να εκφράσει την αντίρρησή του. Αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο συνολικά στην ελληνική κουλτούρα αξιολόγησης θα ήταν αφενός η δυνατότητα η οικονομική αυτών που αξιολογούν να μπορούν να πηγαίνουν ευνίδια και να πληρώνουν όσο γίνεται το φαγητό τους. Δεν συμβαίνει.

0: Μπαίνει πάντα. Κάποιες φορές εμείς τους κερνάμε τους ανθρώπους, δηλαδή το κάνουν τα εστιατόρια, αλλά θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να υπάρχει μια τέτοια έτσι αποσαφήνιση.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο. Όχι ότι αλλάζει και κάτι φοβερά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου,
1: Το εφετείο
0: γιατί
1: νομίζω.
0: εντάξει, αλλά ότι υπάρχει μια εμπλοκή οικονομικού τύπου με έναν τρόπο με τους αξιολογικούς τους θεσμούς αυτούς στην Ελλάδα υπάρχει. Και αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι στην Ελλάδα πρέπει να έρθει σε όλη τη χώρα ο οδηγός Μισελέν. Γιατί εκεί πληρώνει το κράτος, το ξέρουμε. Θα δώσει λεφτά στον οδηγό και αυτοί θα πάνε και θα φάνε. Είτε τους υποψιάζεσαι, είτε δεν τους υποψιάζεσαι, είτε λέει ο ένας με αυτό το mail ήρθε, θα μου έρθει, θα σου έρθει, θα του έρθει, ήρθε, δεν ήρθε, είχε κάνει κράτηση, ήταν μόνος, δεν ήταν μόνος, κοίταζε, φωτογράφησε. Είσαι πάντα σε μια αγωνία και σε ένα τρόμο αν θα σου έρθει ο επιθεωρητής να φάει. Αυτούς λοιπόν, εγώ αυτό το θεσμό τον θεωρώ πιο αξιόλογο, αν με ρωτάς. Τώρα για την κριτική πιάτων, δηλαδή να γράψει κάποιος ένα άρθρο κάπου για ένα εστιατόριο, θεωρώ ότι είναι μόνο καλό. Αλλά θα μου άρεσε αυτή η κριτική να είναι πιο τολμηρή πολλές φορές απέναντι σε όλους μας. Δηλαδή και εμείς να μην παθαίνουμε κοκομπλόκο άμα δούμε ότι κάποιος έχει γράψει κάτι κακό για μας. Και επίσης αυτοί να μην αισθάνονται ότι πρέπει να μην γράψουν αιχμηρά πράγματα γιατί με έναν τρόπο θα είναι σαν να καταστρέφουν ένα εστιατόριο. Έχει δύναμη η κριτική, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει και νόημα άμα χαδεύει μόνο. Δηλαδή, έχει νόημα να τοποθετείτε και σε κάποια σημεία λίγο πιο αιχμηρά για να κάνει και τη διαφορά, να βοηθήσει.
1: Θεωρείς ότι ένας ας πούμε κριτικός εστιατορίων, ο οποίος θα ήταν από τη Γαλλία, από τον ειδικό ξέρω εγώ της, π.χ. ξέρω εγώ, της Μισελέν, και ένας Έλληνας αξιολογητής, ο οποίος θα δοκιμάσουν και οι δύο ένα, ξέρω εγώ, φαγητό από την Κρήτη, είτε έχουν, ξέρω εγώ, κάποιες, ας το πούμε, ρε παιδί, πρώτες ύλες, οι οποίες είναι λίγο ιδιαίτερες και όχι ευρέως γνωστές. Ποιος από τους δύο θεωρείς ότι θα μπορέσει να πέσει to the point στην ας πούμε αξιολόγηση και να μπει λίγο στην κουλτούρα του πιάτου για να το νιώσει καλύτερα?
0: Κοίταξε. Καταρχήν την κουλτούρα του πιάτου με έναν τρόπο θα πρέπει να την επικοινωνήσει και το ίδιο το εστιατόριο. Δηλαδή, όταν πας ως πελάτης, άμα σου έχει μαζέψει ένα μάτσο άγρια χόρτα και δεν σου πει τίποτα για αυτό το πράγμα και σου πει φάε χόρτα είναι, δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος θα αντιληφθεί. Θα φάει κάτι νόστιμο, θα φάει πικρά πράγματα, ιδιαίτερα οξύ, αλλά είναι αλλιώς να του πεις του αλουνού ότι έφαγες μισή μέρα στο βουνό, μαζεύοντας άγρια χόρτα, καθαρίζοντάς τα με λεπτότητα, πλένοντάς τα, βράζοντάς τα, τσιγαριάζοντάς τα, ξέρω εγώ τι δουλειά έχεις κάνει πάνω σε αυτό και του τα σερβίρεις, και αλλιώς να μην του πεις τίποτα. Άρα πρέπει με έναν τρόπο να επικοινωνούμε λίγο το τι είναι το φαγητό. Νομίζω ότι αυτοί είναι αρκετά έμπειροι ώστε να καταλάβουν. Ξέρουν δηλαδή και ο Έλληνας, ξέρει, κοίτα και στην Ελλάδα έχουμε δημοσιογράφους γεύσης που κάνουν κριτική φαγητού που είναι αξιόλογοι. Δεν είναι και κάποιοι που δεν είναι κατά τη γνώμη μου, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι αξιόλογοι. Και κυρίως αυτό που κρίνω για να πω αν είναι αξιόλογοι είναι η δυνατότητά τους, το μεράκι τους και η πρόσβασή τους σε κουζίνες έξω από την ελληνική. Δηλαδή πόσο ταξιδεύουν, σε πόσα εστιατόρια στον κόσμο έχουν φάει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από αυτό. Και γράφουν κριτικές εστιατορίων. Δεν είναι έτσι. Ο δημοσιογράφος γεύση πρέπει να έχει και γνώση, ακαδημαϊκή γνώση, να έχει μορφωθεί πάνω στο φαΐ, να έχει κουλτούρα πάνω στο φαγητό, να ξέρει την ιστορία της γεύσης, να έχει πάει σε εστιατόρια, να δει ποιες είναι οι τάσεις, να τα ξέρει αυτά. Να ταξιδεύει όσο μπορεί. Πού θα βρει τα λεφτά. Μεγάλο πρόβλημα και για αυτόν τον κλάδο, μην νομίζεις. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι υποαμείβονται. Δεν παίρνουν τα λεφτά που θα έπρεπε να παίρνουν για να μπορούν να το δουλέψουν και να το αναπτύξουν όσο θα θέλανε. Είναι πάντως, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα δημοσιογράφους. Έχουμε κάποιους που είναι πολύ καλοί, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Και έχουμε και κάποιους που δεν είναι καθόλου καλοί. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διαχωρισμός και πάμε σε αυτούς που ονομάζουμε influencers. Που αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι γεύσης, κατά τη γνώμη μου, όμως είναι πάρα πολύ ισχυροί. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν ευρύ κοινό στο κομμάτι του φαγητού, πολύ περισσότερο από μια γαστρονομική κριτική. Εκεί τώρα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Την κουλτούρα της εικόνας, η κουλτούρα του να εκφράζεις με ένταση την ευχαρίστησή σου όταν τρως κάτι. Να μου γκρίζουμε, ας πούμε, πάνω από ένα πιάτο σαν να είμαστε αγελάδες. Συγγνώμη που τα λέω λίγο αιχμηρά, αλλά εντάξει, συμβαίνει.

0: Δηλαδή υπάρχει μια υπερβολή. Τα πιάτα να είναι ινσταγραμικά, το ντύσιμο να είναι τέτοιο, η φάτσα να είναι αυτή, ο τρόπος που εκφράζεσαι να είναι έτσι. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Θα κλείσω με μια ερώτηση η οποία λέει το εξής. Όταν πηγαίνεις στα Χανιά, στο χωριό, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θέλεις να φας από τη μανούλα?
0: Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση. Λοιπόν, πήγα πριν λίγο καιρό. Ήμουνα πάλι στο σπίτι, δεν είναι δύο εβδομάδες, μια εβδομάδα. Και είχε μαζέψει χόρτα, άγρια, και είχε κάνει καλιτσούνια. Χορτοκαλίτσουνα.
1: Χορτόπιτες.
0: Χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα λέμε εμείς τώρα χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα οποία είναι μισοφέγγαρα, μεγάλα, με πολύ λεπτό φύλλο, αυγωμένα, με σουσάμι από πάνω, ψημένα στο φούρνο.
1: Ωραία.
0: Έπος. Μιλάμε τώρα για αριστούργημα.
1: Τρία αστέρια μισελέν.
0: Τρία αστέρια μισελέν. Ναι, το λέω. Έτσι, εφθαρσός. Και όχι επειδή είναι της μάνας μου. Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, μα είναι, το ξέρω.
0: Είναι φοβερά. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, θα μου κάνει ένα πολύ απλό πάλι πιάτο η θεία μου, η Ελένη, ας πούμε, που ήμασταν μαζί στο τραπέζι τώρα, η μάνα μου, η θεία μου κτλ. Η θεία μου, η Ελένη, είχε κάνει τσιγαριαστά χόρτα με τσακιστές πράσινες ελιές μέσα. Μα τι έπος ήταν αυτό, ρε παιδιά. Τι νοστιμιά ήταν αυτή, με αγριομάραθα, με διάφορα λογίσιμα χόρτα της εποχής. Μου φύγε το σαγόνι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Λέω, συγγνώμη, τι καθόμαστε και κάνουμε. Και κάθε φορά το παθαίνω και το λέω στον εαυτό μου, έτσι. Και προσπαθώ εκεί, για αυτή την κουζίνα, ρε παιδί μου, προσπαθώ, κατάλαβες. Για αυτή την κουζίνα προσπαθώ. Δηλαδή τώρα το ότι καθόμαστε στο μαγαζί και όλη μέρα τους βλέπεις τώρα μάγειρες και κρατούν τα ξυλίκια και ανοίγουν φύλλα. Είναι συγκινητικό, ναι, Χρήστο, είναι. Αλήθεια. Το ότι μια γενιά τώρα, ας πούμε, κοντά μας, κάποιοι μάγειρες έχουν μάθει και ανοίγουν φύλλο και φτιάχνουν πίτες. Είναι συγκινητικό. Εγώ χαίρομαι πολύ πάρα πολύ που συμβαίνει.
1: Μανώλη Παπουτσάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εγώ πέρασα ωραία.
0: Καλός τύπος είσαι.
1: Πώς νιώθεις που έχω πιο ωραίο φουλάρι από σένα?
0: Κοίταξε, επειδή ήξερα ότι θα φοράς φουλάρι, αλλά εσύ πάντα τα φοράς κοντά τα φουλάρια, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Τα φοράω κοντά γιατί είμαι εγώ πολύ ψηλός και γι' αυτό.
0: Σωστά, ενώ εγώ που είμαι κοντός, φοράω μακρύ φουλάρι. Το έβαλα και εμπριμέ εγώ, εσένα είναι ριγωτό.
1: Με τα ριγωτά μας λοιπόν τα φουλάρια εδώ στο Ethereal White Resort. Θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Είπαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Αγαπάει την Κρήτη, την βγάζει προς τα έξω. Αναδεικνύει τα αρώματα, τις γεύσεις και τα δικά μας προϊόντα. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Όπως πάντα κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια, θα κλείσω και τώρα. Να μπαίνετε λοιπόν στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίπτωση.

0: τέτοιες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
0: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
2: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
3: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα βίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
6: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Novamore. Σιγά μου τα άφηνα.
7: Εσύ θα το αφήσεις. Novamore. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Novamore. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
10: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
11: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
3: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
6: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.

0: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
5: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
6: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
7: Πάθος για τη δουλειά σου.
8: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
9: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι 5η 16 Ιουλίου και παρακολουθείτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Διώξεις σε βάρος 22 προσώπων άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφορικά με τις έρευνες για παράνομες επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Οι έρευνες αποκάλυψαν συστηματική διαφθορά στη διαχείριση των γεωργικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στοιχεία που αποδεικνύουν παράνομες παρεμβάσεις, αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων, απόκρυψη ευρημάτων και ψευδείς πιστοποιήσεις από τους εμπλεκόμενους.
1: Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει διώξεις σε 22 πρόσωπα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκ των οποίων οι 4 είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, λίγο μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μιλώντας στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση, αλλά και άφησε σαφείς αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με αφορμή τις αρχιοθετήσεις υποθέσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θέτοντας ευθέως το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, διασύρθηκαν επί εβδομάδες ως μέλη μιας κυβέρνησης υποδίκων.
0: Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες? Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και 4 εν ενεργεία βουλευτές που κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος. Οι 4 βουλευτές στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη είναι ο Κώστας Κρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Μάξιμος Σενετάκης. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τους ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.
0: Το γεγονός ότι από τις 11 υποθέσεις εν ενεργεία βουλευτών που διερεύνησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 7 τέθηκαν στο αρχείο λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, ενώ για 4 βουλευτές, μεταξύ των οποίων και εγώ, ασκήθηκε δίωξη πλημεληματικού χαρακτήρα, διαψεύδει όλους όσοι παρουσίαζαν συλλήβδην 11 βουλευτές ως μέλη μιας δίθεν εγκληματικής ομάδας, μιλούσαν για κυβέρνηση και βουλή υποδίκων και προεξοφλούσαν κακουργηματικές ευθύνες. Πάντα όμως τον τελευταίο λόγο έχει η ελληνική δικαιοσύνη, την οποία σεβόμαστε και εμπιστευόμαστε. Από την πρώτη στιγμή δήλωσα ότι δεν έχω διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα, ότι δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και ότι

0: Επιθυμία μου είναι να ελεγχθώ και να κριθώ από τις αρμόδιες αρχές όπως κάθε πολίτης. Γι' αυτό ζήτησα ο ίδιος την άρση της ασυλίας μου και αναμένω το ταχύτερο δυνατό την εκδίκαση της υπόθεσής μου.
1: Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης τόνισε ότι οι τρεις προηγούμενοι μήνες, μέχρι να βγει το πόρι

0: δικαιοσύνη και στους θεσμούς του κράτους δικαίου. Μετά από διεξοδική αξιολόγηση του συνόλου της δικογραφίας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν διαπίστωσε το παραμικρό στοιχείο που να θεμελιώνει γνώση η εμπλοκή μου σε οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη ή παράληψη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως εκ τούτου δεν άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος μου και έθεσε την υπόθεση ως προς το πρόσωπό μου στο αρχείο. Από την πρώτη στιγμή δεν ζήτησα καμία ιδιαίτερη μεταχείριση. Αντίθετα, υπέβαλα την παραίτησή μου από την θέση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης και ζήτησα ο ίδιος την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας. Γιατί πιστεύω διαχρονικά ότι όσοι ασκούμε δημόσιο λειτουργήμα οφείλουμε να διευκολύνουμε την πλήρη διερεύνηση κάθε υπόθεσης που μας αφορά. Ακόμα και στην περίπτωση που βιώνουμε μια καταφανώς αδική κατάσταση.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως επιτέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση, κατηγορώντας την πως δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας.
2: Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων από την αντιπολίτευση, με πρώτο το Πασόκ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους. Σήμερα βγάζει πάλι ανακοίνωση, βάζοντας στο κάδρο το σύνολο των ανθρώπων που ασκήθηκε ποινική δίωξη, μέσα και τους βουλευτές, και ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να απολογηθούμε, αν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αθωωθούν, ή ο ένας, ή οι 2, ή οι 3, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση, νέα κολοτούμπα στο Πασόκ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τους ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι οι κατηγορίες σε βάρος 7 ακόμα εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Συγκεκριμένα στο αρχείο μπήκαν οι κατηγορίες για τον Κώστα Χιλέα Καραμαλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Αυτό πάντως που θα ζητήσουν οι 4 βουλευτές που έχουν κατηγορηθεί σε βαθμό πλημελήματος είναι η εκδίκαση της υπόθεσης να γίνει το δυνατόν συντομότερα, προκειμένου να αποδείξουν πως οι κατηγορίες είναι ανυπόστατες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως επιτέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση, κατηγορώντας την πως δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονα απάντησαν στελέχη του Πασόκ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τονίζοντας πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο που αφορά τη Νέα Δημοκρατία, όσο και αν προσπαθεί να πείσει τον κόσμο πως δεν υπάρχει σκάνδαλο. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις στελεχών των υπολείπων κομμάτων.
3: Το αφήγημα των βουλευτών αθώων περιστερών που λειτουργούσαν υπέρ της περιφέρειάς τους κατέρευσε σήμερα με κρότο, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, και βέβαια θα ήταν διπλάσει αν η κυβέρνηση, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με προκλητικό τρόπο δεν είχε καλύψει τους υπουργούς της.
4: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν θα ξεμπλέξει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει και η πολιτική ευθύνη και κυρίως η κατάρρευση του κυβερνητικού αφηγήματος ότι δεν έχουν να φοβηθούν γιατί δεν υπάρχει σκάνδαλο.
6: Μέχρι χθες λέγατε δεν υπάρχει σκάνδαλο, ούτε καν πλημέλημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα θα πιείτε το πικρό φραπέ.
7: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Εδώ οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι.
0: Χιλιάδες στρέμματα καμένης γης, καθώς και ζημιές σε δίκτυα υποδομών, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στο μελιδοχώρι Ηρακλείου. Για την κατάσβεση της φωτιάς υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ως υπαίτιος συνελήφθη ένας 35χρονος, στον οποίο επιβλήθηκε βαρύ χρηματικό πρόστιμο. Στο σημείο δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή.
1: Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείου Ηρακλείου θα δικαστεί ο 35χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης μεταξύ των χωριών Μελιδοχώρη και Γένα στα όρια των Δήμων Γόρτινας και Αρχανών Αστερουσίων. Ο 35χρονος, στον οποίο επιβλήθηκε και πρόστιμο 9.500 ευρώ, εκτελούσε εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή και να πάρει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Η φωτιά κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ συμμετείχαν και συνολικά 11 εναέρια μέσα. Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, τόσο λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν, όσο και λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.
8: Η πυρκαγιά αυτή είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αρκετά δύσκολη, δεδομένου ότι οι συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν στην περιοχή Ο δείκτης επικινδυνότητας, ο οποίος είχε εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία

0: Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ήταν 4. Το γεωμορφολογικό ανάγλυφο και διάφορες συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται από την ίδια την πυρκαγιά την έκαναν να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπου αν προσθέσουμε και διάφορα προβλήματα με το οδικό δίκτυο, το οποίο καταλαβαίνετε ότι όσο ανεβαίνουμε σε υψόμετρα πάνω από 500-600 μέτρα, υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα και μπορεί να προσεγγίσουν μόνο πολύ μικρά οχήματα, τα αγροτικά τύπου 4x4.
1: Είχαμε αναζωπηρώσει γιατί η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη. Είναι και επιχειρούν ακόμα στο βουνό ισχυρές δυνάμεις, θα έλεγα, τις περιοχές επίγειες δυνάμεις. Εχθές η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη, κύριε Κεφαλογιάννη.
2: Ήταν δύσκολη, φάνηκε ότι ήταν...
1: Δύσκολη φωτιά πάνω στο βουνό, σε δύσβατα μέρη, σε ρεματιές, ορεινά που είναι η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων δύσκολη. Αν δεν ερχόταν τα ελικόπτερα, και θέλω και από την εκπομπή σας να ευχαριστήσω τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά, και τον στρατηγό, τον κύριο Σελινιωτάκη, για την συντονισμό της επιχείρησης, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Αν η φωτιά μας ξέφευγε προς τα κάτω, θα πήγαινε στο Μελιδοχώρι, το οποίο ήσυχε το 112, και προς το βορειά. Θα πιάνε δηλαδή μετά τα χωριά. Καταφέραμε.
3: Το βράδυ της Τετάρτης υπήρξαν και πάλι μικρές ευτυχώς αναζωπηρώσεις, που αντιμετωπίστηκαν όμως άμεσα από τις ισχυρές δυνάμεις που παρέμειναν στην περιοχή μέχρι και την Πέμπτη. Αυτό που επισήμανε ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων μιλώντας στο Sky Κρήτης ήταν η καθοριστική συμβολή των εναέριων μέσων και ειδικά του ελικοπτέρου τύπου Έριξον.
0: Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Δεν υπάρχει από χθες το απόγευμα έτσι κι αλλιώς, όπως γνωρίζετε, φαντάζομαι, ενεργό μέτωπο. Οι δυνάμεις βέβαια παραμένουν στον τόπο της πυρκαγιάς, ούτως ώστε να μην υπάρχει κάποια κυλίδωση, δεδομένου ότι οι συνθήκες οι καιρικές δεν έχουν αλλάξει καθόλου σε σχέση με το ΠΕΣ. Σήμερα λοιπόν έχουμε 21 υδροφόρα οχήματα, έχουμε 3 ομάδες σε ΜΟΔΕ και 80 πυροσβεστικούς υπαλλήλους.
1: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό, γι' αυτό τον ευχαριστώ κιόλας. Έφεραν το ελικόπτερο το Έριξον από την Καλαμάτα στα Χανιά και από τα Χανιά ήρθε σε εμάς μαζί με τα άλλα ελικόπτερα που ήταν εκεί, τα Ακούστα Μπέλ και τα άλλα που έχουν το καλάθι από κάτω, δεν ξέρω πώς το ονομάζονται. Λοιπόν, το Έριξον όμως είχε τη δυνατότητα, αφού ήταν δίπλα οι λιμνοδεξαμενοί των Δαμανίων, των Αρμανογίων, ήταν δίπλα οι λιμνοδεξαμενές και έκανε 35 με 40 τρύψεις την ώρα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει, 7,5-8 τόνους βάζει μέσα νερού το Έριξον, ήταν δίπλα οι λιμνοδεξαμενοί, ανά 2 λεπτά ή 3 είχαμε και ρήψη, που ναι, περιόρισε πάρα πολύ τη φωτιά.
3: Από την πυρκαγιά που έφτασε πολύ κοντά στο χωριό Μελιδοχώρι και μάλιστα εστάλει και μήνυμα από το 112 για την εκένωσή του, έγιναν στάχτη περίπου 3.500 στρέμματα χορτολιβαδικής κυρίως έκτασης, ενώ κάηκαν γεωτρήσεις αλλά και ζώα που οι κτηνοτρόφοι δεν μπόρεσαν να τα απομακρύνουν. Και την Παρασκευή στην Κρήτη, ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς θα είναι ιδιαίτερα υψηλός, με τον διοικητή των πυροσβεστικών δυνάμεων να τονίζει πως οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Νομίζω ότι θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική, ο μέσος νους, όταν βλέπουμε και έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους, πέραν του ότι από 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου απαγορεύεται η καύση, η γυμνή φλόγα στην Ήπεθρο. Θέλω να προσέξουμε, γιατί δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι συνήθως αυτό που δημιουργεί την πυρκαγιά, γενεσιουργός αιτία, είναι καθημερινές απλές γεωργικές δραστηριότητες. Mm-hmm. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τα λάστιχα στα χωράφια μας, χρησιμοποιούμε το καμινέτο και ξεκινάει μια πυρκαγιά. Πάμε να καθαρίσουμε ένα χωράφι, χρησιμοποιούμε δίσκο, δημιουργούμε τα ίδια προβλήματα.
4: Στην ειδική μόνιμη επιτροπή οδικής ασφάλειας της Βουλής τοποθετήθηκε ο τέος αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων Νίκος Κουλάς, εκπροσωπώντας την περιφέρεια Κρήτης. Παρουσίασε στοιχεία για την οδική ασφάλεια στο νησί, κατέθεσε προτάσεις για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα αναγκαία έργα υποδομής, ενώ ανέδειξε το νομοθετικό έργο σχετικά με τα πλαστικά κολονάκια και τα σαμαράκια, προτείνοντας την ένταξή τους στις προβλέψεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
5: Για το μείζον ζήτημα της οδικής ασφάλειας τοποθετήθηκε ενώπιον της ειδικής μόνιμης επιτροπής οδικής ασφάλειας της Βουλής ο τέος αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων Κρήτης Νίκος Κουλάς. Κατά την παρέμβασή του, παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τον πληθυσμό του νησιού, τα χαρακτηριστικά και την έκταση του οδικού δικτύου, τα ποσοστά των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, καθώς και τις παραμέτρους που σχετίζονται με την εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στην Κρήτη. Μέσα από τα δεδομένα αυτά, επιχείρησε να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις χρονείς παθογένειες που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια στο νησί.
6: Έχει 3.929 χιλιόμετρα οδικού δικτύου εθνικού και επαρχιακού, χωρίς να υπολογίζονται οι αγροτικοί δρόμοι και οι αστικοί δρόμοι. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε μία κατάταξη της Ελλάδας με 40%, 40 νεκρούς ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους ετησίως, ευρωπαϊκό μέσο όρο 40% αυτό, και ένα ελληνικό μέσο όρο που πρώτη φορά μόλις το 2025 έπεσε κάτω από το 60-70% που είναι κάθε χρόνο. Η Κρήτη το 2024 είχε 103%.
5: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο βαρύ τίμημα που εξακολουθεί να πληρώνει η Κρήτη σε ανθρώπινες ζωές εξαιτίας των τροχαίων δυστυχημάτων.
6: Έχουμε λοιπόν πολύ σημαντική εισφορά σε φόρο αίματος, η οποία με βάση τα στατιστικά της Eurostat και ένα κόστος περίπου 300.000 ευρώ ανά θανατηφόρο τροχαίο, σημαίνει ότι από ένα συνολικό κόστος της Ελλάδας, 3 δις το χρόνο από τα τροχαία και στην Κρήτη άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ από τροχαία, θα μπορούσαμε μαζί με τα τέλη κυκλοφορίες που είναι 65 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για την Κρήτη, να έχουμε ένα ΒΟΚ κάθε 10 χρόνια. Αυτά τα πολύ απλά στοιχεία παρουσιάσαμε στην Επιτροπή και στη συνέχεια είχαμε πολύ συγκεκριμένες υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει ειδικά στην Κρήτη.
5: Παράλληλα, παρουσιάσα αναλυτικά τις προτάσεις και τις επισημάνσεις του για τα προβλήματα που εξακολουθούν να καταγράφονται στο οδικό δίκτυο του νησιού.
6: Ειδικά στην Κρήτη, λοιπόν, εστιάσαμε στα σημεία του ΒΟΑΚ τα οποία χρειάζουν άμεση παρέμβαση, στο Σταυρωμένο δηλαδή, όπου, στο Ρέθυμνο, όπου έχουμε 2.000 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να περνούν χωρίς αποδιάβαση τον βόρειο οδικό άξονα, όπου χρειάζονται υπέργειες ή υπόγειες διαδρομές, όπως συμβαίνει στο τμήμα Πετρούπολη Γεωργιούπολη Πετρές. Εστιάσαμε στον κόμβο που χρειάζεται στο Λατζιμά. Εστιάσαμε στα φανάρια στη Λιγαριά. Εστιάσαμε στα σημεία που χρειάζονται παρέμβαση στην παλιά Εθνική Οδό, ιδίως στο καλό χωριό μέσα που χρειάζονται κόμβη κυκλική και υπάρχει έτοιμη μελέτη.
5: Πέρα από την υλοποίηση του ΒΟΑΚ, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Γιατί, όπως τόνισε, η αναβάθμιση των επαρχιακών και δημοτικών δρόμων, η βελτίωση της οδικής σήμανσης και η συντήρηση των υποδομών αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να μειωθεί ο αριθμός των τροχαίων.
6: Ζητήσαμε τώρα για το μέλλον τι ακριβώς χρειάζεται πέρα από την κατασκευή του ΒΟΑΚ, η οποία θέλει σε αυτά τα σημεία που αναφέραμε, Λιγαριά, Λατζιμά, Σταυρωμένο, πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Τι χρειάζεται να γίνει στο επαρχιακό δίκτυο, τι χρειάζεται να γίνει στους κάθε τους άξονες, κυρίως στο Ηράκλειο Βιάνος, ότι χρειάζεται μια αναστηθέω από βιομηχανική περιοχή μέχρι Αρκαλοχώρη εν όψη της εναλλακτικής διαδρομής που θα είναι για το νέο αεροδρόμιο. Είπαμε για το ένα χιλιόμετρο που είναι πριν το νέο δρόμο της Μεσαράς στην Αγία Βαρβάρο, που έχουμε χωρίς ετοιμότητα το τμήμα εκείνο.
4: Υποτονική παραμένει η καταναλωτική κίνηση στις λαϊκές αγορές, με τους καταναλωτές να περιορίζουν τις αγορές τους λόγω της ακρίβειας. Την ίδια ώρα οι παραγωγοί δηλώνουν απογοητευμένοι από το αυξημένο κόστος παραγωγής, επισημένοντας ότι περισσότεροι από 3 στους 10 έχουν εγκαταλείψει τις λαϊκές αγορές τον τελευταίο χρόνο, αναζητώντας άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.
7: Σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή κινείται η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά των πατελών. Τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης οι καταναλωτές λιγοστοί και οι ποσότητες που αγόραζαν, όπως είπαν, ελαιοακρίβειας λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί που, όπως είπαν, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής.
8: Η κίνηση στη λαϊκή δεν είναι και τόσο όσο είναι άλλες εποχές, ξέρω εγώ. Γιατί ένας οπωσδήποτε θέλει να πάει στη θάλασσα του, θέλει να περάσει λίγο η ώρα του, να ξεφύγει από τα καθημερινά προβλήματα καθημερινά που υπάρχουν, και είναι ασήκωτα βέβαια. Και οπωσδήποτε είναι πιο υποτονική από ό,τι έπρεπε να είναι. Όμως, το φαγητό είναι φαγητό. Δεν σταματάει να φάει ο άνθρωπος, γιατί επιβάλλεται και χρειάζεται. Κάτι κάνουμε, την παλεύουμε κι εμείς, με χέρια, με λύχια και με δόντια.
9: Οι πατάτες κάνουν 1 ευρώ. Δεν λαθούμε. Έτσι. Πατάτα 1 ευρώ. Τι άλλο να σου πω δηλαδή.
10: Τα φρούτα εποχής, τα λαχανικά, πώς τα βρήκατε φτηνά.
9: 3,5 ευρώ τα τέτοια, τα κεράσια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή.
10: Ακριβία, τι λέτε εσείς.
9: Είναι. Άμα το συγκρίνεις δηλαδή με τα χρήματα που βάζει ο καθένας στη τσέπη του, αυτά που βγάζει είναι το τζούζουνε.
7: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή τους στη λαϊκή αγορά βλέπουν τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανηφόρα, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής δυσπραγίας πάνω από το 30%

0: των παραγωγών εγκαταλείπουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών προκειμένου να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
2: Σε
1: πολύ
2: σχέση
1: δύσκολα.
2: Με πέρυσι χειρότερα.
1: Πολύ. Ένα 30% κάτω.
2: Τι επικρατεί με το κόστος παραγωγής τώρα και με τα καύσιμα?
1: Περίπου 20% πάνω. Στο κοστολόγιο. Έτσι είναι αυτό.
2: Απομακρύνεται ο κόσμος από τη λαϊκή, δηλαδή οι παραγωγοί φεύγουν, τι κάνουν?
1: Οι παραγωγοί φεύγουν. Ο κόσμος μένει στη λαϊκή, αλλά δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Δύσκολα.
2: Το 30% των παραγωγών έχει απομακρυνθεί από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Και πώς είναι τα πράγματα για εσάς που έχετε μείνει εδώ?
3: Δύσκολα είναι, δύσκολα. Εδώ βλέπεις το λάδι να πούμε και δεν το ρωτούν καθόλου, δεν το αγοράζουν καθόλου. Και όλα έχουν ανέβει στα ύψη, το λάδι που παράγουμε εμείς δεν το ρωτάνε καθόλου. Ο κόσμος κοιτάζει να παίρνει τα απαραίτητα.
4: Ακριβά είναι. Τι να λέμε τώρα, να χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Δεν γίνεται. Εντάξει, ακριβά είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η σύνταξη δεν φτάνει μέχρι 10 του μήνα.
2: Περίπου πόσο κάνουν αυτά που πήρατε δηλαδή?
4: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τα λογαριάσω. Εντάξει.
2: Το κιλό, ας πούμε, στο κεράσι που βλέπουμε στα λαχανικά.
4: Το κεράσι κάτι παλεύεται. 2,5-3 ευρώ, εντάξει. Τα άλλα πάει είναι ακριβά.
2: Δυσκολεύεστε κι εσείς?
4: Πώς δεν δυσκολεύετε, ο καθένα μας δυσκολεύεται.
0: Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων, όπως δήλωσαν παραγωγοί, επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων. Κάτι που ήδη συμβαίνει και λόγω της μειωμένης παραγωγής σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
5: Τα φρούτα εποχής είναι λίγο τσιμπημένα, διότι και αυτοί έχουν πάθει η παραγωγή απάνω. Μεγάλες ζημιές τεράστιες, με χαλαζοπτώσεις, με χερικές συνθήκες, με διάφορα προβλήματα. Και είναι ευκολονόητο να πούμε ότι οπωσδήποτε η παραγωγή είναι πιο λίγη και πρέπει για να καλυφθεί και ο παραγωγός να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είναι φυσιολογικά πράγματα. Ναι. Αλλά λίγο όμως, όχι πάρα πολύ.
0: Το χαμόγελο του παιδιού παρουσίασε τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κατά το οποίο υποστήριξε 60.291 παιδιά. Ανησυχία προκαλεί η αύξηση των περιστατικών ψυχικής υγείας, με 491 παιδιά να λαμβάνουν υποστήριξη για αυτοκτονικότητα ή αυτοτραυματισμό, καθώς και των σοβαρών διαδικτυακών κινδύνων που αφορούσαν 150 παιδιά. Ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, που φιλοξενήθηκε στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης Κρέτα, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και προστασίας των ανηλίκων.
6: Με βασικό μήνυμα, δεν είναι αυτονόητο, το Χαμόγελο του Παιδιού παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κρούοντας για ακόμα μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς καταγράφηκαν 491 περιστατικά παιδιών και εφήβων με αυτοκτονική συμπεριφορά ή τάσεις αυτοτραυματισμού.
7: Να πούμε λοιπόν ότι το Χαμόγελο κατάφερε, δεν είναι αυτονόητο, και αυτό έχουμε πάρει για κάνουμε αυτή την εκστρατεία, κατάφερε να στηρίξει 6.291 παιδιά το πρώτο εξάμηνο. Ενώ έλαβε 101.099 κλήσεις σε 6 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης και 3.780 μηνύματα στο chat 1056, όπου τα παιδιά πλέον επικοινωνούν με το πληκτρολόγιο και όχι με το τηλέφωνο.
6: Η αυξανόμενη ένταση των περιστατικών αυτοτραυματισμού αλλά και ο μεγάλος αριθμός αποπειρών αυτοκτονίας ανηλίκων προκαλούν έντονη ανησυχία στη διοίκηση του Χαμόγελου του Παιδιού. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του οργανισμού στην τηλεόραση Κρέτα, Κώστας Γιαννόπουλος, η ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
7: Μας έχει τρομάξει είναι τα θέματα των προβλημάτων των παιδιών όσον αφορά την ένταση αυτοτραυματισμού αλλά και απόπειρες αυτοκτονίας. Οι οποίες έχουν γίνει και τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί αν δεν τα λέμε, δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο ένα παιδί να μας καλέσει όπως γίνεται. Γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο και αυτόματο, ότι τα παιδιά μας, ειδικότερα στην Κρήτη, πρέπει να σας το πω, ότι έχουμε οργώσει όλα τα σχολεία της Κρήτης, έχουμε οργώσει όλες τις περιοχές, προκειμένου να ενδυναμώσουμε με διαδραστική και βιωματική διαδικασία τα παιδιά να μας επικοινωνούν, οπότε το 45-50% πλέον είναι επικοινωνία.
6: Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Γιαννόπουλος, το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν περισσότερες από 1.800 αναφορές κακοποίησης παιδιών. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την προστασία των ανηλίκων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας σε βάρος τους.
7: 1.835 παιδιά είχαμε για αναφορές για κακοποίηση, 10 παιδιά την ημέρα. Και δεν είναι αυτό όλο το πρόβλημα, γιατί πρέπει να μιλάνε ο κόσμος. Μιλάει ο κόσμος, αλλά μετά από εκεί και πέρα η διαδικασία που πρέπει να γίνεται. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι δεν είναι αυτονόητο, είναι ότι κάνουμε πολύ, πολύ πρόληψη. Κάνουμε μια διαδικασία η οποία είναι να δούμε τα παιδιά μας στα σχολεία, να μιλήσουμε μαζί τους και για αυτό το λόγο κάνουμε συμβουλευτική.

0: 1.835 παιδιά, γίνεται συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και ελεγχόμαστε καταγγελίες οι οποίες προέρχονται μέσα από το διαδίκτυο.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Περιφερειακό Δίκτυο Κρήτης και στο έργο που επιτελείται στο νησί για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την προστασία και την ευημερία των παιδιών.
0: Η όλη προσπάθεια γίνεται άνιστα για το χαμόγελο, γιατί η δυνατότητά μας είναι πεπερασμένη, γιατί αποσχολούμε 400 άτομα προσωπικό. Αυτά πρέπει να πληρώνονται. Και να πούμε επίσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για να εντοπίζουμε τα προβλήματα, ότι ξεκινήσαμε το Περιφερειακό Δίκτυο της Κρήτης. Ξεκίνησε από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οργώσαμε όλη την Ελλάδα και έναν καλά ο Περιφερειάρχης Κουρ το αγκάλιασε προσωπικά, προκειμένου να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και κάθισαν και κάθονται όλοι οι θεσμοί της Κρήτης. Αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, εμείς θα κάνουμε συνέχεια προσπάθεια, αλλά θα μένει μόνο στην προσπάθεια, γιατί πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων.
2: Στο προσκήνιο ήρθαν εκ νέου τα πολλά προβλήματα λειτουργίας στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού με αφορμή τις συχνές διακοπές ρεύματος στην περιοχή. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει γεννήτρια στον χώρο από το 2024, δεν έχει συνδεθεί με το δίκτυο και ως εκ τούτου, όταν σημειώνεται διακοπή ρεύματος, δεν λειτουργούν τα εκδοτήρια, το κηλικείο και οι τουαλέτες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές ταλαιπωρίας για τους εκατοντάδες επισκέπτες. Παρατεταμένες διακοπές ρεύματος καταγράφονται στην περιοχή της Κνωσού, με επαγγελματίες και εργαζόμενους στον αρχαιολογικό χώρο να εκφράζουν έντονα παράπονα για την πολύωρη ταλαιπωρία και την παρατεταμένη απουσία ηλεκτροδότησης. Μάλιστα, όπως λένε, το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και έκδοσης εισιτηρίων σε κάθε διακοπή ρεύματος καταραίει. Ενώ την τρίτη πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στο πάρκινγκ του αρχαιολογικού χώρου έφερε το χάος.
3: Η Κνωσός παραλύει αν δεν έχει ρεύμα. Και έχουμε από 4 μέχρι 5.000 επισκέπτες τη μέρα, τουλάχιστον την περσινή περίοδο, παρόλο που φέτος έχει κάμψει.
4: Πήρε φωτιά απέναντι ακριβώς από το ανάκτορο. Ο χώρος ήταν από τη δεξιά μεριά του δρόμου, όπως πηγαίνουμε για τις Αρχάνες. Ήταν της υπηρεσίας μας, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Έγινε ένα βραχυκύκλωμα με καλώδιο της ΔΕΗ, το οποίο έσπασε, η πυροσβεστική λέει, από ένα δέντρο που έπεσε ένας μεγάλο κλαδί και πήρε η φωτιά. Ήρθαν τόσο σύντομα η πυροσβεστική υπηρεσία που δεν πρόλαβε, μισό στρέμμα, ας πούμε, χόρτα κάηκαν. Μέχρι το απόγευμα δεν υπήρχε ρεύμα, αποκαταστήσαν το απόγευμα την βλάβη, που αυτό σημαίνει ότι όταν η Κνωσός δεν έχει ρεύμα, επειδή έχουμε πρώτον ηλεκτρονικό εισιτήριο, δεν μπορεί να δουλέψει. Έχει μπαταρίες για μία ώρα. Η διακοπή του ρεύματος ήταν ώρες ολόκληρες.
2: Σύμφωνα με εργαζόμενους της Κνωσού, λύση αναμένεται να αποτελέσει η χρήση γεννήτριας, μια γεννήτρια που υπάρχει, ωστόσο η σύνδεσή της με το δίκτυο βρίσκεται σε αναμονή.
4: Και μια γεννήτρια, η οποία είναι 2 χρόνια στην Κνωσού, αλλά θέλει πολύ πολύ μεγάλη διαδικασία για να μπει. Και δεν έχει συνδεθεί, ναι.
3: Όσο αφορά τώρα την γεννήτρια, δεν μπορούμε να κάνουμε είσοδο Κνωσού αν δεν υπάρχει γεννήτρια, γιατί τα εισιτήρια είναι ηλεκτρονικά και ο έλεγχος εισιτηρίων είναι ηλεκτρονικός, οπότε ούτε έκδοση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικός, ούτε έλεγχος ηλεκτρονικός. Χωρίς ρεύμα δεν δουλεύει τίποτα σήμερα. Οπότε αυτό είναι από τα απαραίτητα και φυσικά έπρεπε να γίνει μια έλεγχος της γεννήτριας πριν αρχίσει η σεζόν.
4: Δεν λειτουργούν τώρα με αυτόν τον τρόπο το αναψυκτήριο, το πολιτήριο, τα εισιτήρια. Εισιτήρια έχει δοθεί εντολή και κόβουν τα παλιά τα χειροκίνητα που υπάρχουν στο χώρο σε περίπτωση τέτοιας ανάγκης και κόβονται. Ο κόσμος έρχεται μέσα. Το πρόβλημα είναι οι τουαλέτες, που λειτουργούν τα καζανάκια, όλες οι βρύσες, όλα αυτά με ηλεκτρικό ρεύμα.
2: Στο μεταξύ, νέο πρόβλημα στη ρευματοδότηση της Κνωσού δημιουργήθηκε λίγο μετά τις 11.30 την Τετάρτη, μετά από βλάβη σε ποινίο σε στήλο ηλεκτροδότησης, με τους τεχνικούς να σπέβδουν να την αποκαταστήσουν.
4: Ένα ποινίο που είναι στο μικρό ανάκτορο μπροστά στην πρώτη ταβέρνα, όπως κατεβαίνουμε, είναι ένα στήλο στη ΔΕΗ και κάηκε και είναι τώρα 2 ώρες η ΔΕΗ εκεί πέρα, η ΔΕΔΙΕ. Προσπαθούν να το φτιάξουν και δεν υπάρχει πάλι ρεύμα στην Κνωσό.
2: Κάθε καλοκαίρι, όπως λένε επαγγελματίες, η Κνωσός αντιμετωπίζει προβλήματα. Μερικά από αυτά αφορούν υποδομές και άλλα καθημερινές λειτουργίες, με τους ίδιους να καλούν τοπικούς φορείς και πολιτεία να δώσουν λύσεις.
3: Αυτό το οποίο ζητούσαμε εμείς πάντα είναι να γίνεται μια πρόβα στην αρχή της σεζόν, από Μάρτιο, ότι όλα τα συστήματα δουλεύουν.

0: Κανονικά, τα συστήματα των εισιτηρίων, τα συστήματα πυρόσβεσης, τα συστήματα καθαριότητας, όλα. Μην ξεχνάμε ότι φέτος οι τουριστικοί πράκτορες Κρήτης είναι αυτοί οι οποίοι πληρώσαν για να βελτιώσουν τις τουαλέτες που υπήρχε σοβαρότατο πρόβλημα. Που πηγαίναμε μέσα και λέγαμε τις τουαλέτες των Μινωητών πρώτες στην Ευρώπη και βγαίναν οι επισκέπτες έξω και οι τουαλέτες της Κνωσού δεν δουλεύανε. Είναι η χειρότερη δυσφήμιση. Μετά, όσο αφορά το πάρκινγκ. Το πάρκινγκ έγινε με βιασύνη από το Δήμο Ηρακλείου και την αρχαιολογία λόγω της UNESCO. Έχουν γίνει πολύ σοβαρά λάθη. Αυτά έχουμε υποδείξει τι πρέπει να γίνει. Δεν έχουν γίνει. Υπάρχει πρόβλημα στην διάβαση των πεζών, η οποία δεν έχει οριοθετηθεί σωστά και θέλει μια μικρή παρέμβαση, η οποία να υπάρχει ασφάλεια.
1: Το Τορόντο κατέγραψε τη χειρότερη ποιότητα αέρα παγκοσμίως, καθώς ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές στο Οντάριο εκτόξευσε τον δείκτη ποιότητας αέρα στο συν 10 επίπεδο, που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και την παραμονή τους σε εξωτερικούς χώρους. Μετά από μήνες αντιπαραθέσεων, οι βουλευτές ψηφίζουν για νόμο που θεσπίζει δικαίωμα στη βοήθεια στον θάνατο, διχάζοντας και την κυβέρνηση. Πρόκειται για μία από τις κεντρικές δεσμεύσεις της δεύτερης προεδρικής θητείας του Εμμανουέλ Μακρόν, την οποία ο ίδιος ο πρόεδρος έχει παρουσιάσει ως το γαλλικό μοντέλο για το τέλος της ζωής. Μετά από πολλούς μήνες συζητήσεων και κοινοβουλευτικών διαβουλεύσεων, οι βουλευτές κλήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης να αποφασίσουν επί της πρότασης νόμου που θεσπίζει ένα δικαίωμα στη βοήθεια για το θάνατο στο πλαίσιο μιας τέταρτης και τελευταίας ψηφοφορίας. Κατά την έναρξη των συζητήσεων, αρκετές κεντρώες κοινοβουλευτικές ομάδες δεν έδωσαν γραμμή ψήφου στα μέλη τους. Δύο ακροδεξίες ομάδες, καθώς και οι Τρόιτε Ρεπουμπλικάν, ανακοίνωσαν ότι θα καταψηφίσουν. Οι βουλευτές της αριστεράς, ιδίως οι σοσιαλιστές, αναμένεται να στηρίξουν το κείμενο στη μεγάλη τους πλειονότητα, όπως και οι βουλευτές της προεδρικής πλειοψηφίας. Η κοινοβουλευτική πορεία της μεταρρύθμισης υπήρξε ιδιαίτερα μακρά και συγκρουσιακή. Το κείμενο εγκρίθηκε τρεις φορές από την Εθνοσυνέλευση, εξασφαλίζοντας κάθε φορά άνετη και ολοένα και πιο περιορισμένη πλειοψηφία. Το κείμενο εισάγει ένα νέο δικαίωμα στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία, θέτοντας όμως αυστηρές προϋποθέσεις πρόσβασης. Δυνατότητα προσφυγής θα έχουν μόνο ενήλικη ή μεγαλική υπηκότητα, οι οποίοι πάσχουν από μια σοβαρή και ανίατη πάθηση που θέτει σε κίνδυνο την πρόγνωση επιβίωσης σε προχωρημένο ή τελικό στάδιο. Πολλοί γιατροί και οι υψηλοί αρχοί υγείας επισήμαναν ότι είναι πρακτικά αδύνατο να εκτιμηθεί με ακρίβεια ο χρόνος ζωής που απομένει σε έναν ασθενή. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν επίσης στη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων και στις προθεσμίες λήψης απόφασης. Πυκνή πορτοκαλί ομίχλη καλύπτει το Τορόντο, καθώς ο καπνός από πυρκαγιές στο βορειοδυτικό Οντάριο του δίνει τη χειρότερη ποιότητα αέρα παγκοσμίως, σύμφωνα με την IQR. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες, ορισμένοι κάτοικοι συνέχισαν να περνούν χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, ενώ άλλοι φορούσαν μάσκες προσώπου, καθώς ο καπνός απλωνόταν πάνω από την πόλη. Η επιδεινούμενη ποιότητα του αέρα συνέπεσε με προειδοποίηση για καύσωνα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου, κοντά στο ρεκόρ της 15ης Ιουλίου. Οι αρχές ακύρωσαν υπαίθρια προγράμματα για παιδιά και άνοιξαν κέντρα δροσισμού, ενώ το Environment Canada προειδοποίησε ότι οι συνθήκες με καπνό είναι απίθανο να βελτιωθούν πριν από την Παρασκευή. Ο αναπληρωτής ιατρικός διευθυντής δημόσιας υγείας του Τορόντο παρομοίασε την έκθεση στον καπνό με τον παθητικό κάπνισμα, προειδοποιώντας ότι τα λεπτά σωματίδια περιέχουν ένα μείγμα επιβλαβών χημικών ουσιών που μπορούν να επηρεάσουν οποιονδήποτε.
2: Η Αργεντινή προκρίθηκε στον κυριακάτικο τελικό του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Η Αργεντινή, αν και ήταν πίσω στο σκορ, πέτυχε 2 γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα και επικράτησε της Αγγλίας με 2-1.
3: Κίνηση του Ρότζερς. Με ανάποδο ψαλίδι ο Ταγλιαφίκο. Ο Ράις έρχεται με ορμή. Ο Ρότζερς σεντράρει γκολ για την Αγγλία! Ο Γκόρντον στο 55! Ανοίγει το σκορ στην Ατλάντα!
4: Τα πολύ συζητημένα άκρα της Αγγλίας στο παγκόσμιο κύπελο. Ποιος να παίξει δεξιά, ποιος να παίξει αριστερά. Σήμερα οι επιλογές του προπονητή, ο ένας δίνει την πάσα και ο άλλος, ερχόμενος από την άλλη πλευρά, κάνει το γκολ την ώρα που από μια πάσα του Κέιν, ο οποίος χαμήλωσε και άνοιξε αυτή την επίθεση της Αγγλίας. Από εκεί έρχονται και συμβαίνουν όλα.
3: Μέση. Σέντρα του Μέση, είναι

0: δύσκολη επέμβαση. De Paul, σέντρα του De Paul, δοκάρι! Ο Μακάλιστερ. Έντσο Φερνάντες, από μακριά επιχειρεί ο Πίκφορντ.
1: Άμυνα 11 παικτών, δεν βγήκε ένα μπλοκ στο σούτ.
0: Μέση, πήρε παίκτες πάνω του, το σούτ του Φερνάντες, γκολ! 1-1! Σιγά μην το άφηνε έτσι η παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Και αυτό συνέβη διότι οι Άγγλοι αντί να ορίσουν την τύχη τους, προκάλεσαν την τύχη τους.
0: Απ' τη μία πλευρά, απ' την άλλη πλευρά νομίζω ότι η Αργεντινή κάνει ένα από τα καλύτερα 20 λεπτά στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Και εδώ αργεί πολύ να βγει το μπλοκ.
0: Γονσάλες, Μακάλιστερ, το σου του Μακάλιστερ, νέο δοκάρι! Μέση δεν μπόρεσε με τον Σπένς. Δεύτερο δοκάρι πάλι ο Μακάλιστερ. Μέση, με το δεξίο Μέση, πενάλτι, μπάλα, γκολ! 2-1 η Αργεντινή με τον Λαουτάρο Μαρτίνες! Απίθανη ανατροπή της Αλπισελέστε στην Ατλάντα!
1: 2 ασίστ στο Μέση, 2 γκολ η Αργεντινή σε αυτήν την επική ανατροπή. Η Αγγλία δεν μπορούσε να βγει από την περιοχή της. Δεν μπορούσε καν να αμυνθεί. Απλώς υπήρχε μέσα στην περιοχή της και δεχόταν τα κύματα των επιθέσεων της Αργεντινής.
0: Μαρτίνες επαναφέρει. Τέλος στην Ατλάντα. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί την Κυριακή στο New Jersey. Αυτό που κέρδισε στο Κατάρ πριν από 3,5 χρόνια. Μεγάλη πρόκριση για την Αργεντινή στο τελικό του Μουντιάλ. Η 7η στην ιστορία της και 3η στις τελευταίες 4 διοργανώσεις για την παρέα του Μέση.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το σταθμό μας στις 8 παρατέταρτο με τη Σόντια Μπεντεδήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από όλους εμάς. Ευχές για ένα καλό απόγευμα.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξεκάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Φυσικά Jessim και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
4: Νίκο Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνι.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Θα ήθελα...
12: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
11: Χωρίς.
12: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
13: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
16: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, καθώς νομίζω οι περισσότεροι γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, για τους ακροατές και τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, αναφορικά με τις επιτυχίες του στην κολύμβηση. Να μας βάλεις λίγο στο κλίμα.
1: Φυσικά, με μεγάλη χαρά. Δεν θα πάω πολύ μακριά, γιατί είμαι και υπάρχω ενεργός αθλητής από πολύ πολύ πολύ μακριά, μια πορεία περίπου 35 ετών. Θα μιλήσω για τα τελευταία 10 χρόνια, τα οποία τελευταία 10 χρόνια έχω κατακτήσει 30 πανελλήνιους τίτλους, 30 πρώτες θέσεις στην κατηγορία των Masters, στην κολύμβηση πισίνας, όπως και στο Open Water. Έχω κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα κύπελο Oceanma το 2022 και το 2024, όπως είμαι και ένας από τους λίγους κολυβητές της Ελλάδας, ο οποίος έχει κάνει το δίαπλο του Τωρανέου. Το Τωρανέος άθλος είναι ο κολυβητικός άθλος της Ελλάδος, ο οποίος είναι ο δίαπλος της Χαλκιδικής, από το δεύτερο πόδι στο τρίτο, από το πρώτο πόδι στο δεύτερο, ο οποίος είναι ένας άθλος 27 χιλιόμετρων συνεχόμενης κολύμβησης ανοιχτό πέλαγος.
0: Η σχέση σου με την κολύμβηση, σε ποια ηλικία ξεκίνησε?
1: Η σχέση μου ξεκίνησε από τα 6 χρονών. Τυχαίνει να είμαι, ο πατέρας μου να είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και αυτός με ειδικότητα κολύμβηση, οπότε από πολύ πολύ μικρή ηλικία, επειδή τυχαίνει να είναι και προπονητής κολύβησης, από πολύ πολύ μικρή ηλικία ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ουσιαστικά, δηλαδή, από 2 χρονών ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ξεκίνησα από 5 χρονών να κολυμπάω και 6 χρονών ξεκίνησα στη μεγάλη πισίνα την κολυβητική μου πορεία και δραστηριότητα.
0: Εάν επιχειρούσαμε να ξεχωρίζαμε λίγο και να απομονώναμε λίγο την σημαντικότερη διάκριση για σένα, έχεις καταλήξει ποια είναι?
1: Σαν διάκριση, σαν τίτλο, μπορώ να πούμε τη δεύτερη πανευρωπαϊκή θέση που είχα κατακτήσει το 1995 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αλλά σαν Γιώργος, ο Τωρανέος άθλος, ο οποίος τον έκανα και μάλιστα πριν 2 χρόνια, στην ηλικία των 44 χρονών, στη Χαλκιδική το 2024, σαν Γιώργος, κολυβητική στιγμή της ζωής μου είναι ο τερματισμός του Τωρανέου άθλου.
0: Θέλω λίγο να εστιάσουμε στα χαρακτηριστικά ενός αθλητή που τον διατηρούν ανταγωνιστικό, που τον οθούν να κάνει πρωταθλητισμό, παρά το γεγονός ότι είναι 40+. Τι είναι αυτό λοιπόν που σε κρατάει ανταγωνιστικό, σε κρατάει στην πρώτη γραμμή του πρωταθλητισμού, παρά το γεγονός ότι είμαστε μεσήλικες, παίρνουν τα χρόνια?
1: Το σημαντικότερο πράγμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι όσοι περνάμε μετά τα 40, είναι ότι πρέπει να ασκούμαστε, διότι να έχουμε πάνω απ' όλα και τη σωματική μας υγεία, αλλά κυρίως και την ψυχική μας υγεία. Να έχουμε ένα στόχο. Ο στόχος είναι ένα σημαντικό το κομμάτι το οποίο θέτουμε οι αθλητές στην αρχή του χρόνου. Δηλαδή, βάζουμε ένα στόχο και λέμε ότι θα προετοιμαστούμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα προετοιμαστούμε για την Open Water, θα προετοιμαστούμε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και το επόμενο το οποίο μας θέτει μετά ο στόχος είναι την επιμονή αλλά και τη συνέπεια. Μας δίνει ο στόχος, μας δίνει όλα τα σκαλοπάτια τα οποία θα χρειαστούμε να ανεβούμε σε αυτή τη σκάλα για να μπορέσουμε να πετύχουμε να εκπληρώσουμε το στόχο μας.
0: Όταν αγωνίζεσαι, έχεις Σαββατοκύριακο είναι ένα αγώνα, νιώθεις πίεση ή απόλαυση ή και τα δύο μαζί? Τι νιώθεις, στην ηλικία μας τι νιώθει κάποιος?
1: Στην ηλικία που το σωστό συνέστημα το οποίο πρέπει να νιώθει μετά τα 40, ειδικά στο επίπεδο το Masters που ο αθλητισμός είναι μονάχα στιγμές χαράς, είναι απόλαυση. Δεν πρέπει να έχει καθόλου πίεση, γιατί ο αθλητισμός στην ηλικία τη δικιά μας είναι στιγμές όμορφες που θα πάμε στον αγώνα, θα συναντήσουμε άλλους φίλους, θα κάνουμε την καλύτερη μας προσπάθεια, αλλά όλοι γνωρίζουμε και πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν εξαρτάται τίποτα επαγγελματικό, οικονομικό από αυτή την προσπάθεια. Όλοι το κάνουμε γιατί είναι το χόμπι μας, όλοι το κάνουμε γιατί είναι η ανταμοιβή των προσπαθειών μας και όλοι το κάνουμε για να περάσουμε όμορφες στιγμές μαζί με τους φίλους μας.
0: Η προπόνησή σου, Γιώργο, που πραγματοποιείς αυτή την περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη προπόνηση στα νεανικά χρόνια, πόσο έχει διαφοροποιηθεί? Είναι θέμα τεχνικής πλέον? Είναι θέμα έντασης? Είναι θέμα διάρκειας?
1: Είναι θέμα διάρκειας. Έχει ελαχιστοποιηθεί περίπου στο 50%, αλλά και θέμα έντασης, διότι όσο μεγαλώνουμε και βραδικαρδίζουμε, οπότε δηλαδή σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε πολύ μεγάλες εντάσεις, αλλά και το σώμα μας γίνεται λιγάκι πιο σφιχτό. Ή κάνουμε στίβο ή κάνουμε κολύμβηση, οπότε το σώμα μας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε φορτία που μπορεί να ανταπεξέλθει ένα παιδί 16, 17, 18 χρονών. Οπότε σίγουρα η προπόνησή μας είναι πιο χαμηλή σε ένταση και πιο χαμηλή σε ποσότητα. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει, ας μιλήσω για το κομμάτι της κολύμβησης, παραμένει σε καθημερινή επαφή, γιατί μία μέρα που χάνεται κολυβητική είναι σαν 2 μέρες δρομικές.
0: Μπορεί να συγκριθεί η γοητεία της πισίνας με τη γοητεία της ανοιχτής θάλασσας? Είδες ότι χρησιμοποίησα την λέξη γοητεία και για τα δύο.
1: Είναι όμορφη λέξη. Η γοητεία της ανοιχτής θάλασσας είναι κάτι μοναδικό, ξεχωριστό. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί κολυβητές δεν μπορούν να κάνουν ανοιχτή θάλασσα. Δεν είναι τυχαίο. Όπως και αντίστοιχα, λιγότερο σημείο, αλλά λιγότεροι κολυβητές της ανοιχτής θάλασσας δεν μπορούν να κολυμπήσουν σε πισίνα.
0: Οι διαφορές ποιες είναι?
1: Οι διαφορές οι μεγαλύτερες είναι ο φόβος. Πολλοί άνθρωποι, ειδικά δηλαδή άνθρωποι της πισίνας, φοβούνται την ανοιχτή θάλασσα, φοβούνται το ανοιχτό πέλαγος, για φοβίες που μπορεί να έχουν είτε από άλλα ψάρια, είτε από ρεύματα, είτε από μολυσμένα νερά. Αλλά κυρίως αυτό που έχω συναντήσει από πολλούς κολυβητές είναι ο φόβος της ανοιχτής θάλασσας, ο φόβος του αγνώστου.
0: Οπότε έτσι ο παράγοντας ψυχολογία είναι καθοριστικός και για το τελικό αποτέλεσμα.
1: Πάντα ο παράγοντας ψυχολογία είναι πολύ σημαντικός. Ακόμα και εγώ τώρα που συμμετάσχω σε 40 χρόνια κοντά σε αγώνες, ακόμα και τώρα που ήταν το πρόσφατα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, την ώρα που ανέβαινα στο βατήρα για να πάω στην πισίνα, πάλι είχα το άγχος. Το άγχος ποτέ δεν φεύγει.

0: τροπολογία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι μας ακούν αυτή τη στιγμή και ακροατές, μας παρακολουθούν και στην τηλεόραση, τηλεθεατές και κάποιοι λένε τι μας λέει τώρα ο Γιώργος τώρα. Εγώ είμαι 50, είμαι 48-50 ετών, έχω δύο παιδιά, έχω υποχρεώσεις στην οικογένειά μου, οικονομικές υποχρεώσεις, κοτούρες, δραστηριότητες των παιδιών. Πού να βρω χρόνο να ασχοληθώ και να δώσω στον εαυτό μου αυτή την όθηση και την ψυχολογία μέσα από τον αθλητισμό? Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος 46, 48, 50, 52 ετών, ο οποίος έχει μπει έτσι σε ένα mood καθημερινότητας και οικογένειας, να βρει χρόνο για τον εαυτό του? Ποιο είναι το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να κάνει?
0: Πρέπει να οριοθετήσει λιγάκι τη μέρα του και να μπορέσει να βρει, σίγουρα θα μπορέσει να βρει 60 λεπτά τα οποία να αφιερώσει τον εαυτό του. Συνήθως μετά τα 40 η άσκηση γίνεται δυσκολότερα. Υπάρχουν πολλοί άντρες οι οποίοι έχουν προβλήματα με τη δουλειά, έχουν οικονομικές υποχρεώσεις, έχουν παιδιά, έχουν γάμους, έχουν ακόμα και διαζύγια. Το δυνατό σημείο το οποίο όμως έρχεται η άσκηση είναι, δεν θεραπεύει ότι μονάχα θεραπεύει το σώμα μας. Το σώμα μας δηλαδή δεν είναι μονάχα γυμναζόμαστε για να κάνουμε τους κοιλιακούς. Γυμναζόμαστε για να έχουμε κυρίως καθαρότερο μυαλό. Να έχουμε δηλαδή μια ευεξία στην οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα μέσα στην ημέρα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις προσδοκίες της ημέρας στο 100%.
1: Εκκρίνονται κάποιες ορμόνες κατά τη διάρκεια της προπόνησης που μας αλλάζουν λίγο την ψυχολογία και βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο θετικά?
0: Πολύ σωστά. Καταρχήν εκκρίνονται όλες οι ενδορφίνες, αλλά και μέσα από την άσκηση. Μέσα από την άσκηση, ο άντρας, δηλαδή, επειδή μετά τα 40 μας έχουμε μία πτώση των φυσικών μας ορμονών, όπως τη βασική ορμόνη των ανδρών, τεστοστερόνη, μετά τα 40 μας, όταν κάνουμε την άσκηση, η αυτή η ορμόνη και παραμένει ψηλά, αλλά και πολλές φορές επίσης και ανεβαίνει.
1: Εγώ να τονίσω βέβαια και να πω ότι εκτός από πρωταθλητής κολύμβησης μάστερς μεταξύ άλλων, είναι και καθηγητής φυσικής αγωγής ο Γιώργος. Οπότε οτιδήποτε μας λέει και μας προτείνει μέσα από την εμπειρία του και την καθημερινότητά του προέρχεται και μέσα από την επιστήμη του. Και γενικά πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί σε ποιους απευθυνόμαστε, Γιώργο.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι το πτυχίο των ΤΕΦΑΤΙΣ, το τμήμα της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
1: Αθλητισμού. Πρέπει να παραμείνει, σε διακόπτω τώρα, πρέπει να παραμείνει κλειστό το επάγγελμα?
0: Όχι, δεν θα πρέπει να παραμείνει κλειστό. Κατά γνώμη μου, το επάγγελμα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό, αλλά πρέπει να παραμείνει ανοιχτό στους σωστούς ανθρώπους με τη σωστή επιστημονική κατάρτιση.
1: Ξέρεις, βλέπεις διάφορους influencers στο Instagram, στο Facebook και πληρώνονται κιόλας για να βγάζουν διατροφικά πλάνα, για να δώσουν συμβουλές προπόνησης. Και πίσω από αυτές τις συμβουλές υπάρχει ένας κίνδυνος γενικά. Όταν κάποιος είναι ανειδίκευτος, όταν παρακολουθεί κάποιος ένα σεμινάριο 2-3 εβδομάδων ή μηνών, δεν μπορεί να καταρτιστεί όπως ο Μπέκας.
0: Πολύ σωστά. Όταν λέμε το να είναι ανοιχτό το επάγγελμα, να είναι ανοιχτό όσο αφορά, για παράδειγμα, άτομα τα οποία έρχονται από πανεπιστήμια, π.χ. από το εξωτερικό, ή άτομα τα οποία μπορεί να έχουν τελειώσει μια ιδιωτική σχολή, η οποία όμως μια ιδιωτική σχολή να απαιτεί τουλάχιστον 4 εξάμηνα, να απαιτεί δηλαδή ένα ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών.
1: Που δεν νομίζω να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ελάχιστες
0: ιδιωτικές σχολές, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι τώρα, δηλαδή με κάποια σεμινάρια των 6-8 εβδομάδων ή με κάποιες προσωπικές εμπειρίες μέσα από το γυμναστήριο, σίγουρα κάποιο παιδί μπορεί να έχει γνώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί και κάποιο άλλο παιδί να είναι και πολύ επικίνδυνο προς κάποιους άλλους.
1: Λοιπόν, εγώ ξεκινάω τώρα προπόνηση με βάρη αύριο το πρωί, 40 ετών. Πότε θα δω αποτέλεσμα? Ξέρεις, όσο πιο γρήγορα δούμε αποτέλεσμα, τόσο πιο έτσι εύκολα θα παραμείνουμε σε αυτό το οποίο κάνουμε.
0: Νίκο, το αποτέλεσμα θα το δεις από την πρώτη εβδομάδα, εφόσον συνδυάζεται, γιατί η προπόνησή σου, για παράδειγμα, ξεκινάς αύριο, θα ξεκινήσεις με το καλό αύριο, εσύ ή ο καθένας, είναι 60 λεπτά. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες 23 ώρες της ημέρας, είναι οι οποίες θα καθορίσουν το αποτέλεσμα πότε θα φανεί. Αν εσύ μέσα στα 60 λεπτά κάνεις μια καλή προπόνηση και τις υπόλοιπες 23 ώρες της υπόλοιπης ημέρας έχεις μια ισορροπημένη διατροφή, δεν τρως πολλούς υδατάνθρακες, τρως τη σωστή ποσότητα, δεν τρως λιπαρά, κοιμάσαι 7 με 8 ώρες, το αποτέλεσμα πραγματικά θα έρθει στο σώμα σου από την πρώτη εβδομάδα. Και σιγά σιγά θα χτίσεις αυτό το οποίο θέλεις. Άλλος μπορεί να θέλει μυϊκή ανάπτυξη, άλλος μπορεί να θέλει χάσιμο λίπους. Ο καθένας είναι να χτίζει αυτό το οποίο θέλει. Το σημαντικότερο όμως είναι να γυμναζόμαστε. Δηλαδή να μπορέσουμε να βρούμε αυτές τις 3 με 4 ώρες μέσα στην ημέρα, μέσα στην εβδομάδα, ώστε να μπορέσουμε να γυμναστούμε, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε μια καλή φυσική κατάσταση, όχι για τους κοιλιακούς, αλλά κυρίως για εμάς.
1: Είχα ανοίξει τον φάκελο ψυχολογία και ψυχολογικά προβλήματα και άθληση με τον καθηγητή, τον κύριο Βγόντζα, πριν από περίπου 2 εβδομάδες, τον καθηγητή ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και νομίζω ότι ο Γιώργος Ομπέκας τον πλέον κατάλληλος για να συμπληρώσω λίγο αυτό το χωρίο το οποίο άνοιξα και κατά πόσο μπορεί η ψυχολογία μας να

0: να αλλάξει, και αναφέρομαι σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, να αλλάξει μέσα από την άσκηση. Φαντάζομαι ότι και ως προπονητής έχεις έρθει σε επαφή με ψυχολογικά επιβαρημένους ανθρώπους, που έχει αλλάξει το σκεπτικό τους μέσα από την καθημερινή τους επαφή με την άθληση.
1: Πολύ σωστά. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Φυσικά η γυμναστική δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τον ψυχολόγο. Αλλά είναι
0: ή τον ψυχίατρο.
1: Ή τον ψυχίατρο αντίστοιχα.
0: Συνεπικουρικά.
1: Πολύ σωστά, συνεπικουρικά, Νίκο. Αλλά η γυμναστική είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο, το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει ως ένα σημείο και μια επαγγελματική βοήθεια όταν αυτή χρειάζεται. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ντροπή ένας άντρας να ζητήσει βοήθεια, ένας άντρας να μιλήσει, ένας άντρας να μπορέσει να εκφραστεί. Και αν είσαι οποιοδήποτε, το απευθύνουμε το μικρόφωνο σε όλους αυτή τη στιγμή μας ακούνε, που όπως είπες είναι και αρκετοί. Αν είσαι άντρας, δηλαδή και άνω το 40 και περνάς δηλαδή κάποιες δυσκολίες, σήκω, βγες σήμερα από το σπίτι, πήγαινε μια βόλτα, πήγαινε στο γυμναστήριο, κολύμπησε, τρέξε, βρες κάποιο άθλημα το οποίο σου ταιριάζει μέσα στη ζωή σου. Δεν μπορεί να μην λυθούν όλα σε μία μέρα και σίγουρα δεν θα λυθούν σε μία μέρα. Αλλά κάθε προπόνηση η οποία που θα κάνεις, κάθε 60 λεπτό το οποίο θα κάνεις, θα είναι μια μικρή νίκη απέναντι στις δυσκολίες της ζωής ή στην κατάθλιψη η οποία μπορεί να έχεις ή σε αυτή που σου έρχεται. Και αυτές οι μικρές αυτές νίκες, αυτά τα μικρά 60 λεπτά της καθημερινότητας, είναι αυτά τα οποία θα σου αλλάξουν τη ζωή σου.
0: Πώς μπορούμε να βρούμε τι μας ταιριάζει περισσότερο, κολύμβηση, βάρη, ποδηλασία, σε ηλικίες 40+.
1: Κυρίως είναι το θέμα της αρέσκειας, δηλαδή, Νίκο, δηλαδή τι μας αρέσει. Το τι ταιριάζει είναι και το τι μπορεί το σώμα μας να τα αποκριθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν μικροί ήμασταν κολυμβητές, θα μπορέσουμε να κολυμπήσουμε. Ή αν μικροί ήμασταν δρομείς, θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα δρομικό. Επίσης, για παράδειγμα, μπορεί κάποια παιδιά να δοκιμάσουν και ολοκλήρωση τριάθλων, Ironman, πράγματα τα οποία τους δίνουν στόχους και να γυμναστούν και στα τρία αθλήματα. Αλλά το σημαντικότερο είναι τι μας αρέσει. Δηλαδή, και το αν μας αρέσει η γύμναση μέσα από το γυμναστήριο, αν μας αρέσει η κολύμβηση, αν μας αρέσει. Σίγουρα, αν μας αρέσει η ποδηλασία ή το τρέξιμο, οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, μέσα από και την καθοδήγηση ενός έμπειρου γυμναστή, θα μπορέσουν να βρουν ακριβώς αυτό το οποίο τους ταιριάζει.
0: Εγώ λοιπόν αυτό κρατώ τώρα, ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, Γιώργο, που έχουμε μαζί, είναι ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αρκεί να το πάρουμε έτσι απόφαση, αρκεί να σταθούμε στα πόδια μας και αρκεί να πιστέψουμε ότι μέσα σε 24 ώρες δεν μπορεί να μην υπάρχει μία ώρα, μία μισή ώρα. Μαζί με τον μπάνιο και τον ντους, το μισάωρο μετά τη μία ώρα που κάνουμε προπόνηση, για τον εαυτό μας, για εμάς και για τη χαλάρωση και την ευεξία μας και για την άθλησή μας.
1: Πολύ σωστά. Αυτό σίγουρα θα υπάρχει αυτή το 60 λεπτό, 90 λεπτό το οποίο είπες μέσα στην καθημερινότητα, το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη, οποιαδήποτε μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε άλλη θεωρία.
0: Λοιπόν, και όλα αυτά σας τα λέει ένας πρωταθλητής, ένας άνθρωπος, η αλήθεια είναι, ο οποίος μας έχει κάνει υπερήφανους πάρα πολλές φορές και έχει συνδέσει βέβαια το όνομά του με την αντοχή, τη μυθαρχία και τη διαρκή υπέρβαση προσωπικών ορίων. Γιώργο Μπέκα, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την πρόσκληση που μου κάνατε.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: ταλαιπωρία και την παρατεταμένη απουσία ηλεκτροδότησης. Μάλιστα, όπως λένε, το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και έκδοσης εισιτηρίων σε κάθε διακοπή ρεύματος καταραίει. Ενώ την τρίτη πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στο πάρκινγκ του αρχαιολογικού χώρου έφερε το χάος.
1: Εκνωσός παραλύει αν δεν έχει ρεύμα. Και έχουμε από 4 μέχρι 5 χιλιάδες επισκέπτες τη μέρα, τουλάχιστον την περσινή περίοδο, παρόλο που φέτος έχει κάμψει.
2: Πήρε φωτιά απέναντι ακριβώς από το ανάκτορο. Ο χώρος ήταν από τη δεξιά μεριά του δρόμου, όπως πηγαίνουμε για τις Αρχάνες, ήταν της υπηρεσίας μας, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Έγινε ένα βραχυκύκλωμα με καλώδιο της ΔΕΗ, το οποίο έσπασε η πυροσβεστική, λέει, από ένα δέντρο που έπεσε ένας μεγάλο κλαδί και πήρε η φωτιά. Ήρθαν τόσο σύντομα η πυροσβεστική υπηρεσία που δεν πρόλαβε, μισό στρέμμα, ας πούμε, χόρτα κάηκαν. Μέχρι το απόγευμα δεν υπήρχε ρεύμα. Αποκαταστήσαν το απόγευμα την βλάβη, που αυτό σημαίνει ότι όταν η κνωσός δεν έχει ρεύμα, επειδή έχουμε πρώτον ηλεκτρονικό εισιτήριο, δεν μπορεί να δουλέψει. Έχει μπαταρίες για μία ώρα. Η διακοπή του ρεύματος ήταν ώρες ολόκληρες.
0: Σύμφωνα με εργαζόμενους της Κνωσού Λύση, αναμένεται να αποτελέσει η χρήση γεννήτριας, μια γεννήτρια που υπάρχει, ωστόσο η σύνδεσή της με το δίκτυο βρίσκεται σε αναμονή.
2: Και μια γεννήτρια, η οποία είναι 2 χρόνια στην Κνωσού, αλλά θέλει πολύ πολύ μεγάλη διαδικασία για να μπει και δεν έχει συνδεθεί. Ναι.
1: Όσο αφορά τώρα την γεννήτρια, δεν μπορούμε να κάνουμε είσοδο Κνωσού αν δεν υπάρχει γεννήτρια, γιατί τα εισιτήρια είναι ηλεκτρονικά και ο έλεγχος εισιτηρίων ηλεκτρονικός, οπότε ούτε έκδοση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικός, ούτε έλεγχος ηλεκτρονικός. Χωρίς ρεύμα δεν δουλεύει τίποτα σήμερα. Οπότε αυτό είναι από τα απαραίτητα και φυσικά έπρεπε να γίνει μια έλεγχος γεννήτριας πριν αρχίσει η σεζόν.
2: Δεν λειτουργούν τώρα με αυτόν τον τρόπο το αναψυχτήριο, το πολιτήριο, τα εισιτήρια. Έχει δοθεί εντολή και κόβουν τα παλιά τα χειροκίνητα που υπάρχουν στο χώρο σε περίπτωση τέτοιας ανάγκης και κόβονται. Ο κόσμος έρχεται μέσα. Το πρόβλημα είναι οι τουαλέτες που λειτουργούν τα καζανάκια, όλες οι βρύσες, όλα αυτά με ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Στο μεταξύ, νέο πρόβλημα στη ρευματοδότηση της Κνωσού δημιουργήθηκε λίγο μετά τις 11.30 την Τετάρτη μετά από βλάβη σε ποινίο σε στήλο ηλεκτροδότησης, με τους τεχνικούς να σπέβδουν να την αποκαταστήσουν.
2: Ένα ποινίο που είναι στο μικρό ανάκτορο μπροστά στην πρώτη ταβέρνα, όπως κατεβαίνουμε, είναι ένα στήλο στη ΔΕΗ και κάηκε και είναι τώρα 2 ώρες η ΔΕΗ εκεί πέρα, η ΔΕΔΙΕ, προσπαθούν να το φτιάξουν. Και δεν υπάρχει πάλι ρεύμα στην Κνωσό.
0: Κάθε καλοκαίρι, όπως λένε επαγγελματίες, η Κνωσός αντιμετωπίζει προβλήματα. Μερικά από αυτά αφορούν υποδομές και άλλα καθημερινές λειτουργίες, με τους ίδιους να καλούν τοπικούς φορείς και πολιτεία να δώσουν λύσεις.
1: Αυτό το οποίο ζητούσαμε εμείς πάντα είναι να γίνεται μια πρόβα στην αρχή της σεζόν, από Μάρτιο, ότι όλα τα συστήματα δουλεύουν κανονικά. Τα συστήματα των εισιτηρίων, τα συστήματα πυρόσβεσης, τα συστήματα καθαριότητας, όλα. Μην ξεχνάμε ότι φέτος οι τουριστικοί πράκτορες Κρήτης είναι αυτοί οι οποίοι πληρώσαν για να βελτιώσουν τις τουαλέτες που υπήρχε σοβαρότατο πρόβλημα. Που πηγαίναμε μέσα και λέγαμε τις τουαλέτες των Μινωητών πρώτες στην Ευρώπη και βγαίναν οι επισκέπτες έξω και οι τουαλέτες της Κνωσού δεν δουλεύανε. Είναι η χειρότερη δυσφήμιση. Μετά, όσο αφορά το πάρκινγκ. Το πάρκινγκ έγινε με βιασύνη από το Δήμο Ηρακλείου και την αρχαιολογία λόγω της UNESCO. Έχουν γίνει πολύ σοβαρά λάθη. Αυτά έχουμε υποδείξει τι πρέπει να γίνει, δεν έχουν γίνει. Υπάρχει πρόβλημα στην διάβαση των πεζών, η οποία δεν έχει οριοθετηθεί σωστά και θέλει μια μικρή παρέμβαση, η οποία να υπάρχει ασφάλεια.
3: Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο βουλευτής Χάρης Μαμουλάκης, ακολουθώντας και αυτός την τακτική της ανεξαρτητοποίησης, όπως έκαναν την Τετάρτη οι επίσης βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Μαρίνα Κοντοτόλη. Ο Ηρακλειώτης βουλευτής, μιλώντας στο Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, μίλησε για μια δύσκολη απόφαση και αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Σίγουρα μια δύσκολη απόφαση, αλλά αναγκαία. Όλοι το καταλαβαίνουν, νομίζω, αυτό πλέον. Εγώ αυτά τα χρόνια που υπηρέτησα τον ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά τους πολίτες του Ηρακλείου, θεώρησα υποχρέωσή μου να ενσκύψω στα θέματα του κοινοβουλίου, της καθημερινότητας, των προβλημάτων των ανθρώπων εκεί έξω. Όμως αυτά που συντελούνται το τελευταίο διάστημα και ειδικά σε αυτά που συνετελέστησαν και το προηγούμενο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή, νομίζω ότι δεν περιποιούν τιμή για κανένα. Και η κατάσταση λοιπόν, η υφιστάμενη κατάσταση που είναι εξόχως απαξιωτική στο ΣΥΡΙΖΑ,

0: αφενός. Και αφετέρου οι ευρύτερες μεταβολές στον χώρο της κέντρο αριστερά που κανένα δεν αφήνουν αδιάφορο. Νομίζω ότι είναι δύο καθοριστικοί παράγοντες οι οποίοι με οδηγούν σε αυτή τη δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.
1: Ο κύριος Μαμουλάκης, που στο παρελθόν είχε αφήσει να εννοηθεί πως θα συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα, επεσήμανε πως η γενικότερη κατάσταση στο χώρο της αριστεράς είναι ρευστή και σύντομα θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του.
0: Κάθε πράγμα νομίζω πρέπει να γίνεται στον καιρό του. Αυτή τη στιγμή και αυτή τη χρονική στιγμή όφυλα να πάρω αυτή τη δύσκολη απόφαση όπως και να έχει. Για να μπορώ με ψυχραιμία να αφουγκραστώ, να συνεχίσω να συνομιλώ με τους πολίτες που δεν σας κρύβω τις τελευταίες εβδομάδες, μήνες. Ελάμβανα αυτά τα μηνύματα, προσλαμβάνουσες δηλαδή, ήταν στη λογική ότι πρέπει να δούμε κάτι ευρύτερο, ότι αυτή η σταδιακή απίσχναση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεδομένη και νομοτελειακή. Άρα υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι όφυλα να ανταποκριθώ σε αυτούς που πραγματικά αντιπροσωπεύω, που είναι οι πολίτες του Ηρακλείου.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τις αποχωρήσεις από το κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα να συνεχίζονται, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως η κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρίασε με μόλις 7 βουλευτές για να εκλέξει το νέο της γραμματέα. Νωρίτερα ο Σωκράτης Φάμελος και ο Νίκος Παπάς με δηλώσεις τους είχαν αναφερθεί στις αποχωρήσεις των βουλευτών και των στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δυστυχώς, παρόλη την προσπάθεια που έκανα και όσο είχα την ευθύνη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με την παρέτησή μου, βλέπω να πολλαπλασιάζονται οι εντάσεις και βλέπω και επιλογές μετά την επόμενη μέρα της παρέτησής μου που προσβάλλουν και την αριστερά και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και το καταστατικό του κόμματος. Τα σημαντικά πρέπει να βάλουμε μπροστά. Δεν θα τροφοδοτήσω λοιπόν μια ισοστρέφεια. Δεν υπηρέτησα και δεν θα υπηρετήσω ποτέ το διχασμό.
3: Οι παρετήσεις και οι αποχωρήσεις εντάσσονται, η θελημένα ή μη, σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η συλλογική ηγεσία και η εκλογική προετοιμασία είναι απαραίτητη και θα ακυρώσει αυτά τα σχέδια.
1: Ο Παύλος Πολάκης το πρωί με ανάρτησή του ενημέρωσε για την επιστολή που έστειλε για την επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της. Στο Χανιώτη βουλευτή και στις δηλώσεις που έκανε πως μπορεί να βάλει με ένα αξιοπρεπές ποσοστό το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, απάντησε η Ρένα Δούρου.
4: Μόνος του δεν μπορεί κανείς. Ούτε να βάλει το κόμμα στη Βουλή, όσες φορές βάλαμε στην άκρη τις προσωπικές φιλοδοξίες, όσες φορές λειτουργήσαμε με συντροφικότητα, μεγαλουργήσαμε. Η αριστερά μεγαλουργεί όταν ενώνει.
5: Στην επιθεώρηση εργασίας προσέφυγε το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή, καθώς η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προχώρησε στην καταβολή των αποζημιώσεων για τις αδιάθετες ημέρες κανονικής άδειας συμβασιούχων, των οποίων οι συμβάσεις έχουν λήξει.
6: Αντιπροσωπεία της διοίκησης του Σωματείου επισκέφτηκε την επιθεώρηση εργασίας στην πόλη μας και καταγγείλαμε το απαράδεκτο γεγονός της απλήρωτης εργασίας, της απλήρωτης άδειας που η διοίκηση του νοσοκομείου δεν προβαίνει στην αποπληρωμή τους εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον για ορισμένους από τους εργαζόμενους που έχουν καταγγείλει.
5: Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν απλήρωτες οι αποζημιώσεις για μη ληφθείς άδειες παρά τις προηγούμενες παρεμβάσεις τους. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Βρύσαλη, το ποσό που διεκδικείται υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.
6: Μιλάμε για 7 εργαζόμενους, για ένα ποσό περίπου 20.000 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για άδειες που θα έπρεπε να χορηγηθούν από τον εργοδότη Παύλα Νοσοκομείο, που δεν χορηγηθήκανε για λόγους υπηρεσιακών αναγκών, και εν τούτης, ενώ υπάρχει εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αποπληρωμή αυτών των αδειών, εν τούτης κολλησιεργεί εδώ και 2 χρόνια η πλειοψηφία της διοίκησης του νοσοκομείου. Είτε με το να στέλνει τα θέματα στον νομικό σύμβουλο, είτε να το αποσύρει για να κερδίσει χρόνο.
5: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Παγνή τόνισε πως οι εργαζόμενοι δεν θα δεχτούν να εργάζονται χωρίς άδειες.
6: Κατά τη γνώμη μας γίνεται σκόπιμα για να μην πληρώσει και δεύτερον σκόπιμα για να πλέον το δικαίωμα στην άδεια και αυτό να αμφισβητηθεί επί του πρακτέου πλέον. Εμείς δηλώσαμε ότι δεν θα ανεχτούμε και στην επιθεώρηση εργασίας, αλλά κύρια στο ίδιο το Υπουργείο Υγείας και στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και στη Διοίκηση, δεν θα ανεχτούμε το να δουλεύουμε χωρίς άδειες και βεβαίως όταν αυτές δεν χορηγούνται να μην δίνονται τα νόμιμα ποσά που οφείλει ο εργοδότης, είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι το ίδιο το κράτος, να πληρώνει.
5: Ο ίδιος αποκάλυψε πως οι εργαζόμενοι θα προχωρήσουν και σε εξώδικα.

0: απέναντι στη διοίκηση έτσι ώστε να μην χάσουν τα χρήματά τους.
1: Θα γίνει καταρχήν σύσταση και βεβαίως τα επόμενα βήματα θα πάμε στο συνήγορο του πολίτη και βεβαίως μαζί με την Ομοσπονδία και την Συνομοσπονδία θα κάνουμε το κάθε τι ώστε να πληρωθούν εδώ και τώρα οι εργαζόμενοι, ώστε να μην χάσουν τα χρήματά τους. Γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος, αν περάσει πενταετία, να παραγραφούν. Εμείς θα κάνουμε και εξώδικο απέναντι στη διοίκηση, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο να αυτά τα χρήματα να μην αποδοθούν.
0: Το Σωματείο επαναφέρει τα βασικά του αιτήματα προς τη διοίκηση του νοσοκομείου και το Υπουργείο Υγείας, ζητώντας την άμεση αποζημίωση όλων των συμβασιούχων για τις οφειλόμενες άδειες.
1: Καταρχήν, να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι, τώρα έχουν λήξει συμβάσεις, δεν δουλεύουν. Αλλά και όσοι δουλεύουν, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάρουμε τις άδειές μας. Όταν οφείλονται 35.000 μέρες κανονική άδεια, όταν δίνονται 5 μέρες άδεια στο νοσηλευτικό προσωπικό γιατί δεν βγαίνουν τα προγράμματά τους, την ίδια ώρα όμως μας λένε για κοστολογημένα προγράμματα ή τα διάφορα κόμματα που θέλουν να κυβερνήσουν, αλλά δεν μας λένε πώς κοστολογείται η ανθρώπινη ζωή, δεν μας λένε πόσο κοστολογούν τελικά την εργασία μας και την άδειά μας.
2: Ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λότζια στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημόσιας Υγείας Σπύρος Δοξιάδης, δράση η οποία περιελάμβανε και προληπτικούς προγεννητικούς ελέγχους για την οτιαία μυϊκή ατροφία και την κυστική ίνωση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ηλικιακού φάσματος 20 έως 35 ετών και στους συντρόφους τους, ενώ παρέχεται και εξειδικευμένη γενετική συμβουλευτική.
3: Αν σε περίπτωση είναι φορείς, ενημερώνονται από το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, γιατί θα πρέπει να ελεγχθούν και οι σύντροφοι, οι σύζυγοι, είτε τώρα είτε μελλοντικά. Άρα παρέχεται συμβουλευτική και περαιτέρω εξέταση των συντρόφων. Να πούμε ότι πρόκειται για δύο νοσήματα που είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Είναι δύο γενετικά νοσήματα, μετά τη μεσογειακή ανεμία, η κυστική ίνωση είναι η δεύτερη σε συχνότητα και η τρίτη η νοτιαία μυϊκή ατροφία στην Ελλάδα. Δεν έχουν καλή πρόβλεψη. Και ο στόχος είναι οι γυναίκες και τα μελλοντικά ζευγάρια να είναι προετοιμασμένα για να έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής και φυσικά όλες οι γυναίκες ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες, δωρεάν υπηρεσίες υγείας.
4: Εμείς είμαστε υποστηριχτές σε αυτή την προσπάθεια και σαν Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών, αλλά και σαν Σύνδεσμος Επιστημισμού και Διασκέδασης, προκειμένου να προτρέψουμε τον κόσμο να κάνει αυτή την εξέταση και να είναι ασφαλής.
2: Σύμφωνα με στελέχη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, μέσω του εν λόγω προγράμματος, σκοπός είναι να προαχθεί η ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες διαγνωστικές υπηρεσίες υγείας.
3: Παρακαλούμε και προσκαλούμε κάθε γυναίκα να πάρει πληροφόρηση και να συμμετέχει στη λήψη δείγματος, στην εξέταση, γιατί μας ενδιαφέρει τα παιδιά που θα γεννήσουμε αύριο να είναι υγιείς.
2: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Κρήτη και η Ικαρία. Μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου στην οδό 1866. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό, ενώ στα καταστήματα εστίασης παραγγέλνουν λιγότερα πιάτα. Μπορεί ο αριθμός των αφίξεων Ελλήνων και ξένων επισκεπτών στο Ηράκλειο να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, όπως λένε, όμως αυτό δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων τους.
5: Ο κόσμος υπάρχει. Ακούω πολλά παράπονα από διάφορα μαγαζιά, όχι μόνο εστίαση. Η εστίαση, εντάξει, γενικά ψηλοδουλεύει. Τα εμπορικά δεν δουλεύουν. Αλλά και η εστίαση, παιδιά, δυστυχώς είναι και για αυτούς ακριβή. Από ό,τι βλέπω, είναι ακριβή. Έχουν συνηθίσει στα ξενοδοχεία μέσα το all inclusive. Βγαίνουν έξω και δεν τρώνε όπως έπρεπε να. Βλέπουμε τον κατάλογο, τους βλέπεις μαζεμένους φέτος.
6: Σε σχέση με πέρυσι είναι καλύτερα?
5: Όχι, δυστυχώς είναι πολύ κάτω από πέρυσι ο κόσμος.
7: Έχουμε πολύ κόσμο, αλλά δεν ψωνίσουν για πολλούς λόγους. Λίγο φοβάται, λίγο είναι κρατημένοι, λίγο λένε για τα αεροπλάνο, για το βάρος. Έχουν πάρα πολλές αιτιολογίες.
2: Καθημερινά χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την αγορά της 1866. Τουρίστες όμως που σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν ακόμα και παζάρια για να αγοράσουν παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ. Οι έμποροι, όπως λένε, βλέπουν την αγοραστική κίνηση να είναι μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περίσινη περίοδο σε ποσοστό που ξεπερνά το 10%.
8: Ψιλοπράγματα 2,5-3, 2,5-3, 4-5.

0: και κάνουν και παζάρι. Τώρα προηγουμένως γνωρίσαμε με κάποιον και ήταν 4,40 και άρα δώσει 3 ευρώ να μου. Τέλος πάντων, τα έχουμε και αυτά. Άλλο.
1: Είναι καλή χρονιά για σας φέτος δηλαδή?
0: Όχι, είναι πεσμένη από πέρυσι. Από πέρυσι είμαστε κάτω. Τώρα 10-15%.
2: Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και εμπορικών καταστημάτων αναμένουν τους επόμενους μήνες να αναθερμανθεί η αγορά.
3: Είναι σταθερή η κατάσταση από το Ιούνιο, Ιούλιο. Τα δούμε τώρα. Τον Αύγουστο ίσως θα αλλάξει λίγο.
4: Πιστεύουμε ότι πάντα Αύγουστος έχει περισσότερο κόσμο, καλύτερο κόσμο. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο είναι συνήθως καλύτερος ο τουρισμός. Περιμένουμε, ευελπιστούμε όλοι να έχει καλύτερη ποιότητα και να δουλέψουμε.
1: Τους επόμενους μήνες.
0: Ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλύτερα. Τώρα από εκεί θα πάμε. Καλύτερα πάμε, δεν ξέρουμε καθόλου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην

0: αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνιμα γαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: παραμένει στον τόπο της πυρκαγιάς, ούτως ώστε να μην υπάρχει κάποια κυλίδωση, δεδομένου ότι οι συνθήκες οι καιρικές δεν έχουν αλλάξει καθόλου σε σχέση με το ΦΕΣ. Σήμερα λοιπόν έχουμε 21 υδροπόρα οχήματα, έχουμε 3 ομάδες σε ΜΟΔΕ και 80 πυροσβεστικούς υπαλλήλους.
1: Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό, γι' αυτό τον ευχαριστώ κιόλας, έφεραν το ελικόπτερο το Έριξον από την Καλαμάτα στα Χανιά και από τα Χανιά ήρθε σε εμάς μαζί με τα άλλα ελικόπτερα που ήταν εκεί, τα Ακούστα Μπέλ και τα άλλα που έχουν το καλάθι από κάτω, δεν ξέρω πώς το ονομάζονται. Λοιπόν, το Έριξον όμως είχε τη δυνατότητα, αφού ήταν δίπλα η λιμνοδεξαμενή των Δαμανίων, των Αρμανογίων, ήταν δίπλα οι λιμνοδεξαμενές και έκανε 35 με 40 ρήψεις την ώρα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει, 7,5-8 τόνους βάζει μέσα νερού το Έριξον, ήταν δίπλα η λιμνοδεξαμενή, ανά 2 λεπτά ή 3 είχαμε και ρήψει, που ναι, περιόρισε πάρα πολύ τη φωτιά.
2: Από την πυρκαγιά που έφτασε πολύ κοντά στο χωριό Μελιδοχώρη και μάλιστα εστάλει και μήνυμα από το 112 για την εκένωσή του, έγιναν στάχτη περίπου 3.500 στρέμματα χορτολιβαδικής κυρίως έκτασης, ενώ κάηκαν γεωτρήσεις αλλά και ζώα που οι κτηνοτρόφοι δεν μπόρεσαν να τα απομακρύνουν. Και την Παρασκευή στην Κρήτη, ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς θα είναι ιδιαίτερα υψηλός, με τον διοικητή των πυροσβεστικών δυνάμεων να τονίζει πως οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Νομίζω ότι θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική, ο μέσος νους, όταν βλέπουμε και έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους, πέραν του ότι από 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου απαγορεύεται η καύση, η γυμνή φλόγα στην Ήπεθρο. Θέλω να προσέξουμε, γιατί δυστυχώς αυτό που βλέπουμε ότι συνήθως αυτό που δημιουργεί την πυρκαγιά, γενεσιουργός αιτία, είναι καθημερινές απλές γεωργικές δραστηριότητες. Mm-hmm. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τα λάστιχα στα χωράφια μας, χρησιμοποιούμε το καμινέτο και ξεκινάει μια πυρκαγιά. Πάμε να καθαρίσουμε ένα χωράφι, χρησιμοποιούμε δίσκο, δημιουργούμε τα ίδια προβλήματα.
3: Πάμε να συζητήσουμε λοιπόν με αφορμή αυτή την πρώτη μεγάλη, η αλήθεια είναι, δοκιμασία χθες για τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Κρήτης, αυτή τη φωτιά που είχαμε στο Μελιδοχώρι. Ο Κώστας Μπογδάνης σταθερά δίπλα μου στο στούντιο. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα Κεφαλογιάννη, καλησπέρα και σε εσένα. Ξεκινώ από εσένα, γιατί είχες την ευκαιρία το πρωί να μιλήσεις και με τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερισσών, τον κύριο Κοκοσάλη, ο οποίος περιέγραψε την πολύ μεγάλη δυσκολία που υπήρχε χθες λόγω και των ανέμων, λόγω και του δύσβατου της περιοχής.
4: Ναι, βέβαια. Ήταν μια φωτιά πολύ δύσκολη που θα μπορούσε να ξεφύγει και να δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Mm-hmm. Δεν είναι λίγο ότι έκαψε αρκετές χιλιάδες στρέμματα, πάνω από 4.500 στρέμματα, αλλά σε σχέση με τις πιθανότητες, τις εφιαλικές πιθανότητες που είχαν προκύψει, νομίζω ότι αυτό είναι το λιγότερο. Και στο τέλος της ημέρας όλοι οι φορείς δηλώνουν ικανοποιημένοι και από τον συντονισμό και από την ταχύτητα με την οποία λειτουργήσαν οι αρμόδιοι στην προκειμένη περίπτωση. Δύο πράγματα πολύ γρήγορα θέλω να σχολιάσω από τη συζήτηση που προέκυψαν από τη συζήτηση με τον κύριο Κοκοσάλη. Το ένα προέκυψε στην πραγματικότητα από την δισογραφία και είναι βεβαίως ότι όσες εκκλήσεις και να κάνουμε, ό,τι και να πούμε από εδώ, ό,τι και να πούν οι αρμόδιοι φορείς, η ανθρώπινη ανοησία είναι ανόητη. Δηλαδή, κάποιος εχθές θεώρησε ότι είναι κατάλληλη μέρα για να κάνει οξυγονοκόλληση ή κάτι τέτοιο σε υπαίθριο χώρο με αυτόν τον άνεμο. Ευτυχώς που δεν συνέβη κάτι χειρότερο. Το δεύτερο είναι το Έριξον. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το λένε οι φορείς της Κρήτης κυρίως. Δεν είναι θέμα αν το λέμε εμείς ή όχι, οι δημοσιογράφοι εννοώ. Ότι πρέπει να είναι μόνιμα σταθμευμένο στην Κρήτη. Εχθές σηκώθηκε από την Καλαμάτα, ήρθε στα Χανιά, από τα Χανιά ήρθε στο Μελιδοχώρι, στο Ηράκλειο δηλαδή, και έπαιξε καταλυτικό ρόλο.
3: Η συνδρομή του ήταν καταλυτική, έχεις δίκιο.
4: Καταλυτική, δεν είναι βέβαιο, παρότι σηκώθηκαν πολλά ενέργεια μέσα, αν χωρίς το Έριξον θα μπορούσε η φωτιά να ελεγχθεί τόσο αποτελεσματικά. Mm-hmm. Επειδή ξέρουμε ότι ο χρόνος σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ κρίσιμος, ότι αν ξεφύγει το πράγμα μετά δεν μαζεύεται με τίποτα. Αυτός ο χρόνος χρειάστηκε το Έριξον για να έρθει στην Κρήτη. Χθες δεν αποδείχθηκε μοιραίος. Σε κάποια άλλη περίσταση ομιγέννητο μπορεί να αποδειχθεί μοιραίος. Yeah. Οι φορείς το ζητούν. Δεν ξέρω τον σχεδιασμό της πολιτείας, ούτε μπορώ να πω ακριβώς στο μυαλό τους. Φαντάζομαι γυρνάνε στην Καλαμάτα. Έχουν κρίνει ότι έτσι ελέγχει ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος στη Νότια Ελλάδα και μπορεί να είναι εκεί που πρέπει. Το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω όμως και όλους τους φορείς της Κρήτης που θεωρούν ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα Έριξον μόνιμα εδώ στον τόπο.
3: Κώστα Μπογδανίδη.
5: Κοίταξε, καταρχήν να ξεκινήσω και εγώ από το τελευταίο με το Έριξον. Ήμασταν τυχεροί που δεν είχε κάτι άλλο εκεί. Δηλαδή, εννοώ στην Πελοπόννησο, έτσι, γιατί δεν θα ερχόταν το Έριξον. Βέβαια, ο κίνδυνος αυτό το 4 που λένε για την Ελλάδα ήταν στην Κρήτη, κυρίως, και θα το έχουμε και αύριο, όπως ακούστηκε στο ρεπορτάζ. Τα ενέργεια μέσα βοήθησαν πάρα πολύ, όπως βοήθησε και το γεγονός ότι μην ξεχνάμε ότι και στην περιοχή, αλλά και σχεδόν όλη η Κρήτη, δεν έχει πια τα δάση που αυτό θα ήταν μια σπίθα για να γίνει παρανάλωμα του πυρός με ολόκληρη περιοχή. Βέβαια, έχουμε εκτάσεις οι οποίες είναι καλλιεργήσιμες και ειδικά οι ελιές, οι οποίες μέσα η φωτιά και δεν έχει καθαριστεί, δεν μπορεί να τις σταματήσεις με τίποτα. Οι ζημίες είναι μεγάλες, προφανώς θα αποτυπωθούν. Νομίζω ότι ταυτόχρονα λέω ότι ήμασταν τυχεροί που δεν είχε κάτι στην Πελοπόννησο για το Έριξον. Δεν είχε και κάτι άλλο μεγάλο στην Κρήτη.
3: Αυτό, δεν είχαμε έτσι, και κάποιο άλλο περιστατικό, ναι, στην Κρήτη.
5: Γιατί εκεί τώρα
3: νησί,
5: επικεντρωθήκαν οι δυνάμεις, μιλάω για τις εναέριες, και ευτυχώς πήγανε όλα καλά στο τέλος. Θυμίζω ότι είχαμε και το 112 που χτύπησε και για το Βοριά και το Λαράνι και για τις γύρω περιοχές. Εντάξει, εγρήγορση περισσότερο, έτσι, όχι γιατί κινδύνευσαν άμεσα, αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει με τους ανέμους, οι οποίοι αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, είναι μια χαρά Θεού δροσιά για την Κρήτη. Δεν έχουμε δηλαδή κύματα, στο πούμε, καύσωνα, αλλά είναι και το μεγάλο μείον, έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο σχεδιασμός είναι το παν, συμφωνούμε σε αυτό. Και πάνω απ' όλα, όπως πολύ σωστά είπε ο Κώστας, αυτή η ανθρώπινη, αν θες, δεν θα πω μόνο ανοησία, είναι και κάτι που δεν το βάζει ο νου σου. Λες, θα πάω να βάλει ψυχή.
3: Όχι, δεν θα συμβεί σε μένα.
5: Μα θα συμβεί σε μένα, αλλά και στο σύμπαν. Μπορεί να μην γκάει εσύ, αλλά μπορεί να κάψει δύο χωριά.
3: Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Εκτός από ζημιώσεων, έχουν μείνει δεκάδες πυρόπληκτοι, κύριε

επικύρει 4 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 15ης Ιουλίου του 2022 στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Με τους κατοίκους να υποστηρίζουν ότι οι περισσότερες απορρίψεις αιτήσεων για αποζημίωση οφείλονται σε διοικητικά προβλήματα και όχι σε δική τους υπαιτιότητα. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο τον Γιάννη Κωστάκογλου από τα Ρεθεμιώτικα.

0: ανάμεσα στο ποσό που θα έπρεπε να λάβουν και έχουν τελικά λάβει. Φαίνεται ότι θα μείνουν δεκάδες δικαιούχοι πυρόπληκτοι που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά της 15ης Ιουλίου του 2022, πριν από 4 χρόνια, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Ουσιαστικά πρόκειται για δικαιούχους από τις δημοτικές κοινότητες των Μελάμπων, του Ροδακίνου, των Σακτουρίων, της Κρύας Βρύσης, Αγίας Γαλήνης και της Ορνέ, οι οποίοι παρότι είδαν τις εκτάσεις γης τους, τις περιουσίες τους, τους ελαιώνες τους να καταστρέφονται, μετά και την τελευταία καταβολή των αποζημιώσεων προς τους πυρόπληκτους πριν από 2 εβδομάδες από τον ΕΛΓΑ, στο τέλος του Ιουνίου, είδαν ότι πολλές αιτήσεις για αποζημίωση έχουν απορριφθεί ή τουλάχιστον τα ποσά που έχουν καταβληθεί έχουν αποκλίσεις από 10% μέχρι και 70% του συνολικού ποσού. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σύνθετο θέμα που, όπως πολύ σωστά ανέφερες, οφείλεται σε διοικητικά και τεχνικά προβλήματα του συστήματος. Οι πυρόπληκτοι το αποδίδουν σε 3 λόγους. Ο βασικότερος από αυτούς, η βασικότερη αιτιολογία, είναι ότι τα οικόπεδά τους εμφανίστηκαν στους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2024 λανθασμένα ως βοσκότοποι και συνεπώς μη επιλέξιμοι για αποζημίωση. Και ο ΕΛΓΑ ουσιαστικά παίρνει τα στοιχεία του, τα δεδομένα του από τους συγκεκριμένους χάρτες.
1: Αντλεί τα στοιχεία από εκεί ο ΕΛΓΑ, οπότε... Συγγνώμη Γιάννη, ναι.
0: Ο δεύτερος λόγος, όπως έλεγα, έχει να κάνει με τις ασφαλιστικές εισφορές που οι παραγωγοί δεν είχαν εξοφλήσει το 2022 και ο ΕΛΓΑ ούτε τους είχε παρακρατήσει από τις επιδοτήσεις του, όπως έκανε, αλλά ούτε και τους ενημέρωσε ότι ουσιαστικά έπρεπε να τις καταβάλουν. Και τέλος, με συγχωρείς, οι πυρόπληκτοι καταγγέλνουν ότι απορρίφθηκαν παραγωγοί που έκαναν χρήση της δυνατότητας να μεταφέρουν και να ανασυστήσουν ουσιαστικά τις καλλιέργειές τους σε άλλο αγροτεμάχιο, όπως προβλέπεται στη σχετική οικία για τις δύσβατες περιοχές. Γενικότερα, από εδώ και πέρα, οι πυρόπληκτοι θα ακολουθήσουν τη δικαστική οδό, προκειμένου να διεκδικήσουν το δίκαιο τους.
1: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. 2-24 ώρα, κυρίες και κύριοι, μετά την ανάδειξη των προβλημάτων στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού λόγω μιας διακοπής ρεύματος, έρχονται στο προσκήνιο τα θέματα λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και η ανάγκη βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών, Βαγγελής Παπανικολάου, καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να ενσκύψουν πάνω στα προβλήματα και να δώσουν άμεσα λύσεις.
2: Έναν χάρτη με τις τοποθεσίες και τα αξιοθέατα του Ηρακλείου συναντούν Έλληνες και ξένοι επισκέπτες δίπλα από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Έναν χάρτη όμως για γέλια και για κλάματα, καθώς όπως περιγράφει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης Βαγγέλης Παπανικολάου, ενώ έπρεπε να είχε αντικατασταθεί, παραμένει φθαρμένος, αποτελώντας έτσι αντί για σημείο πληροφόρησης μία αποκρουστική εικόνα και μάλιστα μία από τις πρώτες που συναντούν οι επισκέπτες της πόλης και του μουσείου.
3: Λοιπόν, βλέπουμε το χάρτη της οποίος είναι απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Βλέπουμε τους τουρίστες οι οποίοι προσπαθούν να καταλάβουν πού είναι, αλλά δείτε το κατάσταση στην οποία είναι ο χάρτης.
4: Δείξτε μας αν θέλετε και εσείς.
3: Λοιπόν, έχουμε το χάρτη του Ηρακλείου εδώ με τα ενιατικά τείχη. Έχουμε ένα βέλος που έχουν βάλει εδώ καταστηματάρχοι, γιατί αυτός ο χάρτης κανονικά να μπει στον άγαλμα του Βενιζέλου και αυτός που ήταν στο άγαλμα του Βενιζέλου να μπει εδώ, οπότε τους βάλανε ανάποδα. Αλλά αυτό μπορεί να διορθωθεί, γιατί όλο αυτό είναι ένα χαρτί το οποίο κολλάει πάνω στο μεταλλικό. Βλέπουμε εδώ το χάρτη του Ηρακλείου, ο οποίος για μας είναι φοβερά χρήσιμος, γιατί μπορούν να καταλάβουν πού είμαστε και τι άλλα μνημεία μπορούμε να δείξουμε. Αλλά αν δείξουμε στα δεξιά, η κατάσταση αυτού του χάρτη είναι απερίγραπτη. Αυτό είναι δυσφήμιση. Γιατί δεν σεβόμαστε την πόλη του Ηρακλείου, δεν σεβόμαστε τους επισκέπτες. Αν δούμε κάτω, αυτό θέλει μια καθαριότητα και ο χώρος. Και τα ζουμιά από διάφορα σκουπίδια που μεταφέρουν οι καταστηματάρχες και γενικά. Και επίσης εδώ πέρα χρειάζεται μια διαρρύθμιση, ίσως με την Δημοτική Αστυνομία να βοηθάει ορισμένες φορές. Τώρα από ό,τι ξέρω έχουν πάρει άτομα, τους έχουμε δει, ώστε να μην υπάρχει θέμα ασφάλειας κάποιου πιθανού ατυχήματος.
4: Να ρωτήσω κάτι, ποιανού αρμοδιότητα είναι να αλλάχθει αυτό?
3: Αυτό είναι του Δήμου Ηρακλείου. Τα πλαίσια τα έχει κάνει προσφορά ο Εμπορικός Σύλλογος που πολύ καλά έκανε. Αλλά το χαρτί με τον χάρτη του Ηρακλείου με τα ενιατικά τείχη και την σχέση με το λιμάνι που να βοηθάμε για τους τουρίστες κρουαζιέρας, αυτό το χαρτί τυπώνεται από το Δήμο Ηρακλείου από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χαρτί. Μπορεί να τυπωθεί και να κολληθεί ανά πάσα στιγμή. Και δεν μπορούμε να έχουμε τη σεζόν να τρέχει στα μέσα Ιουλίου με μια κατάσταση βρωμερή η οποία είναι εδώ πέρα.
2: Την ίδια ώρα, όπως περιγράφει ο κύριος Παπανικολάου, του Αλαλούμ μετά

0: διερχόμενα γιοταχή αλλά και τα παρκαρισμένα οχήματα που επικρατεί καθημερινά, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο. Αποτελεί βραχνά για τους επαγγελματίες, τους διερχόμενους οδηγούς και τη δημοτική αστυνομία.
1: Βλέπουμε ότι έχει έρθει η δημοτική αστυνομία και βοηθάει στην τάξη, ώστε το ταξί το οποίο έχει παρκάρει σε λάθος σημείο εκεί πέρα, του λέει να πάει να σταματήσει στο σημείο το οποίο είναι ορισμένο από το Δήμο, από την Επιτροπή Τουρισμού όλα, ώστε να γίνεται η σωστή αποβίβαση και επιβίβαση με ασφάλεια. Τα λεωφορεία σταματάνε στο χώρο ο οποίος είναι ορισμένος και αυτός ο χώρος είναι απολύτως απαραίτητος, ώστε να μην υπάρχει θέμα. Η Δημοτική Αστυνομία η οποία ήρθε είναι πολύτιμη και πρέπει να την έχουμε συνέχεια δίπλα μας, ώστε να βοηθάει στη σωστή ροή των επισκεπτών. Τα δίκυκλα, αυτό πρέπει να ορίσει ο Δήμος Ηρακλείου με τη Δημοτική Αστυνομία, ποιοι χώροι επιτρέπονται και ποιοι χώροι δεν επιτρέπονται. Γιατί, όπως βλέπετε, έχει γίνει ένα εύκολο σημείο στάθμευσης, το οποίο πιστεύουμε ότι δεν είναι τόσο καλό. Αν δείτε μπροστά, είναι ο χώρος ο οποίος είναι από το χώρο αποβίβασης επιβίβασης των επισκεπτών, τα λεωφορεία παρκάρουν στο λιμάνι, περνάνε από εδώ και έχουν από τη ράμπα, η οποία φαίνεται εδώ πέρα, πηγαίνουν απέναντι στο μουσείο. Οπότε, αν είναι όλα τα δίκυκλα παρκαρισμένα όπως είναι τώρα, όπως βλέπετε, δεν χωράνε. Οπότε, ο κόσμος πρέπει να κατέβει στον δρόμο, το οποίο είναι επικίνδυνο.
0: Ο Βαγγέλης Παπανικολάου κάλεσε για άλλη μια φορά τους τοπικούς φορείς να μεριμνήσουν έτσι ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές πέριξη του Αρχαιολογικού Μουσείου. Υποδομές αναγκαίες, όπως είπε, για την ομαλή περιήγηση των τουριστών στην πόλη του Ηρακλείου και τα αξιοθέατά του.
2: Αγκάθι στις σχέσεις των Δήμων Ηρακλείου και Αρχανών Αστερουσίων εξακολουθεί να είναι η γεώτρηση στο Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΙΑΗ, αλλά δεν της το επιτρέπει ο Δήμος Αρχανών. Από τον ΜΕΝ Δήμο Ηρακλείου υποστηρίζεται ότι το σημείο είναι εντός των διοικητικών του ορίων, κάτι που δεν αποδέχεται ο Δήμαρχος Μανούλης Κοκοσάλης. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε για αυτή την υπόθεση που δεν είναι καινούρια. Πάει πολύ πίσω και μάλιστα πάει και πίσω και μας θυμίζει έτσι πολύ άσχημες εικόνες, υπό την έννοια ότι είχαμε και τόσο έντονες αντιδράσεις που οι εμπλεκόμενοι τότε, πότε ήταν, Κώστα, είχαν καταλήξει και στο αστυνομικό μέγαρο, σωστά θυμάμαι.
3: Το 2021, ναι.
2: Το 2021.
3: Δεν πάει στην αστυνομική διεύθυνση. Είναι μια παλιά ιστορία, η οποία όμως θα την βρούμε μπροστά μας σύντομα, εφόσον ισχύουν αυτά που μας είπε σήμερα στον Sky Κρήτης ο Γιώργος Γουρεξάκης, ο πρόεδρος του ΔΕΙΑΗ, ο οποίος επεσήμανε ότι ο Δήμος Ηρακλείου θα ανοίξει αυτή την γεώτρηση και θα το κάνει άμεσα. Και θα το κάνει διότι το φετινό καλοκαίρι κυλάει σχετικά ομαλά, όπως μας είπε ο κ. Γουρεξάκης. Υπάρχει επάρκεια από τον Αποσελέμη, 540 κυβικά την ώρα φέρνει ο Δήμος Ηρακλείου. Έχει κρατήσει ενεργές και όλες τις γεωτρήσεις, πάνω από 60. Γι' αυτό γιατί δεν θέλει να μπει στη διαδικασία της διανομής νερού σε κάποιες περιοχές στις οποίες θα έμπαινε, θα έκανε δηλαδή διανομή, εάν είχε κλείσει κάποιες γεωτρήσεις. Όλα λοιπόν κυλούν σχετικά καλά μέχρι στιγμής. Μην το ματιάσουμε κιόλας, Σόδια, γιατί ξέρεις, οι βλάβες είναι πάντα κάτι το οποίο μπορεί να προκύψει. Εκτός από την περιοχή των Βασιλιών. Εκεί η περιοχή των Βασιλιών και τα γύρω χωριά, ας πούμε, αντιμετωπίζουν κάθε καλοκαίρι αρκετά σοβαρό ζήτημα. Και ο κ. Βορεξάκης θεωρεί ότι αυτό το ζήτημα μπορεί να λυθεί με μια γεώτρηση στον Γιούχτα, σε ακίνητο του Δήμου Ηρακλείου, η οποία θα δίνει περίπου 30 κυβικά την ώρα, θα είναι μικρές ποσότητες δηλαδή, αλλά απαραίτητες, και θα λειτουργεί μόνο, λέει η ΔΕΙΑΗ, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτή είναι η θέση της ΔΕΙΑΗ. Αυτή ήταν η θέση της ΔΕΙΑΗ έτσι κι αλλιώς από το 2021. Είναι αποφασισμένος, λέει ο κ. Βεξάκης, να πάει να ανοίξει τη γεώτρηση η επιχείρηση τους επόμενους μήνες. Μην τολμήσετε, απάντησε στον Sky Κρήτης λίγα λεπτά μετά ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, ο κ. Κοκοσάλης, ο οποίος θεωρεί ότι αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της ποιότητας του νερού. Λέει δηλαδή ότι υπάρχει ο κίνδυνος μιας υπεράντλησης που θα μειώσει την αγωγημότητα του νερού. Ήδη είναι σε πολλά, πολύ υψηλά επίπεδα. Στα επιτρεπτά όρια, λέει ο κ. Κοκοσάλης, αλλά σε υψηλά επίπεδα. Μια αναγκαιότερη θα δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν πείθεται ότι θα είναι μόνο για το καλοκαίρι, λέει, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Και θεωρεί ότι η περιοχή του που υδρεύεται, η περιοχή των Αρχανών που υδρεύεται από τον Γιούχτα κατά κύριο λόγο, είναι ρηγμένη και δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Χρειάζεται ισορροπία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Εν πάση περιπτώσει, να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, ήταν απολύτως κάθετος ότι δεν πρόκειται να το επιτρέψει. Μάλιστα. Ότι δεν πρόκειται να το δεχτεί. Μάλιστα, είπε, λέει, ότι έχει προειδοποιήσει και την διεύθυνση υδάτων να μην δώσει άδεια για γεώτρηση. Έτσι, όπως άκουσα και τους δύο στο ραδιόφωνο, θεωρώ ότι θα έχουμε νέα επεισόδια σε αυτό το ζήτημα, το οποίο μοιάζει κάπως, πώς να το πω τώρα, κάπως παροχημένο μεν, δηλαδή να τσακώνονται δύο γειτονικές

0: περιοχές για το νερό, αλλά ίσως να είναι και εικόνα από το μέλλον. Δηλαδή ταυτόχρονα έρχεται από το παρελθόν, αλλά δεν αποκλείται να είναι και εικόνα από το μέλλον. Φέτος τη γλιτώσαμε, έβρεξε στο Ηράκλειο η γέμιση από Σελέμης. Να δούμε μέχρι πότε θα την γλιτώνουμε.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Και πάλι και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι είπαν οι κύριοι Βουρεξάκης και Κοκοσάλη στον Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη.
2: Συγκεκριμένα προβλήματα που είναι στην περιοχή των Βασιλιών, υπέρ της Βασιλιών. Δηλαδή Σύλαμο, εκεί στο Λοφόπολη. Εκεί πέρα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν έχουμε κάνει μια γεώτρηση που είναι προγραμματισμένη. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε μερικά χρόνια. Είχαμε τις αντιδράσεις από τον κύριο Κοκοσάλη, τον δήμαρχο Αρχανών. Ο οποίος πάλι αντιδρά, ακόμα δεν έχουμε πια αντιδρά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κάνουμε πιο δύσκολα. Παρότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Είναι διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
3: Δεν είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Εγώ ξέρω ότι ο Γιούχτας είναι στις Αρχάνες. Εκτός αν θέλουμε να μεταφέρουμε τις Αρχάνες, το Ηράκλειο και Κεφαλογιάννη, να το πούμε. Επειδή δεν πρόκειται να γίνει η γεώτρηση και προκαλώ τον κύριο Βουρεξάκη, αφού με προκαλείται δημόσια, να κοιτάξει λίγο την αγωγημότητα από τα στοιχεία που έχει του νερού εκεί και μετά να κουβεντιάσουμε. Δηλαδή εκεί θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία. Ιδίως σε αυτό που λέγεται φυσικός πόρος που είναι το νερό. Η υπεράντληση ή οτιδήποτε άλλο θα δημιουργήσει προβλήματα.
2: Και συζητάμε μια γεώτρηση μικρή, έτσι, συζητάμε για 30 κυβικά την ώρα, για να μπορέσουμε να καλύψουμε την περιοχή της ανάγκης της περιοχής αυτής του καλοκαιριού. Το χειμώνα δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά το καλοκαίρι ξέρουμε ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, αφορούν για τους ανθρώπους και αφετέρου δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι που υποτίζουν τα απεργολαράκια τους, αυτά όλα.
3: Συγγνώμη, η αγωγημότητα αυτή τη στιγμή για όσους γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, εγώ επειδή μετράω το νερό συνεχώς με δικά μου έχω αντιδραστήρια και το μετράω, η αγωγημότητα την τελευταία φορά που το μίλησα είναι στα κοντά στα 1.100 από 600 που ήταν. Λοιπόν, είναι μέσα στα όρια, για να μην μετράω 2.500 είναι το όριο, αλλά αυτό αυξάνεται η αγωγημότητα. Που σημαίνει κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, δεν θα πάμε ένα τέτοιο. 90 κυβικά, 95 με 100 παίρνει την ώρα το Ηράκλειο μαζί με την γεώτρηση του Καρναρίου που πάει Άγιο Σύλλα, Άγιο Βλάση και όλα αυτά, 130, και ο Δήμος Αρχανών παίρνει 100 κυβικά την ώρα για να καλύψει μεγαλύτερο κομμάτι, να υδρεύσει, με συγχωρείτε, να υδρεύσει μεγαλύτερο κομμάτι πληθυσμού στις Αρχάνες.
2: Ξέρετε μια γεώτρηση μόνο το καλοκαίρι. Και 30 κυβικά την ώρα, που ξέρετε, 30 κυβικά την ώρα είναι ελάχιστη ποσότητα, δεν είναι, το συζητάμε καθόλου. Και μόνο το καλοκαίρι. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πέρα στην περιοχή, θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι μια πολύ μικρή γεώτρηση, η οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο να γίνει και πρέπει να γίνει.
3: Καλό να υπάρχει μια ισορροπία και η εύκολη λύση να τρυπάμε και να κάνουμε γεωτρήσεις, να βρεθούν λύσεις άλλες, να μην κινδυνεύσουν άλλες περιοχές. Εγώ δεν μπορώ να πάρω νερό από τον Αποσελέμη να στείλω νερό στις Αρχάνες. Δεν μπορώ. Δεν είμαι μέσα στη σύμβαση του Αποσελέμη. Δεν έχω τις υποδομές ή τα δίχτυα να τραβήξω νερό. Αν μου τύχει μια στραβή, πώς θα καλύψω τον πληθυσμό των... Γι' αυτό λοιπόν αντιδρώ, σας το εξηγώ.
1: Στην τελική ευθύνη, κυρίες και κύριοι, για την επαναλειτουργία της η Δημοτική Αγορά των Χανίων, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποκατάστασης του εμβληματικού μνημείου και απομένουν τεχνικές λεπτομέρειες πριν την παράδοσή του. Πάμε να συζητήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Χανίων, τον κύριο Τάσο Αλόγλου, ο οποίος μου κάνει τη χαρά να είναι απόψε μαζί μου στο Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Αλόγλου, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλησπέρα, κύριε Πεντεδήμου. Καλησπέρα σε όσες και σε όσους μας παρακολουθούν.
1: Σήμερα λοιπόν έγινε καταρχάς μια επίσκεψη στο χώρο με έτσι ενός μεγάλου κλιμακίου, με επικεφαλής φυσικά τον κύριο Σημανδυρά και τον δήμαρχο της πόλης. Διαπιστώνεται και από τα όσα βλέπουμε εμείς από μακριά ότι μένουν λεπτομέρειες, αντιλαμβάνομαι, κύριε Αλόγλου, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι έχουν εντατικοποιηθεί οι εργασίες. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δηλώσουμε ότι αυτά που απομένουν είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής παρέμβασης στο σημαντικό αυτό έργο για την πόλη μας. Περιμένουμε, είναι η περίοδος τέτοια το καλοκαίρι, τα συνεργεία να εντατικοποιήσουν τις εργασίες τους. Θεωρώ ότι είναι εφικτό μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αυτές οι μικρές λεπτομέρειες να έχουν ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Παράλληλα, να μπορούν και οι καταστηματάρχες αγοράς να λαμβάνουν τα σχέδια, τα τοπογραφικά των καταστημάτων, έτσι ώστε να σχεδιάζουν τις παρεμβάσεις που θα κάνουν και ήδη εσωτερικά μέσα στα καταστήματά τους, για να μπορούμε σιγά σιγά να μπούμε στην τελική ευθεία, προκειμένου το έργο ή το κτίριο να ανοίξει τις πύλες του για τον κόσμο και να είναι επισκέψιμο.
1: Έχουμε εκτίμηση, Αντιδήμαρχε, για το πότε πια θα είναι όλα έτοιμα για να ανοίξει τις πύλες της η Δημοτική Αγορά των Χανίων?

0: Φαντάζομαι ότι μέχρι να ολοκληρωθεί και η διαδικασία με τα καταστήματα, εννοώ με τον εξοπλισμό, με τη λειτουργία τους, φαντάζομαι ότι θα έρθει το φθινόπωρο, κάπως έτσι, δεν είναι?
1: Αυτό που, για να γνωρίζουν όλοι όσοι μας ακούν, αυτό που αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκμίσθωσης των κενών καταστημάτων. Μονάχα δύο καταστήματα είναι άγωνα μέσα από το διαγωνισμό, τα οποία είχαν χαρακτηρισμό κρίσης ως ιχθυοπολία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε, να δούμε πώς θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα για την πλήρωση αυτών των καταστημάτων. Παράλληλα, ολοκληρώνω τις επόμενες ημέρες η εκτίμηση των μισθωμάτων για τους παλιούς καταστηματάρχες και θα επικοινωνηθεί αυτό με αυτούς, προκειμένου να δούμε ποιοι από τους παλιούς καταστηματάρχες θα συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά, θα επιθυμούν να συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά. Οπότε με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα υπογραφούν και τα μισθωτήρια. Πιστεύω ότι, όπως είπατε, είναι εφικτό να γίνουν αυτές οι εργασίες παρεμβάσεων των καταστηματαρχών στα καταστήματα μέσα της δημοτικής αγοράς. Νομίζω ότι αυτό θα κρατήσει και τον Σεπτέμβριο, οπότε λειτουργικά η δημοτική αγορά νωρίς το φθινόπωρο ή μέσα στο φθινόπωρο θα είναι λειτουργική. Ο στόχος είναι αυτός, θα πολεμήσουμε, θα παλέψουμε όλοι μας να πετύχουμε αυτόν το στόχο.
0: Επιτρέψτε μου να θέσω και το ερώτημα που αφορά σε αυτή την ανησυχία που αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει από φορείς της πόλης σε σχέση με τα υψηλά μισθώματα, όπως τα χαρακτηρίζουν, που δημιουργούν και νέα δεδομένα. Διάβαζα δηλαδή τις τελευταίες ημέρες ανακοινώσεις. Προφανώς τις έχετε υπόψη σας, όχι μόνο τις ανακοινώσεις, αλλά και έχετε γνώση των θεμάτων που βάζουν εκεί οι επιχειρηματίες της πόλης, οι καταστηματάρχες, ότι δημιουργεί νέα δεδομένα, με συγχωρείτε, και για τους επαγγελματίες, τους καταστηματάρχες που ήταν ήδη στην δημοτική αγορά. Τι απαντάτε, Αντιδήμαρχε?
1: Κύριε Πεντεδή μου, αυτό που θα πρέπει να πούμε ότι ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από την νομοθεσία σχετικά με τον τρόπο τον οποίο τα κενά καταστήματα της δημοτικής αγοράς θα δημοπρατηθούν. Αυτό δυστυχώς δεν δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να παρέμβει σε κανένα σημείο όσον αφορά το ύψος των μισθωμάτων, το οποίο διαμορφώνεται μέσα από μια ανοιχτή ελεύθερη διαδικασία και κατά την κρίση των συμμετοχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία. Αυτό που θέλω να κάνω ξεκάθαρο και νομίζω ότι και η επιστήμη η οικονομική αντιμετωπίζει με τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκτίμηση των κενών καταστημάτων είναι ότι σίγουρα η διαδικασία διαγωνιστική αποτελεί έναν οδηγό, δεν είναι όμως μια καθολική προσέγγιση για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα μισθώματα των καταστημάτων τα οποία θα επιχειρήσουν, θα λειτουργήσουν με τους παλιούς καταστηματάρχες της δημοτικής αγοράς. Θέλω λοιπόν να πω ότι έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκτίμηση. Είμαι σίγουρος ότι θα ληφθούν υπόψη μέσες τιμές και γενικότερα η κατάσταση των τιμών που υπάρχει στα Χανιά. Σε καμία όμως περίπτωση καθολικά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθηθούν τα ύψη των μισθωμάτων τα οποία καθορίστηκαν μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία και είναι επιλογές των συμμετοχόντων. Χωρίς να σημαίνει αυτό όμως, για να είμαι και από την άλλη μεριά ξεκάθαρος, ότι θα συναντήσουμε, κυρία Πεντεδή μου, και μισθώματα τα οποία συναντούσαμε όταν η αγορά λειτουργούσε πριν δηλαδή τις εργασίες ανακατασκευής της, μισθώματα τα οποία είχαν καθόλου σχεδόν διαμορφωθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα, χωρίς αναπροσαρμογές, είτε στον χρόνο είτε με βάση τον τιμάριθμο. Θα είναι μια καινούργια εμπειρία για όλους μας. Θέλω να καθησυχάσω και πιστεύω ότι η προσέγγιση η οποία ακολουθείται είναι μια προσέγγιση η οποία έναν στόχο έχει, η δημοτική αγορά να λειτουργήσει και οι καταστηματάρχες μέσα στην οποία θα βρίσκονται να επιχειρήσουν και να είναι σε έναν χώρο για τον οποίο θα επιχειρούν με έναν τρόπο ο οποίος θα αναδεικνύει τη σημαντικότητα του έργου και θα είμαστε όλοι περήφανοι γι' αυτό.
0: Εκτιμώ ότι θα τα ξαναπούμε με το καλό όταν θα ολοκληρώνονται και αυτές οι διαδικασίες που είναι πολύ σημαντικές. Σας ευχαριστώ πολύ, Αντιδήμαρχε. Καλό βράδυ να έχετε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής τοποθετήθηκε ο τέος Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Νίκος Κουλάς, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Κρήτης. Παρουσίασε στοιχεία για την οδική ασφάλεια στο νησί, κατέθεσε προτάσεις για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα αναγκαία έργα υποδομής, ενώ ανέδειξε το νομοθετικό κενό σχετικά με τα πλαστικά κολονάκια και τα λεγόμενα σαμαράκια, προτείνοντας την ένταξή τους στις προβλέψεις του ΚΟΚ.
2: Για το μείζον ζήτημα της οδικής ασφάλειας τοποθετήθηκε ενώπιον της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής ο τέος Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Εργών.

0: Τον Κρήτης Νίκος Κουλάς. Κατά την παρέμβασή του, παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τον πληθυσμό του νησιού, τα χαρακτηριστικά και την έκταση του οδικού δικτύου, τα ποσοστά των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, καθώς και τις παραμέτρους που σχετίζονται με την εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στην Κρήτη. Μέσα από τα δεδομένα αυτά, επιχείρησε να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις χρόνιες παθογένειες που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια στο νησί.
1: Έχει 3.929 χιλιόμετρα οδικού δικτύου εθνικού και επαρχιακού, χωρίς να υπολογίζονται οι αγροτικοί δρόμοι και οι αστικοί δρόμοι. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε μία κατάταξη της Ελλάδας με 40%, 40 νεκρούς ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους ετησίως, ευρωπαϊκό μέσο όρο 40% αυτό, και ένα ελληνικό μέσο όρο που πρώτη φορά μόλις το 2025 έπεσε κάτω από το 60-70% που είναι κάθε χρόνο. Η Κρήτη το 2024 είχε 103%.
0: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο βαρύ τίμημα που εξακολουθεί να πληρώνει η Κρήτη σε ανθρώπινες ζωές εξαιτίας των τροχαίων δυστυχημάτων.
1: Έχουμε λοιπόν πολύ σημαντική εισφορά σε φόρο αίματος, η οποία με βάση τα στατιστικά της Eurostat και ένα κόστος περίπου 300.000 ευρώ ανά θανατηφόρο τροχαίο, σημαίνει ότι από ένα συνολικό κόστος της Ελλάδας, 3 δις το χρόνο από τα τροχαία και στην Κρήτη άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ από τροχαία, θα μπορούσαμε μαζί με τα τέλη κυκλοφορίες που είναι 65 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για την Κρήτη, να έχουμε ένα βόγκ κάθε 10 χρόνια. Αυτά τα πολύ απλά στοιχεία παρουσιάσαμε στην Επιτροπή και στη συνέχεια είχαμε πολύ συγκεκριμένες υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει ειδικά στην Κρήτη.
0: Παράλληλα, παρουσιάσα αναλυτικά τις προτάσεις και τις επισημάνσεις του για τα προβλήματα που εξακολουθούν να καταγράφονται στο οδικό δίκτυο του νησιού.
1: Ειδικά στην Κρήτη, λοιπόν, εστιάσαμε στα σημεία του ΒΟΑΚ τα οποία χρειάζουν άμεση παρέμβαση, στο Σταυρωμένο δηλαδή, όπου, στο Ρέθυμνο, όπου έχουμε 2.000 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να περνούν χωρίς αποδιάβαση τον βόρειο οδικό άξονα, όπου χρειάζονται υπέργειες ή υπόγειες διέδρομες, όπως συμβαίνει στο τμήμα Πετρούπολη Γεωργιούπολη Πετρές. Εστιάσαμε στον κόμβο που χρειάζεται στο Λατζιμά. Εστιάσαμε στα φανάρια στη Λιγαριά. Εστιάσαμε στα σημεία που χρειάζονται παρέμβαση στην παλιά Εθνική Οδό, ιδίως στο καλό χωριό μέσα που χρειάζονται κόμβη κυκλική και υπάρχει έτοιμη μελέτη.
0: Πέρα από την υλοποίηση του ΒΟΑΚ, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Γιατί, όπως τόνισε, η αναβάθμιση των επαρχιακών και δημοτικών δρόμων, η βελτίωση της οδικής σήμανσης και η συντήρηση των υποδομών αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να μειωθεί ο αριθμός των τροχαίων.
1: Ζητήσαμε τώρα για το μέλλον τι ακριβώς χρειάζεται πέρα από την κατασκευή του ΒΟΑΚ, η οποία θέλει σε αυτά τα σημεία που αναφέραμε, Λιγαριά, Λατζιμά, Σταυρωμένο, πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Τι χρειάζεται να γίνει στο επαρχιακό δίκτυο, τι χρειάζεται να γίνει στους κάθε τους άξονες, κυρίως στο Ηράκλειο Βιάνος, ότι χρειάζεται μια αναστηθέω από βιομηχανική περιοχή μέχρι Αρκαλοχώρη εν όψη της εναλλακτικής διαδρομής που θα είναι για το νέο αεροδρόμιο. Είπαμε για το ένα χιλιόμετρο που είναι πριν το νέο δρόμο της Μεσαράς στην Αγία Βαρβάρο, που έχουμε χωρίς ετοιμότητα το τμήμα εκείνο.
2: Νέα δικαστική απόφαση για τα Airbnb αλλάζει τα δεδομένα στις βραχυχρονιές μισθώσεις, καθώς έκρινε ότι δεν επιτρέπεται η τουριστική εκμετάλλευση διαμερισμάτων όταν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας. Η απόφαση αυτή ήταν να ενισχύσει την θέση των συνιδιοκτητών και των διαχειριστών που αντιδρούν στη χρήση διαμερισμάτων ως τουριστικών καταλυμάτων.
0: Απόφαση δικαστηρίου βάζει σαφείς περιορισμούς στη λειτουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός τους ορίζει ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας.
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα κατοικιών, τα οποία κάποιοι ιδιοκτήτες αποφασίζουν να τα χρησιμοποιούν ως για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Και αυτό είναι αφορμή για να υπάρχουν σημαντικές αντιδικίες μεταξύ των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Με το σημερινό καθεστώς, εφόσον ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει χρήση κατοικίας, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και για Airbnb.
0: Το μονομελές πλημελιό δικαίωμα Αθηνών έκανε πρόσφατα δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται διαμέρισμα για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ο κανονισμός της οικοδόμης προβλέπει ρητά αποκλειστική χρήση κατοικίας.
3: Όμως, ο φραγμός που μπαίνει σήμερα από αποφάσεις δικαστηρίου.

0: δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί είναι ότι αν υπάρχουν ενοχλήσεις από αυτούς που μένουν στα διαμερίσματα, δηλαδή είτε κάνουν πάρτι, είτε κάνουν φασαρία, είτε άλλης μορφής οχλήσεις που επηρεάζουν την πολυκατοικία, τότε βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν τη χρήση του συγκεκριμένου διαμερίσματος για Airbnb.
1: Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά αποσαφηνίζεται ο ρόλος του καταστατικού στη ρύθμιση τέτοιων διαφορών.
0: Το κράτος στην προσπάθεια να μπουν κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί στην χρήση αυτή, έχει αυτή τη στιγμή φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να βάλει μία τάξη στους κανόνες της χρήσης για Airbnb στα διαμερίσματα.
1: Η συγκεκριμένη απόφαση εκδίδεται σε μία περίοδο κατά την οποία η λειτουργία των διαμερισμάτων Airbnb βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.
0: Αυτό λοιπόν θα το δούμε από τη διαβούλευση τι θα προκύψει. Πάντως γενικά θα πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι η τάση είναι να συρρυκνωθεί και να περιοριστεί το Airbnb. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα τεθούν φραγμοί στην χρήση των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες για Airbnb.
1: Ωστόσο, η ισχύς της δεν επεκτείνεται αυτόματα σε όλες τις πολυκατοικίες. Καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο κάθε καταστατικού.
0: Όσον αφορά τους γενικότερους περιορισμούς που έχουν τεθεί ήδη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για κάποιες περιοχές που θεωρούνται κορεσμένες τουριστικά, υπάρχει ενδεχόμενο αργότερα να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.
2: Η υποτονική παραμένει η κίνηση στις λαϊκές αγορές, με τους καταναλωτές να περιορίζουν τις αγορές τους λόγω της ακρίβειας. Την ίδια ώρα οι παραγωγοί δηλώνουν απογοητευμένοι από το αυξημένο κόστος παραγωγής, επισημένοντας ότι περισσότεροι από 3 στους 10 έχουν εγκαταλείψει τις λαϊκές αγορές τα τελευταία χρόνια, αναζητώντας άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.
3: Σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή κινείται η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά των πατελών. Τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης οι καταναλωτές λιγοστοί και οι ποσότητες που αγόραζαν, όπως είπαν, ελαιοακρίβειας λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί που, όπως είπαν, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής.
4: Η κίνηση στη λαϊκή δεν είναι και τόσο όσο είναι άλλες εποχές, ξέρω εγώ, γιατί ένας οπωσδήποτε θέλει να πάει στη θάλασσά του, θέλει να περάσει λίγο η ώρα του, να ξεφύγει από τα καθημερινά προβλήματα που υπάρχουν, συνασήκωτα βέβαια. Και οπωσδήποτε είναι πιο υποτονική από ό,τι έπρεπε να είναι. Όμως, το φαγητό είναι φαγητό. Δεν σταματάει να φάει ο άνθρωπος, γιατί επιβάλλεται και χρειάζεται. Κάτι κάνουμε, την παλεύουμε κι εμείς, με χέρια, με λύχια και με δόντια.
5: Οι πατάτες κάνουν 1 ευρώ. Δεν λαθούμε. Έτσι. Πατάτα 1 ευρώ, τι άλλο να σου πω δηλαδή.
6: Τα φρούτα εποχής, τα λαχανικά, πώς τα βρήκατε φτηνά.
5: 3,5 ευρώ τα τέτοια, τα κεράσια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή.
6: Ακρίβεια, τι λέτε εσείς.
5: Είναι. Άμα το συγκρίνεις δηλαδή με τα χρήματα που βάζει ο καθένας στη τσέπη του, αυτά που βγάζει είναι το τζούζουνε.
3: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή τους στη λαϊκή αγορά βλέπουν τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανηφόρα, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, πάνω από το 30% των παραγωγών εγκαταλείπουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών προκειμένου να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα.
7: Δύσκολα τα πράγματα.
6: Σε πολύ σχέση
7: δύσκολα.
6: Με πέρυσι χειρότερα.
7: Πολύ. 30% κάτω.
6: Τι επικρατεί με το κόστος παραγωγής τώρα και με τα καύσιμα.
7: Περίπου 20% πάνω. Στο κοστολόγιο. Έτσι είναι αυτό.
6: Απομακρύνεται ο κόσμος από τη λαϊκή, δηλαδή οι παραγωγοί φεύγουν. Τι κάνουν.
7: Οι παραγωγοί φεύγουν. Ο κόσμος μένει στη λαϊκή, αλλά δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Δύσκολα.
6: Το 30% των παραγωγών έχει απομακρυνθεί.
8: Ναι, ναι.
6: Από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Και πώς είναι τα πράγματα για εσάς που έχετε μείνει εδώ.
8: Δύσκολα είναι, δύσκολα. Εδώ βλέπεις το λάδι να πούμε και δεν το ρωτούν καθόλου, δεν το αγοράζουν καθόλου. Και όλα έχουν ανέβει στα ύψη, το λάδι που παράγουμε εμείς δεν το ρωτάνε καθόλου. Ο κόσμος κοιτάζει να παίρνει τα απαραίτητα.
9: Ακριβά είναι, τι να λέμε τώρα, να χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν γίνεται. Εντάξει. Ακριβά είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η σύνταξη δεν φτάνει μέχρι 10 του μήνα.
6: Περίπου πόσο κάνουν αυτά που πήρατε δηλαδή.
9: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τα λογαριάσω. Εντάξει.
6: Το κιλό, ας πούμε, στο κεράσι που βλέπουμε στα λαχανικά.
9: Το κεράσι κάτι παλιά.

0: Δυσκολεύεται. 2,5-3 ευρώ, εντάξει. Τα άλλα πάλι είναι ακριβά.
1: Δυσκολεύεστε κι εσείς?
0: Πώς δεν δυσκολεύεται, ο καθένας μας δυσκολεύεται.
2: Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων, όπως δήλωσαν παραγωγοί, επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων. Κάτι που ήδη συμβαίνει και λόγω της μειωμένης παραγωγής σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
3: Τα φρούτα εποχής είναι λίγο τσιμπημένα, διότι και αυτοί έχουν πάθει η παραγωγή απάνω. Μεγάλες ζημιές τεράστιες, με χαλαζοπτώσεις, με καιρικές συνθήκες, με διάφορα προβλήματα. Και είναι ευκολονόητο να πούμε ότι οπωσδήποτε η παραγωγή είναι πιο λίγη και πρέπει για να καλυφθεί και ο παραγωγός να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είναι φυσιολογικά πράγματα. Αλλά λίγο όμως, όχι πάρα πολύ.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκοτά ελατίνη και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερός μπαρπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, τη χειρότερη ποιότητα αέρα παγκοσμίως κατέγραψε το Τορόντο, καθώς ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές στο Οντάριο εκτόξευσε τον δείκτη ποιότητας αέρα στο 10+, επίπεδο που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Στη Γαλλία, τώρα, η Εθνοσυνέλευση ψήφισε επί του νομοσχεδίου που θεσπίζει το δικαίωμα στη βοήθεια στον θάνατο, έπειτα από πολύμινες διαβουλεύσεις και έντονες αντιπαραθέσεις.
1: Μετά από μήνες αντιπαραθέσεων, οι βουλευτές ψηφίζουν για νόμο που θεσπίζει δικαίωμα στη βοήθεια στον θάνατο, διχάζοντας και την κυβέρνηση. Πρόκειται για μία από τις κεντρικές δεσμεύσεις της δεύτερης προεδρικής θητείας του Εμμανουέλ Μακρόν, την οποία ο ίδιος ο πρόεδρος έχει παρουσιάσει ως το γαλλικό μοντέλο για το τέλος της ζωής. Μετά από πολλούς μήνες συζητήσεων και κοινοβουλευτικών διαβουλεύσεων, οι βουλευτές κλήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης να αποφασίσουν επί της πρότασης νόμου που θεσπίζει ένα δικαίωμα στη βοήθεια για το θάνατο στο πλαίσιο μίας τέταρτης και τελευταίας ψηφοφορίας. Κατά την έναρξη των συζητήσεων, αρκετές κεντρώες κοινοβουλευτικές ομάδες δεν έδωσαν γραμμή ψήφου στα μέλη τους. Δύο ακροδεξίες ομάδες, καθώς και οι Τρόιτε Ρεπουμπλικάν, ανακοίνωσαν ότι θα καταψηφίσουν. Οι βουλευτές της αριστεράς, ιδίως οι σοσιαλιστές, αναμένεται να στηρίξουν το κείμενο στη μεγάλη τους πλειονότητα, όπως και οι βουλευτές της προεδρικής πλειοψηφίας. Η κοινοβουλευτική πορεία της μεταρρύθμισης υπήρξε ιδιαίτερα μακρά και συγκρουσιακή. Το κείμενο εγκρίθηκε τρεις φορές από την Εθνοσυνέλευση, εξασφαλίζοντας κάθε φορά άνετη και ολοένα και πιο περιορισμένη πλειοψηφία. Το κείμενο εισάγει ένα νέο δικαίωμα στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία, θέτοντας όμως αυστηρές προϋποθέσεις πρόσβασης. Δυνατότητα προσφυγής θα έχουν μόνο ενήλικοι με γαλλική υπηκότητα, οι οποίοι πάσχουν από μια σοβαρή και ανίατη πάθηση που θέτει σε κίνδυνο την πρόγνωση επιβίωσης σε προχωρημένο ή τελικό στάδιο. Πολλοί γιατροί και οι υψηλοί αρχοί υγείας επισήμαναν ότι είναι πρακτικά αδύνατο να εκτιμηθεί με ακρίβεια ο χρόνος ζωής που απομένει σε έναν ασθενή. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν επίσης στη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων και στις προθεσμίες λήψης απόφασης. Πυκνή πορτοκαλί ομίχλη καλύπτει το Τορόντο, καθώς ο καπνός από πυρκαγιές στο βορειοδυτικό Οντάριο του δίνει τη χειρότερη ποιότητα αέρα παγκοσμίως, σύμφωνα με την IQR. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες, ορισμένοι κάτοικοι συνέχισαν να περνούν χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, ενώ άλλοι φορούσαν μάσκες προσώπου, καθώς ο καπνός απλωνόταν πάνω από την πόλη. Η επιδεινούμενη ποιότητα του αέρα συνέπεσε με προειδοποίηση για καύσωνα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου, κοντά στο ρεκόρ της 15ης Ιουλίου. Οι αρχές ακύρωσαν υπαίθρια προγράμματα για παιδιά και άνοιξαν κέντρα δροσισμού, ενώ το Environment Canada προειδοποίησε ότι οι συνθήκες με καπνό είναι απίθανο να βελτιωθούν πριν από την Παρασκευή. Ο αναπληρωτής ιατρικός διευθυντής δημόσιας υγείας του Τορόντο παρομοίασε την έκθεση στον καπνό με το παθητικό κάπνισμα, προειδοποιώντας ότι τα λεπτά σωματίδια περιέχουν ένα μείγμα επιβλαβών χημικών ουσιών που μπορούν να επηρεάσουν οποιονδήποτε.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στα αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση με το δημοσθενή Γιώργο Κόπουλο, κυρίες και κύριοι, που είναι μαζί μου και απόψε για τα αθλητικά νέα της ημέρας και όχι μόνο. Καλώς τον. Καλησπέρα, δημοσθενή. Λοιπόν, το ενδιαφέρον σε πόση ώρα από τώρα, σε περίπου ένα τέταρτο, μιλάω για την κλήρωση του πρωταθλήματος. Ο Όφη πάντως ξέρουμε ότι κάνει πρεμιέρα στο Παγκρίτιο.
3: Πολύ σωστά. Στις 9 η ώρα θα διεξαχθεί η κλήρωση της επόμενης σεζόν της Super League στην Αθήνα και θα έλεγα ότι για πρώτη φορά, Σότια, η κλήρωση αυτή έχει τόση μεγάλη σημασία για τον Όφη. Και ο λόγος δεν είναι άλλος από την δεδομένη παρουσία του σε League Pace Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα που θα έχει η Όφη, τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα. Είναι πολύ σημαντικό ποιος θα αντιμετωπίζει πριν από τους ευρωπαϊκούς αγώνες, ποιος θα αντιμετωπίζει μετά, αν θα υπάρχουν επιπλέον ταξίδια εκτός από εκείνα, εκτός Ελλάδος, μέσα σε πολύ λίγες ημέρες. Οπότε, όλο αυτό κάνει πολύ σημαντική την κλήρωση που ξεκινά σε λίγα λεπτά. Όπως πες και εσύ, η πρώτη αγωνιστική δεδομένα θα αγωνιστεί εντός έδρας, θα αγωνιστεί στο Παγκρίτιο στάδιο. Καθώς είναι μια άτυπη συμφωνία που έχουν όλες οι ομάδες μεταξύ τους στη Super League, πως όποιες ομάδες αγωνίζονται στην Ευρώπη, αγωνίζονται στα προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων, την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα θα αγωνίζονται στο γήπεδό τους. Και αυτό το λέμε γιατί η πρώτη αγωνιστική είναι ανάμεσα στα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη, και όχι μόνο του Όφη, θα είναι του Ολυμπιακού, θα είναι της ΑΕΚ, θα είναι του ΠΑΟΚ, θα είναι του Παναθηναϊκού, όποιοι φτάσουν μέχρι εκεί. Επίσης, υπάρχει και το δικαίωμα αναβολής που μπορεί να ζητήσει κάποια από τις ομάδες που αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αναβολή για τις πρώτες αγωνιστικές. Και θυμόμαστε πως έμεσα είχε επηρεάσει και τον Όφη κάτι τέτοιο την περσινή σεζόν, καθώς ο Παναθηναϊκός είχε ζητήσει αναβολή στο μεταξύ τους παιχνίδι την πρώτη αγωνιστική και φτάσαμε Μάρτιο για να γίνει εκείνο το μάτς με τον Όφη.
0: Έτσι. Το θυμάμαι να το συζητάμε και οι δυο μας. Πάντως η ομάδα συνεχίζει να σχεδιάζει, εννοώ και ο Χρήστος Κόντης προφανώς, για την σεζόν, έτσι, για την επόμενη σεζόν. Και μιλώ για την υπέρβαση που επιχειρείται να γίνει στην επίθεση της ομάδας, Δημοσθένη.
3: Πράγματι, πολύ σωστά. Πρόκειται για υπέρβαση αν καταφέρει ο Όφη να αποκτήσει τον 33 ετών Βόσνιο επιθετικό, τον Κενάν Κόντρο, ο οποίος αγωνίζεται στην Φερεντσβάρος. Ήταν διεθνής με την εθνική ομάδα της Βοσνίας με 15 συμμετοχές και 2 τέρματα. Φέτος ήταν δανεικός στην Ισπανική Σαραγώσα που σημείωσε 8 γκολ. Ένας πολύ δυνατός επιθετικός, ένας πολύ έμπειρος επιθετικός που έχει αγωνιστεί και σε άλλες ισπανικές ομάδες. Θυμίζω την Οσασούνα, την Αθλέτικο Μπιλμπάο. Έχει αγωνιστεί σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις με την Κοπενχάγη στο Europa League, με την Βιντεότον στο Conference League. Και έτσι λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία συγκεντρώνει όλα αυτά τα στοιχεία που θέλει ο Χρήστος Κόντης να περιέχει ο επιθετικός που θα αποκτήσει Όφη, ο βασικός επιθετικός. Μάλιστα, έχω να σου πω ότι ο Χρήστος Κόντης έχει συνομιλήσει με τον Βόσνιο επιθετικό, τον Κενάν Κόντρο, και έχει εξηγήσει ακριβώς ποιος θα είναι ο ρόλος του στην ομάδα, καθώς θέλει από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή την εμπειρία του, θέλει το να είναι γνώστη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, θέλει την ευχέρειά του στο σκοράρισμα και ευελπιστούν στον Όφη ότι όλη αυτή η υπόθεση θα έχει ολοκληρωθεί πριν η ομάδα αναχωρήσει για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ενδεχομένως να μην αποκτηθεί με κανονική μεταγραφή, αλλά με μια φόρμουλα δανεισμού για αυτή τη σεζόν με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο και στο Μουντιάλ, μιας και δεν τα είπαμε χθες. Μάλλον τη ματιάσαμε τη Γαλλία, δεν ξέρω τι έγινε. Όπως και να έχει, εχθές είχαμε τη δεύτερη φιναλίστ για τον τελικό της Κυριακής. Ωραίο παιχνίδι. Αγγλία και Αργεντινή εχθές το βράδυ. Για πες.
3: Πολύ συναρπαστικό παιχνίδι. Συγκλονιστικό θα έλεγα εγώ με το ενδιαφέρον μέχρι και το φινάλε. Αργεντινή-Αγγλία 2-1. Και έτσι λοιπόν η Αργεντινή θα συναντήσει την Ισπανία στον τελικό της Κυριακής, στις 10 το βράδυ την Κυριακή, στη Νέα Υόρκη, ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Αλβισελέστε για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλου. Πριν από 4 χρόνια το είχε κατακτήσει στο Κατάρ. Και για τρίτη φορά στις 4 τελευταίες διοργανώσεις η παρέα του Μέση είναι παρούσα στον μεγάλο τελικό. Χθες έκανε συγκλονιστική ανατροπή, έχανε από τους Άγγλους στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, αλλά με γκολ στο 85 και στις καθυστερήσεις από τους Φερνάντες και Λαουτάρο γύρισε το μάτς, νίκησε με 2-1 και έτσι λοιπόν όλοι περιμένουν με μεγάλη αγωνία αυτό το παιχνίδι της Ισπανίας με την Αργεντινή. Με τον Λιονέλ Μέση αδιαμφισβήτητα να είναι το κεντρικό πρόσωπο, καθώς πρόκειται και για τον ποδοσφαιριστή που ενώνει στην ουσία ποδοσφαιρικά ενώνει τις δύο χώρες, Αργεντινός από τη μία, αλλά με το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Μπαρτσελώνα. Ο Μέση λοιπόν είναι κάτι σαν τον Diego Maradona στο Μουντιάλ του 90 με την Αργεντινή και την Ιταλία. Φυσικά τα βλέμματα θα είναι στραμμένα και στην κόντρα του με τον Lamine Yamal, του Lionel Messi με τον Lamine Yamal. Μπορεί να μην έχουν αναμετρηθεί ποτέ οι δυο τους στον αγωνιστικό χώρο. Τους χωρίζουν 20 χρόνια, ο 39 ετών Μέση με τον 19 χρόνο Γιαμάλ. Αλλά έχουν μια πολύ σημαντική ιστορία εκτός γηπέδων. Ενός έτους ήταν ο Γιαμάλ όταν φωτογραφήθηκε με τον Μέση να τον κάνει μπάνιο σε μια φωτογράφηση της Μπαρτσελόνα για φιλανθρωπικό σκοπό και πώς τα φέρνει
0: και
3: η πώς
0: μοίρα τα φέρνει
3: έτσι.
0: Ζωή,
3: Το 2008 ο ενός έτους Γιαμάλ ήταν στην αγκαλιά του Μέση και 18 χρόνια μετά οι δυο τους θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπο.
0: Μάλιστα. Σήμερα δεν θα σε ρωτήσω για το ποιον βλέπεις να σηκώνει την κούπα. Άσε να τα πούμε από Δευτέρα με το καλό. Αυτά πάμε να κλείσουμε με Μαρία Σάκαρη και με τένις, γιατί πέρασε στα προημιτελικά η Μαρία Σάκαρη. Το λέγαμε πόσο σημαντικό είναι που παίζει στην Αθήνα, μπροστά σε ελληνικό κοινό μεταξύ των άλλων. Μαρία Σάκαρη, λοιπόν, στα προημιτελικά.
3: Το έλεγε και η ίδια αυτό στη συνέντευξη τύπου, ότι είναι πολύ χαρούμενη που αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό και μάλιστα δεν αγωνίζεται απλά μπροστά στους Έλληνες φιλάθλους. Χθες ήταν και ο Πρωθυπουργός στις εξέδρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φυσικά και ο γιος του και σύντροφος της Μαρίας Σάκαρη, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ήταν από κοντά την κορυφαία Ελλήνα τενίστρια ιδανικά με 2-0 σε την Βρετανή Dart. Προκρίθηκε στα προημιτελικά του Athens Open η Μαρία Σάκαρη. Αύριο θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Parks και θεωρώ ότι από αύριο, επειδή είναι και Παρασκευή και θα γίνει απόγευμα το παιχνίδι της Μαρία Σάκαρη, ότι θα υπάρχει και ακόμη περισσότερος κόσμος στις εξέδρες του Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης. Ας ελπίσουμε ότι την Κυριακή θα είναι παρούσα στο τελικό η Μαρία και θα είναι κατάμεστο το γήπεδο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Η Αργεντινή, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προκρίθηκε στο κυριακάτικο τελικό του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Η Αργεντινή, αν και ήταν πίσω στο σκορ, πέτυχε 2 γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα και επικράτησε της Αγγλίας με 2-1.
4: Κίνηση του Ρότζερς. Με ανάποδο ψαλίδι ο Ταγκλιαφίκο. Ο Ράις έρχεται με ορμή. Ο Ρότζερς σεντράρει. Γκολ για την Αγγλία. Ο Γκόρντον στο 55. Ανοίγει το σκορ στην Ατλάντα.
5: Τα πολύ συζητημένα άκρα της Αγγλίας στο παγκόσμιο κύπελο. Ποιος να παίξει δεξιά, ποιος να παίξει αριστερά. Σήμερα οι επιλογές του προπονητή, ο ένας δίνει την πάσα και ο άλλος, ερχόμενος από την άλλη πλευρά, κάνει το γκολ την ώρα που από μια πάσα του Κέιν, ο οποίος χαμήλωσε και άνοιξε αυτή την επίθεση της Αγγλίας. Από εκεί έρχονται και συμβαίνουν όλα.
4: Μέση. Σέντρα του Μέση. Είναι καλή ο Πίκφορντ σε μια πολύ δύσκολη επέμβαση. Ντεπόλ. Σέντρα του Ντεπόλ. Δοκάρι. Ο Μακάλιστερ. Έντσο Φερνάντες. Από μακριά επιχειρεί ο Πίκφορντ.
5: Άμυνα 11 παικτών. Δεν βγήκε ένα μπλοκ στο σούτ.
4: Μέση. Πήρε παίκτες πάνω του. Το σούτ του Φερνάντες. Σιγά μην το άφηνε έτσι η παγκόσμια πρωταθλήτρια.
5: Και αυτό συνέβη διότι οι Άγγλοι αντί να ορίσουν την τύχη τους, προκάλεσαν την τύχη τους.
6: Απ' τη μία πλευρά, απ' την άλλη πλευρά νομίζω ότι η Αργεντινή κάνει ένα από τα καλύτερα 20 λεπτά στο παγκόσμιο κύπελο.
5: Και εδώ αργεί πολύ να βγει το μπλοκ.
4: Γονσάλες, Μακάλιστερ, το σούτ του Μακάλιστερ, νέο δοκάρι. Μέση δεν μπόρεσε με τον Σπένς. Δεύτερο δοκάρι πάλι ο Μακάλιστερ. Μέση με το δεξίο. Μέση πενάλτι. Παραγκόλ! 2-1 η Αργεντινή με τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Απίθανη ανατροπή της Αλπισελέστε στην Ατλάντα.
5: 2 ασίστ στο Μέση. 2 γκολ η Αργεντινή σε αυτήν την επική ανατροπή. Η Αγγλία δεν μπορούσε να βγει από την περιοχή της. Δεν μπορούσε καν να αμυνθεί. Απλώς υπήρχε μέσα στην περιοχή της και δεχόταν τα κύματα των επιθέσεων της Αργεντινής.
4: Μαρτίνες επαναφέρει. Τέλος στην Ατλάντα. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί την Κυριακή στο New Jersey. Αυτό που κέρδισε στο Κατάρ πριν από 3,5 χρόνια. Μεγάλη πρόκριση για την Αργεντινή στο τελικό του Μουντιάλ, η 7η στην ιστορία της και 3η στις τελευταίες 4 διοργανώσεις για την παρέα του Μέση.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με πτώση 0,40% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.475,74 μονάδες. Όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 319,43 εκατομμύρια ευρώ, 38 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 78 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
7: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκη ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
4: Τι?
3: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
4: Τι με σκάτε, ε?
3: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
4: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
5: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν μας πειράνε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
8: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
9: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Άμα αν φέρτε μου γρανίτι να κουτουνίσω.
11: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
10: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
12: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
10: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
11: Μπα.
10: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
12: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
10: Πολλά ή λίγα.
11: Δηλαδή.
10: Μπαξεβάνης.
12: Κάτι λίγα.
10: Μπαξεβάνη.
15: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
16: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
15: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
16: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
17: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο. Το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακων 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor και 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
18: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
19: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
18: Αυτό.
20: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
18: Αλλά και αυτό.
21: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
18: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
22: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
23: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα, κλείδωσα.
22: Κόλλησα, άργησα, φρέναρα.
23: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα, έδειξα. Κουράστηκα. Τα στείλα. Τα στείλα.
24: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Θα ήθελα...
26: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
25: Χωρίς.
26: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
27: Αγρότης είναι μια μούρλα ρε παιδί μου.
28: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
29: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
28: Το χώμα πρέπει να το τρως.
30: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
31: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
30: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
28: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
27: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
29: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
27: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
28: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
30: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
27: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
29: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
30: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
28: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
30: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.

0: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία,

0: Διασωστική εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
3: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα στο 36ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα και με έχει πιάσει και μια μελαγχολία κιόλας γιατί είναι η τελευταία εκπομπή, αλλά τι να κάνουμε, γιατί όπως έλεγε και ένας σοφός, τέλος είναι το σημείο από το οποίο αρχίζουμε, οπότε όσο νούπο μετά την τελευταία εκπομπή, την τελευταία και καλή, θα μπούμε και θα κάνουμε ένα γερό μπάσιμο στην επόμενη σεζόν. Λοιπόν, μαζί μας είναι η ΕΤΑΝΑΠ, τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος, ο αγνώστης αυρός των Λευκών Ωραίων, κατεβαίνουν από εκεί ψηλά, μας δίνουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία, ό,τι πρέπει δηλαδή για να αντέχουμε στις σκληρές συνθήκες και οι αθλητές και οι προπονητές αυτό το ξέρουν καλύτερα. Σήμερα είναι 9 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα, 9 Ιουλίου του 1961, υπογράφτηκε η Συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και σήμερα εμείς θα μάθουμε πώς υπογράφτηκε με βουλοκαίρι και με χοντρό μαρκαδόρο μια μεγάλη ποδοσφαιρική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ολλανδία. Λοιπόν, θα γελάσει κάθε επικραμμένος. «The best manier on dit τεντόεν».
1: Τεντούν.
0: Καλά.
1: Το πας καλά.
0: Το πάλεψα, Γιάννη Αναστασίου, για να σου πω. Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχαμε κάνει εδώ πάλι, τότε η εκπομπή λεγόταν Pressing το 2013, μια εξαιρετική συνέντευξη, τη θυμάμαι. Ήσουν τότε προπονητής στον Παναθηναϊκό, τώρα είσαι προπονητής στον Πανετολικό και είδες πόση τύχη περπατούσα από αυτές τα λιοντάρια. Σε βλέπω μπροστά μου, σε τσίμπησα.
1: Απίστευτο.
0: Πάμε Γιάννη να κάνουμε εκπομπή. Είναι ωραίες αποδράσεις αυτές όποτε μπορείς. Εδώ επειδή έχεις σχέσεις, έχεις και κουμπαριές.
1: Και κουμπαριές αρκετές και είναι, εντάξει, είναι Κρήτη αγαπημένος τόπος. Έχω πάρα πολλούς φίλους και αυτό το είδα προχθές, δηλαδή με το που έφτασα στην πόλη. Βγαίνοντας έξω, όχι μόνο εσένα, σχεδόν από όπου πέρναγα άκουγα Γιάννη και το οποίο ήταν πραγματικά, ήταν πολύ όμορφο και είναι πολύ όμορφο γιατί κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη, γιατί έρχομαι σχεδόν κάθε χρόνο, εισπράττεις μια ζεστασιά, μια θέρμη από τον κόσμο και παρόλο που είναι αρκετά τα χρόνια που έχω φύγει από το νησί, εισπράττω αυτή τη...
0: Ναι, σωστά. Πώς και, τώρα μου ήρθε αυτό, πώς και δεν ξαναγύρισες με την προπονητική ιδιότητά σου?
1: Δεν έτυχε ποτέ.
0: Δηλαδή είναι 28 χρόνια τώρα από τότε που έφυγε ως ποδοσφαιριστής.
1: Έφυγα το 98, ναι. Θυμάμαι, 28 Δεκεμβρίου έφυγα, το 98 έφυγα για την Άντελεχτ, φεύγοντας από τον Όφι.

0: Είναι αυτό το αγαθό του ποδοσφαίρου. Το να έρχεσαι εδώ, άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Από τη Μεσοποταμιά, καλά το λέω.
1: Ακροποταμιά.
0: Από την Ακροποταμιά και λέω από τη Μεσοποταμιά. Λοιπόν, από την Ακροποταμιά να βρίσκεσαι ξαφνικά να σε τσιμπάει ο Ολλανδός. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Να βρίσκεσαι να παίζεις δύο χρόνια σε μια εποχή που είναι καλά χρόνια για τον Όφη. Και να ξαναγυρίζεις χωρίς να έχεις επιστρέψει ως προπονητής και να σε βλέπουν στον δρόμο και όχι απλώς να σε θυμούνται, να σε αγκαλιάζουν. Δηλαδή είναι αυτό η κοινωνικοποίηση που προσφέρει το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, σίγουρα. Δεν ήταν δύο, ήταν δυόμιση τα χρόνια που έμεινα εδώ. Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει πάνω απ' όλα από τον άνθρωπο. Και αυτό εχθές πάλι περπατώντας και κάποιοι εδώ ντόπιοι με σταματήσαν στον δρόμο και μου μιλήσαν, μου είπαν ότι το είναι στον άνθρωπο, γιατί εκεί πραγματικά αντιλαμβάνεις πώς εκτιμάει ο καθένας, γιατί είναι πάλι σου πάντα χαμογελαστός, μιλάει σε όλο τον κόσμο, δεν ήσουν ποτέ κομπλεξικός ή να είσαι περόπτης, ναι. Ήσουν πάντα πρόσχαρος. Και εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Είναι και τότε οι εποχές σίγουρα που ήμουν εγώ στον Όφη ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Και προχθές βρεθήκαμε στη βάφτιση, δηλαδή και ο λόγος που βρέθηκε εδώ,
0: του Σκέντζου. Τι κουβεντιάζει, ήταν εκεί ο Κωνσταντινίδης, ο Νιόπλιας, ο Μακλάς, ο Κανιωτάκης. Τι κουβεντιάζει, ο Αδάμος, μπράβο. Μετά από τόσα χρόνια τα βρίσκεστε, τι κουβέντε. Λέτε ανέκδοτα ιστορίες.
1: Πολλά θυμόμαστε ιστορίες, ναι, εντάξει, πολλά λέμε, γιατί σίγουρα ο καθένας έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχει κάνει πράγματα. Λίγο πολύ με τα παιδιά, με όλους αυτούς υπάρχει μια επαφή, γιατί αυτό που είχε καταφέρει τότε να δημιουργήσει ο Ολλανδός, ο Γκέραρντ, ήταν ότι ήμασταν μια οικογένεια. Τα παιδιά όλοι, παρόλο που ήμασταν, το ποδόσφαιρο είναι αρκετά ανταγωνιστικό, υπήρχε ένα κλίμα οικογένειας, γιατί δεν είχαμε ποτέ προσωπικά. Και ήμασταν όλοι μαζί μια ομάδα, θα έλεγα, και μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γήπεδου. Και αυτό φαίνεται τώρα μετά από τόσα χρόνια, παρόλο που έχουν περάσει αρκετά και ο καθένας έχει περάσει αρκετά, όταν βρισκόμαστε πάντα υπάρχει αυτή η ζεστασιά, η χαρά, η προσμονή, το να βρεθούμε, γιατί ξέροντας από πριν επικοινωνούμε ποιοι θα είναι. Και όταν βρισκόμαστε μαζί, είναι τόσα πράγματα που έχουμε να θυμηθούμε. Δηλαδή, είναι. Και υπάρχουν πάντα οι πλακατζίδες, θα έλεγα δύο-τρεις που θυμούνται τα πιο ακραία και γελάμε. Αλλά ναι, είναι κάτι πολύ όμορφο.
0: Να πιαστούμε λίγο από την επικαιρότητα. Είναι και αυτή η ερώτηση που θα σου κάνω πάσχει. Πάσχει η δική μου ερώτηση και θα πάσχει και η δική σου απάντηση. Αλλά θα το πάρουμε το ρίσκο και δύο μαζί. Το λέω γιατί το Μουντιάλ τελειώνει σε 10 μέρες. Είναι μια χαοτική διοργάνωση. Η εκπομπή γράφεται 10 ημέρες προτού προβληθεί, άρα μπορεί να συμβούν τα μοίρια όσα. Αλλά ο έμπειρος αναλυτής, παρατηρητής, προπονητής Γιάννης Αναστασίου, τι είδε από τις πρώτες δύο εβδομάδες του Μουντιάλ?
1: Εντάξει, δεν είδαμε κάτι να πω ότι ξεχωρεί, γιατί από τη στιγμή που αποφάσισε η FIFA να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων, για μένα θεωρώ ότι τα group δεν έχουν τόσο πολύ σημασία πλέον. Ναι. Οι καλές ομάδες λίγο πολύ περάσαν χωρίς να εντυπωσιάσουν. Και νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα πάει τώρα να πάει στα νοκάουτ. Γιατί εκεί θα φάνει πραγματικά ποιες είναι οι καλές ομάδες, ποιες έχουν περισσότερο ποιότητα, βάθος, τύχη. Αλλά με μια πρώτη εικόνα δεν είδαμε κάτι που να μας εκπλήξει, τουλάχιστον εμένα ποδοσφαιρικά, σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Η προσπάθεια που κάνουν οι ομάδες, ίσως δεν είχαμε παίξει ποτέ, δηλαδή έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το Κουράσαο. Έγινε πολύ μεγάλη νίκη για την επιτυχία του Εκουαδόρ.
1: Του Καπ Βέρντ.
0: Ναι,
1: το πράσινο ακροτήριο.
0: Του πράσινου ακροτήριου. Όλο αυτό, ας πούμε. Ανοίγει λίγο την κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, είναι όμορφο και ωραίο για το ποδόσφαιρο από χώρες που ίσως πριν μερικά χρόνια δεν φανταζόντουσαν ποτέ ότι θα συμμετάσχουν σε διοργάνωση τέτοια, του παγκόσμιου κύπελλου. Αλλά από τη στιγμή που η FIFA αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορα και αποφάσισε να μεγενθύνει το εύρος των αγώνων και παράλληλα να αυξήσει τα τηλεοπτικά
0: δικαιώματα
1: για να έχει περισσότερο χρημάτων, σίγουρα. Νομίζω ότι είναι όλα πλέον βασίζονται στο βωμό του θεάματος. Το θέαμα φέρνει χρήμα, το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά ναι, είναι και μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε και πολλοί κόσμος ίσως δεν ήξερε πολλούς παίχτες από αυτές τις ομάδες ή αυτές τις ομάδες. Γιατί αν κάτσεις και δεις τα ρόστερ που έχουν, είναι πολλοί παίχτες που παίζουν σε πολλές καλές ομάδες, σε καλά πρωταθλήματα και δεν είναι άγνωστοι. Απλά δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να παίξουν σε ένα παγκόσμιο κύπελο.
0: Η πληγή είναι ακόμα ανοιχτή. Εμείς γιατί δεν χωρέσαμε?
1: Εγώ νομίζω ότι.
0: Και έχουμε να χωρέσουμε σε μια διοργάνωση από το 2014.
1: Εμείς θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει αυτή τη στιγμή, και το έχω πει επανειλημμένως, αρκετό ταλέντο, ποιότητα σε όλες τις θέσεις. Έχει πραγματικά δηλαδή επιλογές ο προπονητής. Αλλά πιστεύω σαν ομάδα ότι ήμασταν πολύ αφελείς στη διαδικασία των προκριματικών. Ήταν νομίζω η πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψει αυτό που παίζαμε.
0: Μου χρησιμοποιήσει η διαλέξη που αν θυμηθώ ποιος. Αυτό, ότι είχαμε αφέλεια.
1: Δεν παίζαμε να κερδίσουμε, να πετύχουμε κάτι. Παίζαμε απλά για να παίξουμε. Και είναι κάτι νομίζω ότι και με το πέρας των υποχρεώσεων. Και γιατί τελειώσαμε και νωρίς ουσιαστικά. Στην τέταρτη αγωνιστική είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προκριθούμε. Ίσως να είναι ένα καλό μάθημα για τα παιδιά και για όλους και τους προπονητές και για τη διοίκηση εν ώψη της συνέχειας και δεδομένου ότι έχει ακολουθεί το Nations League, το οποίο είναι ένα δυνατό group, να έχουμε τουλάχιστον τη δυνατότητα να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο πιο κοινικοί, να κοιτάξουμε, να σκεφτούμε περισσότερο και για το αποτέλεσμα και όχι μόνο για το καλό παιχνίδι.
0: Επειδή είσαι κοσμογυρισμένος και έχεις περάσει 12 χρόνια νομίζω στην Ολλανδία και την ανοίγουμε την κουβέντα, μου φαίνεται μια ερώτηση που θέλω να κάνω αργότερα να την κάνω τώρα. Από όλους αυτούς με τους οποίους έχεις ταλαβεριστεί, που έχεις παίξει, με οποιαδήποτε ιδιότητα δική σου, είτε ποδοσφαιριστής είτε προπονητής, ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο σημαντική φιγούρα, η πιο γοητευτική προσωπικότητα που γνωρίζεις?
1: Στην Ολλανδία ή γενικά?
0: Γενικά.
1: Θα έλεγα ο Maxwell, ο Βραζιλιάνος,
0: ναι,
1: που έπαιζε στην...
0: Γιατί?
1: Είναι ένα παιδί ο οποίος δεν είχε αυτό που λέμε την υπεροψία. Ήταν φανταστικός παίχτης, ο οποίος μπορούσε να το βάλεις όποια θέση και να τον έβαζες. Τα παίδιδε το ίδιο καλά. Είχε τρομερή ευφυΐα, τρομερή αντίληψη του παιχνιδιού, ικανότητα να χειρίζεται την μπάλα εκπληκτικά, είτε με πίεση είτε όταν ήταν μόνος του. Και εκτός γηπέδου ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να καθίσει μαζί του και να συζητήσει πολλά πράγματα. Χειριζόταν, για Βραζιλιάνος μίλαγε πάρα πολύ καλά αγγλικά, το οποίο έκανε ακόμη πιο εύκολη την επικοινωνία. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα πρόθυμος και έτοιμος να βοηθήσει τον οποιονδήποτε. Και είναι λίγο δύσκολο όταν είσαι στα αποδυτήρια, και για εμάς που έχουμε υπάρξει μέσα στα αποδυτήρια, σαν ποδοσφαιριστές, σαν προπονητές, μπορούμε να αντιληφθούμε τους χαρακτήρες των ποδοσφαιριστών και έτσι μπορείς να μιλήσεις πιο εμπεριστατωμένα για το χαρακτήρα.
0: Είναι άλλο ποδόσφαιρο ή άλλο άθλημα αυτό που παίζετε σήμερα?
1: Ναι.
0: Πολλοί λένε ότι είναι άλλο άθλημα.
1: Είναι άλλο άθλημα.
0: Το λένε και για τον μπάσκετ ότι είναι άλλο άθλημα.
1: Κοίταξε, από τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει το σπορ να γίνουν πιο γρήγορα, ναι, πιο γρήγορα, πιο άμεσα, χάθηκε κάπου αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου που υπήρχε παλιά, που ψάχνουμε το νούμερο 10 να πάρει την μπάλα, να κάνει μια μαγική ενέργεια. Τώρα είναι πιο πολύ αθλητικό. Ναι, είναι εντελώς αντιφορτικό.
0: Αθλητικότητα έχει δύναμη.
1: Ναι, το ποδόσφαιρο ήταν ένα παιχνίδι. Πλέον είναι κάτι διαφορετικό πλέον. Δεν είναι ένα παιχνίδι. Πάει πιο πολύ στην ταχύτητα, πάει πιο πολύ στη μετάβαση, στη γρήγορη μετάβαση, στην άμεση μετάβαση και πάει πιο πολύ στη δύναμη. Δηλαδή έχει χαθεί λίγο το απρόσμενο, δηλαδή το προσδόκητο να συμβεί κάτι που το οποίο δεν το περιμένεις, δηλαδή που θα ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Βλέπεις ίσως μια δυναμική ανθρώπων να τρέχουν πάνω κάτω, να πηγαίνουν σε μονομαχίες συνέχεια, πολλές φορές χωρίς σκέψη στο τι κάνουν. Απλά επειδή έχουν ταχύτητα, έχουν φυσικά προσόντα, πηγαίνουν, αλλά δεν έχουν πραγματικά αντίληψη ή σύνεση για το τι.
0: Γιάννη, αυτό διευκολύνει ή δυσχεραίνει τη δουλειά τη δική σας? Τη δουλειά του προπονητή.
1: Σε μεγάλο βαθμό δυσχεραίνει. Γιατί αν κοιτάξουμε το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, στο υψηλό επίπεδο, οι ομάδες δουλεύουν έτσι και έχουν τους ανάλογους σκάουτερ, οι οποίοι σκανάρουν όλο τον κόσμο για να βρουν τα ταλέντα που έχουν αντίληψη. Σήμερα στο ποδόσφαιρο αυτό που υστερεί πάρα πολύ είναι αντίληψη. Δεν υπάρχει η αντίληψη και η ευφυΐα. Πολλά πράγματα γίνονται μηχανικά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι στο υψηλό επίπεδο. Είναι πιο εύκολο γιατί σίγουρα σου φέρνουν τέτοιους παίχτες με τέτοια προοπτική, αλλά όταν είναι πιο χαμηλό το επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να βρεις λίγο αυτή την αντίληψη, αυτή την ευφυΐα, αυτό το απρόβλεπτο και παράλληλα και τη συνέπεια στο να κάνω τρεις πάσες συνεχόμενες με την ίδια ταχύτητα. Στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο χώρο, στο ίδιο πόδι που λέμε, να το κάνουμε σωστά. Γιατί ο ποδοσφαιριστής το κάνει μια φορά, το φαίνεται εύκολο, το κάνει δεύτερο, το φαίνεται εύκολο, στην τρίτη χάνει συγκέντρωσή του και θα προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό, το ίδιο μένα, αλλά κάτι διαφορετικό, γιατί βαριέται, τον κουράζει. Οπότε είναι και θέμα συνέπειας σε μεγάλο βαθμό.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεδιώξουμε λίγο τώρα το κουβάρι. Γεννιέσαι πού ακριβώς?
1: Στην Ακροποταμιά Άρτας.
0: Ακροποταμιά Άρτας. Και εκεί αρχίζει να παίζει.
1: Εγώ θυμάμαι από 3 ετών, 4, έπαιρνα μια μπάλα και είχαμε ένα τείχο στο σπίτι και πήγαινα με το που τελειώνα το σχολείο και το φαγητό μου. Εντάξει, τότε η εργασία του σχολείου δεν ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο. Και θυμάμαι, πέρναγα αρκετές ώρες στον τείχο που να προσπαθώ
0: την
1: μπάλα. Και αυτό με βοήθησε μετά γιατί κατάλαβα, αντιλήφθηκα το θέμα της τεχνικής, πόσο καλά μπορείς να χειριστείς την μπάλα. Και τώρα σήμερα αυτό λέω πολλές φορές στα παιδιά, ότι είναι δύσκολο. Παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά δεν μπορούν να ξέρουν την μπάλα να την κάνουν.
0: Μια τέτοια ιστορία μου είχε διηγηθεί ο Γιώργος Κοκολάκης. Σε έναν τοίχο μπροστά, έκαναν το ίδιο πράγμα.
1: Ναι. Και εκεί ουσιαστικά ξεκίνησα, πήγα σχολείο και θυμάμαι τώρα.

0: στα 13 με πλαστό δελτίο τότε, γιατί επιτρεπόταν να παίξει στα 14. Ναι, με βάλαμε την ηλικία του αδερφού μου που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερο.
1: Συνωμοσία,
0: ολόκληρο. Ναι, ο πρόεδρος της ομάδος. Και έπαιξα στο αντρικό. Στην ουσία μου ένα παιδάκι 13 ετών και έπαιζε με άντρες. Θυμάμαι κάτι μουσάτος, κάτι τεράστιος που. Αλλά.
1: Στην ομάδα του χωριού.
0: Στην ομάδα του
1: χωριού. Ακράτητος
0: Ακροποταμιάς.
1: Ακράτητος, μπράβο.
0: Στην οποία έπαιξα για 4 χρόνια. Στην ουσία, γιατί τότε ήταν η συμφωνία με τον πατέρα μου και τους γονείς μου βασικά, ότι αν θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο.
1: Γιατί... Είχες αντιρρήσεις από την οικογένεια?
0: Όχι, καθόλου. Όχι. Καθόλου. Το βλέπανε ότι ήταν.
1: Βάλανε τον όρο.
0: Ναι, βάλανε τον όρο ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, γιατί τότε στην επαρχία ήταν οι επιλογές και οι δυνατότητες να κάνεις κάτι ήταν δύσκολες. Οπότε, αν είχες ένα πολιτήριο λυκείου και πόσο μάλλον γενικού, ήταν ίσως πολύ πιο εύκολο να βρεις κάποια δουλειά αργότερα. Γιατί το σκεφτόντουσαν έτσι.
1: Ποια δουλειά θα μπορούσε να κάνει ο Γιάννης Αναστασίου, αν δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο και δεν είχες μπλέξει τα γρανάζια του ποδοσφαίρου?
0: Δεν το έχω. Να πω την αλήθεια, έχουν περάσει αρκετές φορές από το μυαλό μου αυτές οι σκέψεις, αλλά πάντα έλεγα κάτι με τον αθλητισμό. Κάτι θα έκανε με τον αθλητισμό, γιατί μου άρεσε. Ναι, καθένα, γιατί παρακολουθούσα πέραν του ποδόσφαιρου, παρακολουθούσα μπάσκετ πολύ.
1: Ξέρω, με τον μπάσκετ έχουμε κάνει πολλές κουβέντες.
0: Παρακολουθούσα βόλεϊ, κολύμβηση, στίβο.
1: Δεν ασχολήθηκες με κάποιο βαθμό, θα σου πω.
0: Όχι. Και τελειώντας το Λύκειο, στην ουσία την τελευταία μου χρονιά στο Λύκειο, ήταν και η τελευταία μου χρονιά στο χωριό στην ομάδα, την οποία σημείωσα τότε 52 γκολ στην τελευταία σεζόν. Και ήρθε η πρόταση τότε από τον ΠΑΣ Πρέβεζα, ΓΑΜΑ Εθνική. Πήγα, στην οποία έμεινα ένα χρόνο.
1: Έπαιξε σε κάποια άλλη θέση ή κατευθείαν?
0: Όχι, επιθετικός.
1: Επιθετικός.
0: Στο χωριό, στην ομάδα, έπαιζα μπροστά, με βάζαν όπου μπορεί να παίξει μπροστά και παίξει όπου θες, κάνει ό,τι θέλεις.
1: Πώς το καλλιέργησες αυτή την ικανότητα? Δηλαδή, έχεις βάλει σε 416 επίσημα μάτς, γύρω στα 130 γκολ, μεγάλο νούμερο.
0: Αυτό που είπα, πήγαινα με τον τοίχο. Εγώ για μένα ήταν δηλαδή τα σημαντικά πράγματα ότι κάθε μέρα πέραγα αρκετές ώρες με την μπάλα στον τοίχο, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ την τεχνική. Μετά θυμάμαι είχα ένα δάσκαλο στο σχολείο, στο δημοτικό, ο οποίος είχε έρθει από τη Γερμανία. Ήταν αρκετά χρόνια στη Γερμανία και ήρθε μετά σαν εκπαιδευτικό στην Ελλάδα. Και αυτός με θυμάμαι στο διάλειμμα στο δημοτικό, με έπαιρνε και κάναμε προπόνηση κεφαλιές. Πώς θα κάνω κεφαλιές? Φαντάζομαι τον δάσκαλο στο σχολείο να κάνει το.
1: Δάσκαλος, όχι καθηγητής τίποτα.
0: Όχι δάσκαλος, ναι.
1: Φυσικής αγωγής.
0: Όχι, όχι τίποτα, καμία σχέση. Δάσκαλος, ναι. Και μετά είχα πάλι κάποιους Έλληνες, κάποιους από το χωριό, κάποιους μετανάστες που ζούσαν και αυτοί στη Γερμανία. Και θυμάμαι ένας είχε τρέλα με το ποδόσφαιρο και ερχόταν το καλοκαίρι στο χωριό. Που ήταν η περίοδος διακοπών θεωρητικά και αυτός καθόταν περίπου 2 μήνες και είχε, θυμάμαι στο αυτοκίνητό του, είχε μπάλες ποδοσφαιρικές. Και με το που με έβλεπε, μου έλεγε το απόγευμα, πήγαινε για μπάνιο και το μου έλεγε το απόγευμα το που θα γυρίσω, θα πάμε στο γήπεδο. Και πηγαίνω, θυμάμαι αυτό στο γήπεδο και μου έκανε σέντρες αυτός και μου έλεγε θα τελειώνει τη φάση και θυμάμαι, μου έλεγε πάντα ότι μέσα στην περιοχή θα με τη μία.
1: Κατάλαβες πολύ νωρίς ότι το ποδόσφαιρο θα ήταν το επάγγελμά σου και ότι ήσουν αρκετά καλός για να προχωρήσεις? Ή σου πήρε χρόνο για να συμβεί αυτό?
0: Έβλεπα από τα 15 μου ήδη, από τη δεύτερη χρονιά που έπαιζα στην ομάδα του χωριού, ότι με ζητούσαν ομάδες για να φύγω να πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Οπότε τότε αντιλήφθηκα ότι κάτι καλό κάνω, κάτι έχω. Αλλά επειδή είχαμε τη συμφωνία με τους γονείς ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να σκεφτώ λίγο περαιτέρω αν πήγαινα εκεί πώς θα ήταν τα πράγματα. Αλλά ήξερα ότι έβλεπα δηλαδή ότι υπήρχε ζήτηση, οπότε κάποια στιγμή το. Το είδα δηλαδή ότι θα παίξω ποδόσφαιρο, θα είναι κάτι που θα κάνω.
1: Είχες τότε, επειδή όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στη μικρή ηλικία που διαμορφώνουν και διαπλάθουν το χαρακτήρα τους, δεν ισχύει για όλους, αλλά πάσε τους είχες κάποιο ίνταλμα.
0: Ναι, εμένα μου άρεσε τότε πολύ ο Van Basten.
1: Είναι και η ηλικία κιόλας που έχει βάλει τον γκολ, ας πούμε. Δηλαδή, στο 88 και είναι το γκολ, άρα που έβαλε.
0: Ναι, και πιο πριν που ήταν στη Μίλαν. Και μου άρεσε τότε, θυμάμαι πολύ, έβλεπα τον Σίφο. Τον Έντζο Σίφο. Με τον οποίο μετά υπήρξαμε συμπαίχτες. Βρεθήκαμε στο γήπεδο στα ίδια αποδυτήρια, το οποίο ήταν για μένα ήταν απίστευτο. Ήταν το οποίο το είπα την πρώτη μέρα που δεν το πιστεύω. Του λέω: σε έβλεπα στην τηλεόραση και έλεγα τι παίχτης είναι αυτός, και τώρα ξαφνικά μοιραζόμαστε στον ίδιο χώρο.
1: Η Πρέβεζα τι σου πόσαρε?
0: Η Πρέβεζα ήταν η πρώτη μου ουσιαστικά εμπειρία που έφυγα από τους γονείς μου. Έφυγα, ας πούμε, από την θαλπορή του σπιτιού και την προστασία που είχες από την οικογένεια και πήγες να ζήσεις σε μια πόλη όχι τόσο μακριά από την Άρτα, αλλά μένει 17 χρονών, μόλις είχα τελειώσει, γιατί είχα κερδίσει χρονιά στο Λύκειο και ήταν κάτι εντελώς, έπρεπε να ζήσεις μόνος σου και στην ουσία έπρεπε να

0: να προσαρμοστείς και να εξελιχθείς. Ήταν ένα μάθημα, ήταν ένα καλό μάθημα δηλαδή, γιατί ήταν η πρώτη μου εμπειρία φεύγοντας από το σπίτι και ήμουν τυχερός γιατί έπεσα πάλι σε ένα καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών, σε ένα προπονητή ο οποίος πίστευε σε μένα ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Ξεκινήσαμε
1: ο παλιός παίκτης της Παναχαϊκής, ήταν μέλος της Χρυσής Πεντάδας.
0: Ναι, ξεκινήσαμε με τον Γιώργο το Σιόντι.
1: Του Παζιάννενα,
0: για κάποιους μήνες και μετά ήρθε ο Πέτρος Λεβεντάκος και στην ουσία εκεί ήταν που πήρα μπρος. Γιατί είχα προσαρμοστεί λίγο, αντιλήφθηκα το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής πως ήταν. Οι συμπαίχτες μου πλέον με είχαν καταλάβει τον τρόπο παιχνιδιού μου, το πώς λειτουργούσα. Γιατί όταν φεύγεις και σαν μικρός 17 χρονών, γιατί θυμάμαι τότε κάναμε προετοιμασία και πήγαινες μπροστά να τρέξεις. Και οι παλιοί, όπως λέγαμε, μικρέ, πίσω. Οπότε όλα αυτά είναι λίγο. Αλλά ήταν κατά κάποιο τρόπο ήταν οι άγραφοι κανόνες που ισχύαν στις ομάδες τότε και εσύ έπρεπε σαν πιο νέος να σεβαστείς και να ακούσεις τους.
1: Είχες πάει κανένα κλωτσίδι χοντρό τότε. Μου είχε πει μια ιστορία ο Μαχράς που έκανε ντεπούτο σε ένα μάτι στην Ξάνθη και μετά παίζει με τον Μπάουκ. Και δεν θυμάμαι ποιο ήταν τότε σε ντεμπάκ του Μπάουκ. Λέει μικρέ, δεν θα περάσει αυτή τη γραμμή. Για να μετανιώσει την άγρια στιγμή που γεννήθηκε.
0: Υπήρχαν συνήθως ηλεκτρικές. Όχι, αλλά υπήρχαν συνήθως. Άκουγες κάποια πράγματα, αλλά. Εντάξει, πάντα όταν είσαι πιο νέος, έχεις ενθουσιασμό, δεν τα λαμβάνεις σοβαρά υπόψη σου. Όταν θα φας όμως την κλωτσιά, τότε θα αρχίσεις να το σκέφτεσαι. Αλλά. Ναι, ήταν ένα σχολείο η Πρέβεζα, γιατί ήταν η πρώτη μου χρονιά που ζούσα μόνος μου και έπρεπε να προσαρμοστώ και έπρεπε στην ουσία να κάνω πράγματα χωρίς να έχω βοήθεια από κανέναν.
1: Ο εθνικός πώς προέκυψε. Εντάξει, αρχίζεις και φτιάχνεις εκείνη την εποχή το όνομά σου, αλλά είσαι ακόμα πόσο, 18.
0: Ήμουν 18, ναι. Εκείνη την εποχή έχει. Θυμάμαι, παίζοντας τη ΓΑΜΑ Εθνική στο Βόρειο Όμιλο, είχα σημειώσει 14 γκολ, αν θυμάμαι καλά, στα 33 μάτς. Και έρχεται τότε η Παναχαϊκή, ήταν η πρώτη ομάδα με το Λουκόπουλος. Έχει έρθει στην Πρέβεζα, με παίρνουν τηλέφωνο από την ομάδα. Και λέει: θα έρθει ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, θέλει να σε δει και να μιλήσει. Και κάνω κάπου που πηγαίνω για φαγητό. Πηγαίνω, συστήνω με τον άντρα και μου λέει: έχουμε συμφωνήσει, λέει, με την ομάδα πάνω κάτω στο ποσό. Θα έρθεις, θα πάρεις αυτά. Εγώ δεν έλεγα, τι να πω. Ό,τι μου λέγανε, έλεγα ναι. Και κλείνοντας το τραπέζι, φεύγοντας μάλλον το τραπέζι, με συνοδεύει ο πρόεδρος της ομάδας της Πρέβεζας και μου λέει ότι. Το πρωί θα έρθουν από τον Εθνικό. Και πρέπει να αποφασίσεις πού θες να πας.
1: Δεν κοιμήθηκες όλο το βράδυ.
0: Ναι, και το αστείο ποιο είναι. Ότι οι άνθρωποι του Εθνικού τότε ήρθαν και κάναν στάση στην Πάτρα για να πάρουν τον Γεωργάτο. Ναι, και ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, ενώ θεωρητικά είχε έρθει να πάρει εμένα και μετά θα γύρισε στην Πάτρα για να πάρει τον Γρηγόρη. Και το πρωί 6:30-7 η ώρα χτυπάει. Κουδούνι στο σπίτι που έμενα και λέει: σήκω, έλα στο ξενοδοχείο. Έχουν έρθει άνθρωποι του Εθνικού. Λέω: 7 η ώρα το πρωί.
1: Γάλα, μοιράζουνε.
0: Ήταν τότε ο αντιπρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Μητσάκος, ο Κυριάκος, εξαίρετος άνθρωπος. Γνωρίζοντας στο ξενοπηγαίνω, στο ξενοδοχείο το γνώρισα. Και μου είπε ότι με θέλουν, μου εξήγησε λίγο το πλάνο, ότι είχαν πάει στην Πάτρα για να συμφωνήσουν με τον Γρηγόρη τον Γεωργάτο. Και τελειώνει την κουβέντα και με ρωτάνε οι άνθρωποι της Πρέβεζας. Λέει: εμείς έχουμε συμφωνήσει και με τους δύο. Καλύτερα χρήματα θα πάρουμε από τον Εθνικό. Και εσύ τι θες, πού θες να πας. Είχα σκεφτεί βέβαια το βράδυ πριν ότι πηγαίνοντας τότε στον Εθνικό, αν πήγαινε σε ομάδα που ήταν στην Αθήνα κοντά, οι επιλογές ήταν σε περίπτωση αν αποτύχεις, είχες περισσότερες επιλογές. Δηλαδή ότι πολλές ομάδες γύρω θα μπορούσες να.
1: Έπαιζαν και οι δύο πρώτοι Εθνικοί τότε.
0: Παίζανε και οι δύο.
1: Και η
0: Παναχαϊκή και ο Εθνικός, ναι. Και Παναχαϊκή και Εθνικός. Και τελικά τι γίνεται, λέω: θα πάω στον Εθνικό και ο Γεωργάτος τότε πήγε στην Παναχαϊκή. Έγινε το ακριβώς αντίστροφο. Και η σκέψη ήταν πιο πολύ αυτή, ότι αν σε περίπτωση δεν πετύχεις στον Εθνικό, στην Αθήνα υπάρχουν αρκετές ομάδες που μπορεί να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία να ξανακάνεις κάτι. Γιατί για μένα δεν ήταν δηλαδή ο τρόπος να πάω στην Αθήνα και να επιστρέψω στην Πρέβεζα ή στην Άρτα. Δεν είχα δηλαδή τέτοιο στόχο, τέτοιες φιλοδοξίες.
1: Θυμάστε πού το στην πρώτη Εθνική.
0: Με τον ΠΑΟΚ.
1: Με τον
0: ΠΑΟΚ, αυτό έλεγα προχθές με το γιο μου, ο οποίος είναι 24.
1: Κώστας.
0: Και του λέω: φίλε, στο παλιό Καραϊσκάκι.
1: Παίζει μπαλογιό.
0: Όχι, παίζει παραστεχνικά. Του λέω: είμαι στο παλιό το Καραϊσκάκι, που είναι η εστία απέναντι από τη θύρα 7. τώρα και βγαίνοντας λέω από την καταπακτή, κοιτάζω το γήπεδο και βλέπω γεμάτο

0: το 91 και κοίταζα, γύριζε το κεφάλι μου και έκανα, κοίταζα και δεν το πίστευα. Ήταν το γήπεδο γεμάτο εθνικούς, είχε 25.000 κόσμο. Και μου λέει, αποκλείεται. Και το λέω, κι όμως. Και ήταν οι εποχές, ήταν ωραίες. Και ήταν αυτό, ήταν το μάτς εθνικός ΠΑΟΚ 1-1 στο Καραϊσκάκι τότε.
1: Ποιος ήταν ο προπονητής τότε στην πρώτη χρονιά στην εθνική, με ποιον δηλαδή πρωτόπαιξε στην πρώτη εθνική?
0: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν ο Αυστριακός, ο Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ο Σκότσικ. Είχε στον ΠΑΟΚ μετά.
0: Όχι, ήταν πριν στον ΠΑΟΚ.
1: Πριν στον ΠΑΟΚ και μετά.
0: Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ήσουν αυτό που λέμε σπουγγάρι, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Επειδή μου το έχουν πει πολλοί πρώην παίκτες και μετέπειτα προπονητές, ότι όχι ότι είχαν βάλει από την αρχή στο μυαλό τους στόχο και σκοπό να γίνουν προπονητές, αλλά είχαν μικρόβιο. Δηλαδή, ξέρω προπονητές που γύριζαν μετά την προπόνηση όταν ήταν παίκτες και κρατούσαν σημειώσεις από αυτά που τους έλεγαν οι προπονητές. Το είχες αυτό καθόλου στο μυαλό
0: σου?
1: Έπαιζες προπονητικά? Δεν το έλεγαν σε κολακεύσεις, επειδή είσαι καλός προπονητής. Έχεις δουλέψει σε μεγάλες ομάδες. Έχεις μια διαδρομή σημαντική. Πήρες την κουλτούρα την Ολλανδική. Έπαιζες προπονητικά?
0: Αυτό που είχα τότε ήταν σε συζητήσεις που κάνα, ότι είχα πολύ καλή αντίληψη. Δηλαδή, πολύ γρήγορα αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα.
1: Ψάχνετε τώρα όλοι να βρείτε παίκτες μια αντίληψη.
0: Αντιλαμβάνομαι πολύ γρήγορα και είχα ευφυΐα. Μπορούσα και ήμουν και διορατικός πάρα πολύ. Δηλαδή, στο τι γινόταν, διάβαζα καλά το παιχνίδι και είχα. Στην ουσία, ήμουν πολλές φορές μία ή δύο σκέψεις μπροστά το τι θα συμβεί. Αλλά ήταν το καλό αυτό που είπα, ότι εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ ένα γκρουπ παιχτών το οποίο. Ο καθένας είχε τις ιδιαιτερότητες του, αλλά και θυμάμαι τον Δημήτρη του Γιωργάρα, τον Αντώνη του Μαυρέα, παιδιά που παίζαν χρόνια στην Αλφα Εθνική και μου λέγαν τότε, μου λέγαν πράγματα. Και εγώ τα έπαιρνα, δηλαδή θυμάμαι ότι μου λέγανε το κράταγα. Μετά ήρθε ο Γρηγόρης ο Τσινός, ο οποίος ήταν καθηγητής. Μίλαγες μαζί του και. Και σου λέει, είχε τόσα πράγματα να σου πει και εγώ αισθανόμουν κάθε φορά, ήθελα δηλαδή σαν πιτσιρικάς. Πέρναγα πολύ χρόνο με τους μεγαλύτερους, με τον Τάκη, τον Λεμονή, υπήρξαμε συμπαίχτες τότε. Από όλους αυτούς άκουγα πολλά πράγματα στην Ελλάδα, από τους προπονητές που είχα. Δεν θυμάμαι κάποιον να μου έκανε προπόνηση εξειδικευμένη πώς να κινηθεί ο επιθετικός στον χώρο, πώς να χρησιμοποιήσει το σώμα του. Ήταν όλα ίσον αυτοδίδακτος, γιατί θυμάμαι έβλεπα στην τηλεόραση του Βαν Μπάστεν, έβλεπα τον Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο, έβλεπα τον Κρέσπο, Μπατιστούτα, αυτούς τους παίχτες και προσπαθούσα να δω τι κάνουν. Γιατί οι προπονητές όλοι στην Ελλάδα μαθαίναν άμυνα. Ναι. Χάνουν ότι θα είσαι εκεί. Δηλαδή, πάντα υποσυνείδητα, δηλαδή ήταν πήγαινε στο γήπεδο και ήξερε ότι θα κάνει περισσότερο, θα μάθει πώς θα κάνει άμυνα και όχι σαν επιθετικός και όχι πώς θα κάνει επίθεση.
1: Τα ραντάρ του Όφη πώς έτσι μπήσαν?
0: Ήταν ο Γκέρα τότε.
1: Είναι και μια εποχή που ψάχνει οι Έλληνες παίκτες, υπάρχει ένα δίκτυο, μαζεύονται παίκτες ο ένας, ο άλλος, από παντού. Από την Ελευσίνα, ξέρω εγώ, τη μια
0: από την Κατερίνη, από παντού.
1: Ο Προυσανίδης, ο
0: Κωνσταντινίδης.
1: Ο Σκέτζος, δηλαδή που δεν ήταν.
0: Ο Παπαδόπουλος, από την
1: Παπαδόπουλος.
0: Ο Νόμπλιας από την
1: Γαλατινή, ναι.
0: Στον Όφη είχε φανεί ένα ενδιαφέρον για τον Νίκο, το Μαχλά. Δεδομένου ότι έπαιζε ο Νίκο στην εθνική ομάδα, είχε ήδη κάνει αυτό. Το exposure, όπως λέμε, την έκθεση, είχε βγει έξω με την εθνική, είχε παίξει το παγκόσμιο κύπελο. Οπότε ήταν ζήτημα χρόνου ότι θα ερχόταν πρόταση για τον Νίκο και έψαχνα να βρει κάποιον αντικαταστάτη. Και θυμάμαι, κάναμε τότε το. Πήρε τηλέφωνο ο συγχωρεμένος, ο Ευγένιος. Κάναμε το ραντεβού στα Ζαφόλια
1: στην Αλεξάνδρα. Λίγο πιο κάτω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, ναι. Εκεί πήγαινε τότε ο Φί, όταν ερχόταν στην Αθήνα να παίξει. Και θυμάμαι, είχαν παιχνίδι τελευταία αγωνιστική και κλείνοντας το πρωτάθλημα, με φώναξαν εκεί, ήταν ο κ. Καζανάκης και ο Γκέραρτ. Και στην ουσία μου εξήγησαν λίγο το πλάνο και ποιο ήταν το σκεπτικό, τι θέλαν. Είχα ήδη μια πρόταση από την Ξάνθη, τη Σκόδα Ξάνθη, η οποία μόλις είχε πουλήσει το Βρίζα στον ΠΑΟΚ. Και είχα και μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Οικονομικά που ήταν πολύ καλύτερη από όλους. Δηλαδή και σε διάρκεια.
1: Και το μέγεθος.
0: Και σε διάρκεια, και σε χρήματα. Και ήμουν λίγο μπερδεμένος από την άποψη ότι εκεί που δεν είχα κάτι,
1: ναι,
0: ξαφνικά βρέθηκα με τρεις προτάσεις.
1: Να σκοτώνονται στη μοδιά σου.
0: Ναι, και οι τρεις ομάδες όμως είχαν κάτι. Αλλά μιλώντας τότε και με τους γονείς μου και με τους φίλους για ποια είναι η καλύτερη επιλογή, όλοι μου συστήναν επιφύλακτο τον ΠΑΟΚ. Την Ξάνθη έλεγα ότι αν δεν πάω στον ΠΑΟΚ θα πάω στον Όφη. Χωρίς να ήθελα να μειώσω την Ξάνθη τότε. Για μένα ήταν ο Όφη, ήταν λόγω Γκέραντ, ήταν ένα σκαλοπάτι το οποίο ήθελα να κάνω. Και πήρα την απόφαση, παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Καζανάκη και του λέω ότι συμφωνούμε.

0: Και αφού το ανακοίνωσα στους γονείς μου, όλοι νόμιζαν ότι είχα τρελαθεί, ότι κάτι πηγαίνει λάθος. Απλά αυτό που είπα πριν, ότι προσπαθούσα να δω λίγο μακριά, δεν κοίταζα το τώρα, αλλά σκεφτόμουν ότι αν ερχόμενο στον Όφη, δουλεύοντας με τον Γκέραντ, και δεδομένου ότι είχε φύγει τότε και ο Μαρινά.
1: Ο Μαγράς είχε φύγει το καλοκαίρι και πήγε στη Φύτασε.
0: Ναι. Είχε φύγει ο Μαρνάκης, ο Πέτρος, και έβλεπες ότι ο Κωνσταντινίδης είχε φύγει τότε, πήγε στον Παναθηναϊκό. Πολλά παιδιά δηλαδή κάναν τις μεταγραφές. Ότι αν είμαι καλός, θα πάω και θα εξαρτηθεί καθαρά από μένα. Γιατί στην ουσία ο Ολλανδός αυτό που μου είπε είναι θα εξαρτηθεί μάλλον από σένα.
1: Πόσο νιώθεις ότι αναβαθμίστηκε το παιχνίδι σου, πόσο καλύτερος έγινες στον Όφη και να τα δυόμιση χρόνια?
0: Γιατί στην ουσία ο Ολλανδός ήταν πιο μπροστά αυτό που λέω. Έβλεπε κάποια πράγματα, έβλεπε κάποια πράγματα, και δεδομένου ότι οι Ολλανδοί ήταν και λάτρες του επιθετικού ποδοσφαίρου και ερχόμενος από την Ολλανδία, είδε κάποια πράγματα. Και θυμάμαι ότι κάναμε μια φορά προπόνηση και στις πρώτες μέρες και μας έβαζε να κάνουμε κάποια χτυπήματα την μπάλα και έλεγε να χρησιμοποιείτε δεξί-αριστερό, ξέρω εγώ, και κάναμε με το αριστερό μια πάσα περίπου στα 30 μέτρα ακρίβειας. Και μου έκανε με το δεξί, ήταν αυτό. Και του λέω, όχι, με το αριστερό. Και λέει, αποκλείεται. Μπορείς να το ξανακάνεις? Και του λέω, γιατί, εύκολο. Και το ξανακάνω και μου λέει, χαριτολογώντας το Μαχλάς, μου λέει, δεν μπορείς, λέει, στα 5 μέτρα την έδαι με το αριστερό. Το είχε το λεωφορείο. Και λέω, εντάξει, ο καθένας είναι διαφορετικός. Έβλεπε πράγματα σε μένα και θυμάμαι ότι περνούσε αρκετό χρόνο στο να συζητάμε στο γήπεδο. Αλλά ήταν το πιο αστείο για μένα τότε ήταν ότι με φώναξε στο γραφείο του και μου λέει ότι, Γιάννη, όταν έχω άδικο, έχω πάντα δίκιο. Και μου λέει, φύγε. Και πραγματικά τότε δεν κατάλαβα τι είπε. Και φεύγοντας από το γραφείο, και λέω, τι είπα. Και προσπαθούσα, πηγαίνοντας στο σπίτι, να καταλάβω, γιατί πάντα όταν μου έλεγε κάτι.
1: Το φίλτρο.
0: Όταν έφερε το φίλτρο, προσπαθούσα να σκεφτώ ποιο είναι το νόημα πίσω από αυτό. Και δεν μπορούσα. Και όταν κάποια στιγμή πήγα σπίτι, τέλος πάντων ηρέμησε τέτοιο, το βράδυ ξαφνικά τρώω φλάς και λέω, ότι με αυτό ότι πάντα έχει δίκιο. Πάντα έχει δίκιο, που ήταν τότε το. Αλλά ήταν πραγματικά ήταν και ευφυής πάρα πολύ στο να μας κρατάει όλους σε εγρήγορση. Δεδομένου ότι όταν έβλεπε ότι υπάρχει πιθανότητα να χαλαρώσεις, δεν χαλάρωνες, αλλά σε φώναζε στο γραφείο και σου έλεγε ότι δεν σε βλέπω καλά. Ενώ πήγαινες καλά, ήσουν πολύ καλά, σου έλεγε δεν σε βλέπω καλά. Και λέει, γιατί είμαστε? Νομίζω ότι τελευταία δεν πατάς καλά στο γήπεδο. Μέσα σου έλεγε, τι λέει αυτό τώρα?
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, και λέω, βλέπω τον αντικαταστάτη από πίσω, τον δεύτερο επιθετικό, ότι πιέζει πάρα πολύ. Και μου σαν μου χτυπάει την πόρτα και να μου λέει, είμαι έτοιμος. Και ήταν πράγματα αυτά τα mind games που λέμε, που σου έκανε, και στην ουσία σε κράτηκε στην τζίτα. Δεν σ' άφηνε να χαλαρώσει. Και είχε τον τρόπο του, ήταν πραγματικά ευφυής.
1: Ποια εικόνα σου έχει μείνει από τον Όφη σε αυτή την εποχή?
0: Πολλές. Δεν έχω μία. Γιατί με τον Όφη πέρασα, δηλαδή για μένα ήταν 2,5 χρόνια, αλλά ήταν, μπορεί κάποιος, σαν όλα αυτά που έζησε στην Κρήτη, μπορεί να πει κάποιος και 10 χρόνια να ζει στην Κρήτη, μπορεί να μετά. Και ήταν όλα και εντός και εκτός γηπέδου, αλλά σίγουρα ήταν η χρονιά που βγήκαμε στην Ευρώπη, που τερματίσαμε τρίτη στο πρωτάθλημα. Και μετά η χρονιά με τα παιχνίδια στην Ευρώπη, το οποίο ήταν μεγάλο επίτευγμα τότε να. Και αποκλειστήκαμε την Auxerre, ναι. Μια ομάδα από τότε που είχε 5 ή 6 διεθνείς στο Μουντιάλ της Γαλλίας, που η Γαλλία πήρε το παγκόσμιο κύκλο και παίζαμε βασική. Και ήταν αυτές τις στιγμές στις ευρωπαϊκές, ήταν ό,τι καλύτερο.
1: Έχεις, δηλαδή, που, να λες, αυτή είναι η στιγμή μου στον Όφη, η στιγμή Αναστασίου δηλαδή?
0: Όχι, κάτι δεν. Δηλαδή, τώρα έτσι όπως το λες, δεν μου έρχεται κάτι. Γιατί σου λέω, έζησα πολλές στιγμές. Δεν είναι για μένα, ήταν αγωνιστικά, ήταν. Και αυτό που είπαμε ήταν ο μαραθώνιος. Δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Τώρα, πόσο μιλάμε, προσπαθώ να σκεφτώ λίγο. Θα έλεγα ήταν το πρώτο μάτς. Παίζουμε τον ΠΑΟΚ. Στην ουσία, ο ΠΑΟΚ ήταν για να πάω στον ΠΑΟΚ.
1: Και με τον εθνικό κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και με τον Όφη κόντρα στον ΠΑΟΚ.
0: Παίζουμε εθνικό Όφη ΠΑΟΚ. Όφη ΠΑΟΚ, πρώτη αγωνιστική. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι. Έρχεται ο ΠΑΟΚ τότε και είχαν ξεχάσει τις φανέλες. Δεν είχαν φέρει οι φανέλες, τις ξεχάσαν, δεν τις φέραν. Και παίζανε στην ουσία, τους έδωσε Όφη τις φανέλες. Σε ένα γήπεδο το Γεντικουλέο, το οποίο έβραζε τότε, και ήταν πρώτη αγωνιστική. Ναι, και βάζω τον γκολ στο 7-8 λεπτό. Κάνει ο Φραντζέσκο μια παράλληλη σέντρα και κάνω προβολή στο δεύτερο κάρι και βάζω γκολ. Και τότε ήταν η στιγμή, δηλαδή, που βάζω τον γκολ και λέω θα φύγω, θα ανέβω πάνω στα σύρματα. Και παράλληλα λέω αυτό που είχα σαν άνθρωπο, ότι Μην τρελαίνεσαι, θα βάζει κάρτα, γιατί ήταν τότε με την κάρτα, θα βάζει κάρτα και στην ουσία θα.
1: Επειδή έβαζε γκολ, έχει βαλιά και. Πώς πανηγύριζες?
0: Όχι τίποτα.
1: Όχι γέντερο, τίποτα.
0: Όχι. Απλά τότε με τον Ρόβι ήταν.
1: Ήταν και το πρώτο γκολ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι Δεκέμβριος. Πώς σκάει η πρόταση της Άντερλεχτ?
0: Πώς σκάει.
1: Πρώτα απ' όλα, έχω καταλάβει τώρα, η Ολλανδία είναι λίγο στο πεπρωμένο σου. Δηλαδή, σου αρέσει ο Φαν Μπάστεν. Νταλαβερίζεσαι με τον Γκέραρτ, έχει παίξει με τον Τζινό. Δηλαδή.
0: Κάτι υπήρχε, ναι.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Κάτι σιγόκι, ξέρω κάτι, εγώ.
0: Ναι, κοίτα, το καλό ήταν ότι.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι κισμέτρε, παιδί μου, αλλά. Ναι.
0: Το καλό ήταν ότι είχε πάει ο Νίκος, ο Μαχλάς τότε, στη Βίτεσε και είχε.
1: Θράψει.
0: Ναι,
1: πήγε. Το σιρτάκι, το ένα, το άλλο.
0: Πήγε πάρα πολύ καλά και στην ουσία άνοιξε κάπως η αγορά για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές με το νόμο του Μπόσμαν το 1996, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ. Και βοήθησε ακόμα περισσότερο ο Νίκος, γιατί αυτά που έκανε ο Νίκος στην Ολλανδία ήταν. Απίστευτο τότε για την εποχή κάποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής να πάει να κάνει αυτά τα πράγματα. Οπότε στην ουσία ο Νίκος άνοιξε την πόρτα και τους έκανε να προβληματιστούν μήπως υπάρχουν και άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές καλοί. Και υπήρχε ένας Ολλανδός σκάουτερ τότε, ο Πίτερ Ρέσελ, που δούλευε για την Άντερλεχτ και είχε επαφές με τον Ολλανδό, με τον Γκέραρντ. Και με φωνάζει στο γραφείο κάποια στιγμή και μου λέει: υπάρχει αυτή η προπτήρηση. Γιατί τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ και θυμάμαι τις βιντεοκασέτες. Προσπαθούσες να φτιάξεις κάποια. Να βρεις κάποιον που να ξέρει να σου κάνει μια βιντεοκασέτα με τα γκολ, με τα highlight και τέτοια. Ναι. Και με φωνάζει στο γραφείο Ολλανδός και μου λέει: κοίτα, θα έρθουν σε κάποιο παιχνίδι να σε δούνε από την Άντερλεχτ. Έχω μιλήσει. Και θυμάμαι τότε η κουβέντα που έκανε, του λέω: Μίστερ, επειδή με ξέρεις, αλλά ξέρεις και εκεί αυτό το πρωτάθλημα, πιστεύεις ότι μπορώ? Γιατί για μένα ήταν σημαντικό να ακούσω κάποιον άνθρωπο που ήταν. Και μου λέει: μην το σκεφτείς, φύγε, μου λέει. Και αυτό μου έδωσε φτερά, δηλαδή με έκανε πάρα πολύ να πιστέψω ακόμη περισσότερο στο ότι μπορώ. Και ήρθαν οι άνθρωποι της Άντερλεχτ, θυμάμαι ήρθαν στο παιχνίδι, παίζαμε στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Βάζω γκολ, προηγείται όφη 0-1 και στο 40 λεπτό, 38, σβήνουν τα φώτα. Και θυμάμαι μετά πήγαμε με τον σκάουτερ αυτόν της Άντερλεχτ και τον Φώτη, τον Μούκα, τότε που είχε πάει και τον Μαχλά, είχε βοηθήσει ένας Έλληνας που ζούσε στις Βρυξέλλες. Πήγαμε για φαγητό κάπου στη Γλυφάδα και είχα άγχος, είχα αγωνιστή και λέει αυτά που ήθελα να δω τα είδα. Και στην ουσία εκεί μπήκε το νερό στα βλάκι.
1: Λοιπόν, και ανοίγει ένας Ολλανδικός κύκλος που κρατάει 2 σεζόν στην Άντερλεχτ, 4 στη Ρόντα, 2 στον Άγιαξ, Σπάρτα Ρότερνταμ, η Άλμερε. Όλο αυτό το διάστημα της δεκαετίας, πρωτού επιστρέψεις προπονητικά εκεί, υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο, έπαιξε σενάριο να γυρίσει στην Ελλάδα? Ή ήσουν πια τόσο εγκληματισμένος και επιτυχημένος προφανώς στην Ολλανδία που λες ότι. Εδώ είμαι.
0: Το πρώτο διάστημα το πρώτο εξάμεινο βασικά που είχε πάρει τότε η Άντερλεχτ τον Κόλερ, τον Τσέχο.
1: Τον Ψηλό.
0: Και είχε τότε Κόλερ Ραζίνσκι σαν δίδυμο μπροστά και ο οποίο πήγανε πάρα πολύ καλά. Ήταν ο χρόνο μου ήταν περιορισμένο. Έω 0 μήνα θα έλεγα το πρώτο εξάμεινο. Ναι, ακουγόταν τότε, γράφανε εφημερίδε γιατί δεν υπήρχε αυτό που λέμε τώρα ότι είναι. Τάδε ομάδα θέλει τον Αναστασίου να επιστρέψει να κάνει. Αλλά δεν είχε μπει ποτέ στο μυαλό μου ότι θα γυρίσω στην Ελλάδα. Και δεν το σκέφτηκα καθόλου. Όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στο εξωτερικό, θυμάμαι ήταν μόνο με την περίοδο που είμαι στον Άγιαξ. Είναι η τελευταία μου χρονιά, ενώ έχω συμφωνήσει προφορικά, δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο. Και η συμφωνία ήταν επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές θα το υπογράψω. Με πήραν από τον Παναθηναϊκό τότε τηλέφωνο. Ήταν ο Σπύρος Ολιβαθινός. Και μου έκανε μια πρόταση να πάω στον Παναθηναϊκό. Είχα τον Άγιαξ ένα χρόνο και ο Παναθηναϊκός μου έκανε 2 χρόνια πρόταση με τα ίδια χρήματα. Αλλά επειδή έβλεπα τον εαυτό μου ότι θα έμενα στην Ολλανδία και. Είπα, κύριε Σπύρο, γιατί ήταν προπονητής μου στον Εθνικό, είχαμε μια σχέση. Κύριε Σπύρο, του λέω, θα μείνω εδώ, θα μείνω. Δεν, λέει, μα δεν θες σκέψεις να γυρίσεις. Δεν είναι το θέμα του Παναθηναϊκού. Δεν θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Νιώθω καλά εδώ. Και ήταν ουσιαστικά η μόνη πρόταση. Επίσημη που είχα.
1: Η Άντερλεχτ είναι μεγάλη ομάδα, αλλά το να φοράς τη φανέλα του Άγιαξ είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Είναι.
1: Έχει μια μαγεία μέσα. Τι έχει.
0: Είναι κάτι
1: που. Αυτό λέω.
0: Αυτό λέω. Είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να το περιγράψεις με λόγια. όταν μπαίνεις μέσα στα αποδυτήρια, όταν μπαίνεις γενικά, ζεις αυτό το να είσαι ποδοσφαιριστής του Άγιαξ, είναι κάτι που όταν το ζεις θα το καταλάβεις.

0: όσο και να το πεις, δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Το ακούει, οκ, okay, εντάξει, ναι, αλλά είναι... Είχε άλλη που παρόλο αυτά η Άντελεχ τότε ήταν το 2000 έφτασε στα προημιτελικά στο Champions League και με παίχτες τότε Σίφο, Στάλενς, Κρασόν, Ραζίνσκι, Κόλερε, είχε μιλάμε τρομερούς παίχτες, αλλά ήταν πηγαίνοντας στον Άγιαξ ήταν κάτι άλλο, ήταν το κάτι άλλο, το εισέπρατε σε αυτό.
1: Και εντάξει, είναι και το περιβάλλον, η ιστορία, είναι από τα λεφτριών, προφανώς είναι όλα αυτά μαζί, έτσι.
0: Σίγουρα, αλλά ήταν εντελώς διαφορετικό. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο, στην Άντελεχτ, είχε ένα ποδόσφαιρο το οποίο ήταν πολύ physical. Ήταν πάρα πολύ στη δύναμη, στις μονομαχίες, όχι τόσο το Βέλγιο, όχι τόσο τεχνικά καλό ή τακτικά, αλλά πήγαινε πάρα πολύ στις προσωπικές μονομαχίες και στην ατομική ικανότητα των παιχτών. Πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκε τι σημαίνει ταχύτητα, τι σημαίνει τεχνική, τι σημαίνει αντίληψη και όλα αυτά σε κάνανε να το βλέπεις διαφορετικά.
1: Αυτές οι δύο χώρες, εντάξει, μετά πέρασε και από την Αγγλία, αλλά πας έδωσε. Τι σου έδωσαν, δηλαδή, πόσο εμπλούτησαν και διεύρυναν τον ποδοσφαιρικό οριζοντά σου?
0: Κοίτα, στην Άντελεχτ, για παράδειγμα, ήταν ό,τι καλύτερο από πλευράς mental. Δηλαδή,
1: νοοτροπία.
0: Είχα νοοτροπία καλή σαν αθλητή, σαν ποδοσφαιριστής, σαν άνθρωπος βασικά. Αλλά αυτό που εισέπραξα εκεί και κέρδισα, για μένα ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, εκεί αντιλήφθηκα ότι δεν υπάρχει λέξη κούραση. Είχαμε έναν Έλληνα, τον Κουνενάκη, τότε στην Άντελεχτ. Τελειώνει η προπόνηση, έχει τελειώσει η προπόνηση, πιεστική, έντονη. Και κάθεται ο Νίκος και βογκάει και στον πάγκο που κάθεται στην άκρη και στα αποδυτήρια μέσα. Πω, έκανε. Και περνάει ο προπονητής και του λέει: Νίκος, τι έχεις, γιατί. Και λέει: Είμαι κουρασμένος, κότς. Κουρασμένος, του λέει: Αποκλείεται. Του λέει: Να πας στο νοσοκομείο να κάνεις αιματολογικές εξετάσεις. Κάτι λάθος πάει. Και φεύγει και με κοιτάζει: Τι είπε αυτός. Εγώ είπαμε κουρασμένος και αυτός λέει: Να πάω να κάνω αιματολογικές εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Και ήταν, δηλαδή, ήταν το mentality της Άντελεχτ, όταν έπαιζε στην Άντελεχτ. Και γενικά στο Βέλγικο ποδόσφαιρο, αλλά στην Άντελεχτ ειδικά όταν έπαιζες, το οποίο δεν υπάρχει λέξη κούραση και το οποίο το ξεχνάς, το αφαιρείς από το λεξιλόγιο σου. Και αυτό ήταν για μένα, ήταν στις αρχές, ήταν τρομερά δύσκολο να το αντιληφθώ, δεδομένου ότι έπαιζες παιχνίδι Σάββατο βράδυ, θυμάμαι τα παιχνίδια μέσα Σάββατο βράδυ, 8 η ώρα, ώρα Βελγίου, και την επόμενη μέρα το πρωί 10.30 είχαν προπόνηση. Αυτοί που παίζανε το βράδυ το παιχνίδι, την προπόνηση που κάνανε το πρωί την επόμενη για αποκατάσταση, τρέχαν περισσότερο από αυτούς που δεν παίξανε. Και κάποια στιγμή, στις αρχές ειδικά, εγώ απορούσα και προσπαθούσα να σκεφτώ μήπως παίρνουν κάτι. Δεν μπορεί να τρέχουν έτσι. Με το μυαλό το δικό μου, με αυτά που είχα δει στην Ελλάδα. Γιατί δεν είχα παραστάσεις. Και δεν μπορούσα να αντιληφθώ να καταλάβω πώς τρέχουν έτσι αυτοί. Και όσο πέρναγε ο καιρός και οι προπονήσεις γινόταν για μένα πλέον συνήθεια. Αντιλήφθηκα ότι τελικά ήταν όλα θέμα μυαλού, θέμα θέλησης, αλλά το κυριότερο προπόνησης. Δηλαδή η προπόνηση ήταν το α και το μ.
1: Μπήκε στο τρυπάκι αυτού που λέμε και που ξέρω εγώ, και η Εθνική Ολλανδίας και ο Άγιαξ το έκαναν λάβαρό τους στο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, γιατί πηγαίνοντας στην Ολλανδία, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκε στη λεπτομέρεια, αντιλήφθηκε στην ταχύτητα, δηλαδή το πόσο πρέπει να παίζεις, πώς πρέπει να κινείσαι μέσα στους χώρους, πώς πρέπει να είναι το σώμα σου όταν υποδέχεις την μπάλα, η ταχύτητα που πρέπει να παίξεις στο σωστό πόδι, στο σωστό χρόνο, αλλά δεν ήταν ότι έπρεπε να το κάνεις συνέχεια. Και μετά είχε αφορούσει τακτικά τρίκ, τα οποία οι Ολλανδοί για μένα ήταν, δηλαδή και πόσο μάλλον ο Κούμαν, που θεωρώ ότι για μένα μπορεί να ήταν μαέστρο στο κομμάτι της τακτικής, διάβαζε τόσο καλά τα παιχνίδια, ειδικά στα παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσει, τα διάβαζε τέλεια, τέλεια. Και η προετοιμασία δηλαδή ήταν και ανάλογη. Αλλά ήταν απίστευτο, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, αυτό το πράγμα, τα τριγωνάκια που κάναμε στις προπονήσεις και πώς έπρεπε να πασάρεις, πώς έπρεπε να κινηθείς, με τι ταχύτητα έπρεπε να τα κάνεις όλα σε μικρούς χώρους γρήγορα και πώς έπρεπε να έχεις αίσθηση του χώρου. Ήταν αυτό που λέμε το ολοκληρωτικό.
1: Δεν λέω ποιον αντέγραψες, γιατί έχεις τη δική σου προσωπικότητα και τη δική σου κουλτούρα. Από όλους αυτούς τους προπονητές, είτε στην Ελλάδα, είτε στο Βέλγιο, είτε στην Ολλανδία, ποιος νιώθεις ότι άφησε πάνω σου έντονο αποτύπωμα? Ο Κούμαν.
0: Ήταν ο Γκέραρτ, σίγουρα. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και θεώρησε μεγάλο τακτικά ο Κούμαν, σίγουρα είδα πολλά πράγματα, αλλά αυτός που πιστεύω ήταν ο Σεφ Βεργόσεν στην Ρόντα. Αυτός που πήγα τον πρώτο μου χρόνο. Τρομερά ευφυής σαν άνθρωπος. Ένας προπονητής ο οποίος είχε κάποιες αρχές και τις οποίες δεν τις διαπραγματευόταν με τίποτα, αλλά εκεί αντιλήφθηκα πραγματικά, άρχισα να σκέφτομαι βασικά την προπονητική.

0: Γιατί έβλεπα αυτόν και αυτός ερχόταν πολλές φορές που μου έλεγε ότι, δεν ξέρω τώρα αν το πίστευε, αλλά έλεγε ότι αν είχες λίγο περισσότερο έκρηξη στα πρώτα σου μέτρα, πιστεύω με το μυαλό που έχεις θα έπαιζες στη Real Madrid. Και νόμιζα ότι με κορόιδευε στην Αγίτη. Και αυτός πραγματικά, γιατί κάποια στιγμή μετά από χρόνια, γιατί μένα μου είχε μείνει βέβαια, αλλά του είπα το πίστευες αυτό και μου λέει εννοείται. Μου λέει, έχω δει πολλούς ποδοσφαιριστές. Λέει, όταν έπαιρνε την μπάλα, ήδη ήξερε τι θα γίνει. Και ήταν πραγματικά αυτό στο παιχνίδι που κάναμε με την ομάδα τότε με τη Ρόντα. Έλεγε στους παίκτες, δώσε την μπάλα στο Γιάννη και αρχίζετε και τρέχετε. Και από τη στιγμή που θα τρέχετε, μην αγχώνεστε, θα έρθει την μπάλα εκεί που πρέπει. Και ήταν για μένα σημαντικό ότι ένας προπονητής με πίστευε τόσο και έβλεπε κάποια πράγματα. Και από την άλλη μου έλεγε ότι αν θες να γίνεις προπονητής, γιατί έχεις κάτι, ναι, θα πρέπει να μάθεις να επικοινωνείς. Γλώσσες, μου λέει, πρέπει να μάθεις ξένες γλώσσες. Και ήταν ο πρώτος πραγματικά που με έβαλε από την πρώτη μέρα. Ήθελα να μιλάω Ολλανδικά. Από την πρώτη μέρα μου μίλαγε Ολλανδικά μόνο. Μου μίλαγε Ολλανδικά και το μίστερ δεν καταλαβαίνω. Εγώ να απαντάω στα αγγλικά και αυτό στα Ολλανδικά. Αλλά είχε τον τρόπο του να με κάνει να μάθω Ολλανδικά και πραγματικά. Εγώ έμαθα Ολλανδικά. Στην ουσία σε 3,5 μήνες μιλούσα Ολλανδικά.
1: Ποιο είναι το ωραίο γκολ που έχει βάλει?
0: Το ωραιότερο.
1: Που. Έχω διαβάθμιση. Το ωραιότερο, το δυσκολότερο και το κρισιμότερο.
0: Τώρα πρέπει να.
1: Το κρισιμότερο.
0: Κρισιμότερο ήταν με τον Άγιαξ στο Champions League που έπρεπε να κερδίσουμε. Παίζαμε την Τούν. Δηλαδή ήμασταν ο Άγιαξ, η Άρσεναλ, η Σπάρτα Πράγας. Άρσεναλ, Άγιαξ, Σπάρτα Πράγας και Τούν. Και έπρεπε να. Είχαμε χάσει από την Άρσεναλ, είχαμε φέρει χ στην Πράγα και έπρεπε να κερδίσουμε την Τούν για να μπαίνουμε στη δεύτερη θέση για. Δεδομένου ότι η πρώτη ήταν για την Arsenal. Και κερδίσαμε την Τούν 2-0 με δύο γκολ δικά μου, αλλά το πρώτο γκολ ήταν το γιατί στην ουσία ξεκλείδωσε το.
2: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Φυσικά Jessim και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
4: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Θα ήθελα...
1: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
0: Χωρίς.
1: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκοτά αλατίνη και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερός μπαρπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
8: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
9: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
10: Πάθος για τη δουλειά σου.
11: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
12: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Έχεις χαμένη ευκαιρία που σε στοιχιώνει. Εντάξει, δεν υπάρχει what if στο ποδόσφαιρο, γιατί το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Στη ζωή γενικότερα. Υπάρχει ένα που λέω.
1: Όχι, γιατί. Εντάξει, είναι κάτι που πάντα αυτό λέω ότι σαν ποδοσφαιριστής είχα πάντα την. Θα έλεγα την αντίληψη και ήξερα το τι θα κάνω. Απλά ίσως μπορεί να μην βγει και κάτι.
0: Πες μου ένα μάτσο που θα ήθελες να μου ξαναπαίξεις.
1: Ένα μάτσο που θα ήθελα να ξαναπαίξω. Ναι.
0: Γιατί σου άφησε πληγή ή γιατί είχες παίξει τόσο καλά που θα ήθελες να ξαναζήσεις αυτή τη.
1: Θα ήθελα να ξαναπαίξω το παιχνίδι του Όφη με την Οξέρ. Mm. Γιατί στο 3-1 που χάσαμε εκεί, γιατί θεωρώ ότι ήταν ένα μάτσο που ουσιαστικά θα μπορούσε ίσως να μας οδηγήσει ακόμη πολύ μεγαλύτερα, γιατί φάγαμε τα γκολ φάγαμε δύο κόκκινες και στην ουσία φάγαμε τα γκολ ένα στο 89, αν θυμάμαι καλά, και ένα στο 95. Το οποίο ήταν. Ναι. Πόνεσε πάρα πολύ. Πόνεσε.
0: Μάτς που θα ήθελες να το ξανακοουτσάρεις.
1: Θα έλεγα ήταν το μάτς του Παναθηναϊκού με την PSV στη Λεωφόρο. Γιατί θέλαμε νίκη οπωσδήποτε. Ήμασταν 2-1 μπροστά και βάζει γκολ ο Ντε Γιόγκ και σοφαρίζει τότε, κάνει το 2-2 με. Δεν υπήρχε το VAR. Δεν υπήρχε το VAR, ήταν offside. Αλλά ήταν οι λεπτομέρειες και θα ήταν ένα μάτς δηλαδή, που θα ήθελα να το ξαναπαίξω.
0: Υπάρχει παίχτης που στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, ή μάλλον για να το κάνω λίγο πιο επιστημονικό, τη συναντήληψη που σε χαρακτήριζε να είχατε τέλεια χημεία, που να ήξερε πού θα σε βρει. Πού να σε ταΐσει για να βάλεις τον κόλ.
1: Ήταν ο Νίκος Φουνόμπλιας, ήμασταν 2,5 χρόνια δωμάτιο στον Όφη. Ήταν, νομίζω είχαμε μια επικοινωνία με κλειστά μάτια και μπορούσε να με βρει εύκολα. Ναι, στον Άγιαξ ήταν ο Σνάιντερ, ο Βαντεβάρτ.
0: Ναι,
1: οι οποίοι ήταν πραγματικά λέγανε ότι με το που έπαιρναν την μπάλα ξέραν ακριβώς τι θα γίνει και το αντίστροφο. Με το που έπαιρναν την μπάλα αυτοί ξέραν που θα,

0: Εκείνη την εποχή ποιος ήταν, ας πούμε, αμυντικός φόβητρο. Είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλό το παιδί.
1: Στην Ελλάδα ή γενικά.
0: Γενικά. Που να
1: έχει ο Σταμ.
0: Σταμ. Για κάποιο λόγο το Σταμ πιστεύω να μου πεις.
1: Ναι, ήταν. Ήταν τρομακτικό.
0: Ογκώδευτο.
1: Ήταν. Φόβητρο.
0: Λοιπόν, επειδή λέγαμε τώρα ότι υπάρχει ένα κισμέτ, ένα πεπρωμένο Ολλανδικό δηλαδή. Είπαμε, ο Φαν Μπάστεν, ο Τσινός, ο Γκέραρτ. Πας στην Ολλανδία, παίζεις. Τελειώνεις, κρεμάς τα παπούτσια σου και εμφανίζεται ο Τενκάτε. Σωστό.
1: Σωστό. Ναι, εγώ έχω ξεκινήσει τη σχολή προπονητών στην Αγγλία. Γιατί ξεκίνησα βασικά να κάνω στην Ολλανδία την Ολλανδική Ομοσπονδία. Αλλά μπαίνοντας λίγο πιο βαθιά στο κομμάτι της προπονητικής, δεν είναι κάτι διαφορετικό στο κομμάτι της προπόνησης, γιατί ουσιαστικά η Ολλανδική προπόνηση ήταν δομημένη. Ζέσταμα, το passing drill, κατοχή μπάλας και παιχνίδια μικρά και μετά πήγαινε στο τακτικό αν ήθελες κάτι προς το τέλος της εβδομάδας. Οπότε η δομή ήταν ίδια. Και έκανα τότε μια αίτηση στην Αγγλική Ομοσπονδία. Αν μπορώ να πάω να παρακολουθήσω σεμινάρια προπονητικής εκεί, γιατί ήθελα να δω λίγο κάτι διαφορετικό. Και λόγω γλώσσας θα ήταν πιο εύκολο να παρακολουθήσω από να πας στην Ισπανία ή στη Γερμανία. Με δεχτήκανε και ξεκίνησα, έκανα το πρώτο μου course το Μάιο, μόλις τελείωσε το ποδόσφαιρο, το 2008. Και θυμάμαι τότε είχα συμφοιτητές, ας πούμε, ήταν ο Dwight York, της Manchester United, ο Σάντε Ολίσε, ο Νιγηριανός που έπαιξε Γιουβέντους, Ντόρτμουντ και ο Τόνι Πόποβιτς που είναι προπονητής τώρα στην Εθνική Αυστραλίας. Και είχε αρκετά ενδιαφέρον το course και ουσιαστικά ήμουν σε μια διαδικασία εκμάθησης. Έχω συμφωνήσει, σταματώντας το ποδόσφαιρο, η Αλμύρα τότε ήταν, μόλις είχε δημιουργηθεί, είχε 3-4 χρόνια ιστορίας και ήταν έξω από το Άμστερνταμ και στην ουσία συνεργαζόταν με τον Άγιαξ. Και μου είχαν προτείνει ότι σταματώντας το ποδόσφαιρο, να δουλέψω για αυτούς και θα ξεκίνηγα μαθητευόμενος, να μάθω. Ήταν καλοκαίρι, είμαστε διακοπές εδώ, στην Ελλάδα, οικογενειακός. Και κάποια στιγμή, θυμάμαι, ήταν Κυριακή βράδυ. Τετάρτη, εγώ επέστρεφα Ολλανδία, γιατί θα ξεκίνηγε Πέμπτη Παρασκευή, θα πράγμα τα εργομετρικά με την ομάδα και έπρεπε να είμαι στην πρώτη πάρα. Κυριακή βράδυ, χτυπάει ένα τηλέφωνο, άγνωστο, Ολλανδικό μεν. Εντάξει, λέω, φαντάζομαι θα είναι κάποιος από Ολλανδία, αφού ζούσα εκεί. Και μου λέει, Γιάννης, Χένκ Τενκάτε.
0: Τον ήξερες?
1: Τον ήξερα, ναι.
0: Καλά, τον ήξερα,
1: ναι, τον ήξερα, ναι, ναι.
0: Είχατε βρεθεί, που είχατε μιλήσει.
1: Είχαμε βρεθεί μια φορά στη Βαρκελόνη, πριν τον τελικό της Champions League, την Arsenal με την Μπαρτσελώνα. Είχα πάει για τριήμερο στη Βαρκελόνη και κάπου εκεί περπατάγαμε στο δρόμο, τον είδα και πιάσαμε λίγο μια κουβέντα και μου έλεγε, θυμάμαι η Μπαρτσελώνα πόσο ωραία πόλη είναι. Και του λέω, ξέρεις την Αθήνα, αν είσαι στην Αθήνα θα μου πεις. Και κάναμε έτσι μια ωραία κουβέντα. Ήταν και τότε, θυμάμαι, ο Jack Van Helder, ένας Ολλανδός sportscaster που ήταν στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, στην κρατική τηλεόραση της Ολλανδίας και είχε πάει για μια συνέντευξη εν ώψη του τελικού. Και μου λέει στο τηλέφωνο, ήταν και θυμάμαι αργά, ήταν 10 η ώρα, 10:30, Γιάννης, Χένκ, Τενκάτε. Μου λέω, καλησπέρα, ξέρω εγώ τα Ολλανδικά. Μου λέει, θέλω να σου μιλήσω. Εν τω μεταξύ είχα διαβάσει ότι ο Παναθηναϊκός, την επόμενη μέρα πήγαινε Αυστρία για προετοιμασία. Είχε ξεκινήσει μια εβδομάδα προπονήσεις. Και λέω, να βρεθούμε. Λέω, όταν θα γυρίσετε, γιατί φαντάζομαι, φεύγετε το πρωί. Γιατί, όχι, μου λέει, πρέπει να βρεθούμε. Τώρα. Πού τώρα. Εγώ ήμουν εν τω μεταξύ, ήμουνα στην Γλυφάδα μια επίσκεψη οικογενειακή και του λέω, πρέπει να γυρίσω. Αυτό ήταν στο Καβούρι, το είχε ο Παναθηναϊκός στο Καβούρι. Του λέω, πρέπει να γυρίσω Αγία Παρασκευή, να αφήσω την οικογένεια, γιατί ήταν μικρά τα παιδιά. Και να ξαναεπιστρέψω στο Καβούρι. Και αυτό δεν θα είναι, θέλει κανένα δίωρο τουλάχιστον. Και του λέω, θα πρέπει να είμαι, νομίζω θα είμαι 12-12,5 ώρες στο ξενοδοχείο. Μου λέει, δεν πειράζει, περιμένω. Λέω στην οικογένεια,
0: πάμε.
1: Πηγαίνω σπίτι, του αφήνω και πηγαίνω στο ξενοδοχείο. Και καθόμαστε και είναι και ο συνεργάτης τότε, ο Γκέραρτ Μαντελέμ, τον οποίο τον είχα εγώ βοηθό. Ήταν βοηθός προπονητή του Ντάνι Μπλιντ στον Άγιαξ όταν ήμουν παίχτης. Και μου λέει ο Χένκ, μου λέει, χρειάζομαι κάποιον στο staff. Εγώ ξέρω καλά τον Νίκο, το Μαχλά, γιατί με τον Νίκο συνεργάστηκα στη Βίτες, αλλά ο Νίκος δεν θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική και μου είπε ο Γκέραρτ για εσένα. Λέει μου ότι σου αρέσει η προπονητική, ότι. Και του είπα, του λέω, κοίτα, έχω συμφωνήσει με την. Αλλά εντάξει, αν υπάρχει προπονητική να συνεργάζεται με τον Παναθηναϊκό.

Το συζητάμε, είναι για μένα όνειρο να ξεκινήσω την προπονητική μου καριέρα. Και πόσο μάλλον γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ο Χένκ Δεκάρη μπορεί να καθένας να πει οτιδήποτε, αλλά ήταν φανταστικός σαν άνθρωπος και ήταν στο γήπεδο, ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή αυτό που έβλεπε δεν έπεφτε έξω, δηλαδή δεν θυμάμαι να έχει πέσει έξω σε ποδοσφαιριστή για αυτά που έλεγε. Και μου είπε το πώς δουλεύει, γιατί μου λέει: Ξέρεις τι

0: σίγουρα, επειδή θέλω να εξελιχθώ σαν προπονητής, δεν θέλω να με έχεις μόνο στο γήπεδο και να φαντάζομαι σαν ερμηνείας να λέω κάτι. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με την προπονητική. Και μου λέει, όχι, θα έχεις χώρο και χρόνο. Και πραγματικά, δηλαδή, προς τιμή του ήταν ό,τι είπαμε, το έκανε.
1: Μια σεζόν. Μείνατε μαζί.
0: Μια μισή. Έφυγε. Απολύθηκε. Δεν το ξεχάσω γι' αυτό, γιατί ήταν η πρώτη απόλυση και την πρώτη απόλυση δεν την σου γυψουμένη. Ναι. Γιατί εκ των υστέρων πάντα όλοι οι προπονητές απολύονται δύσκολα.
1: Καλά, ναι,
0: 9 Δεκεμβρίου. Ναι, γιατί ήταν τα γενέθλιά του. Ήταν 9 Δεκεμβρίου, τη μέρα που απολύθηκε και τη Αγία Άννη, ο οποίο ήταν δηλαδή η σημαντική ημέρα. Και ήταν και αυτό που είπα, η πρώτη απόλυση, δεν ξεχνάτε
1: ποτέ. Φύγατε μαζί.
0: Φύγα μαζί. Και μετά.
1: Πας στην Ολλανδία πίσω.
0: Όχι, για μένα ήταν λίγο δύσκολο μετά η καθημερινότητα, δεδομένου ότι ξύπναγε το πρωί, πήγαινε τα παιδιά σχολείο και δεν είχα κάτι. Δεν είχα ένα κίνητρο, ένα στόχο. Και προσπαθούσα να δω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τελειώνει η σεζόν, γιατί αυτό που έφυγε 9 Δεκεμβρίου, ο Χένκ, φύγαμε όλοι. Τελειώνει η σεζόν το καλοκαίρι και σε μια διαδικασία του τι θα κάνω. Και μου λέει ένας φίλος μου, ο οποίος ήταν στην Ολλανδία χρόνια, γιατρός εκεί, οδοντίατρος, μου λέει, Τζόνι, μου λέει, γιατί δεν πας. Δεν λες στον Άγιαξ να πας να παρακολουθείς, να κάνεις κάποια πρακτική. Αφού τους ξέρεις όλους και κάθε φορά που πας εκεί, όλοι σε έχουν. Και του λέω, λες. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα πήγαινα, γιατί δεν. Ναι, αφού δεν κάνεις κάτι. Για το μεταξύ σκεφτόμουν, λέω τώρα να πάω κάπου να ζητήσεις πού να πας, να πεις, να πας να κάνεις λίγο εκπαίδευση εδώ, πού να πας, να πρακτική, να πας να καθίσεις, ξέρω εγώ, στην ΑΕΚ, στο Ολυμπιακό, αφού είχες υπάρξει στον Παναθηναϊκό, υπήρχε λίγο αυτή η προκατάληψη εδώ στην Ελλάδα, δύσκολο οπότε. Και του λέω, ναι. Και τότε έρχεται ένα email από τον Άγιαξ που ήταν το πρώτο reunion που ξεκίνησε ο Άγιαξ τότε να κάνει το 2009, το Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, σε ένα παιχνίδι και λέω, εννοείται, θα πάω, πηγαίνω πάνω. Είδα αρκετούς γνωστούς εκεί. Ήταν ο Ντάνι Μπλίντ, ο οποίος ήταν βοηθός του Μάρτιν Γιόλ και μου λέει, τι κάνεις και αυτά. Και του λέω, τώρα προς το παρόν ξεκίνησα την προπονητική. Μετά τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι. Και σκέφτομαι, του λέω, να έρθω, αν είμαι καλοδεχούμενος, να έρθω εδώ. Και μου λέει, εννοείται. Και μου λέει, πάρε με τηλέφωνο, πότε θες να έρθεις, και το γυρίζω πίσω, κοιτάζω λίγο το πρόγραμμα και προγραμματίζω ένα ταξίδι 6 εβδομάδων στο Άμστερνταμ. Και είμαι 6 εβδομάδες, τις οποίες πήγαινα το πρωί, θυμάμαι 8 η ώρα πήγαινα στο γήπεδο και έφευγα 9 το βράδυ. Αλλά περνούσα από όλα τα τμήματα που αφορούσε προπονητές, πρώτης, δεύτερης ομάδος, ακαδημίας, τους διατροφολόγους, τους σκάουτερ, εργοφυσιολόγους, ό,τι ήταν ανάλυση, οτιδήποτε υπήρχε μέσα και το καθόμουν και πέναγα χρόνο για να δω. Και σημειώσεις, αυτό που λες, σημειώσεις. Και τελειώνοντας το πέρας των 6 εβδομάδων, ήταν πριν τα Χριστούγεννα, με ρωτάει ο Μπλίντ, μου λέει, τι θα κάνεις, του λέω, δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή, σκέφτομαι, λέω, να ξανάρθω το Μάρτιο, αν όλα πάνε καλά, του λέω, και είμαι καλοδεχούμενος ακόμη. Μου λέει, πάντα είσαι εδώ, η πόρτα είναι ανοιχτή για σένα. Και έφυγα και με το που φτάνω στην Αθήνα, μετά από μία εβδομάδα, ήταν αυτό που έγινε με τον Κρόιφ που ξεκίνησε να φέρει τους παλιούς ποδοσφαιριστές και στην ουσία άλλαξε όλο το.
1: Ναι.
0: Και με παίρνει τηλέφωνο ο Μπλίντ και μου λέει, υπάρχει μία θέση στη δεύτερη ομάδα, σαν βοηθός προπονητή. Γιόνγκ Άγιαξ, σαν βοηθός προπονητή. Μου λέει, θα σε ενδιαφέρε. Το συζητάς, του λέω. Ήταν ό,τι καλύτερο. Και πήρα τα πράγματα, έφυγα, πήγα μόνος μου, η οικογένεια έμεινε στην Αθήνα. Γιατί στην ουσία ήταν ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν 1,5 χρόνο. Αλλά οι 6 μήνες για μένα τους είπα, τους λέω, θα είναι λίγο να δω πώς θα είναι να μπω λίγο στο. Και μετά ήρθε η οικογένεια.
1: Του Κρόιφ το γνωρίζεις?
0: Ναι. Ναι, είχε τότε αρκετές φορές, ειδικά το πρώτο διάστημα, πέρασε αρκετό χρόνο. Μιλάγε
1: τόσο. Τόσο όσο.
0: Ήταν, έβλεπες δηλαδή το.
1: Είναι αυτό,
0: είναι η άβρα που έχει κάποιος, η άβρα. Γιατί αν μπορεί σαν άνθρωπος να περνάς και να είσαι κάποιος και να περνάς απαρατήρητος, γιατί αυτός είχε μία άβρα με το που έμπαινε, το εισέπρατες.
1: Ένιωθες. Ακολουθεί η Ρέντινγκ.
0: Τελειώνει ο Άγιαξ και μου κάνουν πρόταση να μείνω για ένα χρόνο ακόμη. Λέω ότι ήταν, για μένα ήταν αρκετό αυτό που είδα, αλλά επειδή είχα βλέψεις να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, όχι σε ακαδημίες, γιατί πάντα πριν, όταν ξεκίνησα την προπονητική, έλεγα

0: μπορεί να είναι, εγώ θέλω να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, αλλά μπορεί να μου ταιριάζει το.
1: Ναι,
0: το
1: μπράβο,
0: οπότε
1: ναι,
0: θα πρέπει να το δοκιμάσω, να δω για να μπορέσω να ξέρω τι μου ταιριάζει. Και τότε είχα πλέον μια εμπειρία σαν προπονητής σε νέους. Οπότε έβλεπα ότι μου πήγαινε πιο πολύ το αντρικό. Και έχω συμφωνήσει τότε να πάω στην Ατλέτικο Μαδρίτης, Σιμεώνε, να καθίσω, γιατί ο Λουίς Φελίπε, ο προπονητής τώρα της Μονακό, είναι φίλος, πολύ καλός φίλος, υπάρχει τρομερή σχέση. Και αυτός ήταν παίχτης τότε στην Ατλέτικο και έχω μιλήσει μαζί του και μου έχει κανονίσει, έχει μιλήσει με τον Σιμεώνε και έχω κανονίσει να πάω στην Ατλέτικο. Και πάλι αυτός ο φίλος μου, καλή ώρα, αυτός ο γιατρός από το Άμστερνταμ,
1: ο
0: οδοντίατρος, μου λέει.
1: Έλληνας είναι ο οδοντίατρος.
0: Έλληνας, ναι, ναι. Ο Κώστας, και μου λέει, να σου πω κάτι, γιατί δεν πας στη Ρέντινγκ? Γιατί τότε με τον Κώστα πέραγα αρκετό χρόνο, συζητάγαμε πολλά πράγματα και του είχα πει ότι τελειώντας το 2012, παίρνω στο πτυχίο μου την Αγγλική Ομοσπονδία, το Pro License. Είχα γνωριστεί με τον Brian McDermott, ο οποίος ήταν προπονητής τότε στη Ρέντινγκ. Και η Ρέντινγκ ήταν στην Premier League. Και με είχε καλέσει ανοιχτά, μου είπε όποτε θες,
1: έλα
0: εδώ, γιατί γνωριστήκαμε και είχαμε μια πολύ καλή χημεία από την πρώτη στιγμή. Και μου λέει, γιατί δεν πας, μου λέει, στην Αγγλία, στη Reading, ήταν πιο εύκολο για σένα τα αγγλικά, τώρα στην Ισπανία θα πας, δεν μίλαγα ισπανικά τότε, δεν είχα ξεκινήσει δηλαδή να μιλάω ισπανικά, και θα πας, εντάξει, ένας προπονητής ότι σημειώνει τότε, μόλις ήταν top, αλλά και πόσοι Έλληνες προπονητές, μου λέει, έχουν δουλέψει στην Ισπανία.
1: Έλατε.
0: Και του λέω, έχεις ένα δίκιο. Και αλλάζω και μιλάω με τον Brian και του λέω, μπορώ να έρθω? Και θυμάμαι, ήταν τότε ένα απίστευτο μάτς, Reading Arsenal 5-7, αν θυμάμαι καλά. Αλλά ήταν πριν το μάτς, με παίρνει και πηγαίνω στα αποδυτήρια, στην ομιλία που κάνει, στους παίχτες πριν το παιχνίδι, και με παρουσίασε και εγώ ήμουν, ήταν δηλαδή... πρωτόγνωρο να μπει σε αποδυτήρια ομάδος, παίζει Premier League και μόλις είχα πάει στο... Αλλά ήταν, για αυτός ήταν κάτι φυσιολογικό. Και κάθομαι μια εβδομάδα, παρακολουθούσα τις προπονήσεις, όλες έβγαινα έξω κανονικά, συμμετείχα σε όλα τα meeting που έκανε, και μου λέει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ Χάμοντ, ο οποίος μετέπειτα κάποια στιγμή ήταν στη Celtic, και όταν πήγε ο Μπάρκας, ο Βασίλης εκεί, με πήρε τηλέφωνο για το Βασίλη. Και μου δίνει τότε ο Νίκ, και αυτός τότε μου δίνει κάποια DVD. Φύγαμε στις βιντεοκασέτες, πήγαμε στα DVD και μου δίνει 6 DVD με παιχνίδια της Reading και μου λέει, θέλω να τα δεις, να τα αναλύσεις και να μου κάνεις μια παρουσίαση για το πώς εσύ μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις εμάς, ώστε τι μπορεί να προσφέρεις στην ομάδα, τι παραπάνω μπορείς να προσφέρεις. Γύρισα πίσω στο Άμστερνταμ, γιατί η βάση ήταν το Άμστερνταμ. Έχασα δει τα παιχνίδια, έκανα τις αναλύσεις μου, δούλεψε την παρουσίαση. Για κάποια στιγμή πριν τα Χριστούγεννα του 2010. Τον παίρνω τηλέφωνο, του έχω πει ότι είμαι έτοιμος, οπότε και με καλεί να πάω πάνω. Και κάνω τώρα την παρουσίαση, είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή και εγώ. Και πώς θα να παρουσιάσω, δηλαδή την ομάδα, τι αδυναμία έχει και πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω.
1: Να συμβάλλεις.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και πολύ λεπτή, γιατί είχες τον προπονητή και τον βοηθό. Τέλος πάντων, ξεκινάω την παρουσίαση και κάποια στιγμή στο τρίτο slide μου κάνει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ, μου λέει, πότε έχεις βγάλει εισιτήριο επιστροφής? Του λέω, δεν έβγαλα, δεν ήρθα για να φύγω, του λέω, ήρθα για να μείνω. Και μου λέει, οκ, συνεχίζει, τελειώνει, και με φωνάζει μετά στο γραφείο του μέσα και μου λέει, μ' αρέσεις γιατί έχεις πολύ αυτοπεποίθηση. Λέει, είναι σημαντικό, δεν ήταν καθόλου εύκολο
1: να κάνεις αυτό.
0: Εγώ, δηλαδή, είπα στον Brian, του λέω, πάρτον. Και μετά μου φωνάζει ο Μπράιν, πηγαίνουμε για φαγητό και μου προσέφερε τη θέση στη Ρέντε και μου είπε ότι εκτίμησε το ότι ήμουν πάρα πολύ διακριτικός στο ασαυτό, χωρίς να προσβάλλω κανένα. Και στην ουσία μου προσέφερε τη δουλειά και εκεί ξεκίνησε το story Reading Premier League, το οποίο ήταν μια άλλη εντελώς διαφορετική...
1: Και κάποια στιγμή έφυγε ο McDermott, έφυγε και ανέλαβε εσύ. Όχι.
0: Φεύγει κάποια στιγμή ο McDermott. Τη μέρα που ανακοινώνεται η απόλυση του McDermott, θυμάμαι, έχω πάει τότε στο Λονδίνο, έφυγα από το Ρέντι, πήγα στο Λονδίνο, τον Καραγκούνη, τον Γιώργο, ο οποίος ήταν στη Φούλαμ.
1: Στη Φούλαμ.
0: Και του λέω, όπως θα βλέπω τα πράγματα, του λέω, θα φύγω. Γιατί είχαν πει στον Brian ότι τελειώσανε, αλλά δεν είχαν ανακοινώσει τους υπόλοιπους.

0: Και με παίρνει ο διευθυντής κάποια στιγμή που είμαστε εκεί, που είμαι και στο Λονδίνο με τον Γιώργο, και μου λέει: Γιάννη, μου λέει, δεν θέλει ο καινούριος προπονητής, θέλει να φέρει το δικό του επιτελείο. Έλα να σου δω αύριο, αλλά για τις λεπτομέρειες, αλλά ξέρετε, δεν θα συνεχίσεις. Και λέω: Οκ. Okay. Και θυμάμαι ακριβώς το δρόμο από το Λονδίνο πηγαίνοντας για το Reading, και με παίρνει τηλέφωνο ο Αλαφούζος και μου λέει: Ψάχνω, λέει, έχω δύο θέσεις για εσένα. Και μου λέει: Τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Και πιστεύω μπορείς να τις κάνεις και τις δύο.
1: Καμία σχέση με τον Αλαφούζο.
0: Εγώ πριν πάω στη Reading για πρακτική, κάποια στιγμή είχε καλέσει στην Ελλάδα για να πάει στο γραφείο του στο Φάλιρο.
1: Στο Φάλιρο.
0: Και κάναμε μια κουβέντα και ήταν μια πρώτη κουβέντα, αλλά όχι καθόλου, ξέρεις, ναι. Πιο πολύ γνωριμίας και αν θα μπορούσα να με χρησιμοποιήσει, ξέρω, σαν σκάουτερ ή κάτι. Του λέω: Δεν με ενδιαφέρει το σκάουτινγκ, είναι κάτι που... Και το αφήσαμε εκεί, δεν. Και με παίρνει τηλέφωνο τότε, θυμάμαι τον Απρίλιο, και μου λέει: Έχω δύο θέσεις, τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Πιστεύω ότι μπορείς να τις κάνεις και τις δύο, μου λέει. Και μου λέει: Τι σε ενδιαφέρει? Και του λέω: Επειδή τελείωσε τώρα την προπονητική και επένδυσα σε αυτό και είναι κάτι, λέω: Την προπονητική. Και έτσι ξεκίνησε το story Παναθηναϊκός.
1: Εδώ είμαστε στο 36ο box out της εφετινής σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα. Να ευχαριστήσω παρεμπιπτόντως τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Ήμπις που μας φιλοξενεί σήμερα εκτάκτως για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα. Μακροσκελή, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Προφανώς με τον Γιάννη τον Αναστασίου θα κάνουμε ρεκόρ διάρκειας. Μαζί μας είναι τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος θησαυρός και ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Λοιπόν, έχουμε μείνει εκεί που κάνει την κουβέντα με τον Αλαφούζο.
0: Τηλεφωνικά.
1: Τηλεφωνικά.
0: Ναι. Και
1: αναλαμβάνει που μαζί πάνε.
0: Ναι, και είναι η πρώτη.
1: Διαδέχεσαι ποιον, συγγνώμη.
0: Ήταν ο Φάμπρι. Και ήταν ουσιαστικά η πρώτη δουλειά σαν πρώτος προπονητής σε ένα μεγάλο κλαμπ. Συντώντας τότε με την οικογένεια στο Άμστερνταμ, τα παιδιά λένε ότι εμείς δεν γυρίζουμε Ελλάδα. Με τη σύζυγο μια κουβέντα λέω: Κοίτα, έτσι πως φαντάζω τα πράγματα, με τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός τότε, λέω: Το πιο πιθανό ότι σε 3-4 μέρες θα είμαι πίσω εγώ, λέω, από το να πάμε όλοι μαζί στην Ελλάδα και να. Όχι, μα ήταν, εντάξει, ήταν η σκληρή πραγματικότητα. Πρέπει να είσαι και
1: ρεαλιστής. Κυνικός,
0: ναι. Και στην ουσία, ναι, ξεκίνησε εκεί το Παναθηναϊκό. Το story το οποίο διέρχεσαι 2,5 χρόνια τελικά. 2,5 χρόνια.
1: Παίρνεις ένα κύπελο.
0: Παίρνει ένα κύπελο.
1: 4-1 στο τελικό του ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: κάνεις μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού 3-0 ναι, που
0: νομίζω ήταν,
1: σπανίζει κιόλας.
0: Ήταν όλο το project πώς δημιουργήθηκε και είχε ενδιαφέρον γιατί ήταν είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει. Δηλαδή, μια ομάδα του Εμβέλεια του Παναθηναϊκού με τέτοιο budget, γιατί το budget ήταν τραγικό τότε για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού και στους παίχτες και στους προπονητές. Αλλά υπήρχε αυτό το πράγμα. Για μένα ήταν ουσιαστικά ό,τι είχα μάθει σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητή. Αυτό που έπρεπε, προσπάθησα να φτιάξω ένα κλίμα, ένα περιβάλλον το οποίο οι ποδοσφαιριστές θα έρχονται, θα νιώθουν ασφαλείς. Θα υπάρχει όμως η πίεση ότι θα πρέπει να γίνουν καλύτεροι. Και το κυριότερο έπρεπε να βρει κάποιους πυλώνες που θα μπορούσαν μέσα σε αυτό να σε βοηθήσουν. Για μένα ήταν σημαντικός συνεργάτης τότε ο Άγγλος, ο Στίβ Ρούτερ, ο οποίος ήταν δίπλα μου και με βοηθούσε πάρα πολύ. Και μετά ήταν οι ποδοσφαιριστές που ήταν.
1: Θύμησέ μου ποιους είχες τότε που νιώθεις κιόλας ότι τους βοήθησες να εξελιχθούν.
0: Σε ποδοσφαιριστές. Yeah. Ήταν τότε, να δούμε ότι. Έκανε μεταγραφή ο Καπίνο, τότε πήγε στη Μάιντς. Ήταν ο Καρέλης που έκανε μεταγραφή, πήγε μετά στη Γκένγκ. Ήταν ο Φιγκερό που έκανε μεταγραφή, πήγε στη Μαλαισία. Ήταν ο Μπέργκ, ο Ζέκα, ο Πράνιτς, ο Νάνο, ο Σίντεφελντ. Εντάξει, και υπήρχαν και οι πιτσιρικάδες, οι Έλληνες, ας πούμε, που ήταν ο Τριανταφυλόπουλος, ο Μαρινάκης, ο Χουχούμης, ο Ρισβάνης, ο Καρέλης, ο Πλωναρίδης, αυτά τα παιδιά. Αλλά υπήρχε ένα γκρουπ το οποίο έρχονταν στο γήπεδο. Αυτό που ήθελα και προσπαθούσα τότε ήταν να έρχονται στο γήπεδο, να γίνετε καλύτεροι και να είστε με διάθεση στο γήπεδο.
1: Έπρεπε να κάνει υπέρβασμα να είχε εκείνη την εποχή.
0: Ναι, βέβαια. Με το budget που υπήρχε.
1: Ναι,
0: υπήρχε τότε.
1: Δηλαδή, από τη μίγα ξύγη.
0: Το budget
1: έπρεπε να βγάλει από τη μίγα ξύγη.
0: Ήταν 4,5 εκατομμύρια μεικτά. Το budget του Παναθηναϊκού.
1: Το budget του Παναθηναϊκού εκείνη την εποχή. Και δεν μιλάμε τώρα για προϊστορική εποχή. Μιλάμε για 11 χρόνια πίσω, 12.
0: Ναι. Και τότε, για παράδειγμα, το προπονητικό κέντρο, μόλις έχουμε πάει στην Ολλανδία για προετοιμασία και μας ειδοποιούν από την Ολλανδία ότι θα βγάλουν τα αυτοκίνητά σας έξω από την Παιανία γιατί ήταν τότε που έφυγε. Ο Παναθηναϊκός από την Παιανία και πήγαμε στο Κοροπή. Το πήγαμε στο Κοροπή, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένα κτίριο το οποίο ήταν όταν είχε αέρα, βροχή, γινόταν πλημμύρες. Οι πόρτες θυμίζαν σαλούν στο Far West. Ναι, δεν υπήρχε γυμναστήριο. Θυμάμαι.

0: Βγάζαμε πολλές φορές το βάρη, βγάζαμε το πάγκο έξω στο γήπεδο και στην ουσία οι αθλητές κάνουν έξω, όπως δείχνεις ταινίες, κάτω φυλακισμένος, ξέρω εγώ, που κάνουν ταινίες. Ναι, πράγμα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να πει σε κάποιον 2013 στον Παναθηναϊκό με αυτές τις συνθήκες ότι δουλεύεις έτσι, γιατί ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί, όλοι είχαν απέτηση ο Παναθηναϊκός να είναι πρωταγωνιστής. Δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν, νομίζω ήταν ένα γκρουπ, ήταν μια ομάδα τότε ανθρώπων οι οποίοι πίστευαν σε κάτι, δουλεύανε και το κυριότερο το έδειξε στο γήπεδο η ομάδα, γιατί πιστεύω ότι ήταν από τις καλύτερες ομάδες. Εγώ σου θυμάμαι τον Παναθηναϊκό που πολλά χρόνια, δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο, που έπαιζε πολύ καλή μπάλα.
1: Ναι.
0: Με pressing, με γρήγορο παιχνίδι, με τον Μπέργκ μπροστά, που ο οποίος έβαζε γκολ, αλλά βοηθούσε πάρα πολύ τους συμπαίχτες του, και γενικά ένα γκρουπ παιχτών, οι οποίοι ήταν, όλοι θέλαν να γίνουν καλύτεροι, δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, και οι προπονητές.
1: Πώς ήταν ο κουτσάρης ο Τσάμιος Λίγκ?
0: Δεν είχα την τύχη να παίξαμε τα προκριματικά με τον Παναθηναϊκό, ναι. Παίξαμε τα προκριματικά, αλλά είναι σαν ποδοσφαιριστής το έζησα, σαν προπονητής δεν το έζησα. Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο, γιατί εκεί η λεπτομέρεια μετράει και για εμάς, για παράδειγμα, τότε στον Παναθηναϊκό, θυμάμαι ότι ήταν η Σταντάρ Λιέγγες, δηλαδή ένα μάτς που στην ουσία με 38 τελικές εμείς και 5 η Σταντάρ, και καταφέραμε και αποκλειστήκαμε. Δηλαδή, εντάξει, ήταν
1: 2-1, πώς
0: είχε. 2-1, 1-2, ναι. Αλλά, εντάξει, θέλει, μερικές φορές θέλει και τύχη, το ποδόσφαιρο θέλει και τύχη.
1: Και μετά πέσατε στην Καμπάλα, πού ήταν το...
0: Μετά είναι η τρίτη χρονιά, ναι, που ξεκινάει η σεζόν, παίζουμε την Καμπάλα, ήταν για τους ομίλους, για το UEFA, τότε ήταν το UEFA, δεν είχε γίνει Europa League. Και εντάξει, αυτό που λέω θέλει και τύχη μερικές φορές, γιατί σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά είσαι καλύτερος, αλλά δεν μετουσιώνεις τις ευκαιρίες σου, και οι αντίπαλοι με δύο ευκαιρίες κάνουν δύο γκολ και τρέχεις.
1: Από εκεί πέρα, όταν έχεις διατελέσει προπονητής του Παναθηναϊκού, όταν έχεις πάρει κύπελο, όταν η ομάδα έχει βγει νομίζω δύο φορές πρώτη στα play-offs,
0: ναι.
1: Πίσω από τον Ολυμπιακό πήρε το πρωτάθλημα. Ανεβαίνει ο πήγης, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, ανεβαίνουν οι προσδοκίες. Πώς το διαχειρίζεις από εκεί πέρα?
0: Μετά ήταν...
1: Δηλαδή όταν ουσιαστικά η πρώτη σου δουλειά ως head coach, και καλή δουλειά κιόλας, γιατί είναι το όνομα και το στάτους του Παναθηναϊκού, μετά νιώθεις ότι πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να γραπώσεις μια ευκαιρία?
0: Κοίτα, την περίοδο που ήμουν στο Παναθηναϊκό είχα μια πρόταση η οποία την απέρριψα από την Genk. Η οποία, ναι, δεν ξέρω τότε πραγματικά αν το έκανα συναισθηματικά ή το έκανα, ήμουν αφελής, γιατί το μέγεθος της Genk στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σίγουρα, και ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, ναι, αλλά ναι, έγινε τόσο γρήγορα, το οποίο δεν είχα χρόνο, και ήταν πριν τα ευρωπαϊκά μάτς με τη Midland, με τον Παναθηναϊκό, και έρχεται η Genk και μου κάνει μια πρόταση τρελή τότε για τα δεδομένα με βάση τα χρήματα που έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Η Γκένγκ μου προσέφερε τρεις φορές παραπάνω χρήματα από ό,τι έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Και ήταν. Θυμάμαι, πήρε ο πρόεδρος της Γκένγκ, και για να τον αποφύγω, γιατί δεν ήθελα να πάω, για να τον αποφύγω τον άνθρωπο, του είπα στο τηλέφωνο ευγενικά ότι έχω ένα buyout 500.000 ευρώ. Το οποίο είπα, ένα ποσό 500.000, το οποίο λέω εντάξει. Και αυτός μου λέει, αν το πληρώσουμε σήμερα, έρχεσαι αύριο. Πήγα να πέσω το τηλέφωνο. Λέω, τι λέει αυτός τώρα? Ξέρεις, εγώ προσπαθώ να βρω τρόπο να τον αποφύγω ευγενικά, ότι δεν μπορώ να πάω, και αυτός επέμενε. Ναι, και ήταν. Τέλος πάντων, εκτίμησε βέβαια το γεγονός ότι ήμουν πιστός αφοσιωμένος στην ομάδα, γιατί μου είπε ότι είναι σημαντικό να είσαι αφοσιωμένος, γιατί αυτή είχαν μια παρόμοια εμπειρία με τον Βερκάουτερεν, τον προπονητή του, ο οποίος παίζανε παιχνίδι ευρωπαϊκό στη Μόσχα και τους παράτησε και έφυγε, πήγε στη Σαουδική Αραβία. Και λέει, είναι σημαντικό να μπορέσεις να παραμείνεις αφοσιωμένος. Και λέει, η πόρτα της Γκένγκ θα είναι πάντα ανοιχτή για σένα όποτε θες. Μετά σίγουρα οι προσδοκίες μεγαλώσαν. Για μένα ήταν, είχα στο μυαλό μου όμως να επιστρέψω στην Ολλανδία κοντά στην οικογένεια.
1: Γιατί στη Ρόντα.
0: Ναι, γιατί ήμουν 2,5 χρόνια μακριά από την οικογένεια. Και ήταν τότε στα τελειώματα, τελείωνε η κόρη το σχολείο. Και 2,5 χρόνια ήταν αρκετό το διάστημα και ήθελα να είμαι κάπου κοντά τους. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, ήταν και εγώ μετά τον Παναθηναϊκό δεν το κυνήγησα πολύ, γιατί πίστευα ότι θα έρθει, ίσως θα έρθουν ευκαιρίες, αλλά μετά αντιλήφθηκα ότι Έλληνας προπονητής στο εξωτερικό είναι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι εύκολο.
1: Είναι η Ρόντα, η Κόρτρικ, η Ομόνια, ο Ατρόμητος, πρώτη θητεία στον Πανετολικό, Κηφισιά, Ομόνια και ξανά πίσω.
0: Πανετολικός.
1: Αντί του Πετράκη. Στην αρχή της σεζόν.
0: Τον Οκτώβριο, τον περσμένο Οκτώβριο.

0: Τη ζωή μου να τη φετινή σεζόν.
1: Εντάξει, ότι ήταν μια δύσκολη σεζόν, γιατί ήταν, συνέπεσε τα, η φετινή σεζόν με τα 100 χρόνια ιστορίας του Πανετολικού, οπότε έπρεπε η ομάδα να πηγαιτεί όταν ανέλαβα, ήταν προτελευταία στη βαθμολογία και έπρεπε οπωσδήποτε να μείνει στη Super League, το οποίο το καταφέραμε.
0: Δεν είχαμε διάρκεια, συνέπεια και πάθος, είπες στην τελευταία συνέντευξη.
1: Ναι, η διάρκεια, η συνέπεια ήταν σημαντικά πράγματα, γιατί ενώ παίζαμε καλά σε πολλά παιχνίδια, δεν τα τελειώναμε όπως έπρεπε.
0: Κάναμε πολλά δώρα και χάσαμε πολλά πέναλτι επίσης.
1: Αυτό ήταν νομίζω ότι...
0: Γελάμε τώρα, εντάξει, η καρδούλα στο ξέρει, όταν χάνατε πέναλτι.
1: Χάσαμε πέναλτι, πέντε πέναλτι, τα οποία ήταν βαθμοί, δηλαδή, και ειδικά δύο ή τρία ήταν στα τελευταία λεπτά, το οποίο αν το έβαζε, μπορεί να άλλαζε εντελώς την θέση της ομάδας στο πρωτάθλημα.
0: Δεν λέει εύκολα ο προπονητής αυτό που είπες, ανεξαρτήτως αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι δεν είναι και πολύ ελκυστικός προορισμός στο Αγρίνιο. Το πες κάποια στιγμή.
1: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
0: Δεν πάει εύκολα, στο Ηράκλειο έρχεσαι εύκολα.
1: Κοίτα, αυτά είναι πράγματα όμως που πολλοί κόσμοι δεν τα ξέρει. Αλλά όταν μιλάς με ποδοσφαιριστές, μιλάς με μάνατζερ, έχει να κάνει ο ποδοσφαιριστής για να έρθει στο Αγρίνιο. Μπορεί να έχει μια σύντροφο, μια σύζυγο. Και κάτι και τον μπαίνει πλέον στο ίντερνετ, βλέπεις τα πάντα και δεν μπορείς. Παλιά μπορεί να ξεγέλαγες κάποιον, του λέγες εκεί και σου λέει: «Οκ, Ελλάδα». Ενώ τώρα βλέπουν και κοιτάζουν τα πάντα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Όντας ο τελευταίος προπονητής που κοούτσαρε, διαχειρίστηκε και κουλάντρισε τον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Σε ποια φάση πιστεύεις ότι φεύγοντας από τον Πανετολικό, στον οποίο εσύ παραμένεις, έρχεται εδώ στο Ηράκλειο? Που είναι τα γονικά του, έχει παίξει εδώ, δεν έχει παίξει τον Όφη, είναι παιδί του Εργοτέλη.
1: Είναι παιδί του Εργοτέλη.
0: Ο Μπουχαλάκης είναι ο Μπουχαλάκης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ο Ανδρέας είναι.
0: Με την καριέρα που έχει κάνει εννοώ.
1: Νομίζω ότι φέτος στον Όφη, κάνοντας προετοιμασία από την αρχή, γιατί όταν πήγε στον Πανετολικό, πήγε το Σεπτέμβριο, δεν είχε κάνει προετοιμασία με την ομάδα, ήταν πολύ δύσκολο και για τον ίδιο να διαχειριστεί τη διάρκεια. Γιατί είχε κλάμψεις, αλλά δεν είχε διάρκεια. Και αυτό ήταν μια απόρρεια, ίσως δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα. Φέτος στον Όφη σίγουρα έχει τη δυνατότητα να κάνει προετοιμασία την πρώτη μέρα με την ομάδα. Οπότε θα είναι και πίστευα ότι αν έμενε στον Πανετολικό κάνοντας προετοιμασία με την ομάδα θα ήταν εντελώς διαφορετικός. Αλλά αυτό κάτι που θα το δούμε στο γήπεδο, γιατί ένας παίκτης ο οποίος είναι ευφυής, είναι νομίζω το κέντρο πλέον στη θέση του. Ελάχιστοι παίκτες έχουν αυτή την ικανότητα να παίζουν με πλάτη, να μπορούν να παίξουν την μπάλα μπροστά εύκολα. Ο οποίος μπορεί να παίξει την μπάλα εύκολα μπροστά, είναι ένα πολύ εργαλείο θέλω για τον προπονητή, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Γιατί μπορεί να μεταφέρει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές με ποιότητα, με ταχύτητα και με ευφυΐα. Είναι καθαρά θεματικό να είναι υγιής και να το.
0: Αν δεν είναι unfair εκ μέρους μου η ερώτηση, και γιατί το λέω αυτό, γιατί είσαι προπονητής του Πανετολικού, αλλά δρατώμενος σε ευκαιρίες ότι είμαστε στο Ηράκλειο, ότι έχεις παίξει τον Όφη και έχεις πολύ ισχυρούς δεσμούς. Πώς θα αξιολογούσεις την περσινή πορεία του?
1: Του Όφη. Yeah.
0: Και εγώ πάντα το προσέχω πώς διατυπώνω μια
1: ερώτηση. Ναι, όχι, εντάξει, κοίτα.
0: Αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει.
1: Βασικά έχω δείξει ότι δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω. Γιατί όταν ο Όφη φτάνει σε ένα σημείο να μπορεί να κερδίσει το κύπελλο Ελλάδος με ό,τι αυτό συνεπάγεται και να πάρει το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αφήνοντας πίσω Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αυτό λέει κάτι από μόνο του. Η χρονιά του Όφη ήταν λίγο, θα έλεγα, όχι τόσο καλή το πρώτο διάστημα. Νομίζω από το Γενάρη και μετά κάποια στιγμή όταν άλλαξε το σύστημα πηγαίνοντας
0: πέντε. Που πήγε με την τριάδα.
1: Με τρεις πίσω. Φάνηκε ότι βρήκε αυτό που του έλειπε. Είχε μια πάρα πολύ καλή σεζόν και την έκλεισε ιδανικά με το κύπελλο. Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να ονειρευτούν οι φιλαθλοί του Όφη και οι άνθρωποι της ομάδος.
0: Τι πρόσημο θα έβαζες στη σεζόν που ολοκληρώθηκε και εν ώψη τη σεζόν που βρίσκεται επιθύρες για το ελληνικό πρωτάθλημα?
1: Θα έλεγα θετικό, δεδομένου ότι βλέπουμε σιγά σιγά από έναν παίχτη που Έλληνα μικρό που έπαιζε στο κύπελο πλέον γίνονται δύο, ότι γίνεται σιγά σιγά μια στροφή, ότι προσπαθούν να δώσουμε περισσότερο έμφαση στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τα γήπεδα πλέον, ο κόσμος πηγαίνει στα γήπεδα, βλέπουμε δηλαδή γεμάτα γήπεδα, βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, έχουμε δει αρκετά καλά παιχνίδια. Όσο αυτή η τοξικότητα σταματήσει να υφίσταται, νομίζω ότι μόνο καλύτερα θα είναι τα πράγματα.
0: Τι πλασάρει ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου?
1: Πουλάει βασικά ότι μπορεί να είναι ηγέτης, ότι μπορεί να εξελίξει ποδοσφαιριστές και και ότι μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση, συνθήκη μέσα, μέσα στα ποδητήρια, στο γήπεδο, εντός και εκτός, θα έλεγα, για μια ομάδα.
0: Ποιος είναι ο πιο χαρισματικός παίκτης που έχεις κοτσάρει?
1: Που έχω

0: Κοντσάρι. Θα έλεγα με διαφορά ο Μπέργκ, ο Μάρκος. Ο Μάρκος. Ήταν, όταν μίλαγες μαζί του, εκεί έβλεπες από ποδοσφαιριστή ο οποίος αντιλαμβάνεται πράγματα. Είναι σημαντικό αυτό που είπα πριν. Δεν υπάρχει πλέον τόσο πολύ αντίληψη στο ποδοσφαιρικό.
1: Αυτό που λέτε, ναι, μου έχει μείνει αυτό.
0: Η τεχνολογία.
1: Επειδή θεωρητικά, γιατί το λέω αυτό. Γιατί λένε ότι τα παιδιά της νέας γενιάς είναι πιο έξυπνα, πιο μπασμένα από την αρχή, αλλά. Την...
0: Ναι, δεν είναι, γιατί η τεχνολογία έχει χαλάσει το μυαλό του.
1: Μπορεί να τα έχει ευνουχίσει κιόλας.
0: Ναι, έχει χαλάσει το μυαλό του και δεν είναι, γιατί στο ποδόσφαιρο είναι εντελώς.
1: Καλά το λες.
0: Δεν είναι μόνο πώς θα πάρω την μπάλα, το θέμα είναι πώς θα κινηθώ, πού θα κινηθώ, γιατί θα κινηθώ, τι θέλω και μπορώ να αντιληφθώ την ικανότητα που έχει ο συμπαίχτης μου και τι μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που αν δεν έχει αντίληψη δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Ρισκάρεις τον αγρόγωνα ή πας by the book με.
0: Ρισκάρω, ναι. Είναι λίγο δύσκολο. Γιατί πλέον οι ποδοσφαιριστές σήμερα δεν είναι τόσο δυνατοί σαν χαρακτήρες και πολλές φορές όταν γίνεται μια αλλαγή, όταν κάνεις κάτι αρκετά νωρίς, το εισπράττουν περισσότερο αρνητικά. Και οπότε μετά πρέπει να αφιερώσεις πολύ χρόνο στο να τον εξηγήσεις, να τον πείσεις ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Ότι ήταν ο σωστός ο τρόπος, μάλλον.
1: Δύο πράγματα έχω ακόμα να σε ρωτήσω. Το ένα είναι, ποια είναι η τελευταία λέξη που τους λες στα αποδυτήρια ή λίγο πρωτού τους χτυπήσεις τα οπίστια και τους στείλεις να παίξουν.
0: Να το απολαύσω.
1: Να το απολαύσω. Enjoy. Λες,
0: enjoy. Βέβαια, εντάξει, είναι παιχνίδι, είναι και παιχνίδι. Είναι, ναι.
1: Και το άλλο είναι με το οποίο θα κλείσουμε κιόλας πρωτού σε ευχαριστήσω γιατί είχαμε μια πολύ έτσι, γόνιμη και επικοδομητική. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν εξαρτάται από σένα, προφανώς είναι και συγκυρίες. Αλλά τι θα ήθελε να σου συμβεί στο μέλλον, προπονητικά, ποδοσφαιρικά.
0: Αυτό είναι κάτι δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ, γιατί αυτό που είπες είναι συγκυρίες και ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Για μένα αυτό που βασικά αυτό που λέω τώρα με αυτά που ακούω τελευταία και με τα πρόσφατα δυσάρεστα περιστατικά, να έχουμε την υγεία μας. Ψυχική υγεία είναι σημαντικό πράγμα και πολλές φορές ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί, να καταλάβει μάλλον τη ζωή ενός προπονητή και νομίζω ότι θα γίνει ενδιαφέρον σε ένα ίσως του ενώπιση καινούργια σεζόν, ίσως να μπούμε τον Χρήστο τον Κόντα, να πας να κάνεις μια καθημερινότητα για να δεις, για να αντιληφθεί και ο κόσμος έξω το τι κάνει ένας προπονητής, γιατί δεν είναι μόνο παίρνει τους παίχτες και τους βάζει να παίξουν, γενικότερα τη διαχείριση και την καθημερινότητα, τα προβλήματα που υπάρχουν. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό αυτό είναι να υπάρχει υγεία και μετά νομίζω ότι, είναι, ότι το μέλλον μας επιφυλάσσει είναι καλό
1: δεχόμενο. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κι εγώ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Αναστασίου. Αυτό ήταν το 36ο Box Out, τη τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Νιφ, στενοχωριό μας. Αλλά όπου να είναι, πρώτα ο Θεός, να έχουμε την υγεία μας, που λέει και ο Γιάννης Αναστασίου. Και αυτό είναι προφανώς το πιο χρειαζόμενο αγαθό. Θα τα πούμε σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Παρέα με τα νερά Σαμαριά και την ΕΤΑΝΑΠ. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το ξενοδοχείο Ίμπις στο κέντρο του Ηρακλείου, αφού φιλοξενηθήκαμε σήμερα εδώ αντί τη συνηθισμένη στέγης μας στα καταστήματα Κόσμος Πόρ. 36ο Box Out στην τηλεόραση, Κρέτα. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε λίαν συντόμως. Να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά Jessie και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις.

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
4: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό

0: κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Θα ήθελα.
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, εδώ στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που κινείται με άνεση, θα έλεγα, ανάμεσα σε δύο φαινομενικά διαφορετικούς κόσμους, τη νομική και το θέατρο. Ο Μιχάλης Φαγιαννάκης δεν περιορίζεται στους ρόλους που του αποδίδονται, αντίθετα τους επαναπροσδιορίζει. Δικηγόρος, αλλά με βαθιά αγάπη για τη σκηνή και τη συγγραφή, φέρνει στο προσκήνιο πολύ συχνά ιστορίες που αντλούν δύναμη από την περίφημη κριτική παράδοση, τις οποίες και μεταφέρει στο σήμερα με έναν ιδιαίτερο και ταυτόχρονα ζωντανό τρόπο. Κύριε Σφαγιαννάκη, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Ξέρετε, έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μαζί αρκετές συζητήσεις, αρκετές συνεντεύξεις τα τελευταία χρόνια και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε κάπως εναλλακτικά. Θα αποδεχόσασταν την ιδιότητα του καλλιτέχνη ακόμα και του δημιουργού. Και τι είναι για σας, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά και να τα πιάσουμε από την αρχή. Και τι είναι για σας η τέχνη, πώς την ορίζετε, είναι ένα στοιχείο το οποίο κρύβεται μέσα μας, το έχουν όλοι μέσα τους ή αποτελεί κάτι ξεχωριστό ή αν θέλετε δυσέβρετο στις μέρες μας.
1: Κοιτάξτε τώρα, τα βάλατε μονομιά σε όλα και δεν ξέρω κατά πόσο θα ανταποκριθώ με την απάντηση σε τόσα ερωτήματα θεμελιώδη που θέσατε.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθείτε.
1: Εγώ νομίζω ότι η τέχνη σαν έκφραση του δημιουργού της είναι, αν θέλετε, πρώτα απ' όλα καλύπτει τη δικιά του ανάγκη. Καλύπτει τη δικιά του ανάγκη και στη συνέχεια προσφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν λύσεις, έκφραση οι ίδιοι. Εν πάση περιπτώσει προβληματίζονται για τη ζωή που ζούνε

0: αξιοποιούν αυτή την έκφραση στην ατομική κάτω από το δικό τους πρίσμα θέασης. Δηλαδή, εγώ τα βλέπω με τον τρόπο μου. Κάποιος άλλος δεν τα βλέπει με το δικό μου αποκλειστικά τρόπο, αλλά τα βλέπει, αν θέλετε, με το δικό του πρίσμα προσεγγίζει το ίδιο θέμα, αν θέλετε προσεγγίζει τις θέσεις μου. Γι' αυτό είμαι εγώ στην κρίση του και πάντα ελπίζω ότι δεν θα με απορρίψει με το καλημέρα. Δύο. Η ίδια η μορφή της ζωής μας σήμερα επιβάλλει, κατά τη γνώμη μου, για να μην βρεθούμε σε καταθλιπτικές καταστάσεις ατομικές, ή επειδή έχουμε βρεθεί, ή επειδή, εν πάση περιπτώσει, αγωνιούμε για την προσωπική μας κατάσταση, δηλαδή και την προσωπικότητά μας και το μέλλον μας και τις καθημερινές μας αντιμετωπίσεις, η ίδια λοιπόν η ζωή επιβάλλει πάρα πολλές φορές να διηγηρεύουμε διεξόδους έκφρασης αυτών που αισθανόμαστε. Οι διέξοδες αυτές, στον κάθε άνθρωπο έχουν τη μορφή τους, όσο με αφορά, ξεκίνησαν με τη γραφή. Εμφανίστηκαν με τη γραφή. Ή προηγήθηκε η θεατρική εμπειρία και ακολούθησε η γραφή.
1: Θα τα πούμε και στην πορεία.
0: Σαν μορφή εκτόνωσης, αν θέλετε, συναισθημάτων, ίασης από καθημερινότητες που μας καταπιέζουν και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα από την τέχνη βγάζουν το συναίσθημά τους. Και κυρίως όλοι κατά τη γνώμη μου, βγάζουν την αγάπη τους προς αυτόν στον οποίο απευθύνονται, προσφέροντάς τους το συμπέρασμα της ζωής τους. Μέχρι τότε, κάθε φορά που προσφέρουν.
1: Η τέχνη δεν κρύβει αρνητικά συναισθήματα.
0: Πολλές φορές. Και πολλές φορές τα αρνητικά συναισθήματα που κρύβει η τέχνη ως αποτέλεσμα, αν θέλετε, των εμπειριών, είτε της συνολικής ζωής, είτε της περίοδου του καλλιτέχνη, είναι εξίσου σημαντικά ως προσφορά προς το κοινό και για την εκτίμηση άλλων παρόμοιων καταστάσεων ενός εκάστου, αλλά και για την εκτίμηση της ίδιας της ζωής του καλλιτέχνη και του τρόπου που τα προσεγγίζει. Δείτε να σας πω. Ερώτημα θα μπορούσε πραγματικά να είναι. Έχουμε αρνητική τέχνη. Έχουμε. Δείτε τη μεγαλεπίβολη τέχνη του Τρίτου Ράιχ. Το Τρίτο Ράιχ στηρίχθηκε στην τέχνη. Χρησιμοποίησε την τέχνη για τους σκοπούς του ο ναζισμός. Αυτή η τέχνη οδήγησε, αν θέλετε, σε ανάδειξη συγκεκριμένων αξιακών χαρακτηριστικών που ο ναζισμός ως κοσμοθεωρία είχε στη συνείδησή του, είχε στις προσεγγίσεις του. Αυτή η τέχνη απεδείχθη ιστορικά αρνητική, αν θέλετε, απαξιώθηκε ιστορικά, ενώ ο καλλιτέχνης ο ίδιος θα μπορούσε να έχει τη τεχνική γνώση να καταστεί, να γίνει, να θεωρηθεί, να χαρακτηριστεί ως μεγάλος δημιουργός. Και έχασε αυτή την ιδιότητα γιατί οι ιδέες οι οποίες εξυπηρέτησε και τις οποίες προέβαλε ήταν αρνητικές για την ανθρωπότητα.
1: Στις μέρες μας υπάρχουν κάποιοι οποίοι εκμεταλλεύονται την τέχνη.
0: Βεβαίως. Παραδείγματος χάρη. Είναι φοβερό να δείτε στην καθημερινότητα όσων παρακολουθούν το διαδίκτυο, παραδείγματος χάρη, τι αρνητικότητα μπορεί να εισπράξεις από εκατοντάδες χιλιάδες ταινιών, δημιουργιών τέλος πάντων οπτικοακουστικών, οι οποίες απλά καλλιεργούν πολύ αρνητικές και αν θέλετε επιζήμιες και αν θέλετε και ολέθριες πολλές
1: φορές.
0: Στοχευμένα και κυρίως απευθυνόμενοι σε νέους ανθρώπους. Δείτε πόσο όλες οι περιπτώσεις δολοφονιών στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Τουρκία πρόσφατα. Οι αναφορές των δολοφόνων που είναι συνήθως παιδιά ή νεότατοι άνθρωποι είναι σε υποκοσμικού χαρακτήρα έργα τα οποία όμως προβάλλονται με την ίδια ευκολία που προβάλλονται μεγάλα ποιοτικά έργα στα ηλεκτρονικά μέσα. Αυτό δεν είναι στοχευμένο. Δηλαδή δεν ξέρει ο τάδε μεγάλος ηγέτης ενός δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών, είτε λέγεται Elon Musk, είτε λέγεται οποιοδήποτε. Δεν ξέρει ότι αυτή η μορφή τέχνης κάνει ζημιά. Δεν έχει συμβούλους να του το πούνε. Δεν υπάρχουν πανεπιστήμια να παρέμβουν. Αλλού

0: στοχεύουν και αλλού δια τη σιωπή.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Συγγραφέας θεατρικού κειμένου σε κριτική διάλεκτο.
0: Ναι, δύσκολο είναι.
1: Με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα του σατυρικού δράματος Τάλος,
0: ναι.
1: Το οποίο άφησε εποχή και όσοι είχαν παρακολουθήσει τότε την παράσταση στο Κηποθέατρο, σωστά,
0: ναι.
1: Και δεν γνώριζαν τον Μιχάλη Σφακιανάκη, τον γνώρισαν και εντυπωσιάστηκαν.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει. Να χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους, γιατί δεν είναι ο Μιχάλης Σφακιανάκης κατά αρχαίος Έλληνας θεατρικός συγγραφέας. Ένας συγγραφέας της καθημερινότητας είναι, ο οποίος έγραψε ένα έργο. Έχει μια ιδιαιτερότητα το έργο. Και το λέω με καμάρι. Είναι το πρώτο σατυρικό δράμα που γράφτηκε στην ελληνική λογοτεχνία μετά την κλασική αρχαιότητα. Γιατί? Διότι άλλοι το παρέλειψαν να το κάνουν.
1: Τότε δικαιολογεί το πρόλογο.
0: Εν πάση περιπτώσει, εσείς καλό πρόλογο κάνετε, γιατί είπατε τόσο ωραίο λόγο για μένα. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, αυτό το βασικό του χαρακτηριστικό είναι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Θέλετε να μιλήσω λίγο θεωρητικά. Και θα σας πω και το δυσκολία στο τέλος. Το σατυρικό δράμα θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες προσφορές των Ελλήνων στην ανθρωπότητα. Και είναι από τις μεγαλύτερες προσφορές των Ελλήνων στην ανθρωπότητα, το λέω με τα λόγω γνώσεως και το πιστεύω ακράδαντα, έχοντας υπόψη μας ότι από την αρχαιότητα μας μείνανε ένα σατυρικό δράμα ολόκληρο και ένα λίγο παραπάνω από το μισό. Άρα για τα κείμενα τα οποία έχουμε στα χέρια μας για να το αξιολογήσουμε, είναι ελάχιστα. Όμως, γνωρίζουμε ότι το σατυρικό δράμα έρχεται ως ανακουφιστική διαδικασία μετά από τρεις τραγωδίες, οι οποίες κατά κανόνα μιλάνε για το θάνατο, μιλάνε για το έγκλημα, μιλάνε για το εγώ, μιλάνε για τις αρνητικές καταστάσεις της ζωής. Σκοπός των τριών τραγωδιών, πέρα της λειτουργικότητας που έχουν για το θρησκευτικό τους ρόλο, είναι να διαπαιδαγωγήσουν την κοινωνία. Οι θεατές, λοιπόν, αφού έχουν βιώσει τη φρίκη της τραγωδίας, έχουν προβληματιστεί, έχουν θεωρήσει τους εαυτούς τους μηδαμινούς απέναντι στο Θεό και τη μοίρα, απολαμβάνουν και ένα σατυρικό δράμα όπου ξεκαρδίζονται στα γέλια. Και μάλιστα ο Ευρυπίδης, ας πούμε, αποδεικνύεται ότι είναι εξίσου κωμικός με τον Αριστοφάνη, ο Σοφοκλής εξίσου κωμικός με τον Αριστοφάνη, μιλώντας για σεξουαλικά ζητήματα με ακόμα μεγαλύτερη αθυροστομία από ότι ο Αριστοφάνης, αλλά έχοντας ένα μοτίβο θανάτου σε αυτό. Κάποιος, η θυσία δηλαδή, η ανθρωποθυσία που συμβολίζει η τραγωδία, συνεχίζεται στο σατυρικό δράμα, ποτέ στη σκηνή, ποτέ δεν έχουμε γεγονός στη σκηνή, στην περιγραφή της, αλλά από την αστεία της μορφή. Σκεφτείτε το τώρα αυτό. Περιγράφοντας με αστείο τρόπο το θάνατο ή το Θεό, πόσο σημαντικό είναι στη συνείδηση του ανθρώπου που το παρακολουθεί να κατανοήσει ότι εγώ αξίζει να ζω. Αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα της αρχαίας Ελλάδος. Αξίζει να ζούμε και αξίζει να ζούμε για δεκάδες λόγους. Ένας από τους λόγους είναι γιατί είναι πολύ διασκεδαστικός και ο Θεός, που έχει μικρότητες, που έχει ανθρώπινες πλευρές, που έχει αδυναμίες, αλλά και ο θάνατος. Γιατί ο θάνατος εδώ είναι κάτι το οποίο μπορεί να προέρθει για αστείους λόγους ή με αστείο τρόπο. Στον Τάλο, παραδείγματος χάρη, στο τέλος δεν ξέρουμε αν ζει ο Τάλος, αλλά η Ήρα λέει στους σατήρους να τρέξουν να προλάβουν, διότι από το σεξ υπάρχει κίνδυνος να έχει πεθάνει. Η Μίδια, όντας σε αποχή σεξουαλική, η ίδια μάγισσα θεά και εν πάση περιπτώσει μαθημένη να ασκεί τη μαγεία μέσα από τη σεξουαλική ένταση, έχει βρει ένα Τάλο, ο οποίος κατά τη γνώμη μας ήταν ένας κοντούλης μικρούλης πιλότος ενός αεροσκάφου της αρχαιότητος, τον έχει ξεζουμίσει και συνεχίζει να τον ξεζουμίζει. Και στο τέλος του έργου, αφού η Μύρια φεύγει, η Ήρα με αγωνία τους λέει: πηγαίνετε να τον βρείτε, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι ζει. Αυτό είναι η συμφιλίωση με το θάνατο. Φανταστείτε, ξαναλέω, σαν σκηνή.
1: Ένα καλοδουλεμένο έργο και θέλω λίγο ποιες ανάγκες κάλυψε ο Μιχάλης Σφακιανάκης μέσα από αυτή την ξεχωριστή θεατρική διαδικασία.
0: Ακούστε. Ο Μιχάλης Σφακιανάκης ξεκίνησε μεταφράζοντας τους τελευταίους εναπομείναντες στίχους από τους Κρήτες του Ευρυπίδη. Ο Ευρυπίδης, ο μεγαλύτερος κατά τη γνώμη μου αρχαίος Έλληνας τραγικός, γράφει την τραγωδία Κρήτες, αναφερόμενος στις τελετές λατρείας του Ζαγρέα, τα άνδρα των κριτικών βουνών και περιγράφει

0: ως αποτέλεσμα, ως αμαρτία, ως κάτι τέλος πάντων αξιόλογο για να περιγραφεί το ζευγάρωμα της Πασιφάης με τον Ταύρο. Οι τελετές που περιγράφει ήδη το 200 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια λογοκρίθηκαν από τους φιλόλογους της εποχής, δεν χρειαζόταν και οι χριστιανοί για να καταστραφεί το έργο, ως κείμενο ανάξιο να περισωθεί στους αιώνες, διότι απεκάλυπτε τα μυστήρια, αυτό ήταν το βασικό του πρόβλημα, τα μυστήρια πρέπει να μένουν μυστικά, και καλλιεργούσε τη λαγνία στους νέους, με την αναφορά που έκανε στην κτηνοβασία, την παθητική κτηνοβασία της Πασιφάης. Στην Κρήτη, ξέρετε, σε πολύ κοντινές εποχές και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια, είχαμε ζητήματα κτηνοβασία. Στη Βιάρο το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε γίνει μια πολύ σοβαρή ποινική υπόθεση στο Ηράκλειο. Και πάει λέγοντας. Είναι ο τρόπος ζωής των αγροτικών κοινωνιών. Λογοκρίθηκε λοιπόν. Περισωθήκαν οι στίχοι της απολογίας της Πασιφάης σε ένα δικαστήριο που κάνει ο Μίνωας. Τους μετέφρασα στην κριτική διάλεκτο και μετά σκέφτηκα πώς θα μπορούσε να συμπληρωθεί το έργο με βάση τα κριτήρια της απόρριψής του. Ξεκίνησα γράφοντας ένα κείμενο. Έγραψα μετά ένα δεύτερο κείμενο, περισσότερο για να μιλήσω για την νομική την εξέλιξη των νόμων, της λειτουργίας του πολιτεύματος στην αρχαία Κρήτη, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι από τις ελάχιστες γνώσεις που έχω, γιατί στην Κρήτη φαίνεται να έχουμε μία εξαίρεση εξαιρετική για την αρχαιότητα, δηλαδή φαίνεται ότι δεν έχουμε ένα βασίλειο με τη συνέννοια των βασιλείων της ίδιας εποχής στις γειτονικές περιοχές, Μεσοποταμίας, Αιγύπτου, Αχαϊκά βασίλεια κλπ. Αλλά έχουμε μία κοινωνία, πιστεύω, συνεταιρισμένων εντός εισαγωγικών λέξεις, τεχνητών, οι οποίοι προσέφεραν στην κοινωνία ό,τι μπορούσαν και ελάμβαναν από την κοινωνία ό,τι είχαν ανάγκη. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της διατήρησης της Μητριαρχίας στην Κρήτη, αλλά έχουμε και ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό πάλι λόγω της Μητριαρχίας. Δεν έχουμε σκλάβους. Κανείς αρχαιολόγος σήμερα, από τους σπουδαιότερους μέχρι τους λιγότερους σπουδαίους, δεν τολμά να ισχυριστεί ότι έχουμε βεβαιωμένα σκλάβους στην Κρήτη την εποχή εκείνη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό γιατί που οδηγεί στη γη των μακάρων που καταχωρείται η Κρήτη με αυτή την έννοια σε όλους τους πολιτισμούς της αρχαιότητας. Διότι εδώ έχουμε ελεύθερους ανθρώπους, οι οποίοι είναι οργανωμένοι ισότιμα, γύρω από μια λατρεία πιθανόν της μητέρας θεάς, το πιθανότερο, που έχει μυστήρια, που έχει αν θέλετε τη βία της, που έχει αυτά, αλλά έχει μια ευνομία, γι' αυτό ο Πλάτωνας την κάνει πεδίο συζήτησης για τους νόμους. Αυτό έπρεπε να λυθεί με τον Τάλο μετά. Εκεί έπρεπε τουλάχιστον, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα προηγούμενα έργα ήταν λίγο πιο σοβαρά. Γράφτηκε και ένα τρίτο για την Αριάδνη, πώς περάσαμε δηλαδή από την ακάλυπτη Μητριαρχία στη συγκεκαλυμένη Μητριαρχία της Αρχαίας Ελλάδας.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Τάλος γράφτηκε ως σατυρικό δράμα της τριλογίας αυτής.
1: Επειδή μίλησα πριν από λίγο και αναφέρθηκα στο πόσο πρέπει να γυρίσουμε πίσω για να αναφερθούμε στον Τάλο, να πάμε ακόμα πιο πίσω και να θυμηθούμε λίγο τον Μιχάλη Σφαγιανάκη, πότε για πρώτη φορά έτσι έβαλε στο μυαλό του την υποκριτική και το θέατρο.
0: Κοιτάξτε, στο Πανεπιστήμιο είχα ασχοληθεί ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, δεν τα καταφέραμε μάλιστα, γιατί δεν ναυάγησε το έργο. Με σκηνοθέτη τον Γιώργο τον Κυρίτση στην Κομωτινή, ένα σπουδαίο σκηνοθέτη για τη Βόρεια Ελλάδα, προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε τον Δον Καμήλο. Δεν τα καταφέραμε. Επέστρεψα στην Ελλάδα μετά το. Έφυγα στο εξωτερικό, επέστρεψα στην Ελλάδα. Το 1997 ο Δικηγορικός Σύλλογος ανέβασε τον καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη σε διασκευή και σκηνοθεσία του Γιώργου του Μαρκόπουλου. Όχι επειδή έπαιξα στην παράσταση, έπαιξα ένα ρόλο του Πασά, διότι ουδής μπορούσε να αποδώσει τη βαρεσά που ένιωθε ο Πασάς με τη φωνή. Ο Μαρκόπουλος ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα για το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και σίγουρα θα μπορούσε να σταθεί σε πολύ μεγάλες σκηνές στην Ελλάδα με βάση τη δική του σκηνοθετική λύσα. Δηλαδή την αγάπη του, τη γνώση του, την ικανότητά του να σκηνοθετεί. Ίσως με παροχημένους τρόπους, γιατί ο άνθρωπος σπούδασε τη δεκαετία του 60.

0: Αλλά σε κάθε περίπτωση πρωτοποριακά για το Ηράκλειο στα πλαίσια της, της καλλιτεχνικής παινίας. Ανέβηκε λοιπόν το έργο και συμμετείχα. Ας είναι καλά και συνάδελφοι, με αγάπη με περιέβαλαν και συνεχίστηκε. Συνεχίστηκε το 2007 με δεύτερη διασκευή και σκηνοθεσία Μαρκόπουλου για τους Αδερφοφάδες. Σας διαβεβαιώ και τα δύο έργα ο Μαρκόπουλος τα ξέρανε. Δηλαδή όποιος ανεβάσει τον Καπετάν Μιχάλη ή τους Αδερφοφάδες και δεν λάβει υπόψη του τη διασκευή και τη σκηνοθεσία Μαρκόπουλου, ξεφτυλίζει τα έργα. Ο Μαρκόπουλος έδωσε τη δυνατότητα στον θεατή του να απομυθοποιήσει τον Λίγιο τον Καζαντζάκη ως συγγραφέα, φιλόσοφο, μεγάλη φιγούρα της Κρήτης.
1: Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο... ή μάλλον ποιες είναι αυτές, υπάρχουν σίγουρα ανάμεσα στο επαγγελματικό και το ερασιτεχνικό θέατρο.
0: Βεβαίως, κοιτάξτε, ο επαγγελματίας έχει μια μεγάλη ικανότητα να έχει παιδεία θεατρική. Μεγάλο προσόν, σε σχέση με εμένα που δεν την έχω. Ο επαγγελματίας μπορεί να ρυθμίζει τη φωνή του, μπορεί να ρυθμίζει το βλέμμα του, μπορεί να ρυθμίζει. Έχει άλλη αντίληψη. Και κυρίως μπορεί να μαθαίνει πολύ πιο εύκολα το ρόλο του. Εμείς θα λάβετε υπόψη σας ότι εκτός των άλλων έχουμε και τη δουλειά μας. Δηλαδή δεν ζούμε από το θέατρο, ζούμε από τη δικηγορία. Και καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο είναι για μας. Από εκεί και ύστερα, στο επίπεδο αγαπώ αυτό που κάνω, πολλές φορές νομίζω ναι, ότι ο ερασιτέχνης αγαπά περισσότερο.
1: Κύριε Σφαγιανάκη, θέλω να σας ρωτήσω τι σας προσφέρει η σκηνή που ίσως δεν σας προσφέρει η δικηγορία, δηλαδή το επάγγελμά σας. Σίγουρα η συγγραφή αλλά και το θέατρο καλύπτουν κάποια κενά μιας καθημερινότητας με επίκεντρο, είμαι σίγουρος, στην οικογένεια αλλά και την εργασία σας. Και πώς ισορροπείτε ανάμεσα σε δύο τόσο απαιτητικούς κόσμους?
0: Κοιτάξτε, το ίδιο το δικαστήριο και χωροθετικά και οπτικά θυμίζει θέατρο. Και όλοι καλούμαστε να παίξουμε ένα ρόλο. Ο δικηγόρος δεν ταυτίζεται με τον πελάτη. Είναι υποχρεωμένος να τον υπερασπιστεί όμως για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του πελάτη. Είτε είναι πολιτικός ενάγων, είτε είναι κατηγορουμένος. Ο δικαστής δεν ταυτίζεται με τον εισαγγελέα. Στις πολιτισμένες χώρες ο εισαγγελέας κάθεται και κάτω. Εδώ τον έχουμε στην έδρα και καμιά φορά κάνει και διάσκεψη. Ούτε ενδιαφέρονται για. Αλλά θέλω να πω. Σε αυτή την καθημερινότητα, όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να αυξομειώνουμε τους τόνους της έντασής μας της προσωπικής. Να αυξομειώνουμε δηλαδή τους τόνους που διαθέτουμε, προσφέρουμε την ψυχή μας. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Στη σκηνή ξεκινάς με πιο ξεκάθαρο τρόπο. Πας να προσφέρεις την ψυχή σου ολόκληρη. Και ξέρεις ότι αν δεν την προσφέρεις κανονικά και σωστά και αληθινά, η σκηνή είναι στόμα και ανοίγει και σε καταπίνει. Αυτό, όπως φαντάζομαι, το ίδιο σημαίνει και με εσάς. Δηλαδή, όταν κάθεσαι, στη θέση που κάθεστε εσείς αυτή τη στιγμή και δεν αντιλαμβάνεστε το ρόλο σας, που συγγνώμη δεν αφορά εσάς.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι. Δεν αισθάνεστε ότι από πίσω σας καταπίνει κάτι?
1: Θα μας καταπιεί, σωστά.
0: Έτσι.
1: Και η κριτική και τα μάτια
0: και η σκηνή. Μα θα σε καταπιεί η ίδια η σκηνή.
1: Και η ίδια η σκηνή και η ίδια η δουλειά σου.
0: Έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Το ίδιο ακριβώς νομίζω ότι ο καλλιτέχνης. Ο δικηγόρος πιθανόν λιγότερα, αλλά και αυτός έχει το ίδιο πρόβλημα.
1: Η δικηγορία επηρεάζει τον τρόπο που σκέφτεστε ως καλλιτέχνης?
0: Το θέατρο επηρεάζει τη δικηγορία. Ξέρετε πόσο γέλιο μου έρχεται, δηλαδή πόσο αστεία πράγματα συμβαίνουν.
1: Υπάρχουν στοιχεία θεατρικότητας
0: πάρα
1: σε μία δίκη.
0: Πάρα πολλά.
1: Και με μεγάλη χαρά θα δεχτώ και ένα παράδειγμα.
0: Τώρα θέλετε παράδειγμα. Τι να πρωτοποιεί κανείς? Να σκεφτείτε απλά ότι υπάρχουν συνάδελφοι, ας πούμε. Εγώ δεν το κάνω. Δηλαδή, έχω πιάσει τον εαυτό μου να το κάνει, αλλά δεν το κάνω επίτηδες. Αυτό το διαβεβαιώ. Που κάνουν κατά τη διάρκεια της δίκης μορφασμούς. Εντυπωσιάζονται ή απαξιώνουν. Αυτό όταν το κάνουν οι δικηγόροι είναι καλά. Όταν το κάνουν οι δικαστές να δείτε πόσο αστείο είναι. Διότι συμβαίνει, άνθρωποι είμαστε. Συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Δεν κρίνω τώρα τι σκέφτεται ένας δικαστής στην ώρα της δίκης ή αν πρέπει να δείξει τι σκέφτεται. Λέω απλά ότι στο ανθρώπινο μέσα έχουμε και αυτό. Δηλαδή, ως άνθρωποι ατελείς με τα προβλήματά μας, έχουμε ήδη πάρει θέση για κάτι. Προσέξτε όμως κάτι. Άλλο παίρνω θέση,

άλλο χρησιμοποιώ υποκριτικές τεχνικές αυτού του είδους που είναι γελίες για να προσπαθήσω με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσω. Όλος προσφάτως, να πούμε τώρα και τρέχοντα, αυτό έχει αποδείξει μια αρχηγός πολιτικού κόμματος στην Ελλάδα, η οποία τη βλέπετε πως πάει στο δικαστήριο, μπαίνει μέσα, παθαίνει illusion de grandeur, ας πούμε. Δηλαδή,

0: όνειρο background από πίσω, ότι με αυτόν τον τρόπο εγώ κερδίζω πελάτες. Πελάτες, πολιτικούς πελάτες και πάει λέγοντας.
1: Μία μετάφραση λοιπόν οδήγησε στον Τάλο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια αφορμή στις μέρες μας που θα οδηγήσει σε κάποιο νέο έργο?
0: Κοιτάξτε, εγώ παθαίνω το εξής πρόβλημα. Λειτουργώ με αυτόματη γραφή. Δηλαδή, όταν μου έρθει να το γράψω, το γράφω. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι μπροστά μου να μου έρθει. Αν θα έρθει, δεν θα μείνει σε καμιά περίπτωση εγκεφαλικά. Θα διατυπωθεί είτε στο χαρτί είτε στο κομπιούτερ.
1: Μάλιστα, λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μια ανωτελεία, ναι, να πάρουμε μια μεγάλη ανάσα και επιστρέφοντας θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων για παράδοση, για πολιτιστικούς συλλόγους, για τις έννοιες και τους όρους. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Σφακιανάκη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Φυσικά, Jessie μου και Βαλανόβα Μόρ, σιγά μου τα άφηνα.
3: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More, μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
8: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
9: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα αλατίνη και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδέρος μπαρπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνικά.

0: κλασική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 ευρώ το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2,10 ευρώ το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μιχάλης Φακιανάκης, δικηγόρος και συγγραφέας βέβαια. Κύριε Φακιανάκη, να αγγίξουμε λίγο την παράδοση. Είναι μια ζωντανή διαδικασία η οποία μετασχηματίζεται κατά κάποιο τρόπο χωρίς να είναι αυτό που θεωρούν αρκετά ένα στατικό πακέτο από το παρελθόν.
1: Κοιτάξτε, μόνο η λέξη παράδοση μας ανατρέχει σε παρελθοντικούς χρόνους, διότι παραλαμβάνουμε κάτι το οποίο έχει προϋπάρξει. Και σωστά. Αξίζει τον κόπο να προβληματιστεί και κανείς όταν λέμε παράδοση, εννοούμε τι. Γιατί η παράδοση είναι, αν θέλετε, μια έννοια που είναι χέλη και γλιστράει. Για να το κρατήσουμε όσο γίνεται πιο κοντά μας στα χέρια μας και να προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε, θα χρειαστεί να καταλάβουμε ότι η παράδοση ως μνήμη, ως ήθος, ως έθιμο, ως μορφή αντίληψης κοινωνικής, ως πολιτιστική αντίληψη, πολιτισμική αντίληψη, αντίληψη που ξεκινάει από την ντύσιμο να πάει στη διατροφή, αντίληψη που περνάει από τη χρήση των φυσικών πηγών και την προστασία της φύσης, όλα αυτά είναι κάτι που έχει συμβεί πριν από μας, από μια άλλη κοινωνία η οποία σήμερα δεν υπάρχει και μας έχει αφαιθεί ως μνήμη των προγενεστέρων προς εμάς τους νεότερους και είμαστε υποχρεωμένοι νομοτελειακά, όχι επειδή το θέλουμε ή επειδή το επιλέγουμε, να την παραδώσουμε, να την επερισσώσουμε, να την μπούμε τέλος πάντων, να μιλήσουμε για αυτήν στις επόμενες γενιές. Παράδοση δεν είναι ούτε να στυλιζάρωμε ενδυματολογικά για να δείξω ότι είμαι της παράδοσης. Παράδοση δεν είναι να μιλάω μόνο με έναν τρόπο καλλιτεχνικής έκφρασης. Παράδοση δεν είναι να απλουστεύω τη μουσική, τους μουσικούς θησαυρούς που έχουμε παραλάβει από τους παλιότερους.
0: Το αντιλαμβάνεται αυτό η πλειονότητα της σημερινής κοινωνίας?
1: Όχι. Όχι.
0: Υποκρίνεται, φαντάζομαι.
1: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, θα σας πω. Και παράδοση το κυριότερο δεν είναι το δημιουργώ ως αυθεντία ένα προϊόν και το εμπορεύομαι. Θα προσέξετε κάτι. Σε κάθε παρέλαση, σε κάθε δημόσια τελετή, σε κάθε υποδοχή και τα λοιπά. Λεβέντες κριτική, που δεν αμφιβάλλω καθόλου για τη λεβεδιά των ανθρώπων, βέβαια, έτσι. Ντυμένοι παραδοσιακά εμφανίζονται να συνοδεύσουν αρχηγούς κρατών, βουλευτές, μητροπολίτες, εικονίσματα, επιταφίους, εικόνες και πάει λέγοντας. Παίρνουν στις εκκλησίες με τις σημαίες τους και στέκουν. Οι μεν γυναίκες δεν έχουν τι να κάνουν τα χέρια τους, και τους έχει υποδειχθεί να ακουμπάει το ένα χέρι το άλλο και όλα μαζί πάνω στο λαγκόνι.

0: Τάξη που σιβαστά από όλους την ώρα που στέκουνε και το κρατάνε για να μην υπονάνε. Εγώ όσο μεγάλωσα, γιατί μεγάλωσα σε χωριό, ποτέ δεν είδα γυναίκα να στέκει με αυτόν τον τρόπο. Ποτέ.
1: Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή η στάση?
0: Αυτή είναι η στάση σκηνοθετημένη από χορογράφο, ο οποίος πρέπει να λύσει ένα πρόβλημα. Τι κάνω τα χέρια μου όταν δεν κουνιέμαι? Και το κάνουμε και στις παρελάσεις. Και βάζουμε το χέρι στη μέση αντί να το κουνάμε. Και είναι τάξη πως πάμε σε καυγά. Δηλαδή πας με το χέρι εδώ και το άλλο χέρι να κουνιέται.
1: Είναι ο λεγόμενος μετασχηματισμός τώρα της
0: παράδοσης? Όχι, είναι η λεγόμενη βλακεία του δημιουργού. Αυτή είναι η βλακεία του δημιουργού. Αλλά υπάρχει άλλη μια βλακεία του δημιουργού, ακόμα χειρότερη. Όλοι οι καπετανοφέρνοντες με τις παραδοσιακές στολές μπαίνουν στην εκκλησία ή στον επίσημο χώρο ή στο γεύμα με το φέση. Είτε αυτό είναι μαντίλι, είτε είναι φέση. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ γέροντα άνθρωπο να μπει στην εκκλησία και να συνεχίζει να φοράει το σαρίκι. Το σαρίκι έβγαινε στην πόρτα της εκκλησίας. Τελεία. Δεν μπορούσες να μπει στον οίκο του Θεού σκεπασμένος. Σκεπασμένος ποιοι μπαίνουνε? Για να δείτε τώρα και τη βλακώδη προέκτατη, όταν αρχίζει με βλακεία, πού καταλήγει. Σκεπασμένοι ποιοι μπαίνουνε? Οι Τούρκοι και οι Εβραίοι. Αυτοί μπαίνουνε σκεπασμένοι στους λαούς. Στην Κρήτη ποτέ δεν μπήκε άντρα σκεπασμένος. Ο σκεπασμένος άντρας, ο μοναδικός που υπάρχει στην εκκλησία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, είναι ο παπάς στα προηγιασμένα. Και ο δεσπότης φοράει τη μήτρα του. Εδώ λοιπόν το έχουμε καθιερώσει. Και δεν βρέθηκε ποτέ κανείς να τους πει: «Παπάς, αφήστε τα τους φιλολόγους, τους λαογράφους κλπ. Να τους πει: βγάλε παιδί μου το μαντήλι σου μπροστά στο εικόνισμα». Κανείς ποτέ. Όλοι καμαρώνουν γι' αυτό. Ναι ή όχι? Συγγνώμη που θα συνεχίσω. Δύο. Υπάρχει ένας, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίος λόγιος στο Ηράκλειο. Ίσως, επίσης, κατά τη γνώμη μου, ο μεγαλύτερος εν ζωή λόγιος στην Κρήτη σήμερα, ο Γιώργος Σταματάκης. Ο άνθρωπος αυτός έχει ασχοληθεί ειδικά με τα ζητήματα αλλαγής νοοτροπιών και τη γραφικότητά τους κατά το διάστημα που ο χώρος του, αναφοράς του, τα Καπετανιανά, πέρασαν από το ισιώδιο άρωτρο στο Τραχτέρ, δηλαδή τη δεκαετία του 70-80. Εμείς το ζήσαμε στον Τιμπάκι καμιά δεκαετία νωρίτερα. Που πραγματικά φύγαμε από τα μουλάρια που κάνανε χωράφι και πήγαμε στα Τραχτέρ. Αυτό σήμαινε μια τομή στην κοινωνία. Και αρχίσανε όλα από εκεί και ύστερα, όπως το λέμε στην κριτική έκφραση, να κλουθούν του μπεγυριού. Δηλαδή χάθηκε κάθε έλεγχος. Έτσι λοιπόν, αρχίσαν οι χωροί να γίνονται επιθετικοί. Δεν υπήρχαν επιθετικοί χωροί στην Κρήτη. Ούτε καν ο Ανογενός Πυρικτός, ούτε καν αυτοί οι χωροί δηλαδή που είχαν μια μουσική επιθετικότητα, ήταν επιθετικοί χωροί. Ήταν χωροί διασκέδασης, χωροί ευχαρίστησης, χωροί που ο άλλος δεν πήγαινε να επιδειχθεί. Πήγαινε να ευχαριστήσει πρώτα απ' όλα τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του. Κανείς δεν ήταν κράτια με και ένα πηδό, γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνω πόσο καλός χορευτής είμαι. Και κυρίως κανείς δεν απαξίωνε τον τελευταίο. Απαξιώνω τον τελευταίο είναι το αξιώνω να είμαι πρώτος. Αυτά είναι αποτελέσματα τη δεκαετία του 70 και μετά. Νωρίτερα αυτά τα δέρνανε. Όπως λέει ο Σταματάκης, λέει, αυτές δεν τις λέμε χορεύτρες, αυτές τις λέμε γραντισμένες. Όποιες κάνουν.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν αναδείχθηκε και προχώρησε έτσι αυτή?
0: Γιατί είναι το απλό. Είναι το απλουστευμένο.
1: Και αυτό μας που είπατε από το 70 και μετά, παίζει ρόλο λίγο και η χρονική
0: παίζει
1: περίοδος.
0: Παίζει ρόλο, βέβαια. Ήταν η εποχή που άρχισε πλέον να γενικεύεται αυτό που ονομάζουμε αστικοποίηση, να πεθαίνει η παραδοσιακή αγροτική οικονομία, η οποία κρατάει τον άνθρωπο, αν θέλετε, κοντά στην παράδοση, το παρελθόν δηλαδή, τις αξίες του παρελθόντος. Τον πετάει σε μια αρένα όπου στην αρένα αυτή καλλιεργείται μόνο ο ανταγωνισμός. Βλέπετε τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Biennale. Δεν είναι δραστηριότητες «ελάτε να πάμε να δούμε». Είναι δραστηριότητες «ελάτε να πάμε να ανταγωνιστούμε για να βγάλουμε λεφτά». Αυτή η παρακμιακή αντίληψη της Ευρώπης που καλλιεργήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν έχει κέρδος, δεν έχει νόημα να κάνεις κάτι. Αυτό δεν είναι η βασική της αρχή? Έχει οδηγήσει σήμερα πάρα πολλούς ανθρώπους να περιστρέφονται, να επιβιώνουν μάλλον οικονομικά γύρω από ένα νεφέλωμα που ονομάζουν αυτή παράδοση, που τελικά ξέρετε πολύ, πολύ χειρότερα πράγματα. Δεν χάσαμε το χορό ή χάσαμε τη σεμνότητα του χορού. Είναι τεντώνω το δάχτυλό μου για να σας πω ότι αυτό είναι.
1: Πώς αντιλαμβάνεσαι τον όρο πολιτιστική κληρονομιά και αν είναι βέβαια ένα κληρονομημένο σύνολο στοιχείων.
0: Κοιτάξτε, η πολιτιστική κληρονομιά υπάρχει σε όλους τους λαούς, σε όλες τις εποχές. Κάθε εποχή κληρονομεί στην επόμενη. Και ένα πραγματικά δεν είναι το σύνολο, δεν είναι ένα σύνολο, είναι το σύνολο των στοιχείων της καθημερινότητάς της. Αυτό όμως, η πολιτιστική κληρονομιά που αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κληρονομήσει, που ξεκινάει από την απότατη μινωική εποχή. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στο Λασίθι χρησιμοποιείται το βεβαιωτικό επίρρημα ΑΔΙ. ΑΔΙ. Το έχω συναντήσει δύο φορές στον Ευρυπίδη και μία φορά στο Σοφοκλή με την ίδια ακριβώς χρήση. Αυτό είναι πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό είναι πολιτιστική κληρονομιά. Υπάρχει στα κριτικά το ρήμα δικό, τον 9 το φαγητό, δικάζει και τις 10. Τους αρκεί και στους 10. Φτάνει για να καλύψει τους 10. Ομηρικό ρήμα. Το ίδιο, με την ίδια μορφή, με την ίδια χρήση. Είναι πολιτιστική κληρονομιά. Σίγουρα θα δούμε και δεκάδες άλλα παραδείγματα. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε όμως είναι ότι εμείς από την πολιτιστική κληρονομιά δεν δικαιούμαστε να έχουμε την αυθεντία. Πολιτιστική κληρονομιά δεν δικαιούμαστε να πούμε ότι είναι μόνο η μαντινάδα και όποιος δεν ξέρει να κάνει μαντινάδες δεν είναι τίποτα, διότι εγώ ξέρω να κάνω μαντινάδες. Όχι εγώ, αυτός θα το πει. Πολιτιστική κληρονομιά στην Κρήτη είναι η ποίηση, η μακρά ποίηση, οι διατυπώσεις δηλαδή με στίχους ολόκληρων ιστοριών και όχι μία μαντινάδας και δεν αξιολογούνται μαζί για να απορριφθεί μία. Πολιτιστική κληρονομιά είναι το να μην πεις ότι τα Ριζίτικα είναι ένα έχει R για την οριζιναλιτέ στις ρίζες των Χανίων. Τα Ριζίτικα είναι ένας τρόπος εκφοράς του τραγουδιού που μπορεί να είναι στα Χανιά διαφορετικός, μπορεί να είναι στο Ρέθυμνο διαφορετικός, μπορεί να υπάρχει στη Σιτία διαφορετικός γιατί είναι τραγούδια της Στράτας, αλλά αφορούν μεγάλη ποίηση.
1: Έχετε εστιάσει προσωπικά και έχετε επιχειρήσει και το έχετε πετύχει συνειδητά να εστιάσετε στην παράδοση της Κρήτης.
0: Όχι. Όχι, γιατί εγώ θεωρώ ότι όποιος στην Κρήτη ασχοληθεί με την έκφραση στην κριτική διάλεκτο, ασχολείται μόνο με την παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή σκεφτείτε ότι μιλάω κριτικά, σημαίνει ακολουθώ μια λογική με εξαιρετικά λεπτεπίλεπτες διακρίσεις. Στην Κρήτη έχουμε άλλη διάλεκτο στις ορεινές περιοχές και άλλες λέξεις άγνωστες στον κάμπο, γιατί έχουμε κτηνοτροφία. Στον κάμπο έχουμε άλλες λέξεις άγνωστες στα βουνά, διότι έχουμε διάφορες μορφές καλλιεργιών και κυρίως έχουμε ρήματα τα οποία αφορούν χρόνους που έχουν να κάνουν με την οικονομική διαχείριση της αγροτικής οικονομίας. Αυτό γεννά μια πολυποικιλία, η οποία πολυποικιλία, αν θέλετε, είναι και μάταιο να τη συγχωνεύσουμε. Πολλές φορές τη χρησιμοποιούμε, δηλαδή πολλές φορές θα χρησιμοποιήσουμε λέξεις που δεν είναι συνηθισμένες, αλλά είναι μάταιο και να την επιδιώξουμε, να τη συγχωνεύσουμε και να την αποκλείσουμε και να πούμε δεν τη συγχωνεύουμε.
1: Υπάρχει παραδοσιακή κουλτούρα των Κρητικών?
0: Ναι, υπάρχει.
1: Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία σας ελκύουν?
0: Ναι. Για μένα νομίζω ότι το βασικό της κριτικής κουλτούρας αποτυπώνεται σε μία σκηνή της ταινίας «Ο Ντελικανής», τόσο πραγματική και κυρίως τόσο σύγχρονη και τόσο βαθιά, που υποκλίνομαι μπροστά στο σκηνοθέτη και στο σεναριογράφο του έργου, αλλά κυρίως αυτόν που το παίζει το κομμάτι αυτό, που δεν είναι ηθοποιή, είναι κομπάρση. Ο Ντελικανής μπαίνει σε μια πλατεία ενός χωριού που κάποιοι γέροι χορεύουν πεντοζάλι, όχι ηθοποιοί, καθημερινοί άνθρωποι του χωριού, στις Λεβεντόκορμοι, κάθονται και μπαίνει στην πλατεία φωνάζοντας «αμνηστία, αμνηστία, αμνηστία». Λέει ο ένας γέρος τον άλλο, «Είδα θέλει, μπρε». Λέει, «αμνηστία θέλει», λέει. Λέει, «δώσετε το την». Αυτή η ανεκτικότητα με τον πιο απλό τρόπο, αυτό είναι ο πυρήνας
1: της
0: νομίζω, κουλτούρας. Της κουλτούρας μας στην Κρήτη.
1: Της Κρήτης. Μιας και μιλήσαμε για παράδοση, πιστεύετε ότι αυτή η παράδοση κάνετε με την παράδοση του χρόνου?

0: Κοιτάξτε,
1: και
0: η παράδοση...
1: ποιος ο ρόλος των λεγόμενων πολιτιστικών συλλόγων της Κρήτης.
0: Ακούστε, εδώ για να μην αδικήσουμε κανένα θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι κάθε πολιτιστικό σύλλογος έχει τη δική του αντίληψη και τη δική του προσέγγιση των πραγμάτων. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, άλλοι καλύτερα, άλλοι χειρότερα.
1: Διαχειρίζονται περισσότεροι την παράδοση ως διαδικασία ή μήπως ως κληρονομιά. Τι πιστεύετε?
0: Διαχειρίζονται περισσότεροι την παράδοση ως προϊόν ικανού να πακεταριστεί. Δηλαδή κρατάμε
1: διαδικασία,
0: το προσοδοφόρο μέρος. Νομίζω δηλαδή ότι τώρα μπορείτε να πείτε, το λέω δηλαδή εγώ σκοτώνω το λόγο μου τώρα, μπορείτε να έχετε την απέτηση από ένα πολιτιστικό σύλλογο να κάνει μόνο σοβαρές μελέτες δίκη εργαστηρίου πανεπιστημιακού? Όχι. Μπορείτε να πείτε από ένα πολιτιστικό σύλλογο να έχετε την απέτηση να κάνει μόνο μουσιακά τμήματα περίσσωσης υλικών της παράδοσης? Όχι. Μπορείτε να πείτε σε ένα πολιτιστικό σύλλογο ότι ξέρεις μην κάνεις μόνο γλένδια? Ούτε αυτό. Τι μπορείτε να πείτε όμως σε ένα πολιτιστικό σύλλογο? Προσπάθησε να καλλιεργήσεις αξίες οι οποίες χαρακτηρίζουν τον κρητικό πολιτισμό και αυτές οι αξίες δεν είναι οι αξίες του τεντωμένου δαχτύλου. Δεν είναι το εγώ. Είναι αξίες που δρώ συλλογικά ανέχομαι και κυρίως έχω τη σεμνότητα να μην προβάλλομαι.
1: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην αναβίωση και στην αναπαράσταση ενός εθίμου?
0: Κοιτάξτε, ένα έθιμο παλιό, ο Κλείδωνας, παραδείγματος χάρη,
1: ναι,
0: δεν αναβιώνει. Όπως δεν αναβιώνει το έθιμο της Παναγίας της Πρωτοσπορίτισσας.
1: Καθώς τελεί το θέαμα από αυτή την άποψη.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται σήμερα να πετάξουμε σπόρους στον ταράτσα, τα φωτοκόλληβα για να φάνε τα πουλιά να μας δώσουν καλή σοδιά. Γιατί δεν έχουμε σοδιά. Τα πουλιά έχουν μείνει νηστικά, δηλαδή έτσι αλλιώς. Αυτό είναι μια αναπαράσταση, αν θέλετε, θεατρικού τύπου, όπου απλά το κάνουμε για να πούμε το κάναμε. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχει νόημα.
1: Και μιας και ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας και την εκπομπή μας με το θέατρο μπορεί να κρατήσει ζωντανή την παράδοση?
0: Όχι. Το θέατρο δυστυχώς δεν μπορεί, αν θέλει να λέγεται θέατρο με την έννοια της θέασης και της διαπαιδαγώγησης του πολίτη, δεν μπορεί να γίνει ηθογραφία. Ηθογραφίες είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο των ελληνικών θεάτρων. Αλλά οι ηθογραφίες ήδη όταν άρχισαν να γράφονται τα μεγάλα ηθογραφικά κείμενα μιλούσαν για ένα παρελθόν πεθαμένο. Δεν ξέρω δηλαδή αν αξίζει τον κόπο και να το σκεφτούμε. Δηλαδή, τι να μιλήσουμε, γιατί αξίζει να μιλήσουμε? Εγώ ξέρετε, είμαι κατά τη φραγκούλια ποιήση. Αν όταν αρχίσουμε να κλαίμε για την Κρήτη που τρέχαν οι καταπότε στα νερά, που κελαδιδούσαν τα πουλάκια, που γύριζε ο νερόμυλο, που κάναμε, που δείχναμε, που ήταν μια Κρήτη τη δεκαετία του 30, πρώτα απ' όλα ήταν μια Κρήτη δανεική. Δεν υπήρχε παρά μόνο στο κεφάλι μα. Δεύτερον, για ποια εποχή μιλάμε? Για την εποχή τη απόλυτη φτώχεια, της παιδικής θνησιμότητας, της απόλυτης εξάρτησης από τους πολιτικούς, της απόλυτης εξάρτησης μέσα στην οικογένεια και της βίας της ενδοοικογενειακής. Δεν είναι καμαρώνης για αυτή την εποχή. Ούτε να τρελαθείς που πέθανε αυτή η εποχή. Μέσα στην εξέλιξη, στην κοινωνική είναι. Ας μην πολύ κλαίμε λοιπόν για αυτά. Κάθε εποχή έχει τα θετικά της και έχει και τα αρνητικά της. Ας κοιτάξουμε να αναδείξουμε τα θετικά.
1: Θέλω να σας ρωτήσω προς το τέλος τώρα της εκπομπής μας. Δημόσιες τοποθετήσεις έχετε πραγματοποιηθεί με φόντο κακές συνήθειες των κρατικών. Να μου επιτρέψετε λίγο τον συγκεκριμένο όρο. Που έχουν να κάνουν με την παράνομη οπλοκατοχή, οπλοχρησία. Πρόσφατο το παράδειγμα περιοχής της Ενδοχώρας, όπου είχαμε και ένα φωνικό. Ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, αλλά ακόμα δεν έχουμε βρει, κύριε Σφακιανάκη, κατά κάποιο τρόπο την άκρη του νήματος. Και δίπλα σε αυτή την συμπεριφορά και σε αυτή τη συνήθεια, να βάλω λίγο και την παραβατικότητα σε περιοχές της Ενδοχώρας, των νέων, να βάλω και την οδηγική συμπεριφορά των κρητικών. Είναι στοιχεία τα οποία είμαι σίγουρος που σας προβληματίζουν.
0: Κοιτάξτε, για να μιλάμε και για την Ενδοχώρα, όχι γενικά. Εγώ έχω μεγαλώσει τον Τυμπάκι. Η πιο ήρεμη, ωραία, συμβιώσιμη εποχή της κοινωνίας των Βοριζίων με τη Μεσαρά ήταν τότε.

0: τότε που ειδικευόταν μέσω ΝΕΛΕ στη Μελισσοκομεία. Οι άνθρωποι είχαν μια διέξοδο. Δεν είχαν ανάγκη να τσακώνονται μεταξύ τους. Κάποια στιγμή τέλειωσε αυτό. Βγήκαν κάποιοι επιχειρηματίες. Αυτός είναι ο ρόλος του κράτους. Θα δώσεις διεξόδους συνυφασμένες με τον τόπο και με τους ανθρώπους, ώστε να μην έχουν καιρό να τσακώνονται. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεύτερο πρόβλημα. Όταν η κριτική παράδοση απλουστεύεται και γίνεται χαβαλές και γίνεται ελάστε να πάμε να πιούμε να περάσει η ώρα μας και μετά αρχίσουμε τις ουισκάρες και πίνουμε τα ουίσκια στον αεροπότηρο. Πρώτα απ' όλα αυτό δεν έχει να κάνει με την παράδοση. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο. Δεν ήταν αλκοολική η κριτική πριν ανακαλυφθεί το ουίσκι και το περάσανε στο ουίσκι. Δεν είχαμε. Κύματα αλκοολισμού δεν είχαμε στην Κρήτη. Όταν όμως συμβαίνει αυτό, ψάχνοντάς το, θα δούμε ότι μετά την νεκρή παράδοση, την περίοδο που πέθανε και άφησε παράδοση, εμείς αξιοποιήσαμε από την παράδοση όσα χαρακτηριστικά μας έδιναν τη δυνατότητα να δείξουμε το εγώ μας, να αποκτήσουμε μια ταυτότητα και να πούμε ότι εμείς είμαστε κριτικοί. Μόνο που το εμείς είμαστε κριτικοί είχε να κάνει με το πώς αντιλαμβανόταν ο εισέκαστος τον εαυτό του ως κριτικό. Με επιβολή, με τζαμπουκά, με χλεύει προς τους άλλους, δηλαδή λάθος. Δεν υπήρξαν τέτοιοι κριτικοί. Και να σας πω και ένα τελευταίο το οποίο είναι προβληματισμός μου. Η ιδεολογική βάση του εγκλήματος σήμερα στην Κρήτη είναι ο καπετάν Μιχάλης του Καζαντζάκη, γιατί έχει διαβαστεί λάθος. Δεν νομίζω ότι ο Καζαντζάκης ήθελε κάτι τέτοιο προς Θεού, ούτε έγραψε κάτι τέτοιο. Επειδή διαβάστηκε λάθος, όλες αυτές οι νοοτροπίες του εγώ, του αρρωστημένου εγώ, που προβάλλονται στο έργο, γιατί αυτό θέλει φιλοσοφικά να προσεγγίσει και απομυθοποιεί το Καζαντζάκης, έχουν καταντήσει νοοτροπίες του κάθε βλάκα που δεν θέλει να καταλάβει από το, τίποτα άλλο παρά μόνο το εγώ του.
1: Ξεχωριστή η θεωρία, να πάμε λίγο και στην πράξη. Τι κάνουμε αύριο το πρωί και πώς μπορεί αυτή η κατάσταση μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να αλλάξει.
0: Δεν νομίζω ότι στην παρούσα φάση και για πολλά χρόνια ακόμα θα είναι εύκολο να αλλάξει. Αν δεν αναδημιουργηθούν οι κοινωνικές και οι οικονομικές δομές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι αυτό που κάνεις είναι εις όφελος της κοινωνίας. Σήμερα η κρατούσα άποψη, η πολιτική του κράτους, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγκαστικά καθορίζει την πολιτική του κράτους, είναι η πολιτική του εγώ. Είναι η πολιτική του ανταγωνισμού. Είναι η πολιτική δηλαδή αυτή η οποία έχει κριτήριο το κέρδος και την επιβολή. Πέστε μου σας παρακαλώ, αν δεν αλλάξουν αυτές οι δομές και αν δεν συνειδητοποιήσει ο κόσμος την αναγκαιότητα αλλαγής τους, πώς θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα.
1: Στα νεανικά σας χρόνια, αν σας δινόταν η ευκαιρία να γυρίζατε, θα ακολουθούσατε τον δρόμο της νομικής ή η καλλιτεχνική φλέβα θα χτυπούσε κάπως πιο έντονα και θα εισερχόσασταν σε άλλα
0: νομοπάτια. Στα νεανικά μου χρόνια, τα οποία έχουν περάσει προπολού, θα σας πω τι θυμάμαι. Μια λέξη από εκεί που συμπεράνετε εσείς. Θυμάμαι στο σχολείο το δημοτικό να είμαστε παιδιά, να τελειώνει το σχολείο, ήταν το σχολείο, το γήπεδο, ένα θερμοκήπιο και τα σύρματα του αεροδρομίου. Δεκάδες παιδάκια πήγαιναν το πρωί με 2-3 αυγά, όχι γιατί πεινούσαν, αλλά γιατί θέλανε το άλλο που θα παίρνανε. Στέκαν στα σύρματα του αεροδρομίου, τα δίνανε στους Αμερικάνους στρατιώτες και παίρνανε κάτι κουτάκια σαν το κάμελ με φυστικοβούτυρο και άλλα φυστικοβούτυρο, άλλα μαρμελάδα, άλλα. Ήταν η βάση του ΝΑΤΟ στο τυμπάκι. Εγώ δεν αξιώθηκα επί ποινή ξυλοδαρμού δηλαδή να το κάνω, και ήταν ο καημός μου. Αλλά αυτό δεν έχει φύγει ποτέ από τα μάτια μου. Εγώ δεν θέλω να βλέπω, δεν θέλω με τίποτα να σκεφτώ ότι θα ξαναγυρίσουμε σε μια εποχή που θα δίνουμε την καρδιά μας για να παίρνουμε ψευτιές. Είτε αυτό είναι στη δικηγορία, είτε αυτό είναι στο θέατρο, είτε αυτό είναι οπουδήποτε. Αυτό θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, αυτό με έχει καθορίσει τη ζωή μου. Και ξαναλέω, δεν ήταν ζητιάνοι, αντάλλασαν.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group. Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι,

0: Τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε, δόξα τω Θεώ, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Φυσικά, Jessie μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
14: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
17: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
18: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
19: Πάθος για τη δουλειά σου.
20: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
21: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Δίωξη σε βαθμό πλημελήματος για 4 εν ενεργεία βουλευτές. Διασύρθηκαν έντιμοι πολιτικοί, είπε ο Μητσοτάκης.

0: Για γαλάζιο σκάνδαλο μιλά το Πασόκ, δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Πάνω από 4.500 στρέμματα καμένης γης άφησε πίσω της η φωτιά στο Μελιδοχώρι. Συνελήφθη ένας 35χρονος, στον οποίο επιβλήθηκε τσουχτερό πρόστιμο. Ανοίγει ξανά η συζήτηση για μόνιμη βάση του ελικοπτέρου Έριξον στην Κρήτη. Έτοιμη να επιχειρήσει εκ νέου να ανοίξει τη γεώτρηση στο Γιούχτα, δηλώνει η ΔΕΙΑΗ. Το σημείο είναι στα διοικητικά μας όρια, πάντα ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων. Ολοκληρώθηκαν τα έργα αποκατάστασης του εμβληματικού μνημείου. Πότε θα ανοίξει τις πύλες της, τι γίνεται με τη μίσθωση των καταστημάτων. Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές που κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος, ανακοίνωσε σήμερα, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην υπόθεση, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και κατά της εισαγγελίας, ενώ το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο. Άμεση εκδίκαση των υποθέσεών του, ζητούν με ανακοινώσεις τους και οι 4 εν ενεργεία βουλευτές, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι εκ νέου υποψήφιοι.
1: Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει διώξεις σε 22 πρόσωπα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκ των οποίων οι 4 είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, λίγο μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μιλώντας στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση, αλλά και άφησε σαφείς αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με αφορμή τις αρχιοθετήσεις υποθέσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θέτοντας ευθέως το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, διασύρθηκαν επί εβδομάδες ως μέλη μιας κυβέρνησης υποδίκων.
2: Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες? Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και 4 εν ενεργεία βουλευτές που κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος. Οι 4 βουλευτές στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη είναι ο Κώστας Κρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Μάξιμος Σενετάκης. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τους ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.
2: Το γεγονός ότι από τις 11 υποθέσεις εν ενεργεία βουλευτών που διερεύνησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 7 τέθηκαν στο αρχείο λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, ενώ για 4 βουλευτές, μεταξύ των οποίων και εγώ, ασκήθηκε δίωξη πλημεληματικού χαρακτήρα, διαψεύδει όλους όσοι παρουσίαζαν συλλήβδην 11 βουλευτές ως μέλη μιας δίθεν εγκληματικής ομάδας, μιλούσαν για κυβέρνηση και βουλή υποδίκων και προεξοφλούσαν κακουργηματικές ευθύνες. Πάντα όμως τον τελευταίο λόγο έχει η ελληνική δικαιοσύνη, την οποία σεβόμαστε και εμπιστευόμαστε. Από την πρώτη στιγμή δήλωσα ότι δεν έχω διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα, ότι δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και ότι η επιθυμία μου είναι να ελεγχθώ και να κριθώ από τις αρμόδιες αρχές όπως κάθε πολίτης. Γι' αυτό ζήτησα ο ίδιος την άρση της ασυλίας μου και αναμένω το ταχύτερο δυνατό την εκδίκαση της υπόθεσής μου.
1: Από την πλευρά του, ο βουλευτής Δρεθύμνου και πρώην υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης τόνισε ότι οι 3 προηγούμενοι μήνες, μέχρι να βγει το πόρισμα δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ήταν πολύ δύσκολοι, και πρόσθεσε:
2: «Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μένα, αλλά πιστεύω και για κάθε άνθρωπο που εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς του κράτους δικαίου. Μετά από διεξοδική αξιολόγηση του συνόλου της δικογραφίας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν διαπίστωσε το παραμικρό στοιχείο που να θεμελιώνει γνώση εμπλοκή μου σε οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη ή παράληψη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως εκ τούτου δεν άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος μου και έθεσε την υπόθεση ως προς το πρόσωπό μου στο αρχείο. Από την πρώτη στιγμή δεν ζήτησα καμία ιδιαίτερη μεταχείριση. Αντίθετα, υπέβαλα την παραίτησή μου από την θέση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης και ζήτησα ο ίδιος την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας. Γιατί πιστεύω διαχρονικά ότι όσοι ασκούμε δημόσιο λειτουργήμα οφείλουμε να διευκολύνουμε την πλήρη διερεύνηση κάθε υπόθεσης που μας αφορά. ακόμα και στην περίπτωση που βιώνουμε μια καταφανώς αδική κατάσταση.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως επιτέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση, κατηγορώντας την πως δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας.
3: Όσοι μιλούσαν

0: εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων από την αντιπολίτευση. Με πρώτο το Πασόκ θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους. Σήμερα βγάζει πάλι ανακοίνωση βάζοντας στο κάδρο το σύνολο των ανθρώπων που ασκήθηκε ποινική δίωξη, μέσα και τους βουλευτές, και ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να απολογηθούμε αν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αθωωθούν, ή ο 1, ή οι 2, ή 3, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση, νέα κολοτούμπα στο Πασόκ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τους ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι οι κατηγορίες σε βάρος 7 ακόμα εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Συγκεκριμένα στο αρχείο μπήκαν οι κατηγορίες για τον Κώστα Χιλέα Καραμαλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Αυτό πάντως που θα ζητήσουν οι 4 βουλευτές που έχουν κατηγορηθεί σε βαθμό πλημελήματος είναι η εκδίκαση της υπόθεσης να γίνει το δυνατόν συντομότερα, προκειμένου να αποδείξουν πως οι κατηγορίες είναι ανυπόστατες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως επιτέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση, κατηγορώντας την πως δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονα απάντησαν στελέχη του Πασόκ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τονίζοντας πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο που αφορά τη Νέα Δημοκρατία, όσο και αν προσπαθεί να πείσει τον κόσμο πως δεν υπάρχει σκάνδαλο. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις στελεχών των υπολείπων κομμάτων.
2: Το αφήγημα των βουλευτών αθώων περιστερών που λειτουργούσαν υπέρ της περιφέρειάς τους κατέρευσε σήμερα με κρότο, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, και βέβαια θα ήταν διπλάσει αν η κυβέρνηση, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με προκλητικό τρόπο δεν είχε καλύψει τους υπουργούς της.
3: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν θα ξεμπλέξει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει και η πολιτική ευθύνη και κυρίως η κατάρρευση του κυβερνητικού αφηγήματος ότι δεν έχουν να φοβηθούν γιατί δεν υπάρχει σκάνδαλο.
5: Μέχρι χθες λέγατε δεν υπάρχει σκάνδαλο, ούτε καν πλημέλημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα θα πιείτε το πικρό φραπέ.
6: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Εδώ οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι.
7: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε με φόντο αυτές τις σημερινές εξελίξεις με τον Κώστα Μπογδανίδη, που είναι φυσικά και απόψε μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα, Κώστα.
8: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
7: Λοιπόν, ήταν μια εξέλιξη, την περιμέναμε. Μεν δεν ξέρω αν ο χρόνος τώρα ήταν. Ξέρεις, δεν το περίμενα εγώ τουλάχιστον τώρα εν μέσω θέρους.
8: Πάντα να είμαστε σε γρήγορη ισορροπία. Έτσι ή αλλιώς. Ειδικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
7: Σωστό είναι αυτό. Αλλά σκέφτομαι μήπως τρέχουν λίγο τα πράγματα. Για ευνόητους λόγους.
8: Ή να έχουμε κι άλλα. Κοίταξε. Βλέπεις ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι κι αλλιώς, στην πολιτική είναι σαν τη μεγάλη τέχνη του αγγιοπλάστη στο θραψανό, που κολλάνε το αυτί στο πιθάρι όπου θέλουν. Δηλαδή, η μεν κυβέρνηση λέει ότι μας λέγατε κυβέρνηση υποδίκων, και να τώρα που είμαστε καθαροί, ενώ έχουν 4 διώξεις. Mm-hmm. Προφανώς για τους 9 λέει η εισαγγελία ότι δεν ήταν επαρκή τα στοιχεία. Από την άλλη, η αντιπολίτευση επιμένει ότι τους έχουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει.
7: Ένα από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης είναι ότι μιλάμε για διώξεις πλημεληματικού χαρακτήρα, έτσι.
8: Ναι, είναι διώξεις.
7: Είναι διώξεις.
8: Είναι διώξεις. Δηλαδή, όπως για να το δει κανένας, εγώ δεν θέλω να πω, γιατί κάποιες που τις ξέρουμε, και δεν χρειάζεται υπεράσπιση ο κύριος Σενετάκης, δηλαδή αυτό για το οποίο κατηγορεί το κύριο Σενετάκη στο τηλεφώνημα, το γνωστό, και έτσι, είναι δηλαδή, συγγνώμη που θα το πω και για άλλους βουλευτές που ακούω της αντιπολίτευσης. Είναι από αυτά τα τηλεφωνήματα που γίνονται κάθε μέρα σε υπηρεσίες και ειδικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm. Και προς Θεού, επειδή ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο, και από εκεί ήθελα να ξεκινήσω, ότι να που ήρθε και μας το θύμισε, το είχαμε ξεχάσει. Σου θυμίζω ότι έχουμε περάσει πάμπολες νύχτες και απογεύματα στα δελτία να λέμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μάλιστα η γλώσσα μας. Κάποια στιγμή, όπως είχαμε προβλέψει, θα ξεχνιόταν, θα πήγαινε λίγο πιο πίσω, όχι με τον τρόπο που περιμέναμε. Αλλά τέλος πάντων, για να επιστρέψω, όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει με τη δομή του ελληνικού κράτους, την οποία τη συντηρεί η εκτελεστική εξουσία. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν εσύ, εγώ, οποιοδήποτε πολίτης δεν βρίσκει σε αυτονόητα, σε βασικά πράγματα, το δίκιο του ή την άκρη του, πέρα από το δίκιο του, να βρει μια λύση, βρε αδερφέ, αναγκάζεται να προστρέξει σε ένα βουλευτή, σε ένα πολιτευτή, σε ένα πολιτικό πρόσωπο, σε ένα παράγοντα και να γίνουν τα σχετικά τηλέφωνα. Αυτό ήταν ο ΠΚΠ. Τώρα, εντάξει, προφανώς κάποιοι πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη γιατί υπάρχουν και σοβαρότερα αντικείμενα. Όμως θυμίζω ότι κάποιοι που ήταν και υπουργοί και έτσι, πέρασε λίγο αβρόχης ποσή αυτή η ιστορία. Λοιπόν, προφανώς δεν είναι για την κυβέρνηση το ίδιο να έχεις 13 ή 20 υποδίκους, αλλά και το 4 είναι 4.
7: Πάντως λέει ότι το τεκμήριο της οθότητας είναι εκεί και προφανώς ισχύει για τον καθένα. Το λέω πολιτικά πια μιλώντας, γιατί ο Παύλος Μαρινάκης έσπευσε σήμερα και μάλιστα χωρίς να ερωτηθεί στο briefing να πει ότι προφανώς θα είναι και βουλευτές. Δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.
8: Το είχαν ξαναπεί.
7: Ο κ. Μητσοτάκης.
8: Ναι, το είχαν ξαναπεί, αλλά έτσι κι αλλιώς να πάμε σε εκλογές.
7: Δεν είχαμε την άσκηση των διώξεων, βέβαια, τότε.
8: Ναι. Εντάξει, ξέραμε όμως περίπου τις κατηγορίες και ξέραμε ότι χειρότερο δεν θα γίνει. Έγινε για την κυβέρνηση είχαμε μια ηπιότερη εκδοχή των πραγμάτων. Κάποια μεγάλα ονόματα, τα οποία δεν ξέρω, δηλαδή ο κ. Τσιάρας, θυμίζω, ήταν υπουργός, έτσι. Ο κύριος Κεφαλογιάννης, για παράδειγμα, το οποίο το όνομα επίσης ενεπλάκει και λίγο έμεσα με τον διευθυντή του και όλα αυτά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η κυβέρνηση πήρε τώρα το ηπιότερο σενάριο, αυτό που την ενδιέφερε, και σου λέει εμείς βαδίζουμε ακάθεκτη. Αλλά δεν μπορεί να πει καθαρή, γιατί το καθαρή, ξέρεις, έχει να κάνει με το σύνολο, με το πακέτο αυτού του σκανδάλου, το οποίο, εγώ μπορεί να μην αρέσει αυτό στην αντιπολίτευση, επιμένω ότι είναι διαχρονικό, γιατί ξέρουμε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ γινόταν απίστευτα πράγματα, την περίοδο ειδικά 16, 17, 18, 19. Μιλάω για την Κρήτη, που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, και αυτό συνεχίστηκε όπου έφτασε ταβάνι. Δηλαδή, είπαμε ότι 8 εκατομμύρια εγωπρόβατα φτάσαμε στην Κρήτη, που δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε.
7: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Πάνω από 4.500 στρέμματα αγροτοδασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων, αλλά και ζημιές σε ζωικό κεφάλαιο και υποδομές, άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στο μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, θέτοντας σε συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Κρήτης. Στη σημαντική συμβολή του ελικόπτερου Έριξον στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, που αναδεικνύει ακόμα μια φορά την επιτακτική ανάγκη να βρίσκεται μόνιμα σταθμεμένο στο νησί, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, Μανώλης Κοκοσάλης, μιλώντας σήμερα το πρωί στον Sky Κρήτης.
1: Στο αυτόφορο Τριμελές πλημελιωδικείου Ηρακλείου θα δικαστεί ο 35χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης μεταξύ των χωριών Μελιδοχώρη και Γένα στα όρια των Δήμων Γόρτινας και Αρχανών Αστερουσίων. Ο 35χρονος, τον οποίο επιβλήθηκε και πρόστιμο 9.500 ευρώ, εκτελούσε εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή και να πάρει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Η φωτιά κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ συμμετείχαν και συνολικά 11 εναέρια μέσα. Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, τόσο λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν, όσο και λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.
9: Η πυρκαγιά αυτή είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αρκετά δύσκολη, δεδομένου ότι οι συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν στην περιοχή, ο δείκτης επικινδυνότητας, ο οποίος είχε εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ήταν 4. Το γεωμορφολογικό ανάγλυφο και διάφορες συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται από την ίδια την πυρκαγιά την έκαναν να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπου αν προσθέσουμε και διάφορα προβλήματα με το οδικό δίκτυο, το οποίο καταλαβαίνετε ότι όσο ανεβαίνουμε σε υψόμετρα πάνω από 500-600 μέτρα, υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα και μπορεί να προσεγγίσουν μόνο πολύ μικρά οχήματα, τα αγροτικά τύπου 4x4.
10: Είχαμε αναζωπυρώσει γιατί η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη. Είναι και επιχειρούν ακόμα στο βουνό ισχυρές δυνάμεις, θα έλεγα, τις περιοχές επίγειες δυνάμεις. Εχθές η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη, κύριε Κεφαλογιάννη.
11: Ήταν δύσκολη, φάνηκε ότι ήταν.
10: Φωτιά πάνω στο βουνό, σε δύσβατα μέρη. Σε ρεματιές, ορεινά που είναι η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων δύσκολη. Αν δεν ερχόταν τα ελικόπτερα, και θέλω και από την εκπομπή σας να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, και τον στρατηγό, τον κύριο Σελινιωτάκη, και την συντονισμό της επιχείρησης, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Αν η φωτιά μας ξέφευγε προς τα κάτω, θα πήγαινε στο Μελιδοχώρι, το οποίο ήχησε και το 112, και προς το βορειά. Θα πιάνε δηλαδή μετά τα χωριά.
1: Το βράδυ της Τετάρτης υπήρξαν και πάλι μικρές ευτυχώς αναζωπυρώσεις, που αντιμετωπίστηκαν όμως άμεσα από τις ισχυρές δυνάμεις που παρέμειναν στην περιοχή μέχρι και την Πέμπτη. Αυτό που επισήμανε ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, μιλώντας στο Sky Κρήτης, ήταν η καθοριστική συμβολή των εναέριων μέσων και ειδικά του ελικοπτέρου τύπου Έριξον.
9: Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Δεν υπάρχει από χθες το απόγευμα έτσι κι αλλιώς, όπως

0: χρειάζομαι ενεργό μέτωπο. Οι δυνάμεις βέβαια παραμένουν στον τόπο της πυρκαγιάς, ούτως ώστε να μην υπάρχει κάποια κυλίδωση, δεδομένου ότι οι συνθήκες οι καιρικές δεν έχουν αλλάξει καθόλου σε σχέση με το ΠΕΣ. Σήμερα λοιπόν έχουμε 21 υδροπόρα οχήματα, έχουμε 3 ομάδες σε ΜΟΔΕ και 80 πυροσβεστικούς υπαλλήλους.
1: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό, γι' αυτό τον ευχαριστώ κιόλας. Έφεραν το ελικόπτερο το Έριξον από την Καλαμάτα στα Χανιά και από τα Χανιά ήρθε σε εμάς μαζί με τα άλλα ελικόπτερα που ήταν εκεί, τα Ακούστα Μπέλ και τα άλλα που έχουν το καλάθι από κάτω, δεν ξέρω πώς το ονομάζονται. Λοιπόν, το Έριξον όμως είχε τη δυνατότητα, αφού ήταν δίπλα οι λιμνοδεξαμενοί των Δαμανίων, των Αρμανογίων, ήταν δίπλα οι λιμνοδεξαμενές και έκανε 35 με 40 τρύψεις την ώρα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει, 7,5-8 τόνους βάζει μέσα νερού το Έριξον, ήταν δίπλα οι λιμνοδεξαμενοί, ανά 2 λεπτά ή 3 είχαμε και ρήψη, που ναι, περιόρισε πάρα πολύ τη φωτιά.
2: Από την πυρκαγιά που έφτασε πολύ κοντά στο χωριό Μελιδοχώρη και μάλιστα εστάλει και μήνυμα από το 112 για την εκένωσή του, έγιναν στάχτη περίπου 3.500 στρέμματα χόρτο λιβαδικής κυρίως έκτασης, ενώ κάηκαν γεωτρήσεις αλλά και ζώα που οι κτηνοτρόφοι δεν μπόρεσαν να τα απομακρύνουν. Και την Παρασκευή στην Κρήτη, ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς θα είναι ιδιαίτερα υψηλός, με τον διοικητή των πυροσβεστικών δυνάμεων να τονίζει πως οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Νομίζω ότι θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική, ο μέσος νους, όταν βλέπουμε και έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους, πέραν του ότι από 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου απαγορεύεται η καύση, η γυμνή φλόγα στην Ήπεθρο. Θέλω να προσέξουμε, γιατί δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι συνήθως αυτό που δημιουργεί την πυρκαγιά, γενεσιουργός αιτία, είναι καθημερινές απλές γεωργικές δραστηριότητες. Mm-hmm. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τα λάστιχα στα χωράφια μας, χρησιμοποιούμε το καμινέτο και ξεκινάει μια πυρκαγιά. Πάμε να καθαρίσουμε ένα χωράφι, χρησιμοποιούμε δίσκο, δημιουργούμε τα ίδια προβλήματα.
3: Πάμε να συζητήσουμε λοιπόν με αφορμή αυτή την πρώτη μεγάλη, η αλήθεια είναι, δοκιμασία χθες για τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Κρήτης, αυτή τη φωτιά που είχαμε στο Μελιδοχώρι. Ο Κώστας Μπογδάνης σταθερά δίπλα μου στο στούντιο. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα Κεφαλογιάννη, καλησπέρα και σε εσένα. Ξεκινώ από εσένα, γιατί είχες την ευκαιρία το πρωί να μιλήσεις και με τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερισσούν, τον κύριο Κοκοσάλη, ο οποίος περιέγραψε την πολύ μεγάλη δυσκολία που υπήρχε χθες λόγω και των ανέμων, λόγω και του δύσβατου της περιοχής.
4: Ναι, βέβαια. Ήταν μια φωτιά πολύ δύσκολη που θα μπορούσε να ξεφύγει και να δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Mm-hmm. Δεν είναι λίγο ότι έκαψε αρκετές χιλιάδες στρέμματα, πάνω από 4.500 στρέμματα, αλλά σε σχέση με τις πιθανότητες, τις εφιαλικές πιθανότητες που είχαν προκύψει, νομίζω ότι αυτό είναι το λιγότερο. Και στο τέλος της ημέρας όλοι οι φορείς δηλώνουν ικανοποιημένοι και από τον συντονισμό και από την ταχύτητα με την οποία λειτουργήσαν οι αρμόδιοι στην προκειμένη περίπτωση. Δύο πράγματα πολύ γρήγορα θέλω να σχολιάσω από τη συζήτηση που προέκυψαν από τη συζήτηση με τον κύριο Κοκοσάλη. Το ένα προέκυψε στην πραγματικότητα από την δισογραφία και είναι βεβαίως ότι όσες εκκλήσεις και να κάνουμε, ό,τι και να πούμε από εδώ, ό,τι και να πούν οι αρμόδιοι φορείς, η ανθρώπινη ανοησία είναι ανόητη. Δηλαδή, κάποιος εχθές θεώρησε ότι είναι κατάλληλη μέρα για να κάνει οξυγονοκόλληση ή κάτι τέτοιο σε υπαίθριο χώρο με αυτόν τον άνεμο. Ευτυχώς που δεν συνέβη κάτι χειρότερο. Το δεύτερο είναι το Έριξον. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το λένε οι φορείς της Κρήτης κυρίως. Δεν είναι θέμα αν το λέμε εμείς ή όχι, οι δημοσιογράφοι εννοώ. Ότι πρέπει να είναι μόνιμα σταθμευμένο στην Κρήτη. Εχθές σηκώθηκε από την Καλαμάτα, ήρθε στα Χανιά, από τα Χανιά ήρθε στο Μελιδοχώρι, στο Ηράκλειο δηλαδή, και έπαιξε καταλυτικό ρόλο.
3: Η συνδρομή του ήταν καταλυτική, έχεις δίκιο.
4: Καταλυτική, δεν είναι βέβαιο, παρότι σηκώθηκαν πολλά ενέργεια μέσα, αν χωρίς το Έριξον θα μπορούσε η φωτιά να ελεγχθεί τόσο αποτελεσματικά. Mm-hmm. Επειδή ξέρουμε ότι ο χρόνος σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ κρίσιμος, ότι αν ξεφύγει το πράγμα μετά δεν μαζεύεται με τίποτα. Αυτός ο χρόνος χρειάστηκε το Έριξον για να έρθει στην Κρήτη. Χθες δεν αποδείχθηκε μοιραίος. Σε κάποια άλλη περίσταση ομιγέννητο μπορεί να αποδειχθεί μοιραίος. Yeah. Οι φορείς το ζητούν. Δεν ξέρω τον σχεδιασμό της πολιτείας, ούτε μπορώ να πω ακριβώς στο μυαλό τους. Φαντάζομαι γυρνάνε στην Καλαμάτα. Έχουν κρίνει ότι έτσι ελέγχει ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος στην Νότια Ελλάδα και μπορεί να είναι εκεί που πρέπει. Το καταλαβαίνω.

0: Καταλαβαίνω όμως και όλους τους φορείς της κρίσης που θεωρούν ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα έριξο μόνιμα εδώ στον τόπο.
1: Κώστα Μπογδανίδη.
2: Κοίταξε, καταρχήν να ξεκινήσω και εγώ από το τελευταίο με το Έριξον. Ήμασταν τυχεροί που δεν είχε κάτι άλλο εκεί. Δηλαδή, εννοώ στην Πελοπόννησο, έτσι, γιατί δεν θα ερχόταν το Έριξον. Βέβαια, ο κίνδυνος αυτό το 4 που λένε για την Ελλάδα ήταν στην

0: βοήθησε και το γεγονός ότι μην ξεχνάμε ότι και στην περιοχή, αλλά και σχεδόν όλη η Κρήτη, δεν έχει πια τα δάση που αυτό θα ήταν μια σπίθα για να γίνει παρανάλωμα του πυρός με ολόκληρη περιοχή. Βέβαια, έχουμε εκτάσεις οι οποίες είναι καλλιεργήσιμες και ειδικά οι ελιές, οι οποίες άμα μπει μέσα η φωτιά και δεν έχει καθαριστεί, δεν μπορεί να τις σταματήσεις με τίποτα. Οι ζημιές είναι μεγάλες, προφανώς θα αποτυπωθούν. Νομίζω ότι ταυτόχρονα λέω ότι ήμασταν τυχεροί που δεν είχε κάτι στην Πελοπόννησο για το Έριξον. Δεν είχε και κάτι άλλο μεγάλο στην Κρήτη.
1: Αυτό, δεν είχαμε και κάποιο άλλο περιστατικό στην Κρήτη.
0: Γιατί εκεί
1: στο
0: τώρα
1: νησί, σωστά.
0: Επικεντρωθήκαν οι δυνάμεις, μιλάω για τις εναέριες, και ευτυχώς πήγανε όλα καλά στο τέλος. Θυμίζω ότι είχαμε και το 112 που χτύπησε και για το Βοριά και το Λαράνι και για τις γύρω περιοχές. Εντάξει, εγρήγορση περισσότερο, έτσι, όχι γιατί κινδύνευσαν άμεσα, αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει με τους ανέμους, οι οποίοι αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, είναι μια χαρά Θεού δροσιά για την Κρήτη. Δεν έχουμε δηλαδή κύματα, στο πούμε, καύσωνα, αλλά είναι και το μεγάλο μείον, έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο σχεδιασμός είναι το παν, συμφωνούμε σε αυτό. Και πάνω απ' όλα, όπως πολύ σωστά είπε ο Κώστας, αυτή η ανθρώπινη, αν θες, δεν θα πω μόνο ανοησία, είναι και κάτι που δεν το βάζει ο νους σου. Λες, θα πάω να βάλει ψυσταριά.
1: Ότι δεν θα συμβεί σε εμένα.
0: Μα δεν θα συμβεί σε εμένα, αλλά και στο σύμπαν. Μπορεί να μην γκαείς εσύ, αλλά μπορεί να κάψεις δύο χωριά.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Εκτός από ζημιώσεων έχουν μείνει δεκάδες πυρόπληκτοι, κυρίες και κύριοι, 4 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 15ης Ιουλίου του 2022 στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Με τους κατοίκους να υποστηρίζουν ότι οι περισσότερες απορρίψεις αιτήσεων για αποζημίωση οφείλονται σε διοικητικά προβλήματα και όχι σε δική τους υπαιτιότητα. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο τον Γιάννη Κωστάκογλου από τα Ρεθεμιώτικα Νέα, που έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Σόντια, καλησπέρα. Πράγματι, χωρίς ούτε ένα ευρώ αποζημίωσης ή τουλάχιστον με σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στο ποσό που θα έπρεπε να λάβουν και έχουν τελικά λάβει, φαίνεται ότι θα μείνουν δεκάδες δικαιούχοι πυρόπληκτοι που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά της 15ης Ιουλίου του 2022, πριν από 4 χρόνια, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Ουσιαστικά πρόκειται για δικαιούχους από τις δημοτικές κοινότητες των Μελάμπων, του Ροδακίνου, των Σακτουρίων, της Κρίας Βρύσης, Αγίας Γαλήνης και της Ορνέ, οι οποίοι παρότι είδαν τις εκτάσεις γης τους, τις περιουσίες τους, τους ελαιώνες τους να καταστρέφονται, μετά και την τελευταία καταβολή των αποζημιώσεων προς τους πυρόπληκτους πριν από 2 εβδομάδες από τον ΕΛΓΑ, στο τέλος του Ιουνίου, είδαν ότι πολλές αιτήσεις για αποζημίωση έχουν απορριφθεί ή τουλάχιστον τα ποσά που έχουν καταβληθεί έχουν αποκλίσεις από 10% μέχρι και 70% του συνολικού ποσού. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σύνθετο θέμα που, όπως πολύ σωστά ανέφερες, οφείλεται σε διοικητικά και τεχνικά προβλήματα του συστήματος. Οι πυρόπληκτοι το αποδίδουν σε 3 λόγους. Ο βασικότερος από αυτούς, η βασικότερη αιτιολογία, είναι ότι τα οικόπεδά τους εμφανίστηκαν στους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2024 λανθασμένα ως βοσκότοποι και συνεπώς μη επιλέξιμοι για αποζημίωση. Και ο ΕΛΓΑ ουσιαστικά παίρνει τα στοιχεία του, τα δεδομένα του από τους συγκεκριμένους χάρτες.
1: Αντλεί τα στοιχεία από εκεί ο ΕΛΓΑ, οπότε... Συγγνώμη, Γιάννη, ναι.
2: Ο δεύτερος λόγος, όπως έλεγα, έχει να κάνει με τις ασφαλιστικές εισφορές που οι παραγωγοί δεν είχαν εξοφλήσει το 2022 και ο ΕΛΓΑ ούτε τους είχε παρακρατήσει από τις επιδοτήσεις του, όπως έκανε, αλλά ούτε και τους ενημέρωσε ότι ουσιαστικά έπρεπε να τις καταβάλουν. Και τέλος, με συγχωρείς, οι πυρόπληκτοι καταγγέλνουν ότι απορρίφθηκαν παραγωγοί που έκαναν χρήση της δυνατότητας να μεταφέρουν και να ανασυστήσουν ουσιαστικά τις καλλιέργειές τους σε άλλο αγροτεμάχιο, όπως προβλέπεται στη σχετική οικία για τις δύσβατες περιοχές. Γενικότερα, από εδώ και πέρα, οι πυρόπληκτοι θα ακολουθήσουν τη δικαστική οδό, προκειμένου να διεκδικήσουν το δίκαιο τους.
1: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. 2-24 ώρα, κυρίες και κύριοι, μετά την ανάδειξη των προβλημάτων στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού λόγω μιας διακοπής ρεύματος, έρχονται στο προσκήνιο τα θέματα λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και η ανάγκη βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών, Βαγγελής Παπανικολάου, καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να ενσκύψουν πάνω στα προβλήματα και να δώσουν άμεσα λύσεις.
3: Έναν χάρτη με τις τοποθεσίες και τα αξιοθέατα του Ηρακλείου συναντούν Έλληνες και ξένοι επισκέπτες δίπλα από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Έναν χάρτη όμως

0: Για γέλια και για κλάματα, καθώς όπως περιγράφει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης Βαγγέλης Παπανικολάου, ενώ έπρεπε να είχε αντικατασταθεί, παραμένει φθαρμένος, αποτελώντας έτσι αντί για σημείο πληροφόρησης μία αποκρουστική εικόνα και μάλιστα μία από τις πρώτες που συναντούν οι επισκέπτες της πόλης και του μουσείου.
1: Λοιπόν, βλέπουμε το χάρτη της οποίος είναι απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Βλέπουμε τους τουρίστες οι οποίοι προσπαθούν να καταλάβουν πού είναι, αλλά δείτε το κατάσταση στην οποία είναι ο χάρτης.
0: Δείξτε μας αν θέλετε
1: γεσίς. Λοιπόν, έχουμε το χάρτη του Ηρακλείου εδώ με τα ενετικά τείχη. Έχουμε ένα βέλος που έχουν βάλει εδώ καταστηματάρχη, γιατί αυτός ο χάρτης κανονικά να μπει στον άγαλμα του Βενιζέλου και αυτός που ήταν στο άγαλμα του Βενιζέλου να μπει εδώ, οπότε τους βάλανε ανάποδα. Αλλά αυτό μπορεί να διορθωθεί, γιατί όλο αυτό είναι ένα χαρτί το οποίο κολλάει πάνω στο μεταλλικό. Βλέπουμε εδώ το χάρτη του Ηρακλείου, ο οποίος για μας είναι φοβερά χρήσιμος, γιατί μπορούν να καταλάβουν πού είμαστε και τι άλλα μνημεία μπορούμε να δείξουμε. Αλλά αν δείξουμε στα δεξιά, η κατάσταση αυτού του χάρτη είναι απερίγραπτη. Αυτό είναι δυσφήμιση. Γιατί δεν σεβόμαστε την πόλη του Ηρακλείου, δεν σεβόμαστε τους επισκέπτες. Αν δούμε κάτω, αυτό θέλει μια καθαριότητα και ο χώρος. Και τα ζουμιά από διάφορα σκουπίδια που μεταφέρουν οι καταστηματάρχες και γενικά. Και επίσης εδώ πέρα χρειάζεται μια διαρρύθμιση, ίσως με την Δημοτική Αστυνομία να βοηθάει ορισμένες φορές. Τώρα από ό,τι ξέρω έχουν πάρει άτομα, τους έχουμε δει, ώστε να μην υπάρχει θέμα ασφάλειας κάποιου πιθανού ατυχήματος.
0: Να ρωτήσω κάτι, ποιανού αρμοδιότητα είναι να αλλάχθει αυτό?
1: Αυτό είναι του Δήμου Ηρακλείου. Τα πλαίσια τα έχει κάνει προσφορά ο Εμπορικός Σύλλογος που πολύ καλά έκανε. Αλλά το χαρτί με τον χάρτη του Ηρακλείου με τα ενετικά τείχη και την σχέση με το λιμάνι που να βοηθάμε για τους τουρίστες κρουαζιέρας, αυτό το χαρτί τυπώνεται από το Δήμο Ηρακλείου από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χαρτί. Μπορεί να τυπωθεί και να κολληθεί ανά πάσα στιγμή. Και δεν μπορούμε να έχουμε τη σεζόν να τρέχει στα μέσα Ιουλίου με μια κατάσταση βρωμερή η οποία είναι εδώ πέρα.
0: Την ίδια ώρα, όπως περιγράφει ο κύριος Παπανικολάου, του αλαλού με τα διερχόμενα γιοταχή αλλά και τα παρκαρισμένα οχήματα που επικρατεί καθημερινά, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελεί βραχνά για τους επαγγελματίες, τους διερχόμενους οδηγούς και τη δημοτική αστυνομία.
1: Βλέπουμε ότι έχει έρθει η δημοτική αστυνομία και βοηθάει στην τάξη, ώστε το ταξί το οποίο έχει παρκάρει σε λάθος σημείο εκεί πέρα, του λέει να πάει να σταματήσει στο σημείο το οποίο είναι ορισμένο από το Δήμο, από την Επιτροπή Τουρισμού όλα, ώστε να γίνεται η σωστή αποβίβαση και επιβίβαση με ασφάλεια. Τα λεωφορεία σταματάνε στο χώρο ο οποίος είναι ορισμένος και αυτός ο χώρος είναι απολύτως απαραίτητος, ώστε να μην υπάρχει θέμα. Η Δημοτική Αστυνομία η οποία ήρθε είναι πολύτιμη και πρέπει να την έχουμε συνέχεια δίπλα μας, ώστε να βοηθάει στη σωστή ροή των επισκεπτών. Τα δίκυκλα, αυτό πρέπει να ορίσει ο Δήμος Ηρακλείου με τη Δημοτική Αστυνομία, ποιοι χώροι επιτρέπονται και ποιοι χώροι δεν επιτρέπονται. Γιατί, όπως βλέπετε, έχει γίνει ένα εύκολο σημείο στάθμευσης, το οποίο πιστεύουμε ότι δεν είναι τόσο καλό. Αν δείτε μπροστά, είναι ο χώρος ο οποίος είναι από το χώρο αποβίβασης επιβίβασης των επισκεπτών, τα λεωφορεία παρκάρουν στο λιμάνι, περνάνε από εδώ και έχουν από τη ράμπα, η οποία φαίνεται εδώ πέρα, πηγαίνουν απέναντι στο μουσείο. Οπότε, αν είναι όλα τα δίκυκλα παρκαρισμένα όπως είναι τώρα, όπως βλέπετε, δεν χωράνε. Οπότε, ο κόσμος πρέπει να κατέβει στον δρόμο, το οποίο είναι επικίνδυνο.
0: Ο Βαγγέλης Παπανικολάου κάλεσε για άλλη μια φορά τους τοπικούς φορείς να μεριμνήσουν έτσι ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου. Υποδομές αναγκαίες, όπως είπε, για την ομαλή περιήγηση των τουριστών στην πόλη του Ηρακλείου και τα αξιοθέατά του.
2: Αγκάθι στι σχέσει των Δήμων Ηρακλείου και Αρχανών Αστερουσίων, εξακολουθεί να είναι η γεώτρηση στο Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΙΑΗ, αλλά δεν τη το επιτρέπει ο Δήμο Αρχανών. Από τον ΜΕΝ Δήμο Ηρακλείου υποστηρίζεται ότι το σημείο είναι εντό των διοικητικών του όριων, κάτι που δεν αποδέχεται ο Δήμαρχο Μανώλη Κοκοσάλη. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, να συζητήσουμε για αυτή την υπόθεση που δεν είναι καινούρια. Πάει πολύ πίσω και μάλιστα πάει και πίσω και μα θυμίζει έτσι πολύ άσχημε εικόνε, υπό την έννοια ότι είχαμε και τόσο έντονες αντιδράσεις που οι εμπλεκόμενοι τότε, πότε ήταν, Κώστα, είχαν καταλήξει και στο αστυνομικό μέγαρο, σωστά θυμάμαι.
3: Το 2021, ναι.
2: Το 2021.
3: Πάει στην αστυνομική διεύθυνση. Είναι μια παλιά ιστορία, η οποία όμως θα την βρούμε μπροστά μας σύντομα, εφόσον ισχύουν αυτά που μας είπε σήμερα στον Sky Κρήτης ο Γιώργος Γουρεξάκης, ο πρόεδρος του ΔΕΙΑΗ, ο οποίος επεσήμανε ότι ο Δήμος Ηρακλείου θα ανοίξει αυτή την γεώτρηση και θα το κάνει άμεσα. Και θα το κάνει διότι το φετινό καλοκαίρι κυλάει σχετικά ομαλά, όπως μας είπε ο κ. Γουρεξάκης. Υπάρχει επάρκεια από τον Αποσελέμη, 540 κυβικά την ώρα φέρνει ο Δήμος Ηρακλείου. Έχει κρατήσει ενεργές και όλες τις γεωτρήσεις, πάνω από 60. Γι' αυτό γιατί δεν θέλει να μπει στη διαδικασία της διανομής νερού σε κάποιες περιοχές.

0: στις οποίες θα έμπαινε, θα έκανε δηλαδή διανομή, εάν και κλείσει κάποιες δύο κρίσεις. Όλα λοιπόν κινούν σχετικά καλά μέχρι στιγμής. Μην το ματιάσουμε κιόλας, Σόφια, γιατί ξέρεις, οι βλάβες είναι πάντα κάτι το οποίο μπορεί να προκύψει. Εκτός από την περιοχή των Βασιλιών. Εκεί η περιοχή των Βασιλιών και τα γύρω χωριά, ας πούμε, αντιμετωπίζουν κάθε καλοκαίρι αρκετά σοβαρό ζήτημα. Και ο κ. Βαρετσάκης θεωρεί ότι αυτό το ζήτημα μπορεί να λυθεί με μια γεώτρηση στον Γιούχτα, σε ακίνητο του Δήμου Ηρακλείου, η οποία θα δίνει περίπου 30 κυβικά την ώρα, θα είναι μικρές ποσότητες δηλαδή, αλλά απαραίτητες, και θα λειτουργεί μόνο, λέει η ΔΕΙΑΗ, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Mm-hmm. Αυτή είναι η θέση της ΔΕΙΑΗ. Αυτή ήταν η θέση της ΔΕΙΑΗ έτσι κι αλλιώς από το 2021. Είναι αποφασισμένος, λέει ο κ. Βαρετσάκης, να πάει να ανοίξει τη γεώτρηση η επιχείρηση τους επόμενους μήνες. Μην τολμήσετε, απάντησε στον Sky Κρήτης λίγα λεπτά μετά ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, ο κ. Κοκοσάλης, ο οποίος θεωρεί ότι αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της ποιότητας του νερού. Λέει δηλαδή ότι υπάρχει ο κίνδυνος μιας υπεράντλησης που θα μειώσει την αγωγημότητα του νερού. Ήδη είναι σε πολλά, πολύ υψηλά επίπεδα, στα επιτρεπτά όρια, λέει ο κύριος Κοκοσάλης, αλλά σε υψηλά επίπεδα. Μια νέα γεώτρηση θα δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν πείθεται ότι θα είναι μόνο για το καλοκαίρι, λέει, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Mm-hmm. Και θεωρεί ότι η περιοχή του που υδρεύεται, η περιοχή των Αρχανών που υδρεύεται από τον Γιούχτα κατά κύριο λόγο, είναι ρηγμένη. Και δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Χρειάζεται ισορροπία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, ήταν απολύτως κάθετος ότι δεν πρόκειται να το επιτρέψει. Mm-hmm. Ότι δεν πρόκειται να το δεχτεί. Μάλιστα, είπε, λέει, ότι έχει προειδοποιήσει και την διεύθυνση υδάτων να μην δώσει άδεια για γεώτρηση. Mm-hmm. Έτσι, όπως άκουσα και τους δύο στο ραδιόφωνο, θεωρώ ότι θα έχουμε νέα επεισόδια σε αυτό το ζήτημα, το οποίο μοιάζει κάπως, πώς να το πω τώρα, κάπως παροχημένο μεν, δηλαδή να τσακώνονται δύο γειτονικές περιοχές για το νερό, αλλά ίσως να είναι και εικόνα από το μέλλον. Δηλαδή ταυτόχρονα έρχεται από το παρελθόν, αλλά δεν αποκλείται να είναι και εικόνα από το μέλλον. Φέτος τη γλιτώσαμε, έβρεξε στο Ηράκλειο η γέμιση ο Αποσελέμης. Να δούμε μέχρι πότε θα την γλιτώνουμε.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Και πάλι και πάμε, κύριε Σικύρη, να ακούσουμε τι είπαν οι κύριοι Βουρεξάκης και Κοκοσάλης στον Sky Κρήτης και τον Κώστα Κεφαλογιάννη.
2: Συγκεκριμένα προβλήματα που είναι στην περιοχή των Βασιλιών, υπέρ των Βασιλιών. Δηλαδή, Σύλαμο, εκεί στο Λοφόπολη. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν έχουμε κάνει μια γεώτρηση που είναι προγραμματισμένη. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε μερικά χρόνια. Είχαμε τις αντιδράσεις από τον κύριο Κοκοσάλη, τον Δήμαρχο Αρχανών. Ο οποίος πάλι αντιδρά, ακόμα δεν έχουμε πια αντιδρά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κάνουμε πιο δύσκολα, παρότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Είναι διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
3: Δεν είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Εγώ ξέρω ότι ο Γιούχτας είναι στις Αρχάνες. Εκτός αν θέλουμε να μεταφέρουμε στις Αρχάνες το Ηράκλειο και Κεφαλογιάννη, να το πούμε. Επειδή δεν πρόκειται να γίνει η γεώτρηση, και προκαλώ τον κύριο Βουρεξάκη, αφού με προκαλείται δημόσια, να κοιτάξει λίγο την αγωγημότητα από τα στοιχεία που έχει του νερού εκεί και μετά να κουβεντιάσουμε. Δηλαδή εκεί θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία. Ιδίως σε αυτό που λέγεται φυσικός πόρος που είναι το νερό. Η υπεράντληση ή οτιδήποτε άλλο θα δημιουργήσει προβλήματα.
2: Και συζητάμε μια γεώτρηση μικρή, έτσι, συζητάμε για 30 κυβικά την ώρα, για να μπορέσουμε να καλύψουμε την περιοχή της ανάγκης της περιοχής αυτής του καλοκαιριού. Το χειμώνα δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά το καλοκαίρι ξέρουμε ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, αφορούν για τα δόντια και αφετέρου δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι που υποτίζουν τα απεργολαράκια τους, αυτά όλα.
3: Συγγνώμη, η αγωγημότητα αυτή τη στιγμή, για όσους γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, εγώ επειδή μετράω το νερό συνεχώς, με δικά μου έχω αντιδραστήρια και το μετράω, η αγωγημότητα την τελευταία φορά που το μίτρησα είναι στα κοντά στα 1.100 από 600 που ήταν. Λοιπόν, είναι μέσα στα όρια, για να μην μετράω 2.500 είναι το όριο, αλλά αυτό αυξάνεται η αγωγημότητα. Που σημαίνει κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, δεν θα πάμε ένα τέτοιο. 90 κυβικά, 95 με 100 παίρνει την ώρα το Ηράκλειο, μαζί με την γεώτρηση του Καρναρίου που πάει Άγιο Σύλλα, Άγιο Βλάση και όλα αυτά, 130, και ο Δήμος Αρχανών παίρνει 100 κυβικά την ώρα για να καλύψει μεγαλύτερο κομμάτι, να υδρεύσει, με συγχωρείτε, να υδρεύσει μεγαλύτερο κομμάτι πληθυσμού στις Αρχάνες.
2: Συζητάμε μια γεώτρηση μόνο το καλοκαίρι. Και 30 κυβικά την ώρα, που ξέρετε, 30 κυβικά την ώρα είναι ελάχιστη ποσότητα, δεν είναι, το συζητάμε καθόλου. Και μόνο το καλοκαίρι. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πέρα στην περιοχή, θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι μια πολύ μικρή γεώτρηση, η οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο να γίνει και πρέπει να γίνει.
3: Καλό να υπάρχει μια ισορροπία και η εύκολη λύση να τρυπάμε και να κάνουμε γεωτρήσεις.

0: να βρεθούν λύσεις άλλες, να μην κινδυνεύσουν άλλες περιοχές. Εγώ δεν, έχω, δεν μπορώ να πάρω νερό από τον Αποσελέμη να στείλω νερό στις Αρχάνες. Δεν μπορώ. Mm. Δεν είμαι μέσα στη σύμβαση του Αποσελέμη. Δεν έχω τις υποδομές ή τα δίχτυα να τραβήξω νερό. Αν μου τύχει μια στραβή, πώς θα καλύψω τον πληθυσμό των. Γι' αυτό λοιπόν αντιδρώ, σας το εξηγώ.
1: Στην τελική ευθύνη, κυρίες και κύριοι, για την επαναλειτουργία της η Δημοτική Αγορά των Χανίων, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποκατάστασης του εμβληματικού μνημείου και απομένουν τεχνικές λεπτομέρειες πριν την παράδοσή του. Πάμε να συζητήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Χανίων, τον κύριο Τάσο Αλόγλου, ο οποίος μου κάνει τη χαρά να είναι απόψε μαζί μου στο Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Αλόγλου, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα, κύριε Πεντεδήμου. Καλησπέρα σε όσες και σε όσους μας παρακολουθούν.
1: Σήμερα λοιπόν έγινε καταρχάς μια επίσκεψη στο χώρο με έτσι ενός μεγάλου κλιμακίου, με επικεφαλής φυσικά τον κύριο Σημανδυρά και τον δήμαρχο της πόλης. Διαπιστώνεται και από τα όσα βλέπουμε εμείς από μακριά ότι μένουν λεπτομέρειες, αντιλαμβάνομαι, κύριε Αλόγλου, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι έχουν εντατικοποιηθεί οι εργασίες. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δηλώσουμε ότι αυτά που απομένουν είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής παρέμβασης στο σημαντικό αυτό έργο για την πόλη μας. Περιμένουμε, είναι η περίοδος τέτοια το καλοκαίρι, τα συνεργεία να εντατικοποιήσουν τις εργασίες τους. Θεωρώ ότι είναι εφικτό μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αυτές οι μικρές λεπτομέρειες να έχουν ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Παράλληλα, να μπορούν και οι καταστηματάρχες αγοράς να λαμβάνουν τα σχέδια, τα τοπογραφικά των καταστημάτων, έτσι ώστε να σχεδιάζουν τις παρεμβάσεις που θα κάνουν και ήδη εσωτερικά μέσα στα καταστήματά τους, για να μπορούμε σιγά σιγά να μπούμε στην τελική ευθεία, προκειμένου το έργο ή το κτίριο να ανοίξει τις πύλες του για τον κόσμο και να είναι επισκέψιμο.
1: Έχουμε εκτίμηση, αντιδήμαρχε, για το πότε πια θα είναι όλα έτοιμα για να ανοίξει τις πύλες της η Δημοτική Αγορά των Χανίων? Φαντάζομαι ότι μέχρι να ολοκληρωθεί και η διαδικασία με τα καταστήματα, εννοώ με τον εξοπλισμό, με τη λειτουργία τους, φαντάζομαι ότι θα έρθει το φθινόπωρο, κάπως έτσι δεν είναι?
2: Αυτό που, για να γνωρίζουν όλοι όσοι μας ακούν, αυτό που αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκμίσθωσης των κενών καταστημάτων. Μονάχα δύο καταστήματα είναι άγωνα μέσα από το διαγωνισμό, τα οποία είχαν χαρακτηρισμό κρίσης ως ιχθυοπολία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε, να δούμε πώς θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα για την πλήρωση αυτών των καταστημάτων. Παράλληλα, ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες η εκτίμηση των μισθωμάτων για τους παλιούς καταστηματάρχες και θα επικοινωνηθεί αυτό με αυτούς, προκειμένου να δούμε ποιοι από τους παλιούς καταστηματάρχες θα συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά, θα επιθυμούν να συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά. Οπότε με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα υπογραφούν και τα μισθωτήρια. Mm-hmm. Πιστεύω ότι, όπως είπατε, είναι εφικτό να γίνουν αυτές οι εργασίες παρεμβάσεων των καταστηματαρχών στα καταστήματα μέσα της δημοτικής αγοράς. Νομίζω ότι αυτό θα κρατήσει και τον Σεπτέμβριο, οπότε λειτουργικά η δημοτική αγορά νωρίς το φθινόπωρο ή μέσα στο φθινόπωρο θα είναι λειτουργική. Ο στόχος είναι αυτός, θα πολεμήσουμε, θα παλέψουμε όλοι μας να πετύχουμε αυτόν το στόχο.
1: Επιτρέψτε μου να θέσω και το ερώτημα που αφορά σε αυτή την ανησυχία που αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει από φορείς της πόλης σε σχέση με τα υψηλά μισθώματα, όπως τα χαρακτηρίζουν, που δημιουργούν και νέα δεδομένα. Διάβαζα δηλαδή τις τελευταίες ημέρες ανακοινώσεις. Προφανώς τις έχετε υπόψη σας, όχι μόνο τις ανακοινώσεις, αλλά και έχετε γνώση των θεμάτων που βάζουν εκεί οι επιχειρηματίες της πόλης, οι καταστηματάρχες, ότι δημιουργεί νέα δεδομένα, με συγχωρείτε, και για τους επαγγελματίες, τους καταστηματάρχες που ήταν ήδη στην δημοτική αγορά. Τι απαντάτε, αντιδήμαρχε?
2: Κύριε Πεντεδήμου, αυτό που θα πρέπει να πούμε ότι ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από την νομοθεσία σχετικά με τον τρόπο τον οποίο τα κενά καταστήματα της δημοτικής αγοράς θα δημοπρατηθούν. Mm-hmm. Αυτό δυστυχώς δεν δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο να παρέμβει σε κανένα σημείο όσον αφορά το ύψος των μισθωμάτων, το οποίο διαμορφώνεται μέσα από μια ανοιχτή ελεύθερη διαδικασία και κατά την κρίση των συμμετοχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία. Αυτό που θέλω να κάνω ξεκάθαρο, και νομίζω ότι και η επιστήμη η οικονομική αντιμετωπίζει με τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκτίμηση των κενών καταστημάτων, είναι ότι σίγουρα η διαδικασία διαγωνιστική αποτελεί

0: αποτελεί έναν οδηγό, δεν είναι όμως μια καθολική προσέγγιση για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα μισθώματα των καταστημάτων τα οποία επιχειρήσουν, θα λειτουργήσουν με τους παλιούς καταστηματάρχες της δημοτικής αγοράς. Mm-hmm. Θέλω λοιπόν να πω ότι έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκτίμηση. Mm-hmm. Είμαι σίγουρος ότι θα ληφθούν υπόψη μέσες τιμές και γενικότερα κατάσταση των τιμών που υπάρχει στα Χανιά. Σε καμία όμως περίπτωση καθολικά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αποδηλωθούν τα ύψη των μισθωμάτων τα οποία καθορίστηκαν μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία και είναι επιλογές των συμμετοχόντων. Mm-hmm. Χωρίς να σημαίνει αυτό όμως, για να είμαι και από την άλλη μεριά ξεκάθαρος, mm-hmm. ότι θα συναντήσουμε, κυρία Πεντεδήμου, και μισθώματα τα οποία συναντούσαμε όταν η αγορά λειτουργούσε πριν δηλαδή τις εργασίες ανακατασκευής της, μισθώματα τα οποία είχαν καθόλου σχεδόν διαμορφωθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα, χωρίς αναπροσαρμογές, είτε στον χρόνο είτε με βάση τον τιμάριθμο. Mm-hmm. Θα είναι μια καινούργια εμπειρία για όλους μας. Θέλω να καθησυχάσω και πιστεύω ότι η προσέγγιση η οποία ακολουθείται είναι μια προσέγγιση η οποία έναν στόχο έχει, η δημοτική αγορά να λειτουργήσει και οι καταστηματάρχες μέσα στην οποία θα βρίσκονται να επιχειρήσουν και να είναι σε έναν χώρο για τον οποίο θα επιχειρούν με έναν τρόπο ο οποίος θα αναδεικνύει τη σημαντικότητα του έργου και θα είμαστε όλοι περήφανοι γι' αυτό.
1: Εκτιμώ ότι θα τα ξαναπούμε με το καλό όταν θα ολοκληρώνονται και αυτές οι διαδικασίες που είναι πολύ σημαντικές. Σας ευχαριστώ πολύ, Αντιδήμαρχε. Καλό βράδυ να έχετε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής τοποθετήθηκε ο τέος Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Νίκος Κουλάς, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Κρήτης. Παρουσίασε στοιχεία για την οδική ασφάλεια στο νησί, κατέθεσε προτάσεις για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα αναγκαία έργα υποδομής, ενώ ανέδειξε το νομοθετικό κενό σχετικά με τα πλαστικά κολονάκια και τα λεγόμενα σαμαράκια, προτείνοντας την ένταξή τους στις προβλέψεις του ΚΟΚ.
2: Για το μείζον ζήτημα της οδικής ασφάλειας τοποθετήθηκε ενώπιον της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής ο τέος Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Κρήτης Νίκος Κουλάς. Κατά την παρέμβασή του παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τον πληθυσμό του νησιού, τα χαρακτηριστικά και την έκταση του οδικού δικτύου, τα ποσοστά των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, καθώς και τις παραμέτρους που σχετίζονται με την εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στην Κρήτη. Μέσα από τα δεδομένα αυτά επιχείρησε να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις χρόνιες παθογένειες που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια στο νησί.
3: Έχει 3.929 χιλιόμετρα οδικού δικτύου εθνικού και επαρχιακού, mm-hmm. χωρίς να υπολογίζονται οι αγροτικοί δρόμοι και οι αστικοί δρόμοι. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε μία κατάταξη της Ελλάδας με 40% 40 νεκρούς ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους mm-hmm. ετησίως, ευρωπαϊκό μέσο όρο 40% αυτό, και ένα ελληνικό μέσο όρο που πρώτη φορά μόλις το 2025 έπεσε κάτω από το 60-70% που είναι κάθε χρόνο. Η Κρήτη το 2024 είχε 103%.
2: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο βαρύ τίμημα που εξακολουθεί να πληρώνει η Κρήτη σε ανθρώπινες ζωές εξαιτίας των τροχαίων δυστυχημάτων.
3: Έχουμε λοιπόν πολύ σημαντική εισφορά σε φόρο αίματος, η οποία με βάση τα στατιστικά της Eurostat και ένα κόστος περίπου 300.000 ευρώ ανά θανατηφόρο τροχαίο, σημαίνει ότι από ένα συνολικό κόστος της Ελλάδας, 3 δις το χρόνο από τα τροχαία mm-hmm. και στην Κρήτη άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ από τροχαία, θα μπορούσαμε μαζί με τα τέλη κυκλοφορίες που είναι 65 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για την Κρήτη, να έχουμε ένα ΒΟΚ κάθε 10 χρόνια. Mm-hmm. Αυτά τα πολύ απλά στοιχεία παρουσιάσαμε στην Επιτροπή και στη συνέχεια είχαμε πολύ συγκεκριμένες υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει, ειδικά στην Κρήτη.
2: Παράλληλα, παρουσίασα αναλυτικά τις προτάσεις και τις επισημάνσεις του για τα προβλήματα που εξακολουθούν να καταγράφονται στο οδικό δίκτυο του νησιού.
3: Ειδικά στην Κρήτη, λοιπόν, εστιάσαμε στα σημεία του ΒΟΑΚ τα οποία χρειάζουν άμεση παρέμβαση, στο Σταυρωμένο δηλαδή, όπου, στο Ρέθυμνο, όπου έχουμε 2.000 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να περνούν χωρίς αποδιάβαση τον βόρειο οδικό άξονα, όπου χρειάζονται υπέργειες ή υπόγειες διέδρομες, όπως συμβαίνει στο τμήμα Πετρούπολη, Γεωργιούπολη Πετρές. Mm-hmm. Εστιάσαμε στον κόμβο που χρειάζεται στο Λατζιμά. Εστιάσαμε στα φανάρια στη Λιγαριά. Εστιάσαμε στα σημεία που χρειάζονται παρέμβαση στην Παλιά Εθνική Οδό, ιδίως στο Καλό Χωριό μέσα, όπου χρειάζονται κόμβοι κυκλικοί και υπάρχει έτοιμη μελέτη.
2: πέρα από την υλοποίηση του ΒΟΑΚ, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Γιατί, όπως τόνισε, η αναβάθμιση των επαρχιακών και δημοτικών δρόμων, η βελτίωση της οδικής σήμανσης και η συντήρηση των υποδομών αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να μειωθεί ο αριθμός

0: των τροχαίων.
1: Ζητήσαμε τώρα για το μέλλον τι ακριβώς χρειάζεται πέρα από την κατασκευή του ΒΟΑΚ, η οποία θέλει σε αυτά τα σημεία που αναφέραμε, Λιγαριά, Λατζιμά, Σταυρωμένο, πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Mm-hmm. Τι χρειάζεται να γίνει στο επαρχιακό δίκτυο, τι χρειάζεται να γίνει στους κάθε τους άξονες, κυρίως στο Ηράκλειο Βιάνος, ότι χρειάζεται μια αναστηθέω από βιομηχανική περιοχή μέχρι Αρκαλοχώρη εν ώψη της εναλλακτικής διαδρομής που θα είναι για το νέο αεροδρόμιο. Είπαμε για το 1 χιλιόμετρο που είναι πριν το νέο δρόμο της Μεσαράς στην Αγία Βαρβάρο, που έχουμε χωρίς ετοιμότητα το τμήμα εκείνο.
2: Νέα δικαστική απόφαση για τα Airbnb αλλάζει τα δεδομένα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς έκρινε ότι δεν επιτρέπεται η τουριστική εκμετάλλευση διαμερισμάτων όταν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας. Η απόφαση αυτή έρχεται να ενισχύσει την θέση των συνιδιοκτητών και των διαχειριστών που αντιδρούν στη χρήση διαμερισμάτων ως τουριστικών καταλήμματων.
3: Απόφαση δικαστηρίου βάζει σαφείς περιορισμούς στη λειτουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός τους ορίζει ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας.
4: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα κατοικιών, τα οποία κάποιοι ιδιοκτήτες αποφασίζουν να τα χρησιμοποιούν ως για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Και αυτό είναι αφορμή για να υπάρχουν σημαντικές αντιδικίες μεταξύ των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Με το σημερινό καθεστώς, εφόσον ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει χρήση κατοικίας, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και για Airbnb.
3: Το μονομελές πλημέλιο δικαίου Αθηνών έκανε πρόσφατα δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται διαμέρισμα για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ο κανονισμός της οικοδόμης προβλέπει ρητά αποκλειστική χρήση κατοικίας.
4: Όμως, ο φραγμός που μπαίνει σήμερα από αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί είναι ότι αν υπάρχουν ενοχλήσεις από αυτούς που μένουν στα διαμερίσματα, δηλαδή είτε κάνουν πάρτι, είτε κάνουν φασαρία, είτε άλλης μορφής οχλήσεις που επηρεάζουν την πολυκατοικία, τότε βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν τη χρήση του συγκεκριμένου διαμερίσματος για Airbnb.
3: Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά αποσαφηνίζεται ο ρόλος του καταστατικού στη ρύθμιση τέτοιων διαφορών.
4: Το κράτος στην προσπάθεια να μπουν κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί στην χρήση αυτή, έχει αυτή τη στιγμή φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να βάλει μία τάξη στους κανόνες της χρήσης για Airbnb στα διαμερίσματα.
3: Η συγκεκριμένη απόφαση εκδίδεται σε μια περίοδο κατά την οποία η λειτουργία των διαμερισμάτων Airbnb βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.
4: Αυτό λοιπόν θα το δούμε από τη διαβούλευση τι θα προκύψει. Πάντως γενικά θα πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι η τάση είναι να συρρυκνωθεί και να περιοριστεί το Airbnb. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα τεθούν φραγμοί στην χρήση των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες για Airbnb.
3: Ωστόσο, η ισχύ της δεν επεκτείνεται αυτόματα σε όλες τις πολυκατοικίες. Καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο κάθε καταστατικού.
4: Όσον αφορά τους γενικότερους περιορισμούς που έχουν τεθεί ήδη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για κάποιες περιοχές που θεωρούνται κορεσμένες τουριστικά, υπάρχει ενδεχόμενο αργότερα να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της.
2: Η υποτονική παραμένει η κίνηση στις λαϊκές αγορές, με τους καταναλωτές να περιορίζουν τις αγορές τους λόγω της ακρίβειας. Την ίδια ώρα οι παραγωγοί δηλώνουν απογοητευμένοι από το αυξημένο κόστος παραγωγής, επισημένοντας ότι περισσότεροι από 3 στους 10 έχουν εγκαταλείψει τις λαϊκές αγορές τα τελευταία χρόνια, αναζητώντας άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.
5: Σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή κινείται η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά των Πατελών. Τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης οι καταναλωτές λιγοστοί και οι ποσότητες που αγόραζαν, όπως είπαν, ελαιοακρίβειας λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί που, όπως είπαν, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής.
6: Η κίνηση στη λαϊκή δεν είναι και τόσο όσο είναι άλλες εποχές, ξέρω εγώ, γιατί ένας οπωσδήποτε θέλει να πάει στη θάλασσα του.

0: Θα περάσει λίγο η ώρα του, να ξεφύγει από τα καθημερινά προβλήματα καθημερινά που υπάρχουν, συνασήκωτα βέβαια. Και οπωσδήποτε είναι πιο υποτονική από ό,τι έπρεπε να είναι. Όμως, το φαγητό είναι φαγητό. Δεν σταματάει να φάει ο άνθρωπος γιατί επιβάλλεται και χρειάζεται. Κάτι κάνουμε, την παλεύουμε κι εμείς, με χέρια, με λύχια και με δόντια.
1: Οι πατάτες κάνουν ένα ευρώ. Δεν τρελαθούμε. Έτσι. Πατάτα ένα ευρώ, τι άλλο να σου πω δηλαδή.
2: Τα φρούτα εποχή, τα λαχανικά, πώς τα βρήκατε φτηνά.
1: 3,5 ευρώ τα τέτοια, τα κεράσια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή.
2: Ακριβία, τι λέτε εσείς.
1: Είναι. Άμα το συγκρίνεις δηλαδή με τα χρήματα που βάζει ο καθένας στη τσέπη του, αυτά που βγάζει είναι το τζούζουνε.
3: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή τους στη λαϊκή αγορά βλέπουν τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανηφόρα, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής δυσπραγίας πάνω από το 30% των παραγωγών εγκαταλείπουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών προκειμένου να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα.
4: Δύσκολα τα πράγματα.
2: Σε σχέση με πέρυσι χειρότερα.
4: Πολύ. Ένα 30% κάτω.
2: Τι επικρατεί με το κόστος παραγωγής τώρα και με τα καύσιμα.
4: Περίπου 20% πάνω. Στο κοστολόγιο. Έτσι είναι αυτό.
2: Απομακρύνεται ο κόσμος από τη λαϊκή, δηλαδή οι παραγωγοί φεύγουν, τι κάνουν.
4: Οι παραγωγοί φεύγουν. Ο κόσμος μένει στη λαϊκή, αλλά δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Δύσκολα.
2: Το 30% των παραγωγών έχει απομακρυνθεί από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Και πώς είναι τα πράγματα για εσάς που έχετε μείνει εδώ.
5: Δύσκολα είναι, δύσκολα. Εδώ βλέπεις το λάδι να πούμε και δεν το ρωτούν καθόλου, δεν το αγοράζουν καθόλου. Και όλα έχουν ανέβει στα ύψη, το λάδι που παράγουμε εμείς. Δεν το ρωτάνε καθόλου. Ο κόσμος κοιτάζει να παίρνει τα απαραίτητα.
6: Ακριβά είναι. Τι να λέμε τώρα, να χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν γίνεται. Εντάξει, ακριβά είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η σύνταξη δεν φτάνει μέχρι 10 του μήνα.
2: Περίπου πόσο κάνουν αυτά που πήρατε δηλαδή.
6: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τα λογαριάσω. Εντάξει.
2: Το κιλό, ας πούμε, στο κεράσι που βλέπουμε στα λαχανικά.
6: Το κεράσι κάτι παλεύεται. 2,5-3 ευρώ, εντάξει. Τα άλλα πάει είναι ακριβά.
2: Δυσκολεύεστε κι εσείς.
6: Πώς δεν δυσκολεύετε, ο καθένας μας δυσκολεύεται.
3: Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων, όπως δήλωσαν παραγωγοί, επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων. Κάτι που ήδη συμβαίνει και λόγω της μειωμένης παραγωγής σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
0: Τα φρούτα εποχής είναι λίγο ζυμωμένα, διότι και αυτοί έχουν πάθει η παραγωγή απάνω. Μεγάλες ζημιές τεράστιες, με χαλαζοπτώσεις, με χερικές συνθήκες, με διάφορα προβλήματα. Και είναι ευκολονόητο να πούμε ότι οπωσδήποτε η παραγωγή είναι πιο λίγη και πρέπει για να καλυφθεί και ο παραγωγός να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είναι φυσιολογικά πράγματα. Αλλά λίγο όμως, όχι πάρα πολύ.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
11: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
12: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Ωραίος.
7: Αφού έχουμε live casino.
8: Η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο και στο Stoiximan Summer Calendar. Με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πίτσες και σνακ αλφα, μπισκοτά αλατίνη και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα 6 ευρώ και 47 λεπτά. King Soft 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Φυσικά, Jessim και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
13: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
14: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, τη χειρότερη ποιότητα αέρα παγκοσμίως κατέγραψε το Τορόντο, καθώς ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές στο Οντάριο εκτόξευσε τον δείκτη ποιότητας αέρα στο 10+, επίπεδο που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Στη Γαλλία τώρα η Εθνοσυνέλευση ψήφισε επί του νομοσχεδίου που θεσπίζει το δικαίωμα στη βοήθεια στον θάνατο, έπειτα από πολύμινες διαβουλεύσεις και έντονες αντιπαραθέσεις.
1: Μετά από μήνες αντιπαραθέσεων, οι βουλευτές ψηφίζουν και νόμο που θεσπίζει δικαίωμα στη βοήθεια στον θάνατο, διχάζοντας και την κυβέρνηση. Πρόκειται για μία από τις κεντρικές δεσμεύσεις της δεύτερης προεδρικής θητείας του Εμμανουέλ Μακρόν, την οποία ο ίδιος ο πρόεδρος έχει παρουσιάσει ως το γαλλικό μοντέλο για το τέλος της ζωής. Μετά από πολλούς μήνες συζητήσεων και κοινοβουλευτικών διαβουλεύσεων, οι βουλευτές κλήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης να αποφασίσουν επί της πρότασης νόμου που θεσπίζει ένα δικαίωμα στη βοήθεια για το θάνατο στο πλαίσιο μίας τέταρτης και τελευταίας ψηφοφορίας. Κατά την έναρξη των συζητήσεων, αρκετές κεντρώες κοινοβουλευτικές ομάδες δεν έδωσαν γραμμή ψήφου στα μέλη τους. Δύο ακροδεξίες ομάδες, καθώς και οι ντρόιτε Ρεπουμπλικάν, ανακοίνωσαν ότι θα καταψηφίσουν. Οι βουλευτές της αριστεράς, ιδίως οι σοσιαλιστές, αναμένεται να στηρίξουν το κείμενο στη μεγάλη τους πλειονότητα, όπως και οι βουλευτές της προεδρικής πλειοψηφίας. Η κοινοβουλευτική πορεία της μεταρρύθμισης υπήρξε ιδιαίτερα μακρά και συγκρουσιακή. Το κείμενο εγκρίθηκε τρεις φορές από την Εθνοσυνέλευση, εξασφαλίζοντας κάθε φορά άνετη και ολοένα και πιο περιορισμένη πλειοψηφία. Το κείμενο εισάγει ένα νέο δικαίωμα στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία, θέτοντας όμως αυστηρές προϋποθέσεις πρόσβασης. Δυνατότητα προσφυγής θα έχουν μόνο ενήλικοι με γαλλική υπηκότητα, οι οποίοι πάσχουν από μια σοβαρή και ανίατη πάθηση που θέτει σε κίνδυνο την πρόγνωση επιβίωσης σε προχωρημένο ή τελικό στάδιο. Πολλοί γιατροί και οι υψηλοί αρχοί υγείας επισήμαναν ότι είναι πρακτικά αδύνατο να εκτιμηθεί με ακρίβεια ο χρόνος ζωής που απομένει σε έναν ασθενή. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν επίσης στη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων και στις προθεσμίες λήψης απόφασης. Πυκνή πορτοκαλί ομίχλη καλύπτει το Τορόντο, καθώς ο καπνός από πυρκαγιές στο βορειοδυτικό Οντάριο του δίνει τη χειρότερη ποιότητα αέρα παγκοσμίως, σύμφωνα με την IQR. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες, ορισμένοι κάτοικοι συνέχισαν να περνούν χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, ενώ άλλοι φορούσαν μάσκες προσώπου, καθώς ο καπνός απλωνόταν πάνω από την πόλη. Η επιδεινούμενη ποιότητα του αέρα συνέπεσε με προειδοποίηση για καύσωνα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου, κοντά στο ρεκόρ της 15ης Ιουλίου. Οι αρχές ακύρωσαν υπαίθρια προγράμματα για παιδιά και άνοιξαν κέντρα δροσισμού, ενώ το Environment Canada προειδοποίησε ότι οι συνθήκες με καπνό είναι απίθανο να βελτιωθούν πριν από την Παρασκευή. Ο αναπληρωτής ιατρικός διευθυντής δημόσιας υγείας του Τορόντο παρομοίασε την έκθεση στον καπνό με τον παθητικό κάπνισμα, προειδοποιώντας ότι τα λεπτά σωματίδια περιέχουν ένα μείγμα επιβλαβών χημικών ουσιών που μπορούν να επηρεάσουν οποιονδήποτε.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στα αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση με το δημοσθενή Γιώργο Κόπουλο. Κυρίες και κύριοι, που είναι μαζί μου και απόψε για τα αθλητικά νέα της ημέρας και όχι μόνο. Καλώς τον. Καλησπέρα, δημοσθενή. Λοιπόν, το ενδιαφέρον σε πόση ώρα από τώρα, σε περίπου ένα τέταρτο, μιλάω για την κλήρωση του πρωταθλήματος. Ο Όφη πάντως ξέρουμε ότι κάνει πρεμιέρα στο Παγκρίτιο.
3: Πολύ σωστά, στις 9 η ώρα θα διεξαχθεί η κλήρωση της επόμενης σεζόν της Super League στην Αθήνα και θα έλεγα ότι για πρώτη φορά, Σότια, η κλήρωση αυτή έχει τόση μεγάλη σημασία για τον Όφη. Και ο λόγος δεν είναι άλλος από την δεδομένη παρουσία του σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα που θα έχει η Όφη, τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα. Είναι πολύ σημαντικό ποιος θα αντιμετωπίζει πριν από τους ευρωπαϊκούς αγώνες, ποιος θα αντιμετωπίζει μετά, αν θα υπάρχουν επιπλέον ταξίδια εκτός από εκείνα, εκτός Ελλάδος, μέσα σε πολύ λίγες ημέρες. Οπότε, όλο αυτό κάνει πολύ σημαντική την κλήρωση που ξεκινά σε λίγα λεπτά. Όπως πεις και εσύ, η πρώτη αγωνιστική δεδομένα θα αγωνιστεί εντός έδρας, θα αγωνιστεί στο Παγκρίτιο στάδιο. Καθώς είναι μια άτυπη συμφωνία που έχουν όλες οι ομάδες μεταξύ τους στη Super League, πως όποιες ομάδες αγωνίζονται στην Ευρώπη, αγωνίζονται στα προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα θα αγωνίζονται στο γήπεδό τους. Και αυτό το λέμε γιατί η πρώτη αγωνιστική είναι ανάμεσα στα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη, και όχι μόνο του Όφη, θα είναι του Ολυμπιακού, θα είναι τη ΑΕΚ, θα είναι του ΠΑΟΚ, θα είναι του Παναθηναϊκού, όποιοι φτάσουν μέχρι εκεί. Επίσης, υπάρχει και το δικαίωμα αναβολής που μπορεί να ζητήσει κάποια από τις ομάδες που αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αναβολή για τις πρώτες αγωνιστικές. Και θυμόμαστε πως έμεσα είχε επηρεάσει και τον Όφη κάτι τέτοιο την περσινή σεζόν, καθώς ο Παναθηναϊκός είχε ζητήσει αναβολή στο μεταξύ τους παιχνίδι την πρώτη αγωνιστική, και φτάσαμε Μάρτιο για να γίνει εκείνο το μάτς με τον Όφη.
0: Έτσι. Το θυμάμαι να το συζητάμε και οι δυο μας. Πάντως η ομάδα συνεχίζει να σχεδιάζει, εννοώ και ο Χρήστος Κόντης προφανώς, για την σεζόν, έτσι, για την επόμενη σεζόν. Και μιλώ για την υπέρβαση που επιχειρείται να γίνει στην επίθεση της ομάδας, Δημοσθένη.
3: Πράγματι, πολύ σωστά. Πρόκειται για υπέρβαση αν καταφέρει ο Όφη να αποκτήσει τον 33 ετών Βόσνιο επιθετικό, τον Κενάν Κόντρο, ο οποίος αγωνίζεται στην Φερεντσβάρος. Είναι διεθνής, ήταν διεθνής με την εθνική ομάδα της Βοσνίας με 15 συμμετοχές και δύο τέρματα. Φέτος ήταν δανεικός στην Ισπανική Σαραγώσα, που σημείωσε 8 γκολ. Ένας πολύ δυνατός επιθετικός, ένας πολύ έμπειρος επιθετικός, που έχει αγωνιστεί και σε άλλες ισπανικές ομάδες. Θυμίζω την Οσασούνα, την Αθλήτικ Μπιλμπάο. Έχει αγωνιστεί σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με την Κοπενχάγη στο Europa League, με την Βιντεότον στο Conference League. Και έτσι λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία συγκεντρώνει, όλα αυτά τα στοιχεία που θέλει ο Χρήστος Κόντης να περιέχει. Να υπεριέχει ο επιθετικός που θα αποκτήσει Όφη, ο βασικός επιθετικός. Μάλιστα, έχω να σου πω ότι ο Χρήστος Κόντης έχει συνομιλήσει με τον Βόσνιο επιθετικό, τον Κενάν Κόντρο. Του έχει εξηγήσει ακριβώς ποιος θα είναι ο ρόλος του στην ομάδα, καθώς θέλει από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή την εμπειρία του, θέλει το να είναι γνώστης των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, θέλει την ευχέρειά του στο σκοράρισμα, και ευελπιστούν στον Όφη ότι όλη αυτή η υπόθεση θα έχει ολοκληρωθεί πριν η ομάδα αναχωρήσει για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ενδεχομένως να μην αποκτηθεί με κανονική μεταγραφή, αλλά με μια φόρμουλα δανεισμού για αυτή τη σεζόν, με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο και στο Μουντιάλ, μιας και δεν τα είπαμε χθες. Μάλλον τη ματιάσαμε τη Γαλλία, δεν ξέρω τι έγινε. Όπως και να έχει, εχθές είχαμε τη δεύτερη φιναλίστ για τον τελικό της Κυριακής. Ωραίο παιχνίδι. Αγγλία και Αργεντινή εχθές το βράδυ. Για πες.
3: Πολύ συναρπαστικό παιχνίδι. Συγκλονιστικό, θα έλεγα εγώ, με το ενδιαφέρον μέχρι και το φινάλε. Αργεντινή-Αγγλία 2-1. Και έτσι λοιπόν η Αργεντινή θα συναντήσει την Ισπανία στον τελικό της Κυριακής. Στις 10 το βράδυ την Κυριακή στη Νέα Υόρκη ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Αλβισελέστε για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλου. Πριν από 4 χρόνια το είχε κατακτήσει στο Κατάρ. Και για τρίτη φορά στις 4 τελευταίες διοργανώσεις η παρέα του Μέση είναι παρούσα στον μεγάλο τελικό. Χθες έκανε συγκλονιστική ανατροπή. Έχανε από τους Άγγλους στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, αλλά με γκολ στο 85 και στις καθυστερήσεις από τους Φερνάντες και Λαουτάρο γύρισε το μάτς. Νίκησε με 2-1. Και έτσι λοιπόν όλοι περιμένουν με μεγάλη αγωνία αυτό το παιχνίδι της Ισπανίας με την Αργεντινή. Με τον Λιονέλ Μέση αδιαμφισβήτητα να είναι το κεντρικό πρόσωπο, καθώς πρόκειται και για τον ποδοσφαιριστή που ενώνει στην ουσία ποδοσφαιρικά ενώνει τις δύο χώρες. Αργεντινός από τη μία, αλλά με το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Μπαρτσελώνα. Ο Μέση λοιπόν είναι κάτι σαν τον Ντιέγκο Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 90 με την Αργεντινή και την Ιταλία. Φυσικά τα βλέμματα θα είναι στραμμένα και στην κόντρα του με τον Λαμίνη Γιαμάλ, του Λιονέλ Μέση με τον Λαμίνη Γιαμάλ. Μπορεί να μην έχουν αναμετρηθεί ποτέ οι δυο τους στον αγωνιστικό χώρο. Τους χωρίζουν 20 χρόνια, ο 39 ετών Μέση με τον 19 χρόνο Γιαμάλ. Αλλά έχουν μια πολύ σημαντική ιστορία εκτός γηπέδων. Ενός έτους ήταν ο Γιαμάλ όταν φωτογραφήθηκε με τον Μέση να τον κάνει μπάνιο σε μια φωτογράφηση της Μπαρτσελόνα για φιλανθρωπικό σκοπό. Και πώς τα φέρνει
0: και
3: η
0: πώς
3: μοίρα,
0: τα φέρνει
3: έτσι,
0: η ζωή.
3: Το 2008 ο ενός έτους Γιαμάλ ήταν στην αγκαλιά του Μέση, και 18 χρόνια μετά οι δυο τους θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τροπέο.
0: Μάλιστα. Σήμερα δεν θα σε ρωτήσω για το ποιον βλέπεις να σηκώνει την κούπα. Άσε να τα πούμε από Δευτέρα με το καλό. Αυτά πάμε να κλείσουμε με Μαρία Σάκαρη και με τένις, γιατί πέρασε στα προημιτελικά η Μαρία Σάκαρη. Το λέγαμε πόσο σημαντικό είναι που παίζει στην Αθήνα, μπροστά σε ελληνικό κοινό, μεταξύ των άλλων. Μαρία Σάκαρη, λοιπόν, στα προημιτελικά.
3: Το έλεγε και η ίδια αυτό στη συνέντευξη τύπου, ότι είναι πολύ χαρούμενη που αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό και μάλιστα δεν αγωνίζεται απλά μπροστά στους Έλληνες φιλάθλους. Θα ήταν και ο πρωθυπουργός στις εξέδρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φυσικά και ο γιος του και σύντροφος της Μαρία Σάκαρη, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ήταν από κοντά την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ιδανικά με 2-0 σε την Βρετανή Dart. Προκρίθηκε στα προημιτελικά του Athens Open η Μαρία Σάκαρη. Αύριο θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Parks και θεωρώ ότι από αύριο, επειδή είναι και Παρασκευή και θα γίνει απόγευμα το παιχνίδι της Μαρία Σάκαρη, ότι θα υπάρχει και ακόμη περισσότερος κόσμος στις εξέδρες του Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης. Ας ελπίσουμε ότι την Κυριακή θα είναι παρούσα στο τελικό η Μαρία και θα είναι κατάμεστο το γήπεδο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Η Αργεντινή, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προκρίθηκε στο κυριακάτικο τελικό του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Η Αργεντινή, αν και ήταν πίσω στο σκορ, πέτυχε 2 γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

0: Η επικράτησε της Αγγλίας με 2-1.
1: Κίνηση του Ρότζερς. Με ανάποδο ψαλίδι ο Ταγκλιαφίκο. Ο Ράις έρχεται με ορμή. Ο Ρότζερς σε τράδικο για την Αγγλία. Ο Γκόρντον στο 55. Ανοίγει το σκορ στην Ατλάντα.
2: Τα πολύ συζητημένα άκρα της Αγγλίας στο παγκόσμιο κύπελο. Ποιος να παίξει δεξιά, ποιος να παίξει αριστερά. Σήμερα οι επιλογές του προπονητή, ο ένας δίνει την πάσα και ο άλλος, ερχόμενος από την άλλη πλευρά, κάνει το γκολ την ώρα που από μια πάσα του Κέιν, ο οποίος χαμήλωσε και άνοιξε αυτή την επίθεση της Αγγλίας. Από εκεί έρχονται και συμβαίνουν όλα.
1: Μέση. Σέντρα του Μέση. Είναι καλή ο Πίκφορντ σε μια πολύ δύσκολη επέμβαση. Ντεπόλ. Σέντρα του Ντεπόλ. Δοκάρι. Ο Μακάλιστερ. Έντσο Φερνάντες. Από μακριά επιχειρεί ο Πίκφορντ.
2: Άμυνα 11 παικτών. Δεν βγήκε ένα μπλοκ στο σούτ.
1: Μέση. Πήρε παίκτες πάνω του. Το σούτ του Φερνάντες. Σιγά μην το άφηνε έτσι η παγκόσμια πρωταθλήτρια.
2: Και αυτό συνέβη διότι οι Άγγλοι αντί να ορίσουν την τύχη τους, προκάλεσαν την τύχη τους.
3: Απ' τη μία πλευρά, απ' την άλλη πλευρά νομίζω η Αργεντινή κάνει ένα από τα καλύτερα 20 λεπτά στο παγκόσμιο κύπελο.
2: Και εδώ αργεί πολύ να βγει το μπλοκ.
1: Γονσάλες, Μακάλιστερ, το σούτ του Μακάλιστερ, νέο δοκάρι. Μέση δεν μπόρεσε με τον Σπένς. Δεύτερο δοκάρι πάλι ο Μακάλιστερ. Μέση με το δεξίο. Μέση περνάει μπάλα γκολ. 2-1 η Αργεντινή με τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Απίθανη ανατροπή της Αλπισελέστε στην Ατλάντα.
2: 2 ασίστ στο Μέση. 2 γκολ η Αργεντινή σε αυτήν την επική ανατροπή. Η Αγγλία δεν μπορούσε να βγει από την περιοχή της. Δεν μπορούσε καν να αμυνθεί. Απλώς υπήρχε μέσα στην περιοχή της και δεχόταν τα κύματα των επιθέσεων της Αργεντινής.
1: Μαρτίνες επαναφέρει. Τέλος στην Ατλάντα. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί την Κυριακή στο Νιου Τζέρσι. Αυτό που κέρδισε στο Κατάρ πριν από 3,5 χρόνια. Μεγάλη πρόκριση για την Αργεντινή στο τελικό του Μουντιάλ. Η 7η στην ιστορία της και 3η στις τελευταίες 4 διοργανώσεις για την παρέα του Μέση.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με πτώση 0,40% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.475,74 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 319,43 εκατομμύρια ευρώ, 38 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 78 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείου Ηρακλείου θα δικαστεί ο 35χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης μεταξύ των χωριών Μελιδοχώρη και Γένα στα όρια των Δήμων Γόρτινας και Αρχανών Αστερουσίων. Ο 35χρονος, τον οποίο επιβλήθηκε και πρόστιμο 9.500 ευρώ, εκτελούσε εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή και να πάρει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Η φωτιά κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ συμμετείχαν και συνολικά 11 εναέρια μέσα. Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, τόσο λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν, όσο και λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.
1: Είχαμε, η πυρκαγιά αυτή είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αρκετά δύσκολη, δεδομένου ότι οι συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν στην περιοχή, ο δείκτης επικινδυνότητας, ο οποίος είχε εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ήταν 4. Το γεωμορφολογικό ανάγλυφο και διάφορες συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται από την ίδια την πυρκαγιά την έκαναν να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπου αν προσθέσουμε και διάφορα προβλήματα με το οδικό δίκτυο, το οποίο καταλαβαίνετε ότι όσο ανεβαίνουμε σε υψόμετρα πάνω από 500-600 μέτρα, υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα και μπορεί να προσεγγίσουν μόνο πολύ μικρά οχήματα, τα αγροτικά τύπου 4x4.
2: Είχαμε αναζωπυρώσει γιατί η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη. Είναι και επιχειρούν ακόμα στο βουνό ισχυρές δυνάμεις, θα έλεγα, τις επίγειες δυνάμεις. Εχθές η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη, κύριε Κεφαλογιάννη.
3: Ήταν δύσκολη, φάνηκε ότι ήταν.
2: Δύσκολη φωτιά πάνω στο βουνό, σε δύσβατα μέρη. Σε ρεματιές, σε ορεινά που είναι η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων δύσκολη.

0: έρχονταν τα ελικόπτερα και θέλω και από την εκπομπή σας να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, και τον στρατηγό, τον κύριο Σελινιωτάκη, για την συντονισμό της επιχείρησης. Τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Αν η φωτιά μας ξέφευγε προς τα κάτω, θα πήγαινε στο Μελιδοχώρι, το οποίο ήσυχε το 112, και προς το βορειά. Θα πιάνε δηλαδή μετά τα χωριά.
1: Το βράδυ της Τετάρτης υπήρξαν και πάλι μικρές ευτυχώς αναζωπηρώσεις, που αντιμετωπίστηκαν όμως άμεσα από τις ισχυρές δυνάμεις που παρέμειναν στην περιοχή μέχρι και την Πέμπτη. Αυτό που επισήμανε ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων μιλώντας στο Sky Κρήτης ήταν η καθοριστική συμβολή των εναέριων μέσων και ειδικά του ελικοπτέρου τύπου Έριξον.
2: Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Δεν υπάρχει από χθες το απόγευμα έτσι κι αλλιώς, όπως γνωρίζετε, φαντάζομαι, ενεργό μέτωπο. Οι δυνάμεις βέβαια παραμένουν στον τόπο της πυρκαγιάς, ούτως ώστε να μην υπάρχει κάποια κυλίδωση, δεδομένου ότι οι συνθήκες οι καιρικές δεν έχουν αλλάξει καθόλου σε σχέση με το ΠΕΣ. Σήμερα λοιπόν έχουμε 21 υδροπόρα οχήματα, έχουμε 3 ομάδες σε ΜΟΔΕ και 80 πυροσβεστικούς υπαλλήλους.
0: Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό, γι' αυτό τον ευχαριστώ κιόλας, έφεραν το ελικόπτερο το Έριξον από την Καλαμάτα στα Χανιά και από τα Χανιά ήρθε σε εμάς μαζί με τα άλλα ελικόπτερα που ήταν εκεί, τα Ακούστα Μπέλ και τα άλλα που έχουν το καλάθι από κάτω, δεν ξέρω πώς το ονομάζονται. Λοιπόν, το Έριξον όμως είχε τη δυνατότητα, αφού ήταν δίπλα η λιμνοδεξαμενή των Δαμανίων, των Αρμανογίων, ήταν δίπλα οι λιμνοδεξαμενές, και έκανε 35 με 40 ρήψεις την ώρα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει, 7,5-8 τόνους βάζει μέσα νερού το Έριξον. Ήταν δίπλα η λιμνοδεξαμενή, ανά 2 λεπτά ή 3 είχαμε και ρήψη, που ναι, περιόρισε πάρα πολύ τη φωτιά.
1: Από την πυρκαγιά που έφτασε πολύ κοντά στο χωριό Μελιδοχώρι και μάλιστα εστάλει και μήνυμα από το 112 για την εκένωσή του, έγιναν στάχτη περίπου 3.500 στρέμματα χόρτο λιβαδικής κυρίως έκτασης, ενώ κάηκαν γεωτρήσεις αλλά και ζώα που οι κτηνοτρόφοι δεν μπόρεσαν να τα απομακρύνουν. Και την Παρασκευή στην Κρήτη, ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς θα είναι ιδιαίτερα υψηλός, με τον διοικητή των πυροσβεστικών δυνάμεων να τονίζει πως οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
2: Νομίζω ότι θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική, ο μέσος νους, όταν βλέπουμε και έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους, πέραν του ότι από 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου απαγορεύεται η καύση, η γυμνή φλόγα στην Ήπεθρο. Θέλω να προσέξουμε, γιατί δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι συνήθως αυτό που δημιουργεί την πυρκαγιά, γενεσιουργός αιτία, είναι καθημερινές απλές γεωργικές δραστηριότητες. Mm-hmm. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τα λάστιχα στα χωράφια μας, χρησιμοποιούμε το καμινέτο και ξεκινάει μια πυρκαγιά. Πάμε να καθαρίσουμε ένα χωράφι, χρησιμοποιούμε δίσκο, δημιουργούμε τα ίδια προβλήματα.
3: Έναν χάρτη με τις τοποθεσίες και τα αξιοθέατα του Ηρακλείου συναντούν Έλληνες και ξένοι επισκέπτες δίπλα από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Έναν χάρτη όμως για γέλια και για κλάματα, καθώς όπως περιγράφει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης Βαγγέλης Παπανικολάου, ενώ έπρεπε να είχε αντικατασταθεί, παραμένει φθαρμένος, αποτελώντας έτσι αντί για σημείο πληροφόρησης μία αποκρουστική εικόνα και μάλιστα μία από τις πρώτες που συναντούν οι επισκέπτες της πόλης και του μουσείου.
4: Λοιπόν, βλέπουμε το χάρτη της οποίος είναι απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Βλέπουμε τους τουρίστες που προσπαθούν να καταλάβουν πού είναι, αλλά δείτε το κατάσταση στην οποία είναι ο χάρτης.
5: Δείξτε μας αν θέλετε και
4: λοιπόν, εσείς. Λοιπόν, έχουμε το χάρτη του Ηρακλείου εδώ με τα ενετικά τείχη. Έχουμε ένα βέλος που έχουν βάλει εδώ καταστηματάρχη, γιατί αυτός ο χάρτης κανονικά να μπει στον άγαλμα του Βενιζέλου και αυτός που ήταν στο άγαλμα του Βενιζέλου να μπει εδώ, οπότε τους βάλανε ανάποδα. Αλλά αυτό μπορεί να διορθωθεί, γιατί όλο αυτό είναι ένα χαρτί το οποίο κολλάει πάνω στο μεταλλικό. Βλέπουμε εδώ το χάρτη του Ηρακλείου, ο οποίος για μας είναι φοβερά χρήσιμος, γιατί μπορούν να καταλάβουν πού είμαστε και τι άλλα μνημεία μπορούμε να δείξουμε. Αλλά αν δείξουμε στα δεξιά, η κατάσταση αυτού του χάρτη είναι απερίγραπτη. Αυτό είναι δυσφήμιση. Γιατί δεν σεβόμαστε την πόλη του Ηρακλείου, δεν σεβόμαστε τους επισκέπτες. Αν δούμε κάτω, αυτό θέλει μια καθαριότητα και ο χώρος. Και τα ζουμιά από διάφορα σκουπίδια που μεταφέρουν οι καταστηματάρχες και γενικά. Και επίσης εδώ πέρα χρειάζεται μια διαρρύθμιση, ίσως με την Δημοτική Αστυνομία να βοηθάει ορισμένες φορές. Τώρα από ό,τι ξέρω έχουν πάρει άτομα, τους έχουμε δει, ώστε να μην υπάρχει θέμα ασφάλειας κάποιου πιθανού ατυχήματος.
5: Να λοιπόν, ρωτήσω κάτι, ποιανού αρμοδιότητα είναι να αλλαχθεί αυτό?
4: Αυτό είναι του Δήμου Ηρακλείου. Τα πλαίσια τα έχει κάνει προσφορά ο Εμπορικός Σύλλογος, που πολύ καλά έκανε. αλλά το χαρτί με τον χάρτη του Ηρακλείου με τα ενετικά τείχη

0: και την σχέση με το λιμάνι που να βοηθάμε και τους τουρίστες κρουαζιέρας. Αυτό το χαρτί τυπώνεται από το Δήμο Ηρακλείου, από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χαρτί. Μπορεί να τυπωθεί και να κολληθεί ανά πάσα στιγμή. Και δεν μπορούμε να έχουμε τη σεζόν να τρέχει στα μέσα Ιουλίου με μια κατάσταση βρωμερή η οποία είναι εδώ πέρα.
1: Την ίδια ώρα, όπως περιγράφει ο κύριος Παπανικολάου, του Αλαλού με τα διερχόμενα γιοταχή αλλά και τα παρκαρισμένα οχήματα που επικρατεί καθημερινά, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελεί βραχνά για τους επαγγελματίες, τους διερχόμενους οδηγούς και τη δημοτική αστυνομία.
0: Βλέπουμε ότι έχει έρθει η δημοτική αστυνομία και βοηθάει στην τάξη, ώστε το ταξί το οποίο έχει παρκάρει σε λάθος σημείο εκεί πέρα, του λέει να πάει να σταματήσει στο σημείο το οποίο είναι ορισμένο από το Δήμο, από την Επιτροπή Τουρισμού όλα, ώστε να γίνεται η σωστή αποβίβαση και επιβίβαση με ασφάλεια. Τα λεωφορεία σταματάνε στο χώρο ο οποίος είναι ορισμένος και αυτός ο χώρος είναι απολύτως απαραίτητος, ώστε να μην υπάρχει θέμα. Η Δημοτική Αστυνομία η οποία ήρθε είναι πολύτιμη και πρέπει να την έχουμε συνέχεια δίπλα μας, ώστε να βοηθάει στη σωστή ροή των επισκεπτών. Τα δίκυκλα, αυτό πρέπει να ορίσει ο Δήμος Ηρακλείου με τη Δημοτική Αστυνομία, ποιοι χώροι επιτρέπονται και ποιοι χώροι δεν επιτρέπονται. Γιατί, όπως βλέπετε, έχει γίνει ένα εύκολο σημείο στάθμευσης, το οποίο πιστεύουμε ότι δεν είναι τόσο καλό. Αν δείτε μπροστά, είναι ο χώρος ο οποίος είναι από το χώρο αποβίβασης επιβίβασης των επισκεπτών, τα λεωφορεία παρκάρουν στο λιμάνι, περνάνε από εδώ και έχουν από τη ράμπα, η οποία φαίνεται εδώ πέρα, πηγαίνουν απέναντι στο μουσείο. Οπότε, αν είναι όλα τα δίκυκλα παρκαρισμένα όπως είναι τώρα, όπως βλέπετε, δεν χωράνε. Οπότε, ο κόσμος πρέπει να κατέβει στον δρόμο, το οποίο είναι επικίνδυνο.
1: Ο Βαγγέλης Παπανικολάου κάλεσε για άλλη μια φορά τους τοπικούς φορείς να μεριμνήσουν έτσι ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές πέριξης του Αρχαιολογικού Μουσείου. Υποδομές αναγκαίες, όπως είπε, για την ομαλή περιήγηση των τουριστών στην πόλη του Ηρακλείου και τα αξιοθέατά του. Σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή κινείται η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά των πατελών. Τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης οι καταναλωτές λιγοστοί και οι ποσότητες που αγόραζαν, όπως είπαν, ελαιοακρίβειας λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί που, όπως είπαν, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής.
2: Η κίνηση στη λαϊκή δεν είναι και τόσο όσο είναι άλλες εποχές, ξέρω εγώ. Γιατί ένας οπωσδήποτε θέλει να πάει στη θάλασσα του, θέλει να περάσει λίγο η ώρα του, να ξεφύγει από τα καθημερινά προβλήματα καθημερινά που υπάρχουν, συνασήκωτα βέβαια. Και οπωσδήποτε είναι πιο υποτονική από ό,τι έπρεπε να είναι. Όμως, το φαγητό είναι φαγητό. Δεν σταματάει να φάει ο άνθρωπος γιατί επιβάλλεται και χρειάζεται. Κάτι κάνουμε, την παλεύουμε κι εμείς, με χέρια, με λύχια και με δόντια.
3: Οι πατάτες κάνουν ένα ευρώ. Δεν τρελαθούμε. Έτσι. Πατάτα ένα ευρώ, τι άλλο να σου πω δηλαδή.
4: Τα φρούτα εποχής, τα λαχανικά, πώς τα βρήκατε φτηνά.
3: 3,5 ευρώ τα τέτοια, τα κεράσια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή.
4: Ακρίβεια, τι λέτε εσείς.
3: Είναι. Άμα το συγκρίνεις δηλαδή με τα χρήματα που βάζει ο καθένας στη τσέπη του, αυτά που βγάζει είναι το τζούζουνε.
1: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή τους στη λαϊκή αγορά βλέπουν τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανηφόρα, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, πάνω από το 30% των παραγωγών εγκαταλείπουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών προκειμένου να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα.
5: Δύσκολα τα πράγματα.
4: Σε
5: πολύ
4: σχέση
5: δύσκολα.
4: Με πέρυσι χειρότερα.
5: Πολύ. Ένα 30% κάτω.
4: Τι επικρατεί με το κόστος παραγωγής τώρα και με τα καύσιμα?
5: Περίπου 20% πάνω. Στο κοστολόγιο. Έτσι είναι αυτό.
4: Απομακρύνεται ο κόσμος από τη λαϊκή, δηλαδή οι παραγωγοί φεύγουν, τι κάνουν?
5: Οι παραγωγοί φεύγουν. Ο κόσμος μένει στη λαϊκή, αλλά δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Δύσκολα.
4: Το 30% των παραγωγών έχει απομακρυνθεί από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Και πώς είναι τα πράγματα για εσάς που έχετε μείνει εδώ?
6: Δύσκολα είναι, δύσκολα. Εδώ βλέπεις το λάδι να πούμε και δεν το ρωτούν καθόλου, δεν το αγοράζουν καθόλου. Και όλα έχουν ανέβει στα ύψη, το λάδι που παράγουμε εμείς δεν το ρωτάνε καθόλου. Ο κόσμος κοιτάζει να παίρνει τα απαραίτητα.
7: Ακριβά είναι. Τι να λέμε τώρα, να χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Δεν γίνεται. Εντάξει, ακριβά είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η σύνταξη δεν φτάνει μέχρι 10 του μήνα.
4: Περίπου πόσο κάνουν αυτά που πήρατε δηλαδή?
7: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τα λογαριάσω. Εντάξει.
4: Το κιλό, ας πούμε, στο κεράσι που βλέπουμε στα λαχανικά.
7: Το κεράσι κάτι παλεύεται. 2,5-3 ευρώ, εντάξει. Τα άλλα πάλι είναι ακριβά.
4: Δυσκολεύεστε κι εσείς?
7: Πώς δεν δυσκολεύετε, ο καθένας μας δυσκολεύεται.
1: Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων, όπως δήλωσαν παραγωγοί, επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων. Κάτι που ήδη συμβαίνει και λόγω της μειωμένης παραγωγής σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
2: Τα φρούτα εποχής είναι λίγο τσιμπημένα, διότι και αυτοί έχουν πάθει παραγωγή απάνω μεγάλες ζημιές τεράστιες, με χαλαζοπτώσεις, με χερικές συνθήκες, με διάφορα προβλήματα. Και είναι ευκολονόητο να πούμε ότι οπωσδήποτε η παραγωγή είναι πιο λίγη και πρέπει για να καλυφθεί και ο παραγωγός να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είναι φυσιολογικά πράγματα. Αλλά λίγο όμως, όχι πάρα πολύ.
8: Με βασικό μήνυμα, δεν είναι αυτονόητο το χαμόγελο του παιδιού παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, κρούοντας για ακόμα μια φορά τον κόδωνα του κινδύνου, αφού καταγράφηκαν 491 περιστατικά παιδιών και εφήβων με αυτοκτονική συμπεριφορά ή τάσεις αυτοτραυματισμού.
9: Να πούμε λοιπόν ότι το χαμόγελο κατάφερε, δεν είναι αυτονόητο, και αυτό έχουμε πάρει για κάμια αυτή την εκστρατεία, κατάφερε να στηρίξει 6.291 παιδιά το πρώτο εξάμηνο. Ενώ έλαβε 101.099 κλήσεις σε 6 γραμμές βοήθειας και υποστήριξης και 3.780 μηνύματα στο chat 1056, όπου τα παιδιά πλέον επικοινωνούν με το πληκτρολόγιο και όχι με το τηλέφωνο.
8: Η αυξανόμενη ένταση των περιστατικών αυτοτραυματισμού αλλά και ο μεγάλος αριθμός αποπειρών αυτοκτονίας ανηλίκων προκαλούν εντόνη ανησυχία στη διοίκηση του χαμόγελου του παιδιού. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του οργανισμού στην τηλεόραση Κρέτα, Κώστας Γιαννόπουλος, η ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
9: Μας έχει τρομάξει είναι τα θέματα των προβλημάτων των παιδιών όσον αφορά την ένταση αυτοτραυματισμού αλλά και απόπειρες αυτοκτονίας. Οι οποίες έχουν γίνει και τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί αν δεν τα λέμε, δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο ένα παιδί να μας καλέσει όπως γίνεται. Γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο και αυτόματο, ότι τα παιδιά μας, ειδικότερα στην Κρήτη, πρέπει να σας το πω, ότι έχουμε οργώσει όλα τα σχολεία της Κρήτης, έχουμε οργώσει όλες τις περιοχές, προκειμένου να ενδυναμώσουμε με διαδραστική και βιωματική διαδικασία τα παιδιά να μας επικοινωνούν, οπότε το 45-50% πλέον είναι επικοινωνία.
8: Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Γιαννόπουλος, το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν περισσότερες από 1.800 αναφορές κακοποίησης παιδιών. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την προστασία των ανηλίκων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας σε βάρος τους.
9: 1.835 παιδιά είχαμε για αναφορές για κακοποίηση, 10 παιδιά την ημέρα. Και δεν είναι αυτό όλο το πρόβλημα, γιατί πρέπει να μιλάνε ο κόσμος. Μιλάει ο κόσμος, αλλά μετά από εκεί και πέρα η διαδικασία που πρέπει να γίνεται. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι δεν είναι αυτονόητο, είναι ότι κάνουμε πολύ, πολύ πρόληψη. Κάνουμε μια διαδικασία η οποία είναι να δούμε τα παιδιά μας στα σχολεία, να μιλήσουμε μαζί τους και γι' αυτό το λόγο κάνουμε συμβουλευτική, 1.835 παιδιά, γίνεται συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και δεχόμαστε καταγγελίες οι οποίες προέρχονται μέσα από το διαδίκτυο.
8: Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Περιφερειακό Δίκτυο Κρήτης και στο έργο που επιτελείται στο νησί για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την προστασία και την ευημερία των παιδιών.
9: Η όλη προσπάθεια γίνεται άνιστα για το χαμόγελο, γιατί η δυνατότητά μας είναι πεπερασμένη, γιατί αποσχολούμε 400 άτομα προσωπικό. Αυτές πρέπει να πληρώνονται. Και να πούμε επίσης, γιατί δεν μιλάμε μόνο για να εντοπίζουμε τα προβλήματα, ότι ξεκινήσαμε το Περιφερειακό Δίκτυο της Κρήτης. Ξεκίνησε από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οργώσαμε την Ελλάδα και έναν καλά ο Περιφερειάρχης που το αγκάλιασε προσωπικά, προκειμένου να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και κάθισαν και κάθονται όλοι οι θεσμοί της Κρήτης. Αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, εμείς θα κάνουμε συνέχεια προσπάθεια, αλλά θα μένει μόνο στην προσπάθεια, γιατί πρέπει να υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων.
1: Ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λότζια στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημόσιας Υγείας Σπύρος Δοξιάδης, δράση η οποία περιελάμβανε και προληπτικούς προγεννητικούς ελέγχους για την οτιαία μυϊκή ατροφία και την κυστική ίνωση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ηλικιακού φάσματος 20 έως 35 ετών και στους συντρόφους τους. Ενώ παρέχεται και εξειδικευμένη γενετική συμβουλευτική.
10: Αν σε περίπτωση είναι φορείς, ενημερώνονται από το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, γιατί θα πρέπει να ελεγχθούν και οι σύντροφοι, οι σύζυγοι, είτε τώρα είτε μελλοντικά. Άρα παρέχεται συμβουλευτική και περαιτέρω εξέταση των συντρόφων. Να πούμε ότι πρόκειται για δύο νοσήματα που είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Είναι δύο γενετικά νοσήματα, μετά τη μεσογειακή ανεμία, η κυστική ίνωση είναι η δεύτερη σε συχνότητα και η τρίτη η νοτιαία μυϊκή ατροφία στην Ελλάδα. Δεν έχουν καλή πρόβλεψη και ο στόχος είναι οι γυναίκες και τα μελλοντικά ζευγάρια να είναι προετοιμασμένα για να έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής και φυσικά όλες οι γυναίκες

0: Ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες, δωρεάν υπηρεσίες υγείας.
1: Εμείς είμαστε υποστηριχτές σε αυτή την προσπάθεια και σαν Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών, αλλά και σαν Σύνδεσμος Επισετισμού και Διασκέδασης, προκειμένου να προτρέψουμε τον κόσμο να κάνει αυτή την εξέταση και να είναι ασφαλής.
2: Σύμφωνα με στελέχη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, μέσω του εν λόγω προγράμματος, σκοπός είναι να προαχθεί η ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμες διαγνωστικές υπηρεσίες υγείας.
0: Παρακαλούμε και προσκαλούμε κάθε γυναίκα να πάρει πληροφόρηση και να συμμετέχει στη λήψη δείγματος, στην εξέταση, γιατί μας ενδιαφέρει τα παιδιά που θα γεννήσουμε αύριο να είναι υγιείς.
2: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Κρήτη και η Ικαρία.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Δίωξη σε βαθμό πλημελήματος για 4 εν ενεργεία βουλευτές. Διασύρθηκαν έντιμοι πολιτικοί, είπε ο Μητσοτάκης. Για γαλάζιο σκάνδαλο μιλά το Πασόκ. Δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Πάνω από 4.500 στρέμματα καμένης γης άφησε πίσω της η φωτιά στο Μελιδοχώρι. Συνελήφθη ένας 35χρονος, στον οποίο επιβλήθηκε τσουχτερό πρόστιμο. Ανοίγει ξανά η συζήτηση για μόνιμη βάση του ελικοπτέρου Έριξον στην Κρήτη. Έτοιμη να επιχειρήσει εκ νέου να ανοίξει τη γεώτρηση στο Γιούχτα, δηλώνει η ΔΕΙΑΗ. Το σημείο είναι στα διοικητικά μας όρια, απάντα ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων. Ολοκληρώθηκαν τα έργα αποκατάστασης του εμβληματικού μνημείου. Πότε θα ανοίξει τις πύλες της, τι γίνεται με τη μίσθωση των καταστημάτων.
0: Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές που κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος, ανακοίνωσε σήμερα, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην υπόθεση, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και κατά της εισαγγελίας, ενώ το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο. Άμεση εκδίκαση των υποθέσεών του, ζητούν με ανακοινώσεις τους και οι 4 εν ενεργεία βουλευτές, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι εκ νέου υποψήφιοι.
2: Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει διώξεις σε 22 πρόσωπα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκ των οποίων οι 4 είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, λίγο μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μιλώντας στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση, αλλά και άφησε σαφείς αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με αφορμή τις αρχιοθετήσεις υποθέσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θέτοντας

0: απαντώντας ευθέως το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, διασύρθηκαν επί εβδομάδες ως μέλη μιας κυβέρνησης υποδίκων.
1: Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες? Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την άρχιση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΚΠ, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και 4 εν ενεργεία βουλευτές που κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος. Οι 4 βουλευτές στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη είναι ο Κώστας Κρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Μάξιμος Σενετάκης. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τους ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυθουργία σε απιστία, ηθική αυθουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ηθική αυθουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.
1: Το γεγονός ότι από τις 11 υποθέσεις εν ενεργεία βουλευτών που διερεύνησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 7 τέθηκαν στο αρχείο λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, ενώ για 4 βουλευτές, μεταξύ των οποίων και εγώ, ασκήθηκε δίωξη πλημεληματικού χαρακτήρα, διαψεύδει όλους όσοι παρουσίαζαν συλλήβδην 11 βουλευτές ως μέλη μιας δίθεν εγκληματικής ομάδας, μιλούσαν για κυβέρνηση και βουλή υποδίκων και προεξοφλούσαν κακουργηματικές ευθύνες. Πάντα όμως τον τελευταίο λόγο έχει η ελληνική δικαιοσύνη, την οποία σεβόμαστε και εμπιστευόμαστε. Από την πρώτη στιγμή δήλωσα ότι δεν έχω διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα, ότι δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και ότι η επιθυμία μου είναι να ελεγχθώ και να κριθώ από τις αρμόδιες αρχές όπως κάθε πολίτης. Γι' αυτό ζήτησα ο ίδιος την άρση της ασυλίας μου και αναμένω το ταχύτερο δυνατό την εκδίκαση της υπόθεσής μου.
0: Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης τόνισε ότι οι 3 προηγούμενοι μήνες, μέχρι να βγει το πόρισμα δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ήταν πολύ δύσκολοι, και πρόσθεσε:
1: «Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μένα, αλλά πιστεύω και για κάθε άνθρωπο που εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς του κράτους δικαίου». Μετά από διεξοδική αξιολόγηση του συνόλου της δικογραφίας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν διαπίστωσε το παραμικρό στοιχείο που να θεμελιώνει γνώση η εμπλοκή μου σε οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη ή παράληψη στην υπόθεση του ΟΠΚΠ. Ως εκ τούτου δεν άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος μου και έθεσε την υπόθεση ως προς το πρόσωπό μου στο αρχείο. Από την πρώτη στιγμή δεν ζήτησα καμία ιδιαίτερη μεταχείριση. Αντίθετα, υπέβαλα την παραίτησή μου από την θέση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης και ζήτησα ο ίδιος την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας. Γιατί πιστεύω διαχρονικά ότι όσοι ασκούμε δημόσιο λειτουργήμα οφείλουμε να διευκολύνουμε την πλήρη διερεύνηση κάθε υπόθεσης που μας αφορά, ακόμα και στην περίπτωση που βιώνουμε μια καταφανώς αδική κατάσταση.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως επιτέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση, κατηγορώντας την πως δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας.
2: Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων από την αντιπολίτευση, με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους? Σήμερα βγάζει πάλι ανακοίνωση, βάζοντας στο κάδρο το σύνολο των ανθρώπων που ασκήθηκε ποινική δίωξη, μέσα και τους βουλευτές, και ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να απολογηθούμε αν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αθωωθούν, ή ο ένας, ή οι 2, ή οι 3, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση, νέα κολοτούμπα στο ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης?
0: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τους ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυθουργία σε απιστία, ηθική αυθουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ηθική αυθουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι οι κατηγορίες σε βάρος 7 ακόμα εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Συγκεκριμένα στο αρχείο μπήκαν οι κατηγορίες για τον Κώστα Χιλέα Καραμαλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Αυτό πάντως που θα ζητήσουν οι 4 βουλευτές που έχουν κατηγορηθεί σε βαθμό πλημελήματος είναι η εκδίκαση της υπόθεσης να γίνει το δυνατόν συντομότερα, προκειμένου να αποδείξουν πως οι κατηγορίες είναι ανυπόστατες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως επιτέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση, κατηγορώντας την πως δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονα απάντησαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τονίζοντας πως το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ είναι σκάνδαλο που αφορά τη Νέα Δημοκρατία, όσο και αν προσπαθεί να πείσει τον κόσμο πως δεν υπάρχει σκάνδαλο. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις στελεχών των υπολείπων κομμάτων.
3: Το αφήγημα των βουλευτών αθώων περιστερών που λειτουργούσαν υπέρ της περιφέρειάς τους, κατέρευσε σήμερα με κρότο, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης. Και βέβαια θα ήταν διπλάσει αν η κυβέρνηση, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με προκλητικό τρόπο δεν είχε καλύψει τους υπουργούς της.
4: Το σκάνδαλο του ΠΟΙΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν.
5: Νέα Δημοκρατία δεν θα ξεμπλέξει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει και η πολιτική ευθύνη και κυρίως η κατάρρευση του κυβερνητικού αφηγήματος ότι δεν έχουν να φοβηθούν γιατί δεν υπάρχει σκάνδαλο.
6: Μέχρι χθες λέγατε δεν υπάρχει σκάνδαλο, ούτε καν πλημέλημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα θα πιείτε το πικρό φραπέ.
7: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Εδώ οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι.
8: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε με φόντο αυτές τις σημερινές εξελίξεις με τον Κώστα Μπογδανίδη, που είναι φυσικά και απόψε μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα, Κώστα.
9: Καλησπέρα.
8: Λοιπόν, ήταν μια εξέλιξη, την περιμέναμε. Μεν δεν ξέρω αν ο χρόνος τώρα ήταν. Ξέρεις, δεν το περίμενα εγώ τουλάχιστον τώρα εν μέσω θέρους.
9: Πάντα να και... είμαστε σε γρήγορη ισορροπία. Έτσι ή αλλιώς. Ειδικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
8: Σωστό είναι αυτό. Αλλά σκέφτομαι μήπως τρέχουν λίγο τα πράγματα. Για ευνόητους λόγους.
9: Ή να έχουμε κι άλλα. Mm. Κοίταξε. Βλέπεις ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι και αλλιώς στην πολιτική, είναι σαν τη μεγάλη τέχνη του αγγιοπλάστη στο Θραψανό, που κολλάνε το αυτί στο πιθάρι όπου θέλουν. Δηλαδή, η μεν κυβέρνηση λέει ότι μας λέγατε κυβέρνηση υποδίκων, και να τώρα που είμαστε καθαροί, ενώ έχουν τέσσερις διώξεις. Mm-hmm. Προφανώς για τους εννιά λέει η εισαγγελία ότι δεν ήταν επαρκή τα στοιχεία. Από την άλλη, η αντιπολίτευση επιμένει ότι τους έχουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει.
8: Ένα από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης είναι ότι μιλάμε για διώξεις πλημεληματικού χαρακτήρα, έτσι.
9: Ναι, είναι διώξεις.
8: Είναι διώξεις.
9: Είναι διώξεις. Δηλαδή, όπως για να το δει κανένας, εγώ δεν θέλω να πω, γιατί κάποιες που τις ξέρουμε, mm-hmm. και δεν χρειάζεται υπεράσπιση ο κύριος Σενετάκης, δηλαδή αυτό για το οποίο κατηγορείται ο κύριος Σενετάκης στο τηλεφώνημα, το γνωστό, mm-hmm. και έτσι, είναι δηλαδή, συγγνώμη που θα το πω και για άλλους βουλευτές που ακούω της αντιπολίτευσης. Είναι από αυτά τα τηλεφωνήματα που γίνονται κάθε μέρα σε υπηρεσίες και ειδικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Και προς Θεού, επειδή ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο, και από εκεί ήθελα να ξεκινήσω, mm-hmm. ότι να που ήρθε και μας το θύμισε, το είχαμε ξεχάσει. Σου θυμίζω ότι έχουμε περάσει πάμπολες νύχτες και απογεύματα στα δελτία να λέμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μάλιστα η γλώσσα μας. Κάποια στιγμή, όπως είχαμε προβλέψει, θα ξεχνιόταν, θα πήγαινε λίγο πιο πίσω, όχι με τον τρόπο που περιμέναμε. Αλλά τέλος πάντων, για να επιστρέψω, mm-hmm. όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει με τη δομή του ελληνικού κράτους, την οποία τη συντηρεί η εκτελεστική εξουσία. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν εσύ, εγώ, οποιοδήποτε πολίτης δεν βρίσκει σε αυτονόητα, σε βασικά πράγματα, το δίκιο του ή την άκρη του, mm-hmm. πέρα από το δίκιο του, να βρει μια λύση, βρε αδερφέ, αναγκάζεται να προστρέξει σε ένα βουλευτή, σε ένα πολιτευτή, mm-hmm. σε ένα πολιτικό πρόσωπο, σε ένα παράγοντα, και να γίνουν τα σχετικά τηλέφωνα. Αυτό ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm. Τώρα, εντάξει, προφανώς κάποιοι πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, γιατί υπάρχουν και σοβαρότερα αντικείμενα. Όμως θυμίζω ότι κάποιοι που ήταν και υπουργοί και έτσι, πέρασε λίγο αυρόχης ποσή αυτή η ιστορία. Λοιπόν, προφανώς δεν είναι για την κυβέρνηση το ίδιο να έχεις 13 ή 20 υποδίκους, mm-hmm. αλλά και το 4 είναι 4.
8: Mm-hmm. Πάντως λέει ότι το τεκμήριο της οθότητας είναι εκεί και προφανώς ισχύει για τον καθένα. Το λέω πολιτικά πια μιλώντας, γιατί ο Παύλος Μαρινάκης έσπευσε σήμερα και μάλιστα χωρίς να ερωτηθεί στο briefing να πει ότι προφανώς θα είναι και βουλευτές. Δεν υπάρχει λόγος να μην
9: θυμίζω.
8: Είναι υποψήφιοι.
9: Το είχε πει
8: ο κύριος Μητσοτάκης.
9: Ναι, το είχαν ξαναπεί, αλλά έτσι κι αλλιώς να πάμε σε εκλογές.
8: Δεν είχαμε την άσκηση των διώξεων, βέβαια, τότε.
9: Ναι. Εντάξει, ξέραμε mm-hmm. όμως περίπου τις κατηγορίες. Mm-hmm. Και ξέραμε ότι χειρότερο δεν θα γίνει. Έγινε για την κυβέρνηση είχαμε μια ηπιότερη εκδοχή των πραγμάτων. Mm-hmm. Κάποια μεγάλα ονόματα, τα οποία δεν ξέρω. Δηλαδή, ο κύριος Τσιάρας, θυμίζω, ήταν υπουργός, έτσι. Mm-hmm. Ο κύριος Κεφαλογιάννης, για παράδειγμα, το οποίο το όνομα επίσης ενεπλάκει και λίγο έμεσα με τον διευθυντή του και όλα αυτά. Λοιπόν, ναι. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση πήρε τώρα το υπιότερο σενάριο, mm-hmm. αυτό που την ενδιέφερε, και σου λέει εμείς βαδίζουμε ακάθεκτοι. Αλλά δεν μπορεί να πει καθαρή, γιατί το καθαρή, ξέρεις, έχει να κάνει με το σύνολο, με το πακέτο αυτού του σκανδάλου, το οποίο, εγώ μπορεί να μην αρέσει αυτό στην αντιπολίτευση, επιμένω ότι είναι διαχρονικό, γιατί ξέρουμε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ γινόταν απίστευτα πράγματα, απίστευτα πράγματα, την περίοδο ειδικά 16, 17, 18, 19. Μιλάω για την Κρήτη που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα. Και αυτό συνεχίστηκε όπου έφτασε ταβάνι. Δηλαδή, είπαμε ότι 8 εκατομμύρια εγώ πρόβατα φτάσαμε στην Κρήτη που δεν ξέραμε τι να

0: θα κάνουμε.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Πάνω από 4.500 στρέμματα αγροτοδασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων, αλλά και ζημιές σε ζωικό κεφάλαιο και υποδομές, άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στο μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, θέτοντας σε συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Κρήτης. Στη σημαντική συμβολή του ελικόπτερου Έριξον στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, που αναδεικνύει για ακόμα μια φορά την επιτακτική ανάγκη να βρίσκεται μόνιμα σταθμεμένο στο νησί, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, Μανώλης Κοκοσάλης, μιλώντας σήμερα το πρωί στον Sky Κρήτης.
2: Στο αυτόφορο Τριμελές πλημελιωδικείου Ηρακλείου θα δικαστεί ο 35χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης μεταξύ των χωριών Μελιδοχώρη και Γένα στα όρια των Δήμων Γόρτινας και Αρχανών Αστερουσίων. Ο 35χρονος, τον οποίο επιβλήθηκε και πρόστιμο 9.500 ευρώ, εκτελούσε εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή για να πάρει γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Η φωτιά κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ συμμετείχαν και συνολικά 11 εναέρια μέσα. Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, τόσο λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν, όσο και λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.
3: Η πυρκαγιά αυτή είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αρκετά δύσκολη, δεδομένου ότι οι συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν στην περιοχή, ο δείκτης επικινδυνότητας, ο οποίος είχε εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ήταν 4. Το γεωμορφολογικό ανάγλυφο και διάφορες συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται από την ίδια την πυρκαγιά την έκαναν να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπου αν προσθέσουμε και διάφορα προβλήματα με το οδικό δίκτυο, το οποίο καταλαβαίνετε ότι όσο ανεβαίνουμε σε υψόμετρα πάνω από 500-600 μέτρα, υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα και μπορεί να προσεγγίσουν μόνο πολύ μικρά οχήματα, τα αγροτικά τύπου 4x4.
4: Είχαμε αναζωπυρώσει γιατί η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη. Είναι και επιχειρούν ακόμα στο βουνό ισχυρές δυνάμεις, θα έλεγα, τις επίγειες δυνάμεις. Εχθές η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη, κύριε Κεφαλογιάννη.
5: Ήταν δύσκολη, φάνηκε ότι ήταν.
4: Η φωτιά πάνω στο βουνό, σε δύσβατα μέρη. Σε ρεματιές, ορεινά που είναι η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων δύσκολη. Αν δεν ερχόταν τα ελικόπτερα, και θέλω και από την εκπομπή σας να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, και τον στρατηγό, τον κύριο Σελινιωτάκη, για την συντονισμό της επιχείρησης, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Αν η φωτιά μας ξέφευγε προς τα κάτω, θα πήγαινε στο Μελιδοχώρι, το οποίο ήσυχε το 112, και προς το βορειά. Θα πιάνε δηλαδή μετά τα χωριά.
2: Το βράδυ της Τετάρτης υπήρξαν και πάλι μικρές ευτυχώς αναζωπυρώσεις που αντιμετωπίστηκαν όμως άμεσα από τις ισχυρές δυνάμεις που παρέμειναν στην περιοχή μέχρι και την Πέμπτη. Αυτό που επισήμανε ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων μιλώντας στο Sky Κρήτης ήταν η καθοριστική συμβολή των εναέριων μέσων και ειδικά του ελικοπτέρου τύπου Έριξον.
3: Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Δεν υπάρχει από χθες το απόγευμα έτσι κι αλλιώς, όπως γνωρίζετε, φαντάζομαι, ενεργό μέτωπο. Οι δυνάμεις βέβαια παραμένουν στον τόπο της πυρκαγιάς, ούτως ώστε να μην υπάρχει κάποια κυλίδωση, δεδομένου ότι οι συνθήκες οι καιρικές δεν έχουν αλλάξει καθόλου σε σχέση με το ΦΕΣ. Σήμερα λοιπόν έχουμε 21 υδροπόρα οχήματα, έχουμε 3 ομάδες σε ΜΟΔΕ και 80 πυροσβεστικούς υπαλλήλους.
4: Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό, γι' αυτό τον ευχαριστώ κιόλας, έφεραν το ελικόπτερο το Έριξον από την Καλαμάτα στα Χανιά και από τα Χανιά ήρθε σε εμάς μαζί με τα άλλα ελικόπτερα που ήταν εκεί, τα Ακούστα Μπέλ και τα άλλα που έχουν το καλάθι από κάτω, δεν ξέρω πώς το ονομάζονται. Λοιπόν, το Έριξον όμως είχε τη δυνατότητα, αφού ήταν δίπλα οι λιμνοδεξαμενοί των Δαμανίων, των Αρμανογίων, ήταν δίπλα οι λιμνοδεξαμενές και έκανε 35 με 40 ρήψεις την ώρα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει, 7,5-8 τόνους βάζει μέσα νερού το Έριξον. Ήταν δίπλα οι λιμνοδεξαμενοί, ανά 2 λεπτά ή 3 είχαμε και ρήψη, που ναι, περιόρισε πάρα πολύ τη φωτιά.
2: Από την πυρκαγιά που έφτασε πολύ κοντά στο χωριό Μελιδοχώρη και μάλιστα εστάλει και μήνυμα από το 112 για την εκένωσή του, έγιναν στάχτη περίπου 3.500 στρέμματα χορτολιβαδικής κυρίως έκτασης, ενώ κάηκαν γεωτρήσεις αλλά και ζώα που οι κτηνοτρόφοι δεν μπόρεσαν να τα απομακρύνουν. Και την Παρασκευή στην Κρήτη, ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς θα είναι ιδιαίτερα υψηλός, με τον διοικητή των πυροσβεστικών δυνάμεων να τονίζει πως οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
3: Νομίζω ότι θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική, ο μέσος νους, όταν βλέπουμε και έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους, πέραν του ότι από 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου απαγορεύεται η καύση, η γυμνή φλόγα στην Ήπεθρο.

0: θέλω να προσέξουμε, γιατί δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι συνήθως αυτό που δημιουργεί την πυρκαγιά, γενεσιουργός αιτία, είναι καθημερινές απλές γεωργικές δραστηριότητες. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τα λάστιχα στα χωράφια μας, χρησιμοποιούμε το καμινέτο και ξεκινάει μια πυρκαγιά. Πάμε να καθαρίσουμε ένα χωράφι, χρησιμοποιούμε δίσκο, δημιουργούμε τα ίδια προβλήματα.
1: Πάμε να συζητήσουμε λοιπόν με αφορμή αυτή την πρώτη μεγάλη, η αλήθεια είναι, δοκιμασία χθες για τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Κρήτης, αυτή τη φωτιά που είχαμε στο Μελιδοχώριο. Ο Κώστας Μπογδάνης σταθερά δίπλα μου στο στούντιο. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα Κεφαλογιάννη, καλησπέρα και σε εσένα. Ξεκινώ από εσένα, γιατί είχες την ευκαιρία το πρωί να μιλήσεις και με τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερισσού, τον κύριο Κοκοσάλη, ο οποίος περιέγραψε την πολύ μεγάλη δυσκολία που υπήρχε χθες, λόγω και των ανέμων, λόγω και του δύσβατου της περιοχής.
2: Ναι, βέβαια. Ήταν μια φωτιά πολύ δύσκολη που θα μπορούσε να ξεφύγει και να δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Mm-hmm. Δεν είναι λίγο ότι έκαψε αρκετές χιλιάδες στρέμματα, πάνω από 4.500 στρέμματα, αλλά σε σχέση με τις πιθανότητες, τις εφιαλτικές πιθανότητες που είχαν προκύψει, νομίζω ότι αυτό είναι το λιγότερο. Και στο τέλος της ημέρας όλοι οι φορείς δηλώνουν ικανοποιημένοι και από τον συντονισμό και από την ταχύτητα με την οποία λειτουργήσαν οι αρμόδιοι στην προκειμένη περίπτωση. Δύο πράγματα πολύ γρήγορα θέλω να σχολιάσω από τη συζήτηση που προέκυψαν από τη συζήτηση με τον κύριο Κοκοσάλη. Ένα προέκυψε στην πραγματικότητα από την δισογραφία και είναι βεβαίως ότι όσες εκκλήσεις και να κάνουμε, ό,τι και να πούμε από εδώ, ό,τι και να πούν οι αρμόδιοι φορείς, η ανθρώπινη ανοησία είναι ανόητη. Δηλαδή, κάποιος εχθές θεώρησε ότι είναι κατάλληλη μέρα για να κάνει οξυγονοκόλληση ή κάτι τέτοιο σε υπαίθριο χώρο με αυτόν τον άνεμο. Ευτυχώς που δεν συνέβη κάτι χειρότερο. Το δεύτερο είναι το Έριξον. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το λένε οι φορείς της Κρήτης κυρίως. Δεν είναι θέμα αν το λέμε εμείς ή όχι, οι δημοσιογράφοι εννοώ. Ότι πρέπει να είναι μόνιμα σταθμευμένο στην Κρήτη. Εχθές σηκώθηκε από την Καλαμάτα, ήρθε στα Χανιά, από τα Χανιά ήρθε στο Μελιδοχώρι, στο Ηράκλειο δηλαδή, και έπαιξε καταλυτικό ρόλο.
1: Η συνδρομή του ήταν καταλυτική, έχεις δίκιο.
2: Καταλυτική, δεν είναι βέβαιο, παρότι σηκώθηκαν πολλά ενέργεια μέσα, αν χωρίς το Έριξον θα μπορούσε η φωτιά να ελεγχθεί τόσο αποτελεσματικά. Mm-hmm. Επειδή ξέρουμε ότι ο χρόνος σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ κρίσιμος, ότι αν ξεφύγει το πράγμα μετά δεν μαζεύεται με τίποτα, αυτός ο χρόνος χρειάστηκε το Έριξον για να έρθει στην Κρήτη. Χθες δεν αποδείχθηκε μοιραίος. Σε κάποια άλλη περίσταση, ομιγέννητο, μπορεί να αποδειχθεί μοιραίος. Yeah. Οι φορείς το ζητούν. Δεν ξέρω τον σχεδιασμό της πολιτείας, ούτε μπορώ να πω ακριβώς στο μυαλό τους. Φαντάζομαι γυρνάνε στην Καλαμάτα. Έχουν κρίνει ότι έτσι ελέγχει ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος στη Νότια Ελλάδα και μπορεί να είναι εκεί που πρέπει. Το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω όμως και όλους τους φορείς της Κρήτης που θεωρούν ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα Έριξον μόνιμα εδώ στον τόπο.
1: Κώστα Μπογδάνη.
3: Κοίταξε, καταρχήν να ξεκινήσω κι εγώ από το τελευταίο με το Έριξον. Ήμασταν τυχεροί που δεν είχε κάτι άλλο εκεί. Δηλαδή, εννοώ στην Πελοπόννησο, έτσι, γιατί δεν θα ερχόταν το Έριξον. Βέβαια, ο κίνδυνος αυτό το 4 που λένε για την Ελλάδα ήταν στην Κρήτη, κυρίως, και θα το έχουμε και αύριο, όπως ακούστηκε στο ρεπορτάζ. Τα ενέργεια μέσα βοήθησαν πάρα πολύ, όπως βοήθησε και το γεγονός ότι, μην ξεχνάμε ότι και στην περιοχή, αλλά και σχεδόν όλη η Κρήτη, δεν έχει πια τα δάση που... Αυτό θα ήταν μια σπίθα για να γίνει παρανάλωμα του πυρός με ολόκληρη περιοχή. Βέβαια, έχουμε εκτάσεις οι οποίες είναι καλλιεργήσιμες και ειδικά οι ελιές, οι οποίες άμα μπει μέσα η φωτιά και δεν έχει καθαριστεί, δεν μπορεί να τις σταματήσει με τίποτα. Οι ζημίες είναι μεγάλες, προφανώς θα αποτυπωθούν. Νομίζω ότι ταυτόχρονα λέω ότι ήμασταν τυχεροί που δεν είχε κάτι στην Πελοπόννησο για το Έριξον. Δεν είχε και κάτι άλλο μεγάλο στην Κρήτη.
1: Αυτό. Δεν είχαμε και κάποιο άλλο περιστατικό,
3: ναι,
1: στην Κρήτη.
3: Γιατί εκεί
1: στο
3: τώρα
1: νησί, σωστά.
3: Επικεντρωθήκαν οι δυνάμεις, μιλάω για τις εναέριες, και ευτυχώς πήγανε όλα καλά στο τέλος. Θυμίζω ότι είχαμε και το 112 που χτύπησε και για το Βοριά και το Λαράνι και για τις γύρω περιοχές. Εντάξει, εγρήγορση περισσότερο, έτσι, όχι γιατί κινδύνευσε ανάμεσα, αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει με τους ανέμους, οι οποίοι. Αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, είναι μια χαρά Θεού δροσιά για την Κρήτη. Δεν έχουμε δηλαδή κύματα, στο πούμε, καύσωνα, αλλά είναι και το μεγάλο μείον, έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο σχεδιασμός είναι το παν, συμφωνούμε σε αυτό. Mm-hmm. Και πάνω απ' όλα, όπως πολύ σωστά είπε ο Κώστας, αυτή η ανθρώπινη, αν θες, δεν θα πω μόνο

0: ανοησία, είναι και κάτι που δεν το βάζει ο νου σου. Λες, θα πάω να. Ή άλλο θα πάω βάλει
1: ψυχή. Όχι, δεν θα συμβεί σε μένα.
0: Μα δεν θα συμβεί σε μένα, αλλά και στο σύμπαν. Μπορεί να μην γκάει εσύ, αλλά μπορεί να κάψει δύο χωριά.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Εκτός από ζημιώσεων έχουν μείνει οι δεκάδες πυρόπληκτοι, κυρίες και κύριοι, 4 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 15ης Ιουλίου του 2022 στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Με τους κατοίκους να υποστηρίζουν ότι οι περισσότερες απορρίψεις αιτήσεων για αποζημίωση οφείλονται σε διοικητικά προβλήματα και όχι σε δική τους υπαιτιότητα. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο τον Γιάννη Κωστάκογλου από τα Ρεθεμιώτικα Νέα που έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Σόντια, καλησπέρα. Πράγματι, χωρίς ούτε ένα ευρώ αποζημίωσης ή τουλάχιστον με σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στο ποσό που θα έπρεπε να λάβουν και έχουν τελικά λάβει, φαίνεται ότι θα μείνουν δεκάδες δικαιούχοι πυρόπληκτοι που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά της 15ης Ιουλίου του 2022, πριν από 4 χρόνια, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Ουσιαστικά πρόκειται για δικαιούχους από τις δημοτικές κοινότητες των Μελάμπων, του Ροδακίνου, των Σακτουρίων, της Κρύας Βρύσης, Αγίας Γαλήνης και της Ορνέ, οι οποίοι παρότι είδαν τις εκτάσεις γης τους, τις περιουσίες τους, τους ελαιώνες τους να καταστρέφονται, μετά και την τελευταία καταβολή των αποζημιώσεων προς τους πυρόπληκτους πριν από 2 εβδομάδες από τον ΕΛΓΑ, στο τέλος του Ιουνίου, είδαν ότι πολλές αιτήσεις για αποζημίωση έχουν απορριφθεί ή τουλάχιστον τα ποσά που έχουν καταβληθεί έχουν αποκλίσεις από 10% μέχρι και 70% του συνολικού ποσού. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σύνθετο θέμα που, όπως πολύ σωστά ανέφερες, οφείλεται σε διοικητικά και τεχνικά προβλήματα του συστήματος. Οι πυρόπληκτοι το αποδίδουν σε 3 λόγους. Ο βασικότερος από αυτούς, η βασικότερη αιτιολογία, είναι ότι τα οικόπεδά τους εμφανίστηκαν στους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2024 λανθασμένα ως βοσκότοποι και συνεπώς μη επιλέξιμοι για αποζημίωση. Και ο ΕΛΓΑ ουσιαστικά παίρνει τα στοιχεία του, τα δεδομένα του από τους συγκεκριμένους χάρτες.
1: Αντλεί τα στοιχεία από εκεί ο ΕΛΓΑ, οπότε... Συγγνώμη Γιάννη, ναι.
2: Ο δεύτερος λόγος, όπως έλεγα, έχει να κάνει με τις ασφαλιστικές εισφορές που οι παραγωγοί δεν είχαν εξοφλήσει το 2022 και ο ΕΛΓΑ ούτε τους είχε παρακρατήσει από τις επιδοτήσεις του, όπως έκανε, αλλά ούτε και τους ενημέρωσε ότι ουσιαστικά έπρεπε να τις καταβάλουν. Και τέλος, με συγχωρείς, οι πυρόπληκτοι καταγγέλνουν ότι απορρίφθηκαν παραγωγοί που έκαναν χρήση της δυνατότητας να μεταφέρουν και να ανασυστήσουν ουσιαστικά τις καλλιέργειές τους σε άλλο αγροτεμάχιο, όπως προβλέπεται στη σχετική οικία για τις δύσβατες περιοχές. Γενικότερα, από εδώ και πέρα, οι πυρόπληκτοι θα ακολουθήσουν τη δικαστική οδό, προκειμένου να διεκδικήσουν το δίκαιο τους.
1: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. 2-24 ώρα, κυρίες και κύριοι, μετά την ανάδειξη των προβλημάτων στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού λόγω μιας διακοπής ρεύματος, έρχονται στο προσκήνιο τα θέματα λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και η ανάγκη βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών, Βαγγελής Παπανικολάου, καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να ενσκύψουν πάνω στα προβλήματα και να δώσουν άμεσα λύσεις.
3: Έναν χάρτη με τις τοποθεσίες και τα αξιοθέατα του Ηρακλείου συναντούν Έλληνες και ξένοι επισκέπτες δίπλα από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Έναν χάρτη όμως για γέλια και για κλάματα, καθώς όπως περιγράφει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης Βαγγέλης Παπανικολάου, ενώ έπρεπε να είχε αντικατασταθεί, παραμένει φθαρμένος, αποτελώντας έτσι αντί για σημείο πληροφόρησης μία αποκρουστική εικόνα και μάλιστα μία από τις πρώτες που συναντούν οι επισκέπτες της πόλης και του μουσείου.
4: Λοιπόν, βλέπουμε το χάρτη της οποίος είναι απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Βλέπουμε τους τουρίστες που προσπαθούν να καταλάβουν πού είναι, αλλά δείτε το κατάσταση στην οποία είναι ο χάρτης.
5: Δείξτε μας αν θέλετε.
4: Λοιπόν, έχουμε το χάρτη του Ηρακλείου εδώ με τα ενιατικά τείχη. Έχουμε ένα βέλος που έχουν βάλει εδώ καταστηματάρχη, γιατί αυτός ο χάρτης κανονικά να μπει στον άγαλμα του Βενιζέλου και αυτός που ήταν στο άγαλμα του Βενιζέλου να μπει εδώ, οπότε τους βάλανε ανάποδα. Αλλά αυτό μπορεί να διορθωθεί, γιατί όλο αυτό είναι ένα χαρτί το οποίο κολλάει πάνω στο μεταλλικό. Βλέπουμε εδώ το χάρτη του Ηρακλείου, ο οποίος για μας είναι φοβερά χρήσιμος, γιατί μπορούν να καταλάβουν πού είμαστε και τι άλλα μνημεία μπορούμε να δείξουμε. Αλλά αν δείξουμε στα δεξιά, η κατάσταση αυτού του χάρτη είναι απερίγραπτη. Αυτό είναι δυσφήμιση.

0: Γιατί δεν σεβόμαστε την πόλη του Ηρακλείου, δεν σεβόμαστε τους επισκέπτες. Αν δούμε κάτω, αυτό θέλει μια καθαριότητα και ο χώρος. Και τα ζουμιά από διάφορα σκουπίδια που μεταφέρουν οι κατασκευαστές και γενικά. Και επίσης εδώ πέρα χρειάζεται μια διαρρύθμιση, ίσως με την Δημοτική Αστυνομία να βοηθάει ορισμένες φορές. Τώρα, από ό,τι ξέρω, έχουν πάρει άτομα, τους έχουμε δει, ώστε να μην υπάρχει θέμα ασφάλειας κάποιου πιθανού ατυχήματος.
1: Να ρωτήσω κάτι, ποιανού αρμοδιότητα είναι να αλλάχθει αυτό?
0: Αυτό είναι του Δήμου Ηρακλείου. Τα πλαίσια τα έχει κάνει προσφορά ο Εμπορικός Σύλλογος, που πολύ καλά έκανε. Αλλά το χαρτί με τον χάρτη του Ηρακλείου με τα ενετικά τείχη και την σχέση με το λιμάνι που να βοηθάμε και τους τουρίστες της κρουαζιέρας, αυτό το χαρτί τυπώνεται από το Δήμο Ηρακλείου, από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χαρτί. Μπορεί να τυπωθεί και να κολληθεί ανά πάσα στιγμή. Και δεν μπορούμε να έχουμε τη σεζόν να τρέχει στα μέσα Ιουλίου με μια κατάσταση βρωμερή η οποία είναι εδώ πέρα.
2: Την ίδια ώρα, όπως περιγράφει ο κύριος Παπανικολάου, του Αλαλού με τα διερχόμενα γιοταχή αλλά και τα παρκαρισμένα οχήματα που επικρατεί καθημερινά, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελεί βραχνά για τους επαγγελματίες, τους διερχόμενους οδηγούς και τη δημοτική αστυνομία.
0: Βλέπουμε ότι έχει έρθει η δημοτική αστυνομία και βοηθάει στην τάξη, ώστε το ταξί το οποίο έχει παρκάρει σε λάθος σημείο εκεί πέρα, του λέει να πάει να σταματήσει στο σημείο το οποίο είναι ορισμένο από το Δήμο, από την Επιτροπή Τουρισμού όλα, ώστε να γίνεται η σωστή αποβίβαση και επιβίβαση με ασφάλεια. Τα λεωφορεία σταματάνε στο χώρο ο οποίος είναι ορισμένος και αυτός ο χώρος είναι απολύτως απαραίτητος, ώστε να μην υπάρχει θέμα. Η Δημοτική Αστυνομία η οποία ήρθε είναι πολύτιμη και πρέπει να την έχουμε συνέχεια δίπλα μας, ώστε να βοηθάει στη σωστή ροή των επισκεπτών. Τα δίκυκλα, αυτό πρέπει να ορίσει ο Δήμος Ηρακλείου με τη Δημοτική Αστυνομία, ποιοι χώροι επιτρέπονται και ποιοι χώροι δεν επιτρέπονται. Γιατί, όπως βλέπετε, έχει γίνει ένα εύκολο σημείο στάθμευσης, το οποίο πιστεύουμε ότι δεν είναι τόσο καλό. Αν δείτε μπροστά, είναι ο χώρος ο οποίος είναι από το χώρο αποβίβασης επιβίβασης των επισκεπτών, τα λεωφορεία παρκάρουν στο λιμάνι, περνάνε από εδώ και έχουν από τη ράμπα, η οποία φαίνεται εδώ πέρα, πηγαίνουν απέναντι στο μουσείο. Οπότε, αν είναι όλα τα δίκυκλα παρκαρισμένα, όπως είναι τώρα, όπως βλέπετε, δεν χωράνε. Οπότε, ο κόσμος πρέπει να κατέβει στον δρόμο, το οποίο είναι επικίνδυνο.
2: Ο Βαγγέλης Παπανικολάου κάλεσε για άλλη μια φορά τους τοπικούς φορείς να μεριμνήσουν, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι υποδομές πέριξης του Αρχαιολογικού Μουσείου. Υποδομές αναγκαίες, όπως είπε, για την ομαλή περιήγηση των τουριστών στην πόλη του Ηρακλείου και τα αξιοθέατά του.
3: Αγκάθι στι σχέσει των Δήμων Ηρακλείου και Αρχανών Αστερουσίου, να εξακολουθεί να είναι η γεώτρηση στο Γιούχτα, την οποία θέλει να ανοίξει η ΔΕΙΑΗ, αλλά δεν τη το επιτρέπει ο Δήμο Αρχανών. Από τον μεν Δήμο Ηρακλείου υποστηρίζεται ότι το σημείο είναι εντό των διοικητικών του όριων, κάτι που δεν αποδέχεται ο Δήμαρχο Μανούλη Κοκοσάλη. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, να συζητήσουμε για αυτή την υπόθεση που δεν είναι καινούρια. Πάει πολύ πίσω και μάλιστα πάει και πίσω και μα θυμίζει έτσι πολύ άσχημε εικόνε, υπό την έννοια ότι είχαμε και τόσο έντονες αντιδράσεις που οι εμπλεκόμενοι τότε, πότε ήταν, Κώστα, είχαν καταλήξει και στο αστυνομικό μέγαρο, σωστά θυμάμαι.
4: Το 2021, ναι.
3: Το 2021.
4: Σωστά. Mm-hmm. Δεν πάει στην αστυνομική διεύθυνση. Είναι μια παλιά ιστορία, η οποία όμως θα την βρούμε μπροστά μας σύντομα, εφόσον ισχύουν αυτά που μας είπε σήμερα στον Sky Κρήτης ο Γιώργος Γουρεξάκης, ο πρόεδρος του ΔΕΙΑΗ, ο οποίος επεσήμανε ότι ο Δήμος Ηρακλείου θα ανοίξει αυτή την γεώτρηση και θα το κάνει άμεσα. Mm-hmm. Και θα το κάνει διότι το φετινό καλοκαίρι κυλάει σχετικά ομαλά, όπως μας είπε ο κ. Γουρεξάκης. Υπάρχει επάρκεια από τον Αποσελέμη, 540 κυβικά την ώρα φέρνει ο Δήμος Ηρακλείου. Έχει κρατήσει ενεργές και όλες τις γεωτρήσεις, πάνω από 60. Γι' αυτό γιατί δεν θέλει να μπει στη διαδικασία της διανομής νερού σε κάποιες περιοχές στις οποίες θα έμπαινε, θα έκανε δηλαδή διανομή, εάν είχε κλείσει κάποιες γεωτρήσεις. Mm-hmm. Όλα λοιπόν κυλούν σχετικά καλά μέχρι στιγμής. Μην το ματιάσουμε κιόλας, Σόδια, γιατί ξέρεις, οι βλάβες είναι πάντα κάτι το οποίο μπορεί να προκύψει. Εκτός από την περιοχή των Βασιλιών. Εκεί η περιοχή των Βασιλιών και τα γύρω χωριά, ας πούμε, αντιμετωπίζουν κάθε καλοκαίρι αρκετά σοβαρό ζήτημα. Και ο κ. Βορετσάκης θεωρεί ότι αυτό το ζήτημα μπορεί να λυθεί με μια γεώτρηση στον Γιούχτα, σε ακίνητο του Δήμου Ηρακλείου, η οποία θα δίνει περίπου 30 κυβικά την ώρα, θα είναι μικρές ποσότητες δηλαδή, αλλά απαραίτητες, και θα λειτουργεί μόνο, λέει η ΔΕΙΑΗ, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Mm-hmm. Αυτή είναι η θέση της ΔΕΙΑΗ. Αυτή ήταν η θέση της ΔΕΙΑΗ έτσι κι αλλιώς από το 2021. Είναι αποφασισμένος, λέει ο κ. Βεξάκης, να πάει να ανοίξει τη γεώτρηση η επιχείρηση τους επόμενους μήνες. Μην τολμήσετε, απάντησε στον Sky Κρήτης λίγα λεπτά μετά ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, ο κ. Κοκοσάλης, mm-hmm. ο οποίος θεωρεί ότι Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της ποιότητας του νερού.

0: λέει δηλαδή ότι υπάρχει ο κίνδυνος μιας υπεράντλησης που θα μειώσει την αγωγημότητα του νερού, ήδη είναι σε πολλά, πολύ υψηλά επίπεδα, στα επιτρεπτά όρια, λέει ο κύριος Κοκοσάλης, αλλά σε υψηλά επίπεδα. Μια αγιώτερη θα δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν πείθεται ότι θα είναι μόνο για το καλοκαίρι, λέει ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, και θεωρεί ότι η περιοχή του που ιδρεύεται, η περιοχή των Αρχανών που ιδρεύεται από τον Γιούχτα κατά κύριο λόγο είναι ρηγμένη και δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Χρειάζεται ισορροπία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Εν πάση περιπτώσει, να πω σε τεχνικές λεπτομέρειες, ήταν απολύτως κάθετος ότι δεν πρόκειται να το επιτρέψει.
1: Μάλιστα.
0: Ότι δεν πρόκειται να το δεχτεί. Μάλιστα, είπε, λέει, ότι έχει προειδοποιήσει και την διεύθυνση υδάτων να μην δώσει άδεια για αγιώτρηση. Έτσι, όπως άκουσα και τους δύο στο ραδιόφωνο, θεωρώ ότι θα έχουμε νέα επεισόδια σε αυτό το ζήτημα, το οποίο μοιάζει κάπως, πώς να το πω τώρα, κάπως παροχημένο μεν, δηλαδή να τσακώνονται δύο γειτονικές περιοχές για το νερό, αλλά ίσως να είναι και εικόνα από το μέλλον, δηλαδή ταυτόχρονα έρχεται από το παρελθόν, αλλά δεν αποκλείται να είναι και εικόνα από το μέλλον. Φέτος τη γλιτώσαμε, έβρεξε στο Ηράκλειο και γέμισε από Σελέμης. Να δούμε μέχρι πότε θα την γλιτώνουμε.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Και πάλι και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι είπαν οι κύριοι Βουρεξάκης και Κοκοσάλης στον Sky Crete και τον Κώστα Κεφαλογιάννη.
2: Συγκεκριμένα προβλήματα που είναι στην περιοχή των Βασιλιών, υπέρ της Βασιλιών. Δηλαδή Σύλαμο, εκεί στο Λοφόπολη. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν έχουμε κάνει μια γεώτρηση που είναι προγραμματισμένη. Προσπαθήσαμε να την κάνουμε μερικά χρόνια. Είχαμε τις αντιδράσεις από τον κύριο Κοκοσάη, τον δήμαρχο Αρχανών. Ο οποίος πάλι αντιδρά. Ακόμα δεν έχουμε πια αντιδρά και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κάνουμε πιο δύσκολα. Παρότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Είναι διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
3: Δεν είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου. Ξέρω ότι ο Γιούχτας είναι στα Αρχάνες. Εκτός αν θέλουμε να μεταφέρουμε τις Αρχάνες, το Ηράκλειο και τον Κεφαλογιάννη, να το πούμε. Επειδή δεν πρόκειται να γίνει η γεώτρηση, και προκαλώ τον κύριο Βουρεξάκη, αφού με προκαλείτε δημόσια, να κοιτάξει λίγο την αγωγημότητα από τα στοιχεία που έχει του νερού εκεί και μετά να κουβεντιάσουν. Δηλαδή, εκεί θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία. Και ιδίως σε αυτό που λέγεται φυσικός πόρος που είναι το νερό. Η υπεράντληση ή οτιδήποτε άλλο θα δημιουργήσει προβλήματα.
2: Και συζητάμε μια γεώτρηση μικρή, έτσι, συζητάμε για 30 κυβικά την ώρα, για να μπορέσουμε να καλύψουμε την περιοχή, τις ανάγκες της περιοχής αυτής του καλοκαιριού. Το χειμώνα δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά το καλοκαίρι ξέρουμε ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, αφορούν σε αυτά και αφετέρου δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι που υποτίζουν τα απεργολαράκια τους, αυτά όλα.
3: Συγγνώμη, η αγωγημότητα αυτή τη στιγμή, για όσους γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, εγώ επειδή μετράω το νερό συνεχώς, με δικά μου έχω αντιδραστήρια και το μετράω, η αγωγημότητα την τελευταία φορά που το μήτρησα είναι στα κοντά στα 1.100 από 600 που ήταν. Λοιπόν, είναι μέσα στα όρια, για να μην μετράω 2.500 είναι το όριο, αλλά αυτό αυξάνεται η αγωγημότητα, που σημαίνει κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, δεν θα πάμε ένα τέτοιο. 90 κυβικά, 95 με 100 παίρνει την ώρα το Ηράκλειο μαζί με την γεώτρηση του Καρναρίου που πάει Άγιο Σύλλα, Άγιο Βλάση και όλα αυτά. 130 και ο Δήμος Αρχανών παίρνει 100 κυβικά την ώρα για να καλύψει μεγαλύτερο κομμάτι, να υδρεύσει μεγαλύτερο κομμάτι πληθυσμού της Αρχάνης.
2: Συζητάμε μια γεώτρηση μόνο το καλοκαίρι. Και 30 κυβικά την ώρα, που ξέρετε, 30 κυβικά την ώρα είναι ελάχιστη ποσότητα, δεν είναι, το συζητάμε καθόλου. Και μόνο το καλοκαίρι. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους πέρα στην περιοχή, θα λύσουμε το πρόβλημα. Είναι μια πολύ μικρή γεώτρηση, η οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο να γίνει και πρέπει να γίνει.
3: Καλό να υπάρχει μια ισορροπία και η εύκολη λύση να τρυπάμε και να κάνουμε γεωτρήσεις, να βρεθούν λύσεις άλλες, να μην κινδυνεύσουν άλλες περιοχές. Εγώ δεν μπορώ να πάρω νερό από τον Αποσελέμη να στείλω νερό στις Αρχάνες. Δεν μπορώ. Δεν είμαι μέσα στη σύμβαση το όπως σε λέμε. Δεν έχω τις υποδομές ή τα δίχτυα να τραβήξω νερό. Αν μου τύχει μια στραβή, πώς θα καλύψω τον πληθυσμό των... Γι' αυτό λοιπόν αντιδρώ, σας το εξηγώ.
1: Στην τελική ευθεία είναι, κυρίες και κύριοι, για την επαναλειτουργία της η Δημοτική Αγορά των Χανίων, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποκατάστασης του εμβληματικού μνημείου και απομένουν τεχνικές λεπτομέρειες πριν την παράδοσή του. Πάμε να συζητήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Χανίων, τον κύριο Τάσο Αλόγλου, ο οποίος μου κάνει τη χαρά να είναι απόψε μαζί μου στο Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Αλόγλου, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλησπέρα, κύριε Πεντεδήμου. Καλησπέρα σε όσες και σε όσους μας παρακολουθούν.
1: Σήμερα λοιπόν έγινε καταρχάς μια επίσκεψη στο χώρο με έτσι ενός μεγάλου κλιμακίου, με επικεφαλής φυσικά τον κύριο Σημανδυρά και τον δήμαρχο της πόλης. Διαπιστώνεται και από τα όσα βλέπουμε εμείς από μακριά ότι μένουν λεπτομέρειες, αντιλαμβάνομαι, κύριε Αλόγλου, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι έχουν εντατικοποιηθεί οι εργασίες. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δηλώσουμε ότι αυτά που απομένουν είναι

0: ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής παρέμβασης στο σημαντικό αυτό έργο για την πόλη μας. Περιμένουμε, είναι η περίοδος τέτοια το καλοκαίρι, τα συνεργεία να εντατικοποιήσουν τις εργασίες τους. Θεωρώ ότι είναι εφικτό μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αυτές οι μικρές λεπτομέρειες να έχουν ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Παράλληλα, να μπορούν και οι καταστηματάρχες αγοράς να λαμβάνουν τα σχέδια, τα τοπογραφικά των καταστημάτων τους, ώστε να σχεδιάζουν mm-hmm. τις παρεμβάσεις που θα κάνουν και ήδη εσωτερικά μέσα στα καταστήματά τους, για να μπορούμε σιγά σιγά να μπούμε στη τελική ευθεία, προκειμένου το έργο ή το κτίριο να ανοίξει τις πύλες του για τον κόσμο και να είναι επισκέψιμο. Mm-hmm.
1: Έχουμε εκτίμηση, αντιδήμαρχε, για το πότε πια θα είναι όλα έτοιμα για να ανοίξει τις πύλες της η δημοτική αγορά των Χανίων. Φαντάζομαι ότι μέχρι να ολοκληρωθεί και η διαδικασία με τα καταστήματα, εννοώ με τον εξοπλισμό, με τη λειτουργία τους, φαντάζομαι ότι θα έρθει το φθινόπωρο, κάπως έτσι, δεν είναι?
0: Αυτό που, για να γνωρίζουν όλοι όσοι μας ακούν, αυτό που αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκμίσθωσης των κενών καταστημάτων. Μονάχα δύο καταστήματα είναι άγωνα μέσα από διαγωνισμό, τα οποία είχαν χαρακτηρισμό κρίσης ως ιχθυοπολία, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε, να δούμε πώς θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα για την πλήρωση αυτών των καταστημάτων. Παράλληλα, ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες η εκτίμηση των μισθωμάτων για τους παλιούς καταστηματάρχες, και θα επικοινωνηθεί αυτό με αυτούς, προκειμένου να δούμε ποιοι από τους παλιούς καταστηματάρχες θα συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά, θα επιθυμούν να συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στη δημοτική αγορά. Οπότε με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα υπογραφούν και τα μισθωτήρια. Mm-hmm. Πιστεύω ότι, όπως είπατε, είναι εφικτό να γίνουν αυτές οι εργασίες παρεμβάσεων των καταστηματαρχών στα καταστήματα μέσα της δημοτικής αγοράς. Νομίζω ότι αυτό θα κρατήσει και τον Σεπτέμβριο, οπότε λειτουργικά η δημοτική αγορά νωρίς το φθινόπωρο ή μέσα στο φθινόπωρο θα είναι λειτουργική. Ο στόχος είναι αυτός, θα πολεμήσουμε, θα παλέψουμε όλοι μας να πετύχουμε αυτόν το στόχο.
1: Επιτρέψτε μου να θέσω και το ερώτημα που αφορά σε αυτή την ανησυχία που αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει από φορείς της πόλης σε σχέση με τα υψηλά μισθώματα, όπως τα χαρακτηρίζουν, που δημιουργούν και νέα δεδομένα. Διάβαζα δηλαδή τις τελευταίες ημέρες ανακοινώσεις, προφανώς τις έχετε υπόψη σας, όχι μόνο τις ανακοινώσεις, αλλά και έχετε γνώση των θεμάτων που βάζουν εκεί οι επιχειρηματίες της πόλης, οι καταστηματάρχες, ότι δημιουργεί νέα δεδομένα, με συγχωρείτε, και για τους επαγγελματίες, τους καταστηματάρχες που ήταν ήδη στην δημοτική αγορά. Τι απαντάτε, αντιδήμαρχε?
0: Κύριε Πεντεδήμου, αυτό που θα πρέπει να πούμε, ότι ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από την νομοθεσία σχετικά με τον τρόπο τον οποίο τα κενά καταστήματα της δημοτικής αγοράς θα δημοπρατηθούν. Mm-hmm. Αυτό δυστυχώς δεν δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο να παρέμβει σε κανένα σημείο όσον αφορά το ύψος των μισθωμάτων, το οποίο διαμορφώνεται μέσα από μια ανοιχτή ελεύθερη διαδικασία και κατά την κρίση των συμμετοχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία. Αυτό που θέλω να κάνω ξεκάθαρο, και νομίζω ότι και η επιστήμη οικονομική αντιμετωπίζει με τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκτίμηση των κενών καταστημάτων, είναι ότι σίγουρα η διαδικασία διαγωνιστική αποτελεί έναν οδηγό, δεν είναι όμως μια καθολική προσέγγιση για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα μισθώματα των καταστημάτων τα οποία θα επιχειρήσουν, θα λειτουργήσουν με τους παλιούς καταστηματάρχες της δημοτικής αγοράς. Mm-hmm. Θέλω λοιπόν να πω ότι έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκτίμηση. Mm-hmm. Είμαι σίγουρος ότι θα ληφθούν υπόψη μέσες τιμές και γενικότερα κατάσταση των τιμών που υπάρχει στα Χανιά. Σε καμία όμως περίπτωση καθολικά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθούν τα ύψη των μισθωμάτων, τα οποία καθορίστηκαν μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία και είναι επιλογές των συμμετοχόντων. Mm-hmm. Χωρίς να σημαίνει αυτό όμως, για να είμαι και από την άλλη μεριά ξεκάθαρος, mm-hmm. ότι θα συναντήσουμε, κυρία Πεντεδήμου, και μισθώματα τα οποία συναντούσαμε όταν η αγορά λειτουργούσε, πριν δηλαδή τις εργασίες ανακατασκευής της, μισθώματα τα οποία είχαν καθόλου σχεδόν διαμορφωθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα, χωρίς αναπροσαρμογές, είτε στον χρόνο είτε με βάση τον τιμάριθμο. Θα είναι μια καινούργια εμπειρία για όλους μας. Θέλω να καθησυχάσω και πιστεύω ότι η προσέγγιση η οποία ακολουθείται είναι μια προσέγγιση η οποία έναν στόχο έχει, η δημοτική αγορά να λειτουργήσει και οι καταστηματάρχες μέσα στην οποία θα βρίσκονται να επιχειρήσουν

0: λειτουργήσουν και να είναι σε έναν χώρο για τον οποίο θα επιχειρούν με έναν τρόπο ο οποίος θα αναδεικνύει τη σημαντικότητα του έργου και θα είμαστε όλοι περήφανοι γι' αυτό.
1: Εκτιμώ ότι θα τα ξαναπούμε με το καλό όταν θα ολοκληρώνονται και αυτές οι διαδικασίες που είναι πολύ σημαντικές. Σας ευχαριστώ πολύ, Αντιδήμαρχε. Καλό βράδυ να έχετε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής τοποθετήθηκε ο τέος Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Νίκος Κουλάς, εκπροσωπώντας την περιφέρεια.

0: πλαστικά κολονάκια και τα λεγόμενα σαμαράκια, προτείνοντας την ένταξή τους στις προβλέψεις του ΚΟΚ.
1: Για το μείζον ζήτημα της οδικής ασφάλειας τοποθετήθηκε ενώπιον της ειδικής μόνιμης επιτροπής οδικής ασφάλειας της Βουλής ο τέος αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων Κρήτης Νίκος Κουλάς. Κατά την παρέμβασή του παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τον πληθυσμό του νησιού, τα χαρακτηριστικά και την έκταση του οδικού δικτύου, τα ποσοστά των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, καθώς και τις παραμέτρους που σχετίζονται με την εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στην Κρήτη. Μέσα από τα δεδομένα αυτά επιχείρησε να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις χρόνιες παθογένειες που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια στο νησί.
2: Έχει 3.929 χιλιόμετρα οδικού δικτύου εθνικού και επαρχιακού, χωρίς να υπολογίζονται οι αγροτικοί δρόμοι και οι αστικοί δρόμοι. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε μία κατάταξη της Ελλάδας με 40%, 40 νεκρούς ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους ετησίως, ευρωπαϊκό μέσο όρο 40% αυτό, και ένα ελληνικό μέσο όρο που πρώτη φορά μόλις το 2025 έπεσε κάτω από το 60-70% που είναι κάθε χρόνο. Η Κρήτη το 2024 είχε 103%.
1: Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο βαρύ τίμημα που εξακολουθεί να πληρώνει η Κρήτη σε ανθρώπινες ζωές εξαιτίας των τροχαίων δυστυχημάτων.
2: Έχουμε λοιπόν πολύ σημαντική εισφορά σε φόρο αίματος, η οποία με βάση τα στατιστικά της Eurostat και ένα κόστος περίπου 300.000 ευρώ ανά θανατηφόρο τροχαίο, σημαίνει ότι από ένα συνολικό κόστος της Ελλάδας, 3 δις το χρόνο από τα τροχαία και στην Κρήτη άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ από τροχαία, θα μπορούσαμε μαζί με τα τέλη κυκλοφορίες που είναι 65 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για την Κρήτη, να έχουμε ένα ΒΟΚ κάθε 10 χρόνια. Αυτά τα πολύ απλά στοιχεία παρουσιάσαμε στην Επιτροπή και στη συνέχεια είχαμε πολύ συγκεκριμένες υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει ειδικά στην Κρήτη.
1: Παράλληλα, παρουσιάσα αναλυτικά τις προτάσεις και τις επισημάνσεις του για τα προβλήματα που εξακολουθούν να καταγράφονται στο οδικό δίκτυο του νησιού.
2: Ειδικά στην Κρήτη, λοιπόν, εστιάσαμε στα σημεία του ΒΟΑΚ τα οποία χρειάζουν άμεση παρέμβαση, στο Σταυρωμένο δηλαδή, όπου, στο Ρέθυμνο, όπου έχουμε 2.000 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να περνούν χωρίς αποδιάβαση τον βόρειο οδικό άξονα, όπου χρειάζονται υπέργειες ή υπόγειες διαδρομές, όπως συμβαίνει στο τμήμα Πετρούπολη Γεωργιούπολη Πετρές. Εστιάσαμε στον κόμβο που χρειάζεται στο Λατζιμά. Εστιάσαμε στα φανάρια στη Λιγαριά. Εστιάσαμε στα σημεία που χρειάζονται παρέμβαση στην παλιά Εθνική Οδό, ιδίως στο Καλό Χωριό μέσα που χρειάζονται κόμβοι κυκλικοί και υπάρχει έτοιμη μελέτη.
1: Πέρα από την υλοποίηση του ΒΟΑΚ, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Γιατί, όπως τόνισε, η αναβάθμιση των επαρχιακών και δημοτικών δρόμων, η βελτίωση της οδικής σήμανσης και η συντήρηση των υποδομών αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να μειωθεί ο αριθμός των τροχαίων.
2: Ζητήσαμε τώρα για το μέλλον τι ακριβώς χρειάζεται πέρα από την κατασκευή του ΒΟΑΚ, η οποία θέλει σε αυτά τα σημεία που αναφέραμε, Λιγαριά, Λατζιμά, Σταυρωμένο, πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Τι χρειάζεται να γίνει στο επαρχιακό δίκτυο, τι χρειάζεται να γίνει στους κάθε τους άξονες, κυρίως στο Ηράκλειο Βιάνους, ότι χρειάζεται μια αναστηθέω από βιομηχανική περιοχή μέχρι Αρκαλοχώρη εν όψη της εναλλακτικής διαδρομής που θα είναι για το νέο αεροδρόμιο. Είπαμε για το ένα χιλιόμετρο που είναι πριν το νέο δρόμο της Μεσαράς στην Αγία Βαρβάρο, που έχουμε χωρίς ετοιμότητα το τμήμα εκείνο.
0: Νέα δικαστική απόφαση για τα Airbnb αλλάζει τα δεδομένα στις βραχυχρονίες μισθώσεις, καθώς έκρινε ότι δεν επιτρέπεται η τουριστική εκμετάλλευση διαμερισμάτων όταν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας. Η απόφαση αυτή έρχεται να ενισχύσει την θέση των συνιδιοκτητών και των διαχειριστών που αντιδρούν στη χρήση διαμερισμάτων ως τουριστικών καταλυμάτων.
1: Απόφαση δικαστηρίου βάζει σαφείς περιορισμούς στη λειτουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε πολυκατοικίες, όταν ο κανονισμός τους ορίζει ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας.
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα κατοικιών, τα οποία κάποιοι ιδιοκτήτες αποφασίζουν να τα χρησιμοποιούν ως για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Και αυτό είναι αφορμή για να υπάρχουν σημαντικές αντιδικίες μεταξύ των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Με το σημερινό καθεστώς, εφόσον ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει χρήση κατοικίας, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και για Airbnb.
1: Το μονομελές πλημμυλιοδικείο Αθηνών έκανε πρόσφατα δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που υπέβαλε διαχειρίστρια πολυκατοικίας, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται

0: διαμέρισμα για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ο κανονισμός της οικοδόμης προβλέπει ρητά αποκλειστική χρήση κατοικίας.
1: Όμως, ο φραγμός που μπαίνει σήμερα από αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί είναι ότι αν υπάρχουν ενοχλήσεις από αυτούς που μένουν στα διαμερίσματα, δηλαδή είτε κάνουν πάρτι, είτε κάνουν φασαρία, είτε άλλης μορφής οχλήσεις που επηρεάζουν την πολυκατοικία, τότε βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν τη χρήση του συγκεκριμένου διαμερίσματος για Airbnb.
0: Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά αποσαφηνίζεται ο ρόλος του καταστατικού στη ρύθμιση τέτοιων διαφορών.
1: Το κράτος στην προσπάθεια να μπουν κάποια όρια, κάποιοι περιορισμοί στην χρήση αυτή, έχει αυτή τη στιγμή φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα επιχειρήσει να βάλει μία τάξη στους κανόνες της χρήσης για Airbnb στα διαμερίσματα.
0: Η συγκεκριμένη απόφαση εκδίδεται σε μία περίοδο κατά την οποία η λειτουργία των διαμερισμάτων Airbnb βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.
1: Αυτό λοιπόν θα το δούμε από τη διαβούλευση τι θα προκύψει. Πάντως γενικά θα πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές μας ότι η τάση είναι να συρρυκνωθεί και να περιοριστεί το Airbnb. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα τεθούν φραγμοί στην χρήση των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες για Airbnb.
0: Ωστόσο, η ισχύ της δεν επεκτείνεται αυτόματα σε όλες τις πολυκατοικίες. Καθοριστικό ρόλο παίζει το περιεχόμενο κάθε καταστατικού.
1: Όσον αφορά τους γενικότερους περιορισμούς που έχουν τεθεί ήδη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για κάποιες περιοχές που θεωρούνται κορεσμένες τουριστικά, υπάρχει ενδεχόμενο αργότερα να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.
2: Η υποτονική παραμένει η κίνηση στις λαϊκές αγορές, με τους καταναλωτές να περιορίζουν τις αγορές τους λόγω της ακρίβειας. Την ίδια ώρα οι παραγωγοί δηλώνουν απογοητευμένοι από το αυξημένο κόστος παραγωγής, επισημένοντας ότι περισσότεροι από 3 στους 10 έχουν εγκαταλείψει τις λαϊκές αγορές τα τελευταία χρόνια, αναζητώντας άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.
3: Σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή κινείται η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά των Πατελών. Τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης οι καταναλωτές λιγοστοί και οι ποσότητες που αγόραζαν, όπως είπαν, ελαιοακρίβειας λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές. Απογοητευμένοι εμφανίστηκαν και οι παραγωγοί που, όπως είπαν, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής.
4: Η κίνηση στη λαϊκή δεν είναι και τόσο όσο είναι άλλες εποχές, ξέρω εγώ. Γιατί ένας οπωσδήποτε θέλει να πάει στη θάλασσα του, θέλει να περάσει λίγο η ώρα του, να ξεφύγει από τα καθημερινά προβλήματα που υπάρχουν, συνασήκωτα βέβαια. Και οπωσδήποτε είναι πιο υποτονική από ό,τι έπρεπε να είναι. Όμως, το φαγητό είναι φαγητό. Δεν σταματάει να φάει ο άνθρωπος, γιατί επιβάλλεται και χρειάζεται. Κάτι κάνουμε, την παλεύουμε κι εμείς, με χέρια, με λύχια και με δόντια.
5: Οι πατάτες κάνουν ένα ευρώ. Δεν τρελαθούμε. Έτσι. Πατάτα ένα ευρώ, τι άλλο να σου πω δηλαδή.
6: Τα φρούτα εποχής, τα λαχανικά, πώς τα βρήκατε φτηνά.
5: 3,5 ευρώ τα τέτοια, τα κεράσια. Τι άλλο θέλεις δηλαδή.
6: Ακρίβεια, τι λέτε εσείς.
5: Είναι. Άμα το συγκρίνεις δηλαδή με τα χρήματα που βάζει ο καθένας στη τσέπη του, αυτά που βγάζει είναι το τζούζουνε.
3: Οι καταναλωτές σε κάθε επίσκεψή τους στη λαϊκή αγορά βλέπουν τις τιμές των προϊόντων να παίρνουν την ανηφόρα, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν πως τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, πάνω από το 30% των παραγωγών εγκαταλείπουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών προκειμένου να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα.
7: Δύσκολα τα πράγματα.
6: Σε πολύ σχέση
7: δύσκολα.
6: Με πέρυσι χειρότερα.
7: Πολύ. Ένα 30% κάτω.
6: Τι επικρατεί με το κόστος παραγωγής τώρα και με τα καύσιμα?
7: Περίπου 20% πάνω. Στο κοστολόγιο. Έτσι είναι αυτό.
6: Απομακρύνεται ο κόσμος από τη λαϊκή, δηλαδή οι παραγωγοί φεύγουν, τι κάνουν?
7: Οι παραγωγοί φεύγουν. Ο κόσμος μένει στη λαϊκή, αλλά δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Δύσκολα.
6: Το 30% των παραγωγών έχει απομακρυνθεί από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Και πώς είναι τα πράγματα για εσάς που έχετε μείνει εδώ?
8: Δύσκολα είναι, δύσκολα. Εδώ βλέπεις το λάδι να πούμε και δεν το ρωτούν καθόλου, δεν το αγοράζουν καθόλου. Και όλα έχουν ανέβει στα ύψη, το λάδι που παράγουμε εμείς δεν το ρωτάνε καθόλου. Ο κόσμος κοιτάζει να παίρνει τα απαραίτητα.
9: Ακριβά είναι. Τι να λέμε τώρα, να χωνόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Δεν γίνεται. Εντάξει, ακριβά είναι, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Η σύνταξη δεν φτάνει μέχρι 10 του μήνα.
6: Περίπου πόσο κάνουν αυτά που πήρατε, δηλαδή?

0: μπορώ να σου πω τώρα, πρέπει να τα λογαριάσω. Εντάξει.
1: Το κιλό, ας πούμε, στο κεράσι που βλέπουμε στα λαχανικά.
0: Το κεράσι κάτι παλεύεται. 2,5-3 ευρώ, εντάξει. Τα άλλα πάει είναι ακριβά.
1: Δυσκολεύεστε κι εσείς.
0: Πώς δεν δυσκολεύεται, ο καθένας μας δυσκολεύεται.
2: Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές των καυσίμων, όπως δήλωσαν παραγωγοί, επηρεάζει και τις τιμές των προϊόντων. Κάτι που ήδη συμβαίνει και λόγω της μειωμένης παραγωγής σε φρούτα και λαχανικά εποχής.
3: Τα φρούτα εποχής είναι λίγο τσιμπημένα, διότι και αυτοί έχουν πάθει η παραγωγή απάνω. Μεγάλες ζημιές τεράστιες, με χαλαζοπτώσεις, με χερικές συνθήκες, με διάφορα προβλήματα. Και είναι ευκολονόητο να πούμε ότι οπωσδήποτε η παραγωγή είναι πιο λίγη και πρέπει για να καλυφθεί και ο παραγωγός να πουλήσει λίγο πιο ακριβά. Αυτό είναι φυσιολογικά πράγματα. Αλλά λίγο όμως, όχι πάρα πολύ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, τη χειρότερη ποιότητα αέρα παγκοσμίως κατέγραψε το Τορόντο, καθώς ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές στο Οντάριο εκτόξευσε τον δείκτη ποιότητας αέρα στο 10+, επίπεδο που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Στη Γαλλία, τώρα, η Εθνοσυνέλευση ψήφισε επί του νομοσχεδίου που θεσπίζει το δικαίωμα στη βοήθεια στον θάνατο, έπειτα από πολύμινες διαβουλεύσεις και έντονες αντιπαραθέσεις.
1: Μετά από μήνες αντιπαραθέσεων, οι βουλευτές ψηφίζουν για νόμο που θεσπίζει δικαίωμα στη βοήθεια στον θάνατο, διχάζοντας και την κυβέρνηση. Πρόκειται για μία από τις κεντρικές δεσμεύσεις της δεύτερης προεδρικής θητείας του Εμμανουέλ Μακρόν, την οποία ο ίδιος ο πρόεδρος έχει παρουσιάσει ως το γαλλικό μοντέλο για το τέλος της ζωής. Μετά από πολλούς μήνες συζητήσεων και κοινοβουλευτικών διαβουλεύσεων, οι βουλευτές κλήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης να αποφασίσουν επί της πρότασης νόμου που θεσπίζει ένα δικαίωμα στη βοήθεια για το θάνατο στο πλαίσιο μιας τέταρτης και τελευταίας ψηφοφορίας. Κατά την έναρξη των συζητήσεων, αρκετές κεντρώες κοινοβουλευτικές ομάδες δεν έδωσαν γραμμή ψήφου στα μέλη τους. Δύο ακροδεξίες ομάδες, καθώς και οι Droite Republican, ανακοίνωσαν ότι θα καταψηφίσουν. Οι βουλευτές της αριστεράς, ιδίως οι σοσιαλιστές, αναμένεται να στηρίξουν το κείμενο στη μεγάλη τους πλειονότητα, όπως και οι βουλευτές της προεδρικής πλειοψηφίας. Η κοινοβουλευτική πορεία της μεταρρύθμισης υπήρξε ιδιαίτερα μαχρά και συγκρουσιακή. Το κείμενο εγκρίθηκε τρεις φορές από την Εθνοσυνέλευση, εξασφαλίζοντας κάθε φορά άνετη και ολοένα και πιο περιορισμένη πλειοψηφία. Το κείμενο εισάγει ένα νέο δικαίωμα στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία, θέτοντας όμως αυστηρές προϋποθέσεις πρόσβασης. Δυνατότητα προσφυγής θα έχουν μόνο ενήλικοι μεγαλική υπηκότητα, οι οποίοι πάσχουν από μια σοβαρή και ανίατη πάθηση που θέτει σε κίνδυνο την πρόγνωση επιβίωσης σε προχωρημένο ή τελικό στάδιο. Πολλοί γιατροί και οι υψηλοί αρχοί υγείας επισήμαναν ότι είναι πρακτικά αδύνατο να εκτιμηθεί με ακρίβεια ο χρόνος ζωής που απομένει σε έναν ασθενή. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν επίσης στη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων και στις προθεσμίες λήψης απόφασης. Πυκνή πορτοκαλί ομίχλη καλύπτει το Τορόντο, καθώς ο καπνός από πυρκαγιές στο βορειοδυτικό Οντάριο του δίνει τη χειρότερη ποιότητα αέρα παγκοσμίως, σύμφωνα με την IQR. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες, ορισμένοι κάτοικοι συνέχισαν να περνούν χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, ενώ άλλοι φορούσαν μάσκες προσώπου, καθώς ο καπνός απλωνόταν πάνω από την πόλη. Η επιδεινούμενη ποιότητα του αέρα συνέπεσε με προειδοποίηση για καύσωνα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου, κοντά στο ρεκόρ της 15ης Ιουλίου. Οι αρχές ακύρωσαν υπαίθρια προγράμματα για παιδιά και άνοιξαν κέντρα δροσισμού, ενώ το

0: Environment Canada προειδοποίησε ότι οι συνθήκες με καπνό είναι απίθανο να βελτιωθούν πριν από την Παρασκευή. Ο αναπληρωτής ιατρικός διευθυντής δημόσιας υγείας του Τορόντο παρομοίασε την έκθεση στον καπνό με το παθητικό κάπνισμα, προειδοποιώντας ότι τα λεπτά σωματίδια περιέχουν ένα μείγμα επιβλαβών χημικών ουσιών που μπορούν να επηρεάσουν οποιονδήποτε.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Στα αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση με το δημοσθενή Γιώργο Κόπουλο, κυρίες και κύριοι, που είναι μαζί μου και απόψε για τα αθλητικά νέα της ημέρας και όχι μόνο. Καλώς τον, καλησπέρα δημοσθενή.
3: Καλησπέρα, Σοφιά.
2: Λοιπόν, το ενδιαφέρον σε πόση ώρα από τώρα, σε περίπου ένα τέταρτο, μιλάω για την κλήρωση του πρωταθλήματος. Ο Όφη πάντως ξέρουμε ότι κάνει πρεμιέρα στο Παγκρίτιο.
3: Πολύ σωστά. Στις 9 η ώρα θα διεξαχθεί η κλήρωση της επόμενης σεζόν της Super League στην Αθήνα και θα έλεγα ότι για πρώτη φορά, Σοφιά, η κλήρωση αυτή έχει τόση μεγάλη σημασία για τον Όφη. Και ο λόγος δεν είναι άλλος από την δεδομένη παρουσία του σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα που θα έχει η ΟΦΗ, τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα. Είναι πολύ σημαντικό ποιος θα αντιμετωπίζει πριν από τους ευρωπαϊκούς αγώνες, ποιος θα αντιμετωπίζει μετά, αν θα υπάρχουν επιπλέον ταξίδια εκτός από εκείνα, εκτός Ελλάδος, μέσα σε πολύ λίγες ημέρες. Οπότε, όλο αυτό κάνει πολύ σημαντική την κλήρωση που ξεκινά σε λίγα λεπτά. Όπως πες και εσύ, η πρώτη αγωνιστική δεδομένα θα αγωνιστεί εντός έδρας, θα αγωνιστεί στο Παγκρίτιο στάδιο. Καθώς είναι μια άτυπη συμφωνία που έχουν όλες οι ομάδες μεταξύ τους στη Super League, πως όποιες ομάδες αγωνίζονται στην Ευρώπη, αγωνίζονται στα προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων, την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα θα αγωνίζονται στο γήπεδό τους. Και αυτό το λέμε γιατί η πρώτη αγωνιστική είναι ανάμεσα στα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΟΦΗ και όχι μόνο του ΟΦΗ, θα είναι του Ολυμπιακού, θα είναι της ΑΕΚ, θα είναι του ΠΑΟΚ, θα είναι του Παναθηναϊκού, όποιοι φτάσουν μέχρι εκεί. Επίσης, υπάρχει και το δικαίωμα αναβολής που μπορεί να ζητήσει κάποια από τις ομάδες που αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αναβολή για τις πρώτες αγωνιστικές. Και θυμόμαστε πως έμεσα είχε επηρεάσει και τον Όφη κάτι τέτοιο την περσινή σεζόν, καθώς ο Παναθηναϊκός είχε ζητήσει αναβολή στο μεταξύ τους παιχνίδι την πρώτη αγωνιστική και φτάσαμε Μάρτιο για να γίνει εκείνο το μάτς με τον Όφη.
2: Έτσι. Το θυμάμαι να το συζητάμε και οι δυο μας. Πάντως η ομάδα συνεχίζει να σχεδιάζει, ενώ και ο Χρήστος Κόντης προφανώς, για την σεζόν, έτσι, για την επόμενη σεζόν. Και μιλώ για την υπέρβαση που επιχειρείται να γίνει στην επίθεση της ομάδας, Δημοσθένη.
3: Πράγματι, πολύ σωστά. Πρόκειται για υπέρβαση αν καταφέρει ο Όφη να αποκτήσει τον 33 ετών Βόσνιο επιθετικό, τον Κενάν Κόντρο, ο οποίος αγωνίζεται στην Φερεντσβάρος. Ήταν διεθνής με την εθνική ομάδα της Βοσνίας με 15 συμμετοχές και 2 τέρματα. Φέτος ήταν δανεικός στην Ισπανική Σαραγώσα που σημείωσε 8 γκολ. Ένας πολύ δυνατός επιθετικός, ένας πολύ έπειρος επιθετικός που έχει αγωνιστεί και σε άλλες ισπανικές ομάδες. Θυμίζω την Οσασούνα, την Αθλήτικ Μπιλμπάο. Έχει αγωνιστεί σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις με την Κοπενχάγη, στο Europa League, με την Βιντεότον, στο Conference League. Και έτσι λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία συγκεντρώνει όλα αυτά τα στοιχεία που θέλει ο Χρήστος Κόντης να περιέχει ο επιθετικός που θα αποκτήσει Όφη, ο βασικός επιθετικός. Μάλιστα, έχω να σου πω ότι ο Χρήστος Κόντης έχει συνομιλήσει με τον Βόσνιο επιθετικό, τον Κενάν Κόντρο. Του έχει εξηγήσει ακριβώς ποιος θα είναι ο ρόλος του στην ομάδα, καθώς θέλει από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή την εμπειρία του, θέλει το να είναι γνώστης των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, θέλει την ευχέρειά του στο σκοράρισμα και ευελπιστούν στον Όφη ότι όλη αυτή η υπόθεση θα έχει ολοκληρωθεί πριν η ομάδα αναχωρήσει για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, ενδεχομένως να μην αποκτηθεί με κανονική μεταγραφή, αλλά με μια φόρμουλα δανεισμού για αυτή τη σεζόν με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι.
2: Μάλιστα. Πάμε λίγο και στο Μουντιάλ, μιας και δεν τα είπαμε χθες. Μάλλον τη ματιάσαμε τη Γαλλία, δεν ξέρω τι έγινε. Όπως και να έχει, εχθές είχαμε τη δεύτερη φιναλίστ για τον τελικό της Κυριακής. Ωραίο παιχνίδι. Αγγλία και Αργεντινή εχθές το βράδυ. Για πες.
3: Πολύ συναρπαστικό παιχνίδι. Συγκλονιστικό, θα έλεγα εγώ, με το ενδιαφέρον μέχρι και το φινάλε. Αργεντινή-Αγγλία 2-1. Και έτσι λοιπόν η Αργεντινή θα συναντήσει την Ισπανία στον τελικό της Κυριακής. Στις 10 το βράδυ την Κυριακή στη Νέα Υόρκη ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Αλπισελέστε για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλου. Πριν από 4 χρόνια το είχε κατακτήσει στο Κατάρ. Και για τρίτη φορά στις 4 τελευταίες διοργανώσεις η παρέα του Μέση είναι παρούσα στον μεγάλο τελικό. Χθες έκανε συγκλονιστική ανατροπή, έχανε από τους Άγγλους στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, αλλά με γκολ στο 85 και στις καθυστερήσεις από τους Φερνάντες και Λαουτάρο γύρισε το μάτς, νίκησε με 2-1 και έτσι λοιπόν όλοι περιμένουν με μεγάλη αγωνία αυτό το παιχνίδι της Ισπανίας με την Αργεντινή. Με τον Λιονέλ Μέση αδιαμφισβήτητα να είναι το κεντρικό πρόσωπο, καθώς πρόκειται και για τον ποδοσφαιριστή που ενώνει στην ουσία ποδοσφαιρικά ενώνει τις δύο χώρες, Αργεντινός από τη μία, αλλά με το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Μπαρτσελώνα. Ο Μέση λοιπόν είναι κάτι σαν τον Diego Maradona στο Μουντιάλ του 90 με την Αργεντινή και την Ιταλία. Φυσικά τα βλέμματα θα είναι στραμμένα και στην κόντρα του με τον Λαμίνη Γιαμάλ, του Λιονέλ Μέση με τον Λαμίνη Γιαμάλ. Μπορεί να μην έχουν αναμετρηθεί ποτέ οι δυο τους στον αγωνιστικό χώρο. Τους χωρίζουν 20 χρόνια, ο 39 ετών Μέση με τον 19 χρόνο Γιαμάλ. Αλλά έχουν μια πολύ σημαντική ιστορία εκτός γηπέδων. Ενός έτους ήταν ο Γιαμάλ όταν φωτογραφήθηκε με τον Μέση να τον κάνει μπάνιο σε μια φωτογράφηση της Μπαρτσελόνα για φιλανθρωπικό σκοπό και πώς τα φέρνει
2: και
3: η
2: πώς
3: μοίρα,
2: τα φέρνει
3: έτσι,
2: η ζωή.
3: Το 2008 ο ενός έτους Γιαμάλ ήταν στην αγκαλιά του Μέση και 18 χρόνια μετά οι δυο τους θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπο.
2: Μάλιστα. Σήμερα δεν θα σε ρωτήσω για το ποιον βλέπεις να σηκώνει την κούπα. Άσε να τα πούμε από Δευτέρα με το καλό. Αυτά πάμε να κλείσουμε με Μαρία Σάκαρη και με τένις, γιατί πέρασε στα προημιτελικά η Μαρία Σάκαρη. Το λέγαμε πόσο σημαντικό είναι που παίζει στην Αθήνα, μπροστά σε ελληνικό κοινό μεταξύ των άλλων. Μαρία Σάκαρη, λοιπόν, στα προημιτελικά.
3: Το έλεγε και η ίδια αυτό στη συνέντευξη τύπου, ότι είναι πολύ χαρούμενη που αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό και μάλιστα δεν αγωνίζεται απλά μπροστά στους Έλληνες φιλάθλους. Θα ήταν και ο πρωθυπουργός στις εξέδρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φυσικά και ο γιος του και σύντροφος της Μαρία Σάκαρη, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ήταν από κοντά την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ιδανικά με 2-0 σε την Βρετανή Dart. Προκρίθηκε στα προημιτελικά του Athens Open η Μαρία Σάκαρη. Αύριο θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Parks και θεωρώ ότι από αύριο, επειδή είναι και Παρασκευή και θα γίνει απόγευμα το παιχνίδι της Μαρία Σάκαρη, ότι θα υπάρχει και ακόμη περισσότερος κόσμος στις εξέδρες του Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης. Ας ελπίσουμε ότι την Κυριακή θα είναι παρούσα στο τελικό η Μαρία και θα είναι κατάμεσο το γήπεδο.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Η Αργεντινή, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προκρίθηκε στο κυριακάτικο τελικό του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Η Αργεντινή, αν και ήταν πίσω στο σκορ, πέτυχε 2 γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα και επικράτησε της Αγγλίας με 2-1.
4: Κίνηση του Ρότζερς. Με ανάποδο ψαλίδι ο Ταγλιαφίκο. Ο Ράις έρχεται με ορμή. Ο Ρότζερς σεντράρει γκολ για την Αγγλία. Ο Γκόρντον στο 55. Ανοίγει το σκορ στην Ατλάντα.
5: Τα πολύ συζητημένα άκρα της Αγγλίας στο παγκόσμιο κύπελο. Ποιος να παίξει δεξιά, ποιος να παίξει αριστερά. Σήμερα οι επιλογές του προπονητή, ο ένας δίνει την πάσα και ο άλλος, ερχόμενος από την άλλη πλευρά, κάνει το γκολ την ώρα που από μια πάσα του Κέιν, ο οποίος χαμήλωσε και άνοιξε αυτή την επίθεση της Αγγλίας. Από εκεί έρχονται και συμβαίνουν όλα.
4: Μέση. Σέντρα του Μέση. Είναι καλή ο Πίκφορντ σε μια πολύ δύσκολη επέμβαση. Ντεπόλ. Σέντρα του Ντεπόλ. Δοκάρι. Ο Μακάλιστερ. Έντσο Φερνάντες. Από μακριά επιχειρεί ο Πίκφορντ.
5: Άμυνα 11 παικτών. Δεν βγήκε ένα μπλοκ στο σούτ.
4: Μέση. Πήρε παίκτες πάνω του. Το σούτ του Φερνάντες. Γκολ. Σιγά μην το άφηνε έτσι η παγκόσμια πρωταθλήτρια.
5: Και αυτό συνέβη διότι οι Άγγλοι αντί να ορίσουν την τύχη τους, προκάλεσαν την τύχη τους.
4: Απ' τη μία πλευρά, απ' την άλλη πλευρά νομίζω ότι η Αργεντινή κάνει ένα από τα καλύτερα 20 λεπτά στο παγκόσμιο κύπελο.
5: Και εδώ αργεί πολύ να βγει το μπλοκ.
4: Γκονσάλες, Μακάλιστερ, το σούτ του Μακάλιστερ, νέο δοκάρι. Μέση δεν μπόρεσε με τον Σπένς. Δεύτερο δοκάρι πάλι ο Μακάλιστερ. Μέση με το δεξί, ο Μέση περνάει, μπαλακό!

0: διαιτητή με τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Απίθανη ανατροπή της Αλπισελέστε στην Ατλάντα.
1: Δύο ασίστ στο Μέση, δύο γκολ η Αργεντινή σε αυτήν την επική ανατροπή. Η Αγγλία δεν μπορούσε να βγει από την περιοχή της. Δεν μπορούσε καν να αμυνθεί. Απλώς υπήρχε μέσα στην περιοχή της και δεχόταν τα κύματα των επιθέσεων της Αργεντινής.
0: Μαρτίνες επαναφέρει, τέλος στην Ατλάντα. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί την Κυριακή στο New Jersey. Αυτό που κέρδισε στο Κατάρ πριν από 3,5 χρόνια. Μεγάλη πρόκριση για την Αργεντινή στο τελικό του Μουντιάλ. Η 7η στην ιστορία της και τρίτη στις τελευταίες 4 διοργανώσεις για την παρέα του Μέση.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Με πτώση 0,40% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.475,74 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 319,43 εκατομμύρια ευρώ, 38 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 78 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: stay hungry so we get back here. Because we will get back here if you guys are hungry.
1: Εκείνο το βράδυ όταν χάσαμε, εγώ κάτσα και αγκάλιασα όλους τους παίκτες που περάσανε με τα μετάλλια και χαιρέτησα όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ήθελα αυτό το feeling να με κάψει μέσα μου, like that failure feeling, that I want to turn it, αυτό το πείσμα and be a winner.
2: Καταρχάς μας έμεινε η πίκρα από την προηγούμενη χρονιά ότι δεν ολοκληρώσαμε αυτό που θέλαμε. Αυτό το είχαμε μέσα μας ως ένα κομμάτι που κάτι έλειπε από το ΠΑΣ. Και ξέροντας πλέον τι λάθος κάναμε την προηγούμενη χρονιά, θεωρούσαμε τους εαυτούς μας ακόμα πιο έμπειρους για να φτάσουμε, αν καταφέρναμε να φτάσουμε στον τελικό, το πόσο πιο όρημοι θα είμαστε και τι πρέπει να προσέξουμε.
3: Άραγε, πόσοι πίστευαν ότι ο Όφη θα μπορούσε να επιστρέψει στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας Μπέτσον για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Όσοι πίστευαν ότι σε διάστημα σχεδόν ενός χρόνου ο Όφη θα διεκδικήσει 4 φορές ένα τρόπαιο. Όσοι περίμεναν ότι ο Όμιλος είχε ελπίδες να κατακτήσει το κύπελο, βρίσκοντας στο δρόμο του τους 2 από τους 3 διεκδικητές του πρωταθλήματος και μάλιστα σε αγώνες που διεξήχθησαν μακριά από το νησί μας. Όσοι σκέφτονταν θετικά όταν έπρεπε, ένα βήμα πριν από το τελικό, να περάσουμε από την έδρα μιας ομάδας με σερί 7 νίκες και 3 ισοπαλίες σε 10 αγώνες. Όσοι πίστεψαν στην ομάδα, όταν στο δεύτερο ημιτελικό ο Όφη χρειαζόταν νίκη για να πανηγυρίσει τη μεγάλη πρόκριση και για μια ώρα αγωνιζόταν με παίχτη λιγότερο. Τελικά, αυτό που έχει σημασία είναι ότι το πίστεψαμε εμείς.
4: Make us proud. Make proud your families, make proud your the fans. Make proud everyone who is every day with you. Players who play, players who don't play, we are one. Either we are all in or nothing at all, guys. All in, guys. Today, all in.
5: Today is our chance. It's second chance. Don't leave it. Play for you. Play for your families. Play for your careers.

0: Ο δρόμος του Όφη μέχρι να ραφτεί το δεύτερο αστέρι στο σήμα, μόνο με ροδοπέταλα δεν ήταν στρωμένος, σε μια περίοδο στην οποία η ομάδα έψαχνε τα πατήματά της. Η αρχή για τον φιναλίστη του κυπέλου έμελε να είναι και κλεισμένο των θυρών στην ιστορική του έδρα, το Γιωτικούλε, με αντίπαλο την Καβάλα.
1: This game, of course, I remember because it was our last game, I think, in the Gyulle, that we all loved that stadium there with our fans. And of course, I remember this was the beginning of the tournament, of the cup, that what we finally achieved and win it.
2: Που η τύχη το έφερε και στο πρώτο μου μάτσο με την Καβάλα, που συγχαρώ τον τεμπούτο μου. Έπαιξα στο Γιωτικούλε, χωρίς κόσμο μένα, αλλά μόνο και μόνο που παίζει εκεί μέσα είναι κάτι σπουδαίο.
3: Work in our direction to make it to be enjoyable.
4: 1, 2, 3.
5: Όφι!
6: Νιώθω πολύ τυχερός που έπαιξα σε αυτό το γήπεδο. Μου άρεσε πάντα, πολλά χρόνια. Το Γιωτικούλε και στεναχωρήθηκα όταν φύγαμε. Θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι, είχαμε αρκετές ευκαιρίες να σκοράρουμε, αλλά δεν είχαμε την τύχη. Στο τέλος πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε και ήταν το πρώτο βήμα για να φτάσουμε μέχρι εδώ σήμερα.
0: Βγαλμένο από σενάριο ταινίας είναι το γεγονός ότι ο ήρωας μιας εποχής είναι αυτός που ρίχνει τους τίτλους τέλους. Ο Χουάν Νέιρα, ο εμβληματικός ηγέτης του Όφη και πρώτος ξένος σε συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας, πέτυχε το τελευταίο γκολ στο κύκνιο άσμα του ιστορικού Γιωτικούλε. Φίλησε το χορτάρι και ο όμιλος μπήκε με το δεξί στο θεσμό του κυπέλου. Κανένας όμως δεν μπορούσε τότε να φανταστεί τη συνέχεια.
7: Όπως κάνει επίδεση με τον Σεγγέλια που έχει χώρο μπροστά του, κάνει κίνηση και ο νους. Τους πρέπει την μπάλα, θα πει στην περιοχή, περνάει και την τερματοφύλακα. 1-0 στο 20 λεπτό, όφι ανοίγει το σκορ με τον Τιάγκο Νους.
8: El anterior marqué 4, así que hice una mejor copa, pero esta vez la ganamos, así que es más importante.
7: González. Μια κάθετη πάσα για τον Σεγγέλια, μπαίνει στην περιοχή, εντυπωσιακό τελείωμα από τον Λέβα Σεγγέλια, το 43, Όφη κάνει 2 τα γκολ του, Όφη Καβάλα 2-0.
1: Was our first step there and first important and solid win there was in the Gyulle. And all the memories that we had there previous years, this was a little bit sensitive, of course, to play last game there.
7: Salcedo, ανοίγει δεξιά για τον Μαρινάκη. Κοντά πριν ο Νέιρα, βρίσκει χώρο αρχηγός. 3-0, εντυπωσιακό γκολ από τον Χουάν Νέιρα, τον αρχηγό του Όφη, ο οποίος ήδη και φυλάει το πορτάρι του Γιωτικούλε.
9: En ese momento no me había dado cuenta que era el último partido en nuestro estadio y también tenía muchas ganas de hacer un gol con Offi y la verdad que fue un momento muy lindo en el inicio de la Copa.

δεύτερος σταθμός της πορείας προς τον τίτλο «Η Καλυθέα». Μια ομάδα της Αθήνας με δυναμική από το παρελθόν και με στόχο την επιστροφή της στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Όφη ήθελε απλώς να κάνει τη δουλειά του

0: και να συνεχίσει την πορεία του χωρίς βαθμολογική απώλεια.
1: Παίζουμε, ναι, με μια ομάδα β' εθνικής, αλλά πρέπει να έχουμε την ταυτότητα του φιναλίστ και να έχουμε τη διάθεση και τη συνέπεια στη διοργάνωση, να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται.
2: We had bad situations, we had bad moments during the year, but we have the cup, we had the cup. When we lose four games in a row last year, we had the cup between these games, but we take tomology. This is today, tomology. We had a bad game, but we have to suffer now, eh? We have to change it alone. We are, no one else. If you want to have it this, you have a final again, you have to suffer.
3: Yes.
2: In this pitch, in these games, eh? Serious, from now on, serious. Come on.
4: Hi.
5: Ήταν όλα τα παιχνίδια κομβικά για μας, γιατί βάλαμε εξ αρχής αυτό το στόχο. Οπότε δεν θα διάλεγα κάποιο. Ήταν ο στόχος μας ο κύπελο και κοιτούσαμε κάθε παιχνίδι να το κερδίσουμε για να φτάσουμε εκεί.
6: Αν κοιτάξεις και γυρίσεις πίσω το χρόνο, είναι και αυτά παιχνίδια που είχαν καθοριστικό ρόλο για την πορεία και τη συνέχεια.
7: Νέιρα για τον Καρακάλιο στην περιοχή. Το πλασέ, Σαλτσέτο, το γκολ. 1-0 για τον Όφη στο 45. Μένει κατεβασμένη η σημαία. 1-0 ο Όφη πριν από την λήξη του πρώτου μηχρόνου. Αποδέχτης από κοντά ο Σαλτσέτο.
8: Algo muy lindo, porque veníamos de un momento no muy bueno, con unas series de partidos que estamos perdiendo y bueno, desde ese partido creo que fue que empezamos a crecer y nada, estoy contento porque fue bueno el primer gol de nuestra, ¿cómo se dice? Del empiezo de nuestra racha.
9: The game in the second half will be how quickly you
7: Σαρδέλης πρώτη επαφή με την μπάλα, στο Τυράκο στο γέμισμα, δεύτερο δοκάρι Καντίγιο το πλασέ. Ανακάζει τον Λίλο σε απόκρουση.
10: Ήταν η αρχή της χρονιάς, γενικά δεν είχαμε ξεκινήσει και πολύ καλά, αλλά πιστεύω ότι σε μια δύσκολη έδρα, είχε πολύ ζέστη και όλα και τα λοιπά, η ομάδα πιστεύω στάθηκε καλά. Είχα και εγώ τις φάσεις μου. Πιστεύω ότι δώσαμε όλο τον καλύτερο μας αυτό. Ακόμα και στις δυσκολίες πολλές φορές πρέπει να σταθείς βράχος, όχι εγώ όπως και όλη η ομάδα. Και πιστεύω έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουμε, κερδίσαμε και όλα ήταν στο τέλος τέλεια.

0: είναι μια μεταβατική περίοδος για την ομάδα μας. Ο Μίλαν Ράσταβατς αποτελούσε ήδη παρελθόν από την τεχνική ηγεσία. Με αντίπαλο τον Ηρακλή, ο Στέλιος Βενετίδης κάθισε στον πάγκο ως υπηρεσιακός και στην εξέδρα ο Χρήστος Κόντης με τους συνεργάτες του έπαιρναν την πρώτη γεύση από τη νέα τους ομάδα.
1: Είναι μια χρονιά, η ομάδα θα πάει στο τελικό του κυπέλλου και φέτος θα το πάρουμε. Πέρυσι τα λέγαμε, ήταν λίγο φοβισμένος νεάρος, φέτος όμως έχουμε την εμπειρία να πάρουμε το κύπελλο.
2: Σκορ σήμερα με τον Ηρακλή, σκορ.
1: Δεν μπορώ να πω, θα κερδίσουμε όμως.
3: Νίκο, κόλλα! Para mí me hace estar mucho más tranquilo, me hace verla ella feliz, me hace a mí estar tranquilo y disfrutar del juego porque sé que ella desde fuera disfruta viendo a su padre ser feliz en la cancha y hacer lo que más le gusta y para mí es me relaja, me da felicidad, me hace demostrar luego de lo que soy capaz.
4: This was like my job to do in this moment when I don't play to try support with the words. So from the first game till last game, team show character.
5: Μια νίκη κυπέλλου σου δίνει έτσι έξτρα ψυχολογία για τη συνέχεια.
6: Τριμισέ πήρε την κεφαλιά Κούστα μέσα στην περιοχή. Γκολ για τον Ηρακλή. 0-1 στο 28. Και εδώ θα απαντήσει μετά από μια στατική φάση. Ο Ράκονιατς θα φέρει το μάτς στα ίσα για τους κριτικούς στο 35.
7: You must play more fast. You have a lot of goals and only with Thanasis, it's right side, make some pressure. You need more.
8: Το παιχνίδι του Ηρακλή ήταν για μας πάρα πολύ κομβικό και κρίσιμο και με τον κύριο Στέλιο που βοήθησε στο παιχνίδι αυτό, γιατί θέλαμε την τρίτη νίκη, αν δεν κάνω λάθος, ώστε να εξασφαλίσουμε και μαθηματικά την πρόκρισή μας στον επόμενο γύρο του κυπέλλου με 9 πόντους, έχοντας μπροστά ακόμα ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ. Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ αυτό που είπα πριν, ότι η ομάδα συνέχισε να έχει μια δομή όσοι είχαν μείνει από πριν, ώστε να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Και παρόλο και εκεί είχαμε δυσκολίες, η ομάδα κέρδισε.
6: Εδώ ο Νούς πήρε την κεφαλιά, το σούτα προς εγγέλεια. Νούς από κοντά, η ανατροπή για τον Όφη στο 83.

0: siempre tuve confianza en el equipo que teníamos y me acuerdo que ese gol fue justo el partido antes que llegara el entrenador Contis y bueno, de ahí dimos buenas señales que podíamos volver a competir.
1: Σκέφτομαι αυτό που λέει πάντα ένας προπονητής, ότι όταν βλέπεις μια ομάδα που δυσκολεύεται, που έτσι δεν πάει καλά για διάφορους λόγους, δεν είσαι μέσα στην ομάδα, είσαι απ' έξω, παρακολουθείς, αλλά δεν ξέρεις ακριβώς τα προβλήματα, λες ότι εδώ πέρα υπάρχει χώρος για δουλειά και νομίζω ότι αυτό ισχύει και στη δικιά μας την περίπτωση, ότι μπορέσαμε να επέμβουμε σαν προπονητές, μπορέσαμε και εμείς να κάνουμε δουλειά, να βάλουμε δουλειά και να αλλάξουμε την εικόνα. Αυτό ουσιαστικά είναι που έβλεπες τότε βάσει της εικόνας που είχε η ομάδα.
2: Η έλευση του coach, όπως και φάνηκε, νομίζω άλλαξε όχι μόνο εμένα, αλλά και όλη την εικόνα της ομάδας.
3: Σίγουρα, σε μια ομάδα όταν αλλάζει ο προπονητής, πάντα θετικά επηρεάζει αυτό. Όλοι οι παίχτες ξαναρχίζουν την αρχή, έχουν ένα κίνητρο για να δείξουν στον νέο προπονητή. Και νομίζω αυτό ήταν και το κλειδί στην εικόνα μας.
4: Ερχόμενος ο κύριος Κόντης, ένας άνθρωπος με φιλοδοξία, με πνεύμα νικητή, με νοοτροπία νικητή και με ένα συγκεκριμένο πλάνο. Μετέδωσε, μεταλάβασε αυτή την πίστη στην ομάδα, σιγά σιγά πιστεύοντας όλοι στο πλάνο του και με το χρόνο και τη φιλοσοφία του. Η ομάδα βγήκε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση με τα αποτελέσματα που όλοι γνωρίζουμε και φτάσαμε στην επιτυχία.

Στις αρχές του Δεκέμβρη, λίγες μέρες μετά τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του Όφη, η ομάδα ακόμα ψάχνει τα αγωνιστικά της πατήματα. Παρά την ήττα από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, τη μοναδική ήττα στην πορεία προς τον τίτλο, ο Όφη, με τον Χρήστο Κόντι για πρώτη φορά στον πάγκο του σε αγώνα κυπέλου, άλλαξε το σύστημα